Σε ηλικία 15 ετών έγινε ο πρώτος σολίστ πιάνου στο τότε Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας. Αντί για μουσική όμως τελικά σπούδασε χημεία. Δεν θυμάμαι να υπήρξε μεγαλύτερο σοκ στη ζωή μου από το θάνατο της μητέρας μου στην κατοχή, είχε πει ο Μίμης Πλέσας. Είχα αριστεύσει τότε στο πανεπιστήμιο, της είπα «Μανούλα, αρίστευσα, βουρκώνει, με αγκαλιάζει και πεθαίνει».

Ο Μίμης Πλεσάς δεν εγκαταλείψε ποτέ το πιάνο. Παραλληλά με τις σπουδές του έπαιζε στα καμπαρέ από τις 9 το βράδυ στις 6 το πρωί. Τα χέρια του μάτωναν. Έπρεπε να ζήσω την κατεστραμμένη μου οικογένεια, είχε πει στο Γιάννη Ζουμπουλάκη το 2013.

Στην Αμερική πήγα το 1950, λέει ο Πλέσσας, ως ειδικός στην αγορά μηχανημάτων κλώστο υφαντουργίας της οικογενειακής μας εταιρείας. Εκεί ήταν που η τύχη με βοήθησε ώστε να συνδεθώ με το μεγάλο σαξοφωνίστα Lester Young, ο οποίος περιόδευε με το κουαρτέτο του. Ένα βράδυ λοιπόν έλειπε ο πιανίστας του. Και δείτε εδώ πως η τύχη αγαπάει τους τολμηρούς. Κάποιος που με ήξερε από τις εκπομπές μου σε αμερικανικό κανάλι με σύστησε ως jazz pianist from Greece, δηλαδή ως έναν Έλληνα τζαζίστα. Θυμάμαι σαν να είναι τώρα το Lester Young να ξεκινάει το Yesterdays του Jerome Kern. Σύντομα ξεχάστηκα παρασυρμένος από τη σοβαρότητα των μουσικών διαλόγων, πόσο πέρναγε η ώρα γίνονταν όλο και πιο περιεκτικοί. Όταν τελειώσαμε ήμασταν ευτυχισμένοι και αισθανόμασταν γεμάτοι από μουσική. Ο Lester με πλησίασε και γελώντας μου είπε: «Hey, D, από το Δημήτρη, έχεις πρόβλημα με το χρώμα του δέρματός σου, να το κοιτάξεις». Με τον τρόπο του είχε φροντίσει να εξισώσει τη μουσική μου ευαισθησία με την έγρικη μοναδικότητα.

Όλοι που με εκμεταλλεύτηκαν, είχε αναφέρει ο Πλέσσα σε συνέντευξή του. Με άφησε και κανένα ανεκμετάλλευτο. Με την κάκιστη έννοια. Και με αυτά τα τραγούδια έκαναν τις τεράστιες καριέρες τους. Το 1952 ο Πλέσσας τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο μουσικής του Πανεπιστημίου της Μινεσότα, όπως είπαμε και νωρίτερα. Δεν υπάρχει Έλληνας που να έχει δεχθεί περισσότερους ψόγους και κατηγορίες. Έλεγαν, αυτός δεν ξέρει τι κάνει. Αυτά που παίζει είναι αμερικανικά, δεν είναι δικά μας. Είχε αφηγηθεί στον Γιάννη Βίτσα. Έχω γράψει 3.320 τραγούδια. Έχω και αντίστοιχο βραβείο από την ΑΕΠΗ. Ήμουν πάρα πολύ φίλος τόσο με τον Μάνο Χατζηδάκη όσο και με τον Μίκη Θεοδωράκη. Ο Μάνος Χατζηδάκης σήκωνε το τηλέφωνο και έλεγε στον παλιό Καραμαλή με στεναχωρή λυρική. Την άλλη ώρα τον είχε κάνει διευθυντή. Να ζητήσω εγώ βοήθεια για να υπάρξει το έργο μου. Θα έπρεπε προηγμένως να αυτομαστιγωθώ και εδώ φαίνεται ποιος ήταν ο Μίμης Πλέσσας και την ουσιαστική διαφορά του με αυτούς τους οποίους ανέφερε. Το Μάνο Χατζηδάκη και το Μίκη Θεοδωράκη. Ουσιαστικά ο Πλέσσας έλεγε τότε, εγώ δεν γλύφω κανέναν. Περπατάω με την αξία μου. Την αξία μου και το φιλότιμό μου.

είχε συνεργαστεί με τις μεγαλύτερες ελληνικές φωνές. Η Νάνα Μούσχουρη κάποτε είχε πει ότι μπορεί να οφείλει στο Χατζηδάκη μεγάλο μέρος της δισκογραφίας της. Στον Μπλέσσα όμως χρωστά τον τρόπο που στάθηκε στις διεθνείς μουσικές σκηνές. Για τον απλούστατο λόγο ότι το μίμη Μπλέσσα τον ήξεραν όλοι. Ο ίδιος έκρινε, δεν δίσταζε να κρίνει με τον πιο αυστηρό τρόπο και τις ελληνίδες τραγουδίστριες που τραγουδούσαν τα τραγούδια του. Ας πούμε για την Τζένι Βάνου, έλεγε ότι είναι ανεπανάληπτη, μοναδική, δεν τη βάζω δίπλα σε καμία από τις άλλες μου ερμηνεύτριες και μουσες. Τη Μαρινέλα τη λέω κοκαλένια μου. Την εποχή που ο Καζαντζίδης έλεγε κίτσα τη Μαρινέλα, εγώ της έδωσα ένα τραγούδι και με αυτό έγινε η πρώτη κυρία του τραγουδιού. Δεν ξέρουμε αν η Μαρινέλα μέχρι σήμερα έχει αναγνωρίσει τη σημαντικότητα που έπαιξε στη ζωή της ο Μίμης Μπλέσσας. Κάτι που η Μαρινέλα, και δεν θέλουμε να πούμε τώρα κακές κουβέντες, δεν το συνηθίζει.

0: για άλλη. Και όχι για μένα, κλαις. Νικόλα, κοίταξέ με. Κοίτα και πες είναι όνειρο. Πες είναι φιάλτσα αυτό που τώρα βλέπουν τα μάτια τα δικά μου.
1: Φύγε. Δεν είναι όνειρο. Καλώ τα μάτια βλέπω. Δεν κλαίω για τη χρήση μου. Κλαίω για μια άλλη.
0: Σταμάτα και μη προχωρείς. Βουίζουνε τα αυτιά μου. Τον όρκο σου τον ξέχασες, Νικόλα, που είχες δώσει. Αιώνια πως θα μ' αγαπάς, μου λέγες κάθε τόσο.
1: Φύγε, μια άλλη με αγαπώ.
0: Μα αυτή δεν σε αγαπάει. Γι' αυτή δεν είσαι τίποτα. Δεν θέλει να σε ξέρει. Γι' αυτήν είσαι το παιδί θελήματα που κάνει. Ο δούλος, ο υπηρέτης.
1: Φύγε, σταμάτα, φύγε.
0: Όχι. Τον κρίκο τούτο το χρυσό όσο κρατάς το χέρι μακριά σου δεν θα φύγω.
1: Για λόγω τα ραβολιάσματα, του λόγου παίρνω πίσω.

Τι είστε εσείς, μωρέ? Για να ακούσω. Σόφιο. Έτσι θα πω. Μη γελάς, μαέστρο. Σ' αρέσει εσένα, ε, καλαμπούρι. Κοίτα, μόνος του παίζει. Ρε, όλοι μαζί. Θα ξαναπάω. Μη πείτε, περιμένετε. Εγώ θα πάω μέχρι εκεί. Λοιπόν, πάμε, καλά. Ρε, όλοι μαζί. Θα φύγω. Ακούστε, μην μπείτε μέσα μετά για λεφτά. Και να ξέρουμε τι κάνετε. Είστε καλά ή να φύγω. Παίξτε μια ωραία εδώ στο τραγούδι. Τι χειροκροτάτε, παίρνουν θάρρος. Θα μου ζητήσουν κι άφηξη. Τελεσόπα. Μ' αρέσει που χτενίστηκα. Άνοιξε πέτρα.

Γυρίζουμε λίγο πίσω για να δούμε ποιο ήταν το χάσμα, ποιο ήταν το πρόβλημα που χώριζε, που απομάκρυνε το Μίμη Πλέσσα από τον Γιάννη Πουλόπουλο. Σε συνέντευξη του ο Μίμης Πλέσσας είχε δηλώσει πως ο Γιάννης Πουλόπουλος, ένας από τους πιο αγαπημένους ερμηνευτές, τον είχε προδώσει. Όλοι με εκμεταλλεύτηκαν. Και ο Γιάννης Πουλόπουλος. Πάντως εγώ θυμάμαι ότι ο Μίμης Πλέσσας είχε καλέσει τον Γιάννη Πουλόπουλο στο καλλιτεχνικό καφενείο και εκεί, δεκαετία του 80-90, φαίνεται ότι μεταξύ τους δεν υπήρχε η παραμικρή ψυχρότητα. Πιθανότατα ο Πλέσσας με τον Πουλόπουλο να τσακώθηκαν μετά το 1990, να τσακώθηκαν μεταγενέστερα. Πάντως ο Πουλόπουλος δεν είχε μιλήσει ποτέ γι' αυτό.

Πάμε να δούμε και λίγα πράγματα, κάποιες λεπτομέρειες από τη συνύπαρξή του με την τελευταία σύζυγό του και δημοσιογράφο και μουσική παραγωγό Λουκίλα Καρέρ. Τον Μπλέσσα και την Καρέρ τους χώριζαν δεκαετίες. Ήταν μεγάλη διαφορά ηλικίας. Έγινε όμως η σύντροφος της ζωής του και η δημιουργική της φύση τον ενέπνεε μέχρι τέλους. Η ίδια είχε αφηγηθεί για την γνωριμία τους. Πήγα με τους γονείς και την αδερφή μου στο Μισελ της οδού Φιλελλήνων στο Σύνταγμα. Για όσους δεν θυμούνται, το μαγαζί αυτό ήταν ο παλιός Στράτος. Ήταν το μαγαζί που είχε φτιάξει ο Στράτος Διονυσίου και όταν πέθανε το 1990 το μαγαζί αυτό μετονομάστηκε σε Μισελ. Το είχαμε επισκεφτεί αρκετοί. Είχε πολύ καλή μουσική και πάρα πολύ καλή ατμόσφαιρα. Στο Μισελ λοιπόν της οδού Φιλελλήνων στο Σύνταγμα, το βράδυ της ονομαστικής εορτής, εκεί που συναντιούνταν μουσικά κάθε βράδυ ο Μίμης Πλέσσας με τον Γιώργο Κατσάρο, γνωρίστηκε η Λουκίλα Καρέρ με τον Μίμη Πλέσσα. Τον Μίμη δεν τον γνώριζα προσωπικά, είχε αναφέρει η κυρία Καρέρ, αλλά λάτρευα τα τραγούδια του ενώ με τον Κατσαρό γνωριζόμασταν. Ήξερε ότι ένα από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια ήταν το «Η πρώτη μας νύχτα». Λυσίασε στο τραπέζι μας και το έπαιξε με το σαξόφωνο του. Ο Μίμης, που ήταν καθισμένος στο πιάνο, είδε τη σκηνή αυτή και φρόντισε στο πρώτο διάλειμμα να έρθει να χαιρετήσει τους γονείς μου, τους οποίους γνωρίζονταν. Τότε γύρισε σε μένα και μου είπε την επική ατάκα. «Κορίτσι μου, το τραγούδι με το οποίο σου ευχήθηκε ο συνάδελφος είναι δικό μου». Για να το απαντήσω. «Το ξέρω, κύριε Πλέσσα. Γνωρίζω όλο σας το έργο και ομολογώ ότι απόψε δεν άκουσα πολλά από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Αν και δικά σας δεν τα βάλατε στο πρόγραμμά σας», είχε αποκαλύψει στο παρελθόν η Λουκίλα Καρέρ. «Όταν γνωριστήκαμε το Μίμη, δεν ήθελα. Υπήρχε μεγάλη αντίδραση από τους γονείς μου. Ήταν τεράστια διαφορά ηλικίας. Όμως, πάνε αυτά. Έχουν φύγει και οι γονείς μου. Αλλά υπήρξε πολύ μεγάλη αντίδραση στη γνωριμία μας». Σε αυτό το σημείο θα ακούσουμε δύο τραγούδια που είχαν ακουστεί στην ελληνική, κρατική και ιδιωτική τηλεόραση.

Ο Μίμης Πλέσας, αυτός ο σπουδαίος μουσικοσυνθέτης, δεν είναι πια μαζί μας. Άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα του Σαββάτου, 5 Δεκάτου, λίγες μέρες πριν ολοκληρώσει έναν αιώνα ζωής. Ο σπουδαίος αυτός μουσικοσυνθέτης απέδειξε μέσα από την πορεία της καριέρας του πως η ελληνική μουσική μπορεί να αφήσει ανεξίτηλο στίγμα τόσο στην Ελλάδα αλλά και στην παγκόσμια καλλιτεχνική κληρονομιά. Ο Μίμης Πλέσας ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς και πιο παραγωγικούς Έλληνες συνθέτες που μπορούσε άνετα να δημιουργήσει τζαζ, ελαφριά μουσική, έως και έντεχνο λαϊκό τραγούδι, αλλά και μεγάλες μουσικές φόρμες. Αδιαμφισβήτητα ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς Έλληνες συνθέτες. Μάλιστα είχε γνωρίσει αμέτρητες διακρίσεις, αλλά είχε λάβει και δεκάδες χρυσούς και πλατινένιους δίσκους. Εξαιρετικά πλούσιο το έργο του στο ελληνικό τραγούδι, στο θέατρο, στον ελληνικό κινηματογράφο, αλλά και στην κλασική και τζαζ μουσική. Αγαπήθηκε από το κοινό και αποτελεί σπουδαία πολιτιστική μας παρακαταθήκη. Για την ακρίβεια, ο Μίμης Πλέσας ήταν εκείνος που απέδειξε ότι η μουσική δεν είναι απλώς ένα συμπληρωματικό στοιχείο στον κινηματογράφο, αλλά μια δύναμη που μπορεί να ενισχύσει και να διαμορφώσει το συναίσθημα, να καθοδηγήσει το κοινό και να ενσωματωθεί στην ιστορία.

Η συνεργασία του με σημαντικούς σκηνοθέτες και η συμβολή του σε ταινίες που αγαπήθηκαν από το κοινό τον καθιέρωσαν ως μια εμβληματική φιγούρα της κινηματογραφικής μουσικής. Ο Μίμης Πλέσας μπήκε δυναμικά στο χώρο του κινηματογράφου τη δεκαετία του 50 και μέσα στις επόμενες δεκαετίες κατάφερε να δημιουργήσει αμέτρητα μουσικά αριστουργήματα που συνόδευσαν κλασικές ταινίες της εποχής. Συνθέσεις του έχουν ντύσει ορισμένα από τα πιο αγαπημένα φιλμ του ελληνικού κινηματογράφου, ενώ η μελωδική του γραφή έδωσε στις ταινίες αυτές ένα ξεχωριστό μουσικό υπόβαθρο που συχνά έπαιζε πρωταγωνιστικό ρόλο στην αφήγηση. Το 69 ήταν εκείνος που μαζί με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο δημιούργησε τον πιο εμπορικό ελληνικό δίσκο όλων των εποχών, το μυθικό «Δρόμο» με τα αθάνατα τραγούδια του που ερμήνευσαν μοναδικά ο Γιάννης Πουλόπουλος και η Ρένα Κουμιώτη.

0: άγαλμα. Μέθησε απόψε το κορίτσι μου. Ξημερώνει Κυριακή. Γέλαγε η Μαρία. Μελωδίες υπέροχες και στίχοι μαγικοί που μέχρι σήμερα, δεκαετίες μετά τη δημιουργία τους, συγκινούν, δημιουργούν έντονες εικόνες και συναισθήματα. Μάλιστα για τον συγκεκριμένο δίσκο, για τη φωνή του Γιάννη Πουλόπουλου, είχε πει ότι ήμουν απολύτως σίγουρος πως αυτή η φωνή μπορεί να αποδώσει μοναδικά όλο μου το ρεπερτόριο.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Δεν ήταν μόνο όμως ο Πουλόπουλος που εκτοξεύτηκε με τα τραγούδια του Πλέσα, αλλά και πλήθος ακόμα τραγουδιστών όπως η Μαρινέλα, η Τζενιβάνου, ο Τόλης Βοσκόπουλος, ο Στράτος Διονυσίου, η Νάνα Μουσχούρη και άλλοι. Η Μέρη Χρονοπούλου θα ξεσηκώσει τα πλήθη τραγουδώντας «Είμαι γυναίκα του Γλεντιού» και «Του αγοριού απέναντι» στο «Μια κυρία στα μπουζούκια», ενώ η Ζωή Λάσκαρη θα τραβήξει όλα τα βλέμματα με το «Crazy Girls» στις θαλασσιές της Χάνδρες.

0: Μάρθα Καραγιάννη θα περιγράψει τραγουδιστά τον άντρα που θα παντρευτεί.
1: Ο άντρας που θα παντρευτώ θα

Ο Μίμης Πλέσας γεννήθηκε στις 12 Οκτωβρίου του 1924 στην Αθήνα και φέτος θα γιόρταζε τα 100 του γενέθλια. Σε ηλικία 15 ετών έγινε ο πρώτος σολίστ πιάνου στο τότε Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας. Φίτησε στο Λεόντιο Λύκειο και στη συνέχεια σπούδασε στη Φυσικομαθηματική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη χημεία στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου το 1952, νεαρός πιανίστας ακόμα, τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο μουσικής του Πανεπιστημίου της Μινεσότα, ενώ την επόμενη χρονιά κατετάγει πέμπτος πιανίστας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το 1952 άρχισε επίσης την ενασχόλησή του με τη σύνθεση και από το 1956 ως μαέστρος και συνθέτης. Διακρίθηκε 7 φορές διεθνώς και 6 φορές στη χώρα μας. Έχει διευθύνει με έργα του μεγάλες ορχήστρες σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα, μεταξύ πολλών άλλων διακρίσεων, τιμήθηκε το 2000 για τα 50 χρόνια προσφοράς του στην ελληνική μουσική και τον πολιτισμό από το Δήμο της Αθήνας με την απονομή του Χρυσού Μεταλλίου της πόλης σε μια μεγάλη συμφωνική συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ενώ το 2001 του απονεμήθηκε ο Χρυσός Σταυρός του Τάγματος του Φίνικα για την προσφορά του στον πολιτισμό από τον τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλο. Επιπλέον τιμήθηκε το 2002 για τα 50 χρόνια του στην ελληνική μουσική σκηνή στο Ηρώδιο από το Υπουργείο Πολιτισμού, το 2004 ως ο άνθρωπος της χρονιάς από τον Υπουργό Πολιτισμού στην τελετή των προσωπικότητων για την προσφορά του στον παγκόσμιο πολιτισμό και το 2005 με την ανάθεση από το Φεστιβάλ Αθηνών της Εναρκτήριας Συναυλίας των 50 χρόνων του θεσμού. Ακολούθησαν και άλλες πολλές εκδηλώσεις και ειδικές μνήες έγιναν στο όνομά του, με τελευταία εκδήλωση αυτή που θα πραγματοποιηθεί στις 12 του μήνα στο Θέατρο Παλάς, αφιερωμένα στα 100 χρόνια Μίμης Πλέσας, στην οποία βέβαια ο ίδιος δεν πρόλαβε να παραστεί. Σήμερα τον Άμαστε αποχαιρετά το σπουδαίο, το μεγάλο, τον μοναδικό Μίμη

0: Quando ονειρευόμουν να μ' αγαπήσει ένας άντρας έτσι δραστήριος, ένας άντρας που να διευθύνει εργοστάσια, επιχειρήσεις.
1: Και τώρα τον βρήκες, ε?
0: Τον βρήκα.
1: Κλείσε τα μάτια σου, αγάπη μου.

Μίμη Πλέ, σας ευχαριστούμε πολύ για όλα όσα μας χάρισες, για τις μελωδίες, τους στίχους και τις αναμνήσεις. Εμείς μπορεί να μην πάρουμε ποτέ το αθάνατο νερό, τα τραγούδια σου όμως είναι αθάνατα.

0: επόμενός μας δίσκος θα είναι αλίμονό τους.
1: Από σένα ξεκαθάρισε.
0: Από σένα
1: ξεκαθάρισε. Τι θα γράψεις εσύ. Εσύ με εμένα ξεκαθάρισες τι θέση. Είπες ότι τραγουδάω καλύτερα από τότε. Τώρα δούμε εσύ γράφεις καλύτερα από τότε. Μόλις τα ετοιμάσεις είμαι έτοιμος κι εγώ. Μίμη.

Η Λουκίλα Καρέρ είχε μιλήσει σε μια μεσημεριανή εκπομπή και για το μυστικό της μακροζωίας του συνθέτη. Έχουμε πει ότι ο Πλέσας έζησε 100 χρόνια. 100 ακριβώς χρόνια. Και είχε προσπαθήσει να περιγράψει το πώς έζησε ο Πλέσας 100 χρόνια. Το μυστικό δηλαδή της μακροζωίας του Πλέσα. Το μυστικό της μακροζωίας είναι η ηρεμία του, η αγάπη, η γαλήνη. Το ότι έκανε ό,τι ήθελε πάντα. Ποτέ δεν άκουσε τη συνταγή ότι πρέπει να τρως φρούτα και λαχανικά. Καταρχήν δεν έφαγε ποτέ του κρέας. Έτρωγε μόνο ό,τι ήθελε. Ήθελε να τρώει αυγά και γλυκά, αυτό έκανε. Και δεν άκουγε ποτέ κανέναν. Αυτό ήθελε, θέλει και κάνει. Συν το ότι έδωσε πολύ αγάπη και εισπράττει πολύ αγάπη.

Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο θα πρέπει να κάνουμε και την τελευταία πάσα για μια ωραία μουσική ανάπαυλα με τον Μίμη Πλέσσα και τον Γιάννη Πλούταρχο. Ο Γιάννης Πλούταρχος τραγουδάει τις μεγαλύτερες επιτυχίες του αείμνηστου Μίμη Πλέσσα.

0: Νομίζουμε ότι πρέπει να πήραμε όλοι μας πολλά μαθήματα για το ποιος ήταν ένας από τους μεγαλύτερους πρωταγωνιστές στην γνήσια ελληνική καλή λαϊκή και ελαφρό λαϊκή μουσική αυτής της χώρας. Ο Μίμης Πλέσας ήταν ένα τεράστιο κεφάλαιο για την ελληνική μουσική. Ένας σπουδαγμένος άνθρωπος, καταρτισμένος, επιστημονικά τεκμηριωμένος, ένας πολυσύνθετος χαρακτήρας που χάραξε λαμπρή πορεία στο ελληνικό τραγούδι. Και νομίζουμε ότι τουλάχιστον οι εν ζωή τραγουδιστές οι οποίοι ερμήνευσαν τα τραγούδια του του οφείλουν έστω και μετά θάνατον ένα μεγάλο ευχαριστώ. Γιατί ο Πλέσας βαθιά μέσα του ήταν πικραμένος με πολλούς τραγουδιστές και είχε πολύ πικρία για κάποιους που τον απογοήτευσαν. Να φροντίσουν λοιπόν οι σύγχρονοι τραγουδιστές, που η προσωπική μας εκτίμηση είναι ότι πολύ λίγοι έχουν τη στόφα των μεγάλων τραγουδιστών του παρελθόντος, οφείλουν ένα τεράστιο ευχαριστώ στο Μίμη Πλέσα. Γιατί χωρίς αυτόν οι ίδιοι θα ήταν ένα μηδενικό και ένα τίποτα. Σας ευχόμαστε καλό ξημέρωμα.
1: Η ώρα είναι 5.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή 10 με 1 τη νύχτα στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στεφανοσίος.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Κυρίες, κύριοι, χαίρετε αγαπητά μας παιδιά, τι κάνετε? Θα ανατρέξω σε μια σειρά από φθέγματα τα οποία αναφέρονται ακριβώς στο ζήτημα της εργασίας. Όχι για λόγο, έτσι για να αισθανθούμε όλοι λίγο καλύτερα.

εάν ανατρέψουμε στον Ξενοφόντα, ο οποίος γεννήθηκε το 430 και απεβίωσε το 355 π.Χ., θα διαπιστώσουμε ότι λέει «Το μεν εργάζεστε αγαθών, το δε αργήν κακών». Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το μεταφράσω, αλλά θα το μεταφράσω παρά το γεγονός ότι δεν νομίζω ότι χρειάζεται, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί εκεί έξω, που είναι τελείως στούρνοι περί την ελληνική γλώσσα. Το να εργάζεσαι, λέει, είναι αγαθό, και το να αργείς, δηλαδή να τελείς εναργία, είναι κακό. Οπότε, με όπλο τον Ξενοφόντα, αντιμετωπίστε όσους μπορεί να πιστεύουν ότι το γεγονός ότι είστε εδώ και εργάζεστε σας βάζει έτσι σε κάποια υποδέστερη θέση και στάση.

Και επειδή το ξεκίνησα πιο πριν με τους αρχαίους ημών προγόνους, υπήρχε ένας αρχαίος Έλλην ποιητής από τη Μίλητο συγκεκριμένα, του οποίου δεν έχουν διασωθεί και πολλά. Είναι ο Φωκυλίδης. Ο οποίος Φωκυλίδης, Πόντιος δεν ήταν, είπαμε, ήταν Μιλήσιος, του 5ου περίπου αιώνος προ Χριστού, λέει κάτι συγκεκριμένο για την εργασία, διότι σήμερα απευθύνομαι σε εσάς και σας κάνω να αισθάνεστε καλύτερα με πράγματα που έχουν υποθεί για την εργασία, εσείς που κάθετε και δουλεύετε, εμείς που καθόμαστε και δουλεύουμε τέτοιες μέρες. Λέει: μισθόν μοχθήσαντα δίδου, μη θλίβε πένιτα. Τώρα, τι σημαίνει αυτό? Να πληρώνεις, λέει, αυτόν που δούλεψε. Μην στενοχωρείς τον φτωχό.

Τσεχία, Ελλάδα, εργασία, οι δύο θεματικές, και αναφερθήκαμε σε Ξενοφόντα, αναφερθήκαμε σε Φωκυλίδη. Θα μπορούσα να αναφέρω και το πασίγνωστον ρητόν που και σήμερα φοριέται στην Ελλάδα, το αργία μη τυρπάσεις κακίας. Βέβαια, οποιοδήποτε θέλει να σπιάσει με το βούρδουλα, ούτως ώστε να υλωτεύεις και να εργάζεσαι σαν τον σκλάβο, τον πυραμιδοχτίστη, θα σου πετάει τέτοιου είδους αποφθέγματα. Τι καλό που είναι να εργάζεσαι, να κοπιάζεις και να υδρώνεις, όταν οι άλλοι κάθονται και πίνουν πίνιες κολάδες. Το κολλάδες με ωμέγα. Εν πάση όμως περιπτώσει, πέραν του αργία μη τυρπάσεις κακίας, εγώ θα θυμηθώ και ένα δελφικό παράγγελμα. Θυμάστε τα, γενικώς τα δελφικά παράγγελματα. Γνώθεις αυτόν, για παράδειγμα, ένα πολύ γνωστό δελφικό παράγγελμα που λέει «Να εργάζεσαι, εργάζου», λέει, «κτητά». «Εργάζου κτητά». Που τι σημαίνει αυτό? «Να εργάζεσαι για να αποκτήσεις», ή τέλος πάντων, «να εργάζεσαι με στόχο», να εργάζεσαι με αποφασιστικότητα, «να εργάζεσαι διότι είσαι προσιλωμένος σε κάποιο αποτέλεσμα». Δηλαδή, δεν είναι σημαντικό απλά να δουλεύεις, αλλά είναι ακόμα πιο σημαντικό να δουλεύεις, να εργάζεσαι με κάτι συγκεκριμένο στο νου σου. Οπότε και εσείς εργαστείτε τώρα που μας ακούτε με κάτι συγκεκριμένο στο νου σας.

και ο αρχαίος κόσμος έδωσε αργότερον τη σκυτάλη, όπως γνωρίζουμε εμείς οι Έλληνες καλύτερα από όλους, δια της ελληνιστικής και κατόπιν της ρωμαϊκής περίοδου, στον ελληνικό χριστιανικό κόσμο. Εντάξει, δεν θα το πάω τώρα στο προτεσταντικό αφήγημα, όπου η εργασία είναι, τι να σας πω, η εργασία για τους προτεστάντες είναι, πώς έχουμε εμείς την προσευχή, το Κύριε σου Χριστέ ελέησόν με. Οι προτεστάντες έχουν την εργασία, δηλαδή πλησιάζεις τον Θεό σκάβοντας, κυριολεκτικώς σκάβοντας. Όμως δεν πρόκειται να το πάω εκεί πέρα, στον χριστιανικό λοιπόν κόσμο. Βεβαίως το ζήτημα της εργασίας δεν μπορούσε να τύχει παραβλέψεως από τους πατέρες, αλλά και τον ίδιο τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονικής, συγκεκριμένα στην Δευτέρα προς Θεσσαλονικής, και πολύ σκληρός ο Απόστολος Παύλος, αλλά σας κάνει να αισθανθείτε καλύτερα, διότι λέει «Ήτης ου θέλει εργάζεστε μη δε εσθιέτο». Δηλαδή, εάν κάποιος δεν θέλει να εργάζεται, ούτε και να τρώει. Καλό, καλό. Οπότε εσείς που θα φάτε, να ξέρετε ότι τρώτε με τις ευλογίες του Αποστόλου Παύλου, διότι εργάζεστε.

Συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος να αναφέρεται στην εργασία, να το πούμε. Και αυτό προς Τιμόθεον, χωρία εδάφια 5-18, πάλι επιστολές του Αποστόλου Παύλου, λέει άξιος εργάτης του μισθού αυτού, αλλά εδώ ουσιαστικά μιλάει για μια πιο πνευματική εσωτερική εργασία. Δεν νομίζω ότι πιάνεται, αν θέλετε να την δείτε ως προτροπή απλά στον κόπο του εργασιακού αποτελέσματος. Βεβαίως μπορώ να πάω και σε άλλους οι οποίοι μιλάνε για την δουλειά και την εργασία. Έχω μπόλικους, μπορεί να κάνω μια-δυο εκπομπές να σας πω την αλήθεια, αλλά θα ξεκινούσα από αυτό το οποίο είπε ο Αριστοτέλης ο Νάσης, ότι στη δουλειά σου, λέει, πρέπει να είσαι σοβαρός και στην ζωή σου τρελός. Τώρα, αν δεν μπορείς να διαχωρίσεις τη δουλειά από τη ζωή, τέλος πάντων, ερώτημα για άλλη φορά. Τα λέμε σε πολύ λίγο.

Ο Ρένος Αποστολίδης πιστεύει ότι ο Νίκος Καζαντζάκης είναι από τους πιο υπερτιμημένους σύγχρονους Έλληνες λογοτέχνες. Λίγο πολύ τον έχει για τα σκουπίδια κανονικά. Ατάλλαντο τον ανεβάζει, ατάλλαντο τον κατεβάζει. Αλλά ο μόνος λόγος για τον οποίο κάνω τη συγκεκριμένη εισαγωγή είναι για να σας πω ότι αν διαφωνείτε με τον Νίκο Καζαντζάκη, απλά μην τον πάρετε και πάρα πολύ στα σοβαρά. Ξέρετε, όποιος έχει γίνει τη ΣΕΡΤ δικαιούται κιόλας να, ή μάλλον δικαιούμαστε κιόλας να τον αμφισβητούμε στον έναν ή τον άλλο βαθμό. Παρά τα αυτά, ο Καζαντζάκης, σου λέω ότι ο Καζαντζάκης έχει πει, λέει, μαζεύω τα σύνεργά μου. Όραση, ακοή, γέψη, όσφρηση, αφή, μυαλό, βράδια σε πια, τελεύει το μεροκάματο, γυρίζω σαν τον τυφλοπόντικα σπίτι μου στο χώμα. Όχι γιατί κουράστηκα να δουλεύω, δεν κουράστηκα, μα ο ήλιος βασίλεψε. Τι θέλει να πει ο Καζαντζάκης με αυτό το απόσπασμα, δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Να σας πω την αλήθεια τι θέλει να πει ο Καζαντζάκης. Μπορώ όμως να σας πω πώς το διαβάζω εγώ, ότι παιδιά όλα θέλουν και ένα μέτρο. Δηλαδή, μπορεί, εργάσου, αλλά να σου πω σε κάποια στιγμή, ο ήλιος βασίλεψε, γύρνα και εσύ στο σπίτι σου, στο χώμα, σαν τον τυφλοπόντικα.

Πάμε σε άλλον. Μετά τον Καζαντζάκη σήμερα μιλάμε για τη δουλειά και απευθύνομαι σε εσάς που εργάζεστε κοπιωδώς, έτσι μέσα στην καλοκαιρινή ραστόνη. Να πάμε σε άλλο απόφθεγμα για την δουλειά. Πάμε σε κάποιον άλλον ο οποίος, αυτός και αν έχει γίνει της ΕΡΤ, αυτός και αν είναι celebrated, Oscar Wilde. Κάτεργο έκανε ο Oscar Wilde, λόγω ομοφιλοφιλίας παρακαλώ πολύ. Οι Ιρλανδοί θα σου πούνε ότι είναι Ιρλανδός, οι Βρετανοί θα σου πούνε ότι είναι Άγγλος. Τέλος πάντων, ο τεράστιος αυτός Ιρλανδικής καταγωγής συγγραφέας, ο οποίος απεβίωσε ακριβώς στο γύρισμα του αιώνος, στα 1900, λέει η δουλειά, αυτός είναι λίγο πιο αποπεμπτικός εναντί της ενίας της εργασίας, δεν θα σας κάνει να αισθανθείτε πάρα πολύ καλά εσείς που ακούτε τέτοιες μέρες και δουλεύετε. Η δουλειά, λέει, είναι το καταφύγιο των ανθρώπων που δεν έχουν να κάνουν τίποτε άλλο. Σας είπα ότι κατέληξε στο κάτεργο, ούτως ώστε να μην αισθανθείτε άσχημα εάν θεωρείτε ότι αυτό το πράγμα το οποίο είπε ο Oscar Wilde σας μειώνει ή που για οποιονδήποτε λόγο δεν είστε ιδιαίτερα σύμφωνοι μαζί του.

Και πάμε σε άλλον αμφιλεγόμενο. Δηλαδή, άμα δεν συμφωνείς με τον Όσκαρ Ουάιλντ, τι να πεις για τον Ζίγκμουντ Φρόιντ. Η αποθέωση της κοκαίνης, αλλά και μια ιδιοφυής περίπτωση. Έγραφε και εκείνη, η περίπτωση αυτή, δηλαδή και εκείνος, με τρόπο καταιγιστικό, και δεν θα μπορούσε βεβαίως να μην αναφερθεί και αυτός στην έννοια της εργασίας. Να σας πω τι έχει γράψει ο Ζίγκμουντ Φρόιντ που θα σας κάνει να αισθανθείτε λίγο καλύτερα σε σχέση με αυτό το οποίο έχει πει ο Όσκαρ Ουάιλντ. Λέει, οι δύο θεμέλιες λύθοι της ευτυχίας είναι η αγάπη και η δουλειά. Η αλήθεια είναι ότι δεν ακούστηκε και πολύ φροϊδικό αυτό, αγάπη και δουλειά. Να είναι καλά εκεί που είναι ο Ζίγκμουντ Φρόιντ, αυστριακός, τι να το πω, ψυχίατρο τώρα, ψυχαναλυτής, συγγραφέας, διανοούμενος, στοχαστής, φιλόσοφος, ό,τι και να είναι, αν συμφωνείτε μαζί του μπορείτε να αισθανθείτε λίγο καλύτερα ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν σημαίνει ότι άμα συμφωνείτε στο συγκεκριμένο ζήτημα συμφωνείτε και συνολικά με όλον τον Φρόιντ. Αυτό είναι.

Και υπερπηδώντας από την Αυστρία και τον Φρόιντ της Άλπης, δηλαδή την Ελβετία, πάμε στη Γαλλία για να συναντήσουμε τον Αλμπέρ Καμί. Θα σου πει κάποιος ο οποίος δεν ξέρει και πολλά πράγματα για τον Αλμπέρ Καμί, διότι ο Αλμπέρ Καμί κατά πάσα πιθανότητα θα απαντιόταν στο Μαγκρέμπ, δηλαδή την Βόρεια Αφρική, Αλγερίες, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, διαβάστε κανένα ετράνζε, κανένα ξένο. Για να πάρουμε όμως κουράγιο από αυτόν τον υπαρξιστή συγγραφέα και στοχαστή, ο οποίος μας λέει χωρίς δουλειά η ζωή σαπίζει, αλλά όταν η δουλειά είναι άψυχη, η ζωή εκφυλίζεται και ξεψυχάει. Και σας το λέω αυτό κυρίως ευχόμενος να σας αρέσει αυτό το οποίο κάνετε, διότι είναι πολύ σημαντικό.

πρέπει να σας πω, και ο Μαξίμ Γκόρκι, ο Ρώσος συγγραφέας, ο οποίος σου λέει ότι όταν η εργασία είναι χαρά, η ζωή είναι ωραία. Όταν η εργασία είναι καθήκον, η ζωή είναι σκλαβιά. Βέβαια, θα μου επιτρέψετε να σας θέσω έτσι ενώπιον μιας διαφωνίας ή του σπόρου αυτής, διότι κάτσε μια στιγμή, είναι ωραίο πράγμα το καθήκον. Ακόμα και όταν μερικές φορές δεν είναι ευχάριστο το να το επιτελείς, η αίσθηση του ότι κάνεις το καθήκον σου είναι μια ωραία αίσθηση σε περίπτωση που είσαι από τους ανθρώπους που είσαι έτσι μεγαλωμένος και αυτή είναι η ραχοκοκαλιά της ηθικής σου. Αλλιώς εντάξει, βράστα και κατούρατα. Μαξίμ Γκόρκι, Ρώσος συγγραφέας. Δεν είπε το βράστα και κατούρατα ο Μαξίμ Γκόρκι, είπε το όταν η εργασία είναι χαρά, η ζωή είναι ωραία. Όταν η εργασία είναι καθήκον, η ζωή είναι σκλαβιά.

Και για να το κλείσω το θέμα, για σήμερα τουλάχιστον, για τώρα, να συμβιβάσουμε, αν θέλετε, το τι έλεγε ο Φρόιντ και τι έλεγε ο Καμί και τι έλεγε ο Γκόρκι, με τη βοήθεια ενός φιλόσοφου του διαφωτισμού. Σήμερα είπα εκπομπή για εσάς που εργάζεστε αυτές τις μέρες, του Βολτέρου, Jean-Baptiste Poquelin, το πραγματικό του όνομα, όχι ότι έχει καμία σημασία, ο οποίος λέει: η δουλειά απαλλάσσει τον άνθρωπο από τα τρία μεγαλύτερα κακά, την ανία, τα ελαττώματα και την ανάγκη. Πολύ βαθιστόχαστο. Πολύ βαθιστόχαστο. Για τα ελαττώματα δεν ξέρω πώς το κάνει, για την ανία και την ανάγκη μπορώ να το καταλάβω, διότι άμα δουλεύεις δεν βαριέσαι, ή τουλάχιστον στις περισσότερες περιπτώσεις, και επειδή πληρώνεσαι για τη δουλειά που κάνεις, σου θεραπεύεται και η ανάγκη. Τώρα μετά ελαττώματα δεν ξέρω. Επιστρέφω με ένα φοβερό απόφθαγμα για τη δουλειά για να κλείσω σήμερα. Και αφού περάσαμε από στοχαστές, φιλοσόφους, συγγραφείς, ποιητές και τα σχετικά, να πάμε σε έναν πραγματικά πολύ μεγάλο καλλιτέχνη, τον Χάρη Ρώμα, ο οποίος έβαλε στο στόμα του Κωνσταντίνου Κατακουζινού, του Βυζαντίνο τέτοιου, Βυζάν, εμπρός για πίσω, απευθύνομαι σε μια ολόκληρη γενιά, δύο λεξούλες, τις οποίες σας απευθύνω, οι οποίες κάθε μια έχει και διαφορετικό χαρακτήρα, αλλά η σημερινή, πιθανόν και η αυριανή, τωρινή, πιθανόν και η επόμενη, ασχολούνται με την έννοια της εργασίας και το πόσο δεν πρέπει να αισθάνεστε άσχημα εσείς οι οποίοι είστε εδώ στην Αθήνα και δουλεύετε. Δεν πρέπει εμείς οι οποίοι είμαστε εδώ να αισθανόμαστε μειονεκτικά, ούτε να αισθανόμαστε αρνητικά με οποιονδήποτε τρόπο. Διότι θα θυμόμαστε τον μεγάλο Κωνσταντίνο Κατακουζινό να λέει: δουλειά, δουλειά. Και αυτό, εντάξει, είναι αναφορά για μια ολόκληρη γενιά. Θοδωρής Μπαρμπαρής ήταν στον ήχο, Κωνσταντίνος Μπογδάνος στο μικρόφωνο. Ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Τα λέμε ξανά πάρα πολύ σύντομα. Δούλια! Δούλια!

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Μάχη FM 99,8. Είμαστε και σήμερα μαζί εδώ καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 9 με όλη την επικαιρότητα την οποία υπάρχει και έχουμε πλέον στη ζωή μας και το Μουντιάλ. Ένα Μουντιάλ το οποίο ξεκίνησε με την ομάδα του Μεξικού να επικρατεί στην πρεμιέρα 2-0 της Νοτιού Αφρικής. Ένα παιχνίδι το οποίο έγινε και ρεκόρ, καθώς τρεις κόκκινες κάρτες δεν είχαμε ποτέ σε πρεμιέρα του Μουντιάλ και σπάνια θα έλεγα είχαμε σε αγώνα, ακόμα και κανονικό αγώνα πρωτοαθλήματος. Εν πάση περιπτώσει, ένα παιχνίδι στο οποίο οι Μεξικανοί κατάφεραν και έδειξαν ότι έχουν μια ομάδα συγκροτημένη, μια ομάδα η οποία μπορεί να πετύχει κάποια πράγματα. Δεν λέω να προχωρήσει έτσι σε βάθος τη διοργάνωση, αλλά σίγουρα είναι μια ομάδα η οποία μπορεί κάλλιστα να φτάσει και μέχρι τους 16 της διοργάνωσης. Και από την άλλη πλευρά, μια ομάδα όπως η Νότιο Αφρική, η οποία δεν έδειξε πολλά πράγματα. Έτσι όπως πήγε και η ροή του αγώνα, ίσως να μην τη βοήθησε το παιχνίδι. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε πολλά τέτοια παιχνίδια, γιατί υπάρχει μεγάλη διαφορά δυναμικότητας μεταξύ των ομάδων που είναι σε κάποιο επίπεδο και μάλιστα σε επίπεδο Μουντιάλ και κάποιες άλλες οι οποίες βρίσκονται στο Μουντιάλ μένα, αλλά κακά τα ψέματα μπήκαν από το παράθυρο. Δηλαδή, για παράδειγμα, τώρα θα πω. Η Νέα Ζηλανδία, η Κουρακάο, Αϊτί και άλλες χώρες αρκετές οι οποίες κάνανε μια ιστορική παρουσία στο Μουντιάλ. Η αλήθεια είναι ότι απέχουν παρασάγκες από κάποιες άλλες ομάδες και γι' αυτό τουλάχιστον στην αρχή θα δούμε ομάδες με μεγάλη διαφορά δυναμικότητας. Στο δεύτερο παιχνίδι της ημέρας είχαμε έναν αγώνα που έγινε σήμερα τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Με ανατροπή, η Τσεχία είναι αυτή η οποία προηγήθηκε, η Νότια Κορέα πήρε την νίκη με 2-1 και θέλει να μπει έτσι φουριόζα και αυτή για τη διεκδίκηση της πρόκρισης που ουσιαστικά με την νίκη που έκανε μάλλον την εξασφαλίζει. Να θυμίσουμε ότι προκρίνονται οι δύο πρώτοι από κάθε όμιλο αλλά και αρκετή καλύτερη τρίτη ανάλογα με τη βαθμολογία την οποία έχουν, άρα συνεπώς μια ομάδα η οποία θα κάνει μια νίκη πολύ εύκολα θα πάρει την πρόκριση για την επόμενη φάση. Οι Νοτιοκορεάτες θα χρειαστούν μια ισοπαλία για να περάσουν στην επόμενη φάση λογικά ως δεύτερη ή ακόμα και χωρίς ισοπαλία μπορεί αυτό να τους δώσει ακόμα και την πρόκριση. Τέλος πάντων, αυτά θα μας απασχολήσουν αρκετά αργότερα. Έχουμε και άλλο παιχνίδι σήμερα με την ομάδα του Καναδά, διοργανωτές και αυτοί θα αντιμετωπίσουν στην έδρα τους ουσιαστικά την ομάδα από την Βοσνία-Ζερβοβίνη. Μια ομάδα η οποία δεν είναι από τα μεγαθύρα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, αλλά έφτασε ως εδώ καταφέροντας να αποκλείσει την Ιταλία, αν θυμάστε, και την άφησε για μία ακόμη χρονιά εκτός τελικού ενός παγκοσμίου πρωταθλήματος. Αυτά με το Μουντιάλ που ασφαλώς θα μας

0: θα μας απασχολήσει αρκετά στη συνέχεια της εκπομπής, αλλά έχουμε και τον τελικό, την μάχη του πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. 2-2 έχει γίνει το σκορ στη σειρά αυτών των αγώνων και πλέον όλα θα κρυφθούν στο πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ένα παιχνίδι το οποίο ήδη υπάρχει και λογικό είναι αυτό sold out. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο θα κρίνει καθαρά τον πρωταθλητή, όποιος κερδίσει παίρνει το πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει άλλη ευκαιρία. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Σε ένα ζευγάρι αγώνων που πέρασε από αρκετές αναμετρήσεις και όπως φάνηκε ξεκάθαρα, ο παράγοντας έδρα είναι αυτός ο οποίος μέτρησε σημαντικά και έτσι φτάσαμε σε αυτό το 2-2. Θα πάμε στο ξεκίνημα της εκπομπής και θα υποδεχτούμε σε λίγο τον πρώτο καλεσμένο μας έτσι να μας βοηθήσει στην ανάλυση της συγκεκριμένης αναμέτρησης για να δούμε και πώς θα... τι να περιμένουμε μάλλον από το συγκεκριμένο αγώνα. Ένα παιχνίδι το οποίο πρέπει να δούμε και ποιοι θα παίξουν. Κυρίως από την πλευρά του Παναθηναϊκού υπάρχουν απουσίες και προβλήματα, με σημαντικότερη αυτή του Σλούκα που δεν κατάφερε ούτε και στο προηγούμενο παιχνίδι να παίξει. Θα φανεί αν και κατά πόσο είναι εφικτό να αλλάξουν τα δεδομένα με μια παρουσία του στον αγώνα. Το σημαντικό, τώρα τελευταία είδηση που πέραμε μόλις τώρα, λέει το ρεπορτάζ ότι δεν τα καταφέρνει να παίξει ο Σλούκας στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ούτε και ο Ρογκαβόπουλος θα μπορέσει να είναι παρόν. Αντίθετα, κανονικά λέει το ρεπορτάζ, προπονήθηκαν Ματία Ντεσόρ Καλαϊτζάκης που είχαν κάποια προβλήματα από το τέταρτο παιχνίδι και ο Οσμάν ακολούθησε μέρος του προγράμματος, δεν έβγαλε όλη την προπόνηση και κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή θα κριθεί συμμετοχή του. Εγώ λέω ότι θα είναι σίγουρα στην αποστολή της ομάδας του Παναθηναϊκού και λογικά θα τον χρησιμοποιήσει ο Εργίνα Ταμάν. Λοιπόν, πάμε να δούμε και να απευθυνθούμε στους ειδικούς ανθρώπους που ξέρουν καλύτερα από εμάς τον μπάσκετ και ασφαλώς έχουν καλύτερη άποψη. Στον Μάνο Μανουσέλη, έμπειρος τεχνικός, προπονητής με αρκετή γνώση πάνω στο μπάσκετ και ακόμα και στην διαδικασία ενός τελικού, η άποψή του είναι ιδιαίτερα σημαντική. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και διαφωνώ. Υπάρχουν 10 εκατομμύρια Έλληνες που είναι καλύτεροι προπονητές από όλους. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιος που να μην είναι προπονητής.
0: Καλά σε αυτό. Δεν έχεις και άδικο.
1: Σίγουρα δεν έχω άδικο. Το βλέπω κάθε μέρα. Γι' αυτό σου λέω ότι από προπονητές όλο τίποτα.
0: Οι Έλληνες είναι τα κορίτσια ηθοποιοί, τραγουδιστές και οι άντρες είναι προπονητές, τέλος πάντων αθλητές και δημοσιογράφοι. Αυτά τα τρία.
1: Εννοείται. Σε αυτά είμαστε φοβεροί.
0: Τι περιμένουμε τώρα από αυτό το παιχνίδι? Πήγαμε στο 2-2. Η έδρα μέτρησε, θα μετρήσει και την πέμπτη φορά.
1: Κοίταξε, ένας πέμπτος τελικός έχει πάρει τους δικούς του κανόνες. Στα αγγλικά αυτό λέμε, αυτό είναι dog fight, είναι ένας σκυλοκαυγάς ας πούμε, που δεν έχει ούτε κανόνες, ούτε χωράνε προγνωστικά. Το γεγονός πούμε, ότι ο Ολυμπιακός θα έχει την συμπαράσταση του κόσμου του μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο αν όλα πάνε καλά. Αν όμως στραβώσει το παιχνίδι, μπορεί να είναι βαρύδι για τον Ολυμπιακό.
0: Και, όπως γίνεται σε όλες αυτές τις περιπτώσεις.
1: Ναι. Μπορεί να αυτή τη στιγμή να συζητάμε για το πλεονέκτημα της έδρας, αλλά αυτό αφορά κυρίως σε μια διαδικασία πρωταθλημάτων και λοιπά. Ο πέμπτος τελικός, επειδή δεν υπάρχει αύριο, είναι ένα παιχνίδι με πολύ ιδιαίτερη ψυχολογία και πραγματικά δεν υπάρχουν κανόνες.
0: Ναι. Μέχρι στιγμής στα 4 παιχνίδια τα οποία είχαμε, περιμέναμε κατά κάποιο τρόπο να δούμε κάποια έκπληξη από τους προπονητές. Δεν είδαμε σε πολύ μεγάλο βαθμό να γίνεται κάτι τέτοιο. Θα ρισκάρει, πιστεύεις, κάποιος από τους δύο τεχνικούς σε αυτό το παιχνίδι?
1: Αυτή τη στιγμή αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι και οι δύο ομάδες έχουν απόλυτη ανάγκη από νέους πρωταγωνιστές, γιατί και ο Φουρνιέ και ο Ναν και ο Χεϊτζηδης και δευτερευόντως παιδιά όπως είναι ο Βεζέγκοφ και ο Γόκα που έχει παίξει πολύ καλά σε αυτές τις σειρές, είναι λογικό να έχουν κουραστεί. Ένας οποιοσδήποτε παίκτης που
0: μπορεί να... Να βάλω μια παρένθεση, κότσο, να με επιτρέπεις. για να το βάλουμε και αυτό στη συζήτησή μας. Μετά από αρκετό καιρό, τουλάχιστον δεν θυμάμαι έτσι πρόσφατα, πολύ μεγάλο χρόνο συμμετοχής. Δηλαδή, προχθές που είχαμε παράταση 42-44 λεπτά ο Φουρνιέ, 40 λεπτά ο ένας, 38 λεπτά ο άλλος, γυρίσαμε πάλι σε εποχές Γκάλι, Γιαννάκη και Χριστοδούλου που δεν βγαίνανε, ξέρω εγώ, από την πεντάδα. Ισχύει
1: ναι,
0: αυτό,
1: ναι, έχει δίκιο. Κοίταξε να δεις, ο Ολυμπιακός προσπάθησε να τελειώσει τη σειρά στο ΆΚΑ και η μαύρη αλήθεια για τον Ολυμπιακό είναι ότι όταν για παράδειγμα ο Ντόρς έχει να παίξει τόσο καιρό ή για παράδειγμα ο Λαριτζάκης δεν έχει παίξει τόσο επίσης εδώ και ίσως δύο μήνες. Είναι πολύ δύσκολο να βάλεις ένα παιδί μέσα στη φωτιά και να περιμένεις από αυτόν να αποδώσει. Και είναι διαφορετικό να το κάνεις αυτό στην αρχή της σειράς και διαφορετικό να το κάνεις στο Game 4 ή στο Game 5. Νομίζω ότι υπάρχει λογική σε αυτό που προσπάθησε να κάνει ο κότς του Ολυμπιακού βασικά, αλλά και ο Αταμάν δεν κάνει πολύ μεγάλο ρωτήσεων. Ούτως ή άλλως ο κότς Αταμάν δεν το κάνει αυτό, δεν πηγαίνει στο βάθος του πάγκου του. Αλλά νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που ειδικά στο δεύτερο δεκάλεπτο θα δούμε να σπρώχνουν στο παρκέ πολλά παιδιά από τον πάγκο για να μπορέσουν να έχουν τους βασικούς τους στη λήξη του παιχνιδιού στη καλύτερη δυνατή κατάσταση.
0: Και επίσης σε αυτά τα παιχνίδια δεν ξέρω αν μου ξεφεύγει κάτι. Εντάξει, ο Χέις Ντέιβις έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι και βοήθησε τον Παναθηναϊκό. Νομίζω και ο Βεζέκοφ, αλλά τα πρώτα βιολιά των ομάδων μέχρι στιγμής δεν τραβάνε. Δεν τραβάνε αυτοί μάλλον το σκοράρισμα.
1: Ναι, γιατί άμα προσέξεις, ο παίκτης, όταν ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην επίθεση, κάποιος πραγματικά είναι κολλημένος πάνω στο Βεζέγκοφ και δεν τον νοιάζει αν βάλουν οι άλλοι καλά. Δηλαδή, ο Γόκα που είναι ελεύθερος να σουτάρει την μπάλα όσο θέλει. Οπότε είναι πολύ δύσκολο για τον Βεζέγκοφ και τον κάθε Βεζέγκοφ και αντίστοιχα για τον Ντέιβις, ας πούμε, ή τον Ναν να κάνει ένα συνηθισμένο παιχνίδι του με τις μέσους όρους του εκεί γύρω στους 20 πόντους. Το γεγονός ότι ο Φουρνιέ έχει σκοράρει τόσο πολύ έχει να κάνει και με το ταλέντο του και με το ότι
0: το χρόνο συμμετοχής.
1: Ναι, παίζει πάρα πολύ, παίζει πάρα πολύ ώρα και έχει συνέχεια την μπάλα στα χέρια του. Οπότε να κάνεις, ας πούμε, το να βάλεις 30 πόντους αν έχεις την μπάλα, αν διαχειριστείς 60 κατοχές, δεν είναι τόσο τρομερό.
0: Σωστά. Σωστά. Επίσης, διακρίνω ότι δεν ξέρω, η παρουσία του Λεσόρ μπορεί να αποτελέσει βαρόμετρο, γιατί ναι, είναι βελτιωμένος ο Λεσόρ από την ημέρα που επέστρεψε, αλλά σίγουρα δεν είναι ακόμα ο Λεσόρ που μας είχε συνηθίσει κάτω από τα καλάθια των ομάδων.
1: Ναι. Εντάξει, ο Λεσόρ είναι ένας χαρισματικός ψηλός και προφανώς συγκρίνουμε τη σημερινή εικόνα με αυτό που έχουμε δει τη χρονιά που ο Παναθηναϊκός πήρε την Ευρωλίγα. Όποιος ξεχνάει τι πέρασε αυτό το παιδί και από τι τραυματισμό έχει γυρίσει, προφανώς και τον αδικεί και δεν μπορεί να τα υπολογίσει καλά τα πράγματα.
0: Όχι 100% κούτσα, αλλά ξέρεις, σε τέτοιες περιπτώσεις, ας πούμε στον Παναθηναϊκό, όλοι ψάχνουν τον ήρωα που θα πρέπει να τους δώσει την νίκη, είτε λέγεται Ναν, είτε Χέις Ντέιβις, είτε Λεσόρ, είτε Ερναγκόμεθ, κάποιος να πάρει πάνω του την ομάδα. Να την κάνω αλλιώς την ερώτηση. Μπορεί να κάποιος από όλους αυτούς να την πάρει πάνω του την ομάδα?
1: Εγώ νομίζω ότι τα πράγματα είναι πολύ ξεκάθαρα στον Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχει περιθώριο για εκπλήξεις. Όπως ο Ολυμπιακός βλέπει τον Ζόζεφ και τον Γκόκα να έχει περισσότερες ευκαιρίες. Έτσι και ο Παναθηναϊκός έχει με τον Σότς και το δικό του παίχτη που η άμυνα του δίνει περιθώριο γιατί δεν φοβάται το σούτ του. Και τελικά αυτά τα παιδιά που η άμυνα τους δίνει ελευθερία είναι οι παίχτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Είτε με τον ένα τρόπο είτε με τον άλλο, είτε σκοράροντας είτε δημιουργώντας για τους άλλους, είτε βγάζοντας φάσεις που θα είναι ας πούμε απρόβλεπτες και μπορούν να παίξουν ρόλο στο παιχνίδι. Όμως εκείνο που νομίζω ότι είναι καθοριστικό για τις δύο ομάδες είναι το θέμα της ενέργειας, γιατί μιλάμε για πάρα πολλά παιχνίδια στο τέλος της σεζόν, βρισκόμαστε στο τέλος της σεζόν και η ομάδα που θα παρουσιαστεί με την καλύτερη φυσική κατάσταση, με περισσότερες δυνάμεις, νομίζω ότι θα είναι αυτή που θα πάρει τα περισσότερα rebound, θα έχει τις περισσότερες κατοχές και θα πάρει τελικά την νίκη. Δηλαδή δεν είναι τόσο πολύ θέμα προσώπων, όσο είναι για μένα θέμα ενέργειας και πόσο καύσιμο έχει μείνει στην δεξαμενή της κάθε ομάδας.
0: Ερώτηση. Το επισήμανα, δεν ξέρω πώς κάνουμε λάθος. Αν δεν κάνω λάθος, ο Ναν στα 2 από τα 4 παιχνίδια έχει αποβληθεί με 5 φάουλ. Και γενικά και στα άλλα είχε 3-4 σε κάθε παιχνίδι. Αυτό για ποιο λόγο συμβαίνει? Δίνει μεγαλύτερη έμφαση πλέον στην άμυνά του ο Ναν και είναι εκνευρισμένος? Τα κλέβουν οι παίκτες του Ολυμπιακού τα φάουλ?
1: Νομίζω ότι ο Ναν είναι ένα παιδί που έχει μάθει να βγάζει το ψωμί του από την επίθεση. Διαισθάνεται αυτή τη στιγμή ότι είναι μια διαφορετική κατάσταση αυτή που βιώνει εδώ και ο ίδιος και η ομάδα του και προσπαθεί να προσφέρει και να προσφέρει και στο αμυντικό κομμάτι. Και απλά είναι κάτι που δεν νομίζω ότι επειδή όλη τη σεζόν δεν το έκανε, δυσκολεύεται να το κάνει αυτό. Δεν ξέρω αν παρακολουθήσετε και τις δηλώσεις του στο ημίχρονο. Βέβαια κάποιος μπορεί να πει ότι ήταν μπηχτή για τους διαιτητές, αλλά αυτό που είπε ότι το να παίξουμε άμυνα χωρίς φάουλ, πιο πολύ αναφέρονται στον εαυτό του που είχε ήδη 3, ας πούμε. Εντάξει, είναι και ότι ο Αταμάν τον θέλει συνέχεια μέσα στο γήπεδο και πολλές φορές τον αφήνει, ενώ που άλλες συνθήκες θα μπορούσε να τον αποσύρει. Για να σου πω την αλήθεια, είναι πιο πολύ ερώτηση που θα πρέπει να απευθυνθεί στο staff του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι το μάτς, ας πούμε, στο μάτς του ΆΚΑ, λογικά το ένας παίκτης κάνει 2 φάουλ, τον βγάζει, δεν τον αφήνει να μίσει. Αυτός έπαιξε συνεχόμενο χρόνο.
0: Ακριβώς την ίδια πορεία είχα και εγώ, ενώ περίμενα να τον αποσύρουν κάποια στιγμή στον πάγκο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ωραία. Άρα, για να συνοψίσουμε, είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι πραγματικά ένας τελικός. Όποια ομάδα έχει περισσότερη ενέργεια είναι αυτή η οποία θα έχει και περισσότερες πιθανότητες να φτάσει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Άρα, δεν μπορούμε να γίνουμε την πλάστικα προς καμία μεριά.
1: Αυτό νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Ούτε καν το 51-49 δεν μπορεί να πάει στην πλευρά του Ολυμπιακού για τον απλούστο λόγο ότι έχουμε δει τόσες πολλές φορές να είναι τόσο μεγάλη ποιότητα των παιχτών και τόσο πολύ το πάθος για την νίκη που θα ήταν πραγματικά αφελές να πει κάποιος ότι υπάρχει πλεονέκτημα και ότι τόσο έχει προβάδισμα η μία ομάδα ή άλλη.
0: Ναι, 100% και σε αυτό το τελικό, έτσι όπως έγινε, θα μου πεις σε κάθε τελικό όλοι έχουν κίνητρο, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν περισσότερα κίνητρα. Ο Μέν Ολυμπιακός ως πρωταθλητής Ευρώπης να δείξει ότι είναι ο πρώτος και στην Ελλάδα, ο Δε Παναθηναϊκός να δείξει ότι είναι πρώτος και στην Ελλάδα, ότι είναι πρώτος στην Ελλάδα, αλλά και να πάρει τον τίτλο μέσα στο σπίτι του Ολυμπιακού όπως έκανε ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα.
1: Εντάξει, άμα και δείτε πρωταθλητή Ευρώπη σημαίνει ότι κάτι έχει κάνει έτσι. Λοιπόν, ναι. Νομίζω ότι είναι. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει την εξηλαίωσή του και έχει πολύ ισχυρό κίνητρο. Και ο Ολυμπιακός θα πρέπει να ψάξει βαθιά μέσα του, γιατί όσο να είναι, όταν έχεις πανηγυρίσει ένα στόχο σαν την κατάκτηση του Ευρωλίγκα, αυτό σε αδειάζει, δεν σε εξοδεύει. Δεν είναι τόσο εύκολο να βρεις αυτά τα αποθέματα που χρειάζεται να έχεις για να καταθέσεις τη ψυχή σου μέσα στο γήπεδο.
0: Μάλιστα. Ωραία, θα δούμε. Ο Μάνος Μανουσέλης ανανέωσε Πρωτέα και πάλι.
1: Ναι, ναι, θα συνεχίσουμε στον Πρωτέα. Έχουμε δουλειά να κάνουμε και ελπίζουμε η χρονιά αυτή να κυλήσει με τους δικούς μας, κανόνες και φτιάχνοντας μια ομάδα που από τη Δευτέρα στην Παρασκευή, πριν τον αγώνα δηλαδή, θα περνάμε καλά.
0: Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο. Το θέμα είναι και τι στόχους σε βάζουν από πάνω. Αλλά νομίζω ότι αυτό πρέπει να συζητείτε από την αρχή και να το έχετε ξεκαθαρίσει κιόλας.
1: Εντάξει, δεν μπορεί τώρα σε αυτό το επίπεδο. Ο στόχος πρέπει να είσαι ανταγωνιστικός σε κάθε παιχνίδι. Αυτό θα κάνουμε κι εμείς.
0: Έτσι πρέπει. Κότς, ευχαριστώ. Α, μισό λεπτό. Και λίγο NBA. Δεν ξέρω τώρα αν ασχολείστε και τα λοιπά.
2: Γίνεται χαμός πλέον για το επόμενο παιχνίδι. Με τους Knicks να θέλουν να φτάσουν στην κατάξη του πρωταθλήματος. Και πριν από λίγο διάβαζα μια είδηση. Εγώ δεν την είχα ξαναδεί αυτό στο NBA. Οι οπαδοί της Νέας Υόρκης πήραν τα μισά εισιτήρια μέσα στο Σαν Αντώνιο. Εκεί τι χαμός και εκεί, έτσι.
1: Θα τους κάνουμε Ευρωπαίους και αυτούς στο τέλος. Θα αρχίσουν να πετάνε και νομίσματα. Δεν ξέρω αν είδες και τα παράπονα για τις βολές. Ότι είχε.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, μιλάμε για δύο ομάδες που είναι απίστευτες, έχουν απίστευτες ιστορίες γύρω τους για πολλές δεκαετίες. Η Νέα Υόρκη έχει τόσα χρόνια να διεκδικήσει ένα τίτλο. Το Σαν Αντώνιο επιστρέφει μετά από πάρα πολύ καιρό στη διεκδίκηση του τίτλου. Αυτό το επίπεδο έντασης που μόνο τα play-off του NBA μπορεί να το έχουν. Και ας πω την αλήθεια, εγώ το βαριέμαι με το NBA στην κανονική περίοδο, αλλά στα play-off είναι πραγματικά, δεν υπάρχει περίπτωση να μην ξενυχτήσουμε να δούμε το match, γιατί είναι μια μοναδική παράσταση και για όσους αγαπάμε το μπάσκετ, είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το χάσεις.
2: Μου ανοίγεις μια μεγάλη συζήτηση. Εγώ δεν την κάνω την ερώτηση. Εγώ είμαι old school. Τώρα και στο NBA και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Τώρα στο NBA έτσι όπως έχει γίνει, εγώ βλέπω ότι το 60% των προσπαθειών είναι να πάρουμε την μπάλα να σουτάρουμε το τρίποντο.
1: Κοίταξε να δεις, το επίπεδο της άμυνας πέρα στα play-offs είναι τόσο σκληρό και τόσο δυναμικό που κάθε λάθος που κάνει η άμυνα και κάθε μέτρο που σου δίνει για να σπάσεις την μπάλα πρέπει να το εκμεταλλεύεσαι. Προφανώς είναι πιο εύκολο να βρεις αυτό το χώρο, τον ελεύθερο χώρο μακριά από το καλάθι και οι παίκτες έχουν τέτοια ικανότητα που μπορούν να το εκμεταλλευτούν. Πιστεύω όμως ότι τα μάτς τελικά βλέπεις ότι κρίνονται κάτω το καλάθι και και γι' αυτό ακόμη και σε αυτή την τρελή ανατροπή που έκανε η Νέα Υόρκη στο τελευταίο παιχνίδι, είδες ότι πιο πολλές φάσεις πήγανε κάτω καλάθι παρά, εντάξει ο Μπράνσον έβαλε ένα μεγάλο σουτ, αλλά πιο πολύ ήταν οι φάσεις που έβαλε κοντά στο καλάθι από τα λάθη του Σαν Αντώνιο παρά τα σουτ τριών πόντων.
2: Γενικά
1: είναι άλλο μπάσκετ αυτό που παίζεται στην κανονική σεζόν και άλλος ο πλέον.
2: Ναι, ναι, σε αυτό έχετε δίκιο 100%. Απλά εγώ έλεγα αυτά. Πάτρικ Γιούιν, Ρόμπινσον, Μαλόν. Με αυτούς μεγαλώσαμε, με αυτούς έτσι μας έδωσαν.
1: Αυτό εδώ. Δεν ξέρω αν είσαι επικράνει ο Τζόρνταν, αλλά Τζόρνταν, τίποτα άλλο.
2: Καλά, εντάξει, ο Τζόρνταν ήταν μια κατηγορία και στην Ελλάδα λέμε γκάλι. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Δυστυχώς ή ευτυχώς.
1: Προφανώς.
2: Λοιπόν. Κότς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ.
2: Λοιπόν, θα συνεχίσουμε και θα παραμείνουμε στα θέματα του τελικού. Τελικός είναι πλέον 100% και με τη Βούλα, αφού είναι ένα παιχνίδι και το οποίο από αυτό θα κριθεί η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, λοιπόν, αύριο στις 9 σε αυτή τη μεγάλη μάχη. Sold out, είπαμε, για την ομάδα του Ολυμπιακού. Επίσης να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει ανακοινώσει ότι θα είναι ανοιχτό το ΟΑΚΑ και θα μπορούν από εκεί οι φιλάθλοι να δουν τον αγώνα, άρα λοιπόν θα είναι έτσι ηθικά κοντά σε αυτή την προσπάθεια της ομάδας τους. Γενικά υπάρχει έτσι μεγάλη ένταση. Επίσης ο Παναθηναϊκός έχει ζητήσει οι οργανωμένοι φιλάθλοι πολύ νωρίς στις 3 η ώρα να βρεθούν όλοι στο ξενοδοχείο το οποίο θα καταλύσει η ομάδα για συμπαράσταση, έτσι τόνωση ηθικού προς τους καλαθοσφαιριστές της ομάδας του Παναθηναϊκού και όπως σας είπα ότι το T-Center θα ανοίξει για τον 5ο τελικό εκεί που θα μπορούν να τον παρακολουθήσουν οι φιλάθλοι του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, πάμε λίγο να ακούσουμε και τι δηλώσαν οι δύο προπονητές μετά το τέλος του τέταρτου αγώνα, ξεκινώντας αρχικά από τον Εργίν Αταμάν, ο οποίος με τη σειρά του στάθηκε στο πώς η ομάδα του κέρδισε και πώς βλέπει πλέον τον αγώνα με τον Ολυμπιακό μέσα στο ΣΕΦ.
3: Title in our coach, Now we will go there to try to take the title in the airport.
4: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος ότι σήμερα πραγματικά δεν δέχτηκα καμία ποινή και όντας ερχόμενος εδώ στην press conference ντυμένος έτσι. Ήταν ένα εξαιρετικό παιχνίδι, παρόλο που είχαμε πάρα πολλούς παίκτες απόντες. Όλοι έδωσαν τεράστια μάχη στο παρκέ. Πιστεύω ότι αμυντικά κάναμε εξαιρετική δουλειά στο πρώτο ημίχρονο. Κρατήσαμε τον Ολυμπιακό χαμηλά στο σκορ. Στο δεύτερο είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Βέβαια εκεί είχαμε προβλήματα με τα φάουλ και αυτό μας δημιούργησε κάποια θέματα στην επίθεση. Όμως ο Nigel Hayes-Davies μας βοήθησε πάρα πολύ. Έκανε τεράστια δουλειά, έπαιξε για 48 λεπτά και όλοι οι παίκτες οι οποίοι έπαιξαν, και ο Τουλιόπουλος και ο TJ Shorts. Ο Grant μπορεί να είχε κάποια σούτ, αλλά αμυντικά μας βοήθησε πάρα πολύ. Με τον Χουάντσο προσπαθήσαμε αμυντικά να παίξουμε άμυνα στους point guard του Ολυμπιακού και να προστατεύσουμε το καλάθι μας, οπότε τους αναγκάσαμε να σουτάρουν από μακριά και όχι μέσα στην ρακέτα. Επιθετικά λοιπόν είχαμε την ευκαιρία, δύο ευκαιρίες πριν την πρώτη παράταση να τελειώσουμε το παιχνίδι. Έχασε όμως ένα σούτο ο Χουάντσο και άλλο ένα ο Τολιόπουλος. Στο τελευταίο δεκάλεπτο πιστεύω ότι παίξαμε εξαιρετική άμυνα και είναι μια πάρα πολύ σημαντική νίκη για μας, για τον οργανισμό και για τους οπαδούς μας, καθώς δεν αφήσαμε τον Ολυμπιακό να πάρει το πρωτάθλημα στην έδρα μας, και τώρα θα προσπαθήσουμε να πάμε εκεί στο ΣΕΦ το Σάββατο και να πάρουμε τον τίτλο εκεί.
3: For this and like you say, it's time to dedicate this for the Mr. Paulos Giannakopoulos and of course for the Giannakopoulos family, for their love for the basketball.
4: Ναι, σίγουρα θα ήθελα όντως να αφιερώσω το απόψινό παιχνίδι, την απόψινή νίκη στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου, διότι μπορώ να πω ότι αυτό το παιχνίδι ήταν και ίσως από το πιο δύσκολο, αν όχι το πιο δύσκολο, που έχουμε παίξει τα τελευταία 3 χρόνια. Παρά τις δυσκολίες που είχαμε, τους τραυματισμούς και τις απουσίες, όλοι έδωσαν τεράστια μάχη στον αγωνιστικό χώρο και όλοι πίστεψαν σε εμάς από την αρχή, έξω από το ξενοδοχείο που μαζεύτηκε κόσμος στην αρένα, στο ΆΚΑ. Όλοι πίστεψαν σε εμάς, δεν σταμάτησαν να μας υποστηρίζουν. Οι παίκτες μου έδωσαν τεράστια μάχη, τεράστια προσπάθεια και είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτούς και θα ήθελα να αφιερώσω το απόψινο παιχνίδι στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου και στην οικογένεια Γιαννακόπουλου για την αγάπη και για όσα έχουμε κάνει για το άθλημα του μπάσκετ.
3: For us, that if you remember on the first game in Epireus, he was the best scorer on the team.
4: Το πρώτο σκέλος ερώτησης είχε να κάνει με το γεγονός ότι ο Nigel Hayes-Davies έπαιξε για 49 λεπτά. Ήταν αυτό μία ανάγκη που οδήγησε τον coach να το χρησιμοποιήσει για τέτοιο διάστημα. Και το δεύτερο, να μας δώσει ένα update για την κατάσταση του Σλούκα και του Όσμαν. Ο coach απάντησε ότι ο Nigel Hayes-Davies είναι ένας παίκτης το οποίο του αρέσει να παίζει για μεγάλο διάστημα στο παρκέ και είναι χαρούμενος όταν παίζει πάνω από 30 λεπτά. Σίγουρα η κατάσταση σήμερα με τα πολλά φάουλ μας οδήγησε να το χρησιμοποιήσουμε τόσο, αλλά μας βοήθησε πάρα πολύ όχι που παίρνει στο παρκέ και αφήνει όλη την ενέργεια, το ταλέντο και την καρδιά στο παρκέ, οπότε σήμερα έδειξε ότι δεν είναι μόνο καλός σκόρερ, αλλά είναι και ένας μαχητής και είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ομάδα να τον έχει. Σχετικά με το Σλούκα θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να τον έχουμε στο τελικό και με τον Όσμαν έχουμε 3 μέρες μπροστά μας. Το ιατρικό επιτελείο θα κάνει ό,τι μπορεί για να τον προετοιμάσει. Δεν είναι ακόμα σίγουρο, θα τον έχουμε μαζί μας.
2: Αυτά όσο αφορά από την πλευρά του Εργκίνε Αταμάν, ο οποίος αναφέρθηκε για τον Παναθηναϊκό. Θα πάμε στην αντίπερα πλευρά, στην πλευρά του Ολυμπιακού, εκεί ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Φανερά έτσι εκνευρισμένος, δεν θα έλεγα εκνευρισμένος, αλλά εν πάση περιπτώσει φάνηκε ότι πίστευε αρκετά ότι θα μπορούσε να έχει κλειδώσει το πρωτάθλημα από αυτό το παιχνίδι η ομάδα του Ολυμπιακού. Κάτι το οποίο όμως δεν έγινε, με τον Παναθηναϊκό να παίρνει την νίκη και να οδηγεί τον αγώνα σε 5ο παιχνίδι. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι δήλωσε από την πλευρά του Ολυμπιακού ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
5: Εγώ τους καλύτερα τον Παναθηναϊκό. Ήταν ένα παιχνίδι που βρίσκεσαι στα 50 λεπτά και κάποιες αποφάσεις στο τέλος κάθε περίοδου της τέταρτης, εννοώ της πρώτης παράτασης και της δεύτερης, ήταν σημαντικές. Εμείς είχαμε την ευκαιρία πριν τους 5 πόντους. Εδώ ήταν μια καλή συνεννόηση αμυντική που δεν είχαμε. Εκεί πέρα γίνανε πράγματα, κάναμε 2 βολές. Είχαμε λάθη στο τέλος. Δώσαμε γρήγορα τα λάθη στον Παναθηναϊκό. Μόλις πήραμε ενώ χρειαζόμαστε 2-3 αμυντικά πλέης καλά να σταματήσουμε την μπάλα. Και τελικά ο Παναθηναϊκός επέμεινε και έπεσε το παιχνίδι και τους αξίζουν συγχαρητήρια. Έχουμε το πέμπτο παιχνίδι σειράς στο γήπεδό μας, κάτι για το οποίο όλη τη χρονιά παλέψαμε. Έχουμε την πρώτη έδρα στην έδρα μας, με τους φιλάθλους μας. Θα ανασυνταχθούμε, θα δούμε τι κάναμε λάθος και ελπίζουμε να παίξουμε καλύτερα από σήμερα. Ευχαριστώ.
6: Κότς, καλησπέρα. Ήθελα να ρωτήσω αν παίζει ρόλο και επειδή τα ρολόγια έχουν πάει περίπατο όσο πλησιάζουν την τελική προς το τέλος, παίζουν επέκταση υπερβολικό. Μήπως μέτρησε πάρα πολύ και η κούραση, ακόμα και στις βολές του Φουρνιέ ή σε κάποιες αποφάσεις αμυντικά ή επιθετικά. Αν ήταν δηλαδή κομβικό και.
5: Παίζει ρόλο η κούραση. Απλώς ας πούμε η κούραση με το τίμο αυτή είναι σημαντική. Αλλά ο Τέρι Τζόνς έπρεπε να παίξει περισσότερο στο παιχνίδι. Έπρεπε να προσπαθήσει στον εαυτό του. Είμαι να παίξει 6 λεπτά. Έτσι να παίξει τελικά έχει 50. Μιλάω για ο καθένας από εμάς πρέπει να διαχειριστεί αποφάσεις μέσα στο παιχνίδι κάτω από καθεστώς πίεσης ή να είναι πιο έτοιμος μέσα στο παιχνίδι ώστε να δώσει την ευκαιρία και στον προπονητή να ανοίξει το rotation. Γιατί έτσι έπρεπε να γίνει.
6: Επίσης να ρωτήσω για το θέμα του rebound, γιατί με ξέρεις το πρώτο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός το έχει ισορροπήσει, το έχει κερδίσει κιόλας. Πιο πολύ με. Όχι μόνο με τακτικά, παίζοντας και με πάθος αυτό το κομμάτι.
5: Πότε το έχει ισορροπήσει, το έχει κερδίσει.
6: Σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι, που ήταν τεράστια διαφορά δηλαδή.
5: Μάλιστα, το δεύτερο παιχνίδι το 35% και περισσότερες είχαμε μέχρι τώρα από rebounds, ξέρω.
6: Ναι, σήμερα έχει τα διπλάσια επιθετικά, όμως παίξαν καθοριστικό ρόλο και στην παράταση και στα
5: προσθέσει. Συμφωνώ μαζί σας. Σήμερα έπρεπε πολύ να πάει στο rebound. Εμείς έχουμε να κάνουμε καλύτερη δουλειά από το να προστατεύσουμε, να πάμε στη ρακέτα μέσα στο κέντρο της ρακέτας όπου πολλές μπάλες διεκδικούμε και τις χάσαμε και να μην δώσουμε καθοριοποίηση στον Παναθηναϊκό με δεύτερες και τρίτες προσπάθειες. Ήταν μεγάλο λάθος μου, συμφωνώ.
7: Καλησπέρα. Στα τελευταία λεπτά του αγώνα, στην παράταση ουσιαστικά και στην πρώτη και στη δεύτερη, ο Παναθηναϊκός έπαιξε ένα σχήμα την περισσότερη ώρα με τον Σόρτς και τον Τολιόπουλο στα γκάρτ. Θα μπορούσατε να εκμεταλλευτείτε καλύτερα τη διαφορά ύψους στα γκάρτ, διότι παίξατε και σε ένα σημείο με Τζόσεφ και Γουόκαπ και Φουρνιέ, να δημιουργηθούν κάποια mismatch. Θα μπορούσε να γίνει κάτι καλύτερο από πλευρά του Ολυμπιακού προς αυτό το κομμάτι. Ευχαριστώ πολύ.
5: Όταν χάνεις ένα παιχνίδι, προφανώς πολλά μπορούν να συμβούν καλύτερα. Καλύτερο διαβάσμα τους παίκτες, άλλο rotation. Εγώ έβγαλα τον Τζόσεφ στη δεύτερη παράταση και πήγαμε τον Πίτερ σε ψηλότερο σχήμα κλπ. Και αποτύχαμε σε αυτό. Άρα προφανώς εγώ έκανα κάποιο λάθος εκεί. Γιατί ο Πίτερ έδωσε δύο φάουλ που ήταν αμέσως στις βολές. Προφανώς λοιπόν ότι ξέρετε ένα παιχνίδι μπάσκετ δεν ελέγχεται από τους προπονητές 100%. Ούτε κατεβάζει μια επίθεση για να παίξεις εναντίον ενός μισμάτς. Μπορεί να βρεις το μισμάτς στο flow, στο ρυθμό. Επαναλαμβάνω για κάποιο λόγο, εμείς δεν εκτελέσαμε καλά επιθετικά και αμυντικά θα μου λογίσαμε και σε κρίσιμα σημεία, οπότε αυτό αυτοί που χάσαμε.
8: Κόντς, καλησπέρα. Ο Tyson Ward στο προηγούμενο παιχνίδι ήταν από τους διακριθέντες του Ολυμπιακού. Σήμερα δεν ήταν στην καλύτερη του μέρα, δεν έπαιξε και πάρα πολύ. Ο Tyler Dorsey προσπάθησε να βρει ένα ρυθμό, δεν τα κατάφερε. Το να πούν αυτοί οι παίχτες στην εξίσωση, ωστόσο, είναι από τα καθοριστικά σημεία για το πέμπτο παιχνίδι.
5: Μ' άρεσε πάρα πολύ κουρασμένος, πρέπει να ανοίξει το rotation. Μου το ήταν δύσκολο γιατί ήταν 15 μέρες έξω χωρίς καμία προπόνηση. Ο Γόλτ θα μπορούσε να παίξει πολύ καλύτερα, να πάρει καλύτερες αποφάσεις. Αλλά επαναλαμβάνω τώρα, ξέρετε, το να δείχνουμε με το δάχτυλο τους παίκτες που δεν έπαιξαν καλά ή που έπαιξαν καλά. Όλοι μαζί χάνουμε, όλοι μαζί κερδίζουμε. Πρέπει επαναλαμβάνω να πάρουμε καλές αποφάσεις, πρέπει να είμαστε πιο αποφασιστικοί σε κάποια πράγματα. Πρέπει να σπάρουμε καλύτερα την μπάλα και να πάμε σε σημεία που είμαστε καλύτεροι από τον Παναθηναϊκό.
2: Νομίζω ότι το ρεπορτάζ για τον τελικό μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού έχει ολοκληρωθεί. Ακούσαμε τον Μάνο Μανουτσέλη, ο οποίος μας ανέλησε νομίζω με τον πλέον καλύτερο τρόπο το τι περιμένουμε να δούμε από αυτό το παιχνίδι, τα υπέρ και τα κατά της κάθε ομάδας. Ακούσαμε και τις δηλώσεις των δύο προπονητών πριν από αυτή την αναμέτρηση. Άρα κλείνουμε την ενότητα και πάμε πλέον στο Μουντιάλ. Το Μουντιάλ που όπως σας είπαμε άνοιξε πλέον τις πύλες του και είχαμε πλέον το πρώτο δείγμα από τις πρώτες αναμετρήσεις. Λογικό είναι αυτό να έχουμε ένα δείγμα. Φυσικά πολλά περισσότερα θα δούμε το επόμενο διάστημα και σε αυτή τη συζήτηση βάζουμε τώρα τον έμπειρο και καλό φίλο και συνάδελφο Γιώργο Τεριακή, ο οποίος ασχολείται πολύ με το διεθνή ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Γιώργο, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα Μάγη, καλησπέρα και τους φίλους μας. Τι κάνεις?
2: Τι να κάνουμε, βλέπουμε εδώ Μουντιάλ.
9: Ωραία η πρεμιέρα χθες, ωραία εικόνα από το Αζτέκα, είναι η αλήθεια. Ποδοσφαιρική.
2: Αυτό το μάτς μου άρεσε, ναι.
9: από ό,τι είχαμε δει στο προηγούμενο μουντιάλ στο Κατάρ ως πρεμιέρα, έτσι. Γιατί άλλη η κουλτούρα των Μεξικανών και άλλο αυτή του στο Κατάρ. Βέβαια το μουντιάλ εκείνο ήταν πολύ ωραίο, να τα λέμε όλα. Στο Κατάρ ήταν πολύ ωραίο θέμα και νομίζω έπαιξε ρόλο επειδή έγινε Δεκέμβριο και ήταν οι ομάδες και οι παίχτες σε πλήρη ρυθμό. Τώρα επιστρέφουμε στα γνωστά, καλοκαίρι, μουντιάλ, σε ώρες άβολες για το ευρύ κοινό είναι η αλήθεια, όπως είχαμε ζήσει το 1994 πάλι στα γύρω των ΗΠΑ, με αρκετό ξενύχτη. Και νομίζω ότι λίγοι ήταν οι ήρωες που άντεξαν να δουν το δεύτερο μάτς της Τσεχίας με την Νότια Κορέα που ήταν στις 5 το πρωί. Εγώ τουλάχιστον
2: καλά το λες αυτό. Ναι, καλά το λες αυτό, γιατί έχουμε ρίξει ξενύχτια για το ποδόσφαιρο, για Μουντιάλ κυρίως και για και κάτι παγκόσμιο μπάσκετ.
9: Το μπάσκετ, έτσι, ναι, σωστά. Και Ολυμπιακούς, ναι, αγώνες.
2: Αλλά
9: okay,
2: κύριε παιδί μου, θα κάτσω να δω ένα παιχνίδι Βραζιλία, ξέρω εγώ, Αργεντινή, Ιταλία, Γερμανία. Τώρα να δω το Τσεχία, Νότια Κορέα. Δύσκολα, ρε παιδιά.
9: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Και ρίχνοντας μια ματιά στο πρόγραμμα, έτσι, η πρώτη μεγάλη ομάδα που παίζει σε ώρα δύσκολη στην Ευρώπη είναι η Αργεντινή. Παίζει 4 το πρωί με την Αλγερία τις επόμενες ημέρες. Δεν έχει δηλαδή κάποιο μεγαθύριο. Έχει μετά ένα Βραζιλία ητή στις 3.30. Γενικότερα απέφυγαν να βάλουν τα μεγαθύρια τέτοιες ώρες στη φάση των ομίλων.
2: Καλά, είναι οι δύο μεγάλες αγορές, Γιώργο. Νομίζω εκεί παίζουν. Οι μεγάλες αγορές πλέον είναι η Κίνα και η Ινδία. Γι' αυτό άλλαξε και ο τελικός στο Champions League. Οπότε πιο πολύ συντονιζόμαστε με ώρες Ασίας παρά με ώρες Ευρώπης. Λοιπόν, πάμε λίγο. Τι περιμένουμε από αυτό το Μουντιάλ? Τα φαβορί βάσει στοιχηματικών είναι Ισπανία, Γαλλία, Βραζιλία, Αργεντινή, Ολλανδία, κάπως έτσι είναι η σειρά τέλος πάντων.
9: Πορτογαλία και η Αγγλία είναι ενδιάμεσα αυτές, ναι, που είπες. Ισπανία, Γαλλία είναι τα πρώτα δύο, συμφωνούμε. Μετά σε δεύτερη τη μοίρα βάζουν οι Μπουκ την Αγγλία, την Πορτογαλία, τη Βραζιλία και την Αργεντινή. Και αυτή είναι η πρώτη εξάδα, να το πω έτσι, στις παπανταχούς στοιχηματικές εταιρείες. Και σε τρίτη μοίρα έρχεται η Γερμανία και η Ολλανδία για να συμπέσουν μια οχτάδα του παγκοσμίου κυπέλλου. Και πέρα είναι το πρώτο μουντιάλ που γίνεται με 48 ομάδες ως γνωστόν. Αυτό θεωρώ ότι δεν ευνοεί και τόσο το θέαμα, θα πω, στη φάση των ομίλων, γιατί όσο να πεις, εντάξει, μεγάλες ομάδες εύκολα ή δύσκολα θα τη βρουν την άκρη να προκριθούν, θα κρατήσουν πιθανώς δυνάμεις για τα νοκάουτ, εκεί όπου αρχίζει το πραγματικό μουντιάλ για αυτές. Νομίζω στους ομίλους οι πολύ μικροί θα φορτσάρουν για να πάρουν το εισιτήριο της πρώτης στην επόμενη φάση. Είναι μια καινοτομία,
2: ναι,
9: λοιπόν,
2: οι μικροί θα φορτσάρουν, σωστά, συμφωνώ. Αλλά θα φορτσάρουν και οι υποψήφοι πρώτοι σκόρε, δηλαδή είναι Παπέχαρη και είναι Βινίσιους. Θα τα ψάξουν τα γκολ εκεί με IT και με τέτοιες ομάδες.
9: Ναι, αλλά το θέμα είναι κατά πόσο οι προπονητές θα τους βάζουν να ξοδεύουν δυνάμεις σε αυτά τα μάτια. Αν έχει κρυφτεί π.χ. η πρόκληση, είναι και αυτό το ερώτημα.
2: Ναι.
9: Έτσι, δηλαδή, αν π.χ. μιλάμε τώρα, παράδειγμα, η Αγγλία, α κάνει το 2-2 με Κροατία και Γκάνα, ποιος μου λέμε ότι τον Γκέιν θα τον φυλάξει με τον Παναμά στο τελευταίο μάτι. Βάλαβες.
2: 100%.
9: Εδώ είναι αυτός ο κίνδυνος. Θεωρώ ότι βλέποντας λίγο διασταυρώσεις και τα λοιπά, αν πάνε όλα φυσιολογικά, λέμε, και βγουν πρώτες οι ισχυρές ομάδες στα γκρουπ τους, που, να πω την αμαρτία μου, δεν το βλέπω να γίνεται. Κάπου όλο και κάπου θα σκάσει μια έκπληξη και θα χαλάσει ο δρόμος. Εν πάση περιπτώσει, πολλοί είναι αυτοί που εικάζουν ότι θα πάμε σε μια οχτάδα με Βραζιλία, Αγγλία και Πορτογαλία, Αργεντινή στον ένα δρόμο. Πραγματικές ματσάρες, άμα τις δούμε αυτές.
2: Ξαναπανέλαβε το άλλο δρόμο, Βραζιλία, Πορτογαλία, Αγγλία.
9: Βραζιλία, Αγγλία, έτσι όπως το λέω, θα το ζευγάρω. Ναι. Βάλουν πρώτος στους ομίλους και περάσουν τα νοκάουτ. Και Πορτογαλία,
2: συγγνώμη, Βραζιλία, Αγγλία θα διασταυρωθούν στους 32.
9: Στους 8. Εγώ το πάω πιο μακριά. Αν υποθέσουμε ότι περάσουν από τους 32 και τους 16. Ναι, ρε, αν πούμε ότι οι μεγάλες ομάδες θα βρουν τον τρόπο να φτάσουν μέχρι τις 8.
2: Ωραία. Στους 8 πάει Βραζιλία, Γαλλία, Αγγλία, ναι.
9: Βραζιλία, Αγγλία και Πορτογαλία, Αργεντινή. Μέση εναντίον Ρονάλντο. Αν βγουν πρώτες στα γκρουπ, ξαναλέω, και ξεπεράσουν τους αντιπάλους στους 32-16. Λέμε τώρα.
2: Άρα από αυτό το μονοπάτι, μία από αυτές τις ομάδες θα φτάσει μέχρι τον τελικό.
9: Ναι, είναι το δύσκολο μονοπάτι, γιατί απ' την άλλη είναι κάπως πιο βατό και θα έχει Ισπανία, Βέλγιο, ας πούμε, για παράδειγμα, και Γερμανία, Γαλλία, αν λέμε βγουν αυτές όλες πρώτες στους ομίλους τους. Άρα δηλαδή πάμε για να
2: μην
9: τελικό Ισπανία, Γαλλία. Έτσι.
2: Τη Γερμανία, την οποία δεν την υπολογίζουμε πολύ,
9: νομίζω
2: ελάχιστοι την υπολογίζουν. Αν πάει σε αγώνα νοκάουτ με τη Γαλλία, μην την ξεγράφεις.
9: Όχι, δεν την ξεγράφω. Δεν την ξεγράφω, εντάξει. Το ειδικό βάρος της Γερμανίας δεν μπορεί να το ξεγράψουμε έτσι εύκολα.
2: Εγώ μια φορά το έκανα αυτό το λάθος με τη Βραζιλία στο Μουντιάλ της Βραζιλίας. Και ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα.
9: Εμείς που είμαστε φιλοβραζιλιάνοι πονέσαμε. Αν δεν πάρω τα δικά μου προγνωστικά για το ποιος θα πάρει το Μουντιάλ, εγώ θα έβαζα τα χρήματά μου στο πρώτο φαβόρι που είναι η Ισπανία. Για μένα έχει την πιο πλήρη ομάδα, έχει παίχτες που κάνουν τρομερές χρονιές, ειδικά με την Μπαρτσελόνα. Οι 8 παίχτες του ρόστερ που ανήκουν στην Μπαρτσελόνα ήταν φοβεροί όλη τη χρονιά. Έχει το know-how από την κατάκτηση του Euro πριν από 2 χρόνια. Δηλαδή απέκτησε εμπειρία από μεγάλο τουρνουά, αυτό ήταν από όλα, ακόμη και για Μάλα, που είναι το πρώτο του Μουντιάλ. Πήγε στο Euro, θα θυμούνται όλοι. Ότι ξέρετε, θα φανεί σαν εγώ. Για μάλλον τα πρώτα μάτια μου δεν θα παίξει. Τον προφυλάξει γιατί προέρχεται από τραυματισμό ο Λιούις Ντε Λα Φουέντε. Αλλά κατά τα άλλα νομίζω έχει τις πιο πλήρες ομάδες στην διοργάνωση Ισπανία. Εμένα μου αρέσει και το λιγότερο.
2: Οι πιο πλήρες ομάδες χωρίς αμφιβολία είναι Γαλλία και Ισπανία.
9: Στη Γαλλία έχω μια ένταση φέτος. Θα σου πω γιατί.
2: Γιατί
9: είναι το πρώτο τουρνουά που λέει τον Γκριεσμάν. Για μένα ο Γκριεσμάν ήταν βαρόμετρο στην Εθνική Γαλλία στα προηγούμενα τουρνουά. Ήταν ο άνθρωπος, η ήρεμη δύναμη, να το πω έτσι, στο ταλέντο των Ντεμπελέ, Μπαπέ και τα λοιπά, ο Λίσε φέτος. Ήταν ο άνθρωπος που κρατούσε λίγο την μπαγκέτα, να το πω έτσι, της Εθνικής Γαλλίας.
2: Και το παλιό βαρύ σεντερφόρ.
9: Έλα.
2: Και το παλιό βαρύ σεντερφόρ.
9: Τι εννοείς, ο Μπενζεμά.
2: Ενώ ρε παιδί μου το στήλιο, το αγωνιστικό, δεν είναι ας πούμε σαν το Χάρι Κέιν, δεν είναι...
9: Ο Γκρίσμαν ήταν πιο, έπαιζε, σαν δεκάρι έπαιζε τη Γαλλία ο Γκρίσμαν.
2: Ναι, ακριβώς. Ναι. Αυτό το ίδιο πράγμα.
9: Και ο άλλος παράγοντας είναι ότι θα κλείσει μια εποχή πολυετής του Ντεσάν. Είναι το τελευταίο τουρνουά, ωστόσο μετά το Μουντιάλ αποχωρεί και ο Ζινεντίν Ζιντάν θα είναι το συγκλονιστικό πρόεδρο. Δεν θυμάμαι αν έχει ανακοινωθεί επίσημα, αλλά όλοι λένε ότι ο Ζιντάν θα είναι αντικαταστάσεις του Ντεσάν. Δεν το ανακοίνωσαν κιόλας μετά το Μουντιάλ. Επομένως στη Γαλλία εγώ κρατάω μια πισινή αν είναι όντως τόσο πολύ φαβορί όσο τη δίνουν οι Μπουκ. Η Αγγλία πάει με κάποιες απόλυες για μένα, δηλαδή τώρα δεν γίνεται να διαλύσει τον Πάλμερ, τον Φόντεν, τον Αλεξάνδερ Άρνολτ, παίχτες που ήταν πρωταγωνιστές στα προηγούμενα τουρνουά για την Αγγλία. Δεν ξέρω ο Τούχελ πώς το είδε και τους άφησε έξω όλους αυτούς. Εντάξει, δεν σου λέω για τον Μαγκουάιρ, που και είναι μια προσωπικότητα.
2: Εντάξει, νομίζω ότι ήταν ακριβοδίκαιος. Πήρε τους παίχτες που κάναν τα καλύτερα πρωταθλήματα. Γιατί ο Πάλμερ φέτος δεν ήταν στα καλά
9: του. Δεν έκανε τώρα, καλό πρωτάθλημα. Ούτε ο Άρνολτ έκανε με τη Ρεάλ καλή χρονιά, σε αυτό έχει δίκιο.
2: Okay. Ερώτηση. Η Βραζιλία έχει έναν παράκτο, στην εξίσωσή της μπήκε πλέον ο Αντζελότη. Mm-hmm. Ο οποίος δεν είχαν τέτοιο προπονητή. Ο οποίος διαχειρίζεται πρώτη καλά τις φίρμες.
9: Βεβαίως. Αυτό είναι το. Άρα... Εκεί ποντάρουν όλοι στη Βραζιλία, στον Αντζελότη. Γιατί κακά τα ψέματα το υλικό της δεν είναι και το καλύτερο που έχουμε τη Βραζιλία σε Μουντιάλ, έτσι. Ακόμη και τις χρονιές που απέτυχε, να το πω το 6 ή το 10 ή το ακόμη και το 14, έχει καλύτερο υλικό η Βραζιλία τότε, έτσι. Δεν λάθουμε, είχε Κακά, είχε Αντριάνο, είχε αργότερα. Είχε πολύ πράγμα, δηλαδή. Εντάξει. Τώρα, ο Νεϊμάρ σήμερα βγήκε μια είδηση ότι θα χάσει τα μάτια του ομίλου. Κλήθηκε, αλλά είναι τραυματίας. Στηρίζεται σε Βίνι, σε Ραφίνια, κατά κύριο λόγο. Σεντερφόρ δεν έχουμε, Μάικη, εμείς που υποστηρίζουμε τη Βραζιλία, δυστυχώς. Δηλαδή τώρα ο Έντρικ δεν
2: έχει. Εγώ την πιστεύω πάντως στη Βραζιλία, να ξέρω.
9: Την πιστεύεις.
2: Να ξέρεις.
9: Μακάρι δε, Μάικη, η Βραζιλία υποστηρίζουμε από μικρά παιδιά, αλλά δεν μας βλέπω, να σου πω την αλήθεια. Ξέρω εγώ. Μακάρι, τι να σου πω.
2: Θα δούμε.
9: Ο Αντζελότη σίγουρα είναι προσωπικότητα. Απλά εδώ να πω και κάτι ακόμη στατιστικό. Ότι ποτέ δεν έχει κερδίσει ομάδα το Μουντιάλ με ξένο προπονητή. Και από τα 8 φαβορί, 2 έχουν ξένο προπονητή. Η Βραζιλία από τον Αντζελότη και η Αγγλία από τον Τούχελ. Όλες οι άλλες έχουν γηγενή.
2: Μάλιστα. Καλό στατιστικό.
9: Αν ψέματα, ούτε η Πορτογαλία έχει γίνει. Τον Μαρτίνε δεν έχει, τον Ισπανό. Ναι, ούτε η Πορτογαλία έχει. Ναι. Η Πορτογαλία έχει ψέματα. Ναι. Σωστά. Ή να αποκλείσουμε πάντως την Αργεντινή να προχωρήσει, που θα πούν όλοι αν δεν το ξαναπαίρνει επειδή το πήρε. Εντάξει, ότι okay, συμφωνώ και εγώ ότι της έφυγε η κάψα να το σηκώσει, αλλά δεν είναι και άσχημο το υλικό της. Εντάξει, μόνο ο Ντι Μαρία Λίτ, θα μου πεις είναι πιο μεγάλη και ο Μέση και κάποιοι άλλοι παίκτες, ο Ταμέντι πίσω στην Άννα κτλ. Αλλά μια χαρά είναι και η Αργεντινή, έτσι, μην την ξεγράφουμε. Τι το πήρε το προηγούμενο, ξαπεί και το πήρε. Μπορεί να ξαπάρει και αυτό, δεν το αποκλεί κανείς. Έτσι. Γενικότερα νομίζω καλό Μουντιάλ θα αρχίσουμε να βλέπουμε μετά τα νοκάουτ, πάντως αυτή την αίσθηση έχω.
2: Εκεί θα πάει η δουλειά. Τώρα είναι παιχνίδια σαν να λέμε NBA, τα πρώτα παιχνίδια.
9: Ναι. Τα pre-game, τα pre-season που λένε. Ακριβώς.
2: Ωραία.
9: Απόψε έχει δύο
2: μάτς. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω.
9: Μπαίνει και ο Καναδάς στην εξίσωση. Μετά το Μεξικό μπαίνει και ο Καναδάς. Μπαίνουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες τα ξημερώματα. Έχει Καναδά, Βοσνία στις 10 και στις 4 Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Παραγουάη. Τα δύο μάτια
2: σήμερα. Ματσάρα, αυτό το δούμε.
9: Ναι, ρε, τέσσερις το πρωί.
2: Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε μες στο Μουντιάλ.
9: Ευχαριστώ και εγώ, Μάγκη. Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια. Μένουμε εμείς όμως στον χώρο του ποδοσφαίρου και επιστρέφουμε στην ελληνική πραγματικότητα. Μετά τον Γιώργο Τηλιακέτση που μας βοήθησε λίγο για το Μουντιάλ, Πάμε να μιλήσουμε με τον Νίκο Πετρουλάκη να μας δώσει τι συμβαίνει πλέον στη Θεσσαλονίκη και εκεί σιγά σιγά πλέον αρχίζουν να βγαίνουν ειδήσεις για ΠΑΟΚ ΑΕΚ Ηρακλή. Νίκο, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Κοιτάξτε τώρα, αυτό που πρέπει να πούμε, Μάκη, πρώτον είναι ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Και δεν ξέρω τώρα πότε θα τελειώσει αυτό, γιατί από τη μια πλευρά ενώ είχε συμφωνήσει με ομάδα από την Σαουδική Αραβία, την Al Sadd, για να πάει εκεί, από το Κατάρ είναι η ομάδα αυτή, για να πάει εκεί ο Ρασβάν Λουτσέσκου, να πάρει 5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο και για διετές συμβόλαιο, και ο ΠΑΟΚ να έπαιρνε 3 εκατομμύρια ευρώ και ο ΠΑΟΚ θα πληρώνονταν για να σπάσει το συμβόλαιο. Όλα ήταν έτοιμα να γίνουν, ξαφνικά τέντωσε τα πόδια ο Ρασβάν Λουτσέσκου και λέτε φεύγω. Θα μείνω στον ΠΑΟΚ προφανώς θέλοντας να πάρει και τα 3 εκατομμύρια από το σπάσιμο του συμβολέου, από ό,τι καταλάβανε εδώ στον ΠΑΟΚ όλοι, που είναι πήρκε μανία με τον Ρουμάνο προπονητή. Που φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ δεν τον θέλει, αλλά ο Ρουμάνος πατάει στο συμβόλαιό του και λέει θέλω να μείνω για την επόμενη χρονιά. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε,
2: λίγες μέρες πριν ξεκινήσει η σεζόν.
10: Ακριβώς 9 μέρες. Πριν αρχίσει η προετοιμασία, 22 του μηνός αρχίζει η προετοιμασία, τη μεθεπόμενη Δευτέρα, και όπως όλα δείχνουν, μέχρι μέσα στο Σαββατοκυριακό, δηλαδή πιστεύω σήμερα, αύριο, μεθαύριο, θα έχει τελειώσει το θέμα. Πιστεύω προσωπικά ότι δεν θα παραμείνει ο Λουτσέσκου στο ΠΑΟΚ, πλέον και ο ΠΑΟΚ έχει, και ο Σαββίδης τράβωσε, ο Ιβάν Σαββίδης. Βλέπω ότι δηλαδή, θα υπάρξει μια εξέλιξη η οποία θα είναι για λύση συμβολέου. Ο ΠΑΟΚ από την άλλη πλευρά και η νέα τάξη πραγμάτων έχει έτοιμη λύση, έχει έτοιμο προπονητή, ο οποίος περιμένει για να έρθει στην ομάδα να αναλάβει κανονικά και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε όλοι, να δώσει ένα διαφορετικό έτσι, κλίμα στην ομάδα, μια άλλη φιλοσοφία, κάτι άλλο. Υπάρχουν επίσης και παίχτες οι οποίοι είναι έτοιμοι για να έρθουν στο ΠΑΟΚ, ο οποίος ανακοίνωσε και φιλικά που θα δώσει στην Ολλανδία, θα κλείνουν σιγά σιγά. Το πρόβλημα όμως, όπως είπες πολύ σωστά, Μάκη, είναι το θέμα του προπονητή. Αυτό θα ξεκαθαρίσει μέσα στις επόμενες 3 μέρες. Δηλαδή σήμερα,
2: επίσης,
10: μάλλον,
2: σε περίπτωση που προκύψει ότι τελειώνει η συνεργασία με τον Λουτσέσκου, αυτόματα θα αλλάξει και ο σχεδιασμός της ομάδας, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει κάποιους παίχτες που είναι καθαρά επιλογές Λουτσέσκου, σύμφωνα με τα δικά του θέλω μέσα στο παιχνίδι, ναι, το οποίο φαντάζεται ότι μπορεί να πετύχει.
10: Νομίζω ότι δεν θα ανανεωθεί το συμβόλαιο του Τάισον, δεν μπορεί να μην δεν ανανεωθεί το συμβόλαιο του ΜΕΙΤΕ, γιατί από πέρσι έχει όρο στο συμβόλαιο του, αν παίξει συγκεκριμένο αριθμό παιχνιδιών πρέπει να τον κρατήσουν. Το ίδιο συμβαίνει και για τον Κετζιόρα. Αυτοί οι δύο παίχτες δηλαδή έτσι κι αλλιώς θα μείνουν στην ομάδα, και για τον Μπάμπα οι τρεις. Όμως δεν αποκλείω το να πουληθεί ο Μπάμπα αν πάει καλά στο Μουντιάλ, γιατί έχει πάει με την εθνική ομάδα της χώρας του εκεί. Όπως δεν αποκλείω να πουληθεί και ο Σάντσες, αν τον βάλει σε κάποιο παιχνίδι του Μεξικού, γιατί χθες δεν έπαιξε, ίσως να τον βάλει στο επόμενο παιχνίδι. Μπορεί και ο Σάντσες να έρθει πρόταση μετά το Μουντιάλ. Όμως είμαι βέβαιος ότι ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί και για άλλο παίχτη εκτός του Γιακουμάκη στην επίθεση, το οποίο το συμβόλαιο τελείωσε, ήταν για ένα χρόνο, και πρέπει ο ΠΑΟΚ να δώσει 5 εκατομμύρια στην ομάδα του, την Cruz Azul, δεν θα το κάνει, για να τον κρατήσει, γιατί υπάρχει μια φιλοσοφία ότι με 5 εκατομμύρια μπορεί να πάρει 3 πολύ καλούς επιθετικούς από 2 εκατομμύρια ο καθένας, να φτάσει στα 6 δηλαδή, και να είναι πρωτοκλασάτη επίπεδου Champions League. Αυτό σκέφτονται στον ΠΑΟΚ. Από εκεί πέρα νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε να δούμε πολλά. Στον Άρη δεν κουνιέται φύλλο. Πραγματικά αυτό είναι απίστευτο που συμβαίνει. Δεν κουνιέται φύλλο. Γιατί δεν κουνιέται φύλλο? Γιατί ακόμα δεν έχουν έρθει τα λεφτά του D&D. Μόλις έρθουν τα λεφτά του D&D, δηλαδή τα 4 εκατομμύρια ευρώ, θα αρχίσει να κινείται κάπως το θέμα. Ακόμα δεν έχουν πληρώσει ούτε τα χρήματα στο Χόγκλα, στην ομάδα του Χόγκλα, για να το κρατήσουν. Και πιθανολογώ ότι όλα αυτά θα γίνουν την επόμενη εβδομάδα, αλλά πάμε από εβδομάδα σε εβδομάδα. Τέλος, ήθελα να πω για τον Ηρακλή ότι ήδη από την άλλη, αφού πήρε την άδεια προχτές, αυτό περίμεναν οι άνθρωποι του Ηρακλή, για να προχωρήσουν και τις συμφωνίες με τους παίκτες που έχουν ήδη προσυμφωνήσει, από εβδομάδα περιμένουμε και από τον Ηρακλή τις επόμενες κινήσεις και τις πρώτες μεταγραφικές κινήσεις, δηλαδή, που θα έχουν ανακοινώσει. Αυτό που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στη Θεσσαλονίκη είναι τι θα γίνει με τον Σπανούλη, την Κυριακή που έρχεται στη Θεσσαλονίκη για να λάβει τον Άρη και μάλιστα θα γίνει υποδοχή. Πάνω από 2.000 κόσμου θα έχει στο αεροδρόμιο Μακεδονία.
2: Η τροχιά έχει βγάλει ειδικές ρυθμίσεις για την Κυριακή.
10: Βεβαίως. Από άλλα μισό θα τον βγάλουν για να μην δημιουργηθεί μπέρδεμα με τους υπόλοιπους ταξιδιώτες. Και έτσι λοιπόν αναμένεται να έχουμε μια εβδομάδα σπανούλη και ανακοινώσεων από πλευρά του Άρη η επόμενη που έρχεται.
2: Ναι, 100%. Και σήμερα έβγαλε και μια φωτογραφία με τον μάνατζερ του Ραζνάτοβιτς, που ίσως αυτό προδικάζει και το πώς θα έρθουν κάποιοι άλλοι παίκτες. Γιατί ο Ραζνάτοβιτς, για όσους το γνωρίζουν, είναι το νούμερο ένα τζέτη στην Ευρώπη.
10: Αυτός
2: και έφερε έχει τον Φακαντέ.
10: Αυτός έχει κλείσει 5 παίκτες ήδη για τον Άρη.
2: Ναι, 100%. Μα γι' αυτό έγινε όλο το deal. Λοιπόν, οκ. Okay. Ευχαριστούμε, Νίκο. Καλή συνέχεια.
10: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Αυτά όσο αφορά και το τι συμβαίνει στην Θεσσαλονίκη. Λίγο να δούμε τι γίνεται και στα θέματα του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Καταρχήν να πούμε ότι ο Καλογερόπουλος υπέγραψε, ανακοινώθηκε πλέον από ομάδα της Γερμανίας και αποτελεί παρελθόν, καθώς θα συνεχίσει την καριέρα του πλέον στην Ιρεβέργη. Όσο αφορά τώρα έναν άλλο ποδοσφαιριστή, ο Σαντιάγκο Έσε, είναι λογικό ότι ήταν στα ραντάρ αρκετών ομάδων και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τον θέλουν ομάδες από την Πορτογαλία και την Βραζιλία, αλλά ο Ολυμπιακός δεν προτίθεται να τον παραχωρήσει με ένα ποσό κάτω από 25 εκατομμύρια. Οι ομάδες οι οποίες μπορούν να τα δώσουν αυτά τα χρήματα στην Πορτογαλία είναι ελάχιστες. Μία εξ αυτών είναι η Sporting Λισαβόνας, την οποία ενδιαφέρεται για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, αλλά αυτά τα χρήματα είναι αφετηρία συζητήσεων για την ομάδα του Ολυμπιακού. Τώρα, από την Λατινική Αμερική, Φλαμέγκο και Παλμέιρας φαίνεται να είναι, αν και δεν έχει βγει επίσημα αυτό, να είναι οι δύο ομάδες που φιλοδοξούν να αποκτήσουν τον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος εμπλέκεται και σε ένα ακόμα μεταγραφικό σενάριο που έρχεται από την Αλβανία και πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος πριν 8 χρόνια έπαιζε στην Ελλάδα στην τρίτη εθνική κατηγορία με τον Πανηλιακό και αυτή τη στιγμή είναι διεθνής με την Εθνική Αλβανίας, ο Τζουλιάν Σεχού, ο οποίος αγωνίστηκε φέτος στην Βίτζεντ Λοντ στην Πολωνία, έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028 και το κόστος για μια πιθανή τέτοια μεταγραφή είναι περίπου γύρω στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά λένε στην Αλβανία. Τώρα που είναι η αλήθεια και που το ψέμα, θα φανεί αυτό στην συνέχεια. Αλλά ο Ολυμπιακός, επαναλαμβάνω, θα μπει σε μια διαδικασία τώρα να κινηθεί για την απόκτηση αρκετών ποδοσφαιριστών και θα αλλάξει έτσι αρκετά το ρόστερ του και κυρίως με παίχτες που ψάχνει να βρει στα άκρα της άμυνάς του, εκεί που είχε για τις περισσότερες έτσι αδυναμίες. Η ΑΕΚ τώρα με τη σειρά της, οι πρωταθλητές φαίνεται να πηγαίνουν με τους δικούς τους ρυθμούς και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι είναι η ομάδα που θα μπει πιο αργά από όλες στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Τώρα, ο Πινέδα εξακολουθεί να είναι στο στόχαστρο μαζί με τον Γιώβιτς προκειμένου να κλειδώσουν αυτές οι συμφωνίες που θέλουν πάρα πολύ στην ομάδα της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία, επαναλαμβάνω, έχει το πλεονέκτημα ότι φέτος δεν βιάζεται, οπότε είναι αναγκασμένη να περιμένει να δει τι θα γίνει και με το Μουντιάλ, που ίσως αυτό να μην της βγήκε σε καλό, αν κάνει και ένα καλό Μουντιάλ ο Πινέδα. Αλλά από την άλλη πλευρά, μην ξεχνάμε ότι έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027 και η ΑΕΚ απλά θέλει να του επεκτείνει το συμβόλαιό του. Τώρα και το ίδιο πάνω κάτω ισχύει και με τον Γιώβιτς. Θα είναι έτσι πολύ καλό για την ΑΕΚ να διατηρήσει και τον Γιώβιτς για τη νέα σεζόν και για να συμβεί αυτό πιστεύω ότι θα υπάρχει έτσι και μια έτσι παρέμβαση. Θα το πάρει πάνω του ο Μάριος Ηλιόπουλος για να το ξεκαθαρίσει το θέμα. Στον Παναθηναϊκό τώρα, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, έχουμε τέλος εποχής για τον Μπακασέτα, ο οποίος πλέον δεν θα είναι στα πλάνα της ομάδας του Παναθηναϊκού για αρκετούς λόγους όπως φαίνεται, αλλά εδώ υπάρχει και μια έτσι σειρά παιχτών που αποτελούν παρελθόν, όπως για παράδειγμα επίσημα πλέον ο Παναθηναϊκός ευχαρίστησε τον Γιάννη Κότσιρα για τη συνεργασία του και πλέον είναι ελεύθερος, όπως το ίδιο έγινε και με την περίπτωση του Τζούρισιτς, ο οποίος και αυτός αποτελεί παρελθόν για τον Παναθηναϊκό, αλλά και ο Λαφών, για τον Λαφών λίγο πολύ ήταν γνωστό το θέμα, δεν υπήρχε περίπτωση έτσι να προχωρήσουν παρακάτω οι δύο πλευρές. Τώρα όσον αφορά τον Μπακασέτα, οι φήμες, τα σενάρια αν θέλετε κάνουν λόγο ότι πιθανό ενδιαφέρον υπάρχει από την πλευρά της Τουρκίας και συγκεκριμένα της Μπρούσα Σπορ. Ο Μπακασέτας, ο οποίος αγωνίστηκε σε δύο τουρκικές ομάδες, Αλάνια Σπορ και Τραμζου Σπορ, έχει καλό όνομα στη γειτονική χώρα και το γεγονός ότι είναι πλέον ελεύθερος τον βάζει πλέον μέσα στην αγορά αρκετών τουρκικών ομάδων που θέλουν να τον αποκτήσουν. Πάνω κάτω αυτές είναι οι ειδήσεις που υπάρχουν και από την ομάδα του Παναθηναϊκού, με τον Παναθηναϊκό να ξαναμπαίνει πάλι σε μια άλλη μεταγραφική μάχη. Αυτή τη φορά πάλι επιμένει δανέζικα, αλλά για άλλον Κρίστιανσεν και όχι για τον Κρίστιανσεν που ήθελε να φέρει από την Μπαρτσελόνα. Πρόκειται για τον Βίκτορ Κρίστιανσεν της Λέστερ, για το αριστερό άκρο της άμυνας. Ένας παίχτης που ψάχνουν στον Παναθηναϊκό για να πλαισιώσει τον Γιώργο Κυριακόπουλο, να κλειδώσει δηλαδή αυτή η μεριά. Είναι 23 χρονών, έχει συμβόλαιο το 2028, τον ξέρει πάρα πολύ καλά ο Νίστρουπ, καθώς τον είχε και στην Κοπεχάγη, και σαφώς και είναι θετικός για να μπορέσει να έρθει να βοηθήσει την ομάδα του Τριφυλιού. Διεθνής στις μικρές εθνικές ομάδες. Θα δούμε τώρα κατά πόσο θα προχωρήσει και αυτό το μεταγραφικό σενάριο. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πλέον για την Δευτέρα και ασφαλώς εκεί θα έχουμε αρκετά να πούμε και για το Μουντιάλ, αλλά και φυσικά θα γνωρίζουμε και τον πρωταθλητή της νέας περίοδου στην Basket Link. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας λοιπόν για τη Δευτέρα. Καθημερινά από τις 8 ως και τις 9 μάχη στα Σπορ, μάχη 99,8 στα FM. Σήμερα στην ρύθμιση του ήχου ήταν ο Μάνος Τάγιας, ο Μάκης Ιωαννίδης στο μικρόφωνο. Από εμάς ευχές για ένα ευχάριστο βράδυ και ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο. Καλά να περάσετε. Γεια σας.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Γιάννης Σιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Μάχη FM κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και κάθε Κυριακή 12 με 2.

Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, 13 Ιουνίου του 2026 και παρόλο που πάμε για το κατά καλό καιρό, βλέπουμε ότι ο καιρός μας τα κάνει λίγο μαντάρα. Βροχές, καταιγίδες, κρύο σε πολλές ορεινές περιοχές. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Πάντα παραπονεμένοι θα είμαστε με τον καιρό. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους όσους μας κάνετε ακρόαση και έχετε συντονιστεί εδώ στον Μάχη FM 99,8. 5 λεπτά μετά τις 7 και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 μέσα από αυτή την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη», όπου στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Γαριφάλου, στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής. Μια εκπομπή με πολύ ενδιαφέροντα θέματα σήμερα, θέματα που πιάνουν όλες τις κοινωνικές ομάδες των ακροατών, γι' αυτό μείνετε εδώ γιατί θα ακούσετε ενδιαφέροντα πράγματα. Λοιπόν, μπορείτε να επικοινωνείτε και με το σταθμό στο 6943 μέσω της εφαρμογής Viber με μηνύματα μόνο στο 6943-6354-51. Μπορείτε να στέλνετε email στο studio.mahe998@gmail.com. Μπορείτε να τηλεφωνείτε για την καλημέρα σας, την καταγγελία σας, τις επισημάνσεις σας μέσα από το τηλεφωνικό μας κέντρο στο 217-18.000. Φυσικά μπορείτε να μας ακούτε εκτός από τον αναλογικό τρόπο μέσα από το ραδιοφωνάκι σας, είτε στο αυτοκίνητο, είτε στο σπίτι, είτε στη δουλειά. Μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά. Γι' αυτό και έχουμε τη δυνατότητα να ακούγεται η φωνή μας σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Μπαίνετε στο mahifm.gr, εκεί υπάρχει σχετικό παράθυρο όπου μας ακούτε ζωντανά παντού. Καλημέρα σε όλους όσους εργάζονται αυτή την ώρα και μας ακούνε μέσα από το χώρο εργασία τους, ιδιαίτερα τους φίλους ταξιτζίδες. Είχα τη χαρά να γνωρίσω κάποιους από αυτούς σε ένα ταξίδι μου στις Βρυξέλλες που είχα την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους όσους μας ακούνε μέσα από τα σώματα ασφαλείας και φυσικά και πολλούς εργάτες σε φάμπρικες, εργαζόμενους σε καταστήματα εστίασης. Πολύ κόσμος και αυτό είναι, μας δίνει πολύ πολύ μεγάλη χαρά και δύναμη να συνεχίσουμε. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε την πρώτη μας μουσική ανάσα, να δούμε τι επέλεξε ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής και να επιστρέψουμε να πιάσουμε τα θέματα ένα-ένα με τη σειρά. Επαναλαμβάνω, σήμερα θα ακούσετε πολλά. Πάμε.

Ξεκινήσαμε δυνατά, βλέπω, λέει η Αλεξάνδρα από τη Φλόρινα. Γεια σου Αλεξάνδρα με την ωραία σου γραβάτα. Καλημέρα σε όλους μας, εύχεται η Αλεξάνδρα. Ο φίλος ο Θανάσης από το Περιστέρι. Καλημέρα σας αγαπητέ Γιώργο Γαριφάλου. Καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο. Ο Νίκος, καλημέρα Γιώργο. Ο Λόγος στον Πολίτη κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 10. Σ' ακούω από τη δουλειά. Καλή εκπομπή. Καλημέρα Νίκο, Νίκος από τον Άγιο Στέφανο. Λοιπόν, ο άλλος Νίκος, ο Νίκ Παπ. Πολύ καλημέρα σας κύριε Γαριφάλου. Καλή εκπομπή. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους τους ακροατές και τους συντελεστές του σταθμού. Τι φωνάρα αυτός ο Ντίο. Άντε να ξυπνάμε. Τα ακούς ο Δωρή, ε? Τα ακούς. Λοιπόν. Κι άλλες καλημέρες. Αυτό, όπως σας είπα, μας δίνει δύναμη συμμετοχή δική σας στην εκπομπή μας. Λοιπόν, σήμερα είναι του Αγίου Τριφυλίου, 13 Ιουνίου του 2026. Τριφύλιος και... Τριφύλιος μόνο γιορτάζει, δεν γιορτάζει κανένας άλλος. Και η βαθιά άρρωστη Παναθηναϊκή, μιας γίνεται Αγίου Τριφυλίου. Λοιπόν, γιορτάζει και η Ακυλίνη και ο Αντίπατρος. Πρώτη φορά το ακούω αυτό το όνομα. Αντίπατρος, δεν ξέρω. Λοιπόν, σήμερα να πούμε ότι είναι Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για τη λευκοπάθεια. Είναι Διεθνής ημέρα ρήψης τσεκουριού. Ακούς Θοδωρή, σκύψε. Ρίχνουμε το τσεκούρι σήμερα. Λοιπόν, και είναι και η Παγκόσμια ημέρα softball. Σαν σήμερα το 1381 ο Watt Tyler ηγείται της εξέγερσης των χωρικών στην Αγγλία, απαιτώντας λιγότερους φόρους από τον βασιλιά Ριχάρδο το δεύτερο, και πρόκειται για την πρώτη λαϊκή εξέγερση που έχει καταγραφεί στην αγγλική ιστορία. Σαν σήμερα το 1825 ο Ιωάννης Μακρυγιάννης σταματά στους μήλους των Ιμπραήμ που κατευθύνεται προς τον Ναύπλιο και είναι η πρώτη νίκη των Ελλήνων κατά του Αιγύπτιου εισβολέα. Το 1863 η Γαλλία, η Αγγλία, η Ρωσία και η Δανία υπογράφουν συνθήκη με την οποία ο Δανός πρίγκιπας Χριστιανός αναγορεύεται βασιλιάς της Ελλάδος και στο άρθρο 4 της συνθήκης προβλέπεται η ενσωμάτωση των Ιωνίων νήσων στην Ελλάδα εφόσον το αποφασίσει η Επτανησιακή Βουλή. Το 1956 η Ρεάλ Μαδρίτης νικά στο Παρίσι τη Ρεν με 4-3 και κατακτά το πρώτο κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης. Επαναλαμβάνω, 1956 σαν σήμερα. 1968 θεμελιώνεται ο πύργος των Αθηνών, ο πρώτος ουρανοξύκτης της πόλης στη συμβολή των λεωφόρων Βασιλής Σοφίας και Μεσογείων. Τέλος, 1988 σαν σήμερα, ο Τούρκος Πρωθυπουργός Τουρκού τον Ξάλ επισκέπτεται την Αθήνα στο πλαίσιο του φιλικού κλίματος που επικράτησε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις μετά τη συνάντηση του Νταβός. Σαν σήμερα το 1831 γεννιέται ο James Clerk Maxwell, Βρετανός φυσικός που το 1873 διατύπωσε τους βασικούς νόμους της ηλεκτρομαγνητικής. Το 1928 γεννιέται ο John Nash, Αμερικανός μαθηματικός βραβευμένος με Νόμπελ Οικονομικών το 1994 για τη συμβολή του στη θεωρία των παιγνίων, ενώ το 1931 γεννιέται ο Irving Yalom, Αμερικανός ψυχοθεραπευτής και συγγραφέας. Σαν σήμερα το 1977 πεθαίνει ο Γεωργίος Κοντζιάς, διακεκριμένος Έλληνας γιατρός και ερευνητής της νευροφυσιολογίας, και ενώ το 1986 ο Μπένι Γκούτμαν μας αποχαιρετά, Αμερικανός κλαρινετίστας, ο βασιλιάς του Σουίνγκ. Τέλος, σαν σήμερα το 2022 πεθαίνει η Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα, Ελληνοίδα, ιστορικός της τέχνης, αρχαιολόγος, καθηγήτρια και εμβληματική διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης για 30 ολόκληρα χρόνια. Είχε γεννηθεί το 1939. Αυτά είναι τα γεγονότα, οι επαιτοί και το πόσοι γιορτάζουν σήμερα και ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Ο Βασίλης, καλημέρα κύριε Γαριφάλου, είναι εξοργιστικό μετά από μια τέτοια φτώχεια, τέτοια σκάνδαλα, τέτοια ανέχεια και η Νέα Δημοκρατία να τολμάει να ζητάει αυτοδυναμία που ούτε καν πρώτη δεν έπρεπε να είναι. Ντροπή. Αυτός ο λαός είναι, ντροπή και ξεφτύλα, αυτοί είμαστε. Ο κύριος Βελόπουλος υποχωρεί στην τέταρτη θέση μετά την είσοδο Τσίπρα, δυστυχώς. Μην είσαι απόλυτα σίγουρος, Βασίλη, γιατί υπάρχουν και άλλες ενδείξεις που δεν δείχνουν ακριβώς αυτή την εικόνα. Έδειξε μια δυναμική το νέο, πώς θα το πω τώρα, το νέο εγχείρημα του
Τσίπρα της Ελλάς να δείχνει μια δυναμική, αλλά νέες μετρήσεις δείχνουν ότι αρχίζει και υποχωρεί, γιατί εξακολουθεί να μην δείχνει ότι έχει πρόγραμμα. Όπως και η κυρία Καλιστιανού. Αλλιώς ξεκίνησε, όπως βλέπετε, αλλιώς καταλήγει. Τουλάχιστον από ό,τι βλέπω, ο Κυριάκος Βελόπουλος κρατάει μια δυναμική σταθερή. Υπάρχει μια, πώς να το πω, υπάρχει σύσφιξη. Δεν έχει μεγάλες απώλειες. Τουλάχιστον αυτό φαίνεται, στην αρχή φαίνεται να υπάρχουν κάποιες απώλειες, αλλά μετά πάλι τα πράγματα είναι πιο σταθερά τα πράγματα στο κόμμα αυτό, λόγω του ότι και διαχρονικά αποδεικνύει ότι έχει και πρόγραμμα, έχει και προτάσεις, έχει και θέσεις, έχει τα πάντα. Λοιπόν, αυτά τα ψήγματα έτσι που εμφανίστηκαν έχουν και παρελθόν, μην τα ξεχνάμε αυτά. Και στο παρόν που πάνε να παρουσιάσουν δεν δείχνουν να έχουν κάποια στρατηγική το πώς θα σώσουν τη χώρα. Ακόμα μέχρι τώρα, μέχρι σήμερα που μιλάμε, η κυρία Καλιστιανού δεν έχει παρουσιάσει ούτε πρόγραμμα ούτε προτάσεις, τίποτα απολύτως. Λοιπόν, αυτά σε περίπτωση διακυβέρνηση της χώρας από την κυρία Καλιστιανού αύριο, εσείς εμπιστεύεστε να τη δείτε πρωθυπουργό? Εγώ προσωπικά όχι. Μέχρι εκεί παιδίατρος ήταν, τι ειδικότητα είχε η κυρία, μέχρι εκεί καλά είναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα νομίζω δεν έχει την ικανότητα να κυβερνήσει αυτή τη χώρα. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει καλημέρα και από εμάς κύριε Γαριφάλου, γιορτάζει ο Παναθηναϊκός, λέει χάχα. Α ναι, επειδή είναι ο Τριφύλιος, ναι, είναι του, γιορτάζει το Τριφύλιος σήμερα. Άρα γιορτάζουν και οι Παναθηναϊκοί σήμερα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε έτσι κανένα, έχεις κανένα χαλαρό έτσι να μας φτιάξεις, Θοδωρή, έχεις τίποτα καλό? Άντε, να δούμε. Λοιπόν, να πάρουμε έτσι μια ανάσα και να επιστρέψουμε να πιάσουμε θέματα, όπως σας είπα, πολύ ενδιαφέροντα. Σήμερα, να ξέρετε, για να σας προετοιμάσω, σήμερα θα μιλήσουμε για τα μούφα υδατοδρόμια και υδροπλάνα που εδώ και κάποια χρόνια, τελευταία χρόνια, πουλάνε στον ελληνικό λαό, κάνοντας φιέστες, κάνουν αυτά και στο τέλος είναι αέρας όλο αυτό. Τρώνε εκατομμύρια από τα ΕΣΠΑ, τρώνε χιλιάρικα. Και τα υδροπλάνα είναι μια φούσκα. Θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Σήμερα θα μιλήσουμε, παράδειγμα, για τους κτηνοτρόφους. Το τι τραβάνε. Έχουμε ένα παράδειγμα ενός κτηνοτρόφου που, αν ακούσετε το σε ποια κατάσταση τον έχουν φέρει αυτόν τον άνθρωπο, θα θέλετε να περάσετε μέσα από την οθόνη του κομπιούτερ, αν μας ακούτε από κομπιούτερ, να σπάσετε το κινητό, να σπάσετε το ραδιόφωνο και να βγείτε στους δρόμους να ξεγυμνοθείτε. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός είναι σε απελπισία. Ακόμα και τώρα που μιλάμε, ένας άνθρωπος που είχε τη δουλειά του, είχε τα πάντα και τα χάσε ξαφνικά σε μια μέρα όλα. Θα ακούσουμε και το κτηνοτρόφο αυτό. Έχουμε να μιλήσουμε για τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Έχουμε να μιλήσουμε. Έχουμε πολλά σήμερα. Έχουμε αρκετά. Για την αγορά. Έχουμε με μία φίλη μας που θα μας πει για το τι συμβαίνει στην αγορά έξω στο μαγαζιά, για την ακρίβεια, για τα πάντα. Και την ύφεση που υπάρχει. Λοιπόν, έχουμε για όλο τον κόσμο θέματα. Η Δέσποινα, καλημέρα κύριε Γαριφάλου, στον κύριο Επίκουρο και σε όλους τους ακροατές. Είναι δυνατόν να πιστεύουν ακόμη στις πληρωμένες δημοσκοπήσεις τη στιγμή που αποδεδειγμένα οι δημοσκοπικές εταιρείες πληρώνονται αδρά από το Μητσοτάκι? Έλεος. Αυτό λέμε, Δέσποινα. Όχι, λέει, χαλαρό τώρα, ακόμα πρωί είναι. Α, τι εννοεί το τραγούδι, μάλλον. Οι φίλοι μας από τη Φλόρινα. Λοιπόν, πάμε στη τραγουδάκια εκεί να πάρουμε μια ανάσα και να πιούμε μια τζούρα καφέ και επιστρέφουμε. Πάμε.

0: Λοιπόν, 7 και 31 πρώτα λεπτά, 13 Ιουνίου του 2026 και ο φίλος ο Κώστας, καλημέρα φίλε, καλή εκπομπή, καλημέρα σε όλους, special, καλημέρα στον κύριο Επίκουρο, καλημέρα στους συνεργάτες, μισό λεπτό γιατί έκλεισε εδώ αυτό, ναι, και συντελεστές της εκπομπής και φυσικά στους απανταχού ευρισκόμενους ακροατές του σταθμού. Ξέφραγο αμπέλει η χώρα, εγκληματικότητα στα ύψη, ενδοοικογενειακή βία, γυναικοκτονίες, ληστείες, βιασμοί, ξεκαθάρισμα λογαριασμών, τροχιά δυστυχήματο το ένα πίσω από το άλλο και πάει λέγοντας. Χρειάζεται αυστηρός έλεγχος για τους λάθρο. Αλήθεια, πόσες ΜΚΟ ασχολούνται με το μεταναστευτικό γενικά, είναι πολλά τα λεφτά. Άρη, αυστηροποίηση των νόμων και φυσικά εφαρμογή, ποινές χωρίς παραπιθυράκια κλπ. Κανένα έλεος στους παιδόφιλους, κανένα ελαφρυντικό στους δολοφόνους, αλλά τι περιμένεις όταν αρκετοί της νομοθετικής εξουσίας είναι οι δικηγόροι. Σε παρένθεση, λέει ο φίλος, δεν έχω εμπάθεια απέναντί τους. Σε τι κράτος ζούμε επιτέλους? Πώς φτάσαμε ως εδώ? Ο Θεός να βάλει το χέρι του, υγεία και αγάπη. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο, φίλε Κώστα. Ο Τζον, καλημέρα κύριε Γαριφάλου. Το στοίχημα των εκλογών που θα γίνουν, αν είναι. Το στοίχημα των εκλογών που θα γίνουν είναι αν θέλει ο κόσμος τη σάπια σημειτική Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη ή ένα ολοκάθαρο νέο ξεκίνημα για τα παιδιά της ελληνικής λύσης του Βελόπουλου. Όσο αφορά τον Τζίπρα, θα πάρει πίσω από μινάρια του παλιού Παπαδρεϊκού Πασόκ και κάτι από μινάρια της αριστεράς, τη Καρισιανού, είναι ένα βεγγαλικό που τελευταία στιγμή. Μάλλον θα την υποστηρίξει κάποιος μεγάλος επιχειρηματίας ή κάποιος παλιός πολιτικός για να τραβήξει την ψήφο κάποιων προβάτων και έπειτα ό,τι πάρει θα το διαθέσει το πρώτο στο σύστημα δηλαδή. Το ίδιο θέλουν να γίνει και με τα άλλα υποκομματίδια, άρα ή αλλάζουμε για τα παιδιά μας ή φουντάρουμε στους εκλογές. Ο Βελόπουλος, όσο και να μην το λένε, είναι κάτι μονάδες πίσω από το Μητσοτάκη. Ο Φάνης Μαρίνος, καλημέρα κύριε Γαριφάλου, καλό Σαββατοκύριακο, με υγεία γνώμη για το νομοσχέδιο για τις άδειες τηλεοπτικών σταθμών για την περιφέρεια. Η ιστορία αυτή με τους τηλεοπτικούς σταθμούς στην περιφέρεια είναι κάτι που ταλαιπωρεί τα τελευταία 30 χρόνια και κρατάει όμηρο πάρα πολύ το σύστημα, την περιφερειακή ενημέρωση, τους δημοσιογράφους της περιφέρειας. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, Μαρίνο, και καλά κάνεις και το βάζεις. Ο Νίκος, είπαμε να είναι χαλαρό, είπαμε να είναι λίγο χαλαρό, αλλά με αυτό σε λίγο θα ανάψουμε κεράκι και θα πιστέψουμε ότι νυχτώνει αντί για ξημέρωμα. Είναι δυνατόν να μην υπάρχουν θέματα? Φροντίζει γι' αυτό το σύμπλεγμα των διεφθαρμένων που έχουν σπάσει όλα τα αρνητικά ρεκόρ. Ο Ντίκινσον μας επανέφερε στην πραγματικότητα, ξημερώνει. Η Αλεξάνδρα Δέσποινα λέει, μακούς, μήπως απολυτευτείς, λέω εγώ τώρα, την καλημέρα μου. Α, είδες, ορίστε, στέρνει και μηνύματα ένας ακροατής των άλλων. Είδες. Η Μαρία, κύριε Γαριφάλου, τι λέει, κύριε Γαριφάλου, εσύ, ήσασταν, λέει, εσείς που σας είδα στο Καλημέρα Ελλάδα και στο Κόντρα, και στο τι λέει εδώ, δεν μπορώ να καταλάβω, ή είναι σύμπτωση? Όχι, εγώ είμαι. Είχαμε ένα θέμα στον Οροπό με έναν εκεί τύπο που έδερνε τη γυναίκα του, τη βίαζε και τα ανέβαζε τα βίντεο και στο διαδίκτυο. Τελικά συνελήφθη, προφυλακίστηκε και τελικά τώρα βέβαια έχουμε μια εξέλιξη, τα παίρνει πίσω αυτή η γυναίκα τα τελευταία 1,5-2 χρόνια, αυτό γίνεται. Τον έχει καταγγείλει άλλες 4 φορές. Τώρα τα παίρνει πίσω. Ποιος ξέρει σε τι ομοιρία βρίσκεται αυτή η κοπέλα. Είναι 31 χρονών. Βέβαια και η ίδια, να πούμε, χωρίς να θέλω να υπονοήσω κάτι διαφορετικό, σίγουρα μένουμε στο θέμα της κακοποίησης και της ενδοοικογενειακής βίας, όμως 5 φορές έχει πάρει πίσω τις καταγγελίες εναντίον του συζύγου της. Και η ίδια αυτή τη στιγμή έχει μπει στο κάδρο και η αστυνομία ψάχνει όλα τα ενδεχόμενα, ψάχνει τα πάντα. Αυτά, θα δούμε και τον καιρό. Πάμε να συνδεθούμε πριν δούμε τον καιρό με το φίλο το Στέφανο, επειδή σήμερα θα έχουμε φουλ τηλεφωνικές γραμμές και παρεμβάσεις και πάρα πολλά θέματα που θα ενδιαφέρουν τον κόσμο. Πάμε να συνδεθούμε με τον Στέφανο, να ακούσουμε την καλημέρα του. Φίλε Στέφανε, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργη, μας έλειψες την περασμένο Σάββατο.
0: Εντάξει, είχαμε μια υποχρέωση. Ο Μανολάκης έπρεπε να πάρει το lower.
1: Ωραία, το πήρε.
0: Το πήρε, το πήρε.
1: Συγχαρητήρια, Γιώργο μου. Συγχαρητήρια.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Καλή.
0: Όμως φροντίσαμε να μαγνητοσκοπήσουμε την εκπομπή.
1: Όχι να μαγνητοσκοπήσεις, να ηχογραφήσεις.
0: Να ηχογραφήσω, ναι, σωστά.
1: Με συγχωρείς που σου.
0: Έχεις δίκιο. Ναι, αυτό είναι το σωστό.
1: Λοιπόν, και να πούμε σε όλα τα παιδιά θα δώσουν εξετάσεις καλή επιτυχία.
0: Έτσι.
1: Να πούμε χαιρετισμού σε όλο το ακροατήριο, μην ξεχάσω κανέναν, σε όλο το ακροατήριο, να πούμε την καλημέρα μας. Και να πούμε και συγχαρητήρια στη γυναικεία ομάδα υδατοσφαίρισης του Ολυμπιακού, πήρε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Είναι ελληνική επιτυχία.
0: Έτσι, έτσι.
1: Και να γίνει σήμερα ένα ήρεμο μάτς με το μπάσκετ. Η μάχη των Μήλων, Γιώργο, είναι καθοριστική που αναφέρθηκες.
0: Βέβαια.
1: Διότι με τον Ιμπραήμ είχε μείνει μονάχα η Αργολίδα, ελεύθερη, η Κορινθία και η Μάνη. Αν πέρναγε από τους Μήλους και καταλάμβανε και τον Άπλιο, τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα. Και εκεί ήταν η αρετή και το στρατηγικό πνεύμα του Δημητρίου Ψηλάντη. Η μάχη των Μήλων.
0: Μπράβο.
1: Φυσικά και ο Μακρυγιάννης ήταν εκεί και τραυματίστηκε νομίζω αυτή τη μάχη. Τραυματίστηκε αυτή τη μάχη και έτσι απεκρούστηκε. Ήταν η πρώτη νίκη των Ελλήνων εναντίον του Ιμπραήμ. Ο οποίος βέβαια έχασε και άλλες μάχες, έτσι, γιατί νομίζουν κάποιοι ότι δεν ήταν αίτητος. Όχι, έχασε και άλλες μάχες αργότερα, με κυριότερες στη Βέργα, στο Δυρό. Στη Βέργα, στο Δυρό και στον Πολυάραβο. Μάλιστα στο Δυρό έχασε τη μάχη από γυναίκες, με τα δαπάνια. Το αναφέρουν ιστορικοί αυτό. Στο Μέγα Σπύλο έχασε τη μάχη επίσης και στη μάχη της Καυκαριάς, η τελευταία μάχη που έγινε στην Πελοπόννησο μεταξύ Ελλήνων και Τουρκοαιγυπτίων. Λοιπόν, αναφέρει αυτό ο Μακρυγιάννης στα μνημονέματα του και άλλη ιστορική βέβαια, ήταν καθοριστική διότι αν πέρναγε, είπαμε, καταλάβανε και τον Άπλαιο, τότε το πράγμα ήταν πολύ δύσκολο για την Ελλάδα μας. Τι να πω, Γιώργο μου, αυτό που θα ήθελα να αναδείξει σαν θέμα. Δεν ξέρω αν μπορεί να το βάλει στις προτεραιότητες, είναι οι Έλληνες αλλοίς. Οι Έλληνες αλλοίς, οι οποίοι καταδιώκονται και διώκονται και υπάρχει πρόβλημα να εξαφανιστεί αυτός ο κλάδος, διότι επί ΣΥΡΙΖΑ ένας νόμος είχε ψηφιστεί τότε και από ποινικό αδίκημα να ψαρεύεις εντός χωρικών υδάτων, όταν είσαι ξένος ψαράς, έγινε πτέσμα.
0: Έλατε.
1: Ενώ οι δικοί μας έχουν μια συσκευή στα αλλιευτικά, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, που είναι συνδεδεμένα με το λιμενικό και τους απαγορεύεται το 1,5 μίλι για κάτω να πάνε να ψαρέψουν. Οπότε αν πάνε στο 1,400, τότε επιβάλλεται αλλιευτική παράβαση και πρόστιμο.
0: Και
1: αντίθετα, ενώ οι Τούρκοι στα 200 και 300 μέτρα ψαρεύουν ελεύθερα και δεν τους μιλάει κανένας.
0: Θυμάσαι επί Τσίπρα που έλεγε το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του.
1: Καλά, τα θυμάμαι, δεν ξέρω τι να θυμάμαι τώρα. Να θυμάμαι για να στενοχωριέμαι.
0: Να ξέρεις, 9.30 ώρα θα έχουμε τον κύριο Οδυσσέα Μανιά. Και θα τον ρωτήσουμε και για τα θέματα αλλοίας, γιατί είναι επαγγελματίας αλλοιέας στην Κυλλήνη, είναι πρώην πρόεδρος αντιπρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου της Κυλλήνης.
1: Ναι, να το ρωτήσω αυτό το θέμα με τους Έλληνες αλλοίες.
0: Θα μας πει για το σκάνδαλο. Επειδή ο άνθρωπος αυτός πέρα από το επάγγελμά του ασχολείται και με την πολιτική, θα μας αποκαλύψει όλο αυτό τη φούσκα με τα υδροπλάνα και που μας λένε συνέχεια θα έχουμε υδροπλάνα από εδώ από εκεί και τελικά είναι μια φούσκα όλη αυτή η ιστορία για να τρώνε λεφτά από το ΕΣΠΑ. Θα μας δοθεί ευκαιρία να το ρωτήσουμε και κάποια πράγματα.
1: Να μην το ξεχάσεις, Γιώργο, μην το ξεχάσεις και να είμαστε κοντά στους Έλληνες αλλοίς, διότι και οι τιμές των ψαριών έχουν πάει στα ύψη και δεν ξέρω πού θα φτάσει αυτό το θέμα, δεν τους υποστηρίζει κανένας και είπαμε οι Τούρκοι αλλοίς στα 200-400 μέτρα ψαρεύουν, το λιμενικό δεν κάνει τίποτα και λέει είναι πτέσμα, εάν πιάσουν λέει σε ελληνικό λιμάνι τότε συλλαμβάνονται, μα είναι κουτί να πάνε σε ελληνικό λιμάνι να, να αποπλέξουν. Δεν θα πάνε.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, να ζητήσω ένα κομμάτι, μπορώ.
0: Ναι, ναι.
1: Ξένο θα είναι, άντε. Δεν μην βάλω ελληνικό, να, γιατί τσοπεδεύω.
0: Να τα τώρα, μας ξαφνιάζεις. Για πες.
1: Chris Isaac.
0: Ναι.
1: Wicked Game. Θα το χαρίσω όλο τον κόσμο να ηρεμήσει λίγο ο κόσμος μας και το ακροατήριο γενικότερα και να έχει νυφάλια σκέψη, να μην ακούει τη στάχα δημοσκοπήσεις. Εδώ αυτά τα κόμματα και το ένα και το άλλο ούτε πρόγραμμα έχουν παρουσιάσει. Τίποτα.
0: Τίποτα, τίποτα, τίποτα.
1: Και πώς βγάζουν αυτές τις δημοσκοπήσεις αυτό το εκτίμηση ψήφου, ρε Γιώργο, τι σημαίνει. Και εγώ εκτιμώ 35% ο Βελόπουλος.
0: Ναι, έλατε.
1: Τίποτα. Τι σημαίνει εκτίμηση ψήφου, είναι, που ξέρουν.
0: Είναι κάποια κολπάκια έτσι για να μπερδεύουν τον κόσμο. Λένε για εκτίμηση, λένε αν την άλλη Κυριακή είχαμε εκλογές.
1: Δεν τους πιστεύω και χθες έδωσε μια πολύ καλή συνέντευξη ο κύριος Βελόπουλος του Άξιον.
0: Την είδα, την παρακολούθησα.
1: Ήταν πολύ κατατοπιστικός και πολύ ευθύβολος και εύσοχος από τα που έλεγε. Λοιπόν, μην σου κρατάω την γραμμή, αγόρι μου.
0: Να είσαι καλά.
1: Τον κύριο Επίκορο την καλημέρα μου οπωσδήποτε και καλή εκπομπή, Γιώργο μου. Καλή εκπομπή και στην τεχνική σου υποστήριξη και στο Θοδωρή μας.
0: Στο Θοδωρή που είναι υπέροχος, έτσι.
1: Είναι όλοι εκεί οι υπεύθυνοι της Τράπεζας των Ήχων. Δεν μου αρέσει να μιλάω ελληνικά. Είναι καταπληκτική.
0: Μου δίνει λοιπόν την πάσα. Σε ευχαριστώ πολύ, Στέφανο.
1: Καλή σου μέρα, Γιώργο. Καλή εκπομπή.
0: Μου δίνει την πάσα ο Στέφανος για αυτή την υπόθεση με τις υποκλοπές και σχετικά με το θέμα. Είχε αρχίσει να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο μια είδηση που έλεγε ότι ο Κυριάκος Βελόπουλος δίνει αβάντα στο Μητσοτάκη και δεν καλεί το Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Και καλή λέει μόνο τον Τίλιαν. Λοιπόν, κυκλοφορούσε και μάλιστα δέχτηκα μηνύματα και τηλέφωνα από πολλούς φίλους της ελληνικής λύσης που μου λέγανε καλά τι προδοσία είναι αυτή τώρα, είναι, τι ακριβώς γίνεται, πάει να μας προδώσει λέει ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Και τους έλεγα ότι μισό λεπτό καθίστε, να μην πανικοβάλλεστε, να δούμε ακριβώς ποια θα είναι η απάντηση, τι ακριβώς, γιατί δεν είναι έτσι. Όταν βλέπετε επίθεση σε τέτοια θέματα, ομαδική επίθεση από τα συστημικά μέσα, πάει να πει ότι κάτι βρωμάει από πίσω, ότι δεν είναι έτσι ακριβώς η υπόθεση. Λοιπόν, οι εξελίξεις λοιπόν στην υπόθεση των υποκλοπών εν όψη και της επερχόμενης εξέτασης των μαρτύρων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής είναι τόσο ραγδαίες που οι χθεσινές δηλώσεις του Ζαχαρία του Κεσέ, του δικηγόρου των θυμάτων του παράνομου λογισμικού του Predator στο Open, έρχονται να δικαιώσουν απόλυτα τη στρατηγική γραμμή που χάραξε ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, παρά αυτή την προσπάθεια σπήλωσης με όλα αυτά τα ψέματα που σας λέω κυκλοφόρησαν χθες και προχθές από συγκεκριμένους έτσι βόθρους διαδικτυακούς. Ο πρόεδρος λοιπόν δέχθηκε τη σφοδρή κριτική για την απόφαση του να εστιάσει αποκλειστικά στην κλήση του Ισραηλινού επιχειρηματία του Ταλ Ντίλιαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, προσπερνώντας την παρούσα φάση το πολιτικό πρόσωπο του Γρηγόρη Δημητριάδη, και του ασκήθηκε πολύ μεγάλη κριτική. Όμως η χθεσινή παρέμβαση του δικηγόρου του κυρίου Κεσέ καταραίει την εις βάρος του Βελόπουλου νομική και ανακριτική αυτή υπόθεση, το πώς τήθηκε και πώς ζήτησε την παρέμβαση του Ντίλιαν και όχι του Δημητριάδη, λέγοντας ότι κάνει αβάντα και πλάτες στο Μητσοτάκη. Λοιπόν, ο έμπειρος νομικός, ο κύριος Κεσές, καλημέρα Παναγιώτη, επειδή ξέρω μας ακούει ο Παναγιώτης, δεν θα πω το επώνυμό του, ο φίλος μου ο Παναγιώτης, συνάδελφος δημοσιογράφος, θύμα του Predator, που και ο ίδιος έχει νομικό σύμβουλο το Κεσέ. Λοιπόν, καλημέρα Παναγιώτη. Ο έμπειρος νομικός, λοιπόν, ο κύριος Κεσές, εξήγησε με σαφήνεια ότι η κλήση του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού δεν θα προσέφερε απολύτως τίποτα ουσιαστικό στην παρούσα φάση της έρευνας, καθώς το πρόσωπο του κυρίου Δημητριάδη, στο πρόσωπο του κυρίου Δημητριάδη καλύπτεται από το τεκμήριο της αθωότητας και λειτουργεί αυτοπροστατευόμενο. Αντίθετα, η κίνηση αυτή του Κυριάκου Βελόπουλου να απαιτήσει την άμεση εμφάνιση του Ταλ Ντίλιαν είναι κίνηση ΜΑΤ, αφού αποτελεί το μοναδικό κλειδί για το σπάσιμο του απορρίτου και την αποκάλυψη της αλήθειας. Από τη στιγμή που ο ίδιος ο Ντίλιαν έχει παραδεχθεί δημόσια την ύπαρξη συμφωνητικού συνεργασίας μεταξύ της εταιρείας Ιντελέξα και της ΕΥΠ, η κατάθεσή του αυτή είναι νομικά αναντικατάστατη. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, ακολουθώντας τη φόρμα αυτή, την νόρμα που ζήτησε ο ίδιος ο Κεσές, αντιλήφθηκε έγκαιρα ότι η έρευνα πρέπει να στραφεί στα πρόσωπα που κρατούν τα τεκμήρια και τις συμβάσεις και η ταύτιση της πολιτικής πρότασης ελληνικής λύσης με τις υποδείξεις του δικηγόρου των θυμάτων αποδεικνύει ότι ο Κυριάκος Βελόπουλος λειτουργήσε με απόλυτο πραγματισμό και νομική ορθότητα, αφήνοντας στην άκρη τα επικοινωνιακά τεχνάσματα και στοχεύοντας στην ουσία, δηλαδή την αποκάλυψη των πρωταγωνιστών του σκανδάλου των υποκλοπών. Όλα αυτά τα μικροκομματικά παιχνίδια για μερικές έδρες στη Βουλή είναι σίγουρα μια αισχρή ψευδολογία. Η παρέμβαση λοιπόν του κυρίου Κεσέ εχθές στην υπόθεση του Πρέταντορ στο Open, στον Σπύρο το Χαριτάτου, το φίλο μου, είναι ξεκάθαρο ότι δείχνει ότι υπάρχουν παράκεντρα που προσπαθούν να αλλοιώσουν την άποψη της πολιτών, των ακροατών, όλων αυτών που πολλές φορές επηρεάζονται από τα συστημικά μέσα ενημέρωσης. Η Δέσποινα λέει μια μικρή διόρθωση στον αγαπητό μου κύριο Στέφανο: όλοι οι Έλληνες δοκιμάστε από αυτή την ανθεληνική κυβέρνηση, όλη η επαγγελματική κλάδη, συνταξιούχοι, ακόμα και τα γέννητα μωρά. Ήρθε η ώρα στις επικείμενες εκλογές το θύμα να γίνει θήτης και ο διοκόμενος να γίνει διώκτης. Θα τους πετάξουμε εκλογικά στο καλάθι των αχρήστων. Ο Σάκης, καλημέρα σε όλους. Τι αναρωτιέστε για τους αλλοίς, ρε παιδιά? Ο Τσίπρας έγινε αυτός που έφερε και ψήφισε το νόμο που δίνει το δικαίωμα στους μπουνταλάδες να ψαρεύουν. Αλλοίς, ψηφίστε και εσείς τη Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και Τσίπρα. Δηλαδή, λέει ο Σάκης, ο Δημητριάδης θα έλεγε την αλήθεια. Σιγά μου, λέει, έλεγε την αλήθεια. Ο Κώστας, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Η χώρα μας θέλει επανίδρυση της δημοκρατίας. Σε όλα επικρατεί παραλογισμός και φωτογραφικά συμφέροντα με σκοπό το κέρδος για ολίγους. Σήμερα και πάλι ο λαός μας βρίσκεται στο δίλημα επανάσταση ή όχι. Για να είμαστε σαφείς, η επανάσταση του 2026 είναι η πτώση της δικτατορίας των σύγχρονων άεργων πολιτικών μαριονετών. Συνακροατές συνέλληνες, σταθερά στον στόχο μας. Ούτε βήμα πίσω. Ίσως τα καταφέρουμε και βγάλουμε από το λίθαργο αυτό τον υπέροχο τόπο. Συγγνώμη. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλό υπόλοιπο μέρα σε όλους. Ευχαριστούμε και εμείς σένα, Κώστα. Η Άννα η Αντωνίου, καλημέρα. Βρέχει αυτή την ώρα στη Σάμο. Καλημέρα στη Σάμο. Ναι, μας τα έχει κάνει στις Βρυξέλλες. Φάγαμε τόσο βροχή, τρεις μέρες. Βέβαια, αλλάζαμε τετράγωνα και στο επόμενο τετράγωνο είχε ήλιο και στο μεθεπόμενο είχε καταιγίδα και στο παρακάτω είχε κατακλυσμό. Λοιπόν, αυτά είναι, αυτά είναι. Τελικά, λέει, τα χρήματα φτάνουν στο Σπύρο να βγάλει το μήνα? Αυτό είναι το ερώτημα. Ποιος είναι ο Σπύρος? Ο Νίκος μου λέει, τελικά τα χρήματα φτάνουν στο Σπύρο να βγάλει το μήνα? Αυτό είναι το ερώτημα. Δεν έχω καταλάβει ποιος είναι ο Σπύρος. Θα δούμε. Τώρα, να σας πω έτσι λίγο πολύ το πώς λειτουργούν οι κυβερνήσεις, πώς λειτουργούν. Έχουμε πικουρό. Ω, μεγάλη μας τιμή. Έλα, τον έχουμε, θα τον έχουμε για 10 λεπτά. Κύριε Πίκουρε, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Γαριφάλου. Καλημέρα σε όλους όσους δεν έχουν ξεχάσει να με αναφέρουν, και ειδικά στην κυρία Δέσποινα και στον κύριο Στέφανο. Λοιπόν, το τελευταίο διάστημα δεν ήταν δυνατόν να βγω, όπως και σήμερα θα βγω πολύ λίγο, καθότι μετά τις τελευταίες ασκήσεις, οι οποίες πραγματοποίησαν οι Τούρκοι αλλά και εμείς, πραγματοποιούμε εργασίες λόγω δουλειάς σε μια πάρα πολύ νευραλγική μονάδα ακριτική του νησιού Αιγαίου, έτσι. Και θα πω και κάτι άλλο που πρέπει να ακουστεί, αλλά με πάρα πολύ προσοχή. Λύση, μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι, φυσικά.
2: Λύση σε ένα αδιέξοδο που υπήρχε εκεί, έδωσε η ελληνική λύση και μάλιστα χωρίς να φανεί πουθενά ιδιωτικά. Δεν ήθελαν οι άνθρωποι όταν επικοινωνήσαμε μαζί τους ούτε να φανούν κομματικά ούτε τίποτα, και καλά κάνανε. Για να ξέρετε ότι το μοναδικό πατριωτικό κόμμα είναι αυτοί οι άνθρωποι. Αμέσως μόλις πήραμε τηλέφωνο στα κεντρικά γραφεία τους μας αγκάλιασαν, αμέσως έδειξαν ενδιαφέρον και την ίδια στιγμή έδωσαν και τη λύση.
0: Μπράβο, μπράβο. Αυτά είναι τα
2: ευχάριστα. Αν μου επιτρεπόταν να έλεγα λεπτομέρειες, θα σπάγαν τα τηλέφωνα εκεί στο σταθμό από ανθρώπους οι οποίοι θα έδιναν συγχαρητήρια, αλλά ούτε χρειάζεται και ούτε πρέπει.
0: Κάνε το καλό, λέει, και ρίξτε το στο,
2: λοιπόν,
0: στο γυαλό.
2: Το λέω σε πολύ γενικές γραμμές, όπου οι άλλοι κοφεύουν, όπου οι άλλοι δεν θέλουν να δουν, όπου οι άλλοι προσπαθούν να κρατήσουν την πατρίδα μας πίσω.
0: Έτσι.
2: Επεμβαίνει η ελληνική λύση και δίνει λύση. Λοιπόν, για να ξέρουν ότι δεν είναι όλα μόνο δημοσκοπήσεις, δημοσιότητα, προβολή και λίστες με δουλειές που έχουμε κάνει.
0: Έλατε.
2: Λοιπόν, αυτά σε αυτό το κομμάτι. Τώρα, για το φίλο Αλιέα που θα βγάλετε αργότερα, θα ήθελα πάρα πολύ να συζητήσετε για τα λαγόψαρα. Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι έρχονται για μπάνιο και δέχονται δαγκώματα από τα λαγόψαρα. Η Κύπρος αυτή τη στιγμή που μιλάμε τα έχει επικηρύξει, εμείς όχι. Οι ίδιοι αλλοί προσπαθούν να βρουν λύση, έχουν σταματήσει να κυνηγούν το φυσικό τους εχθρό που είναι το κακομούτσουνο και η συναγρίδα, η οποία τρώει το γόνο από το λαγόψαρο. Λοιπόν, και το λεοντόψαρο όμως είναι το μοναδικό ψάρι το οποίο δεν έχει φυσικό εχθρό.
0: Ναι.
2: Βεβαίως, και είναι και το μοναδικό το οποίο ρημάζει το θαλάσσιο οικοσύστημα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Μια πρόταση από μένα, επειδή το τελευταίο διάστημα μιλάω με πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι ήταν ψαράδες, γιατί πλέον να ξέρετε ότι έχουν μείνει ένας δύο οι οποίοι είναι κατ' επάγγελμα. Γιατί το ίδιο το κράτος δεν δημιουργεί ιχθυοκαλλιέργειες στις οποίες θα αναπαράγει ψάρια όπως είναι η τσιπούρα, συναγρίδες, λαβράκια, οτιδήποτε, και να τα αφήνει ελεύθερα ώστε να μπορέσουν να γεμίσουν οι ελληνικές θάλασσες ξανά ψάρια, ώστε να μπορέσουν οι Έλληνες αλλοιείς να ασκούν το επάγγελμά τους, ώστε να μπορέσουν και οι ίδιοι οι ερασιτέχνες ψαράδες να ασκούν το χόμπι τους. Λοιπόν, κάτι άλλο. Το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε στα νησιά ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αύξηση του καρκίνου, και όχι μόνο. Λοιπόν, δεν είναι μόνο οι κεραίες της κινητής τηλεφωνίας, τα 5G που έχουν συμβεί, γιατί ξέρετε ότι τα ψάρια από τα νησιά τα έχουν διώξει και αυτές οι κεραίες, όπως και πάρα πολλά πουλιά. Λοιπόν, είναι και τα ραντάρ τα οποία χρησιμοποιεί η Τουρκία για να σκανάρει συνεχώς το θαλάσσιο και ένα αέριο χώρο της. Αλλά και όλα αυτά τα ντρόουν τα οποία ελέγχονται,
0: αυτό είναι το πιο σοβαρό που λες.
2: Εκπέμπουν ακτινοβολίες.
0: Είναι το πιο σοβαρό αυτό που λες.
2: Λοιπόν, δεν έχει ασχοληθεί κανένας. Πρώτη φορά ακούγεται η δικιά σας εκπομπή. Φανταστείτε ότι όταν μπαίνουν τα πλωτά του λιμενικού ή τα καράβια που κάνουν τη γραμμή, κλείνουν τα ραντάρ τους για να μην επηρεάζονται οι άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν στις προβλήτες. Λοιπόν, και η Τουρκία συνεχώς σκανάρει τα νησιά, είτε αέρος είτε από θάλασσα είτε μέσω των μη επανδρομένων αεροσκαφών τα οποία χειρίζονται. Λοιπόν, και κάτι άλλο, να σταματήσει ο κόσμος να ψωνίζει από τα σούπερ μάρκετ και από περιοχές οι οποίες, από παραγωγούς οι οποίοι είναι αμφιβόλου ποιότητας, τη μαναβική του. Υπάρχει και φυσικά προσοχή στα προϊόντα που αγοράζουν στο σούπερ μάρκετ. Ήδη αυτά τα παλιό σκουλίκια που βάζουν ως πρώτη ύλη τα έχουν βάλει στη διατροφή μας. Λοιπόν, ο καρκίνος θερίζει. Δεν γίνεται καμία έρευνα. Το μόνο που γίνεται είναι να βομβαρδίζουν με χημειοθεραπείες στον κόσμο. Καμία έρευνα για πρόληψη. Να γίνει κάποια στιγμή μια πρόληψη. Μετά, Υπάρχει πάρα πολύ σοβαρό θέμα με τις φωτιές. Οι δρόμοι είναι ακαθάριστοι, η αγροτική οδοποιία είναι ακαθάριστα, τα κέντρα λαθρομεταναστών είναι ακαθάριστα, είναι το χορτάρι. Δηλαδή οποιοδήποτε μετανάστης θέλει να βάλει μια φωτιά θα επεκταθεί σε όλο το νησί.
0: Α, τώρα που το λες, μου έστειλε φωτογραφία ένας ακροατής, θα το πω, αναγνώστης, μου έστειλε στην εφημερίδα μια φωτογραφία έξω από το κέντρο μεταναστών, οριακά με τα σύρματα, τα χορτάρια φτάνουν κοντά τα 2 μέτρα, δηλαδή ενώ μέσα είναι καθαρισμένο, θα καούν ζωντανή έτσι και πάρει μια φωτιά.
2: Δεν είναι δυνατόν να αναγκάζεις τον άνθρωπο μέχρι τις 15 Ιουνίου να έχει καθαρό το οικόπεδο του και να του βάζεις πρόστιμα και οι δομές φιλοξενίας και οι δημόσιοι χώροι να είναι τα χόρτα πιο πάνω από τα κτίρια.
0: Μια και το λες, έχει δόθηκε παράταση εχθές, θα πάει στις 22 Ιουνίου το όριο αυτό που είχαν βάλει στις 15 Ιουνίου, μέχρι τις 22 Ιουνίου παρατείνεται, άλλη μια εβδομάδα.
2: Γιατί δεν χρηματοδοτούν τους ανθρώπους αυτούς ώστε να μπορούν να πάνε να καθαρίζουν τα κτήματά τους. Για ποιο λόγο θέλω να πάω να πάρω ένα ακριβό κινητό για να συνδέομαι στο διαδίκτυο και να βγάζω την οργή μου εκεί μέσα και με χρηματοδοτούν, με επιδοτούν. Γιατί δεν επιδοτούν τους ανθρώπους να πάρουν ένα χορτοκοπτικό? Γιατί δεν τους επιδοτούν να πάρουν ένα ξυλοκοπτικό?
0: Σωστά.
2: Να μπορεί να παράγει. Παιδιά, έχουμε μία ηλιόλουστη χώρα με νερά, με τα πάντα και δεν παράγουμε. Το ότι δεν παράγουμε και όλο αυτό που βλέπουμε τον πρωτογενή του ΜΕΑ και τη Μερκοσούρ, θα το βρούμε μπροστά μας, θα το βρούμε μέσα στον οργανισμό μας. Λοιπόν, μία μικρή παρένθεση,
0: ναι.
2: γιατί βρέθηκε η Σάμος στο επίκεντρο όλων των καναλιών για τη μεταφορά των 300 μεταναστών στη Σάμο.
0: Άλλη ιστορία αυτή.
2: Λοιπόν, Εδώ η είδηση δεν είναι ότι μεταφέρθηκαν οι 300 από την Κρήτη στη Σάμο. Είτε από τη Σάμο πάνε στην Αθήνα, είτε από την Αθήνα τους στείλουν στη Χίο, είτε από τη Χίο τους στείλουν στην Κρήτη κλπ. Παντού είναι Ελλάδα. Εδώ το μυστικό κρύβεται στο γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί ήρθαν εδώ αχαρτογράφητοι. Χαρτογραφήθηκαν στη Σάμο, άρα θεωρούνται ως πρώτη πύλη εισόδου στη Σάμο και οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να πάνε, αν επιθυμήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να τους απελάσει, θα τους στείλει στη Σάμο. Το ίδιο έγινε και από τη
0: Ρόδο. Το ίδιο γίνεται και στη Μαλακάσα, να ξέρεις. Όλοι όσοι βγαίνουν στη Γάβδο εκεί, καλούς λιμένες εκεί κάτω στη Σπάρτη, στο Γήθιο, όλοι πάνε στη Μαλακάσα. Εκεί να δεις τι γίνεται.
2: Εάν θέλεις να μην σου βγαίνουν οι λαθρομετανάστες, κάνεις δύο πράγματα. Το πρώτο είναι αυτό που είπε ο κύριος Στέλιος Φωτόπουλος και το χειροκροτώ γι' αυτό, είναι ότι αφού αποφασίσαμε, είπε εκεί σε κοινούς, μάλλον σε συναδέλφους πολιτικούς που βρισκόταν από άλλα κόμματα, αφού λέει αποφασίσαμε. Αφού αποφασίσαμε, λέει, ότι πλέον έχουμε σύνορα, να αποφασίσουμε, λέει, κιόλας, λέει, να το πάρετε απόψε, να τα φυλάξετε. Και το δεύτερο, κύριε, κόψτε τις παροχές. Δεν είναι δυνατόν να δουλεύεις μια ζωή και για ένα μήνα που δεν πληρώνεις ασφάλεια να μην έχεις γιατρό και οι άλλοι με το που θα έρχονται να ζητάνε να φτιάξουν τα δόντια τους. Και κάτι άλλο, από την Κρήτη στη Σάμο στείλανε την Αφάν Γκατέ. Τους έβλεπες και ήταν ένας προς ένας.
0: Όλοι iPhone, τι έτσι.
2: Ήτανε όλοι παραβατικοί.
0: Τελευταία
2: δεν
0: μόδα.
2: Δεν υπήρχε ούτε μια οικογένεια.
0: Ναι.
2: Όλη αυτή η παραβατικότητα η οποία εισάγουμε στον ελλαδικό χώρο, ναι, θα τον βρουν μπροστά μας. Και ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζει νομοσχέδια για να σταματήσει όλη αυτή την εξάπλωση της παραβατικότητας, εμείς εδώ κάνουμε κέντρα μεταναστών. Καθαρά και μόνο για να εξυπηρετούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είχε γίνει επί Μέρκελ που τη σώσαμε. Λοιπόν, να σταματήσουμε να είμαστε τα σκουπίδια της Ευρώπης,
0: Έτσι, και να κλείσουμε.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά,
2: θα τα πούμε αύριο πρώτα ο Θεός.
0: Αμέ, γιατί όχι, βέβαια. Βέβαια,
2: να είστε καλά,
0: εδώ.
2: Γεια σας.
0: Είναι ιδιαίτερη χαρά μας να ακούμε συνεχώς τον Επίκουρο. Οι απόψεις του, οι τοποθετήσεις του είναι πολύ, πολύ, πολύ σημαντικές. Τώρα δεν ξέρω αν θα προλάβουμε, γιατί όπως είπα, έχουμε πάρα πολλούς καλεσμένους. Έχω θέμα.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
2: Λοιπόν, επιστρέψαμε γρήγορα για να προλάβουμε να πούμε πράγματα, να κάνουμε και τις συνδέσεις μας. Να πούμε καταρχήν, ανέφερα πριν, είπε ο Νίκος για το Σπύρο, δεν κατάλαβα ότι εννοούσε τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη τον Γεωργιάδη, που είπε ότι δεν πληρώνεται που είναι Υπουργός Υγείας και μας ήρθανε πάρα πολλά μηνύματα ακροατών που λέγανε ότι είναι ο Σπύρος Άδωνης Γεωργιάδης. Θανάσης, καλημέρα. Η Βέρα, καλημέρα κύριε Γαριφάλου, καλή εκπομπή. Ο πατέρας των πάντων είναι ο πόλεμος. Ο λαός αυτός για να αλλάξει και να αναγεννηθεί χρειάζεται δυστυχώς τον πόλεμο. Αιρετική άποψη, αλλά μόνο έτσι θα υπάρξει σοβαρότητα στη σκέψη και στην πράξη. Πολλές φορές το έχω αναρωτηθεί αυτό, Βέρα, και δεν θα διαφωνήσω ιδιαίτερα. Ο Σάκης από Γερμανία λέει, κύριε Επίκουρε, έχουμε... όλα είναι τσάμπα, ακόμα και ο ήλιος εδώ στη χώρα μας. Ένας μα ένας δεν έχει ρωτήσει ένα πολιτικό τύπου πλεύρη πόσοι από τους λαθρέους ζουν στο ίδιο τετράγωνο που μένουν όλοι αυτοί οι αλληλέγγυοι. Κανένας. Η Δέσποινα, κρούω τον κόδωνα του κινδύνου καθώς άκουσα ότι υπάρχει περίπτωση χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση με 20.000 ευρώ το κεφάλι εξαγορά για να μείνουν στην Ελλάδα μόνιμα λαθρομετανάστες, επικείμενο φαγοπότη των κυβερνώντων. Δεν ξέρω, μακάρι να μην γίνει αλήθεια όλα αυτά που ακούμε. Πριν περάσουμε στον καλεσμένο μας, και δεν θέλω, σας είπα, να πηγαίνει και τσάμπα όλη αυτή η έρευνα που κάνουμε δημοσιογραφική, θα σας αναφέρω ένα γεγονός που ήδη δημοσιεύτηκε χθες αργά το βράδυ στο atticareport.gr σχετικά με πολλά ερωτήματα που προκύπτουν και προκαλούν πληροφορίες και έγγραφα που ήρθανε σε γνώση μου στο πλαίσιο μιας δημοσιογραφικής έρευνας που κάνω σχετικά με τα τρία νέα ελικόπτερα τύπου AW139 που αποκτήθηκαν μέσω του προγράμματος Γης του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Πρόκειται για δύο ελικόπτερα που προορίζονται για υγειονομικές αποστολές και ένα ελικόπτερο για τη μεταφορά της ομάδας πρώτης απόκρισης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακούστε λοιπόν, η συγκεκριμένη προμήθεια αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο για τη χώρα, καθώς το συνολικό ύψος της χρηματοδότησης, επαναλαμβάνω Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσεγγίζει τα 75 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που διατέθηκε από ευρωπαϊκούς πόρους με σαφώς προσδιορισμένο επιχειρησιακό σκοπό για την ενίσχυση των δυνατοτήτων της πολιτικής προστασίας και την αναβάθμιση των υπηρεσιών για αεροδιακομιδές και για διαχείριση κρίσεων. Το ζήτημα που προκαλεί προβληματισμό αφορά πληροφορίες που έχουν έρθει σε μένα, σύμφωνα με τις οποίες εξετάζεται η ενεργότερη εμπλοκή της πολεμικής αεροπορίας στη λειτουργία των συγκεκριμένων ελικοπτέρων, ενώ ήδη έχουν δρομολογηθεί εκπαιδεύσεις χειριστών και τεχνικών της υπηρεσίας εναέριων μέσω του πυροσβεστικού σώματος. Δηλαδή, για να καταλάβετε, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, πώς λέγεται, έχει αυτή τη στιγμή στείλει πιλότους στην Ιταλία για αυτά τα ελικόπτερα για να εκπαιδευτούν. Εδώ έρχεται τώρα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και Πολεμική Αεροπορία και εμπλέκεται για τα συγκεκριμένα ελικόπτερα και βάσει της έρευνας που κάνω και τα υπηρεσιακά έγγραφα και τις πληροφορίες που μου ήρθανε μου δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα σχετικά με τον τελικό φορέα επιχειρησιακής εκμετάλλευσης των συγκεκριμένων πτυτικών μέσων, γιατί ενδιαφέρεται αυτά τα ελικόπτερα που χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το συγκεκριμένο σκοπό.

0: να τα πάρει η πολεμική αεροπορία και να τα στερηθεί το πυροσβεστικό σώμα. Υπάρχουν πληροφορίες ότι ζητήθηκε εκδήλωση ενδιαφέροντος και από στελέχη της πολεμικής αεροπορίας για εκπαίδευση, ενώ επαναλαμβάνω ήδη υπάρχουν πιλότοι που εκπαιδεύονται στην Ιταλία για αυτά τα ελικόπτερα. Έχει υπάρξει εκδήλωση ενδιαφέροντος με αδιαβάθμιτο έγγραφο εσωτερικό της πολεμικής αεροπορίας που υπάρχει ενδιαφέρον από στελέχη και πιλότους πολεμικής αεροπορίας να αν ενδιαφέρονται να εκπαιδευτούν για τα ίδια ελικόπτερα και αυτοί στην Ιταλία. Αυτό λοιπόν το γεγονός εμένα μου προκαλεί ερωτήματα για ποιο λόγο αναζητούνται χειριστές και τεχνικοί από την πολεμική αεροπορία όταν η πυροσβεστική διαθέτει εδώ και περισσότερα από 25 χρόνια οργανωμένη υπηρεσία εναέριων μέσων με σημαντική εμπειρία σε αποστολές αεροδιακομιδών, έρευνας και διάσωσης, δασοπυρόσβεσης και πολιτικής προστασίας. Για ποιο λόγο έχουν ήδη δαπανηθεί σημαντικά ποσά για την εκπαίδευση στελεχών που επιλέχθηκαν για τα συγκεκριμένα ελικόπτερα, εάν τελικά η επιχειρησιακή αξιοποίηση πρόκειται να ακολουθήσει διαφορετική κατεύθυνση? Για ποιο λόγο όλα αυτά, αν πρόκειται να πάνε στην πολεμική αεροπορία? Και οι ανησυχίες που εκφράζονται από υπηρεσιακούς παράγοντες, που με έχουν ενοχλήσει και εμένα, δεν κρύβω, αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα λόγω του ύψους της χρηματοδότησης. Πρόκειται για περίπου 75 εκατομμύρια ευρώ ευρωπαϊκοί πόροι, οι οποίοι εγκρίθηκαν για συγκεκριμένο σκοπό και συγκεκριμένο επιχειρησιακό αντικείμενο. Υπάρχουν πηγές που έχουν γνώση στο αντικείμενο που εκφράζουν φόβους ότι οποιαδήποτε ουσιώδης απόκληση από το σκοπό για τον οποίο εγκρίθηκε η χρηματοδότηση θα μπορούσε να γύρει ζητήματα ελέγχου από τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα. Την κυρία Κοβέση δηλαδή. Μάλιστα, δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα μπορούσε να προκληθεί το ενδιαφέρον ακόμη και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία τα τελευταία χρόνια, όπως γνωρίζετε, έχει παρέμβει σε σειρά υποθέσεων που αφορούν την διαχείριση και αξιοποίηση κοινοτικών κονδυλίων στην Ελλάδα. Οι ίδιες πηγές που με έχουν ενημερώσει θέτουν ευθέως το ερώτημα αν η χώρα κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπη με έναν ακόμη κύκλο ευρωπαϊκών ελέγχων για έργο που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης σε μια περίοδο όπου οι ευρωπαϊκοί θεσμοί παρακολουθούν με αυξημένη προσοχή τη διαχείριση των κοινοτικών πόρων. Ποιος θα είναι ο τελικός φορέας δηλαδή της επιχειρησιακής εκμετάλλευσης των τριών αυτών ελικοπτέρων? Επαναλαμβάνω, σύγχρονα ελικόπτερα, τα AW139. Παραμένει αμετάβλητος ο σκοπός για τον οποίο εγκρίθηκε η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση? Θα παραμείνουν στην πολιτική προστασία? Υπάρχει επίσημη κυβερνητική ή υπηρεσιακή απόφαση για εμπλοκή της πολεμικής αεροπορίας? Και γιατί ενδιαφέρει την πολεμική αεροπορία? Γιατί ενώ έχουν δαπανηθεί και δαπανούνται χρήματα για την εκπαίδευση των πιλότων από το πυροσβεστικό σώμα, ενδιαφέρεται για πιλότους και η πολεμική αεροπορία για τα ίδια ακριβώς ελικόπτερα? Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα και εγώ το παρακολουθώ και εμείς το παρακολουθούμε και περιμένουμε να δούμε τι εξέλιξη θα έχει. Λοιπόν, έχω και ταλαιπωρώ, συγγνώμη, τον κύριο Αποστολόπουλο που τον έχω στη γραμμή μου και θέλω να συζητήσουμε τι τραβάνε, τι εξακολουθούν και τραβάνε οι κτηνοτρόφοι ακόμα και τώρα που μιλάμε και σε τι αδιέξοδο έχουν περιέλθει αυτοί οι άνθρωποι που εξακολουθούν καμιά φορά και εμείς στα μέσα ενημέρωσης φτάνουμε να διαδίδουμε τα θέματα τους, να τους ξεχνάμε πολλές φορές, όχι όλοι μας. Εμείς είμαστε εδώ για να τους θυμόμαστε, να αναδεικνύουμε τα προβλήματά τους και να ακούμε την αλήθεια για το τι τραβάνε τώρα, που δεν είναι το θέμα στα μανταλάκια. Τώρα, αυτή τη στιγμή. Οι άνθρωποι είναι σε αδιέξοδο. Ειλικρινά, εχθές το βράδυ μίλησα με τον κύριο Αποστολόπουλο και πήγα να πηδήξω από τον μπαλκόνι. Αν ήμουν στη θέση του, δεν θέλω να τον άνθρωπο να τον απογοητεύω, αλλά εγώ τουλάχιστον αν ήμουν στη θέση του θα είχα εγκαταλείψει. Κύριε Αποστολόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα. Καλή εκπομπή να έχουμε. Καλημέρα σε ακροατές σας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Θα ήθελα να πάρω πάσα από αυτό που είπατε για τα ελικόπτερα.
0: Ναι.
1: Αν μου επιτρέπετε να σας πω.
0: Φυσικά, η άποψή σας για όλο τον άνθρωπο.
1: Θα σας πω ότι σήμερα η τροφή, να ξέρετε, είναι στρατηγικό πλεονέκτημα. Χώρα η οποία δεν μπορεί να θρέψει τον πληθυσμό της είναι ευάλωτη. Και όπως ξέρετε, όλα τα κράτη έχουν πέσει με αποκλεισμούς, με στέρηση τροφής και νερού. Σε αυτή τη στιγμή τώρα είμαστε και στην Ελλάδα. Δηλαδή το θέμα δεν είναι πλέον δικό μου. Το θέμα είναι της χώρας, είναι του καταναλωτή, είναι και θέμα τι παραγωγικό μοντέλο θέλει η χώρα για να επιβιώσει την επόμενη δεκαετία.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Ο Έλληνας αυτή τη στιγμή πάει στο σούπερ μάρκετ και βλέπω εγώ μέσα στο σούπερ μάρκετ Έλληνες καταναλωτές να κρατάνε ένα πακέτο μακαρόνια και μία σάλτσα προκειμένου να βγάλουν τη μέρα τους. Και την επόμενη μέρα θα πάνε να πάρουν και ένα πακέτο, ένα 1,5 ευρώ, 2 όπως έχει φτάσει η φακή, για να ξαναπεράσουν την επόμενη μέρα. Εκεί καταντήσαμε. Αυτό που λέτε έχετε απόλυτο δίκιο. Μας στερούν την τροφή.
1: Και το πιο εφιαλτικό ακόμα. Το να τρώνε και μακαρόνια και για λίγες μέρες είναι όαση μπροστά σε αυτό που έρχεται. Θα τρώνε πρωτενούχα έντομα. Θα τρώνε σε λίγο τεχνικό κρέας και σε λίγο θα τρώνε και λιγμένα προϊόντα που θα είναι πιο φθηνά για να μπορέσουν να βγάλουν το μήνα. Δηλαδή πάμε σε πιο ακόμα ακραίες καταστάσεις.
0: Απίστευτο.
1: Θέλω να το ξέρετε, έτσι.
0: Δεν έχετε άδικο, δεν έχετε άδικο. Λοιπόν, πέστε μας λίγο να καταλάβει ο κόσμος σε τι φάση βρισκόσασταν εσείς λίγο πριν ξεσπάσει όλο αυτό, γιατί για σκάνδαλο πρόκειται όλη αυτή η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Εγώ θα σας πω, καταρχάς, εγώ βασικά είμαι τραπεζικός.
0: Α.
1: Δεν είμαι πτηνότροφος.
0: Α, όχι, αυτό και δεν το ήξερα.
1: Θα σας πω.
0: Τώρα το ακούω.
1: Τα παιδιά μου σπουδάσαν για τα δύο οικονομικά.
0: Ναι.
1: Είχα δουλέψει σε αναπτυξιακή τράπεζα. Ήξερα ότι η χώρα δεν μπορούσε να προχωρήσει με το μοντέλο του φθηνού λαϊκού μαζικού τουρισμού, με το θέμα του real estate και με υπηρεσίες. Χώρα που δεν παράγει, δεν έχει μέλλον. Η Ελλάδα αυτό που μπορούσε να παράγει ήταν ούτε αυτοκίνητα ούτε ελικόπτερα. Μπορούσε να παράγει προϊόντα την ευλογημένη γη, να τους δώσει προστιθέμενη αξία και να μπορέσει να τα εξάγει. Το παράδειγμα είναι η Ολλανδία. Βγάζουμε, ξέρω, το λάδι, το πουλάμε σαν χήμα και το εισάγουμε αφιαλωμένο. Εξάγουμε σήμερα φέτα στο εξωτερικό και εδώ το τρώμε λευκά τυριά. Ξέρα λοιπόν η χώρα για να μπορέσει να αλλάξει, να φύγει από την κρίση, έπρεπε να ανοίξει τον παραγωγικό τομέα. Πίστευα λοιπόν ότι θα είχαμε μια οικονομική πολιτική η οποία θα έδινε ενθάρρυνση στον πρωτογενή τομέα. Έτσι λοιπόν πήγαμε και αποφασίσαμε. Κάναμε μια πάρα πολύ, ακούγουμε έτσι.
0: Φυσικά και ακούγεστε.
1: Κάναμε λοιπόν με τα παιδιά μια πάρα πολύ καλή οργανωμένη μονάδα, μια σταμπλισμένη μονάδα. Έχουμε μέσα σύγχρονα κτίρια, άνα τους χώρους. Έχουμε κοιτάξει το βιοκλίμα. Πέραμε ζώα από τη Γαλλία, υψηλής γαλακτοπαραγωγής. Συνεργαστήκαμε με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, έχουμε πάρει πιστοποιητικά ευζοίας. Είμαστε η μόνη φθηνοτοπική επιχείρηση. Οι αποδόσεις μας στο γάλα ήταν εξαιρετικές, δηλαδή είχαμε 510 κιλά γάλα αναπρόβατο, όταν ο μέσος όρος της Ελλάδος είναι 300 κιλά. Έχουμε ξεπεράσει ακόμα και τους Γάλλους. Γιατί εφαρμόσαμε συγκεκριμένο συγκαιρέσιο, κοιτάξαμε τα ζώα μας να γίνουν καλύτερα, τα συντηρήσαμε, έχουμε πλήρη αυτοματοποίηση και σε μια στιγμή ήρθε ευλογιά στην Ελλάδα το 2024.
0: Μάλιστα.
1: Η ευλογιά πάντα έρχονταν στην Ελλάδα και έφευγε. Όμως τότε υπήρχε ένα κράτος πιο οργανωμένο, υπήρχαν φθηνιατρικές υπηρεσίες και μπορούσαν την ευλογιά να την ελέγξουν. Δυστυχώς άφησαν την ευλογιά να φύγει. Η ευλογιά δεν έφυγε τυχαία, έφυγε διότι προχωρεί παράνομο εμπόριο. Το κομμάτι αυτό δεν ελέγχεται. Ξέρετε τις παράνομες εισαγωγές, ξέρετε ότι για να φάμε έπρεπε να φάμε φθηνό κρέας. Το ξέρετε αυτό, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Βάλανε το κρέας στο καλάθι του νοικοκυριού. Αυτά δεν είναι τυχαία. Ήρθανε ζώα αμφιβόλου ποιότητα από τη Ρουμανία, την Τουρκία. Εδώ ήρθαν στα σφαγεία, πήραν ελληνική σφαγίδα. Και σιγά σιγά μολύθηκε όλος ο τόπος. Ξεκίνησε λοιπόν από τη Ατοκυλική και ήρθε στην περιοχή μας μετά από 1,5 χρόνο. Λοιπόν, όταν ήρθα λοιπόν στην περιοχή μας εδώ, πλέον ας πούμε η κατάσταση ήταν. Είχε χαθεί. Εγώ είχα μια σταυλισμένη μονάδα. Άλλοι κτηνοτρόφοι σε απελπισία τους για να σώσουν τα κοπάδια τους πήγαν και κάνανε παράνομα εμπόλια. Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε τη διαδικασία. Κοιτάξαμε να προστατεύσουμε τον ιό. Δυστυχώς ο ιός ήρθε σε όλη την περιοχή ήρθε και στη μονάδα μας. Και σε μια στιγμή ήρθε η κρινιατρική υπηρεσία και μας έσφαξε 914 πρόβατα. Πρόβατα υψηλής γαλακτοπαραγωγής, όμως τα έσφαξε για υγειονομικούς λόγους. Δεν ξέρω όμως ότι πίσω από αυτή υπήρχε μια οργανωμένη επιχείρηση. Υπήρχαν αποθέματα, υπήρχαν εργάτες, υπήρχαν υποχρεώσεις που έπρεπε να πληρωθούν. Μου παίρνει λοιπόν τα πρόβατα μου, τα σφάει και μου στερεί τα έσοδά μου. Και μου αφήνει τα χρέη. Άρα λοιπόν εδώ πέρα δημιουργούνται μεγάλα προβλήματα οικονομικής καταστροφής. Καταλάβατε σε περίπτωση πρόκειται. Παίρνει λοιπόν τώρα στο θέμα των αποζημιώσεων. Οι αποζημιώσεις γίνονται σε τιμές φαγείου. Δηλαδή βγήκε μια οριζόντια αποζημίωση πολύ χαμηλού επίπεδου. Μέχρι 250 ευρώ λέει το ζώο με πιστοποιητικά, που τελικά καταλήγει στα 160 ευρώ. Όταν ένα ζώο για να έρθει από τη Γαλλία σε αυτό το επίπεδο το δικό μου έχει από 600 έως 800 ευρώ και αν βρω το γενετικό λίθο που είχα.
0: Άρα 160 ευρώ σας δίνει ουσιαστικά για κάθε...
1: Φασικά ο μέσος όρος. Δηλαδή ναι. Ένας τώρα που έχει 10 πρόβατα στο χωράφι και τα θρέφει από τη βοσκή. Και εγώ που είχα μια οργανωμένη μονάδα μου δίνει την ίδια τιμή. Αδιαφορώντας αν εγώ έχω μηχανήματα, αν εγώ έχω επενδύσει, αν εγώ έχω αποθέματα στην αποθήκη κλπ. Αν έχω εγώ υποχρεώσεις στο ΙΚΑ, στους εργάτες. Αδιαφορώντας όλα αυτά.
0: Το θέμα είναι ότι και αυτά τα 160 ευρώ που σας δίνει, που είναι εξαιρετικά λίγα σίγουρα, είναι και αν σας τα δίνει τελικά. Γιατί από πότε πρέπει να έπρεπε να τα πάρετε αυτά.
1: Θα σας πω. Έχουμε το αντίστοιχο παράδειγμα της Κύπρου.
0: Α, ναι. Εγώ έχω κάνει 6 χρόνια στην Κύπρο και μιλάω με ανθρώπους εκεί που είναι τελείως διαφορετική η αντιμετώπιση. Γιατί και εκεί πήγε η ευλογιά.
1: Και ο Αυθόδης Πυρετός πήγε.
0: Ναι. Και ο Αυθόδης Πυρετός, ναι, συγγνώμη. Ναι.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, η Κύπρος αποζημίωσε μέχρι το 420 ευρώ.
0: Ακούστε φίλες και φίλοι. 420 είπατε.
1: Έως 420 ευρώ.
0: 420 ευρώ στην Κύπρο αποζημίωση για κάθε ζώο, 160.
1: Εδώ έως 250.
0: Έως 250 ευρώ. Τα μισά λοιπόν.
1: Δηλαδή, τα μισά. Δεύτερο, με το που τους φάξαν τα ζώα, του δώσαν αμέσως 50.000 προκαταβολή έναντι καθάρισης.
0: Μισό λεπτό, εδώ θα τα λέμε ένα-ένα. Πήραν 150.000, συγγνώμη, πήραν 50.000 ευρώ
1: προκαταβολή
0: έναντι εκαθάρισης κάθε Κύπριος. Εσείς πόσα πήρατε?
1: Δεν πήραμε τίποτα. Περιμένω στα κόμματα.
0: Μηδέν,
1: όμως
0: κουλούρα.
1: Εγώ είχα υποχρεώσει να πληρώσω 50.000 επιταγές. Αυτές πώς θα πληρώσω. Δηλαδή, αναγκάστηκα λοιπόν να χρεωθώ για να μην μου χτυπήσουν επιταγές στον διαιρεσία. Να μην χάσω την πιστοτελική μου ικανότητα, το καταλάβατε.
0: Και να χάσετε
1: ένας άνθρωπος που δεν είχε μηδέν χρέος, καταλάβατε.
0: Ναι, να χάσετε και οτιδήποτε
1: άλλο. Να αφήσω τους προμηθευτές μου.
0: Έτσι.
1: Που μου φέραν τα πρόβατα να γίνει ένα ντόμινο και μια καραμπόλα.
0: Και θα ήσασταν και αναξιόπιστος πελάτης για τους προμηθευτές.
1: Και γενικά δεν μπορούσα να το επιτρέψω εγώ. Όμως κανείς από το Υπουργείο δεν το σκέφτηκε αυτό, καταλάβατε. Ναι. Και βγήκε ο κ. Τσιάρας να πει. Το μεγάλο ψέμα, τα ζώα είναι μη παραγωγικά. Το ξέρετε ότι ήδη το γάλα έχει πέσει τουλάχιστον 10%. Ξέρετε τι σημαίνει 10% έχει πέσει το γάλα. Όταν η χώρα εξάγει το 70% στο εξωτερικό, σημαίνει 20% έχουν χαθεί από εξαγωγές. Μα τα ζώα τα σφάξαμε για να κρατήσουμε τις εξαγωγές. Άρα λοιπόν πώς θα συνεχίσουν οι εξαγωγές χωρίς πρώτη ύλη. Δηλαδή βγάλαμε τα χέρια μας, τα χέρια μας και βγάλαμε τα μάτια μας, καταλάβατε.
0: Ναι. Λέει ένας ακροατής από τη Γερμανία, ένας φίλος. Λέει, από τη
1: τώρα δεν ακούω. Τώρα λέει.
0: Τώρα με ακούτε.
1: Ναι, σας ακούω. Ναι.
0: Λέει ένας ακροατής από την Γερμανία. Ποιος έχει τις αποδείξεις ότι όντως είχαν ευλογιά? Εγώ το βλέπω, λέει, καθαρά όπως με τον κορονοϊό. Είναι κάτι αόρατο στο οποίο ο καθένας βλέπει ή δεν βλέπει ό,τι θέλει. Από τη στιγμή που τις εξετάσεις έκανε μόνο το κράτος, αυτό από μόνο του λέει είναι ύποπτο.
1: Εντάξει, τώρα
0: είναι μια άποψη, είναι μια άποψη.
1: Δεν μπορώ να πω σε αυτό. Αυτό που ξέρω όμως ότι 1-2 ζώα αν αρρωστήσουν, σφάζουν τα υπόλοιπα 1.000.
0: Ναι, είναι. Δηλαδή θεωρείτε ότι είναι σωστό σαν αντιμετώπιση?
1: Όχι, δεν είναι σωστό. Θα σας πω γιατί είναι σωστό. Διότι σήμερα έχουμε μετάλλαξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ένωση τραπεζών και μια ένωση εμπορίου.
0: Έτσι.
1: Κάνει σχέσεις με τη Μερκουσούρ, δεν ενδιαφέρεται για την παραγωγό και για την παραγωγή. Άρα λοιπόν αυτό που προέχει είναι το καθαρό προϊόν. Το καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, αν ένα ζώο το οποίο παρουσιάζει μια ασθένεια, όπως και ένας άνθρωπος, του λέω δεν παίρνω, θέλω καθαρότητα. Το καταλάβατε. Μια χώρα λοιπόν που δεν παράγει στην Ελλάδα, μια χώρα που καταναλωτής δεν έχει λεφτά να αγοράσει, πού θα πάνε τα προϊόντα από μια ολιγοπολιακή αγορά που έχει συγκεντρωθεί στο εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν είμαστε δέσμοι όλης αυτής της πολιτικής της μνημονιακής. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, όλα συνδέονται. Το καταλάβετε, είναι πάρα πολύ βαθύ. Δεν μπορούν, δυστυχώς το Υπουργείο Αγροτικής Αναπτύξης δεν έχει τους κατάλληλους ανθρώπους. Όταν κάθε 6 μήνες θα αλλάζει και ο διοικητής, δεν μπορεί να χαραχτεί μια στρατηγική πρωτοκίνηση παραγωγής. Ο δεύτερος τομέας σήμερα έχει υποχωρήσει. Αυτό που έχει μπροστά είναι ο φθηνός μαζικός τουρισμός, είναι αναμογεννήτριες, είναι το real estate, είναι golden visas, είναι χρηματοσυπτικές υπηρεσίες. Θα σας πω κάτι, οι τράπεζες σωθήκανε. Ο χρηματοτροφικός τομέας γιατί να μην σωθεί.
0: Έλατε. Έλατε.
1: Σωθήκανε και με τα χρήματα του ελληνικού λαού και μετά γυρίσανε και πήραν και τα στοίχια τους. Για να συνεχίσω λοιπόν το πρόβλημα, δεν μας δώσανε καθόλου προκαταβολή. Μετά από 5 μήνες μας δώσανε την αποζημίωση που σας είπα, η οποία είναι πάρα πολύ λίγη. Τώρα, εμένα η μονάδα μου είναι κλειστή. Εγώ έχω μέσα επενδύσει αρκετά λεφτά. Εγώ έχω επενδύσει γύρω στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Τα μηχανήματά μου σκουριάζουν, τα αρμεκτήριά μου σκουριάζουν. Έχω απώλεια εισοδήματος.
0: Και δεν τολμάτε να μπείτε και στη διαδικασία να φέρετε νέα ζώα και αυτά, φαντάζομαι...
1: Θα σας πω νέα ζώα. Είναι τόσο πολύ μεγάλη η ζημιά,
0: ναι,
1: που δεν υπάρχουν. Καταρχάς, από την ελληνική αγορά δεν μπορεί να πάρεις νέα ζώα.
0: Ναι.
1: Να ξέρετε, στην ελληνική αγορά κυκλοφορεί, όλοι το ξέρουν, το παράνομο αγόλιο. Έχουν εμβολιαστεί πάνω από 1 εκατομμύριο ζώα. Η ύφεση που παρατηρείται δεν είναι ύφεση λόγω υποχώρησης. Είναι ύφεση γιατί είναι πλέον έχει γίνει ευλογιά υποκλινική. Δηλαδή είναι πιο χαμηλή και δεν ανοιχνεύεται με βάση τα συμπτώματα.
0: Ναι.
1: Αιματολογικές εξετάσεις δεν γίνονται. Οπότε βλέπετε τα μεμονωμένα κρούσματα. Δηλαδή βλέπετε σε ήδη μολυσμένες περιοχές, μετά από 6 μήνες επανεμφάνιση. Και τι σημαίνει. Σημαίνει ότι υπάρχουν αιστείες. Άρα λοιπόν αυτό το πράγμα δεν πρόκειται ποτέ να τελειώσει. Η χώρα έτσι που πάμε θα γίνει ενδημική. Δηλαδή το εμβόλιο θα συμβεί αυτό που αποφευκόμαστε. Θα εμβολιαστούν τα ζώα υποχρεωτικά. Διότι η αρρώστια θα γυρίζει, κάθε φτηνοτρόφος θα βλέπει τα κοπάδια τους κάθε χρόνο να χάνονται, να μειώνουν το γάλα. Η παραγωγή γάλα αυτό συνολικά θα μειώνεται. Οπότε τι θα γίνει, θα χαθεί η φτηνοτροφία. Άρα λοιπόν θα πάμε και όπως σας είπα, τεχνικό κρέας, αγελαδινό γάλα, εισαγωγές από τη Μαρκισούρ, ερήμωση της υπαίθρου, υπογεννητικότητα.
0: Έτσι. Κύριε Αποστολόπουλε, εσείς τώρα πώς βλέπετε τις επόμενες κινήσεις σας? Εκεί υπάρχει μαζικά κάποια κίνηση ανθρώπων?
1: Εγώ, εμείς κοιτάξτε, έχουμε κάνει ένα υποσύσταση σύλλογο τώρα πρόσφατα.
0: Ναι.
1: Έχουμε έρθει και σε επαφή με ένα δικηγορικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Ο οποίος αυτός έχει κάνει ορισμένες αγωγές κατά το δημοσίο για χειροτροφικές μονάδες.
0: Ναι. Άρα γνώστης το αντικείμενο.
1: Ναι, κοιτάμε τώρα να... Εγώ έχω και το οικονομικό υπόβαθρο, γιατί είμαι τραπεζικό. Κοιτάμε τώρα να συγκεντρώσουμε όσους μπορούμε εδώ χτινοτρόφους και με τον άνθρωπο αυτό να συνεργαστούμε, να κάνουμε ομαδικές αγωγές.
0: Να στραφείτε νομικά.
1: Ελπίζουμε, ναι. Θα σας πω εγώ που ελπίζω. Ελπίζω ότι η βιομηχανία, η οποία μέχρι τώρα ήταν παρατηρητής, να δει ότι πλέον το θέμα δεν είναι ο κτηνοτρόφος. Ο κτηνοτρόφος είναι αυτός που του δίνει την πρώτη ύλη. Χωρίς την πρώτη ύλη του πρώτου γάλακτος θα χαθεί φέτα. Και μετά και η βιομηχανία δεν θα μπορέσει να εξάγει. Θα πρέπει λοιπόν και η βιομηχανία πλέον να δει, δηλαδή, το πρόβλημα. Και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνει και αλλαγή στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Και θα πρέπει και ο ΠΚΠΕ να φύγει από την ΑΕΔΕ, να γίνει ένας ανεξάρτητος οργανισμός και να γίνει εργαλείο αγροτικής πολιτικής και όχι μηχανισμός ύσπραξης μέσα του ΑΕΔΕ.
0: Μα από την αρχή το λέμε ότι το να πει πάει ο ΠΚΠΕ στην ΑΕΔΕ.
1: Η μεγαλύτερη αντιμεταρρύθμιση, ναι, ήταν η υπαγωγή του ΠΚΠΕ.
0: Ναι.
1: Και όχι η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση. Όταν πάει σε μια ανεξάρτητη αρχή να διαχειρίζεται την αγροτική πολιτική, η αγροτική πολιτική είναι θέμα κυβερνητικής πολιτικής αν και με την ΥΠΑ. Δεν είναι ανεξάρτητη αρχή. Ένας άνθρωπος που ενδιαφέρεται τι να κάνει, να διασταυρώνει, να κοιτάει, να... Το ξέρετε ότι 38.000 κτηνοτρόφοι δεν πληρωθήκαν από τη ΣΥΡΑ Δεμένη Γάλακτος. Μέσα στους οποίους ήμουν και εγώ.
0: 38.000?
1: Κτηνοτρόφοι ήταν να πληρωθούν το Μάιο, τη ΣΥΡΑ Δεμένη και δεν πληρώθηκαν. Μέσα σε αυτούς ήμουν και εγώ. Διότι τα συστήματα είναι τυφλά. Η ΕΔΕ ακόμα δεν έχει πάρει πιστοποίηση. Λειτουργεί χωρίς πιστοποίηση. Και
0: κρατικός
1: τώρα κοιτάνε, έχουν γίνει προβλήματα με τα χωράφια, όλοι είναι στα κάγκελα.
0: Ναι. Τι να πω. Λοιπόν, κύριε Αποστολόπεδε, εμείς...
1: Δεν ξέρω αν είμαι διαφωτιστικός.
0: Φυσικά και ήσασταν και δώσατε και την πραγματική διάσταση του προβλήματος, έτσι για να γνωρίζει και ο ακροατής ότι...
1: Απλώς να ξέρω ο ακροατής, το πρόβλημα πλέον δεν είναι το κτηνοτρόφο, είναι σε αυτόν που θα πάει να αγοράσει τώρα.
0: Δεν είναι μόνο του κτηνοτρόφου το πρόβλημα.
1: Πλέον είναι του καταναλωτή και εθνικό θέμα.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή διάβασα χθες ότι η Κίνα αυξάνει τα γεωστρατηγικά της αποθέματα σε τροφή. Όταν έγινε η κρίση του COVID το 19, η Ινδία απαγόρευσε την εξαγωγή σταριού για να θρέψει τον πληθυσμό της. Και εμείς κοιτάμε τώρα τη Μερκουσέρ. Το ίδιο που κάνουμε και με τους εξοπλισμούς. Η Τουρκία έχει πολεμική βιομηχανία. Εμείς θα κάνουμε όλα εισαγωγή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχει επικρατήσει το εμπόριο στη χώρα και όχι η παραγωγή. Και αυτό να το πληρώσουν.
0: Μάλιστα.
1: Το που ξέρετε ότι δεν παράγεται είναι μη θεϊκό.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Είναι το κέρδισμα από τον πόριο είναι διαβολικό.
0: Είναι ανοιχτή η γραμμή πάντα σε εσάς, το ξέρετε, όποτε θέλετε μας ενοχλείτε να αναδεικνύουμε πάντα, να κρατάμε στην επιφάνεια το θέμα, γιατί δυστυχώς θα το πω.
1: Εγώ είμαι στη διάθεσή σας.
0: Ωραία.
1: Όποτε έχετε ανάγκη και προσκέψει κάτι, να σας πω την άποψή μου.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Αποστολόπουλο.
1: Καλή συνέχεια στην εκπομπή.
0: Επίσης, καλή συνέχεια στην προσπάθεια που κάνετε. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Αποστολόπουλος, κτηνοτρόφος. Ακούσατε, ο άνθρωπος τραπεζικός ήθελε να συμβάλλει στην παραγωγή της χώρας, να βοηθήσει στο να παράγει περισσότερα πράγματα αυτή η πατρίδα. Λοιπόν, παράτησε το τραπεζικό τομέα που ήταν και πιο άνετα εκεί, φαντάζομαι, θα ήταν. Θα είχε εξασφαλίσει και κάποια πράγματα. Μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δάχτυλό μας. Αποφάσισε να γίνει κτηνοτρόφος. Έκανε μια μονάδα, όπως ακούσατε, που ξεπερνάει σε επένδυση το 1 εκατομμύριο ευρώ. Είχε 970 ζώα, τα χάσε μέσα σε μια μέρα. Λοιπόν, και το κράτος τον αντιμετωπίζει με αυτόν τον τρόπο. Στην Κύπρο πήρανε 50 χιλιάρικα για την εξουδετέρωση όλων των ζώων που είχαν εκεί έναντι, 50.000 έναντι, εδώ πήραν κουλούρι, μηδέν. Για να βλέπετε τις διαφορές που υπάρχουν. Πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε να δούμε, θα παραμείνουμε στο θέμα, το τι συμβαίνει στην αγορά, το τι συμβαίνει, πραγματικά αυτό που συμβαίνει είναι συγκλονιστικό, το ζείτε εξάλλου. Θα συνδεθούμε και με την κυρία Βιτενίδου και θα τα πούμε αυτά. Λοιπόν, πάμε.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 13 Ιουνίου του 2026 εδώ συντονισμένοι στο Μάχη FM 99,8, 33 λεπτά μετά τις 8. Ακούτε την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής είναι ο Γιώργος Γαριφάλου. Στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής. Θα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα πολλά δεκάδες μηνύματα, δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω όλα, ενδεικτικά θα διαβάσω κάποια. Ο φίλος ο Θοδωρής λέει από το Περιστέρι μου στέλνει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Το επίδομα για έναν αμαία είναι 340 ευρώ, η σύνταξη είναι 520 ευρώ. Ένας δημόσιος υπάλληλος παίρνει 785 ευρώ μισθό. Δευτεροβάθμιας εκπαίδευση παίρνει 820, ένας άλλος παίρνει 785, ένας δάσκαλος παίρνει 1000 ευρώ, ένας γιατρός παίρνει 1500 ευρώ. Το σύνολο όλων αυτών είναι 4.965 ευρώ. Ξέρετε πόσο είναι ο μισθός του Μητροπολίτη? Είναι όλα αυτά μαζί συν και κάτι παραπάνω, άλλα 135 ευρώ. Ο μισθός του Μητροπολίτη είναι 5.100 ευρώ. Όλα αυτά τα μαζί, τα μισθή δημοσίου υπαλλήλου, δασκάλου, γιατρού και επίδομα αμαία και σύνταξη αμαία, είναι ο μισθός του Μητροπολίτη. Καλημέρα στο φίλο το Θοδωρή από το Περιστέρι. Πολύ ωραίο το παράδειγμα που δίνει. Λοιπόν, ποιος άλλος εδώ, ο Θεολόγος, η ΑΔΕ αρπάζει τις επιδοτήσεις από κτηνοτρόφους που παλεύουν με τον Αφθόδη. Δεν έχεις άδικο. Ο φίλος μου Δημήτρης από την Οδό Πειραιός, είναι εργαζόμενος security, μου στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα φίλε Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Ο Δημήτρης λέει ότι μας ακούει από το χώρο εργασίας του, επαναλαμβάνω, είναι εργαζόμενος security. Θα παραμείνουμε στο θέμα το τι συμβαίνει στην αγορά, τον οικονομικό αυτό μαρασμό που υπάρχει στις αγορές, και θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που δεν θα πω έχει σαρώσει όλη την Αθήνα, όλη την Αττική, όλη την Ελλάδα λόγω της δουλειάς του, είναι επιχειρηματίας, αλλά τουλάχιστον την Ανατολική Αττική την σαρώνει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Είναι επιχειρηματίας, είναι η κυρία Μαρία Βιτινίδου. Είναι ιδιοκτήτρια της μοναδικής θερμοκοιτίδας μόδας και ανάπτυξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, και θέλω να συζητήσουμε για αυτόν τον οικονομικό μαρασμό που χτυπάει τις τοπικές αγορές και στην Ανατολική Αττική και γενικότερα στη χώρα μας. Να την καλημερίσουμε. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να την έχουμε στη γραμμή μας. Κυρία Βιτινίδου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας κύριε Γαριφάλου. Καλημέρα από Ανατολική Αττική, από Νέα Μάκρη.
0: Τι ευχάριστη φωνή που όπου με ανεβάσατε ψυχολογικά τώρα.
1: Κοιτάξτε κύριε Γαριφάλου, το πρωί που ξυπνάμε έτσι είμαστε. Μέχρι το βράδυ όμως ο αγώνας του επιχειρηματή είναι τόσο δύσκολος που ομολογώ ότι αλλάζει πάρα πολύ η διάθεση. Καλά τα είπατε βέβαια, σαρώνω στην Ανατολική Αττική γιατί μένω Νέα Μάκρη, αλλά οι επιχειρήσεις όλες είναι στο κέντρο της Αθήνας. Ορίστε. Η θερμοκοιτίδα μόδας δηλαδή είναι στο κέντρο της Αθήνας. Παρ' όλα αυτά, επειδή μένω χρόνια στη Νέα Μάκρη και στην Ανατολική Αττική, ζω από κοντά τον πόνο και τη δυσκολία όλων αυτών των επιχειρηματιών.
0: Κυρία Βιτινίδου, πριν μου πείτε για τον πόνο και αυτό που τραβάνει οι επιχειρηματίες γενικότερα, ναι, στην αγορά, θέλω να μου δώσετε έτσι λίγο σύντομα να μας πείτε τι ακριβώς είναι αυτό η θερμοκοιτίδα,
1: ναι,
0: μόδας.
1: Οφείλετε
0: να μας το πείτε.
1: Βεβαίως, γιατί κοιτάξτε, από το 2016 που δημιούργησα αυτή τη δομή, την επιχειρηματική δομή είναι αυτή, είναι δομή που αναπτύσσει νέους επιχειρηματίες. Από το 2016 που δημιούργησα αυτή τη δομή μέχρι σήμερα, 2026, δεν υπάρχει δεύτερη. Και αυτό με στεναχωρεί πάρα πολύ, γιατί μία δομή θερμοκοιτίδας, incubator όπως λέγεται στα αγγλικά, ή αλλιώς accelerator, επιταχυντής, ναι, έχει ένα σκοπό. Να βοηθήσει το νέο επιχειρηματία να στηριχτεί με χρηματοδοτικά εργαλεία, με καθοδήγηση, το mentorship που λέμε, να έχω ένα μέντορα δίπλα μου, έναν έμπειρο να με καθοδηγεί, με ένα δίκτυο συνεργατών, με εκπαίδευση εξειδικευμένη στο επιχειρήν, με φιλοξενία σε συνεργατικούς χώρους. Εμείς όλα αυτά τα κάνουμε ως ιδιωτική μορφή εκπαίδευσης. Είμαστε ένας ιδιωτικός οργανισμός, είμαστε επιχειρηματίες. Και όλα αυτά τα κάνουμε μόνοι μας, με τις δικές μας δυνάμεις, παρέχοντας τη δυνατότητα σε νέους επιχειρηματίες να στηριχτούν, να κυνηγήσουν το όνειρό τους και περισσότερο να ανοίξουν μια βιώσιμη επιχείρηση.
0: Αυτό, που μου, κάνει, αυτό μου, που μου κάνει εντύπωση είναι αυτό που λέτε, ότι κάποιος άλλος θα έλεγε να, γιατί να μην το έχω μονοπόλιο. Όμως σας λέτε, σας στεναχωρεί ότι αυτό που κάνετε εσείς δεν το κάνει και κάποιος άλλος, θέλοντας να διαδώσετε αυτό, αυτή την προσφορά.
1: Ακριβώς. Μα σκεφτείτε μόνο το εξής, ότι όταν δημιουργείται μία καινοτομία μέσα στην αγορά, πολύ συχνά βλέπουμε ότι αντιγράφεται.
0: Ναι.
1: Αυτή η δομή στα ελληνικά δεδομένα δεν μπορεί να αντιγραφεί για τον εξής λόγο. Γιατί αυτός ο οποίος δίνει αυτή την καθοδήγηση και φτιάχνει αυτή τη δομή, πρέπει πρώτα ο ίδιος να είναι επιχειρηματίας και πρέπει να είναι και στο αντικείμενο της εκπαίδευσης.
0: Ναι.
1: Εμείς δηλαδή ταυτόχρονα μαζί με τον σύζυγό μου, επειδή έχουμε και τη σχολή μόδας Athens Fashion Club, έχουμε και την εμπειρία της εκπαίδευσης, γιατί εκπαιδεύουμε στο αντικείμενο και της επιχειρηματικότητας και της μόδας, αλλά και επειδή έχω εγώ προσωπικά την εμπειρία 30 ετών μέσα από τις επιχειρήσεις, έχω τη δυνατότητα να παρέχω όλη αυτή την τεχνογνωσία στο αντικείμενο που χρειάζεται ο νέος επιχειρηματίας. Άρα λοιπόν, εδώ για να δημιουργηθούν και άλλες δομές, πρέπει να μπουν και άλλοι άνθρωποι μέσα στην αγορά, οι οποίοι να έχουν και γνώσεις, να έχουν και το σκεπτικό να δημιουργηθεί ένα όραμα, να αναπτυχθεί η οικονομία. Θέλει και λίγο θέληση.
0: Αυτό που λέτε, το όραμα, το όραμα. Μου λέει τώρα ένας ακροατής εδώ, μου στέλνει μήνυμα και λέει, η κυρία Βιτινίδου είναι και πολύ βραβευμένη και δεν λέει ότι έχει και αξιόλογο φιλανθρωπικό έργο. Τι ακριβώς είναι αυτό που δεν το ξέρω?
1: Μ' αρέσει τα δύσκολα πράγματα να τα κρατάω για μένα. Ομολογώ ότι είμαι λίγο κλειστή σε αυτό το αντικείμενο, αλλά επειδή με ρωτήσεις θα σας το πω.
0: Γιατί
1: λοιπόν, σε ό,τι αφορά το σημαντικό, το κοινωνικό έργο, θα πω πρώτα απ' όλα. Είχα τη δυνατότητα να κάνω μια συνεργασία με τις γυναικείες φυλακές Κορυδαλού και πριν 2 χρόνια δημιουργήσαμε μαζί με τον σύζυγό μου ένα ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τις υπόδικες γυναίκες, δηλαδή τις γυναίκες που ήταν μέσα στις φυλακές Κορυδαλού. Το αντικείμενο ήταν εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα, έτσι ώστε όταν αποφυλακιστούν να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία και να μπορέσουν στη συνέχεια να δημιουργήσουν μια δική τους μικρή επιχείρηση. Για παράδειγμα,
0: ένα σημαντικό εργαλείο δηλαδή.
1: Ένα κομμωτήριο, να το πω ένα απλά. Ένα nail spa, ένα κατάστημα. Γιατί πολύ δύσκολα θα πάρει κάποιος σαν υπάλληλο αυτές οι γυναίκες.
0: Σωστό.
1: Έτσι λοιπόν, κατανοώντας ότι αυτές οι γυναίκες έχουν αυτή την ανάγκη, πάλι μαζί, μόνοι μας δηλαδή, μαζί με το σύζυγο, δεν υπήρχε κρατική επιχορήγηση, δεν υπήρχε κάποιος να υποστηρίξει χρηματοδοτικά. Εμείς οι ίδιοι μπαίναμε κάθε εβδομάδα μέσα στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλού και εγώ προσωπικά εκπαίδευα αυτές τις γυναίκες. Επειδή ακριβώς λοιπόν αυτό το οποίο προσφέραμε, που είχε μεγάλη αποδοχή και χάρηκα πάρα πολύ, δηλαδή έβλεπα την ανάγκη των γυναικών να έχουν και εκείνες μία αίσθηση αισιοδοξίας, ότι μετά από 2-3 χρόνια θα βγω, ή δεν έχει βγει, δεν έχει εκδικαστεί η υπόθεσή μου, μπορεί να βγω και αύριο, μεθαύριο, υπήρχαν και αυτές τις περιπτώσεις, να έχουν τη δυνατότητα να μπορούν να σταθούν στα πόδια τους αυτόνομα και μόνες τους.
0: Ήταν και μια διαφυγή για αυτές αυτό.
1: Μα δεν υπήρχε κάτι άλλο, όταν είσαι εκεί μέσα σε ένα τόσο βαρύ περιβάλλον. Σας το λέω γιατί εγώ όταν μπήκα για πρώτη φορά μέσα στις φυλακές, κοιτούσα δεξιά-αριστερά τα σίδερα, τα κάγκελ, όλα αυτά. Είναι άσχημο το περιβάλλον.
0: Δηλαδή,
1: δεν υπάρχει σοφρονισμός, αν με ρωτήσετε εμένα.
0: Γιατί
1: κάποιος είναι εκεί μέσα.
0: Για πάμε, κυρία Βιτινίδου, να μας δώσετε μία εικόνα το τι συμβαίνει τώρα αυτή στην τοπική αγορά εκεί, και η επιχειρηματικότητα τραβάει ένα ζόρι εδώ που τα λέμε.
1: Πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο. Θα σας πω με εικόνες. Λοιπόν, στη Νέα Μάκρη συγκεκριμένα περπατάς στους εμπορικούς δρόμους και βλέπεις 3 καταστήματα κλειστά, 1 ανοιχτό. 3 κλειστά, 1 ανοιχτό.
0: Εννοείται τα ανίκιαστα.
1: Ανίκιαστα, βέβαια. Ναι. Φεύγεις από τη Νέα Μάκρη, πας στην Παλίνη, πας στο Πικέρμι, πας στα Σπάτα, πας στο Λαύριο. Σε όποιες αγορές και αν γυρίσετε, τουλάχιστον τα τελευταία 2 χρόνια, επειδή το παρατηρώ αυτό σαν φαινόμενο, βλέπετε ότι τα καταστήματα, τα εμπορικά καταστήματα κλείνουν. Και θα σας πω ότι αυτό δεν είναι τυχαίο, αυτό είναι που θέλω να συζητήσουμε. Δεν είναι τυχαίο, γιατί μην ξεχνάτε ότι τα τελευταία χρόνια δημιουργήθηκε το εκπτωτικό χωριό, το μεγάλο αυτό που ξέρετε, το MacArthur Glen, στα Σπάτα.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, εγώ προσωπικά δεν είμαι κατά της ανάπτυξης, για την ανάπτυξη δουλεύω. Γιατί και εγώ βρίσκομαι στην ίδια αγορά, επιχείρηση έχω.
0: Μπράβο.
1: Πρόκειται για μια νέα πραγματικότητα αυτό το εκπτωτικό χωριό. Δεν είναι εχθρός, δεν είναι εχθρός μας. Τη θέλουμε την ανάπτυξη. Γιατί όταν δημιουργήθηκε, έδωσε και θέσεις εργασίας. Αυτό πρέπει να το λέμε. Όμως, πού είναι το πρόβλημα? Ότι από τότε που δημιουργήθηκε αυτό το θεματικό πάρκο, να το ονομάσω έτσι, όλος ο κόσμος εμπορικά όταν θέλει να αγοράσει κάτι δεν πάει στην τοπική αγορά, δεν πάει στο διπλανό κατάστημα και πάει στο πτωτικό χωριό. Κλείνει λοιπόν το ένα κατάστημα, κλείνει το άλλο και αυτή τη στιγμή αν το παρατηρήσετε όλοι θα σας πούνε ότι από τότε που άνοιξε το πτωτικό χωριό κλείνουν τα καταστήματα.
0: Ναι, ναι. Ενώ θα μπορούσε να υπάρχει η βούληση να βοηθηθεί μια πόλη παράδειγμα και να γίνει μια μεγάλη εκπτωτική πόλη συμμετέχοντας στα μαγαζιά και ανταγωνίζοντας ο ένας τον άλλον να προσφέρουν στο καταναλωτικό κοινό εκπτώσεις, αλλά χρειάζεται και βούληση της εκάστοτε κυβέρνησης να βοηθάει τις επιχειρήσεις. Γιατί να δημιουργούνται δηλαδή εκπτωτικά χωριά και να μαζεύονται μέσα σαν τα μαντριά καταναλωτές? Γιατί για να περάσουν μία ώρα, γελάει ο Θοδωρής, έτσι είναι Θοδωρή, έτσι είναι.
1: Κοιτάξτε, θα σας πω, είπαμε, εμείς είμαστε υπέρ της ανάπτυξης, το κοιτάζουμε και από τη μία πλευρά και από την άλλη.
0: Ναι,
1: θα σας ρωτήσω όμως κάτι, μισό λεπτό. Έχετε πάει ποτέ στη Euro Disney που είναι στο Παρίσι, στην Disneyland του Παρισιού?
0: Όχι, έχω δει εικόνες. Έχετε δει εικόνες.
1: Ναι. Λοιπόν, οι άνθρωποι εκεί ανέπτυξαν ένα θεματικό πάρκο, πάρα πολύ ωραία, φροντίζοντας όμως να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Δηλαδή έφτιαξαν ξενοδοχεία, έφτιαξαν εστιατόρια έξω από τη Euro Disney, έφτιαξαν μικρές επιχειρήσεις, τουριστικές επιχειρήσεις, έφτιαξαν δίκτυα μεταφορών. Δηλαδή δημιούργησαν χιλιάδες θέσεις εργασίας με βάση αυτό το θεματικό πάρκο.
0: Άρα φρόντισαν να υπάρχει ένα αντίβαρο.
1: Φυσικά. Η ερώτηση λοιπόν η δική μου προς την τοπική αυτοδιοίκηση, την περιφέρεια και την πολιτεία, να το κάνω πιο γενικό, είναι ποιες ήταν οι αναπτυξιακές και οι κοινωνικές προδιαγραφές όταν χτιζόταν το εκπτωτικό χωριό? Και δεν σας έχω πει το καλύτερο, ότι τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε ετοιμάζεται το δεύτερο ακριβώς απέναντι, που σημαίνει ότι θα γίνει ακόμα χειρότερη κατάσταση.
0: Α, ναι.
1: Ναι, βέβαια, δημιουργείται αυτή τη στιγμή ακριβώς απέναντι, χτίζεται αν περάσετε απ' έξω. Ten Brique είναι η εταιρεία, η εργολάβος εταιρεία η οποία έχει αναλάβει να το φτιάξει και χτίζεται δεύτερο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν τα βλέπει κανένας από την πολιτεία αυτά τα πράγματα. Να υπάρξει μια εξισορρόπηση. Εδώ οι άνθρωποι στη Νέα Μάκρη κάνουν ένα φοβερό αγώνα από τον Εμπορικό Σύλλογο. Δημιουργούν τις λευκές νύχτες, αν έχετε δει που είναι ανοιχτά τα μαγαζιά για ένα βράδυ. Αλλά τι να σου κάνει τώρα μια λευκή νύχτα, δηλαδή που θα μείνουν ανοιχτά τα μαγαζιά, μπορεί να εξισορροπήσει το έλλειμμα μια ολόκληρη χρονιά?
0: Ή μια Black Friday ή όλα αυτά, ξέρω εγώ. Ναι, σωστά.
1: Και μάλιστα να σας πω και κάτι άλλο. Η Νέα Μάκρη, θυμηθείτε ότι είναι δίπλα στο Μαραθώνα. Οπουδήποτε πάτε στο εξωτερικό και πείτε τη λέξη Μαραθών, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην γνωρίζει τη λέξη Μαραθών.
0: Ένα από τα καλύτερα brand names στον κόσμο.
1: Είναι τρομερό brand name. Το έχουμε αξιοποιήσει. Δηλαδή στην Ανατολική Αττική θα μπορούσαν να δημιουργηθούν πάρα πολλές εκδηλώσεις, να φέρουμε κόσμο, να φέρουμε τουρίστες, να κάνουμε πολιτιστικό και αρχαιολογικό τουρισμό. Υπάρχουν λύσεις για να αναπτυχθεί η περιοχή, αλλά δεν βλέπω κινητοποίηση, δεν βλέπω στρατηγική.
0: Μάλιστα. Υπάρχει αντίδραση, πώς να το πω, όχι συνδικαλή, ενώ σαν όργανα όπως Εμπορικός Σύλλογος, υπάρχει αντίδραση σε αυτό που συνεχίζεται και γιγαντώνεται, όπως ναι, μου λέτε, αφού δημιουργείται και άλλο χωριό εκπτωτικό, υπάρχει αντίδραση των συλλόγων εκεί?
1: Θα σας πω, αντίδραση με την έννοια αυτή του εκπτωτικού χωριού, δηλαδή να συσχετιστεί το εκπτωτικό χωριό με την έλλειψη ανταγωνιστικότητας στις τοπικές αγορές, δεν υπάρχει αυτός ο συσχετισμός, δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Όμως επειδή παρακολουθώ τα τοπικά νέα, να σας πω ότι ο Εμπορικός Σύλλογος της Νέας Μάκρης κάνει συνεχώς αναρτήσεις και κάνει και έκκληση προς το Δήμο για να γίνουν, για παράδειγμα, πιο γρήγορα τα έργα της ΑΙΔΑΠ που έχουν μειώσει την κίνηση, για να γίνει η βιοκλιματική ανάπλυση του κέντρου, να δημιουργηθούν πάρκινγκ. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις, αλλά οι άνθρωποι αυτοί, μην ξεχνάτε, ότι είναι 200 επιχειρήσεις στη Νέα Μάκρη. Αυτό είναι. Είναι 200 επιχειρηματίες.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούν να φέρουν το αποτέλεσμα αυτό.
0: Να,
1: η πολιτεία πρέπει να το δει σοβαρά.
0: Έτσι.
1: Και δεν μπορεί ο πολίτης να αγωνίζεται συνεχώς μόνος του. Αυτό πρέπει να σταματήσει.
0: Όση ώρα μιλάτε, κυρία Βιτινίδου, έρχονται μηνύματα. Λέει παράδειγμα η κυρία Βέρα, μόνο αν είναι outlet δικαιολογείται κάτι να λειτουργεί και να ανταγωνίζεται τις άλλες επιχειρήσεις. Δηλαδή με προϊόντα stock, άλλωστε παγορεύονται εκτός συγκεκριμένων περιόδων να γίνουν οι μεγάλοι τεράστιοι και οι μικροί να πάψουν να υπάρχουν.
1: Πολύ σωστά τα λέει η κυρία Βέρα, αλλά να ρωτήσω εγώ και δηλαδή τι θα κάνουμε. Δηλαδή όλοι θα ανοίξουμε επιχειρήσεις με outlet, με vintage ρούχα, δηλαδή προς τα πού θα πάμε την αγορά.
0: Ναι.
1: Υπάρχει κάποιος ο οποίος θέλει να ανοίξει. Καταρχήν δεν είναι μόνο τα εμπορικά καταστήματα που έχουν τα ενδύματα. Είναι και όλη η υπόλοιπη αγορά η οποία λειτουργεί παράλληλα. Οι καφετέρειες, τα εστιατόρια.
0: Τα εκδοτικά χωριά φιλοξενούν δηλαδή και εστίαση και τέτοια.
1: Ναι, φιλοξενούν κανονικότατα εστιατόρια.
0: Όλων των ειδών δηλαδή τη επιχείρηση.
1: Δεν έχουν αφήσει τίποτα. Μάλιστα. Μέχρι και κομμωτήριο έχω βρει μέσα στο εκδοτικό χωριό.
0: Μάλιστα. Ο Σάκης από τη Γερμανία λέει: ο στόχος τους είναι να κλείσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτό ξεκίνησε επί κορονοϊού με τα lockdown.
1: Ναι, δεν ξέρω αν υπάρχει σχέδιο και στρατηγική από το κράτος να τις κλείσει εσκεμμένα, αλλά θα σας πω ότι με την αδιαφορία είναι σίγουρο ότι κλείνουν. Είναι σίγουρο. Οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, το ξέρουμε, το λέμε συνέχεια κύριε Γαρυφάλου, το ξέρετε, αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω κάποιον από το Υπουργείο Ανάπτυξης, από το Υπουργείο Εμπορίου, ποια είναι η στρατηγική προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπάρχουν φοροελαφρύνσεις, υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία, υπάρχει υποστήριξη. Τι κάνει δηλαδή για να υποστηρίξει τον νέο επιχειρηματία. Ο νέος επιχειρηματίας είναι που έχει ανάγκη, κύριε Γαρυφάλου, την υποστήριξη, γιατί είναι στην αρχή, το κεφάλαιό του είναι μικρό, είναι άπειρος, είναι στα πρώτα του βήματα. Εκεί το κράτος πρέπει να τον υποστηρίξει.
0: Έτσι. Τώρα θέλω να με βοηθήσετε να δώσω μια απάντηση σε ένα άλλο μήνυμα που λέει ο Τζον. Κύριε Γαρυφάλου, λέει να κάνω εγώ μια ερώτηση. Πάει ο κόσμος, λέει η κυρία, να ψωνίσουν στο εκπτωτικό χωριό. Ποιος είναι σίγουρος ή μάλλον ποιος ασχολείται να ψάξει αν κάποια προϊόντα που πολλούνται σε εκείνα τα μαγαζιά στο χωριό είναι γνήσια ή στο βωμό της διαφήμισης και της μόδας πουλάνε ό,τι θέλουν. Είναι εύκολη ερώτηση εδώ που τα λέμε. Κανείς, για μένα τουλάχιστον.
1: Κανείς, όχι. Κανένας δεν κάνει έλεγχο, τουλάχιστον εγώ δεν έχει τύχει ποτέ να αντιληφθώ ότι γίνεται έλεγχο στο εκπτωτικό χωριό για το αν είναι γνήσια, αν είναι ρέπλικες, οτιδήποτε. Και γενικότερα νομίζω ότι δεν υπάρχουν τέτοιου είδους έλεγχοι σε όλα τα καταστήματα, όχι μόνο στο εκπτωτικό χωριό.
0: Έτσι.
1: Καταλάβατε. Γιατί και αυτό, προσέξτε, είναι και αυτό θέμα λαθρεμπορίου, έτσι. Απαγορεύεται.
0: Βέβαια.
1: Να έρχονται παράνομα ρέπλικες όλα αυτά. Δεν επιτρέπεται.
0: Η αλήθεια βέβαια έρχεται και μέσα από το μήνυμα της Δέσποινας που είναι οδηγός ταξί, που λέει ότι το σχέδιο για την εξόντωση των μικρομεσαίων και ο στόχος τους είναι το σχέδιο Πισαρίδη για όλους τους αυτοαπασχολούμενους, γι' αυτό και επέβαλαν τεκμαρτή φορολόγηση. Ναι.
1: Ναι, κοιτάξτε, το σχέδιο Πισαρίδη, ό,τι και αν προβλέπει, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας συσχετίσω και με αποδείξεις να σας πω ότι λειτουργεί, ότι είναι αποτέλεσμα αυτή η κατάσταση του σχεδίου. Μπορώ όμως να σας πω ότι δεν υπάρχει σχέδιο για το αντίθετο, για την ανάπτυξη.
0: Ναι, αυτό είναι σίγουρο, φαίνεται ξεκάθαρα.
1: Και να πω και κάτι άλλο, το οποίο είναι πολύ δυσμενές. Υπάρχει ένας δείκτης περιεχομένου εθνικής επιχειρηματικότητας, έτσι ονομάζεται. Είναι ένας δείκτης, ονομάζεται ΕΣΥ. Αυτό βγαίνει από το ΙΟΒΕ, από το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών.
0: Mm.
1: Αυτός ο δείκτης λοιπόν για την Ελλάδα είναι στο 4,3 με άριστα το 9. Που τι σημαίνει αυτό? Ότι ανάμεσα σε 54 χώρες η Ελλάδα κατατάσσεται 42η, δηλαδή σχεδόν τελευταία,
0: ναι,
1: με κριτήριο τις βασικές διαστάσεις επιχειρηματικότητας. Δηλαδή, οι νέοι πλέον δεν επιχειρούν κιόλας, γιατί φοβούνται, βλέπουν την κατάσταση. Ναι, πρέπει να είσαι δηλαδή lunatic, πρέπει να είσαι τρελός για να επιχειρήσεις. Όποιος μου λέει εμένα ότι θέλει να επιχειρήσει, έχει την απεριόριστη εκτίμησή μου. Γιατί καταλαβαίνω ότι αυτός ο άνθρωπος πάει να ανέβει ένα γολγοθά.
0: Βέβαια, είναι όντως είναι άθλος το να επιχειρείς αυτή τη στιγμή
1: και όσοι, άθλος,
0: και όσοι επιχειρούν, ειδικά νέα παιδιά, επιχειρούν μέσα από κάτι προγράμματα που βγαίνουν του ΑΕΔ, πως τα πρώην αυτά προγράμματα.
1: Τα ΕΣΠΑ που λέτε,
0: ναι,
1: τα ΕΣΠΑ
0: ναι,
1: που
0: ναι.
1: Ναι,
0: Και πολλές φορές τώρα... είναι και αποτυχημένη η προσπάθεια που κάνουν οι άνθρωποι αυτοί και βγαίνουν και χρεωμένοι.
1: Θα σας πω, δεν τα καταφέρνουν να τα πάρουν τα ΕΣΠΑ όλοι και ειδικότερα οι νέοι επιχειρηματίες. Θα σας πω γιατί. Γιατί παίρνουν νωρίτερα τα ΕΣΠΑ οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Δεν προλαβαίνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι νέοι επιχειρηματίες δεν προλαβαίνουν να τα πάρουν. Εδώ κάτι πρέπει να γίνει. Για παράδειγμα, όταν κάποιος βρίσκεται στη φάση του startup που λέμε, δηλαδή του νέου επιχειρηματία, δεν μπορεί να περιμένει να πληρώσει με το δικό του κεφάλαιο που έχει και μετά από ένα χρόνο να έρθουν αυτά τα 10.000 ευρώ, τα 15 πόσο δίνουν σαν χρηματοδότηση. Δεν έχει το περιθώριο αυτό, σβήνει η επιχείρηση. Η επιχείρηση πρέπει στην αρχή να έχει μια ροή. Αυτά σας τα λέω και εστιάζομαι στην νεοφυή επιχειρηματικότητα, γιατί καθημερινά βλέπω κόσμο ο οποίος θέλει να επιχειρήσει πραγματικά. Δηλαδή αυτό είναι πολύ καλό ότι υπάρχει το trend που όλοι θέλουν να ανοίξουν μια επιχείρηση, ένα μικρό μαγαζί, ένα κατάστημα. Είναι πολύ καλό αυτό το trend. Αλλά από την άλλη όμως δεν αρκεί για να επιβιώσουν αυτοί οι επιχειρηματίες.
0: Έτσι, έτσι.
1: Και να σας πω και κάτι άλλο σαν νέο, επειδή τώρα το συζητάμε. Εμείς κάθε χρόνο κάνουμε ένα summer camp ως εκπαιδευτικός οργανισμός. Φέτος το summer camp θα το κάνουμε σε όλη την Ανατολική Αττική, δηλαδή εγώ η ίδια θα διδάξω επιχειρήν. Ελεύθερα, δωρεάν, για όλους όσους έρθουν στις εκδηλώσεις επιχειρηματικότητας.
0: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Είναι, σας λέω, δωρεάν, δεν θα πληρώσει κανένας τίποτα. Θα υπάρχουν 3 ώρες εκπαίδευση, βαριά εκπαίδευση, γιατί η επιχειρηματικότητα, ξέρετε, έχει και δύσκολους όρους.
0: Ξέρουμε τον τόπο που θα γίνει.
1: Θα το κάνω, θα σας πω, θα το κάνω σε συνεργασία με δήμους ή με αίθουσες ή εγώ ίδια έχω, ας πούμε, κλείσει κάποιες συγκεκριμένες αίθουσες. Για παράδειγμα, θα κάνουμε στο Μουσείο Μαραθωνίου Δρόμου που είναι δίπλα στο Μαραθώνο. Θα κάνουμε την πρώτη εκπαίδευση. Αυτό το κύκλο, τον κύκλο των δωρεάν ημερίδων επιχειρηματικότητας. Στη συνέχεια όμως θα πάω σε όλους τους δήμους και αναζητώ, μάλιστα εδώ κάνω και ένα κάλεσμα, αν με ακούει κάποιος από ένα δήμο ή έχει μία αίθουσα, να μας την παραχωρήσει και μας δωρεάν, γιατί και εμείς δωρεάν το κάνουμε, έτσι ώστε να έρθει πολύ περισσότερος κόσμος και να παρακολουθήσει τα μαθήματα αυτά.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Κυρία Νίκη λέει, εκτιμώ απεριόριστα την κυρία Βιτινίδη, ότι παρακολουθώ το τελευταίο διάστημα, ένας υπέροχος και ευχάριστος χαρακτήρας. Κυρία Νίκη, επαναλαμβάνω, δεν ξέρω αν την
1: κυρία γνωρίζω. Την ευχαριστώ την κυρία Νίκη, δεν ξέρω ποια κυρία Νίκη είναι, αλλά να σας πω κάτι, επειδή βρίσκομαι καθημερινά στην επικοινωνία με όλους όσους καλούν στη σχολή μας, πραγματικά, όποιος θέλει να με βρει και να μου ζητήσει κάποια υποστήριξη ή κάπου να τον καθοδηγήσουμε, με πολύ μεγάλη μου χαρά, εγώ προσωπικά το κάνω. Όποιος θέλει να καλέσει στη σχολή μας, στην Athens Fashion Club, στα τηλέφωνα είναι γνωστά, τα βρίσκουν, μπορεί να με αναζητήσει, θα με βρει εκεί στο γραφείο ή θα αφήσει ένα μήνυμα στη γραμματεία και θα μπορέσω να τον υποστήριξω. Πολλά ευχαριστώ στην κυρία Νίκη να της πείτε. Να επικοινωνήσει μαζί μου.
0: Χήμαρος η κυρία Βιτινίδου, λέει ο φίλος ο Νίκος, να έρθει στον Άγιο Στέφανο.
1: Στον Άγιο Στέφανο, λοιπόν, με πολύ μεγάλη χαρά ήμουν κιόλα στον Άγιο Στέφανο.
0: Ωραία. Η κυρία Βέρα λέει, κυρία Βέρα, σαν επιχειρηματίας και εγώ το μόνο που θα ήθελα από την κυβέρνηση είναι να μην με κυνηγάει και να μην μου παίρνει ό,τι βγάζω με τη φορολογία. Δεν θέλω τίποτα από αυτούς και καμιά βοήθεια.
1: Να πω κάτι στην κυρία Βέρα.
0: Πολλά συγχαρητήρια στην κυρία, λέει.
1: Κυρία Βέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να γνωριστούμε πάλι. Να γνωριστούμε. Λοιπόν, κοιτάξτε, θα σας πω κάτι το οποίο το πιστεύω πραγματικά. Δεν γίνεται η φορολογία στον επιχειρηματία με το day one που ξεκινάει να ξεκινάει από το 24%. Δεν γίνεται αυτό. Να μπει μια flat φορολογία 15% για όλους. Να αντέχετε,
0: οριζόντια,
1: να μπορεί ο επιχειρηματίας να την πληρώνει και να μην υπάρχει και φοροδιαφυγή.
0: Έτσι.
1: Δεν το θέλει αυτό το κράτος.
0: Να σας το λέω, εγώ το έχω βιώσει προσωπικά στην Κύπρο. 6 χρόνια ήμουνα, 11-12% ήταν η φορολογία. Αυτό.
1: Λοιπόν, τέλος. Τώρα κοιτάξτε πόσο σωστή κουβέντα είναι αυτό που είπατε. Είπατε για την Κύπρο το 10%. Θα σας πάω λίγο πιο μακριά στη Ρουμανία.
0: Ναι.
1: Πώς είναι η φορολογία στη Ρουμανία για μια νέα επιχείρηση? Μάλλον για μια επιχείρηση, όχι για νέα, για μια επιχείρηση.
0: Για πέστε μας.
1: Ξεκινάει τώρα. Θα πάθουν σοκ όσοι το ακούσουν αυτό. Σας το ρωτάω γιατί έχω πάει στη Ρουμανία, έχω ρωτήσει, έχω μάθει.
0: Ναι.
1: Η φορολογία είναι 1% επί των εσόδων για τζίρο μέχρι 500.000 ευρώ. Το ακούσατε? 1%
0: μέχρι 500.000 ευρώ.
1: 1%. Όταν λοιπόν θέλεις να φτιάξεις μία επιχείρηση, για παράδειγμα digital marketing, online, που δεν έχεις το πρόβλημα της έδρας, ναι, γιατί να φτιάξεις την επιχείρησή σου στην Ελλάδα, με έδρα την Ελλάδα, και να μην πας στη Ρουμανία που σου δίνει φορολογικό κίνητρο.
0: Και θα πληρώνω 1% για μέχρι 500.000 ευρώ, μισό εκατομμύριο ευρώ θα πληρώνω.
1: Ακριβώς,
0: 1% φορολογία.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό όλοι οι Έλληνες, κύριε Γαριφάλου, φεύγουν και πάνε στη Ρουμανία και ανοίγουν τις επιχειρήσεις τους εκεί. Οι άνθρωποι είναι απελπισμένοι. Δεν είναι ότι θέλουν να φύγουν από την Ελλάδα. Δεν θέλουν. Κανείς δεν θέλει να φύγει από την Ελλάδα. Έχουμε το καλύτερο κλίμα. Έχουμε την ιστορία μας. Έχουμε την παράδοσή μας. Γιατί να πάμε στο εξωτερικό? Δεν θέλουμε να πάμε στο εξωτερικό.
0: Έτσι.
1: Αλλά μας δίνει τη δυνατότητα η Ελλάδα να μείνουμε εδώ και να επιχειρήσουμε?
0: Όχι. Δυστυχώς όχι. Κυρία Βιντινίδου, θέλω να είμαστε σε επαφή, να παρακολουθούμε τις δράσεις σας.
1: Βεβαίως, να τις αναδείξουμε. Θα με τιμήσετε, κύριε Γαριφάλου, να έρθετε σε μία από τις εκπαιδευτικές ημερίδες που θα κάνω. Θα με τιμήσετε με την παρουσία σας. Θα έρθουμε και Οροπό και Άγιο Στέφανο. Θα πάμε σε πολλές περιοχές. Θα μπορέσετε?
0: Θα το παλέψω ειλικρινά. Γιατί
1: ωραία,
0: θέλω να παρακολουθήσω από κοντά αυτό που κάνετε. Γιατί βλέπω εδώ τα μηνύματα που έρχονται. Σας γνωρίζει κόσμος τελικά από ό,τι βλέπω.
1: Κυκλοφορώ, να σας πω κάτι, κυκλοφορώ πολύ στο διαδίκτυο. Πολλές φορές ανοίγω, μπράβο, την πόρτα στη σχολή και μπαίνει μια κυρία μέσα, μια κοπελίτσα.
0: Σας βλέπω και εγώ, γιατί είμαστε φίλοι στο Facebook.
1: Ναι, και μου λέει, κυρία Μαρλένη, είμαστε φίλοι στο Facebook. Δηλαδή τα social media μας έχουν φέρει πολύ κοντά μεταξύ μας, με πολύ κόσμο. Είναι ένα απλό μέσο. Εγώ συστήνω πάντοτε να τα χρησιμοποιούμε. Είναι σύγχρονα μέσα. Είναι τόσες οι πλατφόρμες. Είναι το Instagram, είναι το TikTok, είναι το Facebook. Ναι, οποιοδήποτε θέλει να επικοινωνήσει μπορεί να με βρει και μέσα από το Facebook. Όποιος θέλει, στείλει ένα μήνυμα.
0: Το διαδίκτυο είναι ένα απίστευτο εργαλείο για την καλυτέρευση της ζωής μας και πρέπει να το βλέπουμε θετικά, να πετάξουμε απ' έξω ό,τι αρνητικό έχει για να κάνουμε καλύτερη,
1: ναι,
0: τη ζωή μας.
1: Κοιτάξτε, αυτό που λέτε είναι αλήθεια. Υπάρχει πολύς θόρυβος και πράγματα άχρηστα στο διαδίκτυο. Δεν τα χρειαζόμαστε όλα. Πρέπει να κάνουμε και μία επιλογή. Δεν μπορούμε να βρισκόμαστε και με τις ώρες στο κινητό. Όχι. Αλλά κοιτάξτε, ακόμα υπάρχει ένας ψηφιακός αναλφαβητισμός. Πρέπει να σας το πω αυτό. Δηλαδή, πολλές φορές έρχονται κυρίες και μου λένε, δεν ξέρω να ανοίξω το email μου. Ακόμα υπάρχει και αυτός ο κόσμος.
0: Θέλει.
1: Οι εποχές περνάνε, έχουμε φτάσει τώρα στην τεχνητή νοημοσύνη. Τι συζητάμε?
0: Έτσι, ναι, σωστά. Λοιπόν, περιμένω να μου στείλετε την πρόσκληση που θα κάνετε αυτή να έρθω.
1: Θα σας στείλω την πρόσκληση, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάντοτε, πάντοτε να έχετε στο μυαλό σας τον μικρομεσαίο επιχειρηματία. Αγωνίζεται, ο αγώνας είναι πολύ μεγάλος. Πάντα να τους υποστηρίζετε.
0: Και είμαστε αντίθετοι σε αυτούς που θέλουν να τους εξοντώσουν. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Ήταν μια πολύ πολύ ευχάριστη παρουσία. Ειλικρινά, μόνο και από τον τόνο της φωνής της και τη διάθεση που είχε, η κυρία Μαρία Βιντινίδου, επιχειρηματίας, θα

0: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Λεωφορείο του ΟΑΣΑ προσέκρουσε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής σε κολόνα του ΔΔΕ επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου στα Άνω Λιώσια. Από την σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά τρεις επιβάτες, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών για τον απεγκλωβισμό και την ασφάλεια των υπόλοιπων. Οι τραυματίες διακομίστηκαν άμεσα με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Αυτοκόλλητα διαφημίσεων τουρκικού μεσητικού γραφείου έκαναν την εμφάνισή τους σε κεντρικά σημεία της Αλεξανδρούπολης, προωθώντας ανοιχτά αγοροπολισίες ακινήτων και κατασκευαστικά έργα στην ευαίσθητη περιοχή του Εύρου. Το γεγονός αυτό, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Voice News, φέρνει στην επιφάνεια την μεθοδευμένη προσπάθεια οικονομικής διείσδυσης τουρκικών κεφαλαίων στην Θράκη, η οποία πραγματοποιείται ανεμπόδιστα την ώρα που η κυβέρνηση παραμένει απαθής και αδρανής, χωρίς να λαμβάνει κανένα μέτρο για την προστασία των συνόρων μας από τέτοιου είδους μεθοδεύσεις. Μπροστά σε αυτή την κυβερνητική ολιγορία, οι τοπικοί φορείς απαιτούν πλέον προστασία των συνόρων μόνοι τους, κάνοντας αυστηρούς ελέγχους στις παραμεθόριες συναλλαγές, με την εκκλησία και την αυτοδιοίκηση να εκπέμπουν σήμα κινδύνου προς τους πολίτες, καλώντας τους να προστατεύσουν την ελληνική γη μόνοι τους και τις περιουσίες τους. Σε μια καθοριστική στροφή πολιτικής, η Ολλανδία εφαρμόζει αυστηρή απαγόρευση της μπούρκας και κάθε ενδύματος που καλύπτει το πρόσωπο σε κρίσιμους δημόσιους χώρους, όπως τα σχολεία, τα κυβερνητικά κτίρια και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το μέτρο αυτό, το οποίο θεσπίστηκε με γνώμονα την δημόσια ασφάλεια και την ανάγκη αναγνώρισης των πολιτών, αποκλείει πλέον την είσοδο όσων φέρουν τέτοια ενδύματα ακόμη και σε νοσοκομιακές μονάδες της χώρας. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως απάντηση στην έντονη κοινωνική πίεση που καταγράφεται σε ολόκληρη την Ευρώπη, με τις κυβερνήσεις να αναγκάζονται πλέον να λάβουν δραστικά μέτρα απέναντι στο απροχώρητο πρόβλημα της ανεξέλεγκτης παράνομης μετανάστευσης και της αλλίωσης της δημόσιας καθημερινότητας. Και τώρα ο καιρός. Για σήμερα αναμένεται ηλιοφάνεια με παροδικές τοπικές νεφώσεις. Υπάρχει πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα ανατολικά, οι οποίες θα περιοριστούν μέχρι τις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 με 5 μποφόρ, ενώ τοπικά στα ανατολικά θα φτάσουν έως και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, με τον υδράργυρο να κυμαίνεται από τους 20 έως τους 28 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Ο Λόγος των Πολίτη με τον Γιώργο Γαριφάλου.
2: Ο Γιάννης Σιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Μάχη FM κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και κάθε Κυριακή 12 με 2.

0: Λοιπόν, εδώ επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, 8 λεπτά μετά τις 9, 13 Ιουνίου του 2026 και πάμε να πάρουμε μια ακτίδα ελπίδας έτσι, γιατί καμιά φορά πρέπει να αναδεικνύουμε και τα καλά. Ευτυχώς που υπάρχουν και κάποιοι που μέσα σε αυτή τη μαύρη, μίζερη διαδικασία που μας έχουν βάλει διαβάζουμε τέτοιες ειδήσεις και μας δίνουν λίγο θάρρος. Βλέπω ένα δημοσίευμα μόλις πριν από λίγο από το Voice News που λέει ότι ο Μητροπολίτης Κυθήρων και Αντικυθήρων Σεραφείμ ανακοίνωσε ότι προτίθεται να διαθέσει σχεδόν το σύνολο της αύξησης των αποδοχών του για την ενίσχυση κοινωνικών δράσεων με έμφαση στη δημιουργία κατοικιών για γιατρούς και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στα Κύθυρα. Η απόφαση αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντονου δημόσιου διαλόγου για τις μεσολογικές αυξήσεις των ιεραρχών της Εκκλησίας της Ελλάδος και ο Μητροπολίτης σε εκτενή δήλωσή του εξέφρασε τη λύπη του για τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, σημειώνοντας ότι τέτοιου είδους παρεμβάσεις μπορούν να μετατραπούν σε ουσιαστική κοινωνική προσφορά. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης θα κατατίθεται σε λογαριασμό του Φιλανθρωπικού Σωματείου Φιλοστοργία Τσιριγότικη Κοινωνική Φροντίδα, το οποίο δραστηριοποιείται σε θέματα κοινωνικής μέρημνας και υποστήριξη ευάλωτων ομάδων. Κεντρικό ζήτημα για την πρωτοβουλία από αυτή αποτελεί το στεγαστικό πρόβλημα στο νησί, το οποίο όπως επισημαίνεται έχει οδηγήσει σε σημαντικές ελλείψεις γιατρών και εκπαιδευτικών. Ο Μητροπολίτης υπογραμμίζει ότι η αδυναμία έβρεσης κατοικίας αποτρέπει πολλούς επαγγελματίες από το να επιλέξουν τα Κύθυρα ως τόπο εργασίας, δημιουργώντας κενά σε κρίσιμους τομείς όπως η υγεία και η παιδεία. Όπως σημειώνει, στόχος είναι η δημιουργία κινήτρων ώστε να καλυφθούν οι υπάρχουσες θέσεις και να ενισχυθούν οι δημόσιες υπηρεσίες του νησιού μέσα από την κατασκευή καταλυμάτων και την παροχή υποστηρικτικών παροχών. Ο ίδιος καταλήγει ότι η πρωτοβουλία αυτή μπορεί να αποτελέσει προζύμι για ευρύτερη κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των απόδημων Κυθυρίων με σκοπό την ενίσχυση της ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής στο νησί. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Κάποιοι Μητροπολίτες δεν έχουν αντιδράσει με αυτόν τον τρόπο. Τουλάχιστον βλέπουμε ότι κάποιοι σαν τον κύριο Σεραφείμ, το Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων, διαθέτει την αύξηση αυτή που του δόθηκε για αυτό το σκοπό. Αντίθετα, όπως είχα αποκαλύψει πριν από ένα μισή μήνα περίπου, ο Αρχιεπίσκοπος, ο κύριος Ιερώνυμος, έψαχνα, έκανα μια έρευνα, γιατί μου ήρθε σαν καταγγελία, σαν αναφορά μου ήρθε και κάθισα και το ψάξα. Ήθιστε στη Σιβητανίδιο σχολή εδώ στην Καλλιθέα ήθιστε να προεδρεύει βάσει νόμου να προεδρεύει ο εκάστοτε αρχιεπίσκοπος. Αυτός ο άνθρωπος που πολλές φορές μπορεί να μην έχει πατήσει και ποτέ το πόδι του σε αυτή τη σχολή, τη Σιβητανίδιο επαναλαμβάνω, κάθοντας και ψάχνοντας στο διαδίκτυο, ανακάλυψα μέσα από τη Διάβγεια ότι κάθε μήνα μπαίνουν στο ιδιαίτερα απεχηλό μισθό του Αρχιεπισκόπου 850 ευρώ, μάλλον κυμαίνεται 850 ευρώ συνήθως στο μισθό του Αρχιεπισκόπου. Α, προχθές ξαναμπήκα στη Διάβγεια, είχαν μπει 1100, 1150, πιθανόν έχει μπει και η αύξηση, κάτι τέτοιο γίνεται. Λοιπόν, αυγατίζει ο Αρχιεπίσκοπος. Αντίθετα, υπάρχουν Μητροπολίτες που αντιδρούν με αυτόν τον τρόπο και τα διαθέτουν ως κίνητρο για κάποιους ανθρώπους για την υγεία, για την παιδεία, που θέλουν να πάνε και να ζήσουν το υπόλοιπο της ζωής τους και της επαγγελματικής τους καριέρας σε ένα νησί όπως τα Κύθυρα. Παιδεία τώρα, λέω παιδεία. Η παιδεία, πολλές φορές οι σχολές, τα ιδρύματα και όλα αυτά, όπου υπάρχει πανεπιστήμιο, λέει υπάρχει ζωή, υπάρχει ζωντάνια. Μια πόλη ζει τελείως διαφορετικά από ένα άλλο μέρος που δεν έχει πανεπιστήμια. Γι' αυτό το λόγο και παλεύουν πολλοί άνθρωποι να ιδρύονται τμήματα, πανεπιστημιακά ιδρύματα στον τόπο τους, και ένας από αυτούς είναι ο κύριος κάτσε για να μην κάνω και το λάθος, γιατί με τα ονόματα λίγο καμιά φορά, ο κύριος Καρτσιάρης Παναγιώτης είναι μέλος της Επιτροπής Κίνησης Πολιτών για την δημιουργία ιδρυμάτων στην Αχαΐα, εκεί στη Δυτική Ελλάδα. Και θέλω να το συζητήσουμε μαζί, να μας πει τον προβληματισμό του, να μας πει για την κίνηση που κάνουν και για όλη αυτή την προσπάθεια μαζί με άλλους συναδέλφους του εκεί, με συμπολίτες του, για αυτό το μαρασμό που έχει υποστεί όλη η Δυτική Ελλάδα σε αυτή την ιστορία των ιδρυμάτων που έχουν καταργηθεί και προσπαθούν να επανιδρύσουν. Λοιπόν, κύριε Σκαρτσιάρη, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση αυτή.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα και στους ακροατές σας. Και συγχαρητήρια που δίνετε το λόγο στον πολίτη.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Θα μου επιτρέψετε πριν μπούμε στο θέμα το δικό μας, ναι, για ΙΗ στην Ηλία,
0: ναι,
1: να κάνω ένα μικρό σχόλιο για την αύξηση των Μητροπολιτών, αν επιτρέπετε.
0: Φυσικά και επιτρέπετε.
1: Κύριε Γαριφάλου, ασφαλώς πρέπει να σεβόμαστε τους θεσμούς. Υπήρξε αυτή η αύξηση για τους Μητροπολίτες. Είπατε προηγουμένως ότι ένας Μητροπολίτης προσφέρει τα χρήματά του για το συγκεκριμένο σκοπό.
0: Σωστά.
1: Ευελπιστώ λοιπόν και ευελπιστούμε ότι στην πορεία και άλλοι Μητροπολίτες θα το πράξουν αυτό.
0: Θα ακολουθήσουν το παράδειγμα του Σεραφείμ.
1: Ακριβώς. Και ήδη και εμείς εδώ αισθανόμαστε ιδιαίτερη τιμή και χαρά που έχουμε έναν σεμνό Μητροπολίτη, τον κύριο Αθανάσιο Βήτα, ο οποίος πάντοτε κινείται πολύ απλόχερα, γνωρίζοντας και κατανοώντας τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας.
0: Έτσι.
1: Κλείνουμε αυτό και πάμε στο θέμα που είναι να συζητήσουμε. Είμαστε από το νομό Ηλίας.
0: Okay.
1: Ανήκουμε στη Δυτική Ελλάδα. Στη Δυτική Ελλάδα ανήκουμε τρεις νομοί. Αχαΐα, Ηλία, Έτωρο, Ακαρνανία. Πριν από 2,5 χρόνια περίπου υπήρξε η φαϊνή ιδέα, δεν το κρύβω, εγώ είμαι ο υπεύθυνος της κίνησης πολιτών για ΕΗ στην Ηλία.
0: Ναι.
1: Την κίνηση την απαρτίζουν περίπου 200 άτομα το οργανόγραμμα της κίνησης.
0: Αν επιτρέπετε, τι επαγγέλλεστε?
1: Εγώ είμαι εκπαιδευτικός, ήμουν χρόνια διευθυντής σε δημόσια σχολεία, δημόσια ΙΕΚ, και στην πορεία, επειδή μου άρεσε πάρα πολύ η εκπαιδευτική διαδικασία και ιδιαίτερα ο θεσμός των ΙΕΚ, δημιούργησα τη δική μου σχολική μονάδα, το τεχνολογικό ελληνορωσικό ΙΕΚ στην περιοχή μου.
0: Άρα έχετε, αντιλαμβάνεστε πολύ καλύτερα από έναν απλό πολίτη τη σημασία το να λειτουργούν τέτοια ιδρύματα στον τόπο σας, και δεν κρύβω και σίγουρα θα μου το επιβεβαιώσετε ότι τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα η Δυτική Ελλάδα βρίσκεται σε ένα μαρασμό, εκπαιδευτικό μαρασμό και οικονομικό και κοινωνικό, γενικότερα υπάρχει πρόβλημα.
1: Εδώ θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω εν μέρη.
0: Ναι.
1: Διαφωνώ συμφωνώντας, λέγοντας το εξής, ότι η Αχαΐα, ο νομός της Αχαΐας, εκεί στην Πάτρα είναι το Πανεπιστήμιο Πατρών.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι, συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα της χώρας. Έχει περίπου 30.000 φοιτητές το Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Πώς έχει γίνει η κατανομή των τμήματων? Το Πανεπιστήμιο της Πάτρας έχει 7 σχολές, 31 τμήματα προπτυχιακά, 52 τμήματα μεταπτυχιακά και, όπως προηγουμένως είπα, 30.000 φοιτητές.
0: Okay.
1: Πάμε στο διατάφτα. Ο νομός Αχαΐας έχει 305.000 πληθυσμό. Εκεί λοιπόν φιλοξενούνται 30.000 φοιτητές μόνο στην Πάτρα.
0: Ωραία.
1: Και λειτουργούν 31 πανεπιστημιακά τμήματα. Ο νομός Έτωρο Ακαρνανίας, αφού ανήκουμε στην ίδια περιφέρεια,
0: ναι,
1: ο οποίος έχει πληθυσμό περίπου 190.000, έχει μόλις 2.000 φοιτητές και 4 πανεπιστημιακά τμήματα. Και ασφαλώς αυτό που πρέπει να τονίσουμε, ο δικός μας ο νομός Ηλίας, ο οποίος σήμερα έχει από 200.000, έχει φτάσει 150.000 ο πληθυσμός, έχει προπτυχιακούς φοιτητές 0 και πανεπιστημιακά τμήματα 0. Δηλαδή, εδώ θα έπρεπε, θα μου επιτρέψετε να συνεχίσω, να πω και στον Όμορο, το διπλανό μας, τη διπλανή μας περιφέρεια,
0: ναι,
1: την περιφέρεια Πελοποννήσου. Η περιφέρεια Πελοποννήσου απαρτίζεται από 5 νομούς. Εκεί λοιπόν, στην περιφέρεια Πελοποννήσου που λειτουργεί το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, έχει 9 σχολές, 22 τμήματα προπτυχιακά, 36 μεταπτυχιακά και έχει 15.000 φοιτητές, δηλαδή τους μισούς από ό,τι έχει το Πανεπιστήμιο Πατρών. Προσέξτε λοιπόν τι άριστη κατανομή έχει γίνει από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου βάσει πληθυσμού σε κάθε νόμο.
0: Ναι.
1: Η Μεσσηνία. Η Μεσσηνία είναι περίπου όσο η Ηλία.
0: 200.000, περίπου 200.000 κόσμο.
1: 146.000.
0: Α, 146.
1: Είναι λίγο πιο κάτω από την Ηλία.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, έχει 5.000 φοιτητές. 8 πανεπιστημιακά τμήματα.
0: Ωραία.
1: Πάμε στην Αρκαδία, που ξέρετε η μισή Ηλία, στην Ηλία η μισή είναι Αρκάδες. Γιατί πολύ παλαιότερα, επειδή σαν τάγουνα τα μέρη, κατέβαιναν έτσι για εργασίες εδώ πέρα και παρέμειναν.
0: Μπράβο, σωστά.
1: Λοιπόν, στην Αρκαδία, η οποία έχει 77.000, δηλαδή ο μισός πληθυσμός της Ηλίας, έχει 3.100 φοιτητές, 5 πανεπιστημιακά τμήματα. Πάμε στη Λακωνία. Στη Λακωνία είναι 84.000 οι κάτοικοι, έχει περίπου 2.000 φοιτητές και 2 πανεπιστημιακά τμήματα. Πάμε Αργολίδα. 93.000 ο πληθυσμός, 1.150 περίπου φοιτητές, 2 πανεπιστημιακά τμήματα. Η Κόρυνθος πάλι έχει 1.100 φοιτητές και 2 πανεπιστημιακά τμήματα.
0: Λοιπόν, πριν μία δεκαετία η Ηλία είχε 3 σχολές, 2 στον Πύργο και 1 στην Αμαλιάδα.
1: Άρα πολύ σωστά.
0: Άρα υπάρχουν υποδομές. Σε άλλες δομές χωρίς καν να υπάρχουν υποδομές, βλέπω ότι η κυβέρνηση πολλές φορές δίνει, η κάθοτε κυβέρνηση δίνει μέχρι και κλειστά στρατόπεδα για δημιουργία πανεπιστημιακών τμήματων. Και από ό,τι καταλαβαίνω, ενώ οι υπόλοιποι νομοί βρίσκονται σε σχετικά καλά επίπεδα, ο νομός της Ηλίας βρίσκεται σε αυτή τη φάση. Γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό?
1: Λοιπόν, κύριε Γαριφάλου, μας ξύνετε πληγές οι οποίες μας πονάνε. Πρόσφατα υπήρξε πίστοση 116 εκατομμύρια για δημιουργία φοιτητικών εστιών στη Θεσσαλία, στο Βόλο.
0: 116
1: εκατομμύρια για να φτιαχτούν 800 περίπου φοιτητικές εστίες.
0: Ωραία.
1: Προσέξτε λοιπόν, γιατί θέλουμε να είμαστε δίκαιοι και αντικειμενικοί. Είπα για έναν ταπεινό Μητροπολίτη ο οποίος αγαπάει το ποιμνιό του στην πράξη και όχι στα λόγια.
0: Μπράβο.
1: Ο Μητροπολίτης μας, η Μητρόπολη Ηλίας, προσφέρει στην πολιτεία για το καλό της κοινωνίας 400 φοιτητικές εστίες δωρεάν. Δεν θα επιβαρυθεί η πολιτεία για διαμονή φοιτητών.
0: Για πέστε μου ξανά, στη Θεσσαλία δίνουν 116
1: εκατομμύρια
0: για πόσες κλίνες?
1: 800 φοιτητικές εστίες.
0: Για 800 μισό λεπτό για το κύριε,
1: ναι,
0: για να το καταλάβει ο κόσμος. 100, και ο Θοδωρής εδώ που με βλέπει από το τζάμι απέναντι και απορεί, 116 εκατομμύρια για 800 φοιτητικές εστίες.
1: Ναι, και κάποιες άλλες παρεμβάσεις εσωτερικές που θα γίνει και όλα αυτά και τα λοιπά.
0: Ταυτόχρονα στην Ηλία ο Μητροπολίτης διαθέτει 400 τέτοιες εστίες. Που σημαίνει ότι κερδίζει το ελληνικό κράτος, για να μην πω τα 50 εκατομμύρια, εγώ θα πω 40-30 εκατομμύρια.
1: Όχι μόνο αυτό προσφέρει ο Μητροπολίτης μας,
0: ναι,
1: προσφέρει και 50 στρέμματα δωρεάν.
0: Ορίστε.
1: Τα οποία τα προσέφερε και τότε για να δημιουργηθούν τα κτίρια για τα ΑΤΕΗ στην Ηλία, στον Πύργο συγκεκριμένα. Καταλαβαίνετε δηλαδή, και θα σας πω και κάτι, μία είδηση, ότι πλέον παρακαλέσαμε και έγινε κατανοητό από το σεβασμιότητα, από το σεβασμιότατο, ότι πρέπει να ηγηθεί ο ίδιος αυτής της προσπάθειας.
0: Φυσικά.
1: Γιατί
0: φυσικά
1: είναι ένας θεσμός ο οποίος ενώνει.
0: Φυσικά.
1: Και επί ευκαιρίας λοιπόν, επειδή οριστικοποιήθηκε και η ημερομηνία αυτής της συγκέντρωσης του καλέσματος,
0: ναι,
1: για τις 27 του μηνός, ημέρα Σάββατο, η ώρα 18:30 το απόγευμα.
0: 27 Ιουνίου να ακούσει ο κόσμος. Σάββατο.
1: 27 Ιουνίου, ημέρα Σάββατο, στις 18:30, στις 18:30 το απόγευμα, στο συνεδριακό χώρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας, θα έχει καλέσει όλους τους θεσμικούς παράγοντες του νομού για τη διεκδίκηση της δημιουργίας ΑΕΗ στην Ηλία.
0: Μου στέλνει ένας ακροατής που σας ακούει και λέει, αν δεν κάνω λέει λάθος, στην Αμαλιάδα υπήρχε μέχρι και λέσχη φοιτητών όπου μπορούσαν να παρέχουν στους φοιτητές και τα βασικά γεύματα. Ισχύει αυτό?
1: Η Αμαλιάδα, στο Δήμο Ηλίδα στην Αμαλιάδα,
0: ναι,
1: που λειτουργούσε το γεωπονικό τμήμα, μιλάμε για εκτάσεις απέραντες,
0: ναι,
1: και πολύ κατάλληλες υποδομές. Στον πύργο μπορεί να υπήρχε πρόβλημα, γιατί εκεί συστεγαζόταν τα ΑΤΕΗ με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, βέβαια σε διαφορετικούς χώρους. Ήταν ένα γυμνάσιο το οποίο είχε δημιουργηθεί, το οποίο ήταν προσωρινά, μέχρι που να δημιουργηθούν και τα δικά της κτίρια, να δημιουργηθούν τα κτίρια εδώ στον πύργο.
0: Άρα εγώ βλέπω ότι η λέσχη υπάρχει, κλίνες υπάρχουν, προσφορές υπάρχουν με στρέμματα που προσφέρει η Μητρόπολη. Λοιπόν, πού κολλάει το θέμα, αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Πού κολλάει το θέμα? Δεν θέλω να το να μηδενίσω κάποιους ανθρώπους, αλλά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που εκλέγονται μέσα από την ψήφο του ελληνικού λαού, ούτως ώστε να διεκδικούν για τον τόπο τους κάτι καλύτερο. Είναι ανικανότητα κάποιων πολιτευτών, κάποιων βουλευτών, κάποιων. Δεν ξέρω, δεν θέλω σας λέω να μηδενίζω, αλλά δεν ξέρω.
1: Κύριε Γαρεφάλου,
0: υπάρχουν όλα αυτά. Ναι.
1: Εμείς ως Πανελληνιακή Κίνηση Πολιτών θέλουμε να είμαστε δίπλα στα θεσμοθετημένα όργανα, τα οποία, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, έχουν εκλεγεί από τους πολίτες. Δεν θέλουμε να υπονομεύσουμε κανέναν, όπως επίσης δεν μπαίνουμε και στη διαδικασία τι έγινε χθες, τι δεν έγινε, ποιοι ευθύνονται, ποιοι δεν ευθύνονται. Γνωρίζουμε, ασφαλώς γνωρίζουμε. Εμείς κοιτάζουμε πώς μπορούμε να κερδίσουμε το αύριο. Έχουμε μπει σε αυτή τη λογική, ότι οι ευθύνες υπάρχουν πάρα πολλές, είναι γνωστό. Όμως από την άλλη πρέπει να πούμε και το εξής, ότι δεν νομίζουμε ότι υπάρχει κάποιο θεσμοθετημένο όργανο το οποίο δεν θέλει. Όλοι θέλουν. Μπορεί να χειρίζονται κάπως λάθος κάποιες διαδικασίες και καταστάσεις. Αλλά στην ουσία άπαντες επιθυμούν τη δημιουργία ΑΕΗ στην Ηλία. Από εκεί και πέρα, πλέον, επειδή η διαδικασία αυτή ως κίνηση εμείς δραστηριοποιούμεθα εδώ και 2 χρόνια, έχουμε διαπιστώσει ότι όταν έχεις μπάρμπα στην κορώνη, φέρεις και το αποτέλεσμα. Πρέπει να είσαι στο κουκλάδιο των αποφάσεων. Εάν δεν είσαι στο κουκλάδιο των αποφάσεων, δυστυχώς δεν καταφέρνεις. Αυτή είναι μια θλιβερή πραγματικότητα η οποία ροκανίζει τον νομό μας.
0: Άρα,
1: και γιατί σας το λέω αυτό,
0: ναι,
1: και γιατί σας το λέω, κύριε Γαρυφαλού. Εμείς χαιρόμαστε για την πρόοδο της Αχαΐας, της Αρκαδίας, της Μεσσηνίας κτλ. Αλλά πάνω απ' όλα όμως ενδιαφερόμαστε για τον νομό μας. Προσέξτε την Αρκαδία. Την Αρκαδία, πέρα από τους 3.000 φοιτητές που έχει και την έδρα το Πανεπιστήμιο εκεί, ασφαλώς υπάρχει και στρατόπεδο, ασφαλώς υπάρχουν και φυλακές. πριν ένα χρόνο δημιουργήσανε σχολεία στη φυλάκων. Πριν ένα χρόνο. Και θα φιλοξενεί κατά καιρούς περίπου χίλιους που θα εκπαιδεύουν, χίλιους αστυνομικούς. Πέρα από αυτό, στη βιομηχανική ζώνη της Τρίπολης,
0: ναι,
1: μόνο 10 φαρμακοβιομηχανίες που πάνε συν υπόλοιπες βιομηχανίες, δημιουργούνται 5.500 νέες θέσεις εργασίας. Και πρόσφατα, έτσι πριν το εαρινό εξάμηνο, ξεκίνησε και μία σχολή φαρμάκων. Επίσης στη Λακωνία δημιουργείται μία εφάμιλη φυλακή, όπως είναι η μεγάλη φυλακή που έχουμε στην Αθήνα, επάνω στον Κορυδαλό, στη Μεγαλούπολη. Βλέπετε λοιπόν, εκεί δημιουργούνται.
0: Υπάρχει ανάπτυξη.
1: Να πάμε στη Λακωνία. Δημιουργήθηκε πέρσι στη Λακωνία, στη Νεάπολη συγκεκριμένα, που η Νεάπολη, ένα παραθαλάσσιο μέρος το οποίο έχει 2.000 κατοίκους, δημιουργήθηκε σχολή εμπορικού ναυτικού. Και ξέρετε ποιο είναι το οξύμορο σε αυτή την υπόθεση? Ότι βλέπουμε και διαπιστώνουμε ότι παντού δημιουργούνται πανεπιστημιακά τμήματα. Να μην σας πω στη Λευκάδα δημιουργείται επιπλέον. Να μην σας πω στην Καστοριά δημιουργούνται επιπλέον πανεπιστημιακά τμήματα. Στη Μυτιλήνη, στην Καστοριά έγινε πριν από 5 μήνες, έγινε πάλι σχολή στη φυλάκων. Σε χρόνο ντεντέ. Σε 6 μήνες πάρθηκαν αποφάσεις, υπήρξαν χρηματοδοτήσεις και ξεκίνησε η σχολή στη φυλάκων.
0: Yes. Λέει η κυρία Δέσποινα, οδηγός ταξί, μήπως θέλουν, λέει, να ιδρύσουν ιδιωτικές σχολές εκεί και γι' αυτό υπάρχουν εμπόδια?
1: Θα σας πω κάτι.
0: Ναι.
1: Εμείς ως κίνηση πολιτών ξεκινήσαμε πρώτα με αυτό το σκεπτικό, γνωρίζοντας όταν κλείνει κάτι είναι λίγο δύσκολο να ξανανοίξει.
0: Ναι.
1: Και εν ώψη του νομοσχεδίου που πέναγε για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, μη κερδοσκοπικά, και επειδή εγώ έκανα και τη δική μου σχολική μονάδα, ήμουνα 35 χρόνια στη δημόσια εκπαίδευση και μετά έκανα δική μου σχολική μονάδα.
0: Ναι.
1: Εγώ έφυγα από τον πύργο που είναι η Μητρόπολη, ο οποίο έχει το μεγαλύτερο πληθυσμό, γνωστό στην περιοχή, και την έκανα σε έναν άλλο δήμο, στο Δήμο Πηνιού. Εκεί, γιατί πήγα εκεί? Γιατί υπήρξαν σύνομα δελεαστικά κίνητρα. Μου δόθηκαν σύνομα, το τονίζω, δελεαστικά κίνητρα, δηλαδή ένα παλιό σχολείο το οποίο ήταν ερυπωμένο, το ξαναζωντάνεψα και δημιούργησα εκεί τη σχολική αυτή υποδομή.
0: Ναι, αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό, σωστά.
1: Θα σας πω για τα μη κρατικά που λέτε.
0: Λίγο σύντομα για να κλείσουμε.
1: Ναι, ναι. Εμείς άρα λέμε, εδώ στην Ηλία μπορεί να έρθει κάποιο μη κρατικό πανεπιστήμιο τη στιγμή που υποχρεούται να φτιάξει 3 πανεπιστημιακές σχολές. Γνωρίζουμε ότι θα έκαναν τα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως είναι η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, και μπορούσαν να έρθουν στην Ηλία, αφού η πολιτεία κατ' εξαίρεση για την Ηλία, γιατί είμαστε μοναδικός νομός ο οποίος δεν καταγράφεται στο χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, να δώσει κίνητρα σε ένα μη κρατικό. Τι εννοούμε κίνητρα? Δηλαδή 3 εκατομμύρια είναι τα παραβολά τους. Θα μπορούσε να πει η πολιτεία, που έχει το μαχαίρι και το υποπόνι, όποιος δημιουργήσει μια πανεπιστημιακή σχολή στην Ηλία, δεν θα πληρώσει τα παράβολα. Ή μπορούμε να παραχωρήσουμε αυτό μια δημόσια έκταση ή οτιδήποτε κτλ.
0: Έτσι
1: ξεκινήσαμε. Αλλά δυστυχώς φάγαμε κλειστές πόρτες, ήρθαμε με 5-6-7 πανεπιστήμια μη κρατικά, φάγαμε πόρτα, υπό την έννοια ότι είναι στα ξεκίνηματά τους και θέλουν να επενδύουν και να δημιουργούν εκεί που είναι ο μισός πληθυσμός της Ελλάδας. Και έτσι λοιπόν συνεχίσαμε λοιπόν για δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση στο νομό μας.
0: Παλέψτε τόσο μπορείτε. Θα κλείσουμε με ένα σχόλιο από ένα φίλο, το Θανάση από το Περιστέρι, που λέει: και ο μακαριστός Μητροπολίτης Γερμανός, αλλά και ο νυν Μητροπολίτης Ηλίας ήταν και είναι της προσφοράς. Άπειρα ιδρύματα στην Ηλία από τη Μητρόπολη. Αξίζει να το πούμε αυτό.
1: Βεβαίως, αυτή είναι η πραγματικότητα. Το γνωρίζει όλη η Ηλία και ιδιαίτερα ο μακαριστός ο Αθανάσιος και ο σημερινός Μητροπολίτης μας είναι πάντοτε δίπλα στην παιδεία και στην εκπαίδευση και πολύ απρόχερα βοηθούν στον τομέα και στην κατεύθυνση αυτή.
0: Κύριε Σκαλτσιάρη, θα παρακολουθούμε το θέμα στενά. Ξέρω ότι έχετε επαφές τις επόμενες μέρες με κάποιους φορείς, ούτως ώστε να βοηθήσετε να αναδείξετε ακόμα περισσότερο το θέμα. Και ελπίζω και εμένα μου μυρίζετε ότι θα δοθεί λύση στο τέλος, εφόσον υπάρχει η παρέμβαση του Μητροπολίτη. Νομίζω ότι θα βρεθεί άκρη.
1: Ήδη την επόμενη εβδομάδα μας έχουν καλέσει στη Βουλή ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης για να συζητήσουμε διαζώσεις το συγκεκριμένο θέμα.
0: Είδες ότι υπάρχουν και κάποια κόμματα που ενδιαφέρονται και σας ακούνε.
1: Θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, δεν θέλουμε όμως να μας ακούνε. Έχουμε δει αρχηγούς κομμάτων. Δεν ξεχωρίζουμε το χρώμα μας, το κόμμα μας, εμάς είναι η ηλία.
0: Μπράβο.
1: Πρωτίστως αυτό τονίζουμε. Και γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Από εκεί και πέρα όλοι συμφωνούν. Όλοι συμφωνούν. Από πρωθυπουργός μέχρι βουλευτές. Από δημάρχους μέχρι οτιδήποτε. Ότι ναι, το αίτημά μας είναι δίκαιο.
0: Ναι, στην πράξη
1: όμως,
0: είναι τι κάνουμε.
1: Στο διατάφτα.
0: Έτσι.
1: Αυτό μας κούρασε όχι μόνο εμάς και όλους τους πολίτες της Σιλίας. Τους έχει κουράσει. Συμφωνούμε, αλλά τι κάνουμε.
0: Έτσι, το διατάφτα, σωστά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Να είστε καλά. Εμείς ξέρετε ότι έχετε ανοιχτή γραμμή με εμάς. Ό,τι θέλετε, είμαστε ανοιχτοί να αναδεικνύουμε όλα τα θέματα της περιοχής.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ και όλοι κάνουμε το αυτονόητο.
0: Έτσι. Την πατρίδα βοηθάμε πάνω απ' όλα. Να είστε καλά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Να είστε καλά, κύριε Σκαλτσιάρη. Λοιπόν, εκπρόσωπος ιδρυτής της κίνησης πολιτών της Ηλίας, εκεί της Αχαΐας. Πάμε σε ένα μικρό σύντομο μουσικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε να κλείσουμε το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής με τον κύριο Οδυσσέα Μανιά, πρώην αντιπρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου της Κυλλήνης, εκπρόσωπο της αντιπολίτευσης στο Δήμο Κυλλήνης, αλιέας. Εκεί να ακούσετε τώρα ενδιαφέροντα πράγματα για τα υδροπλάνα, τη φούσκα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, πριν πάμε στον επόμενο καλεσμένο, να πούμε ότι σήμερα το πρωί είχαμε ένα τραγικό δυστύχημα στις 7.30 στη Σύνδο, όταν μία 56χρονη εργαζόμενη στη βιομηχανική εκεί περιοχή της Σύνδου, στη Δυτική Θεσσαλονίκη, συνεθλίβει από ένα βιομηχανικό πλυντήριο στην επιχείρηση που εργαζότανε και δυστυχώς έχασε τη ζωή της. Δεν ξέρουμε περισσότερα για το θέμα. Τραγικά. Να πηγαίνεις στη δουλειά σου και να μην γυρίζεις πίσω. Πραγματικά είναι τραγικές ειδήσεις αυτές. Λοιπόν, τώρα έχω και άλλα μηνύματα εδώ. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο και θέλω να ακούσουμε τον καλεσμένο μας, θέλω να πάμε, θα πάρω το υδροπλάνο από τον Πειραιά και θα πάω στην Κυλλήνη, στο τρίτο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, να πάω εκεί να βρω τον Οδυσσέα το Μανιά, που έχει διατελέσει αντιπρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, είναι επικεφαλής αντιπολίτευσης, είναι αλιέας, και να μου πει εκεί μπορώ να πηγαίνω έρχομαι με το υδροπλάνο στην Κυλλήνη ή είναι τελικά μια φούσκα, γιατί βλέπω κάτι βίντεο ότι τελικά όλη αυτή η ιστορία αποδεικνύεται σε μια τεράστια πολιτική και όχι μόνο απάτη. Λοιπόν, κύριε Μανιά, καλημέρα. Καλημέρα, θα προσγειωθούμε ασφαλείς εκεί με το υδροπλάνο?
1: Δυστυχώς δεν θα προσγειωθείτε καθόλου. Δυστυχώς υδροπλάνο ακούμε εδώ και 7-8 χρόνια, ναι, που κυβερνάει ως δήμαρχος του Δήμου Δραβίδας Κυλλήνης ο Γιάννης Λέτζας, ο οποίος μας έχει φλωμώσει στα παχιά τα λόγια, που συνοδεύονται αυτά με τους βουλευτές του αντίστοιχου της Νέας Δημοκρατίας στο νομό Ηλίας. Μας φέρανε εδώ πέρα τις προάλλες, συγκεκριμένα στις 6 Μαρτίου, ένα υδροπλάνο ως δοκιμαστική πτήση και μας υποσχεθήκανε ότι θα ξεκινήσουν τα δρομολόγια. Τα δρομολόγια δεν έχουν ξεκινήσει, δεν έχει γίνει καμία υποδομή στο λιμάνι της Κυλλήνης. Όλο αυτό είναι μία φούσκα. Το λιμάνι της Κυλλήνης, να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι το τρίτο λιμάνι στην Ελλάδα σε επιβατική κίνηση, με 2,5 εκατομμύρια διερχόμενους ταξιδιώτες, αφού η Κυλλήνη συνδέει τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την Ιθάκη.
0: Μπράβο. Και κατ' επέκταση την Ιταλία και... Βέβαια.
1: Αυτή τη στιγμή η Κυλλήνη είναι η πύλη για τη Μεσόγειο, η πύλη για την Αδριατική, η πύλη για την Ευρώπη.
0: Μπράβο.
1: Αυτή τη στιγμή αυτό που συμβαίνει λοιπόν είναι ότι στο παρελθόν υδροπλάνα ακούμε, ξανακούμε, ξαναπαραβλέπουμε, όμως πουθενά δεν υπάρχει δρομολόγιο. Πέρα από μια δοκιμαστική πτήση, όπως είχε γίνει τις προάλλες στην Πάτμο ή προσφάτως στην Ιταία, κάνουμε δοκιμαστικές πτήσεις, κάνουμε φιέστες ότι φέρνουμε υδροπλάνα και στη συνέχεια υδροπλάνο δεν υπάρχει. Υπάρχει να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι τόσο το πράγμα στο πόδι, όπου τα υδροπλάνα που συζητάμε έχουν 17 άτομα χωρητικότητας, 17 θέσεις, 17 επιβάτες μπορούν να ταξιδέψουν μόνο με τα υδροπλάνα. Άρα καταλαβαίνουμε ότι δεν πρόκειται για κάτι τρομερό.
0: Εντάξει, έστω και αυτό. Έστω και θα πούμε, εγώ θέλω να παίρνω λίγο και πιο την αισιόδοξη πλευρά. Έστω και αυτό. Το σκάνδαλο εδώ στην υπόθεση αυτή, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Μανιά? Εμένα μου κάνει εντύπωση τώρα. Έχουν κάνει εγκαίνια, έχουν παρουσιάσει μια πτήση που ήρθε ένα υδροπλάνο εκεί πέρα. Σας είπε εκεί πέρα η Δημοτική Αρχή ότι όλα καλά, όλα ωραία, ουάου, ξεκινάμε τα δρομολόγια. Μου λέτε ότι απογειώθηκε, επέστρεψε πίσω το υδροπλάνο και ξανά υδροπλάνο δεύτερη φορά δεν ήρθε. Για όλη αυτή τη διαδικασία δαπανήθηκα κάποια χρήματα. Πέστε μας λίγο, επειδή έχετε διατελέσει και αντιπρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, είστε και άνθρωπος της διοίκησης εκεί πέρα, σύμβουλος και της αντιπολίτευσης, δημοτικός σύμβουλος, πέστε μας όλη αυτή την ιστορία, πόσα λεφτά έχουν δαπανήσει εκεί πέρα για αυτό το παραμυθάκι?
1: Κοιτάξτε, όλα αυτά γίνονται με βάση κάποιες χρηματοδοτήσεις. Συνήθως έρχονται από το ΕΣΠΑ. Το ακριβώς νούμερο δεν το γνωρίζω, ναι, αλλά σίγουρα όλα αυτά δεν έχουν γίνει χωρίς να μην έχουν δαπανηθεί χρήματα.
0: Ωραία.
1: Αυτό πάντως μιλάμε για ένα αρκετά μεγάλο ποσό. Ωραία. Για να γίνουν όλες αυτές οι φιέστες. Υπόψη να ξεκαθαρίσουμε ότι σε αυτή τη φιέστα δεν πίστεψε η τοπική κοινωνία, γι' αυτό και από τις φωτογραφίες που αναρτήθηκαν δεν υπήρχε κόσμος απλώς να έρθει στα εγκαίνια του υδροπλάνου. Να ξεκαθαρίσουμε ότι για αεροπλάνο η πρώτη περιοχή στην Ελλάδα που απέκτησε υδατοδρόμιο και αεροπλάνο πριν 20 χρόνια περίπου, ναι, ήταν η Κέρκυρα.
0: Ωραία.
1: Και στη συνέχεια η Παξή.
0: Ωραία.
1: Άρα καταλαβαίνετε, όταν η αεροπλάνο αυτή τη στιγμή δεν έχει η Κέρκυρα, η Παξή, θα έχει η Κυλλήνη που τώρα υποτίθεται φτιάχνει υδατοδρόμιο.
0: Α, τώρα η Κέρκυρα δηλαδή, η Κέρκυρα τώρα δεν έχει αεροπλάνα.
1: Υδροπλάνα η Κέρκυρα δεν έχει, όχι. Και το κυριότερο ότι η Κέρκυρα είναι η πρώτη στην Ελλάδα που απέκτησε το δρόμο μαζί με τους Παξούς.
0: Μισό λεπτό, δεν ξέρω.
1: Μετά, Πάτρα.
0: Κύριε Μανιά, δεν ξέρω αν έχετε εικόνα. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, στην πατρίδα μας, πού και πόσα υδατοδρόμια υπάρχουν και υδροπλάνα που να εκτελούν δρομολόγια. Έχετε εικόνα?
1: Εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω να πετάει υδροπλάνο αυτή τη στιγμή και να εκτελεί δρομολόγιο στην Ελλάδα.
0: Και γιατί μας βομβαρδίζουν, σχεδόν καθημερινά σε όλη την Ελλάδα ότι κάποιοι δήμοι υπογράφουν συμβάσεις με εταιρείες ότι θα αποκτήσουμε υδροπλάνα? Τελικά είναι μια φούσκα από ό,τι καταλαβαίνω όλο αυτό.
1: Όλα αυτά είναι προεκλογικά τερτύπια. Όταν μυρίζουν εκλογές, αρχίζουμε ότι φέρουμε τα υδροπλάνα.
0: Μισό λεπτό, να πάρουμε λίγο το Δήμο Κυλλήνη. Εκεί το Δήμο Κυλλήνης Αδραβίδας είναι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία, για να το πάρουμε λίγο. Υπέγραψε μια σύμβαση ο Δήμος με μια εταιρεία. Έτσι δεν είναι? Ότι θα δημιουργείται ένα υδατοδρόμιο εκεί πέρα και θα εκτελούνται δρομολόγια με κάποια υδροπλάνα. Πόσα υδροπλάνα, ποια δρομολόγια, τι μελέτη πιθανολογείται ότι έχει πληρωθεί κάποια μελέτη? Όλα αυτά έχουν δαπανηθεί κάποια χρήματα. Πού πάει όλη αυτή η ιστορία? Δεν πρέπει να παρέμβει η δικαιοσύνη να δει αν εφαρμόζονται όλα αυτά που υπέγραψε η Δημοτική Αρχή εκεί πέρα?
1: Επειδή η δικαιοσύνη αργεί συνήθως στην Ελλάδα, ναι, καλός ή κακός, ναι, η πιο γρήγορη δικαιοσύνη είναι η κάλπη που ψηφίζει ο κόσμος. Ναι. Και επειδή ο κόσμος πολύ απλά συντόμως θα πάει στην κάλπη, είτε για βουλευτικές εκλογές είτε αργότερα για δημοτικές, άρα μετράμε μήνες πλέον, μετράμε χρόνο, δεν μετράμε κανένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτά λοιπόν θα τα δικάσει με συνοπτικές διαδικασίες στην κάλπη ο κόσμος. Εγώ εκείνο που έχω να πω από τη μεριά μου και να προσθέσω είναι το εξής. Η Κυλλήνη, το τρίτο λιμάνι στην Ελλάδα, γυρίστηκε το θέατρο του παραλόγου. Υδροπλάνο μία που ήρθε και μία που δεν το ξαναείδαμε ποτέ. Δεν έχουν γίνει εγκαταστάσεις, δεν έχουν γίνει καμία υποδομή. Με αποτέλεσμα όλα αυτά ήταν φρουφρού και αρώματα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο.
0: Έχετε εικόνα σαν αντιπολίτευση πόσα λεφτά έχουν δαπανηθεί μέχρι στιγμής για αυτή την ιστορία στο Δήμο Κυλλήνης?
1: Δεν μπορώ να γνωρίζω το ακριβώς νούμερο.
0: Ναι,
1: γιατί όλα αυτά, έχουν αναφέρει, ναι, στα διάφορα site ότι είναι ακόμα σε εξέλιξη.
0: Α.
1: Δεν έχουν ακόμα κάνει λογαριασμό. Α. Είναι στη φάση που ακόμα δείχνουν ότι κοινώς είμαστε σε εξέλιξη, κάνουμε εργασίες, παρακάνουμε εργασίες, ενώ στην ουσία τίποτα δεν γίνεται. Όταν πολύ απλά κάνεις δοκιμαστική πτήση, δεν μπορεί να έχουν περάσει από τότε 4 μήνες περίπου και να είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού σήμερα, Ιούνιο μήνα, μέσα Ιουνίου, ναι, και να μην υπάρχει υδροπλάνο. Πότε θα υπάρχει? Το χειμώνα, με την παρεχειμονιά?
0: Ποια εταιρεία είναι αυτή που εκτελεί το έργο, το υποτιθέμενο αυτό έργο? Υπάρχουν εταιρείες δηλαδή?
1: Υπάρχει μία ελληνική και μία κυπριακή. Η κυπριακή αυτή τη στιγμή ήρθε να παρουσιάσει, κυπριακών συμφερόντων ήρθε να παρουσιάσει τα υδροπλάνα.
0: Αυτό το θαύμα,
1: Αυτό το θαύμα. Και κάτι ακόμα, αυτή τη στιγμή είναι κάτι τρομακτικό. Τι? Δεν μπορεί πολύ απλά να είμαστε λιμάνι με τόσες προδιαγραφές και να μην έχουμε βαφτιστεί λιμάνι εθνικού σκοπού. Που αυτό σημαίνει να είμαστε διεθνές λιμάνι.
0: Μισό λεπτό.
1: Η περιοχή μας, η χώρα μας, καλώς ή κακώς η βαριά της βιομηχανία είναι ο τουρισμός.
0: Μισό λεπτό.
1: Όταν λοιπόν ένα λιμάνι σαν την Κυλλήνη δεν συνδέεται με την Ιταλία, κάτι που είχαν πει ότι με υδροπλάνο είτε με καράβι θα το συνδέσουν, όταν δεν έχουν γίνει βασικές προδιαγραφές στο λιμάνι, πώς θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να πούμε θα φέρουμε υδροπλάνο μέσα και θα το συνδέσουμε με Ιταλία είτε καράβι είτε οτιδήποτε? Όταν το λιμάνι δεν είναι διεθνούς.
0: Σημασίας.
1: Δεν είναι διεθνές, δεν είναι εθνικού σκοπού και είναι μόνο λιμάνι για Πορθμίο. Πορθμίο σημαίνει μέχρι 30 ναυτικά μίλια. Από εκεί και πάνω αλλάζει και γίνεται διεθνές λιμάνι εθνικού σκοπού και μπαίνουμε ακτοπλοεία.
0: Άρα εκεί κάποιοι πρέπει να πιέσουν, ούτως ώστε όταν μου λέτε ότι είναι το λιμάνι, το τρίτο λιμάνι σε κίνηση επιβατικού κοινού που αγγίζει τα 2,5 εκατομμύρια την περίοδο επιβάτες. Πώς.
1: 2,5 εκατομμύρια διερχόμενους ταξιδιώτες έχουμε μέσω όρο. Μπράβο. Τα τελευταία 10 χρόνια, με εξαίρεση τον κορονοϊό φυσικά, έτσι.
0: Ναι, εντάξει. Απλά εδώ προκύπτει το ερώτημα, τι κάνουν τόσο καιρό κάποιοι που θα μπορούσαν κάλλιστα εδώ και πολύ μεγάλο διάστημα να έχουν φροντίσει αυτό το λιμάνι, γιατί είναι έτσι, πράγματι εθνικού σκοπού λιμάνι. Τι έχουν κάνει όλα αυτά τα χρόνια και παραμένει ένα απλό πορθμίο? Είναι δυνατόν? Πορθμίο είναι και οροπός που λέει ο λόγος. Δεν έχει καμιά σημασία. Κινούνται κάποιες χιλιάδες επιβάτες, αλλά όταν μου λέτε 2,5 εκατομμύρια η κίνηση που υπάρχει, μιλάμε για το καλοκαίρι ή όλη τη χρονιά?
1: Συνολικά, όλο το χρόνο.
0: Συνολικά. 2,5 εκατομμύρια είναι σημαντικό νούμερο, δεν το συζητάμε.
1: Και το πιο σημαντικό ακόμα της υπόθεσης είναι το εξής, ότι ένα λιμάνι που δεν έχει τις προδιαγραφές που θα έπρεπε να έχει, γιατί αυτή τη στιγμή ο Δήμαρχος Γιάννης Λέντζας είναι φρουφρού και αρώματα και συνοδεύεται με τους βουλευτές της κυβέρνησης, είναι το εξής, ότι θα έπρεπε να υπάρχει ανάπτυξη στο λιμάνι αυτό, γιατί το λιμάνι αυτό δεν είναι μόνο ένα λιμάνι που έχει 2,5 εκατομμύρια διερχόμενους τουρίστες, επιβάτες, είναι και κάτι πιο σημαντικό. Είναι στα απόσταση από το λιμάνι, στα 10 χιλιόμετρα περίπου, είναι το αεροδρόμιο της Ανδραβίδας.
0: Α, βέβαια, καλά κάνετε και το
1: λέτε. Όπου είναι οι 117 πτέρυγα μάχης με τα Phantom και αναμένονται εδώ να έρθουν τα F-35 σε κάποιο χρονικό διάστημα από τώρα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν και υποδομές, ακόμα και σε περίπτωση πολέμου.
0: Μάλιστα. Μου λέει ένας
1: γιατί από τη στιγμή που καλώς ή κακώς η Ελλάδα αυτή τη στιγμή ζει συνέχεια με έναν φόβο τι θα κάνει ο Τούρκος στο Αιγαίο, καταλαβαίνετε, και έχουμε αεροπορική βάση, καταλαβαίνετε ότι είναι σημαντικό. Όπως επίσης στα 30 χιλιόμετρα από την Κυλιανή είναι οι 116 πτέρυγα μάχης του Αράξου, όπου εκεί είναι τα F-16 τα Viper. Άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι και στρατηγική σημασία. Από την Κυλιανή στα 50 χιλιόμετρα είναι η αρχαία Ολυμπία, που δεν ξεκινάνε Ολυμπιακοί αγώνες αν δεν δοθεί η Ολυμπιακή φλόγα από την αρχαία Ολυμπία.
0: Σωστά. Μου λέει ένας ακροατής εδώ κάτι για Κολυτιλίκια δημάρχου με τους νύρις βουλευτές Νικολακόπουλου και Αυγερινοπούλου που τους δίνει αβάντα για την προεκλογική περίοδο. Μόνο φιέστες και ουσία μηδέν.
1: Αν σκεφτούμε ότι τις φωτογραφίες που ανακοινώσανε αυτοί αποβεβαστήκανε στο λιμάνι της Κυλλήνης από το υδροπλάνο όταν ήταν τα γένια.
0: Α, ήταν οι πρώτοι επιβάτες αυτοί.
1: Ακριβώς αυτοί βεβαστήκαν όταν ήρθαν να γεννιάσουν.
0: Φοβερό.
1: Δηλαδή το υδροπλάνο ήρθε με αυτούς μέσα. Οπότε καταλαβαίνουμε τα πράγματα πόσο πολύ ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κυλλήνης, Γιάννης Λέντζας, με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είναι αδελφοποιημένος. Καθώς έχουν γίνει και ταξίδια στην Ιταλία με αυτούς που έχουν ανακοινωθεί επίσης φωτογραφίες και διάφορες δημοσιεύσεις, ότι και καλά κάνουν αδελφοποίηση με τους Ιταλούς. Αλλά η απάντησή μου είναι εξής. Πώς γίνεται να υπάρχει αδελφοποίηση όταν το λιμάνι δεν είναι διεθνές?
0: Έλατε.
1: Γιατί πρώτα θα ξεκινήσει η ακτοπλοεία και μετά θα πάμε στα αεροπλάνα. Τα αεροπλάνα για την Ελλάδα, καλώς ή κακώς, είναι κάτι το καινούριο.
0: Έλατε.
1: Και να ξεκαθαρίσουμε και κάτι βασικό. Επί της θητείας μου, 2014-2018, όταν ήμουν στο λιμενικό ταμείο μέλος, αυτό που συνέβη είναι και κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ότι η Ανδραβίδα έχει ένα αβαντάζ για τα αεροπλάνα που δεν το έχει άλλη περιοχή. Ποιο είναι αυτό.
0: Μπράβο, ποιο είναι αυτό?
1: Είναι το εξής αβαντάζ. Ότι τα Καναντέρ, τα πυροσβεστικά αεροσκάφη, πέρα από την Ελευσίνα που έχουν τη βασική τους έδρα, έχουν υποσταθμό την Ανδραβίδα. Άρα έχουν τεχνική υποστήριξη. Τα Καναντέρ είναι της εταιρείας Viking. Η εταιρεία Viking είναι αυτή η οποία φτιάχνει τα αεροπλάνα. Είναι το ίδιο εργοστάσιο. Με αποτέλεσμα, όταν το λιμάνι της Κυλλήνης λοιπόν έχει υδατοδρόμιο και υπάρχουν δρομολόγια αεροπλάνων, αυτό σημαίνει ότι θα μπορούν τα αεροσκάφη, τα αεροπλάνα, σε περίπτωση που υπάρχουν κάποια ζημιά ή τεχνική υποστήριξη, να έχουν τις Ανδραβίδες που υπάρχει ήδη τεχνική υποστήριξη από εκεί για τα Καναντέρ, τα πυροσβεστικά αεροσκάφη που είναι της Buying και αυτά του διεργοστασίου.
0: Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον το θέμα πάντως. Εμείς θα το παρακολουθούμε. Ήλπιζα ότι θα έρθουμε υδροπλάνο. Τελικά βλέπω να έρχομαι με κανένα σκαφάκι εκεί πέρα, με κανένα πατίνι. Τέλος πάντων, θέλω κλείνοντας, κύριε Μανιά, να ξέρετε πάντως ότι έχετε ανοιχτή γραμμή εδώ με την εκπομπή και το ραδιόφωνο, το Mach FM. Θέλω να μου πείτε δύο λόγια, επειδή μου το ζήτησαν ακροατές όταν ανήγγειλα το πρωί ότι θα σας έχω μαζί μου και είπα ότι είστε και αλιέας και επαγγελματίας, άνθρωπος που τον έχει φάει η θάλασσα. Θέλω να μου πείτε έτσι εν συντομία, που δεν είναι βέβαια, δεν λέγεται σε 3-4 λεπτά, αλλά όσο μπορείτε, τι βιώνει αυτή τη στιγμή ο αλιέας στην ελληνική θάλασσα.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός, καλός ή κακός, έχει ανακοινώσει δύο θαλάσσια πάρκα. Ένα στο Αιγαίο και ένα στο Ιόνιο.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πώς είναι δυνατόν να γυρνάει και να μας λέει τώρα οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τον ομό Ηλίας, κυρία Βγερινοπούλου και κύριος Νικολακόπουλος, όπως επίσης και ο Πρωθυπουργός, να γυρνάνε και να λένε ότι κύριε, εμείς σας βγάζουμε επιδοτούμενο πρόγραμμα 80%-85% για να φτιάξετε καινούργια σκάφη, να πάρετε τα ηλιευτικά εργαλεία, να αναβαθμίσετε το στόλο σας, όταν πολύ απλά με το θαλάσσιο πάρκο ξεκινάνε, ή που θα ανακοινωθεί για το Ιόνιο από μέρα σε μέρα, ναι, θα απαγορεύεται να ψαρέψουμε σχεδόν όλη τη θάλασσα από την πάνω από τη Λευκάδα μέχρι κάτω τα Αντικήθυρα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι τρομακτικό, είναι παράλογο δηλαδή να συζητάμε ότι αναβαθμίζουμε τα σκάφη, δίνουμε επιδοτήσεις και την ώρα εκείνη κλείνουμε τις θάλασσες. Πού θα πάμε να ψαρέψουμε, στις βουνοκορφές? Ξεκινάει με την μηχανότητα να λέει ότι απαγορεύεται, αλλά πού ξέρω εγώ αύριο το πρωί αν θα γυρίσουν να πούνε και για τις υπόλοιπες τέχνες και για τα υπόλοιπα σκάφη.
0: Έλατε, έλατε.
1: Από την που μιλάμε για θαλάσσια πάρκα.
0: Έλατε.
1: Και κάτι ακόμα. Η κίνηση που πονηρεύει τα πράγματα είναι ότι τα θαλάσσια πάρκα έχει προσλάβει πάρα πολύ κόσμο για να τα φυλάνε, καθώς και σκάφη. Αυτά έχουν ανακοινώσει.
0: Ναι.
1: Η ερώτηση λοιπόν είναι η εξής. Πώς είναι δυνατόν να, από τη στιγμή που ξεκινάτε μόνο για τις μηχανότητες, να προσλαμβάνετε τόσο κόσμο και να παίρνετε τόσο σκάφη, όταν πολύ απλά οι μηχανότητες έχουν πάνω δορυφορικά συστήματα τα οποία ελέγχονται από το Υπουργείο που είναι η θέση τους, για να μην πηγαίνουν σε απαγορευμένες περιοχές Ποσειδονίας. Άρα σημαίνει αυτό ότι θα επεκταθούν τα μέτρα στα θαλάσσια πάρκα και για τα υπόλοιπα σκάφη τα οποία δεν έχουν δορυφορικά συστήματα επάνω για να ελέγχονται. Πρώτον, και που ξέρω εγώ σε περίπτωση που απαγορεύεται να σταθμεύουν μέσω πέλαγα ή να κάνουν οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα τα κότερα, άρα να επηρεαστεί και ο τουρισμός της Δυτικής Ελλάδας και των Ιωνίων νήσων.
0: Έτσι. Και ένα ερώτημα που μου έκανε, που με προέτρεψε να σας ρωτήσω ένας ακροατής το πρωί. Υπάρχει θέμα με το λαγοκέφαλο τώρα εκεί σε εσάς εκεί κάτω?
1: Κοιτάξτε, λόγω της κλιματικής αλλαγής αυτή τη στιγμή αυτό που συμβαίνει είναι ότι έχουν εμφανιστεί ψάρια είτε από το Περσικό στη Μεσόγειο,
0: ναι,
1: στο Ιόνιο Πέλαγος στη Κρυμαία που βρισκόμαστε εμείς, είτε από το Ατλαντικό, είτε από άλλα μέρη του πλανήτη. Αυτό είναι θέμα καθαρά κλιματικής αλλαγής. Ναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι εμείς.
0: Καλά, σίγουρα.
1: Εκείνο που μπορούμε να κάνουμε όμως είναι πολύ απλά να υπάρχει ένα συντονισμός πλέον στην αλληλεία. Είναι σημαντικό πράγμα να καταλάβουν όλοι αυτοί που κυβερνάνε ότι είναι άσχετοι με το αντικείμενο. Και ο καθένας πρέπει να έχει μια σχέση. Εγώ σαν αλληλείας να μιλήσω για την αλληλεία. Δεν μπορώ να μιλήσω εγώ για να φτιαχτεί ένας ουρανοξύς της πάνω της χάρη.
0: Έτσι, σωστά.
1: Πρέπει λοιπόν ο καθένας να είναι στο είδος του. Αλλά δυστυχώς από την Ελλάδα τόσοι φιλόσοφοι, Σοκράτης, Πλάτωνας, Αριστοτέλης, που μιλάγανε, τελικά δεν τους ακούσανε όλοι αυτοί που κυβερνάνε ή δεν τους ξέρουν καν.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που θέλω να προσθέσω επίσης με τα αεροπλάνα,
0: για να
1: επανέλθουμε στο βασικό μας θέμα, είναι το εξής. Τι? Είναι κρίμα από το Θεό να εξαπατάται κόσμος, είναι κρίμα από το Θεό να ελπίζει κόσμος, είναι κρίμα από το Θεό να πιστεύει κόσμος ότι κάτι γίνεται, ενώ στην ουσία δεν γίνεται τίποτα. Και όλα αυτά χρησιμοποιούνται για να ξεχνάει ο κόσμος τη φτώχεια του,
0: έτσι,
1: την πείνα του. Γιατί τους τελευταίους μήνες η αγορά έχει γονατίσει, ειδικά μετά τον πόλεμο που γίνεται αυτή τη στιγμή στο
0: έτσι,
1: Ιράν.
0: Έτσι. Λοιπόν, εμείς το παρακολουθούμε το θέμα. Πρέπει να κλείσουμε. Σας είπα, έχουμε ανοιχτή γραμμή. Θα μας ενημερώνετε, γιατί ασχολείστε με αρκετά θέματα από ό,τι βλέπω και μας ενδιαφέρει πολύ η περιοχή της Κυλλήνης και τα προβλήματα να τα αναδεικνύουμε, ώστε να γίνονται καλύτερα τα πράγματα. Κύριε Μανιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και είναι κρίμα του Θεού κάποιοι άνθρωποι να κάνουν μνημόσυνο με ξένα κόλληβα.
0: Σωστά.
1: Είτε να πιστεύουν στην εκνανάσταση ακόμα.
0: Σωστά, σωστά. Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Μανιά. Να είστε καλά.
1: Καλή σας. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Οδυσσέας Μανιάς, εκπρόσωπος αντιπολίτευσης στο Δήμο Κυλλήνης Αδραβίδας, αλιέας, πολλά. Λοιπόν, ευχαριστώ για όλα τα μηνύματα. όλα τα μηνύματα, τη Βέρα, τον Κώστα, την αγαπητή την Εύη, την γιαγιά από το Ηράκλειο εκεί της Κρήτης, το Θανάση, το Βασίλη. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαπούμε πάλι αύριο. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων και Ιωάννα Ηλιάδη και... δεν θα είναι. Θα είναι η Ιωάννα. Ωραία, εδώ με το συνεργάτη της μαζί για μία ώρα. Φυσικά ο Στέλιος ο Φωτόπουλος στις 12, όχι 11 με 12, και ο αγαπητός φίλος ο Γιάννης ο Τσιτούρης 12 με 1. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα, μας παρακολουθεί και ο Γιάννης. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν αύριο, Δελτίο Ειδήσεων. Γεια σας.

0: περαστικούς που αντιλήφθηκαν το περιστατικό να καλέσουν σε κατάσταση σοκ το ΕΚΑΒ. Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο έδεσαν μάχη για να κρατήσουν τον 50χρονο στη ζωή, κάνοντας του κάρπα, προτού τον διακομίσουν εσπευμένα στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος πραγματοποιεί σήμερα, Σάββατο 13 Ιουνίου, ο ΔΔΕΣ σε διάφορες περιοχές της Αττικής στο πλαίσιο των απαραίτητων έργων συντήρησης και ενίσχυσης του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, οι διακοπές ρεύματος επηρεάζουν καταναλωτές στους δήμους Σαρωνικού, Φιλοθέης, Αγίου Ιωάννη Ρέντι, Πετρούπολης και Αθήνας, με τα συνεργεία να εργάζονται για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Ο ΔΔΕΣ συστήνει στους κατοίκους των συγκεκριμένων περιοχών να αποφύγουν τη χρήση ανελκυστήρων κατά τη διάρκεια των εργασιών και υπενθυμίζει ότι για λόγους ασφαλείας όλες οι εγκαταστάσεις πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται υπό τάση, ακόμη και αν η παροχή έχει προσωρινά διακοπεί. Σε μια σοβαρή κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέριψαν τις τελευταίες ώρες αρκετά ιρανικά drones, τα οποία είχαν εξαπολυθεί με στόχο να πλήξουν εμπορικά πλοία στο στρατηγική σημασία στενό του Ορμούζ. Η επιθετική αυτή ενέργεια της Τεχεράνης σημειώθηκε παρά το γεγονός ότι λίγες ώρες νωρίτερα και οι δύο πλευρές, με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, εξέφραζαν την αισιοδοξία τους για την επίτευξη μιας ιστορικής ειρηνευτικής συμφωνίας που θα έβαζε τέλος στον πόλεμο. Μετά το περιστατικό, η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις, καθώς η νέα αυτή ιρανική πρόκληση έρχεται αμέσως μετά την αυστηρή προειδοποίηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος διεμήνευσε στην Τεχεράνη πως καλύτερα να συμμαζευτεί και γρήγορα. Και τώρα ο καιρός. Για σήμερα αναμένεται ηλιοφάνεια στην Αττική με παροδικές τοπικές νεφώσεις. Υπάρχει πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα ανατολικά, οι οποίες θα περιοριστούν μέχρι τις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 με 5 μποφόρ, ενώ τοπικά στα ανατολικά θα φτάσουν έως και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, με τον υδράργυρο να κυμαίνεται από τους 20 έως τους 28 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί εκπομπή Ένοπλες Δυνάμεις με την Ιωάννα Ηλιάκη.
1: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή 10 με 1 τη νύχτα στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στέφανος Χίος.

0: Στο μικρόφωνο είμαι η Ιωάννα Ηλιάδη. Βρίσκομαι στο Βόλο σήμερα για κάποιες υποχρεώσεις. Στο στούντιο πρέπει να είναι λογικά ο Περικλής Ζορζοβίλης, είναι? Μας ακούει ο Περικλής?
1: Παρόν.
0: Παρόν. Καλημέρι σε Περικλή. Δεν έχεις πει καφέ?
1: Έχω πει. Αλλά στρατιωτική εκπομπή είναι, στρατιωτικά εκφράστηκα.
0: Εντάξει, πάντως στην περιοχή που βρίσκομαι, πάντως να ξέρεις ότι 8 η ώρα άκουσα τον ελληνικό ύμνο. Είμαι κοντά στο στρατόπεδο, είναι αλήθεια εδώ. Στον ήχο λοιπόν είναι την υπερπροσπάθεια, ναι, είναι κοντά. Την υπερπροσπάθεια κάνει ο Θοδωρής Μπαρμπαρής για να μας συνδέσει εμάς από το Βόλο στην Αθήνα και να μας ακούτε όλους εδώ. Λοιπόν, να πούμε ότι μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στο 6943-63-54-51 στο Viber όμως. Θα τα βλέπει ο Περικλής και θα μας τα λέει. Τα βλέπεις, Περικλή, τα μηνύματα?
1: Ναι, τα παρακολουθώ.
0: Ωραιότατα. Έχουμε και το τηλέφωνο μας 7-10-8000. Προσπαθώ να το πω έτσι με πιο... Να μιλάμε 71-00 και τέτοια. 7-10-8000. Για όσους θέλουν να βγουν στον αέρα, αλλά προς το τέλος της εκπομπής, γιατί έχουμε πάρα πολλά πράγματα σήμερα να συζητήσουμε. Και πρώτα ας ξεκινήσουμε με τα light, δηλαδή, γιατί τώρα μου στείλανε κάτι και ανταριάστηκα, θα τα πάμε μετά στη συνέχεια. Νομίζω να κάνουμε μια μικρή ανασκόπηση του τι έγινε σύντομη αυτή την εβδομάδα.
1: Ναι, το σημαντικότερο, ένα από τα σημαντικότερα ήταν η συνεδρία της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής, όπου κλήθηκε να γνωμοδοτήσει...
0: Έχω απορίες εκεί, ναι.
1: Ναι, να πω λίγο τα γενικά και να τις λύσουμε, ευχαριστώ.
0: Ναι, ναι.
1: Όπου κλήθηκε να διατυπώσει γνώμη για 8 συνολικά προγράμματα, συνολικής αξίας 1,14 δισεκατομμύριων ευρώ. Ήταν μια ιδιότυπη συλλογή προγραμμάτων. Κάποια προγράμματα, κάποια πρόγραμμα, ας πούμε, σήμαινε την εγκατάλειψη ενός παραδοσιακού προμηθευτή, αυτό των μεταφορικών αεροσκαφών. Υπήρξε και το πρώτο πρόγραμμα στο SAFE, που θα χρηματοδοτηθεί από το SAFE, και ενδεχομένως και ένα δεύτερο.
0: Τελικά καταθέσαμε, δηλαδή, στο ΣΕΦ.
1: Όχι, φτάσουμε. Δεν καταθέσαμε εθνικό πρόγραμμα, διότι 30 Μαΐου έχει παρέλθει. Αυτό θα είναι ένα κοινό πρόγραμμα με την Πολωνία.
0: Από άλλους.
1: Όπου θα συμμετάσχουμε εμείς για δύο μικροδορυφόρους, για μικροδορυφόρους μάλλον δεν είναι γνωστός ο αριθμός, με ραντάρ συνθετικής απεικόνησης για την παρατήρηση της γης. Προϋπολογισμού περί τα 80 εκατομμύρια.
0: Μικρό πρόγραμμα.
1: Χαίρομαι που είμαστε τόσο large στο οικονομικά μεγέθη.
0: Εδώ πέρα είναι και άλλοι large, θα τα πούμε. Γι' αυτό λέω μικρό πρόγραμμα. Πόσο ήταν ένα, πόσο πήγαμε ένα δις, πόσο ένα δις.
1: 1,14 δις, ναι. Η μερίδα του Λέοντος, περίπου 600 εκατομμύρια, είναι για τρία μεταφορικά αεροσκάφη C390, βραζιλιάνικες κατασκευής.
0: Τα οποία όμως. Μασάει πολύ.
1: Τα οποία όμως εμείς θα το προμηθευτούμε μέσω Πορτογαλίας.
0: Γι' αυτό λέω, πεινάει ο Λεόν. Είναι... Ελπίζω να είναι, δεν ξέρω, αφρικανικό. Από πού είναι ο Λεόν αυτός?
1: Δεν κατάλαβα.
0: Με ακούς?
1: Ναι, ναι.
0: Λέω, από πού είναι ο Λεόν αυτός και πεινάει τόσο πολύ? Για να τον ταΐσουμε.
1: Κάπου μεταξύ, πώς το λένε, Πορτογαλίας και στις ζούγκλες Βραζιλίας. Ξέρω εγώ, αν ζουν εκεί πέρα.
0: Ναι, κάτι τέτοιο. Άλλο, τι άλλο είχαμε αυτή την εβδομάδα?
1: Κοίταξε, χτες έγιναν και εγγένεια της θεμελίωσης ενός στρατιωτικού εργοστασίου για την κατασκευή μη επανδρομένων μέσων γενικώς.
0: Κάνω που είμαι μακριά.
1: Στη Μαλακάση, εκεί που είναι και νομίζω έχει δομή για πρόσφυγες και μετανάστες.
0: Ναι.
1: Παρά δεν ξέρω ακριβώς. Δηλαδή, σε πρώτη η άποψη μπορεί να πει στο μια θετική εξέλιξη. Από την άλλη πλευρά, δεν ξέρω ακριβώς πώς αυτό κολλάει με όλες αυτές τις εξαγγελίες και ανακοινώσεις για την ελληνική αμυντική βιομηχανία, την ανάπτυξη του χώρου οικοσυστήματος κτλ. Διότι είναι διαφορετικό πράγμα, παραδείγματος χάρη, να έχεις μια ερευνητική εγκατάσταση, όταν όμως μπαίνεις στην παραγωγή. Δεν ξέρω τι χώρο θα περισσέψει για την χώρια βιομηχανία.
0: Δεν πιστεύω να λες να υπονοείς δηλαδή αυτά που έλεγε ο υπουργός μας που πάει από εδώ και από εκεί στα συνέδρια και όταν δεν πηγαίνει στη Βουλή.
1: Ναι, αυτό ήταν το επίσης χαρακτηριστικό, αλλά για μας που το παρακολουθούμε είναι η μόνιμη κατάσταση. Στη Βουλή ο κύριος υπουργός.
0: Αυτό θέλω να το κουβεντιάσω.
1: Να το κουβεντιάσω.
0: Αυτό θέλω να το κουβεντιάσω. Για πάμε, τι άλλο έχει η εβδομάδα.
1: Αυτό δεν είχε κάτι άλλο, το, τουλάχιστον για τον τομέα του δικού μου ενδιαφέροντος, με τα συγχωρήσεις σας, αυτά ήταν. Απλώς να πω για τα προγράμματα ότι κανένα δεν ήταν με διαγωνισμό. Είναι όλα είτε απευθείας αναθέσεις.
0: Μα γιατί δεν θα πάρουμε το 25%?
1: Στους δορυφόρους έχουμε και απέτηση 50%. Αλλά αυτό θα, λοιπόν, θα διαπιστωθεί εκ των αποτελέσματος.
0: Θα συζητήσω από τον καλό μας τον Θοδωρή τον Μπαρμπαρή να μας βάλει ένα τραγουδάκι και θα επανέλθουμε ένα-ένα να τα συζητήσουμε.

0: Συγγνώμη που κόβω αυτό το ωραίο τραγούδι, αλλά δεν άντεξα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίες εικόνες. Έτσι όπως έλεγε εκεί στο πιο ψηλό βράχο της, λέει, αραβωνιαστικιά, δεμένη, προσφέρει. Και εμείς περιμένουμε το Θάνη για να έρθει στη Βουλή κάποτε για να μιλήσει για τους εξοπλισμούς. Δεν το άντεξα. Δηλαδή, μιλούσαμε κάποιους βουλευτές. Μιλούσαμε κάποιους βουλευτές και μου λέγανε κυβερνητικούς βουλευτές, έτσι. Ωπς. Ακούω έντονα τη μουσική, Θοδωρή. Ακούγομαι κανονικά?
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, μιλούσα με κάποιους κυβερνητικούς βουλευτές και μου έλεγαν το εξής, ότι όταν έρθει ο υπουργός στη Βουλή θα ανοίξουν σαμπάνιες, θα του πάνε λουλούδια κτλ. Μπας και μείνει.
1: Δεν πιστεύω.
0: Γιατί κυκλοφορεί σε όλα αυτά τα φόρα, αλλά δεν έρχεται στη Βουλή που είναι η πιο, η κύρια βασική του εργασία δημοκρατικής λογοδοσίας. Γιατί αυτά τα προγράμματα, το 1,5 δις από τις τσέπες του ελληνικού λαού έχει βγει και το έχει διαχειριστεί αυτός. Δεν θα έπρεπε να έρθει στη Βουλή να του υποβάλουν, να του υποβάλουν και ερωτήματα?
1: Κοίταξε, θεσμικά είναι δεδομένο. Είναι ο έχουν την οικονομική εξουσία, δηλαδή το νούμερο 1 του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Όλα αυτά τα προγράμματα είναι πολύ παραπάνω από τα 10 εκατομμύρια ευρώ που έχει εκχωρηθεί αρμοδιότητα στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Αλλά είναι αυτός ο οποίος υπογράφει τις εισηγήσεις στη Βουλή, την εισήγηση στο ΚΙΣΕΑ και το κυριότερο, την κατακυρωτική απόφαση για να ανατεθεί η σύμβαση. Λέμε αυτό που λέμε, τα γραπτά μένουν. Τώρα, για ποιο λόγο δεν εμφανίζεται? Είναι συστηματική απουσία. Πιστεύω θέλει τουλάχιστον επικοινωνιακό επίπεδο, ίσως να θέλει να κρατήσει μια απόσταση, διότι ως γνωστόν οι εξοπλισμοί στην Ελλάδα...
0: Αυτό τα υπογράφει. Δεν είναι η απόσταση αυτή.
1: Είναι,
0: είναι επικοινωνιακή απόσταση.
1: Ακριβώς, το είπα.
0: Ουσιαστική δεν είναι.
1: Ναι, σε επικοινωνιακό
0: επίπεδο. Αφού έχουν την υπογραφή του. Ναι. Δεν φοβάται μην το ρωτήσει κάποιος βουλευτής, ας πούμε. Δηλαδή είναι τρελό αυτό.
1: Όχι, πιστεύω ότι θυμίζει συμπεριφορές και άλλων υπουργών στο παρελθόν Δελφίων, οι οποίοι προσπαθούσαν, αν και οι υπουργοί άλλων, προσπαθούσαν να κρατήσουν κάποια απόσταση από τα εξοπλιστικά, τα οποία γνωστόν έχουν στους υπουργούς από το 96 και μετά Εθνικής Άμυνας, σήμαιναν πολλές φασαρίες, φυλακίσεις, δικαστικές περιπέτειες, πρόωρη ή οριστική συνταξιοδότηση από την πολιτική. Κανένας υπουργός από το 96 και μετά, και διόρθωσε να κάνω λάθος, ο οποίος ήταν και Δελφίνος, δεν κατόρθωσε να κάνει το σχεδιασμό του πραγματικότητα. Αντίθετα, υπάρχουν πολλοί οι οποίοι μετά το Υπουργείο Άμυνας...
0: Να το πω. Δηλαδή, κανένας υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο οποίος διεκδικούσε την ηγεσία στο κόμμα του, δεν το κατόρθωσε. Τελεία.
1: Ναι, ακριβώς. Οπότε είναι ένα νεκροταφείο πολιτικών ελεφάντων.
0: Το θέμα είναι όμως ότι εδώ πέρα ο υπουργός μας λέει, πάει και λέει κάθε τρεις και λίγο σε ομιλίες του, κυρίως εκεί στα φόρα που γυρνάει από εδώ και από εκεί και λέει διάφορα.
1: Και τα συνέδρια ότι... τα οποία είναι πολύ της μόδας τώρα και τελευταία, γίνεται ένα κάθε 10 μέρες.
0: Ιδιωτικών επιχειρηματικών ομίλων. Έτσι το απέδωσε σωστά?
1: Ναι, ναι.
0: Ιδιωτικών επιχειρηματικών ομίλων. Λοιπόν, εκεί πάει, δεν πάει στη Βουλή. Πάει και λέει ότι έχει θεσμοθετήσει 25% επιστροφές, βιομηχανικές επιστροφές από τις αγορές που κάνουμε. Σε αυτά τα προγράμματα έχει θεσμοθετηθεί αυτό το 25%?
1: Ναι, έχει θεσμοθεί, αναφέρεται. Αν και δεν είναι κάποιος για να το διαπιστώσει.
0: Τι εννοείς αναφέρεται?
1: Ότι επιδιώκεται στην βιομηχανική συνεργασία σε ποσοστό τουλάχιστον
0: 25%. Δεν δεσμεύεται.
1: Κοίτα, Ιωάννα, το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές νομίζω. Το 25% είναι ένα ποσοστό επί ένα ποσό. Παραδείγματο χάρη, αν πάρουμε ένα πρόγραμμα ενός δισεκατομμύριο ευρώ, θα πρέπει να έρθουν 250 εκατομμύρια ευρώ έργο στην ελληνική βιομηχανία, στην χώρα βιομηχανία.
0: Αυτό λέει η λογική.
1: Ναι.
0: Αυτό λέει.
1: Αλλά αυτό το πράγμα.
0: Να θυμίσω ότι στην Τουρκία είναι 50%.
1: Ναι, γιατί η Τουρκία αξιοποιώντας από τη δεκαετία του 80 τα αντισταθμιστικά ωφελήματα, ένα θεσμό στην Ελλάδα τον οποίο εμείς υιοθετήσαμε, εφαρμόσαμε κακώς και αντί να το διορθώσουμε τον καταργήσαμε, όπως και η Ισπανία, φτιάξανε αμυντική βιομηχανία.
0: Αυτό το νόημα έχει άλλωστε.
1: Ακριβώς. Τώρα εδώ πέρα στη δικιά μας περίπτωση, το να δηλώνεις ότι επιδιώκει το 25% δεν αρκεί. Θα πρέπει να βγουν κατευθυντήριες οδηγίες ώστε αυτοί που κάνουν διαπραγματεύσεις, οι επιτροπές της ΔΕΣ, η συγκεκριμένη περίπτωση, να ξέρουν τι διαπραγματεύονται, σε ποιους τομείς, με τι ποσοστά, τι ρήτρες θα καταβάλει ο ανάδοχος εφόσον δεν το πετύχει, πώς θα πιστοποιηθεί η επίτευξη αυτού του έργου και ένα σωρό άλλες λεπτομέρειες. Αυτά δεν υπάρχουν ούτε κατευθυντήριες οδηγίες, ούτε υπουργικές αποφάσεις. Οπότε είμαστε στον πολλαπλασιασμό η αξία της σύμβασης από το 25%. Ούτε έχουν καθοριστεί το μη ενδιαφέροντος που θέλουμε έργο.
0: Ρώτησα λοιπόν ένα στέλεχος αμυντικής βιομηχανίας πρόσφατα και του λέω τι γίνεται με αυτό το. Τι είναι, του λέω αυτό. Λέει, εγώ το ονομάζω αυτό συμμετοχή προστιθέμενης αξίας. Και όχι απλά λέει 25% οικονομικής αξίας. Πρόσεξε τώρα. Συμμετοχή προστιθέμενης αξίας. Ναι. Δηλαδή λέει, αν μου δώσει την τεχνογνωσία και την εμπειρία να αναπτύξω ένα σύστημα μέσα στη λύση που πουλάει και είναι λιγότερο από 25% μου ανοίγει πόρτες. Τι λέει, προσπαθούμε εμείς σαν βιομηχανία να πετύχουμε. Και πώς κινούμαστε. Τεχνογνωσία και ανάπτυξη, ναι, προϊόντος. Αντικειμενικός σκοπός, λέει, είναι να μπορούμε να διαχειριστούμε, να συντηρήσουμε και να αναπτύξουμε τα ευαίσθητα κομμάτια της λύσης της δικιάς μας.
1: Ναι. Αυτό είναι από την πλευρά της βιομηχανίας και έχει κάποια, ναι, βάση. Για να επιτευχθεί όμως αυτό, πρέπει να έχουν καθοριστεί εξ αρχής οι τομείς και ο τρόπος υπολογισμού. Δηλαδή, εγώ αν σου δώσω την τεχνογνωσία για να παράγεις ένα μπρίκι, την χρεώνω όσο θέλω.
0: Ναι.
1: Κατά συνέπεια πρέπει να υπάρχει ένα πλέγμα κανόνων και υπολογιστικών τρόπων, ώστε όλα αυτά να ποσοτικοποιούνται. Οι τομείς που θα ασχοληθούμε είναι στρατηγική απόφαση, η οποία πρέπει να ληφθεί από την κυβέρνηση σε συνδυασμό με τη βιομηχανία, διότι και η βιομηχανία, εφόσον επιλεγούν κάποιοι στρατηγικοί τομείς.
0: Η βιομηχανία δεν έχει ζητήσει. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι και τον πρόεδρο του ΣΕΚΠΗ εκεί να ζητάει να μην λέει. Να λέει θέλουμε όλοι 30% επιστροφές.
1: Ναι, το 30% ή το 50% ή το 25% ή το 30% ή το 50%, εάν δεν φτιάξουμε όλο αυτό που περιέγραψα, είναι κενό γράμμα. Ναι. Εξάλλου, η χώρα δεν μπορεί να καλύψει όλους τους τομείς. Δηλαδή, αν θα αφοσιωθούμε, παραδείγματος χάρη, στην παραγωγή λογισμικού, στις, ας το πούμε, σιδεροκατασκευές. Δεν κάνω συγκρίσεις.
0: Όπως έχει κάνει η Εστονία, ας πούμε, στην παραγωγή, κάποιες χώρες προς τα πάνω εκεί.
1: Ναι, η Εστονία, παραδείγματος, μια από την ανέφερες, εκτός από το λογισμικό, έχει και πάρα πολύ μεγάλη βιομηχανία ισχυρή όσον αφορά τα επίγεια μη επαδρομένα οχήματα.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή, ο καθένας διαλέγει τομείς που θεωρεί ότι μπορεί να έχει μια διείσδυση, μια επιτυχία. Εφόσον επιλεγούν αυτοί οι τομείς, τότε και η βιομηχανία θα κληθεί να κάνει κάποιες επενδύσεις εξιδίων πόρων και ταυτόχρονα το κράτος θα μεριμνήσει ότι σε όλα αυτά τα προγράμματα το έργο να κατευθύνεται σε αυτούς τους τομείς και να μπορεί να υπολογιστεί, να ελεγχθεί, διότι στη διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να επιβάλλονται ρήτρες στον ανάδοχο που ήταν υποχρεωμένος να παράξει αυτό το ποσοστό. Έχουμε τις γενικές εξαγγελίες, έχουμε την πρόθεση, δεν έχω λόγο να την αμφιβάλλω. Αλλά μας λείπει όλος ο μηχανισμός.
0: Στην πράξη όμως δεν έχουμε λάβει τίποτα. Εγώ, ναι, έχω λόγο για να το βάλω, γιατί.
1: Όχι, καλή στα λόγια. Ναι, για να το κάνουμε πραγματικότητα.
0: Είμαστε καλοί στα λόγια, αλλά επί του πεδίου δεν υπάρχει τίποτα. Είναι μηδέν.
1: Ισχύει. Αυτή τη στιγμή θεσμικά και διαδικαστικά αυτό το κομμάτι είναι χέρσο.
0: Μάλιστα. Θοδωρή, πάμε να τραγούδι.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν και διάβαζα το πρωί, μου ήρθε ένα ωραίο βίντεο εκεί από τον πρόεδρο της Πουμένης. Ένα βίντεο το οποίο προτείνει ιδιωτική ασφάλιση αντί να πάνε να διεκδικήσουν στον Υπουργό. Να θυμίσω ότι τα στελέχη της Πουμένης, τα προβεβλημένα, υπηρετούν στο γραφείο του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του Νίκου Δένδια. Άρα είναι πολιτικός του προϊστάμενος, άμεσος κιόλας. Και αναρωτήθηκα ότι είναι δυνατόν να εμφανίζεται ο Ηλίας Κολύρης σε βίντεο και να παρουσιάζει ασφαλιστικό πακέτο ως πρωτοποριακό βήμα, ενώ η Ομοσπονδία, ιδιωτική ασφάλιση έτσι, ενώ η Ομοσπονδία που θα έπρεπε να διεκδικεί στρατιωτικά νοσοκομεία, γιατρούς και κάλυψη των οικογενειών των στρατιωτικών, κάνει τις πλάτες στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας που καταστρέφει τη στρατιωτική υγεία. Και μου έρχεται αμέσως, η απάντηση αμέσως μου ήρθε από ένα φίλο. Λοιπόν, μου έστειλε λοιπόν το άρθρο 88 του νόμου που πέρασε στις 12 χτες που δημοσίευσε στην εφημερίδα της κυβέρνησης, το οποίο τι λέει? Όλοι οι πολίτες αποκτούν πρόσβαση στα στρατιωτικά νοσοκομεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Στο 401, στο 251, στο Ναυτικό Νοσοκομείο, στο Νίμιτς, το 424, με σκοπό την εξυπηρέτηση των υγειονομικών αναγκών του πληθυσμού της χώρας. Ο αριθμός των πολιτών που εισάγονται σε κάθε στρατιωτικό νοσοκομείο, ανοίγουν οι πόρτες στο στρατιωτικό νοσοκομείο. Είναι ακριβώς ό,τι έλεγε ο πρόεδρος της ΠΟΕΣ, ο Δημήτρης Μεθενίτης, όταν περνούσε ο νόμος για τα στρατιωτικά νοσοκομεία. Τον έχουμε καλέσει, τον είχαμε καλέσει ούτως ή άλλως για πολλά θέματα που έχει βγάλει αυτή την περίοδο η ΠΟΕΣ και τα έχει καταγγείλει. Αλλά τώρα, να, που προκύπτει αυτό. Δηλαδή, να πω ότι δικαιώνεται σε αυτά που έλεγε. Δυστυχώς όμως, δυστυχώς, Δημήτρη, δικαιώνεσαι.
1: Καλημέρα, κύριε Λεάδη. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε επιβεβαιωθεί σε πάρα πολλά πράγματα, αλλά δυστυχώς, και αυτό είναι το χειρότερο, ο κόσμος όταν τα αναδεικνύουμε δεν τα πιστεύει, τα θεωρεί αδιανόητα. Ότι σιγά μην γίνει και αυτό, δηλαδή είμαστε σε μια περίοδο που κυριολεκτικά δρώμε τη μία φάπα σε ένα πλευρά πίσω από την άλλη σε επίπεδο μέρη μας. Θεσμικά μιλάω, χάνουμε το ένα δικαίωμα πίσω από το άλλο. Και ενώ τα βγάζουμε και πάρα πολύ καιρό πριν μάλιστα, καιρό που θα μπορούσαν να οργανωθούν αντιδράσεις, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι για λόγους που πολλές φορές μπορεί να έχουν να κάνουν ακόμα και με προσωπικές προβολές σε συγκεκριμένων ανθρώπων, μέχρι και τις κλοποδιές μας βάζουν τέλος πάντων, με αποτέλεσμα να μην γίνεται τίποτα και να φτάνουμε στο παραπέντε ή στο και πέντε καμιά φορά, όπου όλο αυτό το διάστημα η ΠΟΕΣ μόνη της προσπαθεί, μόνη της φωνάζει, μόνη της καταγγέλει και κάνει προτάσεις και φτάνουμε σε σημείο να είναι πολύ αργά. Τα αποτελέσματα είναι αυτά. Το
0: θυμάστε,
1: τα λέγαμε ένα χρόνο πριν. Ναι. Μάλλον όχι ένα χρόνο πριν, τα λέγαμε δύο χρόνια πριν. Ένα χρόνο πριν ψηφίστηκε ο νόμος για τα νοσοκομεία. Και ουσιαστικά αυτό είναι τώρα η εφαρμογή αυτού του νόμου. Είναι κάτι που περιμέναμε να γίνει.
0: Δηλαδή, με συγχωρείς, οι πολίτες μπαίνουν στα στρατιωτικά νοσοκομεία και οι στρατιωτικοί βγαίνουν, γιατί εδώ πέρα ο πρόεδρος της άλλης ομοσπονδίας προτείνει ιδιωτική ασφάλιση. Άρα λοιπόν με την ιδιωτική ασφάλιση θα μπορεί να μπει στο στρατιωτικό νοσοκομείο.
1: Οι στρατιωτικοί πλέον εκδιώκονται από τις δομές τους. Και μάλιστα, αν θυμάστε, υποτίθεται ότι έλεγε ο νόμος, είχε φέρει και κάποιες καινοτομίες, ότι πλέον θα μπορούν να εξυπηρετούνται οι στρατιωτικοί και από τα δημόσια νοσοκομεία, το οποίο είναι απολύτως αναλυθές, διότι απλούστατα οι στρατιωτικοί πάντα μπορούσαν να εξυπηρετούνται από τα δημόσια νοσοκομεία. Δεν είναι καμία καινοτομία που είστε τώρα. Αυτό που δεν επιλύεται και δεν μπορεί να επιληθεί με την υπάρχουσα κατάσταση είναι το τι έχει να συμβεί αν ένα στρατιωτικός πρέπει να πάρει αναρωτική άδεια. Ένα δημόσιο νοσοκομείο δεν μπορεί να δώσει στο στρατιωτικό αναρωτική άδεια. Ο στρατιωτικός έχει να κάνει με την παρουσία του για τις ένοπλες δυνάμεις, η οποία είναι, πρέπει να είναι σε μια κατάσταση τέλος πάντων ετοιμότητα, θα το πούμε, όπου η ετοιμότητά του αυτή, η διαθεσιμότητά του, η αμεσότητα, που είναι επιχειρησιακή κατάσταση αυτή, μόνο από στρατιωτικό νοσοκομείο μπορεί να κριθεί. Αν θα πάρω δηλαδή εγώ 3 μήνες, 4 αναρωτική άδεια επειδή χτύπα ξύλο, έσπασα το πόδι μου, μπορεί να είμαι με γύψο, μπορεί να έχω 10 μαγνητικές που να το δείχνουν, αλλά αν δεν πάω στο στρατιωτικό μου νοσοκομείο να και στο συγκεκριμένα το δικό μου του ναυτικού, έτσι, λοιπόν, να γνωμοδοτήσει ότι εγώ πρέπει να πάρω και να μην μπορώ για 4 μήνες να πάω στην υπηρεσία μου, εντάξει, θα πρέπει να πηγαίνω κανονικά με γύψο κάθε μέρα το επόμενο πρωί. Είναι μια κατάσταση, κυριολεκτικά είναι τρελοκομείο, στην οποία μπορεί αύριο μεθαύριο να μπλέξει και κόσμος από τις ενόπλες δυνάμεις. Και όλο αυτό πολύ απλά, οι στρατιωτικοί, για να το πούμε με πολιτικούς όρους, είμαστε μια μικρή ομάδα ψηφοφόρων. Και οι οικογένειές μας, άντε μας κάνουν λίγο μεγαλύτερη τέλος πάντων ομάδα, τώρα μπρο στα κάλλη τι είναι ο πόνος. Δηλαδή θα τρέχουν στρατιωτικοί όταν βγαίνουμε και πανηγυρίζουν κάποιοι για ένα μέτρο, ότι να ορίστε, εμείς ανοίξαμε και όλα τα νοσοκομεία, τα στρατιωτικά για τους πολίτες. Το οποίο φυσικά, αν θυμάστε και εσείς το έχετε γράψει, και εμείς βέβαια, αλλά εσείς το είχατε αναφέρει πρώτοι, ανοίγει και το δρόμο για την χακή υγειονομική περιφέρεια, έτσι, η οποία θα μπει και αυτή στο ΕΣΥ, και αυτό είναι δεδομένο ότι θα γίνει. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, μπροστά σε όλα αυτά, γιατί το πρώτο βήμα ουσιαστικά είχε γίνει με την ψήφιση του νόμου, το δεύτερο βήμα είναι αυτό τώρα που λέτε ότι ανοίγουν τα στρατιωτικά νοσοκομεία για το κοινό και το δικό.
0: Και μέρα μόλις μου το στείλανε, πρωί-πρωί, 7 και 10 και 10.
1: Ναι, το είδα και εγώ το πρωί, το διάλογο, δεν έχω, είναι με 100 τόσα άρθρα, δεν έχω προλάβει να το εντρυφήσω. Θέλει πολύ ακτινογραφία αυτό το πράγμα, έτσι, για να κάνω πια λογοπαίγνιο με το αντικείμενο του. Αλλά το θέμα είναι ότι πλέον είναι δεδομένο ότι τα στρατιωτικά νοσοκομεία θα μπουν στο ΕΣΥ, θα μπουν κανονικά σε εφημερίες, το λέγαμε, θα κουράσω πάλι να το πω, αλλά προειδοποιούσαμε πάρα πολύ καιρό πριν. Δεν εξακουστήκαμε, τώρα αυτά είναι τα αποτελέσματα, είναι πολύ αργά για δάκρυα, η αλήθεια είναι. Και είναι απολύτως λογικό να βγαίνει η εργοδοτική ομοσπονδία, η οποία αξιολογείται κιόλας από τον πολιτικό προϊστάμενο, τον Υπουργό Άμυνας, να λέει ότι άκουσε κάτι, υπάρχει λύση, ορίστε εδώ πέρα, πηγαίνει σε μια ιδιωτική ασφάλιση. Να σας θυμίσω ότι με πρακτικές αδιανόητες και μη προβλεπόμενες είχε παρουσιάσει η ίδια ομοσπονδία πριν από 2-3 χρόνια, δεν θυμάμαι πόσο ήταν, ότι της είχε δώσει η γνωσή, που είναι μια μείζωνα υπηρεσία του Υπουργείου Άμυνας, το δικαίωμα να παρακρατά δήθεν με το ψευδολόγημα ότι είναι υποτίθεται εισφορά μελών, το οποίο είναι ψευδές φυσικά, να παρακαλώ 30 ευρώ ετησίως από όλους τους στρατιωτικούς μέλη της. Εντάξει, για νομική κάλυψη, εταιρείες νομικής κάλυψης υπάρχουν πάρα πολλές εντωμεταξύ, έτσι. Λοιπόν, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι όταν εμείς συζητάγαμε και δίναμε μάχη να μην καταργηθούν τα γραφεία νομικής προστασίας τελεχών, που είχαν θεσπιστεί το 2019 και δεν εφαρμόστηκε ποτέ αυτό, ήταν ακριβώς αυτό το πράγμα. Δηλαδή γίνεται, και η πλάκα είναι ότι πολλά στελέχη δεν ήξεραν ότι γίνεται και η κράτηση αυτή, το ανακάλυπταν μετά. Εντάξει.
0: Εμένα μου ήρθε ένα μήνυμα. Μου ήρθε ένα μήνυμα από κάποιον να του πω, λέει, που κάνουμε αίτηση για, όταν πληρώνουμε την νομική, όταν, για αυτό που μας γίνονται κρατήσεις για την νομική κάλυψη. Ήθελε να κάνει έτσι, να χρησιμοποιήσει τη νομική κάλυψη, μάλλον ο άνθρωπος. Του λέω, δεν γίνεται.
1: Δεν ξέρω, αλλά το θέμα είναι ότι θέλω να πω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η εργοδοτική ομοσπονδία επομένως κάνει μια τέτοια κίνηση εξυπηρετώντας ιδιωτικά συμφέροντα. Γιατί η ιδιωτικό δικηγόρο γραφείο πάλι διαφήμιζε ότι γίνανε τα χρήματα αυτά παρακράτηση.
0: Να μην θυμίσω και την τελευταία δραστηριότητα, τέλος πάντων, με την κινητή τηλεφωνία.
1: Α, ναι, είναι και αυτό σωστά που είχε, νομίζω, και ένα χαράτσι, κάτι, ναι, είναι...
0: ενώ η ίδια εταιρεία έδινε καλύτερη τιμή σου όλους στα επιτελεία, έδινε πιο αυξημένη τιμή υπομένως.
1: Αυτό έδινε ένα πιο αυξημένη,
0: παροχές, αυτό είναι όσα χαράτσι. Παροχές.
1: Ναι, εντάξει, ναι, είναι κάτι που μας έχει συνηθίσει, δεν μπορούμε να πούμε ότι εκπλησόμεθα τώρα, μόνοι μας εμείς παλεύουμε.
0: Το θέμα για μένα είναι το εξής, ότι ήρθε την ίδια μέρα, δηλαδή το έλαβα την ίδια μέρα το βίντεο του πρόεδρου της Πομένης, ο οποίος προτρέπει τους στρατιωτικούς να κάνουν ιδιωτική ασφάλιση, και το άρθρο από το νόμο που πέρασε ότι ανοίγουν τα στρατιωτικά νοσοκομεία σε πολίτες. Άρα λοιπόν, ουσιαστικά σκέφτηκα ότι προτείνει, δεδομένου ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες και τα λοιπά θα κάνουν τις συμβάσεις, τέλος πάντων, με τις ιδιωτικές εταιρείες, το οποίο προβλέπεται στο νομοσχέδιο, φαντάζομαι ότι ο στρατιωτικός, για να πάει στο στρατιωτικό νοσοκομείο, θα μπορεί να πάει μέσω της ιδιωτικής σύμβασης.
1: Ακριβώς, και μην ξεχνάτε ότι αυτό το προέβλεπε και όλος ο νόμος, στο πλαίσιο της έβρεσης εσόδων.
0: Μα αυτό λέω, ακριβώς αυτό ακριβώς.
1: Δηλαδή με λίγα λόγια θα πηγαίνει έτσι όπως παρέχει την δυνατότητα, έτσι να το πω και λίγο ειρωνικά, που είναι η λέξη που χρησιμοποιεί πολύ το ΙΠΕΘΑ τα τελευταία 3 χρόνια. Τη δυνατότητα λοιπόν να πάει με το αζημίωτο φυσικά να ασφαλιστεί ένα στρατιωτικό με την οικογένειά του σε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία, και μετά από εκεί που είχε το δικαίωμα να μπαίνει δωρεάν στο στρατιωτικό νοσοκομείο, θα έρχεται να μπαίνει η επιπληρωμή μέσω της ασφαλιστικής. Δηλαδή είναι τραγελαφικό αυτό που δούμε. Mm.
0: Αυτό. Περικλή, πώς θα ακούσεις όλα αυτά?
2: Έχω μείνει άφωνος. Απλώς βλέπω τώρα παρακάτω τη συνέχεια που έχει τον αριθμό των κλινών που διατίθεται σε κάθε ξενοδοχείο.
0: Ναι, ναι.
2: Ξενοδοχείο, συγγνώμη. Άλλο φανταζόμουν. Νοσοκομείο. Και ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μεθενίτη αν ξέρει, για παράδειγμα, το ναυτικό νοσοκομείο διαθέτει 20 κλίνες από ένα σύνολο πόσο κλινών?
1: Κοιτάξτε κάτι, δεν θυμάμαι τώρα τον αριθμό, τον ακριβή αριθμό. Είναι λίγες ούτως ή άλλως. Εδώ υπάρχει και μία έτσι παραφιλολογία. Για ποιο λόγο? Ο αριθμός των κλινών επί της ουσίας δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο. Να σας πω γιατί. Διότι αυτές κατανέμονται ανακλινικές.
2: Ναι.
1: Όπου συνήθως για την εφημερία, έτσι όπως τουλάχιστον τις έκαναν τα στρατιωτικά νοσοκομεία, οι κλινικές συνήθως χωρίζονται σε δύο, στην Α και τη Β. Και τη μία μέρα έχει για παράδειγμα η παθολογική Α, την άλλη η παθολογική Β.
2: Ναι, ναι.
1: Επειδή αυτοί έχουν τους δικούς γιατρούς, δικές τους διευθύνσεις κ.ο.κ. Έχουν και τις δικές τους κλίνες εκεί, ναι, πέρα. Και εξυπηρετούνται έτσι ως αποτέλεσμα. Αυτές μετά κατανέμονται ανά βαθμό κυρίως. Η ανώτατη, ας πούμε, είναι στα δίκλινα ή σε μονόκλινα, ανάλογα την περίπτωση. Η αξιωματική εδώ, ασπαστές αξιωματική εκεί και πάει λέγοντας. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, ανακατηγορία ο αριθμός κλινών δεν είναι τόσο μεγάλος.
2: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς πόσες είναι πραγματικά, γιατί κάποια στιγμή σχετικά πρόσφατα είχα ασχοληθεί και με τον Νίμιτς και με τον 401 και είναι λίγο τα νούμερα λίγο συγκεκριμένα στο μυαλό μου, αλλά είναι μικρός ο αριθμός γενικά. Οι 20 που λέτε είναι ένα σεβαστό πολύ ποσοστό. Δεν είναι μικρός αριθμός.
2: Γι' αυτό, αυτό ακριβώς το ρώτησα, σαν ποσοστό.
0: 20 κλίνες στην εφημερία τώρα, για σκέψου.
2: Ναι, δεν διαφωνώ. Απλώς αν αθροίσεις το σύνολο τώρα από τις κλίνες που δίνονται σε όλα αυτά τα νοσοκομεία, βγαίνουν 120 κλίνες στην εφημερία. Και δεν πρόλαβα τώρα να ψάξω να δω πόσες κλίνες έχει το ΕΣΥ και το τι ποσοστό είναι αυτό το 120. Γιατί εδώ πέρα μου φαίνεται ότι είναι άλλο ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα, το οποίο ναι μεν μπορεί να υποκρύπτει και άλλους σχεδιασμούς, αλλά κατά βάση είμαστε περισσότερο στο επικοινωνιακό αυτή τη στιγμή. Να τα στρατιωτικά νοσοκομεία ανήκουν, ξέρω εγώ, στους πολίτες και τα λοιπά, παρά ότι είναι θέμα
0: αυτό
2: ουσίας.
0: Αλλάζει, ούτως ή άλλως αλλάζει με μια υπουργική απόφαση, που ξέρεις, έτσι προσαρμόζεται.
2: Ναι, εντάξει, το θέμα είναι που θέλουμε να πάμε. Εάν είναι με τα στρατιωτικά νοσοκομεία να καλύψουμε το όποιο και να έχει το ΕΣΥ, ας το πούμε και στα βάλουμε στο ΕΣΥ. Αν τα στρατιωτικά νοσοκομεία.
0: Αυτό περιγράφεται στο νόμο, στην ιδιωτικοποίησή του.
2: Όχι, δεν είναι. Ο νόμος είναι προϊόν σε κάθε πλειοψηφία. Σαν κοινωνία, σαν όνοπλες δυνάμεις. Εάν τα στρατιωτικά νοσοκομεία είναι για να παρέχουμε έρημνα στο ενεργεία προσωπικών και στους απόσοντους.
0: Δεν έγινε καν διαβούλευση για τον νόμο. Έτσι.
2: Ναι, ακόμα χειρότερα.
0: Ουσιαστικά επιβλήθηκε δια της βίας.
2: Ναι,
0: δεν
2: ακόμα
0: έγινε
2: χειρότερα.
0: Καμία διαβούλευση.
2: Συμφωνώ.
0: Ούτε, δηλαδή με τους ενδιαφερόμενους. Καμία. Μηδέν.
2: Ναι. Οπότε, εάν είναι να παρέχουν υπηρεσίες υγείας στους ενεργεία και στους αποστράτους, τότε αυτά τα συστήματα που είναι μεικτά, ανοίγουν με την πόρτα λίγο περισσότερο κτλ., πολύ απλά δεν δουλεύουν. Αυτό είναι το βασικό θέμα, το οποίο είναι και πολιτικό και κοινωνικό και στρατιωτικό, και για τους απόδοσους και για την ενέργεια.
1: Αν μου κάνετε ένα σχόλιο σε αυτό που λέτε, κύριε Ζωδοβιλή, ας πω το εξής. Έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση στο ΕΣΥ με τα ράντζα κλπ., προφανώς και θα υπάρχει μια αποφόρτιση των ράντζων. Άρα λοιπόν είναι ξεκάθαρα επικοινωνιακό. Αυτό επιβεβαιώνεται και από την γενικότερη στάση του ίδιου του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ο οποίος, παρόλο που είναι επί 3 χρόνια πολιτικός προϊστάμενος των ενόπλων δυνάμεων, τα τελευταία 2 προκειμένου να αιτιολογήσει τις μεταρρυθμίσεις του, έχει μόνο αρνητικά να πει για τους στρατιωτικούς δομές. Εντάξει, λοιπόν, και μάλιστα πάλι πόσο θα έλεγε για συνταγματάρχες και τέτοια. Αυτό το λέω γιατί.
2: Για ταγματάρχη, ταγματάρχη, έχει πιάσει του ταγματάρχε τώρα και κατεβαίνουμε.
1: Α, ναι, καλά, σε λίγο δεν θα υπάρχουν ούτω ή άλλω για να πιάσει. Λοιπόν, εγώ για άλλο τώρα λόγο σα το λέω αυτό. Έχετε την εντύπωση ότι ο κόσμο εκτό των ενόπλων δυνάμεων γνωρίζει για ποιον λόγο υπάρχουν τα στρατιωτικά νοσοκομεία και τι ακριβώ επιτελούν? Οι περισσότεροι έχουν την εντύπωση που είναι εσφαλμένοι, γιατί αυτή έχει καλλιεργηθεί επικοινωνιακά. Ότι είναι, υποτίθεται, μία έτσι κατεξαίρεση πρόνοια του κράτου για τι ένοπλε δυνάμει, όπου εμεί οι στρατιωτικοί θέλουμε να τη διαφυλάξουμε γιατί είμαστε βολεμένοι. Καμία σχέση. Καταρχά, τα στρατιωτικά νοσοκομεία, τον ΙΜΙΑ για παράδειγμα, έχει χτιστεί με χρήματα του Ταμείου Εθνικού Στόλου και του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού και χρήματα των στρατιωτικών που πληρώναμε δάνειο και συνεχίζουμε να το πληρώνουμε περίπου 20 χρόνια μετά την αποπληρωμή του. Τον ΙΜΙΑ σας λέω τώρα, έτσι.
2: Ναι.
1: Τον ΙΜΙΠΗ για παράδειγμα, με το οποίο τέλος πάντων ψάχνω κάποιες εξελίξεις που θα έχουν πολύ ενδιαφέρον, ήταν δωρεά της Ρωσικής Πρεσβείας στον ελληνικό στόλο στο Υπουργείο Ναυτικών με την προϋπόθεση ότι θα εξυπηρετεί το πολεμικό ναυτικό. Αυτό δεν απέκλειε ότι θα εξυπηρετεί και άλλους, αλλά σου λέγει εγώ θέλω, γενικά υπήρχε. Και οι Ιταλοί, για παράδειγμα, όταν φύγανε από την Ελλάδα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο, μετά την κατοχή, ίσως για λόγους απαξίας της κυβέρνησης, δεν ξέρω γιατί, στο ναυτικό δίνανε αυτά που είχαν, στα Δωδεκάνησα, στο ναυτικό τα έχουν δώσει όλα.
2: Ναι.
1: Και μετά το ναυτικό τα έδινε στο Υπουργείο Οικονομικών, τέλος πάντων τότε. Το ναυτικό ήταν ενδιάμεσο, αυτό είναι κάτι που το έχω βιώσει στη Λέρο, το είχα δει και στην ΚΟΛ και με όλα αυτά εκεί πέρα. Το ναυτικό ήταν ο διαχειριστής που τα έπαιρνε και τα έδινε. Λοιπόν, γενικά δηλαδή το ναυτικό είχε παραδοσιακή ισχύ αναγνωρισμένη στην Ελλάδα και του δίνανε πάρα πολλά. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όλα αυτά παρουσιάζονται ως ένα αντικείμενο έτσι να φανούν διαφορετικά στα μάτια του κόσμου. Όταν λοιπόν ο απλός πολίτης πηγαίνει στο Χ νοσοκομείο δημόσιο το οποίο εφημερεύει και κάθεται 6-7 ώρες στην σειρά για να μπει στα επίγοντα και μετά τον βάζουν σε ένα ράντζο και ξαφνικά υπάρχει ένας υπουργός και λέει ακούστε κάτι, σαν τα νοσοκομεία των ενόπλων δυνάμεων δεν υπάρχουν στην Ελλάδα και εμείς επειδή είμαστε καταπληκτικοί τα ανοίγουμε σε όλους σας. Είναι δυνατόν ο πολίτης να τα πει όχι? Μπράβο θα πει.
2: Ναι, ο πολίτης όμως θα πρέπει να ξέρει ότι τα στρατιωτικά νοσοκομεία έχουν και μια αποστολή στον πόλεμο.
1: Ακριβώς, δεν οποίο... το γνωρίζει, είναι αυτό που σας είπα.
2: Ναι, το οποίο είναι απευθέαμε.
0: Και έχουν αποψηλωθεί. Ναι. Και έχουν αποψηλωθεί, γιατί μετά τον νόμο Δένδια άρχισαν να φεύγουν οι γιατροί.
2: Ναι, δεν υπήρχε περίπτωση. Και αν, πώς το λένε, αν δεν αλλάξει κάτι, θα φύγουν πάρα πολύ. Αλλά έχουν μια αποστολή στον πόλεμο, το οποίο είναι απευκταίο ενδεχόμενο, αλλά όταν συμβεί, δεν γίνονται εκείνη τη στιγμή αυτές οι υποδομές. Πρέπει να προϋπάρχουν, να συντηρούνται και να μπορούν να ανταποκριθούν.
1: Ακριβώς.
0: Και να θυμίσουμε πόσο ακριβά το έχουμε πληρώσει αυτό, γιατί χτες είχα αυτή την κουβέντα, ας πούμε, να θυμίσουμε στην κρίση του 87 που περίμεναν ενισχύσεις στον ευρώ και δεν έφτασαν ποτέ. Γιατί έμειναν από ανταλλακτικά, τα θυμάσαι αυτά?
2: Ναι, όχι, όλοι κάποιοι φτάσαν, εντάξει, υπήρχαν κάποια θέματα. Απλώς εκείνη την εποχή υπήρχε
0: σοβαρά
2: και...
0: Σοβαρά θέματα για την εποχή τους.
2: Ναι, αλλά υπήρχε και πολύ προσωπικό. Θα το πω τώρα, δεν πειράζει, γιατί ήταν και φίλοι που είχαν υπηρετήσει. 25 θρακισμένα τα εξαρχεία από την Ξάνθη, ξεκίνησε με πέδιλο που λένε, όχι, και έφτασε εκεί που έπρεπε να πάει, λίγο έξω από την Αλεξανδρούπολη. Αλλά υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Οι υποδομές αυτές, είτε είναι νοσοκομεία υγείας, είτε είναι υποστήριξη, συντήρηση. Δεν έχουν μόνο.
1: Εγώ να προσθέσω.
2: Ναι. Δεν είναι,
0: σωστά.
2: Δεν είναι ειρηνικής περίοδου μόνο. Εκεί που αποδίδουν τα μέγιστα είναι στον πόλεμο. Είτε τα έχεις από τον καιρό της ειρήνης και απλώς τα ενεργοποιείς, δεν θα προλάβεις να τα φτιάξεις μετά.
1: Ακριβώς.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Έτσι, και τα στρατόπεδα...
0: Όταν θα τα χρειαστείς δεν θα υπάρχουν.
2: Δεν θα υπάρχουν, δεν θα υπάρχει χρόνος να γίνει.
0: Μπορεί να... Δεν πάμε σε πόλεμο γιατί είμαστε φίλοι τώρα πια.
2: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω αν έχει υπογραφεί κάποια σύμβαση, συμφωνία ή συνοικέσιο. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι οφείλουμε.
0: Η ήρεμα νερά, δεν το έχεις ακούσει?
2: Ναι, τα ήρεμα νερά συνήθως είναι πριν το τσουνάμι. Οπότε και γι' αυτό αυξάνει το αριθμό των απολειών. Εφόσον καταβάλουμε σαν φορολογούμενοι χρήματα για την εθνική άμυνα, και το οποίο είναι αρκετά, και εφόσον έχουμε στρατιωτικό προσωπικό το οποίο πώς να το πω, ένα ευάριθμο σχετικά με τα αριθμητικά δεδομένα της χώρας, το οποίο ασχολείται με την εθνική άμενα, θα πρέπει να κατανοήσουμε.
0: Διαρκώς γίνεται όλο και λιγότερο.
2: Ναι, γιατί αυτή είναι η πολιτική επιλογή. Είναι πάρα πολύ απλό. Θα
0: λοιπόν,
2: πρέπει...
0: άκου να δεις λοιπόν τι τους έκαναν πρόσφατα. Γιατί έβγαλαν και τους αφήνουν χωρίς φαγητό. Περικοπή, στο πολεμικό ναυτικό, περικοπή του αντιτίμου τροφοδεσίας. Για τα μόνιμα στελέχη που υπηρετούν σε ΟΗΚ, σε ρημουλκά, πλοία ανελκύσεως των πυλών και πλοία μεταφοράς προσωπικού.
2: Δεν μπορώ να τους καταλάβω τη συσχέτιση μεταξύ ΟΗΚ, ρημουλκών, πλοία αλληλείας των πυλών.
0: Θα μας την πει τώρα ο Δημήτρης. Δημήτρη, για πες τι έχει γίνει με αυτό.
1: Κοιτάξτε κάτι, εκ του αποτελέσματος προέκυψε αυτό και βασικά δεν αφορά μόνο το ναυτικό, είναι κοινό. Απλά το θέμα ποιο είναι, όπως είχε συμβεί και με την αποζημίωση για τα περιβόητα επιδόματα, με το επίδομα στόλου, με τη φορολογία, αν θυμάστε που είχαμε βγάλει, δυστυχώς το ναυτικό λόγο μαζικότητας των κινητοποιήσεων είναι αυτό που τα ανακαλύπτει όλα επί τόπου. Δηλαδή, δεν θα δει ποτέ κανείς μια ολόκληρη μονάδα, ένα ολόκληρο στρατόπεδο του στρατού ξηράς να μετακινείται από ένα μέρος σε ένα άλλο. Στο ναυτικό όμως, μια φρεγάτα, για παράδειγμα, είναι ένα στρατόπεδο. Έχει μέσα 150 άτομα. Οπότε, φαίνονται όλα αυτομάτως σε όλη τους την έκταση. Εδώ λοιπόν, τι έχουμε. Υπήρξε μια αλλαγή σε κάποια πράγματα. Η τροφοδοσία. Αν τη δει κάποιος από το στρατό ξηράς, είναι απολύτως λογικό να θεωρήσει ότι ρε παιδιά, αφού μπορούμε να δίνουμε πατάτες, να δίνουμε κρέας, να δίνουμε δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, για ποιο λόγο να δίνουμε λεφτά. Ναι, το ναυτικό όμως, όταν για παράδειγμα κάποιος μετακινείται με ένα ταχύπλοιο σκάφος, το οποίο δεν έχει ούτε χώρο για να σηκωθείς όρθιος, όχι για να αποθηκεύσεις κάτι, εντάξει, αυτομάτως πρέπει σε αυτούς τους ανθρώπους να τους διασφαλίσεις το πώς θα φάνε. Ένα ρημουλκό που ρωτήσατε, γιατί αυτά τώρα προκύπτουν δια της εισάτοπων απαγωγής, ότι ποια πλοία δεν μπορούν να παρασκευάσουν φακητό. Άρα ποια πλοία δεν έχουν δυνατότητα αποθήκευσης πρώτων υλών. Ένα ρημουλκό είναι ένα μικρό πλοίο. Δεν μπορεί να πάρει να αρχίσει να αποθηκεύει πατάτες, μακαρόνια, κρέατα. Δεν έχει ούτε καταψύκτες, ούτε ψευδιές. Φανταστείτε, επειδή έχει δείξει και έχω κάνει τον πρώτο μηχανικό σε αυτά, ένα μικρό ψυγιάκι είχαμε από τα κοντά, ξέρετε, που ίσα βάζαμε δύο-τρία πράγματα μέσα, με μία μικρή καταψυξούλα και μία κουζίνα οικιακού τύπου.
2: Άρα αυτή είναι η χρηματική ενίσχυση δηλαδή τώρα που περικόπτει.
1: Ακριβώς. Είναι αυτά που δικαιούται το ποσό προκύπτει ως εξής. Είναι πόσο κόσμο έχεις, πόσο πρόκειται να λείψεις. Βγαίνουν λοιπόν τα ποσά τα ανάλογα και σου λέει εσύ δικαιούσε για αυτό το διάστημα τόσα λεφτά.
2: Κατάλαβα.
1: Το μικρό τοπίο λοιπόν πήγαινε, τα έπαιρνε αυτά τα χρήματα πριν το ταξίδι εννοείται, αγοράζαμε τροφοδοσία που μπορούσε να εξυπηρετήσει τις ανάγκες αυτού του ταξιδίου, εντάξει, γινόταν εκεί όποια καθάριση στο τέλος και τέλος, αυτό έγινε. Για κάποιο λόγο λοιπόν φυγαίνουν και λένε τώρα ότι στις περιπτώσεις που υπάρχει παροχή σε χρήμα, όχι σε είδος δηλαδή, εντάξει, αυτό θα αφορά μόνο τους στρατευσίμους. Λοιπόν, με αποτέλεσμα... και μάλιστα αναδρομικά ζητήσανε την εφαρμογή από 1η Μαρτίου του 26, έτσι. Και βγαίνουν λοιπόν σε εφαρμογή της υπουργικής απόφασης από το ΓΕΝ και λένε καλώς, πρέπει οι τάδε υπηρεσίες, μία εκ των οποίων ήταν και τα ΟΗΚ, όπου εκεί ουσιαστικά ζητήθηκε για το μεγαλύτερο ποσό πίσω, πρέπει να επιστρέψετε αυτά τα ποσά. Και έχει γίνει, καταλαβαίνετε, τώρα χαμός.
0: Δεν τα φάγαμε μαζί, είναι προφανές.
1: Εδώ δεν μιλάμε τώρα για αποζημίωση που την πήρε ο κόσμος στην τσέπη του, είναι τα χρήματα που είχε για να φάει κάθε μέρα. Η σύντησή του. Δηλαδή, σε διατάζω να πας μία αποστολή, αλλά δεν σου δίνει το δικαίωμα να φας. Είναι αστείο, συγγνώμη.
2: Δεν δίνω το δικαίωμα να φάνε τα στελέχη, διότι από ό,τι κατάλαβε στρατεύσιμη, τους το δίνει.
1: Οι στρατεύσιμοι, ναι. Τα στελέχη πρέπει να κανονίζουν πλέον με τα δικά τους λεφτά. Δεν ξέρω. Θέλω να πιστεύω ότι ακόμα δεν έχουν φτάσει σε κανένα τέτοιο επίπεδο να ακούσουμε ότι εντάξει, πήρατε αυξήσεις, σας βελτιώσαμε και τη διχτερινή αποζημίωση και τέτοια.
0: Δεν ξέρεις ποτέ, Δημήτρη.
1: Αυτό, ναι, αν δεν και αυτό νομίζω θα έχουμε κλείσει πλέον. Αλλά εντάξει, είναι αδιανόητο. Δηλαδή για εκτέλεση υπηρεσίας να βγαίνει για να σου λέει ότι σε αφήνω μυστικό. Αυτά τα πράγματα δεν έχουν ξαναγίνει, νομίζω.
2: Έχετε υπόψη σας κάποιο αριθμό σε ετήσια βάση που απαιτούσε από τον προϋπολογισμό του ναυτικού αυτό το πράγμα?
1: Όχι, αυτό δεν μπορεί να προσδιοριστεί γιατί έχει να κάνει με τις ασκήσεις, με τις αποστολές.
2: Κατά μέσο όρο, δηλαδή. Δεν φαντάζομαι.
1: Δεν μπορεί. Θα σας απαντήσω διαφορετικά. Δεν ξέρω αν παρατηρήσατε τι βγάλαμε την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί έρχονται συνεχόμενα τελικά όλα αυτά. Σχετικά με τις καθυστερήσεις αποζημιώσεων, τις καταβολές.
0: Το ρεπορτάζ πέστε όμως, ήταν δικό μας.
1: Να αλλάξουν.
0: Ήταν δικό μας ρεπορτάζ. Τα έχουμε γράψει. Έχουμε καταγγελίσει από όλα τα πλοία. Δηλαδή οι φρεγάτες, αυτές που πήγαν στην Κύπρο,
2: ναι.
0: Κίμων, Ψαρά, Έλλη κτλ. Απλήρωτα τα πληρώματα, δεν έχουν πάρει μία.
2: Ναι, αυτό τι ποσό είναι, τι ποσό είναι για το κάθε πλοίο.
0: Τα μικρά τα περιπολικά.
1: Να σου πω. Εδώ υπήρξε ένας αστάθμητος παράγοντας, τον οποίο είχαμε αποκαλύψει πριν από 2 χρόνια ότι θα συνέβαινε. Ναι. Όταν είχαν αρχίσει να σκάνε οι αλλαγές για την υπουργική απόφαση της αποζημίωσης του στόλου. Ήταν καλοκαίρι του 2024. Ακριβώς 2 χρόνια. Λοιπόν, τότε οι υπουργικές αποφάσεις έχουν κάποια πλαφόν. Είναι 2 περιπτώσεις. Η μία αφορά τις ειδικές αποστολές που αφορούν μόνο το στόλο. Ναι. Οι οποίες πλέον έχουν περιοριστεί δραματικά, είναι σχεδόν φωτογραφικές. Είχαν μέσα στον νόμο κάτι προϋποθέσεις ότι πρέπει να εξυπηρετούν τα εθνικά συμφέροντα της χώρας, να είναι και στο εξωτερικό, να είναι και αυτό. Ήταν 3-4 προϋποθέσεις τέλος πάντων. Λοιπόν, και η δεύτερη που αφορά όλες τις υπόλοιπες αποστολές, που είναι και του ναυτικού μέσα κάποιες, ήταν με ένα διαφορετικό πλαφόν, μια άλλη περίπτωση. Στην περίπτωση λοιπόν τώρα, αυτή που λέει ο κ. Ηλιάδη με τα πλοία στο εξωτερικό, υπήρχε ένα πλαφόν 16 εκατομμυρίων. Μάλιστα. Όταν εμείς τότε, ήδη με το Ίδρα που είχε φύγει, με τη φρεγάτα Ίδρα για την Ερυθρά Θάλασσα,
2: ναι.
1: Για την επιχείρηση Ασκίδες, είχαμε υπολογίσει με βάση την αποζημίωση που είχε πάρει το Ίδρα, ότι αν αυτό το πράγμα επεκταθεί σε ένα έτος, θα έτρωγε περίπου το 60% του κονδυλίου του συγκεκριμένου, του πλαφόν.
2: Mm-hmm.
1: Και είχαμε θέσει ένα ερώτημα, ότι αν χρειαστεί δεύτερο πλοίο, για ένα έτος αυτομάτως δεν θα φτάσει το κονδύλι. Ήρθε λοιπόν φέτος τη στιγμή όπου χρειάστηκε λόγω των εξελίξεων να στείλει η Πατρίδα 2 πλοία στην Ανατολική Μεσόγειο. Εντάξει λοιπόν και μετά από αυτά νομίζω
0: γιατί έχει πάει και το
1: άλλο πλοίο και το καθεξής. Ναι, το έχει, δεν πράγμα. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι το κονδύλι αυτό αρχίζει πλέον να σώνεται.
2: Συγγνώμη κύριε Μεθενίδη.
1: Μέσα του έτους.
2: Εγώ βλέπω τώρα τυχαία στη διάβια. Αποφάσεις, μεταφορά πιστώσεων από τον κωδικό τάδε του προϋπολογισμού στον κωδικό τάδε του προϋπολογισμού. Δεν ξέρω τι είναι.
0: Δεν είναι. Ο νόμος λέει ότι είναι μέχρι 16 εκατομμύρια.
2: Ναι, δηλαδή, αν τώρα, παραδείγματος χάρη, λέμε το Ιράν αρχίσει εντατικές επιχειρήσεις και χρειαστεί πάλι να πάνε πλοία στην Κύπρο, αντί να στείλουμε πλοία, θα κάνουμε διάβημα στο Ιράν, γιατί περνάει το πλαφόν του προϋπολογισμού.
1: Συγγνώμη που γελάω πραγματικά.
2: Μα λοιπόν, είναι παρανοϊκή η κατάσταση αυτή.
1: Όχι, το πιθανότερο είναι λοιπόν, αν κρίνουμε από τις ενέργειες που έχουν αναλυθεί μέχρι τώρα, ότι θα πούνε και στις φρεγάτες, παιδιά, κόβεται η συσυντία και η γραμμόνη μας τελέχει και εκεί. Γιατί οι φρεγάτες αυτή τη στιγμή σαν μεγάλα πλοία έχουν μαγειρία, έχουν αποθήκες, έχουν καταψύκτες, έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν ένα χρονικό διάστημα συγκεκριμένο ενός πλού. Στο ενδιάμεσο εννοείται ότι πρέπει να κάνουν ανατροφοδοσία, έτσι. Λοιπόν, αλλά ως ένα σημείο με αυτά που βλέπουμε, εντάξει, ή θα πούνε ότι παιδιά αυτή την αποστολή υπερπίθεως και πατρίδος δεν την πληρώνεστε, ή θα πούνε τίποτα άλλο, σας κόβουμε το φαγητό και αυτό. Δεν ξέρω πραγματικά. Δηλαδή ζούμε σε μια κατάσταση που δεν έχουμε ξαναδεί τα πράγματα.
0: Και δεν είναι μόνο αυτή, έτσι. Να πω ότι είναι και τα υπόλοιπα πλοία. Καταρχάς δεν έχουν πληρωθεί για τα φαγητά τους, για αυτό το πράγμα, ας πούμε, ούτε αυτοί που ήταν σε προστολές των Patriot και είναι ακόμα. Δεν είναι μόνο
2: ναι, εντάξει, αυτό
0: και
2: με εμένα,
0: είναι και τα Χανιά. Περίμενε, είναι και τα Χανιά.
2: Ναι, αυτό
0: είναι
2: με ξεπερνάει. Φέτος ο προϋπολογισμός ήταν πάνω από 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα έλεγα μελιτέο το ποσό. Αυτά τα ποσά τώρα μιλάμε, 15, 20, 30, 40, 50 εκατομμύρια, δεν ξέρω. Είναι αδύνατο να μην μπορεί να γίνει μια ρύθμιση για να εξυπηρετηθούν αυτές οι καταστάσεις.
0: Ρύθμιση γίνεται, μπορεί να γίνει, αλλά δεν έχει γίνει.
2: Τι το συζητάμε. Δηλαδή περιμένουμε,
0: έχουν περάσει 6 μήνες, δηλαδή,
2: περιμένουμε να λήξουν οι αποστολές, να πληρωθούν τον επόμενο χρόνο για να πάνε σαν αναδρομικά στους δικαιούχους.
0: Αυτά δεν είναι μπόνους. Αυτό δεν είναι μπόνους. Είναι χρήματα που τα παίρνουν για να περάσουν εκεί.
2: Είναι δηλαδή, παρανοϊκό, ρε Ιωάννα.
0: Ο άλλος που σηκώνεται και φεύγει από το σπίτι του ξαφνικά για να πάει, ξέρω, στην Κάρπαθο ή για να πάει στην Ερυθρά.
2: Ναι, όπου διαταχθεί.
0: Θα πληρώνει από την τσέπη του.
2: Ναι, είναι. Είναι
0: για να φάει.
2: Είναι παρανοϊκή αυτή η κατάσταση.
0: Ουσιαστικά πρέπει να του τα καλύπτει η πολιτεία. Δεν του τα καλύπτει. Βλέπεις.
2: Είναι παρανοϊκή αυτή η κατάσταση. Και δεν νομίζω ότι.
1: Είναι παρανοϊκή η καθημερινότητά μας και εδώ, δηλαδή.
2: Ναι, το καταλαβαίνω. Μισθή, απολαβές, ξέρω εγώ. Μπορεί να είναι πολλά λεφτά. Αλλά αυτά εδώ πέρα που είναι. Πώς να το πω, σε σχέση με το μέγεθος του προϋπολογισμού, είναι ένα πολύ μικρό κλάσμα. Είναι αδύνατο παρόλο να συνεχίζεται. Δηλαδή, μπορεί να γίνει μια φορά για τους χύψιο μέγα λόγους. Μα αφού τώρα βιώνουμε μια κατάσταση η οποία έχει συνέχεια κρίσεις, ανάγκη παρουσίας των ενόπλων δυνάμεων, τη διαφημίζουμε κιόλας ότι επιχειρούμε ταυτόχρονα σε 5-6 σημεία κτλ. Αλλά το.
1: Κύριε Ροβολή, συμφωνούμε σε διακόπτω. Θα σα
0: θυμίσω. Τα τάγματα θα γίνουν.
2: Ναι, αυτό.
1: Θα θυμίσω κάτι το οποίο σα δικαιολογώ όλου απόλυτα να μην το θυμάστε πλέον, γιατί είναι τόσα πολλά τα δεδομένα που ακόμα και για κάποιον που ασχολείται χρόνια με το ρεπορτάζ των ενόπλων δυνάμεων, τέτοιε λεπτομέρειε διαφεύγουν. Κάποια στιγμή στη Βουλή, πριν από περίπου 2 χρόνια, ο κ. Δένδια είχε πει σε μία αποστροφή του λόγου του το εξή. Έχουμε κλείσει 135 μονάδες, τότε ήταν που επικροτούσε από μόνος του την εξοικονόμηση χρημάτων που θα έκανε με αυτές τις μονάδες κλπ. Και σε αυτό θυμηθείτε λίγο τι είπατε εσείς πριν από λίγο, με το πότε θα ανοίξεις και πώς μπορεί να κλείσει ένα στρατόπεδο. Και είχε συνεχίσει ο κ. Δένδιας και έλεγε το εξής. Μακάρι να είχαμε τα χρήματα να κλείσουμε και άλλες που θέλουμε επιπλέον. Νομίζω το ταβάνι ήταν 250 για τότε. Δηλαδή να κλείσει άλλες 100-120.
2: Ναι, γιατί πάνω. Όταν κλείνεις μια μονάδα.
1: Ακριβώς.
2: Έχει κόστος.
1: Χρήματα.
2: Ναι, έχει χρήματα.
1: Βέβαια. Από τον προϋπολογισμό, λοιπόν, αυτό που λέτε. Ναι. Πάμε πάλι τώρα στο επικοινωνιακό, να γυρίσουμε σε αυτό που λέγαμε τις νοσοκομείες.
0: Έχουμε ένα σε
1: μια καταιγίδα επικοινωνίας αυτή τη στιγμή. Αυτά που έχουν παρουσιαστεί ως εξοικονόμηση, ότι κλείσαμε στρατόπεδα. Ο κόσμος αγνοεί ότι για να κλείσει ένα στρατόπεδο θες λεφτά. Το να βάλεις ένα λουκέτο είναι απλό. Έβαλα λουκέτο. Το να το κλείσεις πραγματικά για να το διαθέσεις. Εγώ να σας θέσω ένα άλλο ερώτημα. Υποτίθεται
0: δεν προφταίνουμε. Δημήτρη, δεν προφταίνουμε. Έχουμε ένα λεπτό.
1: Ναι, υποτίθεται, μας έλεγε ο κ. Δένδιας ότι ξέρετε κάτι, θα δώσουμε, θα αξιοποιήσουμε περιουσία. Εγώ μέχρι στιγμή σε όσα στρατόπεδα έχω διαβάσει ότι παίρνουν δήμοι και τέτοια πράγματα, βλέπω ότι παραχωρούνται δωρεάν. Ποια είναι η εξοικονόμηση τελικά, ναι, μας πει ένας άνθρωπος.
0: Λοιπόν, θα πρέπει, είναι η ώρα να κάνουμε αποφωνήσει, με συγχωρείτε. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα όλα. Πείτε όμως το Army Voice, τα γράφουμε. Τα γράφουμε τακτικά. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Δημήτρη Μεθενίδη, τον πρόεδρο της ΠΟΕΣ που ήταν μαζί μας.
1: Και εγώ και
0: εγώ σας χαιρετώ, σας χαιρετώ από τον Βόλο. Το άλλο Σαββατοκύριακο θα είμαι πάλι στην
2: λοιπόν,
0: Αθήνα.
2: Λοιπόν, να διαβάσω και ένα μήνυμα που έστειλε ένας μάλλον συνάδελφος του κυρίου Μεθενίδη. Για ένα λεπτό μόνο.
0: Το ένα λεπτό δεν το έχουμε, δυστυχώς.
2: Όχι, εντάξει.
0: Δυστυχώς δεν το έχουμε. Να ευχαριστήσω λοιπόν, να χαιρετήσω τους ακροατές μας, από μένα την Ιωάννη Μιλιάδη
2: και από τον Περικλή Ζωτζοβίλη
0: και τον Θοδωρή Μπαρμπαρή που ήταν στον ήχο. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Χωρίς νερό έχουν μείνει σήμερα Σάββατο αρκετοί καταναλωτές σε διάφορες περιοχές της Αττικής, καθώς η ΕΙΔΑ προχώρησε σε έκτακτες διακοπές υδροδότησης λόγω βλαβών στο δίκτυο. Τα σοβαρότερα προβλήματα εντοπίζονται στις περιοχές του Γαλατζίου, της Ελευσίνας, του Ζωγράφου, του Καματερού, του Κερατσινίου και του Πειραιά. Με τα τεχνικά συνεργεία να βρίσκονται ήδη επιποδός για την αποκατάσταση των ζημιών. Η εταιρεία καταβάλει προσπάθειες ώστε οι εργασίες επισκευής να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό και να επανέλθει ομαλή ροή του νερού στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις των συγκεκριμένων περιοχών. Μια ανίποτη τραγωδία συγκλονίζει από το πρωί την βιομηχανική περιοχή της Σύνδου στην Θεσσαλονίκη, όπου μία 56χρονη εργαζόμενη έχασε τη ζωή της με φρικτό τρόπο εν ώρα εργασίας. Το τραγικό εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 7.30 το πρωί, όταν η άτυχη γυναίκα, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, συνεθλίβει από βιομηχανικό πλυντήριο μέσα στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης όπου απασχολούταν. Στο σημείο επικράτησε αμέσως πανικός, ενώ οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει μια ενδελεχή έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το μοιραίο, προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες για την έλλειψη μέτρων ασφαλείας. Σε έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους στην παγκόσμια ιστορία αναδεικνύεται ο Elon Musk, καθώς η περιουσία του ξεπέρασε πλέον και επίσημα το 1,1 τρισεκατομμύριο δολάρια μετά την εισαγωγή της

0: Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, με τον υδράργυρο να κυμαίνεται από τους 20 έως τους 28 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Φώτα στην Οικονομία με τον Στέλιο Φωτόπουλο.
1: Ο Γιάννης Σιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Μάχη FM κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και κάθε Κυριακή 12 με 2.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Φώτα στην Οικονομία με τον οικονομόλογο λογιστή Στέλιο Φωτόπουλο. Σαββάτο σήμερα, 13 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026. Για άλλο ένα Σάββατο θα είμαστε εδώ μαζί για την επόμενη ώρα, 11 με 12. Παρέα με το Θοδωρή Μπαρμπαρή στην κονσόλα του ήχου. Για θέματα της οικονομίας και όχι μόνο. Να καλημερίσω τους φίλους που ήδη έχουν αρχίσει και στέλνουν μηνύματα και τους οποίους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να υπενθυμίσουμε για μία ακόμα φορά γιατί μπορεί στη διάρκεια της εκπομπής και ανάλογα με τη συζήτηση να τα ξεχάσουμε, να δώσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε και φυσικά τα οποία δεν έχουν αλλάξει. Στο Viber 6943-6354-51 για μηνύματα και μόνο. Το email του σταθμού είναι το studiomachi998@gmail.com και το τηλέφωνο το 210-710-8000. Εβδομάδα που πέρασε υπήρξε μια ειδική συνεδρίαση στη Βουλή η οποία αφορά την αναθεώρηση του συντάγματος. Επί της ουσίας δηλαδή, ψηφίστηκε, πέρασε από την Ολομέλεια, για λόγους διαδικαστικούς, η απόφαση το αν και σε ποιο χρονικό ορίζοντα θα γίνει η αναθεώρηση του συντάγματος, τεχνικό περισσότερο. Τεχνική συνεδρίαση, στην οποία η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισε ότι αυτό θα γίνει τους επόμενους δύο μήνες. Δηλαδή, το ποια να συσταθεί η Επιτροπή και ποια άρθρα θα συζητηθούν σύμφωνα με την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία, επειδή έχει και το μαχαίρι, έχει και το πεπόνι, αποφάσισε ότι αυτό πρέπει να γίνει τους επόμενους δύο μήνες. Γιατί το αναφέρω όμως αυτό. Αφορμή για αυτή μου την αναφορά, πέρα από τη διαδικασία της αναθεώρησης συντάγματος, η οποία είναι πολύ, πολύ, πολύ σημαντική. Το Σύνταγμα είναι ο καταστατικός χάρτης του έθνους, του κράτους. Είναι, σαν να λέμε, το καταστατικό μιας εταιρείας. Με αφορμή, λοιπόν, αυτό θέλω να σας διαβάσω κάτι, το οποίο το έστειλε ένας φίλος, συνάδελφος, και το οποίο έχει να κάνει με το άρθρο 107 του Συντάγματος, το οποίο αφορά τη φορολογική ασυλία την οποία έχουν οι εφοπλιστές. Οι εφοπλιστές λοιπόν δεν υπάγονται στην φορολόγηση που έχει το σύνολο του ελληνικού πληθυσμού, είτε αυτό αφορά νομικά πρόσωπα, δηλαδή εταιρείες, είτε αυτό αφορά φυσικά πρόσωπα, αλλά η φορολογική τους ασυλία και απαλλαγή βασίζεται στο άρθρο 107 του Συντάγματος, παναλαμβάνω, και όχι σε κάποιο φορολογικό νόμο. Γράφει λοιπόν, όπου χρειάζεται να βάλω μπιπ, θα βάλω μπιπ, θα προσπαθήσω να το αλλάξω. Γράφει λοιπόν αυτός ο φίλος και συνάδελφος: μας δουλεύει όλο το δημοκρατικό τόξο ψηλό γαζί. Συζητάνε για συνταγματική αναθεώρηση, αλλά κανένας τους δεν αγγίζει το άρθρο 107 που δίνει φορολογική ασυλία στους εφοπλιστές. Και εδώ θέλω την άποψή σας. Είπε ισχύ στο απόλυτο, σας το λέω ως επαγγελματίας λογιστής περίπου 30 χρόνια. Αυτό είναι δικό μου σχόλιο. Ξέρεις ότι για να μεταβιβάσουν τα πλοία τους στα παιδιά τους οι εφοπλιστές δεν πληρώνουν ούτε ένα ευρώ? Για ρώτα όποιον φοροτεχνικό θέλεις, πόσα πληρώνει ένας επιχειρηματίας μέσου και μικρού, θα έλεγα εγώ, μεγέθους, για να μεταβιβάσει την επιχείρησή του στο παιδί του? Ζούμε στη χώρα που εκτός από το φαγητό μας και τη διαμονή μας, πρέπει να πληρώσουμε για τους δρόμους που οδηγάμε, για το δίκτυο μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ειδικό φόρο κατανάλωσης και ΦΠΑ πάνω στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, δημοτικό φωτισμό και δημοτικά τέλη. Ταυτόχρονα πρέπει να καθαρίσουμε μόνοι μας και οι ίδιοι, ή να βάλουμε άλλους αν δεν μπορούμε, τα οικόπεδα, για να μην καούμε, αν φυσικά δεν έρθουν οι οργανωμένοι
Ρουμάνοι πυροσβέστες για να μας σώσουν όπως γίνεται τα τελευταία αρκετά χρόνια. Φροντιστήρια για τα παιδιά μας, γιατί η σχολική εκπαίδευση είναι της πλάκας. Έξτρα χρήματα για τα ειδικά μαθήματα του ελεύθερου και γραμμικού σχεδίου που φυσικά δεν διδάσκονται στα σχολεία. Το φυσικά είναι δικό μου, έτσι. Είναι ειρωνικό. Δεν μπορεί δηλαδή να εξετάζεις μαθητές σε μαθήματα που δεν τα διδάσκεις. Αυτά είναι τραγικά πράγματα. Ιδιωτική ασφάλεια για να μην σε πετάξουν σε κανένα ράτσο κάποιου νοσοκομείου που θα τύχει να εφημερεύει, αλλά και από αυτά τα ασφαλιστήρια, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, το κράτος παίρνει μερτικό από το φόρο ασφαλίστων. Φυσικά, φόρο εισοδήματος με συντελεστή, ο οποίος φτάνει μέχρι το 44%, σχεδόν δηλαδή το 50% του εισοδήματός σου για κάποιους, και βέβαια αν υπολογίσεις και τις ασφαλιστικές εισφορές, το κράτος σου παίρνει τα περισσότερα. Πληρώνεις 1 ευρώ ανασυνταγή φαρμάκου, αλλά και τη διαφορά από το φθηνότερο γενώσιμο σε σχέση με το φάρμακο που σου έχει υποδείξει ο θεράπων ιατρός. Και φυσικά ενίκιο για το ιδιόκτητο σπίτι σου με τον έμφυα τον οποίο πληρώνεις κάθε χρόνο. Γενικά η αφέμαξη του εισοδήματος είναι καθημερινή σε ένα κράτος που ουσιαστικά δεν σου προσφέρει τίποτα, ούτε καν ασφάλεια να κυκλοφορείς τα βράδια. Όλοι οι φόροι, τα τέλη, οι δασμοί πάνε για να πληρώνονται οι βουλευτές, οι μετακλητοί, οι γενικοί γραμματείς και φαρισαίοι και οι υπηρεσίες οι οποίες δεν κάνουν τον κόπο να σηκώσουν το τηλέφωνο και να εξυπηρετήσουν τον πολίτη. Οποιαδήποτε φορομπηξία μένει εσαΐ, ενώ οποιοδήποτε προνόμιο καταργείται με ένα νόμο και ένα άρθρο σε χρόνο ντετέ. Αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι το Ελλάδα 2.0, με τα δισεκατομμύρια που φαγώθηκαν από τους συμμετέρους, από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά στον πολίτη δεν έφτασε ούτε ένα μονόλεπτο του ευρώ. Το σύστημα, πολιτικοί, δημοσιογράφοι, ασχολείται με αντιπαραθέσεις και λονταρισμούς του BIP για συσπήρωση των κουκιών και θυχασμό του λαού.

0: καλέσουμε έναν Γιώργο. Γιώργο. Αυτό λοιπόν είναι το κείμενο που μου έστειλε ένας συνάδελφος. Το έγραψε ένας εξαιρετικός συνάδελφος, ο οποίος, με τον οποίο μάλλον ιδεολογικά είμαστε απέναντι, αλλά νομίζω ότι η εκτίμηση στο γεγονός ότι είμαστε κανονικοί άνθρωποι, εργαζόμενοι, με προβλήματα, με ανησυχίες και όσο το δυνατόν έτοιμοι και σε αυτά που κάνουμε και σε αυτά τα οποία λέμε. Αυτό νομίζω ότι οφείλουμε και το αναγνωρίζουμε ο ένας στον άλλον. Και μέχρι να έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον φίλο και συνάδελφο τον Γιώργο τον Παπαδημητρίου, θα μου επιτρέψετε μία αναφορά και ένα σχόλιο σε αυτό το οποίο είπε ο Πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης στη συνέντευξη την οποία έδωσε προχθές στον κύριο Χατζηνικολάου και ο οποίος σε μία αποστροφή του λόγου του, ο κύριος Μητσοτάκης πάντα, διερωτήθηκε, πείτε μου, πού θα βρω το 1 δισεκατομμύριο για να μειώσω το ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, όπως μου ζητάνε. Εδώ να πω στον κύριο Μητσοτάκη, αν δεν το ξέρει, ότι τα έσοδα από ΦΠΑ το 2018 ήταν 18 δις και το 2025 ξεπέρασαν τα 27 δις. Άρα, έχει 9 δις επιπλέον έσοδα από ΦΠΑ μόνο από εκεί. Στην περίπτωση που ψάχνει το 1 δις, τώρα, έτσι. Να πω στον κύριο Μητσοτάκη, έτσι πολύ γρήγορα όπως μου έρχονται στο μυαλό, ότι έχει ένα υπόλοιπο να λαμβάνει το ελληνικό δημόσιο σε φόρο εισοδήματος από τις τράπεζες περίπου 10 δις. Δεν χρειάζεται να βάλει νέους φόρους. Να αποσβέσει τον αναβαλλόμενο φόρο λίγο νωρίτερα χρειάζεται. Δηλαδή αντί να δώσουν μέρισμα και μπόνους στα στελέχη τους, ας το μειώσουν οι τράπεζες φέτος και ας αποπληρώσουν ένα μέρος του αναβαλλόμενου, του φόρου εισοδήματος δηλαδή που πληρώνουν όλοι οι Έλληνες πολίτες και οι επιχειρήσεις λίγο νωρίτερα. Ας δώσουν δηλαδή το 1 δις φέτος, επειδή ψάχνει που θα το βρει. Ας κόψει μετακλητούς, των οποίων ο αριθμός έχει φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ από το 1974 και μετά. Ας μην δώσει συμβάσεις σε εταιρείες συμβουλευτικές το ύψος των οποίων έφτασαν το 1,6 δις ευρώ. Επίσης, εάν θέλει, μπορούμε να του δώσουμε και άλλα στοιχεία εμείς, ας φορολογήσει τα κέρδη νομικών προσώπων, εταιριών δηλαδή, από την πώληση συμμετοχών στο εξωτερικό, τον συντελεστή τον οποίον τον μηδένισε μόλις έγινε κυβέρνηση. Ο πρώτος φορολογικός νόμος τον οποίο συνέταξε η Νέα Δημοκρατία ήταν αυτός, μηδένισε το φόρο ο οποίος μπαίνει στα κέρδη από συμμετοχές στις εταιρείες οι οποίες κατέχουν ποσοστά στο εξωτερικό. Θα μου πει κάποιος, πόσες είναι, έλαντε, πόσες είναι και ποιους αφορά. Και αν θέλετε να σας το κάνω φραγκοδίφραγα, να σας το κάνω λιανάδα, θα σας το πω το εξής. Έρχεται μια ελληνική εταιρεία και αγοράζει μετοχές σε μια εταιρεία στο εξωτερικό. Κάνουν 1 εκατομμύριο ευρώ. Περνάνε 3 χρόνια και τις πουλάει 100 εκατομμύρια ευρώ. Για αυτή την υπεραξία, για αυτό το κέρδος, η Νέα Δημοκρατία είπε ότι ο φόρος είναι μηδέν. Μηδέν. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι έτσι μπορεί π.χ. ένας κακοπροαίρετος, όχι εγώ, γιατί έχουμε καλό προαίρετος, άνθρωπος όπως και ο Γιώργος Παπαδημητρίου, τον οποίο θα ακούσουμε σε λίγο στην τηλεφωνική γραμμή, ότι αυτό μπορεί, ρε παιδί μου, κάποιος να ξεπλύνει χρήμα. Δεν το λέμε εμείς αυτό, γιατί είμαστε καλοπροαίρετοι άνθρωποι. Πείτε μου λοιπόν, ποια ανάγκη της ελληνικής οικονομίας διορθώνεται με αυτόν τον τρόπο? Πείτε μου, ας μου πει κάποιος, ρε παιδί μου, ότι αυτό έγινε γιατί αναδεικνύεται ή αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο ή είναι μια ανάγκη της ελληνικής οικονομίας για την αναδιάταξή της, για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, για το ΑΒ. Πείτε μου, ποια ανάγκη της ελληνικής οικονομίας είναι τέτοια που έδωσε μια φορολογική απαλλαγή σε αυτού του είδους τα κέρδη? Πείτε μου, ποια ανάγκη της ελληνικής οικονομίας είναι αυτή η οποία επιδότησε είτε με μετρητά είτε με γενναίες φοροαπαλλαγές την αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα από το 2019-2020 και μετά? Πείτε μου, τι είχαμε, ελληνική βιομηχανία παραγωγής ηλεκτρικών αυτοκινήτων? Πείτε μου, για να το καταλάβω κι εγώ δηλαδή. Επειδή ψάχνει ο κύριος Μητσοτάκης χρήματα. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Γιώργο Παπαδημητρίου. Γιώργο, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Σέλιο. Καλημέρα στους φίλους ακροατές. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
0: Ο Γιώργος είναι συχνά φιλοξενούμενος στην εκπομπή μας. Είναι φίλος, συνάδελφος, λογιστής του πεδίου και όχι της θεωρίας, από την Καρδίτσα. Γιώργο, έχει ανοίξει πάλι συζήτηση. Αν θες να σχολιάσεις κάτι από αυτά τα οποία είπα, εννοείται ότι έχεις το ελεύθερο, μπορείς να πεις ό,τι θέλεις.
1: Με καλύπτεις απόλυτα. Εγώ το μόνο που έχω να προσθέσω είναι να συνδράμω στην δική σου απορία και τη δική μου. Ποια είναι η ανάγκη αυτή η οποία οδηγεί τους έχοντες και κατέχοντες και ασκούν τη διοίκηση να κάνουν πράγματα τα οποία δεν συνάδουν με καμία λογική, με καμία απολύτως και για κανέναν λόγο. Δεν το καταλαβαίνω. Είναι φωνή απόγνωσης, όχι αγανάκτης, γιατί εξεπεράσαμε το στάδιο της αγανάκτησης, εξεπεράσαμε το στάδιο της οργής. Πλέον μόνο απόγνωση. Δεν μπορώ να το διανοηθώ. Ένα σωρό πράγματα καθημερινά τα βιώνεις και εσύ στο παιδί.
0: Η αφορμή για τη σημερινή συζήτηση είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να έχουμε γίνει λίγο γραφική, αλλά νομίζω ότι αφορά το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού λαού και δεν είναι άλλο από το ιδιωτικό χρέος. Θα πάμε μετά και σε ένα άλλο σημείο το οποίο θα ήθελα την άποψή σου, αλλά είναι μια συζήτηση την οποία την έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές. Και γιατί λέω ότι αφορά σχεδόν το σύνολο της ελληνικής οικονομίας? Γιατί δεν έχω βρει κάποιον ο οποίος να μην έχει, είναι ελάχιστοι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν οφειλές. Και αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι σήμερα, Ιούνιο του 2026, για μια ακόμα φορά βλέποντας τα στοιχεία, αυξήθηκαν πάλι τα ληξιπρόδεσμα είτε στην εφορία είτε στα ασφαλιστικά ταμεία. Για τις τράπεζες δεν το συζητάμε. Έχουν μεταφέρει το σύνολο των κόκκινων δανείων στα funds. Και φυσικά κάτι το οποίο δεν θα σταματήσω ποτέ να το λέω, είναι το γεγονός ότι σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, οι Έλληνες χρωστούν και στις εταιρείες ενέργειας, δεν μπορούν να αποπληρώσουν το ρεύμα τους. Και αντί η κυβέρνηση ή οποιαδήποτε κυβέρνηση, αλλά εν προκειμένου αυτή, γιατί κυβερνάει 7 χρόνια, δεν έχει δηλαδή το άλοθη ότι τώρα αναλάβαμε
1: και παραλάβαμε καμένη
0: γη. Έτσι. Κυβερνά 7 χρόνια. Δεν έχει κάνει κάτι στο κομμάτι αυτό. Η τελευταία σοβαρή, και δεν έχω κανένα πρόβλημα να το πω, νομοθετική ρύθμιση ήταν το 2019 του ΣΥΡΙΖΑ και προηγούμενη είναι πάλι το 2015. Η ρύθμιση για τις 120 δόσεις, η οποία προέβλεπε και κούρεμα προς αυξήσεων. Και αυτή, αν θέλεις, είναι και η κατατεθειμένη και εκφρασμένη άποψη της ελληνικής λύσης. Δεν είσαι υποχρεωμένος να συμφωνήσεις σε αυτό. Για το θέμα του ιδιωτικού χρέους, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά ασφαλιστικά ταμεία και φορείες. Θα ήθελα την άποψή σου.
1: Πάντα καλοπροαίρετα, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να κάνουμε σοβαρή κουβέντα, θα πω ότι υπάρχει δόλος. Όταν συνειδητά το βλέπεις, δεν γίνεται να μην το βλέπεις. Είσαι υποχρεωμένος να το δεις. Ασκείς δίκηση. Βλέπεις ότι το χρέος αυξάνεται. βλέπεις ότι χρεώνεις με προσαυξήσεις 0,73% το μήνα, δηλαδή 1,8 κάτι % το χρόνο.
2: 8,5%.
1: 8,5% έτσι. Προσαυξήσεις το χρόνο, χωρίς να μου δίνεις αντίστοιχα τις προσαυξήσεις σε όποιες καταθέσεις μπορεί να έχω. Ή σε όποιο στόχο. Ό,τι μου επιστρέψεις, ούτε επιστρέψεις αχρεωστήτως. Δηλαδή, πέρυσι πλήρωσα 10.000 φόρο και 5.500 προκαταβολή, μου τα έχεις πάρα προκαταβολικά τα χρήματα, άρα στην ουσία με την υποτιθέμενη αυτή η προκαταβολή η καραμέλα στο στόμα είναι ότι όλα τα κράτη έχουν προκαταβολή, ναι, αλλά τι άλλο κάνουν τα κράτη με τις προκαταβολές και τι κάνουν το δικό μας κράτος. Μου πέρασε λοιπόν στο παράδειγμα μας 5.500 προκαταβολή και 12 και μήνες μετά μου τα βάζει πίσω αχρεωσίτης. Δεν μου τα έχει φέρει ένα χρόνο πριν. Αυτό σου δώσουν και εμένα το 8%. Ο με χρεώνεις. Αφού δεν μπορείς να μου το δώσεις, βάλε μου προς αυξήσεις το 0,1, 1, 2, 3 πόσο είναι το καταθέσιο. Δηλαδή αυτό το πράγμα 2 μέτρα και 2 σαγμένα δεν μπορείς να το καταλάβω ποτέ. Άρα λοιπόν μιλάω για δόλο, γιατί αυξάνεται το χρέος και δεν γίνεται τίποτα απολύτως για να μειωθεί. Ή θα μπορούσε να γίνει αυτό που λέμε, το αυτονόητο. Ούτε καν 120 δόσεις. Ακόμα παραπάνω. Πρέπει να... γιατί θα σκάσω. Έχω μπροστά μου το αναμενόμενο για το άρθρο 18 του νομοσχεδίου. Ποιες υπαγωγές, ποιες οφειλές υπάρχονται. Και λέω ότι αυτό το κομμάτι εδώ πέρα θα πρέπει να το δώσουν, το έχουμε ξαναπεί, να το δώσουν στα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες μαθηματικά για να το λύσουν. Βεβαιωμένες οφειλές στη δημόσια διοίκηση, οι οποίες έχουν κατασύλληξη πρόβλημα στην 31-12 του 2023. Προϋποθέσεις. Να μην τελούν κατά την 21-26. Ούτε να έχουν υπαρχθεί ως και την ημερομηνία υποβολή σε κάθε τρόπος. Κάνει την υποβολή. Να μην είναι αυτό εδώ, να μην είναι αυτό εκεί. Είναι ένα κατεβατό από μην, όπου στην ουσία, αφού τα πειρείς τα μην, δεν υπάρχουν μην δηλαδή, μπαίνει σε 72. Και σου λέω, εγώ έχω 50.000 ευρώ και θέλω να κάνω ρύθμιση. Αυτή λοιπόν πληρώ όλα τα κριτήρια που ζητούν οι προϋποθέσεις υπαγωγής, να μου δώσει δυνατότητα να κάνω πόσο. Να κάνω 1.500 το μήνα με την προϋπόθεση ότι πρέπει να πληρώ και τα τρέχοντα. Αυτό λοιπόν δεν λαμβάνεται ποτέ υπόψη. Πείτε μου εσείς, αλήθεια το λέω, ειλικρινά το λέω, πείτε μου εσείς αν υπάρχει έστω και ένας που δεν πιστεύει ότι αυτό γίνεται δολίως για να πεθάνει ο άνθρωπος, να πέσει, να γονατίσει, να πέσει τα τέσσερα, να μην μπορεί να πάρει ανάσα.
2: Θες να σου πω, επειδή είμαστε άνθρωποι πρακτικοί και οι δύο και του πεδίου, ένα παράδειγμα που μου προέκυψε εχθές στο γραφείο.
1: Παρακαλώ.
2: Το οποίο δεν σχετίζεται ούτε με τρέχουσες οφειλές, ούτε με άνθρωπο ο οποίος δεν είχε τη δυνατότητα και δεν απέδωσε. Πελάτης ιδιώτης του γραφείου, ο οποίος το 2009-2010 ξεκίνησε να φτιάχνει μια οικοδομή. Έπεσε πάνω στην κρίση, κόλλησε κάποια ένσημα και δεν μπόρεσε να τα αποπληρώσει. Ένα χρέος 5.500 ευρώ. Ιδιώτης, το οποίος ξεκίνησε να φτιάχνει μια οικοδομή, δεν την τελειώσει ποτέ, εννοείται έτσι. Τα χρέη στο ΙΚΑ 5.500 ευρώ. Δεν έχει τρέχουσες οφειλές, δεν έχει από εκεί πέρα κάτι άλλο. Στην ανεργία το κορίτσι, όλα τα χρόνια υποασφαλισμένοι, υποεργαζόμενοι, ως γραμματέα σε φροντιστήρια, σε γιατρούς, δεξιά-αριστερά, να μην στα απολογώ. Δεν προέκυψαν άλλες φορές. Και μου λέει, μπορούμε να το δούμε, λες, θέλω να ρυθμίσουμε, να το δούμε. Πόσο έχει φτάσει το χρέος? 18.000. Και σε αυτόν τον άνθρωπο έρχεσαι εσύ σήμερα και λες, αυτός υπάγεται, έτσι είναι, πριν την 31 Δεκεμβρίου του 23. Δεν έχει οφειλές μετά. Τεχνικά λοιπόν υπάγεται. Έρχεσαι εσύ και λες, δεν σου κουρεύω τίποτα. Το 5.500 έχει γίνει 18 και σου βάζω και επιτόκιο 5,84 για το από εδώ και πέρα. Για τους επόμενους 72 μήνες που θα ρυθμίσεις την οφειλή σου. Έλα και πες μου εσύ σε ποια οικονομική, σε ποια κοινωνική, σε ποια πολιτική λογική αυτό μπορεί να σταθεί. Σε έναν άνθρωπο ο οποίος συνέβησαν όλα αυτά τα οποία λέμε, μπήκε μέσα στην κρίση και έρχεται τώρα 16 χρόνια μετά και σου λέει να το πληρώσω ρε παιδί μου, μήπως κάποια στιγμή αυτό το κουφάρι ξέρω εγώ που είχα ρίξει τα μπετά, το αφήσω στο παιδί μου. Πες μου εσύ τώρα. Συγγνώμη που μιλάω έτσι και με αυτόν τον τρόπο.
1: Δεν πειράζει. Εγώ θέλω να σου πω μια κρυφή μου επιθυμία, που, η οποία γιγαντώθηκε το τελευταίο διάστημα με αυτά που ακούω από μέλη της κυβέρνησης, που βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κλπ. Προεξάρχοντας του κ. Γεωργιάδη. Θέλω να γίνω βουλευτής, αδερφέ. Έχω ένα σπίτι αυτή τη στιγμή, έχω δύο κορίτσια, το Σεπτέμβριο παντρεύεται το μεγάλο, πρέπει να βρω ένα σπίτι ακόμα. Θέλω να γίνω βουλευτής. Γιατί από ό,τι βλέπω, όσοι γίνονται βουλευτές, ειδικά του κυβερνώντος κόμματος, κάθε χρόνο, χωρίς να εργάζονται, αυξάνουν τα ακίνητα του. Να αποκτήσουν και κάτι για ακίνητα του. Πώς το διάλογο γίνεται αυτό.
2: Εγώ πάντως δεν έχω πάρει σπίτι. Τρία χρόνια είμαι βουλευτής, δεν έχω αλλάξει.
1: Σε φιλετέ διοίκηση.
2: Είναι περίπτωση εκεί που κατάστα.
1: Τι κάνεις εκεί πέρα. Πες μου σε παρακαλώ, τι κάνεις με το
2: δεν έχει. Χαλάμε την πιάτσα. Χαλάμε την πιάτσα. Είμαστε κάποιοι εκεί στην ελληνική λύση που χαλάμε την πιάτσα.
1: Έλα μου και κάτι άλλο τώρα. Εγώ μαζί δεν κάναμε ποτέ πολιτική κουβέντα, αλλά ξέρεις κάτι. Κάποιες μήλες στο.
2: Και ούτε
1: υπάρχουν 40 άνθρωποι μέσα στο κοινοβούλιο που είναι ανεξάρτητοι. Τι σημαίνει ανεξάρτητοι, παλικάρι.
2: Α, παίζουν και εμένα.
1: Πες μου τι στην ευκαιρία δεν είναι εξάρτητος και κάνω πόλεις από κόμμα σε κόμμα.
2: Πολιτικός τουρισμός. Ε? Αυτό λέγεται αδερφέ πολιτικός τουρισμός. Έχει, η λέξη ντροπή έχει χάσει την κάθε έννοια. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Εκλέγεις εμένα κόμμα. Τώρα με πάει σε ένα άλλο θέμα, αλλά επειδή μου κεντρίζει το ενδιαφέρον πρέπει να το πω. Εκλέγεις εμένα κόμμα, ναι. Φεύγεις, διαφώνεις, ναι. Πάντα την είδα και χάρηκα. Πάω σπίτι μου. Αυτό το πράγμα είναι κατάντια. Είναι κατάντια για το πολιτικό σύστημα. Είναι κατάντια βασικά για αυτούς που το κάνουν. Δεν είναι κατάντια για το πολιτικό σύστημα. Όχι, με συγχωρείς. Δεν φταίω εγώ και εσύ, γιατί όλοι είμαστε πολιτικό σύστημα. Γιατί αυτός δεν ντρέπεται.
1: Το διώθεις. Τώρα το διώθεις, έτσι.
2: Γιατί αυτός δεν ντρέπεται. Δεν φταίω εγώ, ρε φίλε. Δεν είμαστε όλοι.
1: Όχι μόνο δεν ντρέπεται. Σκάει μουρή καθημερινά στην τηλεόραση γιατί έχει τις προβάσεις. Και με πουλάει τη μουρή σαν να μην τρέχει μία.
2: Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Γιατί αυτός δεν έχει κάτι άλλο να κάνει στη ζωή του αν δεν είναι βουλευτής. Γιατί πού θα τα βρει τα 5-5.500 το χρόνο, το μήνα.
1: Να σου πω κάτι, κύριε Φωτόπουλε, όντας μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Τέθηκε ποτέ το θέμα του να συζητηθεί, έστω και να συζητηθεί εδώ, γιατί να ψηφιστεί, δεν υπάρχει περίπτωση. Να λέμε ότι, ξέρεις, δύο τετραετίες, ναι, δεν ξανασυμμετάσχεσαι. Ό,τι ήταν να δώσεις, το έδωσες. Θυμίζω ότι πριν από αρκετά χρόνια είχα πάει με την σύζυγό μου στην Αρμάτα στις Πέτσες που κάνουν το έτσι Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου αναπαράσταση. Με κάποιοι φίλους εκεί πέρα και στο τραπέζι βρέθηκαν δύο βουλευτίνες της Νέας Δημοκρατίας. Οι συνδετημόνες ήταν λίγο μαγκωμένοι γιατί ήξεραν ότι άμα προκληθώ δεν θα μπορούσα να το βουλώσω. Προσπάθησα να είμαι διακριτικός αλλά δεν άντεξα και έγινε εξής μαγική κουβέντα. Ξέρετε κύριε Παπαδημητριώ, εμείς όταν βγαίνουμε την πρώτη τετραετία προσπαθούμε να στήσουμε το μηχανισμό και να ξαναβγούμε και από τη δεύτερη ξεκινάμε να δουλεύουμε. Πιο ηλίθιος δεν αισθάνθηκα ποτέ στη ζωή μου. Ήθελα να σηκώσω το τραπέζι στον αέρα και να τα κάνω, να μην σου πω τι να τα κάνω. Λέω τι να σας πω, λυπάμαι που κάθεσαι στο τραπέζι μου. Αν μπορούσα αυτή τη στιγμή θα έφευγα, αλλά κρέμουμε στα χέρια του καπιτάνιου και πρέπει να μην πάει απέναντι.
2: Αδερφέ, όταν η έννοια σου
1: αυτό λοιπόν
2: είναι
1: το πράγμα, συγγνώμη, που λέει ότι μπήκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, εγώ λέω ότι όλοι μπαίνουν, όλοι με καλή πρόθεση. Κάπου στον δρόμο χαλάει η μαγιά. Και όταν περνάει η τραετία, η δεύτερη, περνάει και η τρίτη, μετά ρε φίλε, όταν ξεχνάς τι έκανες, αν δούλευες, γιατί υπάρχουν και πολλοί που δεν δουλεύουν, δούλευαν ποτέ. Και το έχουν σκοπό τους να περάσουν να πάρουν 70 βιβλιακά και να πάνε στα 30 και να γίνουν βουλευτές. Ωραία, άκουσα αυτό. Όταν λοιπόν σταματάς να κάνεις αυτό που έκανες και σταματάς να το κάνεις 14 και 16 χρόνια και μετά, φίλε, δεν μπορείς να γυρίσεις μετά. Πρέπει να κάνεις τα πάντα όμως για να συνεχίσεις να είσαι εκεί πέρα.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Για να φτάσουν σήμερα κάποιοι άνθρωποι όπως είναι ο Βενιζέλος και άλλα πολιτικά πρόσωπα. Τι δουλειά κάνεις, αδερφέ, εσύ, είσαι συνταγματολόγος. Ποιος είναι συνταγματολόγος σήμερα, ο Βενιζέλος? Πότε φτάσεις στο επάγγελμα? Από το 1980 στα Υπουργεία. Και ο κάθε Βενιζέλος, έτσι, το ονομάζω τώρα γιατί έτυχε να το θυμάμαι το συγκεκριμένο παράδειγμα. Τόσοι πολλοί λοιπόν πολιτικοί που είναι μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο είναι 800 χρόνια βουλευτές. Τι στην ευχή κάνουν εκεί μέσα?
2: Για να το κλείσουμε αυτό, γι' αυτό λέμε ως ελληνική λύση 8 χρόνια. Αδερφέ, δεν έχεις να προσφέρεις κάτι περισσότερο μετά από τη δεύτερη τετραετία. Μπαίνεις δουλεύεις. Για μένα, ξέρεις, και το έχω πει ότι ο διαχωρισμός είναι οριζόντιος. Σε αυτούς που δουλεύουν και προσπαθούν και σε αυτούς οι οποίοι πετάνε χαρταετό. Τίποτα άλλο. Μπαίνεις,
1: εγώ δουλεύεις. Εγώ νομίζω ότι ο Αττικός Ουρανός
2: μία,
1: έχει γεμίσει που χαρταετό.
2: Δύο τετραετίες. Τέλος. Χάρηκα. Γεια σας. Δεν υπάρχει άλλη. Μετά ιδρυματοποιείσαι και είσαι εξαρτώμενος από αυτό. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Αλλά για να επιστρέψουμε λοιπόν.
1: Επιστρέφουμε σε αυτό που λέγαμε. Αυτό το πράγμα, ναι, αυτό το πράγμα δεν πρέπει. Φυσικά είναι αδιανόητο. Φυσικά δεν μπορεί να ενταχθεί κανείς ή ελάχιστη στην αναμενόμενη ρυθμίση.
2: Και να μην δώσει καμία λύση, και να μην δώσει καμία λύση σε αυτό που λέμε ιδιωτικό χρέος. Εγώ ήθελα την άποψή σου σε κάτι άλλο. Γιατί έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα και λέω μήπως εγώ είμαι παράλογος για το θέμα της επιχειρηματικότητας. Και η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα το 90-95% είναι μικρομεσαίες οικογενειακές επιχειρήσεις οι οποίες δεν μπορούν σε πολύ μεγάλο βαθμό να ανταπεξέλθουν σε όλο αυτό το διαχειριστικό κόστος της ψηφιοποίησης, της παρακολούθησης. Θα έρθει τον Οκτώβρη και το ψηφιακό δελτίο αποστολής και θα κλάψουν μανούλες και γενικά στο επιχειρήν. Διαβάζοντας και από τις διεθνείς εκθέσεις για το αρνητικό κλίμα που υπάρχει για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, θέλω την άποψή σου στο εξής. Εμείς ως ελληνική λύση και ως οικονομικό επιτελείο δεν είσαι υποχρεωμένος να συμφωνήσεις. Έχουμε κάνει μια πρόταση η οποία λέει flat tax, δηλαδή πλήρης αναγνώριση των δαπανών, όπως έχει γίνει σε πολλές πρώην ανατολικές χώρες στην Ευρώπη και τα αποτελέσματα τα είδαν αμέσως, δηλαδή η Ρουμανία, οι Βαλτικές χώρες, η Εστονία έχουν φύγει μπροστά και αυτό φυσικά δεν έπεσε από τον ουρανό σε θέματα ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας, γιατί οι άνθρωποι το στήσαν από την αρχή και το έστειλαν σωστά. Εμείς λοιπόν λέμε flat tax 15% με πλήρη αναγνώριση δαπανών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα και κρατάμε μια μικρή επιφύλαξη μόνο στο θέμα του αφορολόγητου για πάρα πολύ μικρά εισοδήματα, δηλαδή αυτός ο οποίος δεν έχει σχεδόν καθόλου εισόδημα να μην φορολογείται καν με το 15%, αλλά αυτή είναι μια παράμετρος την οποία την εξετάζουμε και την επικαιροποιούμε στο πρόγραμμά μας συνέχεια. Θα ήθελα την άποψή σου, άσχετα με τη δική μου εκφρασμένη άποψη, για το θέμα αυτό δηλαδή της επιχειρηματικότητας, και θα ήθελα και από τους ακροατές του Μάχη FM να μου πούν την εμπειρία τους, είτε είναι ιδιώτες οι οποίοι έχουν ταλαιπωρηθεί και θα δώσουμε και στοιχεία από τη διεύθυνση επίλυσης διαφορών, είτε είναι επιχειρηματίες μικροί ή μεσαίοι, λίγο μεγαλύτεροι στο κομμάτι αυτό.
1: Αυτό το πράγμα, όπως είπες, ότι δεν είναι απαραίτητο να συμφωνήσουμε. Συμφωνούμε απόλυτα, γιατί το κομμάτι αυτό το εντάξει, εγώ το φωνάζω εδώ και χρόνια, από τότε που βγήκα στο κλαρί, σε εισαγωγικά, των σεμιναρίων, δηλαδή από το 2014. Κάθε τι αναγνώριση των πάντων και φορολόγηση στο υπολοιπόμενο. Το αν θα είναι 15, αν θα είναι 12, αν θα είναι 11, αν θα είναι 16, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι δευτερευούσης. Πρωτίστως μένει να δούμε αυτό που σχολιάζουμε.
2: Να συμφωνήσουμε στο δάσος.
1: Όλοι συμφωνούμε λοιπόν από 100%, γιατί με αυτόν τον τρόπο, αν εγώ δεν γουστάρω την εκάστοτε κυβέρνηση και λέω θέλετε να μου πάρετε φοροβρεάτιμη άνθρωποι, θα δείτε τι θα σας κάνω εγώ. Θα τα ξοδέψω όλα. Και πάω λοιπόν και μετενίζω τα έσοδα μου, έσοδα μείον έξω μηδέν, όμως έρχεται το κράτος στην οικονομία και λέει σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κοβεντρίο που δεν πληρώνετε φόρο. Πήρατε αποδείξεις από όλους όσους πληρώσατε και πήρα το φόρο από αυτούς.
2: Έτσι.
1: Μέσω των αποδείξεων. Άρα λοιπόν, εδώ, γιατί αυτό που είναι πολύ απλό σε ανθρώπους, όχι της οικονομίας, αλλά απλούς ανθρώπους, είναι πάρα πολύ απλό στην κατανόηση. Γιατί δεν πρόκειται να γίνει ποτέ, διότι αν γίνει αυτό, χαλάει η μαγιά. Ποια είναι η μαγιά? Αυτή τη στιγμή θυμίζω ξανά ότι ο αντιπρόεδρος του κυβέρνησης, κ. Πατζηδάκης, είπε αρκετές φορές δημοσίως ότι η μικρή επιχειρηματικότητα βλάπτει σοβαρά την υγεία. Δεν ξέρω τι ξέρει ο άνθρωπος από επιχειρηματικότητα. Δεν ξέρω, μπορεί να μην ξέρει πώς γράφεται προφανώς. Το είπε όμως αυτό. Όντας υπουργός της Ελληνικής Οικονομίας.
2: Δεν το διέψευσε όταν το ρώτησα εγώ από το βήμα της Βουλής. Ναι. Αν το έχει πει ότι το είπε στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια ενός σχολιασμού της έκθεσης Πισαρίδη.
1: Τι γίνεται λοιπόν τώρα εδώ? Συνεχίζονται. Η δύναμη της χώρας μας είναι η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Δεδομένο είναι αυτό. Θέλεις να κάνεις με τη γεωγραφική κατανομή. Θέλεις να κάνεις με όπως λειτουργεί ο κόσμος. Όλες, δεκαετίες ολόκληρες. Είναι αυτό. Δεν μπορείς λοιπόν να πας να το καταστρέψεις αυτό το πράγμα, γιατί καταστρέψεις την ίδια τη χώρα. Γιατί δεν πρόκειται ποτέ, εγώ δεν πιστεύω ότι μέχρι να πεθάνω θα δω κάτι τέτοιο. Αλήθεια. Σε μια χώρα, αλλά δεν το πιστεύω. Ξέρεις γιατί? Γιατί έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα, μπαίνει το πρόστιμο. Κάποιος έχει τη δυνατότητα να πάει στη ΔΕΔ, αδικείται, θα πάει στα διοικητικά, θα μπει το κομμάτι της νομικής υποστηρίξης, θα εμπλακείς με τη ΔΟΗ, θα πας στον πολιτικό να του πεις, ρε εσύ Φωτόπουλε, κοίταξε το τι με έχουν κάνει, θα βοήθησέ με σε παρακαλώ. Θα αναλάβει ο Φωτόπουλος να πάει να βρει τον υπουργό επειδή είναι πολιτικός, όχι δε και καλά υπουργοποιημένος, βουλευτής δεν έχει σημασία. Αυτό λοιπόν δημιουργεί εξάρτηση. Πρόσεξε, δεν μιλάω για χρήματα, να πληρώσεις, να λαδώσεις κάποιον, μιλάω για εξάρτηση. Εξάρτηση πολιτική. Αυτό το πράγμα λοιπόν, ποιος νομίζεις ότι θα το δεχτεί? Κανένας. Γιατί αν δεχόταν αυτό, θα μπορούσε να κάνουν και τις 2 τετραετίες που λέγαμε. Θα μπορούσε να κάνουν και τις 240 δόσεις που λέγαμε. Θα μπορούσε να κάνουν και το μηδενισμό των προσαυξήσεων ή την μείωση όταν κάνεις ρύθμιση και να μην βάζουν επιπλέον τόκο στους τόκους. Άρα λοιπόν η άποψή μου, αγαπημένο μου φίλε Στέλιο, είναι ότι δεν πρόκειται να γίνει αυτό, γιατί δεν εξυπηρετεί το σύστημα όπως έχει δομηθεί.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μια συζήτηση στην οποία δεν την είχαμε συμφωνήσει. Είναι απόψεις τις οποίες δεν τις έχουμε ξανασυζητήσει. Το γεγονός ότι ταυτίζονται είναι απλά σύμπτωση, θα έλεγε κάποιος.
1: Να προσθέσω εδώ για όσους με γνωρίζουν ότι δεν μπορεί να περάσει από τη μιλότητα ότι θα μπορούσα να προσυμφωνήσω κάτι για όσους με γνωρίζουν.
2: Να είσαι καλά, κύριε μου. Καλή σου μέρα.
1: Φιλιά στην καρδιά. Καλό σου, κύριε.

όσους διερωτώνται πού έχει εφαρμοστεί, Εστονία, Λετωνία, Λιθουανία, Σλοβακία, Ρουμανία. Στη Ρωσία έχει εφαρμοστεί ήδη από το 2001 με συντελεστή 13% και από το πρώτο έτος είδαν αύξηση στα φορολογικά έσοδα από την εφαρμογή του flat tax. Λογικό. Γιατί ευνοεί τις μικρές επιχειρήσεις. Μειώνεται το κόστος συμμόρφωσης και αυξάνεται η διαθέσιμη ρευστότητα για επέκταση. Μειώνεται το κίνητρο για φοροδιαφυγή και μπορούν οι άνθρωποι να επιχειρούν. Τόσο απλά.

Και όλα αυτά σε χώρες χωρίς το υψηλό δημοσιονομικό κόστος, χωρίς το κόστος συμμόρφωσης που έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, χωρίς το σοβαρό και μεγάλο δημόσιο χρέος, χωρίς το σοβαρό και μεγάλο ιδιωτικό χρέος που μαστίζει την ελληνική οικονομία.

Αυτά και με αυτά, μην ξεχάσετε να καθαρίσετε και να δηλώσετε τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Έχει δοθεί μια παράταση μέχρι τις 22 Ιουνίου, έτσι. Μην ξεχαστείτε. Κάνετε κανένα λάθος και σας έρθει κανένα πρόστιμο. Είναι αυτά που λέγαμε νωρίτερα. Πλατφόρμες, δηλώσεις, υποχρεώσεις σε ένα κράτος στο οποίο οι πυρκαγιές κάθε χρόνο είναι πια συνήθεια και στο οποίο, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία δημοσιεύονται, η νούμερο ένα αιτία είναι οι πυρκαγιές που προκαλούνται από το ασυντήρητο σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Καθάρισε εσύ το οικόπεδό σου, πλήρωσε να στο καθαρίσουν, μπες στην πλατφόρμα, δήλωσε το καθάρισες, γιατί αλλιώς θα φας πρόστιμο ακόμα και αν έχεις κάνει τη δουλειά. Αλλά το ασυντήρητο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας παραμένει εκεί για να προκαλεί τις πυρκαγιές.

0: Έχουμε μια τηλεφωνική γραμμή, επειδή πηγαίνουμε προς το τέλος της εκπομπής. Καλή σας μέρα.
1: Κύριε Φωτόπουλο, χαίρετε.
0: Καλή σας μέρα.
1: Ο Γιώργος, το παλιό Φάλιρο που δουλεύω στις ευελικές αερογραμμές.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο. Πώς
1: καλά
0: είστε.
1: Είστε.
0: Μια χαρά.
1: Πέστε μου κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Όταν μια βιομηχανία παράγει μια σοκολάτα, μια καραμέλα, την πουλάει στο χοντρέμπορα, του βάζει ΦΠΑ ή όχι?
0: Σωστά.
1: Ο χοντρέμπορα την πουλάει στον λιανοπολιτή.
0: Σωστά.
1: Του βάζει ΦΠΑ.
0: Του βάζει ΦΠΑ.
1: Όταν πληρώνω εγώ την καραμέλα στο κάθε κατάστημα στην οπουδήποτε.
0: Πληρώνεται ΦΠΑ. Και αυτό, το ΦΠΑ πηγαίνει στην, θεωρητικά πηγαίνει στα δημόσια ταμεία. Ακριβώς. Στα οποία όμως το κενό ΦΠΑ, γιατί είσαστε φυής άνθρωπος και πιάσατε το νόημα, το πρόβλημα από τη ρίζα του, το κενό ΦΠΑ έχει μειωθεί, αλλά το κενό ΦΠΑ είναι, αγαπητέ κύριε Γιώργο, στη λιανική πώληση. Αν λοιπόν καταργηθεί, όπως έχουμε πει και με κοιτάγανε σαν ούφο, στις ενδιάμεσες συναλλαγές, δεν θα έχεις κενό ΦΠΑ στις ενδιάμεσες.
1: Δεν κοιτάγανε σαν ούφο, ξέρα τι λέτε, ξέρα τι.
0: Εγώ ξέρω, αλλά κάποιοι μεγαλοπαράγοντες και προβεβλημένοι από το Υπουργείο Οικονομικών με κοιτάγανε με ανοιχτό το στόμα και μου λέγανε τι εννοείς. Λέω, εάν δεν υπάρχει ΦΠΑ στις ενδιάμεσες συναλλαγές μεταξύ των χωροπολιτών, πέρα από τη μείωση του κόστου των λογιστηρίων, γιατί αν δεν έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι σε αρκετούς η παρακολούθηση του ΦΠΑ, η απόδοση. Το αν εκπίπτει ο ΦΠΑ ή δεν εκπίπτει, σε μια σειρά από θέματα, και πριν γίνει και αυτόματη η διαδικασία της υποβολής. Αν λοιπόν αυτή δεν είναι υποχρεωμένη να στέλνει ΦΠΑ ο ένας στον άλλον, τι γλιτώνεις? Αυτό το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χαρακτηρίσει ως καρουζέλ. Ως κυκλώματα διαχείρισης και διακίνησης πλαστών και εικονικών τιμολογίων, τα οποία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο φυσικά είναι τεράστια και διακινούν τιμολόγια ακριβώς για να βάλουν στην τσέπη το ΦΠΑ. Όταν λοιπόν εσύ δεν βάζεις ΦΠΑ στις ενδιάμεσες συναλλαγές, πολύ απλά γλιτώνεις από αυτά τα κυκλώματα.
1: Τώρα τι συμβαίνει, η διαφορά. Εγώ στο Βέλγιο όταν καθαρίσω τον καυστήρα του καλοριφέρ, τον καπνοδόχο, γιατί κάθε χρόνο πέρα περάσει ο άνθρωπος με την ειδική σκούπα να καθαρίσει για να μην γίνει καμία φωτιά.
0: Καμία ανάφλεξη.
1: Ανάφλεξη, βεβαίως. Κάθε χρόνο έχει, σου λέει ο Δήμος πρέπει να το καθαρίσει. Αν πας στο Δήμο, τη Λιέγης, ο οποίος Δήμος έχει τόση την αστυνομία, έχει τη λεωφορεία, έχει τα πάντα, δηλαδή είναι αυτόνομος ο κάθε Δήμος. Οι Λιέγης, στα Λερουά έχουν δικό του αστυνομία.
0: Κύριε, βάλτε μια ανωτελεία. Γιατί εκεί το κράτος εμπιστεύεται την τοπική αυτοδιοίκηση. Εδώ το κράτος δεν θέλει να δώσει.
1: Δεν πάει επί Λιέγη, ας πούμε, η εφορία στις Βρυξέλλες.
0: Ναι,
1: παραμένει στη Λιέγη η εφορία που πληρώνει.
0: Εδώ το κράτος δεν θέλει να δώσει εξουσίες στην τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί θα χάσει τα κόζια. Πάμε παρακάτω.
1: Και ένα τελευταίο. Εγώ στο Βέλγιο πληρώνω, λοιπόν, μου κόβει απόδειξη ο άνθρωπος για να τη βάλω στα έξοδά μου στο Βέλγιο. Γιατί είναι flat tax στο Βέλγιο, που ξέρετε. Ότι βγάλω, τα παιδιά πάνε φροντιστήριο. Δεν έχουν φροντιστήριο στο Βέλγιο, εντάξει, πάση περιπτώσει. Άλλα πράγματα. Τα βάζω όλα στα έξοδα και πληρώνω ό,τι μου μένει το καθαρό. Αν πω στον υδραυλικό εδώ πέρα να μου κάνει το θερμοσύμφωνο, να μου φτιάξει κάτι στις βρύσες, το συμφέρει να μου κόψει απόδειξη, γιατί κύριος μετά θα τα περάσει και κύριος στα έξοδα όταν κάνει άλλα έξοδα, ας πούμε, δικά του. Θα το κάνουν αυτό οι γιατροί, οι δικηγόροι, οι υδραυλικοί, οι ηλεκτρολόγοι. Θα το κάνουν αυτό το πράγμα, θα μπορέσουν να καταλάβουν τι σημαίνει.
0: Δεν μπορούμε να μιλάμε με ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ένσημα, κύριε Γιώργο. Δυστυχώς απευθυνόμαστε σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν εικόνα της πραγματικότητας, δεν έχουν εικόνα του πώς λειτουργεί μια μικρομεσαία επιχείρηση. Αυτό το οποίο σε εσάς φαίνεται normal και κατανοητό είναι επειδή, δεν το λέω για να σας χαϊδέψω τα αυτιά, δεν γνωριζόμαστε,
1: όχι,
0: δεν
1: έχουμε
0: βρεθεί ποτέ έτσι. Είστε κανονικός άνθρωπος. Αυτό το οποίο για μας, τους κανονικούς ανθρώπους, φαντάζει λογικό, δεν είναι για όλους.
1: Αν έρθει μια φορά ο υδραυλικός, π.χ. λέω εγώ τώρα, ένα επάγγελμα, και μου κάνει μια δουλειά και του πω, κύριε Τάδε, κόψτε μου και μια απόδειξη, δεν θα ξανάρθει. Ναι. Αν συμβεί κάτι.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
1: Κύριε Φωτόπουλο. Πρέπει να καταλάβουν, λοιπόν, και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, και για αυτούς τους συμφέρει το flat tax.
0: Του τους πάντες.
1: Και εκείνοι έχουν τα έξοδά τους.
0: Τους πάντες συμφέρει. Τους πάντες συμφέρει. Σας λέω, είναι ένα σύστημα το οποίο κάνει την φοροδιαφυγή ασύμφορη. Τόσο απλά. Γιατί κανένας δεν θέλει, από την συζήτηση που κάνω από ανθρώπους που μιλάω έξω, δεν θέλει το βράδυ να πέφτει και να σκέφτεται τι λάθος έχει κάνει. Θέλει να πηγαίνει το βράδυ στο σπίτι του και να έχει τα προβλήματα της δουλειάς του και όχι τα προβλήματα της εφορίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, καλό απόγευμα.
0: Να είστε καλά. Ισχύει αυτό το οποίο λες, φίλε μου, δεν θα πω το όνομά σου. Όντως, εάν αυτό είναι εκβιασμός, έχει ένα επιτόκιο 1,9 για επειδή δουλεύει εκεί, αν φύγει το επιτόκιο θα πάει στο 4,3, δηλαδή τριπλασιάζεται το επιτόκιο του δανείου και ουσιαστικά τον κρατάει η τράπεζα δέσμιο, να τον διώξει αυτή αν θέλει και με τους όρους που αυτή θέλει. Αλλά να φύγει αυτός, όταν έχει ένα στεγαστικό 200.000 ευρώ με επιτόκιο 1,9 και του πάει στο 4,3, κομματάκι δύσκολο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

Γεια σου Μανώλη. Φιλιά στην Κρήτη και στο Τιμπάκι. Γεια σου Φάνη.

Λοιπόν, την ερχόμενη εβδομάδα θα ακούσετε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης να σας μεταφέρει κάποια πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα τρανταχτά που σε κάποιους μπορεί να φαίνονται και, πώς θα το πω, παιδί μου, απίστευτα. Και λέω σε κάποιους γιατί όλοι έχουμε μια μικρή ή μεγαλύτερη εμπειρία από σφάλματα του φορολογικού ελέγχου προς αποφυγή παρεξηγήσεων. Όμως υπάρχουν τα στοιχεία όλα και δεν θα δώσουμε ονόματα και διευθύνσεις. Μπορούμε όμως να δώσουμε αριθμούς αποφάσεων για να καταλάβετε το πόσο σημαντική ήταν και παραμένει η δουλειά η οποία γίνεται από τη Διεύθυνση Επίλυσης διαφορών, φορολογικών διαφορών, την οποία το κράτος, η κυβέρνηση, είτε συγκεκαλυμμένα είτε όχι συγκεκαλυμμένα δηλαδή, προσπαθεί να υπονομεύσει. Γιατί όταν πέρσι ήταν 3 μήνες κλειστή επί της ουσίας η διεύθυνση και δεν εξέδιδε αποφάσεις γιατί κάποιος υπάλληλος ο οποίος χειριζόταν τη βάση δεδομένων είχε πάρει σύνταξη και δεν ήξερε κάποιος να λειτουργήσει το σύστημα, και επί 3 μήνες σε ποια χώρα, να το πεις αυτό, δεν εξέδιδε η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών αποφάσεις. Αυτή λοιπόν η υπηρεσία, η οποία ουσιαστικά είναι η υπηρεσία η οποία αποτελείται από υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών και η οποία ελέγχει τις αποφάσεις που βγάζουν οι σε εισαγωγικά εφορίες, πριν ο φορολογούμενος προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια, αυτή λοιπόν η υπηρεσία έχει κάποιες εξαιρετικές αποφάσεις, τις οποίες ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης θα τις φέρει στη δημοσιότητα, οπότε έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να τις παρακολουθήσετε. Θοδωρή, τρόμαξα. Τι είναι αυτό? Ξεκινά, λέει, το πιλωτικά το νέο σύστημα ίχνη λάτισης εγνοπροβράτων και φοβήθηκα ότι αφορά εμάς. Όχι, δεν αφορά εμάς. Αφορά τους ηλεκτρονικούς βόλους για τα άλλα τα εγωπρόβατα. Τα τετράποδα.

Εμείς θα είμαστε χωρίς βόλο, Θοδωρή. Όχι, δεν έχει καμία σχέση. Όχι, καλέ, μην το πεις αυτό τώρα. Είπαμε ότι. Ακούστε να δείτε. Αυτή η κυβέρνηση σέβεται τον νόμο. Τώρα, αν ο νόμος έρχεται σε αντίθεση με τα θέλω της κυβέρνησης, είναι πρόβλημα του νόμου. Τον αλλάζει και τελειώνει η υπόθεση, Μανώλη μου. Γι' αυτό και ουσιαστικά προσέθεσε έναν ακόμα υφυπουργό στο Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν το είχε βέβαια συνειδητοποιήσει, το συνειδητοποίησε επί της ουσίας την Τετάρτη το βράδυ, 12 παρα 5, και το έφερε ως τροπολογία σε ένα νομοσχέδιο του Υπουργού παρά το Πρωθυπουργό του κ. Μαρινάκη, γιατί το ήθελε να το κάνει, αλλά εκείνη τη στιγμή ήρθε η θεία φώτιση, το έβαλε λοιπόν ως τροπολογία μέσα στο νομοσχέδιο και ορκίστηκε χτες ο κύριος Χατζηβασιλείου ως ο τέταρτος υφυπουργός εξωτερικών αυτής της μικρής και ευέλικτης κυβέρνησης. Όχι, για το Clubback δεν προλαβαίνουμε να μιλήσουμε. Για το Clubback θέλουμε το μία εκπομπή είναι λίγη. Θέλουμε πολλές εκπομπές για να μιλήσουμε για το Clubback. Το ποιος το... ποιον συμφέρει, ποιος γράφει τα νομοσχέδια και τα στέλνει στο Υπουργείο, για να μην κουράζονται και στο Υπουργείο, πάνε έτοιμα αυτά. Πώς λειτουργεί, πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει, γιατί το εν έτη 2026 που υποτίθεται, και όχι υποτίθεται, ισχύει, μπορεί το Υπουργείο ανά πάσα στιγμή να βλέπει σε πραγματικό χρόνο ή αλλιώς live, όπως το λέμε και στο χωριό μου, τις δαπάνες της φαρμακευτικής, τις φαρμακευτικές ανακατηγορία, αναπροϊόν, και θα μπορούσε να κόψει τις δαπάνες οι οποίες φεύγουν. Όχι, τις αφήνει, γίνονται και έρχεται μετά και κόβει αυτά που θέλει. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε σχεδόν 12 η ώρα. Ο Θοδωρής μου κάνει νοήματα, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή, να σας χαιρετήσουμε, να σας πούμε ότι ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων και μετά ακολουθεί η εκπομπή του Γιάννη Τσιτώρη. Παραμείνετε συντονισμένοι στο Μάχη FM.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε τροχιά σύγκρουσης με την εκπαιδευτική κοινότητα βρίσκεται η κυβέρνηση, καθώς τα επίσημα στοιχεία καταρρύπτουν πλήρως το αφήγημα του Υπουργείου Παιδείας περί δίθεν υπερστελέχωσης και πλεονάσματος εκπαιδευτικών στα δημόσια σχολεία. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έρχονται στο φως από το Voice News, η σχολική χρονιά σημαδεύτηκε από το πρωτοφανές νούμερο των 56.505 λειτουργικών κενών, αποδεικνύοντας ότι οι κυβερνητικοί ισχυρισμοί για την αναλογία δασκάλων και μαθητών αποτελούν απλώς ένα λογιστικό τέχνασμα που απέχει πλήρως από την πραγματικότητα των συγχωνευμένων τμήματων. Η πολιτική ηγεσία κατηγορείται πλέον ανοιχτά ότι χρησιμοποιεί επιλεκτικά την στατιστική για να καλύψει την χρόνια υποχρηματοδότηση, την ώρα που χιλιάδες διδακτικές ώρες χάνονται και το δημόσιο σχολείο αφήνεται να λειτουργεί στα όρια των αντοχών του και με τεράστιες ελλείψεις προσωπικού. Μόλις 6 ευρώ απομένουν στην τσέπη ενός μέσου άγαμου εργαζόμενου στην Αθήνα στο τέλος του μήνα, μετά την κάλυψη των βασικών αγκανών, σύμφωνα με διεθνή έρευνα των Tradingpedia, που κατατάσσει την ελληνική πρωτεύουσα ως την τρίτη πιο ακριβή στην Ευρώπη σε σχέση με τους τοπικούς μισθούς. Με τις μέσες μηνιαίες απολαβές να διαμορφώνονται στα 1.157 ευρώ, τα έξοδα για στέγαση, διατροφή και μετακινήσεις αγγίζουν τα 1.151 ευρώ, μετατρέποντας την καθημερινότητα των πολιτών σε μια διαρκή άσκηση επιβίωσης. Η κατάσταση περιγράφεται εξίσου δύσκολη και για τις τετραμελείς οικογένειες στην Αθήνα, οι οποίες βλέπουν περισσότερο από το 82% του συνολικού τους εισοδήματος να εξανεμίζεται για

0: πιστική ανασφάλεια. Και τώρα ο καιρός. Για σήμερα αναμένονται παροδικές τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα και για μεμονωμένες καταιγίδες στα ανατολικά του νομού, οι οποίες θα περιοριστούν μέχρι τις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα βρουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 με 5 μποφόρ, ενώ τοπικά στα ανατολικά θα φτάσουν έως και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, με τον υδράργυρο να κυμαίνεται από τους 20 έως τους 28 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί εκπομπή με ανοιχτά χαρτιά με τον Γιάννη Τσιτούρη.
1: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, Ράδιο Μακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, Ράδιο Μακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: Καλησπέρα, 13 Ιουνίου σήμερα, ημέρα Σάββατο, εδώ 12 και 9 λεπτά, είχε λίγο κίνηση στους δρόμους, εντάξει, χαλαρά, αλλά με κίνηση, χαλαρά και κίνηση δεν γίνεται. Πρέπει να προσέχουμε και όλοι, γιατί λες και πίνουνε λιγμένα, ξέρω εγώ, ο εγκλισμός με το COVID, δεν ξέρω τι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Παιδιά παραμιλάει όλος ο κόσμος, οδηγάει. Και να είχαν πιει, δεν θα οδηγούσουν, έτσι. Τέλος πάντων, εδώ Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. Στο μικρόφωνο Τσιτούρης ο Γιάννης, μία ωρίτσα σήμερα, αύριο θα έχουμε τις δύο ώρες μας και με τα τηλέφωνά μας. Στον ήχο Θοδωρής Μπαρμπαρής. Πήραμε το μικρόφωνο και τη σκυτάλη από τον εξαίρετο Στέλιο Φωτόπουλο, τον οικονομολόγο. Φώτα στην οικονομία. Και το πρωί άκουγα και το φίλο μου τον Γιώργο τον Γαριφάλου. Παιδιά, ακούτε εδώ φίλοι μου ακροατές τι γίνεται. Αυτά θέλω να... αύριο θα υπάρχει μια σαν ερώτηση, ερώτημα θα πτέσουμε. Τα έχετε πραγματικά όμως σε άλλα ραδιόφωνα πριν ανοίξει ο Μάχη. Πριν ανοίξει ο Μάχη και να σας ξυπνήσει. Έχετε ξανακούσει αυτά που λέμε να τα ακούτε σε άλλα ραδιόφωνα συστημικά, γιατί είναι συστημικά, πληρωμένα. Έχουν ανοίξει γραμμές να μιλάτε όπως μιλάτε εδώ, ελεύθερα. Είπαμε, μόνο δεν βρίζουμε. Από το αποκλείο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και θα το θέσω και αύριο. Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας εδώ στο Γιώργο, το Γαριφάλου. Στο Φάνη το Μαρίνο. Καλησπέρα, καλησπέρα, ναι. Οκ, με υγεία που είδατε Βελόπουλο. Πώς είδατε, λέει, τον Βελόπουλο αυτή την εβδομάδα? Πώς να τον δω, Φάνη μου? Τον παρακολουθώ όπως τον παρακολουθείς και εσύ. Από την τηλεόραση, από τη Βουλή μέσα, από τα, στα κανάλια που τον καλούν. Όπως τον είδα και στην την Παρασκευή εχθές, ήταν φοβερός. Αλλά έχουν τις τυποποιημένες ερωτήσεις. Ο Κοτρούτσος, πώς λέγεται, δεν είναι, εντάξει, ήρεμος ήταν. Αλλά οι άλλοι δημοσιογράφοι συγκεκριμένοι, λέει, πρέπει να σας ρωτήσω, γιατί τους ρωτώ αν θα κυβερνήσεις ή συγκυβερνήσετε. Δηλαδή είναι, ο κόσμος έχει, Φάνη μου, έχει κουραστεί να τα ακούει έτσι. Εντάξει, κάντε καμιά ερώτηση. Άμα είναι, έτσι γίνομαι και εγώ δημοσιογράφος, παιδιά. Λοιπόν, στον Νίκο το φίλο μας από τον Άγιο Στέφανο, καλησπέρα Νίκολα. Στον Γιώργο το Σουρλά και με τον Κωνσταντίνο, λέει, τον ιό του, με ακούνε, να είστε καλά. Κωνσταντίνος, γεια σου Κωνσταντίνε. Λοιπόν, άλλοι εδώ τι γίνεται, παίρνουμε λίγο τα μηνυματάκια μας. Λοιπόν, διάβαζα τώρα με το που καθόμουν εδώ στο αμάξι, είχα μια εικόνα σε ένα φανάρι και είχα μπει λίγο εκεί σε αυτό Voice News που λέμε. Ο Δένδια, και διάβασα τώρα, το έχω βάλει εδώ στην εικόνα και το διαβάζω. Δένδια, θα μας βγάλεις και από τα νοσοκομεία, ρωτάνε οι απόστρατοι. Πετάνε τους απόστρατους από την πίσω πόρτα των νοσοκομείων με ρήτρα της ευχέρειας. Αυτό είναι από το voicenews.gr. Κύριε Δένδια, οι απόστρατοι δεν είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Υπηρέτησαν την πατρίδα μας με τιμή. Και δεν μπορεί η περίθαλψη τους μάλλον, να εξαρτάται από την ευχέρεια, μέσα σε εισαγωγικά. Κανενός. Περαστικός είσαι. Σεβασμός. Ισονομία. Και αξιοπρέπεια για όσους φύλαξαν τα σύνορα της Ελλάδας, της πατρίδας μας, κύριε Δένδια. Ξεκινήσαμε λίγο απότομα, αλλά δεν γίνεται. Καλό στο Μανώλη από το Ντυπάκι. Γεια σου Μανώλη, και στην Ειρήνη από το Ντυπάκι. Λοιπόν, λέει εδώ άλλο στο Voice News, λέει, έτσι τελείωσε τους συκοφάντους ο Βελόπουλος στο Πρέταντορ. Εντάξει, τα έχει πει ο Βελόπουλος. Αύριο θα έχουμε την πιο μεγάλη ανάλυση και ξέρετε τι γίνεται και τα βλέπουμε. Πού είναι οι άλλοι, πού είναι οι πρόεδροι οι άλλοι? Εγώ θέλω να ξεκινήσω. Αυτό που είπε ο Βελόπουλος, τον άκουσα και... Για να το δω, εδώ το έχουμε στα ηχητικά, να βάλουμε λίγο να ακούσουμε τα ηχητικά μας. Αυτό, ναι. Ναι, που είπε ο... Παρακολούθησα και στο HX, στο του παλιού Twitter, που είπε για την ασφάλεια, για τα σύνορα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Εντάξει. Και εδώ να ακούσω ότι θέλω να δω και τη συνέντευξη λίγο, για να δω πόση ώρα είναι, να δούμε. Είναι 2,5 λεπτά. Θέλω να το βάλουμε για να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, για να πάρουμε και μια αρχή και ένα τέλος σήμερα, όσο προλάβουμε. Για να ακούσουμε τον κύριο Βελόπουλο, τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, εχθές στο Άξιον. Το οποίο νομίζω είναι και το κανάλι που τον αφήνει και μισή ώρα, 35 λεπτά. Ενώ τα άλλα τον ξεπετάνε μέσα σε 15 λεπτά, πρόεδρος κόμματος, κοινοβουλευτικού κόμματος. Και μου έχεις την άλλη με πλαστές υπογραφές που ακούω και τη βγάζουν μία ώρα το παπαγαλάκι, το δεκάνικη της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή εντάξει ρε παιδιά, είναι άλλα κόμματα που δεν είναι στη Βουλή και τους έχετε μία ώρα. Επειδή μάλλον δεν σας κάνει αυτός ο άνθρωπος που λέγεται Βελόπουλος τα χατήρια, δεν σας χαϊδεύει τα αυτιά. Αυτούς θέλετε να σας χαϊδεύουν, να σας χρηματοδοτούν, να σας ξεχρεώνουν τους φόρους και τις εισφορές των υπαλλήλων σας. Γιατί δεν έχετε τα κότσια να τα πληρώσετε, γιατί τρώτε και γίνεστε πιο πλούσιοι. Φάγατε. Και θα πούμε και για τη συνέντευξη του Μητσοτάκη και σήμερα και αύριο. Και τον άλλον, τον μεγαλοϋπουργό της Ελλάδας, τον Άδωνη. Τον κύριο Άδωνη, υγείας, να μην λέω Άδωνης, τον υπουργό υγείας. Τι παίρνουνε λέει, υπουργοί δεν πληρώνονται. Άιτε πια. Για να ακούσουμε τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, να ακούσω λίγο, πάμε.
1: Είναι πολύ ψηλά πάντως.
2: Είμαστε πρώτο κόμμα
1: Βόρεια...
2: σε πολλούς και δεύτερο σε άλλους.
1: Η Βόρεια Ελλάδα όμως έχει και ένα...
3: Είναι που δεν σχολιάζεται τις δημοσκοπήσεις, έτσι.
1: Έχει και ένα...
2: Δεν θέλω να δημοσκοπήσω, κάνετε λάθος.
3: Ε, τι.
2: Όχι, εγώ δεν σχολιάζω με την δημοσκόπηση.
3: Αν βλέπετε τι γίνεται
2: στον κόσμο.
3: Δηλαδή,
2: όχι, γίνεται τι. Πα στον κόσμο, έχω πιέσει στι λαϊκέ.
3: Οι άλλοι δεν πάνε στι λαϊκέ.
2: Έχετε δει κανένα πιέσει στι λαϊκέ.
1: Η Βόρεια
2: Ελλάδα. Πετε μου έναν.
3: Τι να πω, θα αρχίσω να λέω ονόματα.
2: Όχι, πετε μου έναν.
3: Όλα τα κόμματα, ειδικά όταν.
2: Δεν μου απαντάτε. Πείτε μου. Όχι εκλογέ. Θα μου επιτρέψετε να
1: πιέζει ο Γιάννη Αργυρό.
2: Κύριε Αργυρία, μισό λεπτό. Δεν είναι ο τραγουδιστή, φαντάζομαι έτσι.
1: Όχι, όχι.
2: Ακούστε λίγο.
1: Ιωάννη, δεν είναι
2: Κωνσταντίνο. Εγώ πηγαίνω στι λαϊκέ εδώ και πάρα πολύ καιρό, όχι εκλογέ. Σε εκλογές δεν πάω στις λαϊκές, πάω αλλού.
1: Θέλω ένα σχόλιο, επειδή στη Βόρεια Ελλάδα λοιπόν πάτε πάρα πολύ καλά και επειδή η Βόρεια Ελλάδα έχει ένα χαρακτηριστικό, αν θέλετε, είναι η επιρροή της εκκλησίας των μοναστηριών, των μητροπολιτών, όλων αυτών, είναι λίγο πιο αυξημένη από ό,τι σε άλλες περιοχές της Ελλάδος. Θέλω να σας ρωτήσω ως ελληνική λύση...
2: Εγώ είμαι το Μητροπολίτη Κισάμου.
1: Ωραία. Εάν... Ωραία.
2: Ο Μητροπολίτης λοιπόν, Κισάμου...
1: Να ρωτήσω... Είπε... Ωραία.
2: Και δεν μπορώ να ακούω τον Γεωργιάδη.
1: Για τους μισθούς
2: τον Γεωργιάδη, τον φίλο μου.
1: Ναι.
2: Θα σας απαντήσω. Να λέει ότι πρέπει να παίρνουν 5 χιλιάρικα. Είναι ο ίδιος που λέει ότι πεινάει. Τον άκουγα να λέει ότι πεινάει. Δεν έχει λεφτά. 0 λεφτά παίρνουν λέει.
1: Αυτά
2: να.
1: Το βράδυ το είπε εδώ.
2: Το ξέρω, γι' αυτό το λέω. Δεν μπορεί να λες πεινάω επειδή δεν παίρνω τις επιτροπές. Είναι ντροπή, ο κόμμα ακούει. Ο κόμμα παίρνει 700 και 800 ευρώ. Και βγαίνει ο υπουργός και λέει ως υπουργός υγείας δεν παίρνουν λεφτά. Δεν σε υποχρέωσε κανένας να είσαι υπουργός. Αν δεν σου φτάνουν τα λεφτά, πάνε σπίτι σου, μεγάλε. Απλά πράγματα και στη λαϊκή το λέω. Όσο για τους Μητροπόλητες, το ξαναλέω. Εγώ, όταν ο ελληνικός λαός.
1: Καλώς τους δίνει αυξήσεις.
2: Θα περίμενα 100%. Τα λεφτά να μην τα δεχτούν.
1: Ναι.
2: Έτσι, γιατί είναι και πρόκληση για το κοινωνικό περίγυρό μας και περιβάλλον μας. Και είμαι βέβαιος ότι πολλοί Μητροπολίτες δεν θα δεχτούν τα λεφτά. Και ο Κισάμου έχει δίκιο. Θα τα επιστρέψουν σε κοινοφελή και ευαγή ιδρύματα. Είμαι βέβαιος γι' αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Βεβαιότατος.
1: Είστε πολύ σαφείς, κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Λύσης, κύριε Βελόπουλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σε ευχαριστώ τη φιλοξενία και μπορούμε τουλάχιστον κάνω μια έκκληση σε όλους τους δημοσιογράφους. Όταν καλούνται εδώ πολιτικοί να μιλάνε για τα προγράμματά τους. Να μην μιλάνε για τις δημοσκοπήσεις, να μην μιλάνε για όνας για τον άλλον. Τι θα μπορέσουν να κάνουν. Και λέω στον ελληνικό λαό, διαβάστε το πρόγραμμά μας και συγκρίνετε το με τα υπόλοιπα. Έλεγα τον Πρωθυπουργό να κάνει έτσι θέση 20 σελίδες. Έχουμε λέει πρόγραμμα σελίδων και είναι 20 σελίδες το πρόγραμμά του. 400 έχουμε εμείς κύριε Κοτρότσο και το ανανεώνουμε κάθε 6-7 μήνες. Τι να πω τώρα.
1: Λοιπόν,
2: με προγράμματα, αν ψηφίσετε, τα προβλήματά σας θα τα λύσετε.
0: Τον ακούσατε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης. Θα πούμε και για τον κύριο Υπουργό Υγείας, όπως προανάφερα. Εντάξει. Έλεος δηλαδή, 5.000. Είπε οι ερωτήσεις των δημοσιογράφων, λέει, σαρώνεται στην πόλη. Είναι πρώτο κόμμα. Και όταν βλέπεις και έχει με διαφορά πρώτο κόμμα σε... 13-14 δήμους και δεν είναι μόνο πάνω, είναι και στην Αττική έχει αρχίσει, να ξέρετε. Και στην Αττική έχει αρχίσει. Και στην Πελοπόννησο έχει αρχίσει. Και στην Κρήτη έχει άνοδο ο Βελόπουλος. Και δεν μπορεί να μου τον να καταλήγει σε ένα 8-9. Είναι το στάνταρ του, μάλλον ξεκινάει. Εγώ αυτό θα πω και είμαι απλώς απ' έξω που το βλέπω στον κόσμο και το αφουγκράζουμε συνέχεια. Με την κοινωνία, εκεί είναι η δημοσκόπηση. Έτσι, εγώ λέω ξεκινάει από 11 και ανεβαίνει, είναι πολύ πάνω. Αλλά δεν πειράζει, γιατί αυτό γίνεται το πολιτικό σκηνικό στη χώρα. Αυτό θέλει, σου λέει, αφού δεν είσαι μαζί μας, θα σε δείχνω 8, 7, 6, 5. Θυμάσαι τι έκανε με την πλεύση ελευθερίας, την είχαν στο 18. Το Πασόκ, Παύλα Κινάλ, Παύλα Ελιά, το είχαν στο 16 και κοκορευόντουσαν. Τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Και με το που το βγήκε το Ελλάς, αυτός ο Τσίπας, ο Τσίφρας, ο Πουράκιας, που έκανε πουρο στο Σπαναγοπούλο και στην Ιθάκη και έβγαλε ένα βιβλίο του Χάρβατ, πιο καλά αγγλικά ξέρω εγώ παρά αυτός. Έλα τώρα, με δημοσκοπήσεις και αν θα συγκυβερνήσει, όταν συγκυβερνήσει, σας το λέει και σας το λέω κι εγώ, έτσι όπως το ξέρω. Και με έχετε κάνει αυτή η εκπομπή, όταν θα καταλήξει να λέγεται ελληνική λύση του Τσιτούρη με ανοιχτά χαρτιά. Αλλά δεν γίνεται, δεν μπορεί να το χτυπάμε όλοι, ας βρει και να είναι υποστηρικτή του και να είμαι εγώ. Για τον Έλληνα όμως, για την Ελλάδα μου, για την πατρίδα μου, για τον φτωχό, τον συνταξιούχο, τον εργάτη, γι' αυτό είμαστε. Γι' αυτό είμαι εδώ πέρα και μου έχουν δώσει αυτό το βήμα στο ραδιόφωνο το μάχη. Και αυτό που λέει για λαϊκές, ναι, λέει, πλησιάζουν, λέει η κυρία δημοσιογράφησα, τι πια είναι, δεν την ξέρω, εγώ δεν τις ξέρω, δεν ασχολούμαι. Λοιπόν, ξέρω, αλλά δεν θέλω να λέω ονόματα. Λοιπόν, λέει, μα στις λαϊκές λέει, ξέρω, ποιος πάει, κυρία μου, στις λαϊκές. Θα πάει ο Υπουργός Υγείας με 200 αστυνομικούς και λέει, κοιτάξτε λαός, επειδή έχω τύχει να βρίσκομαι και να έχω πάει, το έχω ξαναπεί πολλές φορές από αυτό το μικρόφωνο, εδώ και 1,5 χρόνο κοντά, έχω πάει σε λαϊκές που είναι ο Βελόπουλος πριν τις εκλογές, πριν ξεκινήσουν, ακόμα δεν έχουν προκηρυχθεί εκλογές. Λέει, μπήκαμε σε μακρύ προεκλογικό αγώνα, δηλαδή το Σεπτέμβριο, εγώ σας το λέω από τώρα, το Σεπτέμβριο, 27 Σεπτέμβριο θα έχουμε εκλογές. Να το θυμάστε. Λοιπόν, ο άνθρωπος πριν ένα χρόνο ήμουνα, σε λαϊκή ήτανε. Σε λαϊκές γυρίζει όλη την Ελλάδα, τι πρέπει να διατυμπανίζει που θα πάει. Και συγγνώμη που παίρνω το μέρος του Βελόπουλου και τα λέω. Αλλά είναι τι βλέπω και τι ακούω. Και το βλέπω, το έχω ζήσει. Και αυτό πειράζει. Όταν έρθει ο αγώνας για τις εκλογές, θα πάει αλλού. Μη σας πω ότι αν βγει σε πλατεία, έτσι όπως τον βλέπω πια, με όλα αυτά που έχει βγει που λέει δεν υπάρχει αντιπολίτευση, ποιο είναι το χάος, είναι από κάτω. Υπάρχει αντιπολίτευση, ας είναι μίζωνα αντιπολίτευση. Βελόπουλος λέγεται. Σας αρέσει, δεν σας αρέσει. Ελληνική λύση. Με εξαίρετους βουλευτές, λίγοι και δυναμικοί κάνουν για 500 και 600 εκεί μέσα. Με τους χαρτογιακάδες που έχω. 30-40 ανεξάρτητοι βουλευτές εκεί πέρα, αντί να πάνε στα σπίτια τους κι αυτοί, να πάρουν τις έδρες αυτοί που πρέπει να τις πάρουν. Και ισχύει, ναι, 2 τετραετίες να ψηφιστεί. Γιατί τώρα μου πεις, άμα βγει ο Βελόπουλος, γίνει κι άλλος ένας δικός του τρίτη τετραετία, αφού δεν έχει ψηφιστεί κάτι. Σου λέει θα το περάσει, θα το ψηφίσει. Και το δέχεται. Δεν τρεπόμαστε. Λοιπόν, ακούστε. Η Ελλάδα αξίζει να έχει, γιατί τον παρακολούθησα τον Κυριάκο τον Βελόπουλο και το είπε και το έχει πει σε πολλά βιντεάκια που βλέπω και προχθές, να έχει σύνορα, ασφάλεια και εθνική κυριαρχία. Το φωνάζει συνέχεια εδώ και χρόνια. Οι Έλληνες απαιτούν μια σοβαρή και αποτελεσματική μεταναστευτική πολιτική που να προστατεύει τη χώρα μου και να εφαρμόζει τους νόμους χωρίς εκτόσεις, κύριοι. Αυτό θέλουμε, κύριοι. Και εγώ συμφωνώ με τις θέσεις που εκφράζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Γιατί το κάναμε συζήτηση με κάποιους φίλους, ήταν καμιά δεκαριά προχτές και το συζητάγαμε αυτό το θέμα. Και μου λέει, Γιάννη, φτιάξε, αφού ακούγεται η φωνή σε εμάς, δεν ακούγεται, εμείς το λέμε έξω στον κόσμο, να το πεις. για αυστηρό έλεγχο των συνόρων, πάταξη των κυκλωμάτων διακίνησης, έλεγχο των ΜΚΟ όπου απαιτείται και προτεραιότητα στα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Και φωνάζει συνέχεια, πού είναι το φράγμα ρε στον Εύρο, πού είναι το φράγμα. Χτίσατε, πόσα λεφτά έχετε φάει ρε. Η κυβέρνηση, κύριοι, εγώ θα το πω πιο απλά, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ το συμπάθει σαν πρωθυπουργό, σαν πολιτικό τον κρίνω, κρίνεται καθημερινά από τα αποτελέσματά της. Η ακρίβεια, να ξέρετε, πιέζει τα νοικοκυριά, το κόστος της ζωής αυξάνεται και πολλοί πολίτες αισθάνονται ότι η καθημερινότητα γίνεται ολοένα και δυσκολότερα. Και δυσκολότερη μάλλον. Αντί να κάνετε, κύριοι, επικοινωνιακές διαχειρίσεις, η χώρα χρειάζεται αποφασιστικές λύσεις. Το έχετε καταλάβει εκεί στην κυβέρνηση. Μόνο για τα κανάλια είσαστε. Η Ελλάδα πρέπει να ανήκει στους Έλληνες πολίτες, να στηρίζει την οικογένεια, την εργασία, την ασφάλεια και την εθνική αξιοπρέπεια. Αυτό ζητάει η κοινωνία και αυτό οφείλει να υπηρετεί η κυβέρνηση, που δεν το βλέπω να το κάνει. Απλώς η κυβέρνηση συγκεκριμένη υπηρετεί τον εαυτό της και μάλλον άκουγα και τον κύριο Φωτόπουλο, μάλλον πρέπει να γίνω κι εγώ βουλευτής που βγήκε κάποιος Γιώργος από το Βέλγιο, δεν ξέρω, από το Βερολίνο, κάπου βγήκε από τη Γερμανία. Να πάρω κανένα σπίτι, να αποκτήσω καμία δεκαπενταριά σπίτι, να γίνω βουλευτής. Να κάνω ένα κόμμα κι εγώ. Πάμε τραγούδι, πάμε, έχουμε τραγούδι, πάμε. Πάλε ένα τραγουδάκι.

0: Έλα, δεν είπαμε εδώ στην καλησπέρα στο μεγάλο λιμάνι κάτω εκεί στα παιδιά στην Τιπόρ, στο εργατικό, σε όλα τα παιδιά, στο αεροδρόμιο, στα νοσοκομεία, στα εργοστάσια παραγωγής. Παιδιά, προσοχή, άκουσα το πρωί το φίλο μου εδώ πέρα, συνάδελφο, τον Γιώργο τον Καρυφάλου, στη Σύδνο λέει κάπου, ένα πλυντήριο, μια εργαζόμενη. Δηλαδή πας για το μεροκάματο και δεν ξέρεις άμα θα γυρίσεις. Δεν ξέρεις αν θα γυρίσεις πίσω. Λοιπόν, το άλλο, τα παιδιά του Τζιουρτζιάκη, καλά το λέω, αύριο θα τα πούμε και αυτά, με τη Βιολάντα. Πήρανε αφημί, νέο εργοστάσιο, μπισκοτοποιία, Βιολαντάκη θα λέγεται τώρα. Πάνε οι άλλοι άνεργοι, μάλλον θα κρατήσανε μόνο τους ρουφ, όπως λέω εγώ. Ναι, εσύ μην γελάς, έτσι δεν είναι, γιατί ψέματα λέω. Αυτοί που μπήκανε μπροστά, ότι δεν φταίει το αφεντικό. Εντάξει. Κοίτα, υπάρχουν τα ατυχήματα, Θοδωρή μου, υπάρχουν, αλλά τώρα να έχει κάνει έλεγχο, να περνάνε εκεί πέρα που γινόντουσαν αυτά, εντάξει, μην τρελαθούμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε, μάλλον έχω εδώ τώρα... Α, βάλουμε. Βάζουμε σολάριουμ τώρα, βάζουμε τζουτζούκο. Βάζουμε τον Υπουργό Υγείας, για να ακούσω.
1: Ξέρεις πόσα λεφτά παίρνει ο Υπουργός Υγείας Ελλάδος? Πόσα παίρνω, ξέρεις? Μηδέν. Είναι λογικό αυτό, το βρεις λογικό εσύ?
2: Όχι.
1: Παίρνω μηδέν.
2: Όχι, δεν το βρίσκω.
1: Ναι, παίρνω μηδέν. Για να ξέρω δεν παίρνω μηδέν, είμαι και μείον. Ξέρεις για ποιο λόγο? Γιατί όλοι οι υπουργοί που είμαστε βουλευτές παίρνουμε τη βουλευτική αποζημίωση και αφαιρούνται τα χρήματα που θα παίρναμε αν πηγαίναμε σε επιτροπές βουλής που δεν μπορούμε να πάμε. Γιατί είμαστε υπουργοί. Εσύ βρίσκει λογικό ένας υπουργός να δουλεύει 365 μέρες το χρόνο και να παίρνει μηδέν?
0: Σκοτώνεται στη δουλειά.
1: Ευρώ, τα ευρώ του ελληνικού λαού πάνω πακέτωση, ένα πακέτωση, ένα πακέτωση. Πρόσεχε, αυτό έγινε. Λεϊλασία. Τι λέει η κυβέρνηση τώρα για να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα? Λέει, θα κάνουμε έλεγχο να δούμε τι γινόταν από το 1998. Δηλαδή, ναι, εμείς κλέψαμε, μάλιστα, αλλά κλέβατε κι εσείς. Και τώρα θα δείτε τι θα κάνουμε. Θα αποκαλύψουμε και τις δικές μας κλεψιές. Άκου δικαιολογία που βρήκε η Νέα Δημοκρατία. Ότι ναι, εμείς κλέψαμε, αλλά κλέβαν και οι προηγούμενοι.
3: Λόγω Μητσοτάκη γίναμε πλουσιότεροι. Να το έχετε καταλάβει. Ο ελληνικός λαός την εξαετία έγινε πλουσιότερος, γιατί...
4: Μια μικρή αύξηση. Αύξηση. Ζητάτε αύξηση. Από πού της πού. Δεν το ζημιώνουμε. Καταστρεφόμαστε, πνιγόμαστε, καταποντιζόμαστε!
5: Υποφέρουμε, κύριε Διευθυντά. Η ζωή ακρίβεινε. Τι σας ζητάμε? Μια μικρή αύξηση για να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα. Υποφέρουμε!
4: Αδύνατο!
6: Με πρόκοπο κι εγώ. Τι λες, ρε, έχω δυο βεβαιάρια και τέσσερα ταμιευτήρια και ιδιόκτητο αφαίρετο. Και είμαι πρόκοπο.
4: Κάκι, να συζητήσουμε για τα διελιστήρια. Τι νομίζεις, στα πατσατζίδικα της πλατείας Βαρδαρίου θα το γνωρίσω?
7: Μεγάλο μισθό που παίρνω και τρέχω όλη μέρα με έτσι δρόμο. Με κρατάς και τον Νίκα. Ποιος είναι αυτός ο Νίκας?
8: Αυτό όλοι το πληρώνουν, δε.
7: Δεν το πληρώνω εγώ. Πώς θα το πληρώσω εγώ? Δεν με φτάνει που δεν με πληρώνεις, θα πληρώνω και τον Νίκα. Και μιλάς όλοι που μόνοι, μη σε νοιάζει, θα ρωτήσεις. Πότε θα ρωτήσω εγώ?
5: Να γκρεμιστεί.
7: Το Νίκα.
5: Το Νίκα.
7: Και τι θα γίνουν τόσοι ασθενείς?
5: Θα γίνουν καλά.
0: Σωστός, μουστάκας. Κύριε Υπουργάρα, γιατί τότε είσαι υπουργός? Τι θέλεις? Να βγάλουμε από την τσέπη μας, να σας δώσουμε, να σε ταΐσουμε, να σας δώσουμε κανένα φραγκό? Κύριε Υπουργέ, να σε λυπηθούμε? Και πώς μαυρίζεις? Ποιος θα πληρώνει τα σολάριου? Έλεος τώρα, κύριε Υπουργέ μου. Έλεος. Μου βγάζεις, σε βλέπω. Έχεις ένα μικρόφωνο κολλημένο στο πέτο σου και είσαι μες στο αεροπλάνο. 10:05 λέει το βράδυ, λέει, πάω στα γένεια, λέει. Παιδιά, δεν έχω κάτσει καθόλου. Βουβαλάκι είσαι. Σκοτώνεις, απλά κόβεις κορδέλες. Τώρα δεν με δουλεύεις. Βγες έξω να πάω να δουλέψεις, ρε. Που δεν πληρώνεις και κάθεσαι υπουργός και δεν πληρώνεις. Σου κόψαμε τις επιτροπές. Πόσα παίρνει ο υπουργός? Συγγνώμη κιόλας. Εδώ οι φίλοι μου ακροατές του Μάχη. Να κάνουμε έρανο να βοηθήσουμε τον Υπουργό Υγείας και όλους τους υπουργούς. Τέλος. Βουλευτής να μην ξαναγίνει υπουργός. Τελείωσε. Θα σε έχουμε και υπουργό. Άιντε πια. Ακούγοντας, για να έρθω λίγο να σοβαρέψουν τα πράγματα, ακούγοντας τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο μέσος Έλληνας πολίτης δικαιολογημένα απορεί με αυτά που λέει όταν χιλιάδες οικογένειες δυσκολεύονται να βγάλουν το μήνα, όταν η ακρίβεια πιέζει τα νοικοκυριά και οι λογαριασμοί αυξάνονται συνέχεια και έρχεται το ΤΑΦΤΑΦΑΛΦΑ μέσα στο ρεύμα, τέτοιες δηλώσεις δημιουργούν, κύριε Υπουργέ, ακόμα μεγαλύτερη απόσταση ανάμεσα στην πολιτική εξουσία και στην κοινωνία, να ξέρετε. Καλά το πάτε το γράμμα. Λοιπόν, εγώ θα το πω σαν ραδιοφωνικός παραγωγός. Ακούω καθημερινά τη φωνή των πολιτών. Ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για λογιστικές εξηγήσεις σχετικά με υπουργικούς μισθούς. Άκου, λέει, δεν μπαίνει, λέει, λεφτά. Μας κάνει και χάρη, δηλαδή, για το καλό της πατρίδας μας. Και έχουν αποκτήσει τα σπίτια τους. Ο λαός, κύριε Υπουργέ, ενδιαφέρεται να μάθει γιατί το εισόδημά του δεν φτάνει, γιατί πληρώνει ακριβότερα το ρεύμα, τα βασικά αγαθά, και αισθάνεται ότι η καθημερινότητά του γίνεται όλο και πιο δυσκολότερη, κύριε Υπουργέ μου. Πού ζείτε, σε συννεφάκια πάνω ζείτε όλοι σας? Ο Έλληνας να ξέρετε, κύριε Υπουργέ, μάλλον στον πληθυντικό, θέλει λύσεις, όχι παράπονα από υπουργούς. Ας ελπιθούμε κιόλας που πεινάει ο συνταξιούχος, κλαίει. Θέλει αποτελέσματα και αυτά δεν υπάρχουν, δεν τα έχει δει, και όχι δικαιολογίες. Και όταν ακούμε ότι ένας κορυφαίος υπουργός μέσα εισαγωγικά παίρνει 0, την ώρα που ο ίδιος αγωνίζεται να καλύψει τις ανάγκες της οικογένειας του, είναι φυσικό να αντιδράμε και να αντιδρά ο κόσμος και να αγαναχτεί ο κόσμος, κύριε Υπουργέ. Να ξέρετε ότι η πολιτική κρίνεται από την πραγματικότητα που ζει ο πολίτης, ο Έλληνας πολίτης, ο Έλληνας φορολογούμενος, και όχι από τις δηλώσεις που γίνονται στα τηλεοπτικά πάνελ, που όποτε θέλετε είσαστε στο Φάληρο και βγαίνετε οπουδήποτε. Έρχομαι να πιω καφέ, βγάλουν από μια κουβέντα. Και αυτή τη δήλωση, γιατί είπε για τους Μητροπολίτες. Μπράβο, λέει. Έπρεπε να ντρέπεστε. Γι' αυτό οι Μητροπολίτες για μένα δεν πρέπει να τα δεχτούν. Εδώ, αυτό που ήθελα να πω, το άκουσα από τον Γαριφάλου, τον συνάδελφο, που είπε για τον Αρχιεπίσκοπο. Αυτό είναι γνωστό εδώ και δεν είναι τώρα. Χρόνια είναι από τη Σιβητανίδιο. Ξέρουμε τι γίνεται. Και νομίζω λέγεται για τα έξοδα παραστάσεως πρέπει να λέγονται αυτά τα έξοδα. Και περνάνε στην Διάβγεια. Εντάξει. Δεν τρεπόμαστε λίγο. Πεινάει ο Έλληνας και ακούω την κάθε μαμακία εδώ μέσα. Γι' αυτό έχει βαρεθεί ο κόσμος να σας βλέπει στις τηλεοράσεις. Ιστημένη συνέντευξη της πρωθυπουργάρας μας. Αυτά που έπαιξα σήμερα θα παιχτούν και αύριο. Για να βάλετε μυαλό λίγο. Γεια σου, Νίκο. Ούτε τον ιδρώτα μου δεν του δίνω. Μπράβο. Έτσι, ρε, εσείς. Μέσα, ρε. Στην ψήφο εδώ να τους τιμωρήσουμε, ρε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Άλλο είναι. Πόση ώρα είναι για αυτός εδώ πέρα? Είναι πιο σύντομος. Ο υπουργός είναι πιο δυναμίτης. Είναι οι κράχτες. Αυτός και ο άλλος που έβριζε τη Ρωσία και ξαφνικά λέγει να πάμε και προς τη Ρωσία. Άλλος. Οι δύο κράχτες της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, να μην ξεχνάμε τώρα, έχουμε και υφυπουργό οικονομικών με πτυχίο ανοιχτού πανεπιστημίου, δημοσιογράφου, παύλα, δεν ξέρω. Αυτός που ήταν στα Τέμπη, μην τον ξεχνάμε. Β' Πειραιά. Για να δούμε η Β' Πειραιά. Για να δω η Β' Πειραιά. Γιατί σε γκάλοπ με κόσμο και τέτοια που γίνονται, όχι από μένα, από τοπικά site, δείχνουν την ελληνική λύση πια κοντά στη δεύτερη θέση. Η Β' Πειραιά είναι αριστερή, να ξέρετε, όλοι. Και έγινε ξαφνικά μπλε. Τάιξε κόσμο η Νέα Δημοκρατία. Και έχει αλλάξει. Και βλέπω όλη η ελληνική λύση. Κάνουν αγώνα. Και οι υποψήφοι του Βελόπουλου κάνουν μεγάλο αγώνα κάτω εκεί. Μπράβο τους. Είναι έξω. Στους δρόμους. Συνέχεια. Δεν βλέπω κανέναν άλλον. Οι άλλοι πάνε τσούρμο μαζί. Σε κάθε συγκέντρωση όλοι οι 15 άτομα της Νέας Δημοκρατίας από πίσω. Είναι οι πληρωμένοι αυτοί που λέμε οι ανεξάρτητες αρχές. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό μας. Γεια σου, πρωθυπουργάρα μου. Κάτσε, μην κάνει κανένα σεισμό. Δεν πέφτουν τα φώτα. Ναι, γελάς, την περασμένη εβδομάδα δεν έκανε. Που πήγαινα έτσι και νόμιζα ότι ήμουν gay bride. Έλα, πάμε.
2: Δηλαδή, εκεί στο τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, θα δείτε τι λέει ο πληθωρισμός, τι λένε οι δημοσκοπήσεις, τι λέει το πολιτικό κλίμα, πώς κινείται η αντιπολίτευση και θα τα ζυγίσετε για να
8: οι
2: πάρετε την απόφαση σας.
8: Οι εκλογές, κύριε Νικολάου, θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Και γιατί αναφέρομαι στην άνοιξη?
2: Να το κρατήσω το βίντεο αυτό.
8: Μα δεν θα είναι η πρώτη φορά που το έχω πει.
9: Είμαστε οι άνθρωποι των έργων. Θα σας εξαφανίσουμε.
10: Προσέξτε, πήραμε 36 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία αυτή τη στιγμή τα αξιοποιούμε εποφιλία των Ελλήνων πολιτών. Και αν πιστεύει κάποιος ότι τα χρήματα αυτά θα μπορούσαν να είχαν δαπανηθεί, επενδυθεί χωρίς επιτελικό κράτος, χωρίς σφιχτό συντονισμό, ας έρθει να μου το πει.
11: Ελάτε. Ελάτε μαζί μου, κύριε. Δεν θα σας πειράξω.
9: Μη γλυκένετε τη φωνή σας, κύριε Αρχιφύλαξη. Δεν είμαι πια τρελός. Απεφύτησα. Να και το απολυτήριό μου.
12: Δεν θα πω ποτέ καλωσορίζω τον Μακεδόνα πρωθυπουργό στη χώρα.
13: Για την Πρωθυπουργία της Βόρειας Μακεδονίας, κύριε Ντίμιταρ, σας καλωσορίζω σήμερα στην Αλεξανδρούπολη.
12: Το είπαμε και το κάναμε αμέσως πράξη.
9: Είμαστε οι άνθρωποι των έργων. Θα σας εξαφανίσουμε.

0: εξουσία. Γεια σου, Μητσοτάκη! Άρε, Μητσοτάκη! Όπου θα σε κάνουμε τραγουδάκι, θα ζητήσω από την ομάδα να φτιάξουμε ένα τραγουδάκι για το Μητσοτάκη. Αλλά ξέρεις τι γίνεται, του κάνουμε και διαφήμιση. Αυτό είναι το κακό. Του κάνουμε διαφήμιση! Λέει, τι είπε, ακούσατε. Ακούσατε τι είπε, λέτε, πάμε για εκλογές. 27 Σεπτεμβρίου έχουμε εκλογές. Σας το λέω. Έχουν έτοιμα όλα τα ψηφοδέλτια. Να το ξέρετε. Αυτός πάνε να του την κάνει του αλουνού, του αλουνού του προδότη. Του πρώην. Του πρώην με τα γυαλιά που έλεγε σε ένα χρόνο θα έχουμε Wi-Fi σε όλη την Ελλάδα, το 11. Μαζί με το άρθρο 86. Και τώρα μαζί έρχεται αυτός με τον άρθρο 86 πάλι. Και στο επικρατείας του πρώην πρωθυπουργού ή σύζυγος μάλλον θα είναι. Άρα θα τους προλάβει ο Μητσοτάκης. Δεν θα προλάβουν να κάνουν κόμμα. Μόνο αν τα έχουν συζητήσει για να μην εκτεθούν σαν Νέα Δημοκρατία. Του συχάθηκε η ψυχή μου, του συχάθηκε. Δεν έχουμε και το τραγούδι να του βάλω. Δεν πειράζει, συχάθηκε. Θα τα βάλουμε αύριο, θα τα βρούμε. Λοιπόν, άλλη μια τηλεοπτική εμφάνιση του πρωθυπουργού μας. Άλλη μια συνέντευξη χωρίς τις σκληρές ερωτήσεις που περίμενε ο απλός Έλληνας, του κυρίου Χατζηνικολάου. Για την ακρίβεια φταίνε οι διεθνές συνθήκες, σας είπε, παιδιά. Μας είπε για τα τέμπη, τι φταίνε οι άλλοι. Δεν φταίμε εμείς. Αυτό είπε. Για το ΠΚΠ φταίνε οι παθογένειες του κράτους. Αυτό είπε. Αυτό δεν φταίει. Αυτό το παιδί δεν φταίει σε τίποτα. Για τις υποκλοπές μιλάει η δικαιοσύνη. Καλά. Για όλα υπάρχει μια εξήγηση. Μόνο που 6 χρόνια τώρα ο λογαριασμός πηγαίνει πάντα στον πολίτη, στον Έλληνα φορολογούμενο. Και έχουμε και τους λάθρο που τους ταΐζεται. Και ο Έλληνας πεινάει, ρε εσείς. Ο συνταξιούχος, ο εργαζόμενος, ο μικρομεσαίος επαγγελματίας, ο ταξιτζής. Η ελληνική οικογένεια ζουν με δηλώσεις σε τηλεοπτικά πάνελ που είσαστε. Χαμόγελα. Και μου γελάς τον Χατζη Νικολάου. Ζουν με λογαριασμούς φόρους. Τι άλλο να πω. Ενίκια και ένα καλάθι νοικοκυριού που αδειάζει όσο πιο γρήγορα γίνεται τα πάνε. Πρώτοι 2 του μήνα παίρνουν τη σύνταξη από 26 του προηγούμενου και έχουν αδειάσει. Με συγχωρείτε, δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, μην πω να... το άλλο. Και μέσα σε όλα αυτά, ο Πρωθυπουργός ζητά ουσιαστικά άλλη μία, τι, τετραετία. Τι ζητάει, άκου λέει. Δηλαδή, δεν του έφτανε αυτό, δεν του έφτανε. Θέλει άλλη μία τετραετία, γιατί. Γιατί έλεγε, τι έλεγε ο άλλος το 10. Ακούστε τι έλεγε ο άλλος. Γι' αυτό το πήρε.
1: Φίλες και φίλοι, λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν. Βρέθηκαν στα γρήγορα για τις τράπεζες εκατοντάδες δισεκατομμύρια. 3 εκατομμύρια.
0: Αυτό κάνουν, ξέρετε τι κάνουν. Ανακύκλωση στα παλιά και τις ατάκες. Αυτό έκανε και ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης στην προχθεσινή του συνέντευξη στον κύριο Χατζηνικολάου, στο ενώπιος ενώπιον, παιδιά, τι σημαίνει αυτό, το ώρα το βάζανε ενώπιος ενώπιον, σωστά δεν το λέω, ενώπιος ενώπιον, ναι, 12 η ώρα ήταν ο κύριος Χατζηνικολάου και ξαφνικά το βάλε 8 η ώρα, σου λέει γάτα. Η γάτα σου λέει να το βάλουμε 8 που έχουν το δελτίο ειδήσεων. Θα μπερδευτούμε, θα τους μπερδέψουμε. Πρόβατα είναι αυτά. Πρόβατα είσαστε εσείς. Και έχω και άλλη συνέντευξη θα βάλω αύριο, αν προλάβω θα τη στείλω το βράδυ στα παιδιά. Μια συνέντευξη που ήτανε Ρουσόπουλος, Χατζηνικολάου, στον προδότη των άλλων. Που πάλι με το Μητσοτάκη, με την οικογένεια Μητσοτάκη που τους κυνηγάει, να ξέρετε. Ξέρετε ποιος. Πρώην πρωθυπουργός. Μαζί με συγκυβέρνηση με Βενιζέλο. Λοιπόν, οι πολίτες, να ξέρετε, δεν ζητούν επικοινωνία, κύριε Πρωθυπουργέ. Ζητούν αποτέλεσμα, το οποίο δεν το έχουν. Και θέλετε άλλη μια τετραετία. Το Ταμείο Ανάκαμψης περιμένετε. Είναι τα τελευταία λεφτά που θα πάρει ο ελληνικός λαός. Το Ταμείο Ανάκαμψης, αν προλάβουμε να τα πάρουμε τον Αύγουστο, Σεπτέμβριο, τότε δεν ξέρω πώς θα δεις. Λες, θα φάμε και αυτά. Δώστε μας το επιτελικό κράτος να τα τακτοποιήσουμε. Να φάμε, να φάμε. Και μετά αυτός που θα έρθει ο επόμενος δεν θα βρει τίποτα. Δεν θα μπορεί να κάνει ο άνθρωπος κάτι. Και θα του κουνάτε όλοι, θα του δείχνετε, το δείχνετε με το δάχτυλο. Αλήθεια, μας κοροϊδεύες τότε. Που να ξέρει ο κόσμος ότι ρε λαμόγια τα έχετε φάει από το 19 μέχρι το 30 εσείς. Και έχετε αποκτήσει χιλιάδες σπίτια. Ε, τι μου λες εσύ, για να ακούσω τι μου λες, τι είπες. Τι είπες.
2: Τι ατσίδα είσαι εσύ ρε παιδάκι μου. Τι αητός χρυσοφτέργος είσαι εσύ.
0: Ατσίδα τον είπε το Μητσοτάκη, εντάξει. Έτσι γίνονται, έτσι γίνονται εδώ πέρα. Λοιπόν, να ξέρετε ο ελληνικός λαός, ο κόσμος ο απλός, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν ζητάνε τις ωραίες συνεντεύξεις, το ωραίο, το έτσι. Ζητούν αλήθεια και αλήθεια δεν ακούνε από το στόμα σας. Και όσο η πραγματικότητα συγκρούεται με την κυβερνητική εικόνα, τόσο θα μεγαλώνει η απόσταση ανάμεσα στην εξουσία και στον ελληνικό λαό. Πιστεύω ότι ξυπνήσαμε. Ξυπνήσανε ο κόσμος. Και αυτό τους ξύπνησε αυτό εδώ το ραδιόφωνο. Το μικρό ραδιόφωνο που είναι το πιο δυνατό ραδιόφωνο στην Αττική και όχι μόνο, και μες στο διαδίκτυο, το οποίο και εκεί τρώει πόλεμο. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα πατριωτικά, τρώνε πόλεμο. Α, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Θα λάψει, να εδώ βλέπω εδώ το Αλάν Πασόκ, λέει εκεί, 100 χρόνια τον Ανδρέα Παπαδρέα. Αυτά τα ίδια που κάνει τις κινήσεις κάνει ο Τσίφρας. Λοιπόν, ο ελληνικός λαός, για να τελειώνουμε, δεν χρειάζεται άλλες δικαιολογίες, κύριε Πρωθυπουργέ. Χρειάζεται δικαιοσύνη, ασφάλεια, αξιοπρέπεια, το οποίο δεν μας το έχετε δείξει. Ανασφάλεια έχουμε. Πάμε τραγούδι, πάμε...

Λοιπόν, επειδή συνέχεια μας ζητάνε το σήμα εκεί, το εμβατήριο, γι' αυτό το βάζει. Ο Θοδωρής μου έχει από το πρωί. Τι να κάνουμε, ό,τι πει ο κόσμος, ό,τι πει ο λαός. Λοιπόν, εδώ κοντεύουμε και στο τέλος βέβαια. Δεν πειράζει, αύριο θα είναι πιο καλή ημέρα. Σήμερα είναι σύντομη, πάντα σύντομη. Συνήθως κλείνω τέτοια ώρα, αλλά είπα να κάτσω δύο λεπτά. Λοιπόν, διαβάζω κάπου αλλού. Φάμελος, λέει, προς Πολάκη. Δίπλα στο Τσίπρα, το μοναδικό σενάριο συνέχειας. Αυτό είπε. Λοιπόν, κύριε Φάμελε, σενάριο υπάρχει. Κοινό δεν βρίσκεται, να ξέρετε. Μέχρι και το Netflix ζήτησε να κατεβάσουν, να το κατεβάσουν από την πλατφόρμα. Να ξέρετε, το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά που δηλώνει ο Φάμελος, δηλαδή μου πάμε λέει με τον Τσίπρα. Λοιπόν, και λέει ο Πολάκης, στον ΣΥΡΙΖΑ δεν ψάχνουν αρχηγό, ψάχνουν σεναριογράφο να βγάζει νόημα Πολάκη. Λοιπόν, Μητσοτάκη, εκλογές το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, αυτό είπε. Τόσο τελική ευθεία, κύριε Μητσοτάκη, που ο κόσμος ψάχνει ήδη πού είναι η έξοδος κινδύνου, να ξέρετε. Άλλη από εκεί διαβάζω. Αχτιόγλου. Δεν αποκλείω ο Τσίπρας να επικρατήσει τον Μητσοτάκη. Εντάξει, ρε, τι θα ακούσω, ρε. Τι θα διαβάσω πια. Και εγώ δεν αποκλείω να δω, κυρία Αχτιόγλου, τον Παναθηναϊκό να παίρνει το Champions League. Όνειρα είναι, τα όνειρα είναι δωρεάν. Έτσι δεν είναι? Σαν δεν τρέπεσαι εγώ, θούσας. Δεν πάτε καλά, ρε. Ρε, να μας τρελάνετε, ρε. Ξέρετε, τώρα διαλάνε τα κόμματα, πάνε, μαζεύονται, δηλαδή. Η απόλυτη υποξευτήλα. Λοιπόν, έχουμε ένα, δύο λεπτά, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι λεπτά. Λοιπόν, ναι. Πάμε, λοιπόν, έχουμε 4 η ώρα σήμερα, μην ξεχνάτε, ραδιομακελάριδες, κανονικά, με τον κύριο Στέφανο Χίο, τον Στέφανο το Χίο. Ραδιομακελάριδες, αρχίζει πάλι ο Στέφανος. Έτσι πρέπει. Μία με 4, κόντρα στο σύστημα, με τον Γρηγόρη το Σερέτη, από το Focus, νομίζω επανάληψη είναι σήμερα. Να συντονίζεστε, παιδιά, στα πατριωτικά ραδιόφωνα. Στα μέσα ενημέρωσης, Focus 103,6, Μάχη 99,8, Alert TV, με ανατρεπτικό δελτίο ειδήσεων, με τον Παπακυριακόπουλο, τον Ανδρέα, 10 η ώρα. Και κάθε Τετάρτη 9 με 10, Κοινωνία Alert, με τον Τζιτούρη, τον Γιάννη και τον Πέτρο, τον Χασάπη. Και πριν Τετάρτη και Πέμπτη, στο Alert TV έχει ξεκινήσει και αυτοδιοίκηση Alert, με τον Γιώργο τον Γαριφάλου. Τρένο θα σας πάμε. Θα λάψει η αλήθεια. Όσα δεν λένε τα άλλα κανάλια, θα τα λέμε εμείς. Το voicenews.gr. Μπείτε μέσα, κάντε μια εγγραφή να δείτε. Θα μαθαίνετε ειδήσεις πριν τις δείτε. Και κάποιες δεν θα τις μάθετε ποτέ, μόνο από το voicenews.gr. Να το ξέρετε. Είναι, είπαμε, οι ραδιομακελάριδες. Είναι ο Μιχάλης Οικονομόπουλος που ακούω Δευτέρα με Παρασκευή με μουσική 11 το βράδυ. Παιδιά, η συνήθεια έγινε λατρεία. Τον Κακλαμάνη, τον Ηλία, να διαφημίζω τα παιδιά τα δικά μας εδώ, που είναι καθημερινά. Τον Κωνσταντίνο τον Μπογδάνο, 6 με 8, κάθε μέρα. Τον Γαβρίλο τον Χαλκιώτη. Ποιοι άλλοι είναι, εσύ? Ο Καψαμπέλης ο Ανδρέας. Σωστά, με τον Γιώργο τον Βλάχο, το πρωί, κάθε μέρα, 10 με 12. Ο Παπαγεωργίου με τον Βασιλιάδη, 8 με 10, καθημερινά. Ποιος άλλος ξεχνάω με... Αθλητική εκπομπή με πώς το λένε, Μάκης Ιωαννίδης. Μπείτε εδώ, ξέρω ότι είσαστε κολλημένοι. Εδώ πάω, προχωράω και λέω σε ένα φίλο, του λέω, τι ακούς, λέει, ακούς καθόλου, λέω, Μάχη. Μου λέει, για ακού, μου λέει, δεν ξεκολλάω, λέει, από το πρωί, λέει, τουαλέτα με τρατζεστρά. Κοιτάξει, λέω, του λέω, με το αυτό σου με. Μου λέει, ρε φίλε, αυτό ακούω μόνο, τι να κάνουμε. Ναι, που λες. Αυτά έχουμε. Ναι, γράφουν εδώ, ναι, βρίζει άλλος, ναι. Α, δούμε. Ωραία. Λοιπόν,
Δεν πειράζει. Αυτά που λέτε, παιδιά, τα λέμε πάλι αύριο 12 με 2. Εδώ συντονισμένοι όλοι. Φιλιά πολλά. Φιλιά πολλά από τον Τζιτούρη, τον Γιάννη και τον Θοδωρή Μπαρμπαρή. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Προσοχή στους δρόμους. Φιλιά.

Θέλω μπροστά σου να χορέψω δύο στροφές χορό θανάτου. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω πως είσαι τώρα.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σοκ προκαλεί η άγρια επίθεση και ο ξυλοδαρμός μιας 30χρονης Ελληνίδας από 4 Τούρκους υπηκόους που σημειώθηκε στο λιμάνι της Σαλαμίνας κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Η γυναίκα στην προσπάθειά της να σωθεί από την μανία των δαστών, ηλικίας από 18 έως 50 ετών, έτρεξε αιμόφυρτη και κάλεσε βοήθεια σε κοντινή καφετέρια, με τα στελέχη του λιμενικού σώματος που βρίσκονταν κοντά να επεμβαίνουν αστραπία και να περνούν χειροπέδες και στους 4 άνδρες. Το θύμα μεταφέρθηκε σε κατάσταση σοκ σε νοσοκομείο της Αθήνας, φέροντας ελαφρά τραύματα, ενώ σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη, με τους ίδιους πάντως να φυγούνται ελεύθεροι, παίρνοντας αναβολή για να απολογηθούν στις 18 Ιουνίου. Ανησυχητικά στοιχεία για την επικίνδυνη συμπεριφορά των Ελλήνων οδηγών φέρνει στο φως η νέα ευρωπαϊκή έρευνα του Ιδρύματος Vinci Autoroutes, αποτυπώνοντας ένα εκρηκτικό μείγμα φόβου, ακραίας επιθετικότητας και συστηματικών παραβάσεων στους ελληνικούς δρόμους. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του βαρομέτρου, το 89% των Ελλήνων δηλώνει ότι τρέμει την επιθετικότητα των άλλων οδηγών, ενώ το 22% παραδέχεται ανοιχτά ότι έχει κατέβει από το αυτοκίνητο για να καυκαδίσει, την ώρα που το 55% βρίζει, το 52% κορνάρει άσκοπα και το 76% παραβιάζει σταθερά τα όρια ταχύτητας. Στο κόκκινο βρίσκονται επίσης οι δείκτες ασφαλείας, καθώς το 37% των ερωτηθέντων δεν φοράει ζώνη, το 25% στέλνει μηνύματα στο κινητό κατά την οδήγηση, ενώ 1 στους 10 παραδέχεται ότι οδηγεί υπό την επίρρεια αλκοόλ, με την κατάσταση να επιδεινώνεται δραματικά στις νεαρές ηλικίες από 16 έως 24 ετών. Το πράσινο φως για μια ιστορική συγχώνευση μαμούθ στον χώρο του θεάματος άναψε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών, εγκρίνοντας την εξαγορά της Warner Bros. Discovery από την Paramount Skydance σε μια συμφωνία ύψους 111 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Παρά την ομοσπονδιακή έγκριση, ο δρόμος για την ολοκλήρωση του deal παραμένει ναρκοθετημένος, καθώς πολιτείες όπως η Καλιφόρνια εξετάζουν πλέον σοβαρές νομικές κινήσεις για να μπλοκάρουν τη συναλλαγή, εκφράζοντας έντονες ανησυχίες για την υπερσυγκέντρωση ισχύω στη βιομηχανία. Την ίδια ώρα, θύελλα αντιδράσεων ξεσπάει στο ίδιο το Hollywood, με περισσότερους από 1.400 κορυφαίους επαγγελματίες του κλάδου να υπογράφουν επιστολές διαμαρτυρίας, προειδοποιώντας ότι ο νέος αυτός κολοσσός, που θα ελέγχει από το HBO μέχρι και το CNN, θα πνίξει τον ανταγωνισμό και θα περιορίσει δραματικά τις επιλογές του κοινού. Και τώρα ο καιρός.

0: ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
1: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Σ' είχε μπει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους σκαφιέδες με κατάλαβε. Λέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη.
0: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή.
2: Κι αν έχετε ζήσει,
0: γιατί πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε? Γιατί, ρε? Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδιά. Τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά? Θα μου πεις τον καταλαφέρον την κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα.
3: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
4: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης.
5: Καλησπέρα, κύριε Κατσίνη.
6: Γεια σας, κύριε Σερέτη.
5: Τι κάνετε, πώς είστε, κύριε Κατσίνη?
6: Προσπαθούμε να είμαστε καλά μετά από όλα αυτά τα οποία τραβάμε τον τελευταίο καιρό. Το προσπαθούμε.
5: Κύριε Κατσίνη, θέλω να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε λίγο καλύτερα τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό τον Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, τον ΕΦΚΑ κοινός γνωστός.
6: Κοιτάξτε να δείτε, ο ΕΦΚΑ είμαστε εμείς οι ίδιοι. Στον ΕΦΚΑ έχουμε καταθέσει όλοι τις ασφαλιστικές μας εισφορές. Ο ΕΦΚΑ διαχειρίζεται τα χρήματά μας. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι ο ίδιος ο ΕΦΚΑ. Το πρόβλημα είναι η

0: διαχειριστές αυτού του φορέα, αυτού του οργανισμού. Το θέμα είναι το εξής, ότι ο ΕΦΚΑ μας ευνηδίασε πολλά άτομα, εκατοντάδες άτομα, με το να τους στέλνει κάποιες επιστολές οι οποίες θεωρούν ανυποψίαστους και αθώους ασφαλισμένους του, τους θεωρεί εκ προημίου ενόχους, τους εκ προημίου απατεώνες. Βέβαια, θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω για το χώρο που μας δίνεται να ακουστεί η φωνή μας, το παράπονό μας και η απελπισία.
1: Μα βέβαια, δίνουμε βήμα σε όλους, κύριε Κατσίρη, σε όλους δίνουμε βήμα.
0: Εκατοντάδων ανθρώπων. Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, με τη σειρά. Πριν 20 χρόνια είχε λάβει χώρα μια μεγάλη απάτη στο ΙΚΑ Καλλιθέας, όπου εκεί πέρα 6 επίορκοι υπάλληλοι γυναίκες και οι 6 εκμαντερβόντουσαν τα κενά που είχε το σύστημα, το οποίο ήταν χειρόγραφο τότε, το τονίζω, έχει σημασία αυτό, και επιδίδονταν στην έκδοση εικονικών αποφάσεων ασθένειας, παροχών ασθένειας, όπου σε αυτές τα χρέωνα, στις παροχές ασθένειας χρέωναν κάποια ανύποπτα και αθώα φυσικά θύματα, όπου έπαιρναν το όνομά τους, τον αριθμό μητρώου του ΙΚΑ, και τα χρέωναν ότι είχαν πάρει αυτή την εικονική παροχή ασθένειας, και τα χρήματα τα οποία προέκυπταν από αυτή τα τσέπωναν οι ίδιες, τα καρπούντο οι ίδιες. Καταλαβαίνετε δηλαδή το μέγεθος προβλήματος. Το πόσα άτομα είχαν μπλέξει αυτές μέσα σε όλη αυτή την ιστορία. Εκείνο που θέλω να πω για όσους δεν γνωρίζετε είναι οι παροχές ασθένειας. Όταν κάποιος έχει ασθενήσει και χρειάζεται να μείνει στο σπίτι του πάνω από 3 μέρες, είτε έχει κάνει ένα χειρουργείο, είτε έχει γεννήσει κάποια γυναίκα, τότε εκδίδονταν παροχές ασθένειας. Πώς όμως, προσκομίζοντας ο ασθενής, ο ασφαλισμένος, νόμιμα δικαιολογητικά, τα οποία περνάγανε από τις διοικητικές επιτροπές, και αυτές κρίνανε τι ποσό θα πάρει και αν θα το πάρει, όπως κρίνανε επίσης και τις ενστάσεις. Έτσι λοιπόν ερχόταν η εντολή αυτή τόσο στο ίδιο τον ασθενή όσο και στο ταμείο, και πήγαινε ο ασθενής με το χαρτί το οποίο του είχε ταχυδρομικός να λάβει το ποσό αυτό από το ταμείο σε μετρητά τότε. Τότε γινόταν έτσι. Από το 2003 μέχρι το 2012 λοιπόν, που αυτές οι κυρίες αλώνιζαν στην κυριολεξία, ήταν χειρόγραφο σύστημα, και έτσι ήταν οι διαδικασίες. Τώρα το 2012, όταν μηχανογραφήθηκε το σύστημα, βρέθηκε η απάτη τους, τυχαία λένε, εκεί ξεκίνησαν δικαστικές διαδικασίες, πρωτόδικα έβγαλε μια ποινή γύρω στα 37 χρόνια, σε θετίο 27 έγινε αυτό κάτι λιγότερο, και τελικά εξέτησαν ποινή 5 με 6 χρόνια. Και τώρα είναι ελεύθερες, βέβαια παίρνουν τη συνταξίδα τους και τα λοιπά. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα στο διατάφτα. Καταρχάς, εκείνο που θέλω να προσθέσω είναι το εξής, ότι επί 10 χρόνια αυτές αλώνιζαν, είπαμε. Ο ΕΦΚΑ τι έκανε, το ΙΚΑ τότε, δεν υπήρχε ΕΦΚΑ τότε, το ΙΚΑ τι έκανε. Γιατί δεν ήταν στους απαραίτητους ελέγχους να τις πιάσει τη στιγμή που κάνανε αυτές τις πράξεις, τις απαταιωνιστικές πράξεις δηλαδή, και να τελειώσει το πράγμα εκεί. Να προλάβει δηλαδή το κακό εν τη γενέση του. Εδώ υπάρχουν ερωτηματικά. Λοιπόν, έρχομαι στο διατάφτα, όπως είπαμε. Από το 2024, τον Ιούλιο, από μία γνωστή μας, μάθαμε ότι της ήρθε ένα μπουλιουρντί, να το πω έτσι, ένα ειδοποιητήριο μέσω των ΕΛΤΑ, συστημένη επιστολή, όπου ήταν του ΕΦΚΑ, βέβαια, από τον ΕΦΚΑ προερχόταν, όπου τη ζήταγε ο ΕΦΚΑ 40.000 ευρώ.
1: Για ποιο λόγο τη ζητούσα τα λεφτά?
0: Αυτό είναι. Δεν γράφαν για ποιο λόγο, Δεν γράφανε. Για ποιο λόγο, λέει, ακριβώς να σας διαβάσω το πώς ακριβώς αναφέρει. Λέει, αφού αναφέρει κάτι νόμου, τέλος πάντων, λέει, λέει να προσέρχεται στο ΕΦΚΑ Καλλιθέας με την αστυνομική σας ταυτότητα προκειμένου να παράσχετε εξηγή σχετικά με τις εκ μέρους σας παράνομα ληφθήσεις παροχές από το ΙΚΑ ΕΤΑΜ. Τότε ήταν ΙΚΑ, τώρα είναι ΕΦΚΑ. Από τις 1η-1η-17 έχει γίνει ΕΦΚΑ. Και ο ΕΦΚΑ είναι καθολικός διάδοχος του ΙΚΑ, όπως και το ταμείο που περιέχει. Λοιπόν, για το χρονικό διάστημα τάδε, από 2003 μέχρι 2012. Και για το ποσό αυτό. Λοιπόν, παράνομα ληφθήσεις. Όταν το βλέπει αυτό κάποιος, σου λέει, πότε παρανόμησα. Τι έγινε, τι είναι αυτό το πράγμα. Πραγματικά ευνηδιάζεται. Τελικά πήγε στον ΕΦΚΑ Καλλιθέας και της εξήγησαν ότι είναι μπλεκόμενοι σε εκείνη την απάτη, την οποία σας προανέφερα προ 20 ετίας. Σου λέει, πώς είναι μπλεκόμενοι. Δεν ξέρουμε, έτσι έκριναν διοικητικοί υπάλληλοι ουσιαστικά του ΕΦΚΑ ότι είστε εσείς πλεγμένοι, ότι είστε υπαίτιοι, ότι είστε ένοχος και παράνομοι. Δηλαδή χωρίς να περάσουν να γίνει κάποιο δικαστήριο και να γίνει δίκη όπου θα αποφαινόταν εάν είναι πραγματικά ένοχοι ή όχι, αυτό το ΕΦΚΑ το παρέλειψε. Δηλαδή παρέκαμψε θεσμικές διαδικασίες το να στείλει αυτά τα άτομα στα δικαστήρια και τα δικαστήρια να αποφαρθούν αν είναι ένοχοι ή όχι ή αν τα πήρανε τα χρήματα ή όχι. Εδώ πέρα μιλάμε για μια παρανομία. Δηλαδή οι διοικητικές επιτροπές όπως κάποιο επίσημο άτομο ανέφερε, θα σας το πω αργότερα, έκριναν ή κάποια στελέχη του ΕΦΚΑ έκριναν ότι αυτά τα άτομα τα οποία είναι γύρω στα 1400 είναι παράνομα και υπεύθυνα για τα χρήματα τα οποία επεξαιρέθηκαν από το ΙΚΑ τη δεκαετία 2003-2012, τα οποία ανέρχονται σε 17 εκατομμύρια τότε. Προσέξτε τώρα, μετά τη δίκη που έγινε τον 6, οι οποίες δεν ανέφεραν κανένα άλλο άτομο και μάλιστα λένε ότι έχουμε ακούσει ότι έχουν αναφέρει στην απολογία τους στο εφετείο ότι δεν έχουν πλήξει κανέναν άλλον. Από τα 17 λοιπόν καλύφθηκαν τα 6, με ποιο τρόπο δεν ξέρουμε, και έμειναν τα 11. Έμειναν τα 11 εκατομμύρια. Και έρχεται τώρα ο ΕΦΚΑ, ή μάλλον όχι τώρα ο ΕΦΚΑ, από το 2016 όταν ήταν ακόμη ΙΚΑ, έρχεται να ζητήσει και να καλύψει αυτά τα 11 εκατομμύρια. Από πού να τα ζητήσει όμως? Από πού να τα ζητήσει? Από τα θύματα τα οποία είχαν μπλέξει αυτές. Η συμμορία των 6. Έτσι λοιπόν κατατάσσουν τότε λίστες των 1400 ατόμων, κάποιοι λένε ότι είναι 1580, όπου τους καταλογίζουν από 10 έως 30 περιπτώσεις, 10 έως 30 περιπτώσεις, κατά μέσον όρο 23 κάπου εκεί είναι, έτσι όπως τα υπολογίσαμε, όπου ο κάθε ένας έχει εμπλεχτεί. Δηλαδή μιλάμε κάπου για 30.000 περιπτώσεις, άμα βάλουμε το 1.400 επί 23, κάπου 30.000 μας κάνει. Τελικά, αφού κατατάσσουν αυτές τις λίστες, τι κάνουνε τότε? Βγάζουν και μια διάταξη, την οποία την εντάσσουνε στο νόμο Κατρούγκαλου, το 43-87 του 16. Οι λίστες κατατάχθηκαν, προσέξτε, το Φεβρουάριο του 16, το ΦΕΚ του νόμου Κατρούγκαλου βγήκε τον Μάιο του 16, δηλαδή 3 μήνες μετά, και η διάταξη αυτή λέει το εξής, ότι τα αχρεωσίτως ληφθέντα ή τα παρανόμως ληφθέντα, το ίδιο πράγμα εννοούν αυτοί, τα οποία ελήφθησαν, τα οποία εσπράχτησαν, πρέπει να επιστραφούν ανεξαρτήτως υπαιτιότητας. Δηλαδή, φταίς, τα πήρες, πρέπει να πληρώσεις. Ωραία, πολύ ωραίο αυτό. Ωραία διάταξη. Τότε από μια φιλολαϊκή τότε κυβέρνηση, την οποία ψηφίσαμε όλοι για να μας σώσει από τα μνημόνια, τι να πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Θεωρείτε ότι είμαστε δηλαδή εγκλωβισμένοι σε μια κατάσταση όπου κάποιοι που διαχειρίζονται τις κρατικές υπηρεσίες δεν λειτουργούν με νόμιμο τρόπο?
0: Τι νόμιμο, είδατε εσείς μέχρι τώρα να πω κάτι νόμιμο να κάνουνε? Και έχω και συνέχεια.
1: Ακούω.
0: Έχω και συνέχεια. Αυτοί δηλαδή με αυτή τη διάταξη την οποία έχουν εντάξει στο νόμο Κατρούγκαλου, είναι το άρθρο 103 παράγραφος 1, ουσιαστικά στερούν το τεκμήριο της αθωότητας από κάθε ασφαλισμένο. Είτε είναι αθώος είτε ένοχος. Και κυρίως το, αν είναι ένοχος δεν μας νοιάζει, αλλά όταν είναι αθώος τι γίνεται? Το καταλαβαίνετε. Τα πήρες δεν τα πήρες, πρέπει να πληρώσεις. Φταίς δεν φταίς, θα πληρώσεις. Είναι τρομερό. Δηλαδή, πού να το πεις αυτό σε κάποιον άλλον, μιλάμε για εξωτερικό τώρα, που να μην ανήκει σε τριτοκοσμική χώρα και να μην τραβάει τα μαλλιά του? Αυτό μόνο σε τριτοκοσμικές χώρες συμβαίνουν. Μόνο και μόνο για να τα πάρουν όπως όπως τα χρήματα, να τα καλύψουν με όποιο τρόπο αυτοί που στάρουν. Έτσι λοιπόν, με βάση αυτό το νόμο, μας έστειλαν αυτά τα βουλιουρντή που λέμε, αυτά τα ειδοποιητήρια, τα οποία ειδοποιητήρια δεν είναι κάτι επίσημο, δεν είναι κάτι επίσημο. Γιατί το λέω αυτό το πράγμα? Είναι μπακαλόχαρτο αυτό το οποίο στείλανε. Γιατί είναι μπακαλόχαρτο? Διότι το υπογράφει ένα μεσαίος τέλεχος, ένας προϊστάμενος. Και πίσω από το προϊστάμενο κρύβονται διευθυντάδες, γενικοί διευθυντάδες, διοικητάδες, δεν ξέρω τι. Κρύβονται όλα τα μεγαλοστελέχη. Και αυτή τη στιγμή ένας που λαμβάνει αυτό το χαρτί βλέπει ένα προϊστάμενο τμήματος. Το μεσαίος τέλεχος που σας είπα. Λοιπόν, το οποίο είναι σαν να σπίδα όλων αυτών των κυρίων που κρύβονται, των μεγαλοστελεχών δηλαδή, που κρύβονται πίσω του. Εάν κάποιος δηλαδή θυμώσει και το παίξει πιστολέρο όπως το παίξει ο 89χρονος, θα πάει να βρει τον πελάτο αυτό ο έρημος ο προϊστάμενος. Και έλα μην αλόβητη. Το καταλαβαίνετε αυτό. Βέβαια, μέσα σε αυτό το χαρτί γράφουν ότι έχουν ασκηθεί και ποινική δίωξη στον καθένα, πράγμα ψευδές. Δεν έχει ασκηθεί σε κανένα ποινική δίωξη. Γιατί το γράφει για εκφοβισμό. Πιθανότατα. Σου λέει, όλοι αυτοί οι οποίοι θα το λάβουν είναι υπερήλικες, είναι χρόνια ασθενείς, δηλαδή πάνω από 60 είναι, δηλαδή κατά μέσο όρο 74-75 χρονών είναι οι περισσότεροι, ανήμποροι, και όσοι δουλεύουν είναι ή ανεργοί ή βρίσκουν κάποιες δουλειές έτσι ευκαιριακές από εδώ και από εκεί. Και πρέπει όλα αυτά τα άτομα που σας ανέφερα να βγουν έξω στην αγορά, να ψάξουν για δικηγόρους, να βρουν τον κατάλληλο δικηγόρο, να ξοδευτούν γι' αυτό και λεφτά δεν υπάρχουν, γιατί δεν έφτασα στο βασικότερο μέρος της ομιλίας μου, ότι ο ΕΦΚΑ προέβη και σε σάρωση στην κυριολεξία όλων των τραπεζικών λογαριασμών αυτών των ανθρώπων. Δηλαδή δέσμευσε και κατάσχεσε όλα τους τα χρήματα. Όπου ήταν είτε πρώτο, είτε δεύτερο, είτε τρίτο όνομα, τα κατάσχεσε όλα. Να φανταστείτε, έχουμε μια περίπτωση στην ομάδα μας, διότι εκείνο που θέλω να πω ότι είμαι συντονιστής και εκπρόσωπος μιας ομάδας 20-25 ατόμων από όλα αυτά που τις εκατοντάδες άτομα τα οποία έχουν εμπλέξει αυτές, και αυτούς εκπροσωπώ, ότι πήγε να ψάξει το λογαριασμό μες στο e-banking της μητέρας της, η οποία είναι υπερήλικας και βέβαια έχει τα κινητικά της προβλήματα, και δεν μπόρεσε να κατέβει κάτω στην πολυκατοικία να βρει το απόκομα των ΕΛΤΑ, το ειδοποιητήριο των ΕΛΤΑ, το οποίο με το οποίο θα πρέπει να πάει να παραλάβει την συστημένη επιστολή του ΕΦΚΑ. Δεν μπόρεσε λοιπόν η γυναίκα, πέρασε η διορία που είχαν θέσει αυτοί οι 10 μέρες να πάει να δώσουμε εξηγήσεις, οπότε τι κάνανε, πήγαν και σαρώσαν τον λογαριασμό της. Και βέβαια η κόρη της βγήκε να ψάξει να δει τι γίνεται, πάει στην τράπεζα να δει ποιος είναι ο hacker που πήρε τα λεφτά, ψάχνουν από εδώ, ψάχνουν από εκεί και βλέπουν ότι ο hacker ήταν ο ΕΦΚΑ. Και δεν είναι μόνο αυτό, ότι εδώ έχει παρανομήσει ο ΕΦΚΑ και ουσιαστικά κατηγορείται για παράνομο και αδικαιολόγητο πλουτισμό. Γιατί? Ενώ ζητάει κάποια χρήματα τα οποία είναι μαϊμουδίστικα, δεν έχουν αποδειχθεί ότι τα έχουν πάρει αυτοί οι άνθρωποι, δεν έχουν ωφεληθεί. Πάει και σαρώνει ό,τι βρει μπροστά του. Ό,τι βρήκε μπροστά του. Για παράδειγμα, έχουμε ένα άλλο μέλος της ομάδας μας, όπου αντί για 25.000, το οποίο το είχε χρεώσει, του πήρε τα διπλάσια. Και θα υπόψιν ότι τα χρήματα όλα αυτά δεν ήταν δικά του. Είπαμε, ήταν δεύτερο και τρίτο, ήταν το παιδιό του, ήταν συζύγου, ήταν και άλλο. Αυτός είχε ένα μόνο λογαριασμό που ήταν πρώτο όνομα. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι γίνεται.
1: Έχετε πάει, συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά έχετε πάει στη δικαιοσύνη, έχετε πάει σίγουρα, έχετε απευθυνθεί σε διάφορους, έχετε κάνει καταγγελία και στο Υπουργείο.
0: Βέβαια. Στο Υπουργείο έχουμε, έχει πάει ο δικηγόρος μας, ο οποίος έχει κάνει ένα υπόμνημα για αυτό το θέμα. Περιμέναμε 2 μήνες, 3 μήνες, τελικά μετά από πίεση μας είπανε κάτι περίεργο, ότι υπήρχαν λέει εξουσιοδοτήσεις. Τι είναι αυτό το πράγμα, δεν ξέρω, νέο φρούτο μας βγάζουνε. Πάντως είναι γεγονός ότι δεν έχουν διάθεση να λύσουν το θέμα.
1: Σας απάντησαν δηλαδή?
0: Δεν σας άκουσα, ότι...
1: Σας απάντησαν επίσημα?
0: Όχι, επίσημα, μετά από πίεση δική μας, και αυτό προφορικά. Ενώ τους είχαμε
1: προφορικά, δώσει... συγγνώμη, αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία.
0: Βέβαια.
1: Άλλο να σας απαντήσει κάποιος επίσημα, να σας απαντήσουμε σε κάποιο email ή με κάποιο έγγραφο στον δικηγόρο, που μπορεί να το αξιοποιήσει ο δικηγόρος σε μια δικαστική έδρα, και άλλο προφορικά να σας πούνε κάτι.
0: Το ξέρω, προφορικά γνωρίζω. Τώρα να έχει πάει στο δικηγόρο και να μην το γνωρίζω, δεν το ξέρω αυτό. Μάλλον δεν έχει πάει.
1: Ωραία,
0: μάλλον,
1: κατανοητό, κατανοητό. Συγγνώμη που διέκοψα, απλά ήθελα να το μάθω αυτό. Πάμε παρακάτω.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάντως έχουμε προβεί σε δικαστικές περιπέτειες μέσω των δικηγόρων μας, διότι έχουμε άλλοι κοινό δικηγόρο, άλλοι διαφορετικούς, όπου έχουμε κάνει προσφυγή ανακοπής, ώστε να μην τοκίζονται τα χρήματα τα οποία είτε είναι δεσμευμένα είτε κατασκευμένα, και να μπορέσουμε κάποια στιγμή να τα πάρουμε πίσω. Αλλά αυτό το πράγμα χρειάζεται δικαστικούς αγώνες. Δεν είναι έτσι απλό. Δεν είναι έτσι απλό, και όπως σας είπα, πρέπει να τρέχουμε συνέχεια, να χάνουμε χρόνο, διότι έχουμε και τις δουλειές μας. Και άλλοι οι οποίοι είναι συνταξιούχοι έχουν τα προβλήματά τους, όπως σας είπα, υγείας, έχουν προσωπικά και οικογενειακά προβλήματα. Και με το βιοποριστικό πρόβλημα το οποίο μας έχει δημιουργήσει, δεν έχουμε χρήματα να πληρώσουμε τους δικηγόρους. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι γίνεται. Άσε που μας έχουν καταρακώσει ηθικά, δηλαδή επειδή μας θεωρούν ότι είμαστε παράνομοι, ότι είμαστε και εμείς απατεώνες. Είναι τρελό το πράγμα. Δηλαδή η θέση μας είναι πολύ δεινή. Η ψυχική μας κατάσταση έχει...
1: Πιστεύετε ότι θα βγάλετε κάποια άκρη, τουλάχιστον μέσα από τα δικαστήρια, πιστεύεστε τη δικαιοσύνη?
0: Εντάξει, στην προκειμένη περίπτωση έχουμε κάποια θετικά αποτελέσματα. Έχουμε θετικά αποτελέσματα. Έχουμε 2 ή 3 θετικά αποτελέσματα, όπου δικαιώθηκαν όλοι, και μάλιστα ένας, ο πρώτος που δικαιώθηκε, ήταν εκτός της ομάδας μας. Ήταν μέσα και αδερφός κάποια των 6, ας πούμε, από τη συμμορία των 6, πράγμα που θα σήμαινε ότι καταλαβαίνετε ότι εκεί είναι ακόμη πιο, υπάρχει πιο μεγάλη υποψία για συνεργασία. Και όμως αθώθηκε ο άνθρωπος, διότι πραγματικά δεν είχε ιδέα. Δεν είχε ιδέα. Και πραγματικά αποδείχθηκε από το δικαστήριο ότι δεν ωφελήθηκε.
1: Ναι.
0: Έτσι λοιπόν ο ΕΦΚΑ έχει προβεί σε πάρα πολλές, έτσι θα έλεγα, παράτυπες πράξεις, διότι να θεωρεί παράνομους κάποιους μόνο και μόνο επειδή κάποιοι διοικητικοί πάλι το αποφάσισαν, παρακάμπτοντας, όπως είπαμε, τις θεσμικές διαδικασίες, δηλαδή τα δικαστήρια, να μας εξισώνει με τους, με τη συμμορία των 6. Επίσης, εδώ υπάρχει πάλι με το, ένα πρόβλημα με τον νόμο, ότι μας θεωρεί, μας βάζει στην ίδια μοίρα με τους ασυνεπείς καποπληρωτές του, οι οποίοι εν γνώση τους δεν πληρώνουν, όπου εκεί τα χρήματα παραγράφονται στα 10 χρόνια. Σε εμάς τα 20. Καταλαβαίνετε? Στα 20 από αθώους ανθρώπους. Ενώ στα 10 χρόνια μα ήταν, τώρα είχαμε απαλλαγή. Δεν υπήρχε περίπτωση. Δεν υπήρχε περίπτωση. Έτσι λοιπόν προσπαθούν όπως να καλύψουν το κενό. Βέβαια αυτό Το έχουμε αναδείξει σε κάποιες εφημερίδες, σε κάποιο κανάλι.
1: Και πήρε επέκταση το θέμα ή το πνίξανε?
0: Εδώ είναι το θέμα. Εδώ είναι το θέμα ότι ενώ πάει να πάρει, πάει να γνωστοποιηθεί, πάει να γνωστοποιηθεί το θέμα, ξαφνικά βλέπουμε μια παύση του. Δηλαδή προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τα άτομα τα οποία επικοινωνούσαμε μια χαρά μέχρι στιγμής και ξαφνικά βλέπουμε τα άτομα αυτά να μην σηκώνουν τηλέφωνα ούτε να απαντάνε στα μηνύματα.
1: Συγγνώμη, δεν θέλω τώρα να σας φέρω σε δύσκολη θέση, αλλά μπορείτε να αναφέρετε σε ποια κανάλια, σε ποιους ανθρώπους έχετε?
0: Όχι, δεν θα ήθελα να αναφέρω, αφήστε το. Εντάξει, δεν έχει νόημα.
1: Τουλάχιστον να το ρωτήσω διαφορετικά. Μιλάμε για κανάλια τα οποία είναι πανελλαδικής εμβέλειας.
0: Εντάξει, κάπως έτσι.
1: Λοιπόν, δηλαδή δεν είναι τοπικής εμβέλειας, δεν είναι περιφερειακά κανάλια. Μιλάτε ότι έχετε βγει σε κανάλια, ας πούμε, πανελλαδικής εμβέλειας.
0: Βέβαια, εντάξει, είχαμε την υπόσχεση ότι θα συνεχιστεί.
1: Α, θα συνεχιστεί.
0: Δεν ξέρουμε, ακόμη δεν έχουμε λάβει κάποια...
1: Από ό,τι καταλαβαίνω σε κάποιες συγκεκριμένες εκπομπές από ότι...
0: Αλλά δεν είναι τόσο το θέμα του καναλιού όσο είναι το θέμα και της εφημερίδας.
1: Και των εφημερίδων. Και οι εφημερίδες δεν το συνεχίσανε.
0: Αφήστε, σας λέω, δεν θέλω να...
1: Κύριε Κατσίρη, ένα λεπτό. Εγώ δεν προσπαθώ να καταλάβω ότι υπάρχουν, δηλαδή, πιστεύετε κάποια εμπόδια στο να μην πάει παρακάτω.
0: Θα σας πω ότι υποψιάζομαι. Εγώ προσωπικά το λέω, εντάξει. Μήπως όταν γνωστοποιείται το θέμα πέφτει κάποιο σύρμα, κάποιο τηλεφώνημα από κάπου. Τώρα τι να πω.
1: Πέφτει κάποιο τηλεφώνημα που λέει τι, ας πούμε, σταμάτα αυτό το θέμα, μην το προωθείς.
0: Δεν το γνωρίζω.
1: Πώς το έχετε στο μυαλό σας, θέλω να καταλάβω.
0: Όχι, στο μυαλό μου αυτό έχω, σας είπα.
1: Ότι πέφτει τηλέφωνο πολιτική παρέμβαση.
0: Δεν ξέρω, να πολιτική ή τι να είναι, δεν ξέρω πάντως.
1: Ωραία, αυτά συμβαίνουν, αυτά συμβαίνουν.
0: Ότι συμβαίνουν σίγουρα. Πάντως είναι γεγονός ότι έχει έρθει το θέμα στη Βουλή. Έχει έρθει το θέμα στη Βουλή, μάλιστα από τον κύριο Παύλο Χριστίδη, το βουλευτή του ΠΑΣΟΚ εδώ στη Β' Αθήνας, ο οποίος το έχει κατανοήσει το θέμα πάρα πολύ και έχει ευαισθητοποιηθεί και μάλιστα με τις εύστοχες ερωτήσεις του ενώπιον της...
1: Και τι έχει κάνει για αυτό το θέμα?
0: Αυτό θα σας πω, ότι ενώπιον της υφυπουργού της κυρίας Άννας Ευθυμίου, ναι, της έρχεται κάποια ερωτήματα,
1: ναι,
0: όπως ας πούμε για το τι έχετε παράξει να προστατεύσετε τους πολίτες από τον άδικο καταλογισμό και τις δίθεν οφειλές.
1: Ναι.
0: Τι προτίθεσε να κάνετε, να δοθεί ένα χρονοδιάγραμμα για...
1: Και δόθηκαν απαντήσεις.
0: Ποια απαντήσεις δόθηκαν, να είστε τώρα...
1: Όχι, θέλω να ακούσω ποια είναι η απάντηση.
0: Αοριστείες και εκτός θέματος.
1: Μα κύριε Κατσίρη, εξηγήστε μας λίγο τι απάντησαν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε.
0: Ακριβώς αυτό, ναι, άμα θέλετε βέβαια να σας το...
1: Μα βέβαια, θέλω να ξέρω τι απάντησε η Άννα Ευθυμίου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Η οποία είναι, να πούμε, και δικηγόρος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην περιφέρεια της Α' Θεσσαλονίκης εδώ.
0: Δεν νομίζω ότι απάντησα δικηγόρος, γιατί άμα ήταν δικηγόρος θα έχει μεγαλύτερη πλωτεία.
1: Τι απάντησε, για να ακούσουμε τι απάντησε.
0: Θα στείλω στο YouTube, μπορείτε να πείτε να το δείτε.
1: Όχι, θέλω να μου πείτε εσείς τι απάντησε, δεν με νοιάζει το YouTube, εσείς θέλω να μου πείτε.
0: Οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, στις απαντήσεις του κ. Παύλου Χριστίδη είπε το εξής, θα δημιουργηθούν, λέει, τοπικές διοικητικές επιτροπές να εξετάσουν το θέμα. Γιατί δεν δημιουργήθηκε μέχρι τώρα? Αν και οι κατηγορίες εις βάρος μας έχουν βγει από τοπικές διοικητικές επιτροπές. Έτσι είναι. Λοιπόν, έχουν γίνει, λέει, και ενστάσεις από κάποιους. Προσέχετε, από κάποιους. Δηλαδή, σαν να λέει ότι αυτοί οι κάποιοι που κάνανε ενστάσεις είναι αυτό, οι υπόλοιποι όχι. Τελικά, από ό,τι αποδεικνύεται, όσοι κάνανε ενστάσεις είχαν την ίδια τύχη με εκείνους που δεν έκαναν. Δηλαδή, πετάχτηκαν στο καλάθι των αχρήστων οι ενστάσεις τους. Λέει, μιλάει τώρα για κάποιο προϊστάμενο, ίσως πιθανότατα για αυτό που είπα προηγουμένως, δεν ξέρω, ότι ο προϊστάμενος δεν έχει, λέει, τη διακριτική ευκαιρία να αρνηθεί και είναι αναγκασμένος να προβεί σε αυτές τις διοικητικές πράξεις. Δηλαδή να στείλει τα ειδοποιητήρια ότι είμαστε απατεώνες και ότι χρωστάμε, ότι τα πήραμε δηλαδή.
1: Μέσω του ΕΦΚΑ όλα αυτά.
0: Ακριβώς, δηλαδή, εάν παρατυπήσει, θα βρει τον πελάτη του. Έτσι μας λέει, θα πέσει βούργλας άμα παρατυπήσει. Και σε κάποιο σημείο λέει κάτι το οποίο δεν ξέρω τώρα τι ξέρει, γιατί είναι από... εγώ κατάλαβα λάθος. Οι υπάλληλοι έχουν δικαίωμα, λέει, να ζητήσουν τα χρήματα. Ποιο δικαίωμα να ζητούν χρήματα οι υπαλλήλοι? Υπάρχουν υψηλά ιστάμινα πρόσωπα. Αυτοί έχουν το δικαίωμα.
1: Πόσοι άνθρωποι είστε περίπου, πόσοι άνθρωποι είστε?
0: 1.400 είπα περίπου.
1: 1.400 άνθρωποι, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο αριθμό.
0: Αυτή την πληροφορία έχουμε λάβει. Μετά ο προϊστάμενος λέει δεν είχε κρίση εάν υπήρχε επαιτειότητα. Αφού δεν είχε κρίση για την επαιτειότητα, γιατί είμαστε ένα αυτοχαρτί. Δεν το καταλαβαίνω και το υπογράφει μάλιστα. Μετά λέει η δική, όχι, εάν υπάρχουν λέει κάποιες εξουσιοδοτήσεις, πάλι το αναφέρει. Δηλαδή τι θέλει να πει, δηλαδή ότι εξουσιοδοτήσαμε εμείς τη συμφορία των έξι, να το πω έτσι, αυτές οι γυναίκες, τις επίορκες, για να προβούν στη λήψη χρημάτων, παρανόμως λήψη χρημάτων για να το δω σε εμάς. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω τι θέλω να πει.
1: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Αλλά εγώ επειδή τώρα αναφέρατε...
0: Φαινόμενη μπορεί να γίνει, διότι όταν κάποιος του λέει ο γιατρός μείνε ένα μήνα στο κρεβάτι και ο ΕΦΚΑ και το ΙΚΑ σου λέει σε μια εβδομάδα θέλω να φέρεις τα γατιά και θα στείλει κάποιον δικό του άνθρωπο να το κάνει με εξουσιοδότηση.
1: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Απλά θεωρώ, είναι προσωπική μου άποψη, δεν το ρίχνω πάνω σας κύριε Κατσίρη. Ναι, το ναι. Ότι σε αυτή την κατάσταση που φτάσαμε τώρα, στην κατάντια, συγγνώμη, ναι. Σε αυτή την κατάντια που φτάσαμε τώρα εδώ πέρα, με τα ασφαλιστικά ταμεία γενικά, ναι. Ευθύνονται όλες οι κυβερνήσεις. Και ευθύνεται και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο τώρα οι άνθρωποι να τρέχουν, να βρουν το δίκιο τους. Μιλάω προς το ακροατήριο, κύριε Κατσίρη, να βρουν το δίκιο τους. Και να μην μπορούν να το βρούνε και να αναγκάζονται να ψάχνουν με τον έναν ή άλλο τρόπο κάπως να ξεφύγουν από αυτό το πράγμα. Είναι απίστευτο.
0: Ναι, πού να ξεφύγουν όταν δεν υπάρχει πραγματική βούληση, είτε πολιτική είτε υπηρεσιακή από τον ΕΦΚΑ, διότι εδώ πέρα λέει τώρα ότι η απάντηση, μια από τις απαντήσεις είναι πρέπει να διερευνηθεί αν ο ασφαλισμένος έλαβε τα χρήματα. Μα μέχρι τώρα δεν το κάνανε αυτό. Πώς μας στείλουν αυτά τα ειδοποιητήρια. Τι είναι αυτό το πράγμα. Ο ΕΦΚΑ λέει ενήργησε με τις αρχές διαφάνειες. Εδώ γελάνε. Τι διαφάνειες, όταν όλα αυτά που σας λέω συνέβησαν πίσω από την πλάτη μας. Δεν μας είχαν ειδοποιήσει για τίποτα. Για τίποτα. Ούτε για την εμπλοκή μας από τις επίορκες αυτές υπαλλήλους, ούτε για το ότι το άρχισαν να το κίζονται από το 2016, παρακαλώ. Τα φανταστικά χρήματα, τα μαϊμουδίστικα χρήματα άρχισαν να το κίζονται, το καταλαβαίνετε αυτό.
1: Ένα λεπτό, γιατί όπως γνωρίζω, έχουν υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας ο ΕΦΚΑ με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Αυτοί οι δύο φορείς έχουν υπογράψει ένα ειδικό μνημόνιο συνεργασίας για να ενισχυθούν οι μηχανισμοί του εσωτερικού ελέγχου. Και για τη διασφάλιση χρηστής διακυβέρνησης και τέτοιες τρέλες. Πώς ακριβώς ελέγχει λοιπόν, από ό,τι μας λέει εδώ ο κύριος Κατσίρης, δεν ελέγχει τίποτα η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στον ΕΦΚΑ.
0: Δεν το ξέρω αν είναι θέμα της Αρχής Διαφάνειας. Εγώ σας λέω ότι δεν υπήρχε διαφάνεια στο θέμα μας.
1: Μα η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, κύριε Κατσίρη, είναι υπεύθυνη να κάνει τακτικούς και έκτακτους ελέγχους για την αντιμετώπιση της κακοδιοίκησης. Όπως και για τις λανθασμένες χρεώσεις εισφορών, όπως και για τις καθυστερήσεις της εκδόσης παροχών. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο και για τη λογοδοσία.
0: Αυτό δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να το πω.
1: Σας το λέω εγώ αφού δεν το γνωρίζετε. Για τον έλεγχο και για τη λογοδοσία είναι υπεύθυνη η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και έχουν υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με τον ΕΦΚΑ. Απλά πράγματα.
0: Μάλιστα. Αυτό ακόμη επιβαρύνει την κατάσταση. Επιβαρύνει ακόμη που λέτε. Επίσης λέει, μίλησε για χρηστή διοίκηση. Ποια χρηστή διοίκηση, όταν κάνει τη ζωή μας κόλαση η χρηστή διοίκηση, μας τα κρύβει αφενός μεν πίσω από την πλάτη μας και έρχεται ξαφνικά και μας λέει ότι φταίτε και μετά λέει η χρηστή διοίκηση ενώ μας έχει κάνει τη ζωή μας πραγματικά κόλαση. Δηλαδή, τι να πω, δηλαδή έχει διαταραχθεί η οικογενειακή μας γαλήνη με όλα αυτά που συμβαίνουν. Θέματα υγείας έχουν προκύψει, βιοποριστικό πρόβλημα έχουμε. Τι να πω. Και μάλιστα μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι περίληκες. Πότε θα προλάβουν να χαρούν τη ζωή τους πραγματικά. Δηλαδή πότε θα βγουν ειδοποιήσεις ή αποφάσεις, συγγνώμη, από τα δικαστήρια τα οποία...
1: Πόσα χρόνια έχει αυτή η υπόθεση?
0: Η υπόθεση έχει από το 2003 μέχρι το 2012 κάνανε αυτές ό,τι κάνανε και εμάς από το 2024 ξέρω. Κάποιους λένε από το 2023 ότι έχουν έρθει τα πρώτα που γιουρντί.
1: Από το 2023 μέχρι σήμερα.
0: Ναι, μέχρι σήμερα, ναι.
1: Είναι η δεύτερη γύρα, λοιπόν.
0: Συνέχεια στέλνουν.
1: Συνέχεια. Δεν σταματάνε να στέλνουν.
0: Όχι, στέλνουν συνέχεια. Ναι, 60-70 λίτρα την ημέρα, κάτι τέτοιο έχουμε μάθει.
1: Δεν μπορείς να το διαχειριστείς αυτό το πράγμα.
0: Πού να διαχειριστεί. Μα σας λέω, δεν έχουν την θέληση, τη βούληση να λυθεί. Και θα σας πω το εξής.
1: Μα πρέπει να λυθεί. Ποια θέληση και βούληση να έχουν, κύριε Κατσίρη? Πρέπει να λυθεί αυτό το πράγμα. Δεν μας κάνουν χάρη. Γιατί σας άκουσα και πριν που είπατε για τον άνθρωπο από το Πασόκ. Δεν είναι δικές του οι ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις είναι του λαού. Εσείς πληρώνετε ό,τι πληρώνετε. Όλοι αυτοί οι βουλευτές είναι εκπρόσωποι του λαού και πρέπει να αγωνίζονται για εμάς και να βρίσκουν λύσεις. Όχι να κάνουν δηλώσεις για να παίρνουν τα εύσημα και να μην κάνουν τίποτα στην πράξη. Γιατί κανονικά θα έπρεπε να πιέζουν καθημερινά να βρεθεί λύση. Όχι απλά να κάνουμε μια δήλωση και πέντε ερωτήσεις. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά η λύση, πού είναι η λύση?
0: Δεν την έδωσαν, αλλά από το Υπουργείο εξαρτάται η λύση. Δεν εξαρτάται τώρα.
1: Ναι, πού είναι η λύση, ποια είναι η λύση τόσα χρόνια, από το 2003 μέχρι το 2012, από το 2023 μέχρι το 2026, περνάνε τα χρόνια και λύση δεν βλέπουμε.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Εδώ μεταξύ, από συνεντεύξεις που έχουν δώσει μεγαλοστελέχη του ΕΦΚΑ σε κανάλια, έγινε συγκεκριμένα σε πρωινή εκπομπή του Open, συγκεκριμένα ένα μεγαλοστέλεχος είπε ότι αυτό το πρόβλημα είναι του ΙΚΑ και εμείς το κληρονομήσαμε από το ΙΚΑ σαν ΕΦΚΑ. Μα τι πάνε να πει, τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή δεν είναι Γιάννης, είναι Γιαννάκης. Το ένα είναι αυτό, το δεύτερο.
1: Δηλαδή δεν φταίμε εμείς, φταίει το ΙΚΑ.
0: Ναι, δηλαδή άμα σπάσω ένα βάζο, είχα σπάσει ένα βάζο μικρός και μου λέει η μάνα μου, ξέρεις τι, Γιάννη, εσύ το σπάσες το βάζο. Α, δεν το σπάσα εγώ, το σπάσα ο Γιαννάκης, τότε έτσι με
1: λέει. Ναι, αλλά να σας πω κάτι τώρα.
0: Ναι.
1: Το ΙΚΑ ήταν, ας πούμε, λέμε τώρα κυβερνούσε το Πασόκ ΙΚΑ, κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία ΙΚΑ, ναι. Μετά ήρθε ο ΕΦΚΑ ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Μετά ήρθε πάλι Νέα Δημοκρατία, μετά πάλι Πασόκ, το σύστημα παίζει το ίδιο παιχνίδι, να πούμε, με άλλη μάσκα και ο Έλληνας πληρώνει την ύφη.
0: Μα εδώ έχουμε συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ από τη Νέα Δημοκρατία. Και η Νέα Δημοκρατία το παίξε εντελώς χαζά. Θα μπορούσε κάλλιστα να το έχει σταματήσει. Να πει, α, είναι αυτό θέμα του ΣΥΡΙΖΑ που έγινε το 2016, τότε με εκείνη την περιβόητη διάταξη που ανέφερα.
1: Με τον νόμο Κατρούγκαλου.
0: Στον νόμο Κατρούγκαλου.
1: Ναι, με τον νόμο Κατρούγκαλου.
0: Στι τάξει μα και ρημάζει για τι ζωέ εκατοντάδων ανθρώπων τώρα. Ναι. Στου Δήμου Καλυθέα Νέα Μύρη Μοσχάτου. Είναι τρομερό. Το θέμα είναι ότι. Εδώ μιλάμε για αντιπολίτευση. Να το πάρουμε πολιτικά το θέμα. Τι αντιπολίτευση? Δεν υπάρχει. Ο ένας είναι συνέχεια της πολιτικής του άλλου.
1: Ναι, αυτό σας λέω. Ο ένας πατάει πάνω στο λιθαράκι που είχε βάλει ο προηγούμενος και συνεχίζεται η ρεμούλα.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Ακριβώς. Ακριβώς. Συνεργασία σε όλο το μεγαλείο.
1: Βέβαια. Και την πληρώνει ο ελληνικός λαός. Αυτό σας είπαμε.
0: Πληρώσαμε εμείς, αυτή τη στιγμή χρωστάμε στην ομάδα μας, τώρα έχουμε κάνει και εξώδικο. Εξώδικο, 11 από εμάς, όπου συνολικά χρωστάμε 288.000, κάτι τέτοιο ευρώ. Η απάντηση από τον ΕΦΚΑ ήταν η υπενθύμηση αυτής της διάταξης. Αυτό ήταν όλο και όλο. Ενώ ζητάμε 10 πράγματα.
1: Συγγνώμη, οι δικηγόροι σας, ένα λεπτό κύριε Κατσίρη. Οι δικηγόροι σας έχουν μιλήσει για διαδικασία συμψηφισμού, για επιστροφές. Για όλα αυτά, δηλαδή αυτά δεν συμψηφίζονται αυτόματα, αυτό μας λέτε.
0: Κοιτάξτε, έχουμε προβεί αυτή τη στιγμή.
1: Ή να επιστραφούν τουλάχιστον άτοκα, να επιστραφούν άτοκα.
0: Ακριβώς αυτό το πράγμα, αυτό το σκοπό έχει η προσφυγή ανακόπης που έχουμε κάνει. Η οποία είναι διπλή, είναι διπλό δικαστήριο αυτό. Είναι διπλό ώστε να επιστραφούν στο τέλος. Βέβαια εδώ πέρα στην περίπτωση που έχουν... που δεν πρόλαβαν να κάνουν οι άνθρωποι για την ανακοπή. Και επειδή κάποιος ζει σε ένα ορεινό χωριό της Κρήτης, οι άλλοι είναι, όπως σας είπα, έχει κινητικά προβλήματα κτλ. Τους κατάσχεσαν τα χρήματα και έχασαν και την προθεσμία.
1: Άδικα όμως, άδικα.
0: Ναι, άδικα, το ξέρω.
1: Καλά, η διοίκηση, συγγνώμη λίγο, η διοίκηση του ΕΦΚΑ, κύριε Κατσίρη, δεν υποχρεώνεται να εκδίδει κάποιες διορθωτικές οδηγίες για κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους που από ό,τι φαίνεται χρεώθηκαν, υπέστησαν διπλές χρεώσεις.
0: Αυτό δεν ξέρω, θα έπρεπε να το κάνει, πιθανολογώ, δεν ξέρω τώρα πώς δουλεύει εσωτερικά ο ΕΦΚΑ, αλλά λογικά θα έπρεπε, έτσι όπως θα λέτε.
1: Μα είναι απίστευτο αυτό το πράγμα, δηλαδή από το πουθενά, για να καταλάβει το κρατήριο, από το πουθενά να βρεθείς και χρεωμένος, να σου κλείσουν και τους λογαριασμούς ενώ δεν χρωστάς.
0: Μα όπως ακριβώς συνέβη και με άλλες υπηρεσίες, με την ΔΔΕ που τους φέρνουν τα ρολόγια και τους λένε κάτι ρευματοκροπή, πλήρωσα 10.000 ευρώ. Ή όπως με κάτι άλλο, σε μία, από ό,τι άκουσα, πήγε μία κυρία να βγάλει κοινωνικό τιμολόγιο στην Κρήτη Και τη λένε, εσύ είσαι πλούσια. Δεν ήταν κοινωνικό τιμολόγιο, γιατί τη είχαν χρεώσει μία έκταση τεράστια που την εκμεταλλευόντουσαν οι οπακιαπέδες. Και αυτό δεν είχε τίποτα.
1: Ναι, εδώ μιλάμε όμως για δημόσιες υπηρεσίες. Για δημόσιες υπηρεσίες που καταχρεώνουν τους Έλληνες πολίτες. Άδικα, παράνομα.
0: Μα άκουσα και από πολιτικό αρχηγό προηγουμένως, πριν μια και ώρες, ότι το κράτος μας κλέβει.
1: Αυτό, μα αυτό που περιγράφετε, συγγνώμη κιόλας τώρα, αυτό που περιγράψατε εσείς τώρα όσο συζητάμε, κλοπή ονομάζεται, πώς ονομάζεται, δεν χρωστάω και μου παίρνετε τα λεφτά. Και με βγάζετε εμένα ότι σας χρωστάω, ενώ δεν σας χρωστάω. Τρέχω στη δικαιοσύνη, λύση δεν βρίσκω. Τρέχω στον κάθε βουλευτή ή στον κάθε άνθρωπο από κάθε κόμμα να πούμε να κάνει ερωτήσεις, λύση δεν βρίσκω. Απαντήσεις δεν παίρνω. Και τι να κάνει ο Έλληνας πολίτης δηλαδή.
0: Τι να κάνει, πραγματικά. Έχει μείνει, έχει τελματώσει το θέμα. Δηλαδή, τελματώσει το κυνηγάμε, επειδή το κυνηγάω εγώ, ας πούμε. Γι' αυτό κάπως φαίνεται. Κατά τα άλλα, θα ήταν τελματωμένο. Δεν υπήρχε περίπτωση.
1: Και τους κλείσανε τους λογαριασμούς, συγγνώμη λίγο, τους κλείσανε τους λογαριασμούς τους ανθρώπους στις τράπεζες.
0: Ναι, τους έχουν φτωχοποιήσει και δεν φτωχοποιήσαμε τους ίδιους. Φτωχοποίησαν και τα γενικά πρόσωπα τα οποία ανήκουν τα χρήματα. Διότι είναι δεύτερο και τρίτο όνομα, σας είπα.
1: Οι τράπεζες με τι εντολή κλείσαν τους λογαριασμούς.
0: Εδώ είναι η τράπεζα, με εντολή του ΚΕΑΟ. Το ΚΕΑΟ είναι μια υπηρεσία του ΕΦΚΑ.
1: Ξέρω τι είναι το ΚΕΑΟ.
0: Ναι, που εισπράττει οφειλές. Λοιπόν, αυτό έδωσε την εντολή. Μέσω ΚΕΑΟ πήγαν όλα.
1: Ναι, μέσω το κέντρο ίσπραξης ασφαλιστικών οφειλών.
0: Οφειλών, ακριβώς, αυτό είναι. Έτσι λοιπόν βρεθήκαμε όλοι προαπρόπτου. Άλλοι με δεσμευμένα χρήματα και άλλοι με...
1: Δηλαδή, συγγνώμη λίγο, το ΚΕΑΟ έστειλε εντολή στις συστημικές τράπεζες να κλείσουν τους λογαριασμούς.
0: Μπράβο.
1: Γιατί τους είπε το ΚΕΑΟ ότι χρωστάει ο άλλος ενώ ο άλλος δεν χρωστούσε και απλά τον χρέωσε ο ΕΦΚΑ.
0: Ναι, ό,τι ήθελε ο ΕΦΚΑ. Ό,τι αυτοί υπάρχουν στον ΕΦΚΑ, δεν υπάρχουν τώρα στους απλούς ανθρώπους.
1: Έλα, Χριστέ και Κύριε, από το πουθενά μπλεγμένοι.
0: Τα χρήματά μας στις τράπεζες είναι επισφαλή. Πρέπει να βρεθεί λύση. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Ίσως να πάμε κάποιοι σε κάποιους οικονομικούς συμβούλους να μας πούν τι πρέπει να κάνουμε. Διότι σε αυτές τις τράπεζες, ειδικά τις συστημικές, τα χρήματά μας δεν τα βλέπω καλά.
1: Θεωρείτε δηλαδή ότι δεν παρέχουν ασφάλεια οι τράπεζες στα χρήματα.
0: Τι ασφάλεια να παρέχουν, βλέπετε εσείς να παρέχουν ασφάλεια μετά από αυτό.
1: Σας ρωτάω, δεν γνωρίζω, την άποψή σας θέλω.
0: Μετά από αυτό, τι ασφάλεια, καμία. Καμία ασφάλεια. Δεν μας ειδοποίησαν καταρχάς να μας πούν παιδιά έτσι και έτσι το πράγμα. Κύριε Τάδε, έτσι έχει. Εδώ ζητάνε κάποια χρήματα να πάρουν από εσάς. Τι γίνεται, για ελάτε να συζητήσουμε στην τράπεζα. Τα πήραν έτσι, εμψυχρό.
1: Και δεν τα επιστρέφουν.
0: Εν τω μεταξύ, να επανέλθω τώρα στο θέμα ότι δεν υπάρχει βούληση για λύση του θέματος. Μεγάλος έλεγχος πάλι του ΕΦΚΑ σε κάποιο κανάλι είπε ότι όταν του είπαν τι θα γίνει με αυτό το θέμα, λέει το έχει αναλάβει η δικαιοσύνη. Τέταξε την μπάλα στην εξέδρα και τέλος. Το έχει αναλάβει η δικαιοσύνη.
1: Και πότε θα γίνει το δικαστήριο, μετά από 10 χρόνια.
0: Δεν ξέρω, μα αυτό είναι το θέμα. Ποια δικαιοσύνη, με τι αιτιολογικό, αν υπάρχει αντίδικος, ποιο το διακύβευμα, όλα αυτά. Δεν τα ξέρουμε. Άσε που λένε ότι όλα αυτά έγιναν προεύκα, έγιναν προ Χριστού δηλαδή.
1: Εσείς τώρα περιμένετε κάποια δίκη.
0: Ναι, περιμένουμε βέβαια. Περιμένουμε
1: πότε έχει οριστεί, ας πούμε, η ημερομηνία.
0: Έχει οριστεί, έχει γίνει και περιμένουμε το αποτέλεσμα. Είναι διοικητικά τα δικαστήρια αυτά. Δεν είναι ποινικά και τέτοια που παρουσιάζεται μάρτυρας. Είναι διοικητικά και απλά καταθέτεις κάποια χαρτιά. Και είχαμε καθυστερήσει, βέβαια το είχαμε κάνει 2 μήνες πριν, αλλά πέραμε κάτι αναβολές γιατί περιμέναμε να πάρει ο δικηγόρος μας την απόφαση του εφετείου που αυτές αναφέρονται από ό,τι είπανε, τώρα δεν το ξέρω εγώ καλά, αυτό μάλλον καλύτερα με τον δικηγόρο μας.
1: Ναι, καταλαβαίνω, δεν πειράζει, αλλά έχει γίνει δηλαδή και περιμένετε μια απόφαση.
0: Ότι αυτές δεν έχουν μπλέξει άλλα άτομα, τώρα πιστεύω να το λέω καλά, ότι δεν έχουν μπλέξει άλλα άτομα, ότι δηλαδή καταχράστηκαν τα χρήματα μόνες τους.
1: Αυτές οι κυρίες έχουν ονοματεπώνυμα, δηλαδή
0: βέβαια.
1: Γνωρίζουμε ποιες είναι, έχουν καταδικαστεί.
0: Έχουν καταδικαστεί, δεν είπαμε 5-6 χρόνια είναι έκτησαν ποινή.
1: Τα λεφτά μέσα από την καταδίκη δήλωσαν που είναι.
0: Τώρα σας λέω ότι έχουν καλυφθεί 6 εκατομμύρια από τα 17 και έχουν μείνει τα 11 και προσπαθούν να καλύψει ο ΕΦΚΑ αυτά τα 11 εκατομμύρια. Λοιπόν, Τώρα έρχεται ο ΕΦΚΑ και μας χρεώνει εμάς όλο το ποσό, το οποίο αντιστοιχεί στα 17 εκατομμύρια, χωρίς να λαμβάνει υπόψη του ότι ένα μέρος του καλύφθηκε. Ενώ θα έπρεπε να μας, να μας χρεώνει εντός εισαγωγικών το μαϊμουδίστικο ποσό, από το μαϊμουδίστικο ποσό που σας είπα, τα 11 δέκατα έβδομα αυτού του ποσού. Και όχι τα 17 δέκατα έβδομα, όχι ολόκληρο, αλλά τα 11 δέκατα έβδομα. Εδώ πάμε πάλι για παράνομο και άδικο πλουτισμό. Το βλέπετε. Και αν λάβουμε υπόψη μας ότι κατά μέσο όρο, τώρα από την ομάδα να το κρίνω αυτό, είναι γύρω στα 23 χιλιάρικα ο καθένας κατά μέσο όρο χρωστάει, μας χρωστάει, μας ζητάει ο ΕΦΚΑ μαϊμουδίστικα, φανταστικά χρήματα. Αν το βάλουμε επί 1.400 βγαίνουν κάπου 30 εκατομμύρια, που σημαίνει ότι υπερκαλύπτει το ποσό των 11 εκατομμυρίων σχεδόν στο τριπλάσιο. Σχεδόν στο τριπλάσιο. Το καταλαβαίνετε, δηλαδή, με τι έχουμε να κάνουμε, με τι παρανομίες, με τι αυθαιρεσίες, με τι προχειρότητες, με τι παραλήφθη.
1: Και την ίδια ώρα πρέπει να σκεφτούμε το ότι υπάρχουν άνθρωποι που όντως χρωστάνε στον ΕΦΚΑ, κάτι μπροστινή, κάτι μπροστινή, κάτι άνθρωποι που δεν έχουν πληρώσει ποτέ στη ζωή τους, κάτι βουλευτές, κάτι πολιτικοί, κάτι ηθοποιοί, κάτι δημοσιογράφοι. Και εκεί τους διαγράφουν τα χρέη, κύριε Κατσίρη.
0: Ακριβώς. Άκουσα και προηγουμένως στην εκπομπή σας κάτι για 30 εκατομμύρια διαγράψα.
1: Και από εταιρείες διαγράφουν πρόστιμο του ανταγωνισμού, από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Από δημοσιογράφους και συγκεκριμένους ομίλους διαγράψανε 3 εκατομμύρια. Εδώ διαγραφή, εκεί διαγραφή και τον Έλληνα τον χρεώνουν άδικα και δεν τον δικαιώνουν.
0: Ακριβώς. Για τους συνειδητούς κακοπληρωτές, η παραγραφή είναι, σας είπα, στα 10 χρόνια. Για μας είναι στα 20. Το καταλαβαίνετε αυτό, δηλαδή, που πάει, πώς είναι έτσι φτιαγμένη η ζωή μας.
1: Μα ναι, και μετά αναρωτιέσαι, τώρα συγγνώμη για την έκφραση μεσημεριάτικα, και μετά αναρωτιέσαι και λες, καλά, εγώ είμαι ο μακάκας της ιστορίας. Εγώ είμαι δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος όλα τα πληρώνει, προσπαθεί να είναι νόμιμος και στην τελική τον εκδικούνται και με αυτόν τον τρόπο και όλα τα άλλα τα λαμόγια που με διάφορους τρόπους και διάφορα παραθυράκια δεν πληρώνουν τίποτα και κάνουν αρπαχτές, τι γλιτώνουνε. Δηλαδή αυτό που έλεγα την πρώτη ώρα είναι, κύριε Κατσίρη, σ' αναγκάζει αυτή η κυβέρνηση, αυτό το κράτος και αυτό το σύστημα να γίνεις παράνομος.
0: Ναι, ναι, το άκουσα, σας άκουσα, ναι.
1: Σε οδηγεί στο να γίνεις παράνομος.
0: Ναι, δυστυχώς.
1: Γιατί δεν εκτιμάνε το νόμιμο.
0: Είναι πολύ.
1: Γιατί οι παράνομοι βγάζουν λεφτά άνετοι και ωραίοι και δεν τους κυνηγάει κανένας και τα χρεώνουν όλα σε κάτι άλλους. Και ο νόμιμος που τα πληρώνει όλα δεν μπορεί να βρει το δίκιο του.
0: Ναι. Και να φανταστείτε ότι οι περισσότεροι από εμάς πληρώναμε από 35 μέχρι 47 χρόνια ασφαλιστικές εισφορές για να πάρουν μια σύνταξη άνθρωποι.
1: Μα βέβαια.
0: 47 χρόνια έχει έρθει.
1: Και πού στα κόμμα και αν πάρετε σύνταξη θα έρθουν να σας κάνουν και μια περικοπή με το έτσι θέλω.
0: Ναι.
1: Κάτι Σαμαράδες και κάτι Σιμίτιδες και κάτι Βενιζέλη και κάτι Πάγκαλη. Έτσι πάρε και μια περικοπή. Τι είσαι βαρέ ανθυγινά είναι να πάρεις 1500 ευρώ. Δεν γίνεται. Πάρε ένα 700 και μη μιλάς. Έτσι λειτουργούνε.
0: Ναι. Ναι.
1: Κατάλαβες και ο άλλος κάνει τώρα να πούμε δύο θητείες βουλευτής και παίρνει 3.000 σύνταξη. Ο άλλος μου κάνει εισαγγελέας να πούμε μια αποστολή που του δίνει ο πολιτικός αρχηγός και βγαίνει στη σύνταξη και παίρνει 5 και 10 χιλιάρικα. Για να μην αρχίσω να λέω τώρα για κάποιο Golden Boys σε εταιρείες, σε ΕΡΤ, να μην αρχίσουμε να λέμε τώρα σε δημόσιες υπηρεσίες ρεύματος, σε ΕΛΤΑ, σε ΙΔΑΠ, σε ΙΑΘ, για κάτι 132 χιλιάρικα το χρόνο και κάτι 300.000 ευρώ το χρόνο που βγάζουν.
0: Και ο Φτοχούλης που πάει να πιάσει για πρώτη φορά δουλειά παίρνει 8-7 εκατοστάρικα.
1: Εδώ με έμαθα σήμερα το πρωί ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΤ. Το χρόνο βγάζει περίπου στα 100 χιλιάρικα. Εδώ πέρα ο διευθύνων σύμβουλος, ο ΑΣΑ, βγάζει περίπου 270.000 ευρώ το χρόνο, κύριε Κατσίρη. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για το υπερταμείο, διευθύνων σύμβουλος υπερταμείο, διευθύνων σύμβουλος ΔΔΕ, και αρχίσουμε και πιάνουμε και άλλες υπηρεσίες. Θα πάθετε πλάκα για το τι βγάζουν το χρόνο τα Golden Boys αυτά. Τι να πω, δεν έχω λόγια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τους θα παίρνει ο ΕΦΚΑ, τους θα παίρνει η πορεία.
1: Τους χρεώνουν διπλά αυτούς και αν τους χρεώνουν διπλά τους δικαιώνουν ή δεν τους δικαιώνουν.
0: Ναι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κατσίρη. Καλό μεσημέρι.
0: Ευχαριστώ κύριε Σερέτη.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι. Καλό κουράγιο με αυτούς που έχουμε μπλέξει. Γεια σας.
0: Τι να κάνουμε, ό,τι μπορούμε.
1: Ό,τι χρειαστείτε στη διάθεσή σας είμαστε.
0: Πολύ, πολύ ευχαρίστω.
1: Γεια σας.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Απολογείται σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας Αιγείου ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με την βαριά κατηγορία της διπλής ανθρωποκτονίας από πρόθεση για τη στιγερή δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της. Ο κατηγορούμενος προσέρχεται με απολογητικό επώμνημα και αρνείται πεισματικά κάθε εμπλοκή στο έγκλημα, προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι κοιμόταν σε άλλο δωμάτιο και δεν αντιλήφθηκε το παραμικρό, την ώρα που η υπεράσπισή του επικεντρώνεται σε σημαντικές ελλείψεις των ιατρικών εργαστηριακών εξετάσεων στη δικογραφία. Την ίδια ακριβώς ώρα το κλίμα στην περιοχή του Λόγου είναι βαρύ, καθώς συγγενείς, φίλοι, κάτοικοι συγκεντρώνονται στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου για να πούν το τελευταίο αντίο στη μητέρα και τον γιο που έχασαν τη ζωή τους τόσο άδικα μέσα σε μία λίμνη αίματος. Σημαντικά προβλήματα και μεγάλες καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας, με το σοβαρότερο αποτύπωμα να καταγράφεται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στο ύψος του Περιστερίου και του Εγάλεου. Το κόκκινο χτυπά επίσης σε τμήματα της λεωφόρου Κηφισίας κοντά στο Μαρούσι, καθώς και σε αρκετά σημεία γύρω από το κέντρο της Αθήνας και το Παγκράτη, όπου η ροή των οχημάτων διεξάγεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Αντίθετα, αισθητά καλύτερη είναι η εικόνα στην Αττική Οδό και περιφερειακά του Πειραιά, όπου οι οδηγοί κινούνται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, ενώ η τροχιά συστήνει υπομονή και προσοχή σε όσους προσεγγίζουν τα επιβαρημένα σημεία. Μία νέα αματηρή επίθεση καρχαρία έρχεται να προκαλέσει τρόμο στην Αυστραλία, καθώς μία 30χρονη γυναίκα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από άγρια επίθεση στα ανοιχτά της κοσμοπολικής παραλίας Κούγκι στο Σίδνεϊ. Η άτυχη λουόμενη δέχτηκε την επίθεση το πρωί του Σαββάτου ενώ κολυμπούσε, φέροντας βαθιά τραύματα στο χέρι και τα πόδια, με τους παρευρισκόμενους να δίνουν μάχη για να την ανασύρουν από τον νεκρό και να της προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες πριν τη διακομιδή της με ελικόπτερο στο νοσοκομείο. Το περιστατικό αυτό έρχεται να προσθεθεί σε ένα μαύρο ρεκόρ για την χώρα, καθώς από τα μέσα Μαΐου έχουν χάσει τη ζωή τους άλλοι τρεις δίτες με ψαροδούφεκο, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών από καρχαρίες στους 4 για τη φετινή χρονιά, με τους ειδικούς να συνδέουν την αύξηση των επιθέσεων με την ραγδαία ανάπτυξη των θαλάσσιων σπορ. Και τώρα ο καιρός. Για σήμερα αναμένονται παροδικές τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα και για μεμονωμένες καταιγίδες στα ανατολικά, οι οποίες θα περιοριστούν μέχρι τις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 με 5 μποφόρ, ενώ τοπικά στα ανατολικά θα φτάσουν έως και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, με τον υδράργυρο να κυμαίνεται από τους 20 έως τους 28 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8, συνεχίζεται εκπομπή κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
5: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά. Και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτεξε τον πόνο και πέθανε κι αυτή. Έμεινε ουσιαστικά όλο μόνο.

0: με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
1: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, το συμμεγαλωσύνη των λαών δεν μετρέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείρμα μετρέται και με το αίμα.
2: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με παιδιά. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειές μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου, μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τρομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της Καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός, οι γλάρι δεν πετάνε.
3: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
4: Ελληνίδες, Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
5: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στους εχθρούς του.

0: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρη Σερέτη.
1: Καλησπέρα κυρία Τρεμπελή.
2: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο που μας ακούει, όλος ο ελληνικός λαός από οπουδήποτε, από τον απανταχού ελληνισμό. Πραγματικά, μέσα από αυτά τα ραδιόφωνα δίνουμε όλη μια πραγματική μάχη από τα πιο αληθινά έτσι, μηνύματα που θα μπορούσαμε να δώσουμε σήμερα σε ολόκληρο τον κόσμο. Καλησπέρα σε όλους.
0: Κυρία Τρεμπελή, εδώ πέρα βλέπω ότι έχει πάει ο Άδωνης στην Άουσα χθες και του έδωσαν, λέει, χρυσό μετάλλιο. Τι ακριβώς έχει συμβεί, πείτε μου λίγο, αρχίζουμε και να τους βραβεύουμε.
2: Πραγματικά, κύριε Σερέτη, αυτές οι σπασμωδικές έτσι, κινήσεις της Νέας Δημοκρατίας φέρνουν ίσως αυτά τα αποτελέσματα. Καταρχήν να τα πούμε λίγο τα πράγματα για να καταλάβει έτσι και ο απλός κόσμος που μας ακούει πως όλη αυτή η φιέστα δεν γίνεται προφανώς μόνο στο Δήμο Ηρωικής Πόλης Νάουσας, αλλά συμβαίνει στους περισσότερους νομούς και ιδιαίτερα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα που είναι τα επανωτά έτσι, τα χτυπήματα που δέχεται η Νέα Δημοκρατία από όλη αυτή την επιτελική κυβέρνηση που δυστυχώς ή ευτυχώς μας έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, να δίνουμε λόγο και αξία σε όλους αυτούς που κατέστρεψαν αυτή τη χώρα. Είναι τραγελαφικό. Πραγματικά όλοι οι κάτοικοι εδώ, η τοπική κοινωνία, έχουμε αναστατωθεί και έχουμε θυμώσει με αυτές τις δηλώσεις και με αυτές τις πράξεις που μόνο ηρωισμό δεν φέρνουν και μόνο κατακτήσεις δεν φέρνουν. Για παράδειγμα, να ξεκινήσουμε πρώτα από το Σεβασμιότατο, τον Μητροπολίτη μας, τον κύριο Παντελεήμον, ο οποίος πραγματικά ο άνθρωπος προσπαθεί και αυτός με τον δικό του αγώνα μέσα από την κοινωνία της Εκκλησίας, γιατί ανήκουμε και σε αυτήν. Εννοείται ότι είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι, κύριε Σερέτη. Ξυπακούεται. Είμαστε άνθρωποι που στηρίζουμε ο ένας τον άλλον και η Εκκλησία είναι παντού. Αλλά από ό,τι φαίνεται, ο Μητροπολίτης μας αποφάσισε, τώρα πώς αποφάσισε δεν το γνωρίζουμε, να απονείμει ένα μετάλλιο στον κύριο Άδωνη Σπυρίδων Γεωργιάδη και μάλιστα στη Μητρόπολη της Βέρειας. Αυτό δεν είναι ότι προκαλεί ανησυχία. Από μόνοι τους προκαλούν όλο τον εκκλησιαστικό κόσμο και πραγματικά απορούμε και εμείς ποιος ήταν τελικά ο λόγος της βράβευσης και του μεταλλίου. Δεν ξέρω αν τρέχουμε σε κάποιον αγώνα, κύριε Σερέτη, αλλά σίγουρα ο ελληνικός λαός επιβάλλεται έτσι να έχουμε και εμείς ένα μετάλλιο στο σπίτι από όλους αυτούς που μας έχουν φτάσει σήμερα να τρέχουμε σαν το γάιδαρο κυνηγώντας ένα καρότο. Τελικά ποιος είναι ο γάιδαρος και ποιος είναι το καρότο? Γιατί στην προκειμένη περίπτωση, όταν θέλουμε να λέμε ότι η Εκκλησία είναι δίκλα στο συμπολίτη, εδώ από ό,τι φαίνεται ξεκάθαρα η Εκκλησία είναι δίπλα στην εκάστοτε κυβέρνηση. Και εδώ φυσικά ο κόσμος αναστατώθηκε και φυσικά ζητούμε κάποιες εξηγήσεις.
0: Ναι, εγώ να αναφέρω ότι αυτό το χρυσό μετάλλιο της 25 ετίας των Παυλίων είναι έτσι μια τιμητική διάκριση που απονέμεται από τον Μητροπολίτη Βέρειας. Αυτός το έχει διοργανώσει όλο αυτό. Λέει, επειδή ετησίως λέει θέλει κάπου να δίνει ένα μετάλλιο στη μνήμη του Απόστολου Παύλου. Το έχει δώσει, ας πούμε, και στο Τζαχουρίδη, το Μαθαίο του Τζαχουρίδη. Τώρα το έδωσε στον Άδωνη Γεωργιάδη. Για ποιο λόγο το έδωσε στον Άδωνη Γεωργιάδη δεν ξέρει κανένας. Μόνο ο Μητροπολίτης Βερίας και Παντελεήμονα ξέρει. Τιμάει με αυτόν τον τρόπο, μας είπαν εμάς, προσωπικότητες, κληρικούς, φορείς και πάει λέγοντας. Τι ακριβώς είναι αυτό το μετάλλιο, ένας Θεός ξέρει.
2: Ποιο το έργο και ποιες οι κινήσεις του Υπουργού προς την Μητρόπολη της Βέρειας. Γιατί εδώ τα πράγματα είναι λίγο περίπλοκα, κύριε Σερέτη. Δυστυχώς ή ευτυχώς έχουμε και ανθρώπους της Εκκλησίας που έχουν πολύ σημαντικό θεσμικό ρόλο και θεσμικό ρόλο, οι οποίοι δυστυχώς ανταποκρίνονται έτσι με αυτό το φαινόμενο του μεταλλιοφορέα, να το πούμε έτσι. Και τι δουλειά τώρα έχει, θα μου πείτε, η συγκεκριμένη εκδήλωση με το σενάριο, με το πρόσωπο του Άδωνη, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε ούτε κι εμείς. Ζητάμε εξηγήσεις.
0: Πώς τη βλέπετε την κατάσταση γενικά, θεωρείτε, τώρα στην Άουσα συγκεκριμένα, πιστεύετε ότι εκεί πέρα, ας πούμε, οι άνθρωποι, ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος, οι πολίτες, όλοι αυτοί έχουν έτσι αποκτήσει μια θετική άποψη για τον Άδωνη? Δηλαδή θα τρελαθώ τελείως.
2: Κύριε Θερέτη,
0: θα τρελαθώ τελείως. Το βάλανε να κάτσει και σε ξύλινη καρέκλα, λες και είναι, να πούμε, Μητροπολίτης κι αυτός.
2: Όχι, δεν ήταν ξύλινη καρέκλα, κύριε Θερέτη, ήταν θρόνος. Αντίστοιχος με του Μητροπολίτη της Βέρειας.
0: Σε θρόνο δηλαδή έκατσε ο Άδωνης.
2: Σε θρόνο. Ακριβώς, και οι υπόλοιποι λυτοί σε πλαστική καρέκλα. Αντιλαμβάνεστε ότι από μόνοι μας βγάζουμε και τα ματάκια μας. Βέβαια, να πούμε λίγο καταρχήν τι συνέβη και στην Άουσα, γιατί ήταν μεγάλο το πέρασμα του κύριου Άδωνη Γεωργιάδη, του κύριου Σπυρίδων τέλος πάντων, στο νομό Ιμαθίας, όπως σε πάρα πολλές άλλες περιοχές, που όπως είπα από την αρχή, αυτές είναι σπασμωδικές κινήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό γιατί είναι και ένας προεκλογικός αγώνας και μια πόλωση έτσι του κόμματός τους. Να συνεχίσω λοιπόν και να αναφερθώ στο νοσοκομείο της Νάουσας. Καταρχήν είμαι δημότης Νάουσας και μάλιστα είμαι πολύ περήφανη που ανήκω σε ένα από τα χωριά της Νάουσας. Και θα έλεγα ακόμα πιο περήφανη που έχουμε και τον τίτλο της ηρωικής πόλης Νάουσας, γιατί ούκο λίγες φορές έχουμε αναδείξει οι παλαιότεροι από εμάς, οι προγονείς μας, ότι με πάρα πολλές θυσίες και συνεχείς αγώνες έχουμε και κατέχουμε αυτό τον τίτλο της ηρωικής πόλεως. Όταν λοιπόν ο εκάστοτε δήμαρχος, ο οποίος εκλέγεται όχι από το Τίμιο, κύριε Στερέτη, δεν θα φύγουμε λίγο από τη Μητρόπολη, αλλά από τους κατοίκους της περιοχής, οφείλει να δίνει εξηγήσεις και να παίρνει ξεκάθαρες τοποθετήσεις. Θα ξεκινήσω λοιπόν να πω ότι, καθώς είμαι γέννημα θρέμα της Νάουσας, γεννήθηκα εκεί και μέχρι και το δεύτερό μου γιο το 2011 υπήρχε και η ΜΕΕΦΤΙΚΗ κλινική, η οποία δυστυχώς έκλεισε. Από το 2013 ο κύριος Γεωργιάδης έχει αναλάβει γενικότερα το σύστημα της υγείας, που δεν πάει από το καλό στο καλύτερο, αλλά στο χειρότερο. Και αυτό δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε όλοι οι συμπολίτες μας από όλα τα νοσοκομεία, τα δημόσια νοσοκομεία που δυστυχώς υπολειτουργούν. Όταν λοιπόν υπάρχει ένα νοσοκομείο της Νάουσας, το οποίο ιδρύθηκε από το Λαναρά και από τους συμπολίτες της Νάουσας, οφείλουμε να δίνουμε εξηγήσεις και να μην δημιουργούμε παρεξηγήσεις. Ο κύριος Κουτσογιάννης δημιούργησε μια εκδήλωση που συμμετείχαν μόνο οι νεοδημοκράτες, τα του κόμματος, και οι βουλευτές, οι τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι πραγματικά καλωσόρισαν, αφού θρόνιασαν, να το πω και έτσι λαϊκώς, τον κύριο Γεωργιάδη δίπλα στον Μητροπολίτη, του απίθυναν έτσι το λόγο, του δώσαν συγχαρητήρια, είπαν ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, δηλαδή είμαι σίγουρη ότι υπήρχαν δίπλα, κάπου παραδίπλα, άνθρωποι οι οποίοι μάζευαν με τις φουγκαρίστρες όλο αυτό το που έπεφτε, τέλος πάντων, από όλα αυτά που βγάζαν αυτοί οι άνθρωποι προς τα έξω, που δεν μπορώ να τα χαρακτηρίσω, κύριε Σερέτη, γιατί είμαστε και στον αέρα.
0: Ναι, καταλαβαίνετε τώρα τι
2: γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά θα επιμείνω λίγο στον υφυπουργό, άλλο υπουργός, άλλο υφυπουργός, να ξέρουμε τι λέμε, γιατί στις ανακοινώσεις όλων των μέσων αναφέρεται ως υπουργός ο κύριος Τσαβδαρίδης και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος αποκάλεσε τον κύριο Σπυρίδων Γεωργιάδη σύγχρονο τοπικό ήρωα της Νάουσας.
0: Σοβαρά τώρα?
2: Έκανα το σταυρό μου, σας είπα, είμαι χριστιανή ορθόδοξη, και είπα, κύριε Λέισον, είναι το ακούω πραγματικά όλο αυτό?
0: Σύγχρονο ήρωα της Νάουσας.
2: Σύγχρονο ήρωα της Νάουσας. Και πείτε μου τώρα, για όλους τους υγειονομικούς που μακροχρόνια παλεύουν για να κρατήσουν αυτό το νοσοκομείο της Νάουσας, το οποίο εξυπηρετεί όλους τους Έλληνες, γιατί έχουμε την καλύτερη ορθοπαιδική κλινική και μπορούμε πραγματικά να δώσουμε κι εμείς μεγάλη μάχη, δίνουμε καθημερινά για να κρατήσουμε την υγεία, τη δημόσια υγεία στο επίπεδο που της αναλογεί, όταν έχουμε τέτοιες αντιδράσεις πολιτικών, θεσμικών προσώπων, αποκαλώντας τον ως σύγχρονο τοπικό ήρωα της Νάουσας, πραγματικά έγινε ντόρος, έγινε μεγάλη συζήτηση, και όχι μόνο από την τοπική κοινωνία, αλλά από ολόκληρο το νομό σχετικά με αυτές τις δηλώσεις. Είπαμε, το γλύψιμο σε εισαγωγικά όλων αυτών των πολιτικών μεταξύ τους για μία θέση, είτε πρόκειται σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, σε μία υπηρεσία, που καταλαβαίνουμε και από τους προηγούμενους συνομιλητές μας στην εκπομπή σου, κύριε Σερέτη, ότι όλα εκεί καταλήγουν. Αυτό σημαίνει κάτι.
0: Καλά, τώρα να λέει ότι είναι σύγχρονος ήρωας ο Άδωνης της Νάουσας είναι τραγικό.
2: Όχι μόνο τραγικό, προσβλητικό. Για όλους εμάς που από τη στιγμή που έχουμε και ζούμε και παραμένουμε εδώ στον τόπο μας με τους χίλιους αγώνες, τους πάρα πολλούς αγώνες που κάνουμε εμείς καθημερινά οι πολίτες και ιδιαίτερα οι υγειονομικοί αυτού του νοσοκομείου αλλά και όλων των νοσοκομείων, που ξέρετε και τους μισθούς, ξέρετε ότι δυστυχώς ή ευτυχώς δεν χρηματοδοτείται τίποτα παρά μόνο περιμένουμε απειλητικά να το πούμε, τι λέει το κυβερνών κόμμα, ότι θα κλείσει το τάδε νοσοκομείο κλπ. Γιατί, για να γίνονται επέτες οι υγειονομικοί, οι άνθρωποι που εργάζονται, αλλά και οι κάτοικοι της περιοχής. Αν αυτό δεν είναι καθεστώς, δεν μιλάμε τώρα για δημοκρατία, μιλάμε για ένα καθεστώς που οδηγεί τον κόσμο στην απραξία, στη σιωπή. Πραγματικά, αυτό το επιτελικό κράτος μόνο ζητά.
0: Και μόνο απαιτεί, δεν ζητά, απαιτεί.
2: Απαιτεί με την υψηλή φορολογία κτλ. Αλλά να πούμε ότι εδώ τα ράσα δεν κάνουν τον παπά στην προκειμένη περίπτωση και τα καινούργια ρούχα του αυτοκράτορα, γιατί με γύρισε σε αυτό το παραμύθι, το οποίο έχει και το ηθικό του δίδαγμα. Ένα παιδί, ένα μικρό παιδί αντιλήφθηκε ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός, ενώ όλος ο κόσμος βλέπει ένα επιτελικό κράτος και τα μέσα ενημέρωσης, και ευτυχώς, κύριε Σερέτη, υπάρχουν ραδιόφωνα και ο κόσμος ακούει πλέον ραδιόφωνο, γιατί σωστή ενημέρωση. Είναι αυτό που συμβαίνει με το συγκεκριμένο παραμύθι, ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός. Εάν θέλει να λέγεται αυτοκράτορας, οποιοδήποτε νομίζει ότι ελέγχει την εξουσία, και πόσο μάλλον όταν κάθεται σε έναν θρόνο. Είναι τόσο πολλά, πραγματικά.
0: Ο βασιλιάς πέρα από γυμνός είναι και μουρλός. Γιατί στην προκειμένη φάση δεν πάει καλά για μένα. Δηλαδή η κατάσταση έχει ξεφύγει. Εδώ πέρα τώρα πλέον η κοινωνία έχει καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει.
2: Έτσι ακριβώς. Όταν οι σύμβουλοι σου, οι παρατρεχάμενοι σου, σου λένε πόσο καλός, πόσο όλο αυτό το γλύψιμο, να το πούμε έτσι, για να πάρουν μία θέση ή έναν καλό μισθό, πραγματικά είναι ο απόλυτος εκφυλισμός έτσι της κοινωνίας. Και εμείς απλά σιωπούμε, δεν γίνεται, κύριε Σερέτη. Πρέπει να μπούμε μπροστά. Πρέπει να αναλάβουμε και εμείς τις ευθύνες ως ενεργοί πολίτες, και πόσο μάλλον η περιοχή της Νάουσας. Όταν έφτασε ο κύριος Άδωνης Σπυρίδων Γεωργιάδης, έπρεπε να συζητηθούν επίκαιρα ζητήματα, όχι επίκαιρα, παλαιότερα, δεκαετίας, όπως η σύνδεση με την Εγνατία, η οποία απομονώνει ολόκληρη την πόλη της Νάουσας, τον πρωτογενή τομέα, τον τουρισμό, την εξέλιξη, την ανάπτυξη. Έχετε πάει ποτέ στο άλσος του Αγίου Νικολάου? Είναι κλειστό το ξενοδοχείο. Δεν ξέρουν πού να το δώσουν. Σίγουρα θα το δώσουν σε κάποιο φίλο, ένα δημοκράτη που εξυπηρετεί τους σκοπούς της κυβέρνησης. Έχετε δει τα κουφάρια όλων αυτών των εργοστασίων που κάποτε άνθιζαν και υπήρχε η σταθερότητα, η οικονομία, η εξέλιξη, η ανάπτυξη αυτής της πόλης, και όχι μόνο της πόλης και των γύρω χωριών. Η ιδιωτικοποίηση των νερών, ο πρωτογενής τομέας που έχει εξαθλειωθεί, ιδιαίτερα με τη ζώνη Α που έχει χαρακτηριστεί από την αρχαιολογία, δεν μπορεί σε συγκεκριμένο κομμάτι αρκετών χιλιάδων στρεμμάτων να φυτέψουμε ούτε δέντρο. Εσκεμμένα λοιπόν οδηγούμε αυτή την πόλη στην καταστροφή. Δεν θέλουμε άλλη καταστροφή της Νάουσας, ούτε άλλο ολοκαύτωμα. Γιατί το σημερινό, αυτό που συμβαίνει με τον νέο κόσμο να φεύγει στο εξωτερικό και να έχουμε πτυχία, ανθρώπους νέους με πτυχία, και να τους στέλνουμε σερβιτόρους στα τουριστικά θέατρα και στα νησιά, αυτό πραγματικά όχι απλά μας απογοητεύει. Αυτό έπρεπε να δουν οι κυβερνώντες έστω και την τελευταία στιγμή. Αλλά προτίμησαν το θρόνο, το μετάλλιο. Εύχομαι να είναι τα τελευταία τους και εύχομαι να τα καμαρώνουν στα σπιτάκια τους, να μην πούμε στις επαύλεις τις οποίες κατέχουν, και πουθενά άλλου. Πρέπει να τελειώσουμε με όλους αυτούς που μας έχουν τελειώσει, ξεκινώντας πρώτα τοπικά. Συμπαθέστατος κατά τα άλλα, και ο ένας ο δήμαρχος και ο άλλος. Υπάρχει πάντα διάλογος και πάντα επικοινωνία. Αλλά δεν εκφράζει.
0: Εγώ δεν τα πάω καλά με τους δημάρχους, δυστυχώς, κυρία Τρεμπελή. Γιατί ξέρω πώς λειτουργούν τα δημαρχεία, ξέρω πώς δίνουν εργολαβίες σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Ξέρω τι ακριβώς γίνεται με τις πλεκτάνες, με τη διαφθορά, και κανονικά θα έπρεπε η ΑΔΕ, ο Πιτσιλής, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, όλοι αυτοί που υπερκοστολογούν γενικά, θα έπρεπε να περνάνε από χίλιους ελέγχους και να μπαίνουν στη φυλακή αν είναι παράνομοι. Που είναι παράνομοι. Που η υπερκοστολόγηση πάει σύννεφο. Όταν βλέπουμε τώρα να χτίζουν νηπιαγωγεία 15 και 20 εκατομμύρια. Τι νηπιαγωγεία είναι αυτά? Και μας λένε είναι βιολογικό το τσιμέντο. Τι χαζομάρες ακούμε σε αυτή τη χώρα.
2: Δυστυχώς έχουν μεθοδεύσει όλα αυτά τα μεγάλα κόμματα να υποστηρίζουν δημάρχους, να αλληλοϋποστηρίζονται για να μπορούν να τους φέρνουν αυτό το αποτέλεσμα των εκλογών. Όλοι αυτοί που έχουν λάβει και μια θέση και ένα αξίωμα, να το πω έτσι, είναι αναγκασμένοι, γιατί το απαιτεί η Νέα Δημοκρατία από αυτούς, να τρέξουν για αυτούς. Το θέμα είναι να καταλάβει ο απλός κόσμος που θέλει να μπει στη διαδικασία να ψηφίσει, να ψηφίσει συνειδητά όμως, όχι ασυνείδητα, γιατί βολεύτηκε κάποιος ή τακτοποιήθηκε κάποιος. Δεν μπορούν να τους τακτοποιήσουν όλοι. Και επιτέλους να υπάρχει και αξιοκρατία. Ούτε φωτογραφικές οι προσλήψεις ανθρώπων μέσα στους δήμους, οπουδήποτε. Πρέπει να σταματήσει. Και αυτό πώς θα σταματήσει? Όταν αρχίσουμε να μιλάμε και να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν γίνεται ένας που δεν έχει καμία σχέση με κάποιο επάγγελμα, για παράδειγμα είναι γεωπόνος, να διοικήσω το νοσοκομείο. Δεν μπορώ να το διοικήσω, όσους τίτλους και αν έχω. Δυστυχώς, αυτό συμβαίνει σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και επειδή προφανώς ο κύριος Μητσοτάκης, η σύμβουλή του μάλλον, γιατί δεν νομίζω να το σκέφτηκε ο πρωθυπουργός αυτό, έχει αντιληφθεί ότι με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και μόλις τις συγκρούσεις που δέχεται εκ των έσω, και ιδιαίτερα από τον πρωτογενή τομέα, από τους ανθρώπους του, γιατί να τα πούμε και αυτά, επειδή είμαστε άνθρωποι που είναι μικρή η κοινωνία και όλοι έχουμε να πούμε κάτι και να μεταφέρουμε κάτι κτλ. Υπάρχουν πολλές συγκρούσεις και μέσα στο κυβερνών κόμμα. Εδώ είναι που θέλουν και τη σταθερότητα, θέλουν την πόλωση. Γι' αυτό λοιπόν αυτές οι εξορμήσεις, αυτά τα μετάλλια, ο θρόνος και γενικότερα μια κοινωνία η οποία δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι διαφορετική, είναι άλλη. Και ελπίζω τουλάχιστον ο απλός κόσμος, όταν θα είναι να μπει μπροστά, να μιλήσει, ας μιλήσει με την ψήφο, ας μιλήσει με την ξεκάθαρη, με τη λογική, με τη συνείδηση. Ναι. Και εδώ θα έχουμε και τα ευτράπελα και προεκλογικά, γιατί κύριε Σερέτη, όπως και να το κάνουμε, βρισκόμαστε έτσι σε μια προεκλογική εκστρατεία. Τώρα τι εκστρατεία είναι αυτή με τα μετάλλια και με τις περικεφαλαίες, ιδιαίτερα του Σπυρίδων Γεωργιάδη, γιατί πραγματικά καλούνται να μπουν στην πρώτη γραμμή, θα ήθελα να δω και όλους αυτούς τους
0: τρέλα, με πιάνει τρέλα εμένα τώρα το που τα ακούω αυτά. Λοιπόν, επειδή αναφέρατε τη λέξη ΟΠΕΚΕΠΕ, μια λέξη πολύ σημαντική πλέον στην Ελλάδα, και επειδή γνωρίζω κιόλας ότι έχετε πάρα πολλές γνώσεις πάνω στον αγροτικό κλάδο και πάνω στον πρωτογενή τομέα, θα ήθελα να κάνουμε μια συζήτηση και γι' αυτό, γιατί καλός ή κακός, πάρα πολλοί υπουργοί, πάρα πολλοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, κατά την προσωπική μου άποψη, μέσα από αυτό εδώ το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, μπόρεσαν να εξυπηρετήσουν ψηφοφόρους σε εισαγωγικά να τους εξαγοράσουνε, γιατί ξέρουμε όλοι πως λειτουργεί το ρουσφέτη, θα σε βολέψω, θα σου δώσω λεφτά από κονδύλια, θα περάσω το παράνομο αφημί σου, θα δώσω εντολή να βολέψουν το παιδί σου και πάει λέγοντας, και εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να με ξαναψηφίσεις. Το έχουμε ζήσει, το ξέρουμε πως πάει με τους νοδημοκράτες, με τους πασόκους, με όλους αυτούς που έχουν την εξουσία, γιατί αυτό μπορούν να το κάνουν μόνο όσοι έχουν τα υπουργεία. Ωραία. Βλέπουμε λοιπόν ότι με αυτό το σκάνδαλο αποκαλύπτεται το ότι εμπλέκονται πάρα πολλά τέτοια πρόσωπα. Απ' τη μία είναι ο Βαρτζόπουλος, ο οποίος λέει: Έλα, μωρέ, και τι έγινε, εξυπηρετήσαμε λίγο κόσμο. Αν και δεν είχε καμία σχέση με τον πρωτογενή τομέα, τον είχαν δώσει στο χαρτοφυλάκιο της ψυχικής υγείας. Μετά βλέπουμε τον Ραφαήλ Παπά από το Σοχό, που άνοιξε τώρα και ένα θέμα εκεί πέρα στο Σοχό Λαγκαδά. Βλέπουμε από διάφορες τοποθεσίες, την Παπακώστα και πάει λέγοντας, διάφορους βουλευτές, διάφορα πρόσωπα τα οποία τα ξυλώσανε κιόλας. Να εμπλέκονται, κυρία Τρεμπελή, να εμπλέκονται. Και βλέπω επίσης το ότι κυνηγάνε μόνο τους αγρότες και όχι αυτούς που με πολιτικές παρεμβάσεις εξυπηρέτησαν με ρουσφέτη τους ψηφοφόρους.
2: Δυστυχώς, έτσι όπως τα λες, κύριε Σερέτη, και εδώ τα πράγματα δυσκολεύουν για πολλούς. Καταρχήν βρισκόμαστε σε μια έτσι δύσκολη περίοδο όπου ο παραγωγός προσπαθεί να μαζέψει τα ασημάζευτα όλων αυτών. Όλων αυτών των κυβερνήσεων δεκαετιών τώρα που πέρασαν και φτάσανε σε αυτό το σημείο σήμερα τον παραγωγό. Καθημερινά τα τηλέφωνα και τα μηνύματα, αλλά και επειδή βρίσκομαι και εγώ μέσα στα χωράφια όλων, σχεδόν των περισσότερων, βλέπω την απογοήτευση στα μάτια τους. Πρώτον, γιατί το κόστος παραγωγής δεν επαρκεί, είναι αρκετά υψηλό για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν, για να έχουν σωστή παραγωγή. Κατά δεύτερον, η πώληση των προϊόντων, όταν φτάνει να συγκομίσει το προϊόν, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες, που σίγουρα και πάντοτε έχουμε πρόβλημα και ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, ιδιαίτερα με χαλάζι, με έντονα καιρικά φαινόμενα, θερμοκρασίες κτλ., υποβαθμίζουν και την ποιότητα, και εκεί υπάρχει μια σύγχυση μεταξύ μεσάζοντα πλέον και παραγωγού. Ο μεσάζων βγάζει τρεις φορές παραπάνω από τον παραγωγό χωρίς να παράγει τίποτα και ο παραγωγός μένει πάντοτε χρεωμένος. Εδώ λοιπόν, όταν δεν υπάρχει στήριξη, κρατική στήριξη από το Ταμείο Έκτακτων Αναγκών, πόσο πιο σημαντικό είναι ο πρωτογενής τομέας για να μπορέσει να συντηρήσει και όλους τους υπόλοιπους κλάδους της περιοχής. Και όταν μιλάμε για μια τοπική κοινωνία, αν ο παραγωγός, αν εγώ δεν πάρω από την παραγωγή μου, πώς θα πάω να ψωνίσω από το κατάστημά σου το μαγιό μου για να πάω μια μέρα στην Κατερίνη ή στη Χαλκιδική? Γιατί δεν μιλάμε για διακοπές, διακοπές δεν υπάρχουν. Να πάμε και στο άλλο κομμάτι. Όλων αυτών των οπεκεπάδων, των φραπέδων κτλ. Γίνονται κατασχέσεις και μέχρι προχθές έγινε και στο Δημητρίτσι από ένα ΚΙΒ, όπου εκεί κατάσχισαν κάπου 300.000 ευρώ, 14 αυτοκίνητα, 5 τρακτέρ και πάει λέγοντας κτλ. Ο άνθρωπος το είχε κάνει σύστημα εκεί στο ΚΙΒ και έβγαζε και αυτός και ενίσχυε και τους τοπικούς θεσμούς, φορείς, εκλεγμένους κλπ. Με χορηγίες, ξέρουμε πώς πάει αλυσίδωτα όλο αυτό. Ο άνθρωπος είναι στη φυλακή. Όλα αυτά τα κατασχεμένα, γιατί δεν επιστρέφονται πίσω στον κόσμο να μπορεί να συντήρηθεί? Γιατί να ψεκάζω εγώ ένα φάρμακο το οποίο το βιτίο μου κοστίζει 200 ευρώ και 25 με 50 ευρώ το πολύ κάνει στη γείτονα χώρα, στη Βουλγαρία? Γιατί να πληρώνω πιο ακριβά ένα φάρμακο το οποίο μειώνεται κάθε χρόνο η δραστική του ουσία, δηλαδή είναι σαν να ψεκάζω νερό? Γιατί όλο αυτό δεν παίρνει μια έκταση που πραγματικά θα πρέπει να πάρει θέση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και να σταθεί επάξια στον παραγωγό? Γιατί πολύ απλά δεν θέλει τον πρωτογενή τομέα. Θέλει την άμεση εξόντωση των παραγωγών, ξεκινώντας πρώτα από την Ελλάδα, γιατί σε όλα πρέπει να πρωτοπορήσουμε εμείς, κύριε Σερέτη, και φυσικά την εγκατάλειψη του πρωτογενή τομέα, που σημαίνει ότι τι θα παράγουμε τελικά εμείς αυτή τη χώρα, εκτός από λαμόγια, πατεώνες και πολιτικά άντιδες? Πείτε μου, κύριε Σερέτη, τι θα μπορούσαμε να παράξουμε εμείς αυτή τη χώρα όταν δεν υπάρχει πρωτογενής τομέας? Τουρισμό, που ήρθαν όλες οι πολυεθνικές, γιατί ακόμα και αυτός που έχει ένα μικρό κατάλημα, ένα μικρό ξενοδοχείο, θα εξαγοραστεί, γιατί δεν θα μπορεί να συγκριθεί με μια πολυεθνική εταιρεία. Άρα λοιπόν, πού οδηγούμαστε? Γιατί δεν είναι άλληλο στηρίζουμε ο ένας τον άλλον? Και φυσικά, θα έχουμε παρεμβάσεις και μέσα στο καλοκαίρι από πάρα πολλούς παραγωγούς και κτηνοτρόφους. Να μην ξεχνάμε και τους κτηνοτρόφους, που πραγματικά δεν υπάρχουν κίνητρα, υπάρχουν μόνο αντικίνητρα για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Ακόμα και από ζημιώσεις που δίνονται, δίνονται πολύ καθυστερημένα, υπάρχουν κάποιες μελέτες οι οποίες είναι ανέφικτο να πραγματοποιηθούν και φυσικά δεν είναι ο αγρότης ή ο κτηνοτρόφος ένας άνθρωπος που μπορεί να βγει και σε ένα ταμείο ανεργίας στο διάστημα των 6-7 μηνών που μπορεί να ξανακάνει κάποιος το κοπάδι του να μπει και να πει ότι ναι, έχω κάποιο εισόδημα, ένα εισόδημα, μπορώ να συντηρήσω την οικογένειά μου. Τι συμβαίνει με όλη αυτή την παρέμβαση που υποτίθεται ότι έπρεπε να έχει το ίδιο το κράτος για το συνελληνά μας.
0: Τελικά όμως οι αγρότες με όλο αυτό τον αγώνα που δώσαν όντως αγώνα τους, το αναγνωρίζω, 2 μήνες ήταν στους δρόμους, αλλά θεωρώ ότι κάνανε λάθη και θα σας πω ποια είναι τα λάθη. Τελικά αποδεικνύεται ότι δεν κατάφεραν το στόχο και δεν μπόρεσαν στην ουσία να δώσουν αυτό το μήνυμα που έπρεπε να δώσουν, να περάσουν αυτό το μήνυμα στην κυβέρνηση. Για μένα έπρεπε να είναι πιο απόλυτη. Κύριε Τρεμπελή, σας το λέω, δηλαδή είναι δύσκολο, το καταλαβαίνω. Αλλά οι συνδικαλιστές παίξαν χαρακτηριστικό ρόλο, γιατί πήγα σε αρκετά μπλόκα. Και να λίγο με τον πρόλογο, να λίγο επίοικια, να λίγο 2 ώρες, 4 ώρες με την αστυνομία συνεννόηση, να κλείσουμε το δρόμο. Έτσι δουλειά δεν γίνεται. Ή θα κλείσετε το δρόμο ή δεν θα τον κλείσετε, αποφασίστε.
2: Ο συνδικαλισμός τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, έχει κλείσει την ανάπτυξη αυτού του τόπου. Γιατί? Θα μου πείτε τώρα, είναι εξαγορασμένος ο συνδικαλισμός? Ναι, κύριε Σερέτη, είναι. Είναι. Πείτε μου, ποιος συνδικαλιστής πραγματικά μπόρεσε να αλλάξει? Θα μου πείτε, είναι καλό να βγαίνουν όλα τα προβλήματα, όλες τα αιτήματα, να το πω έτσι, όλων των εργατών κλπ. Κλπ. Εδώ όμως έχουν αντιληφθεί οι πιο επάνω από όλους αυτούς ότι για να είναι ελεγχόμενη η κατάσταση, πρώτα πρέπει να έχει κοντά του το συνδικαλισμό, το συνδικαλιστή. Αυτοί οι συνδικαλιστές που μέχρι σήμερα βλέπουμε επαναλαμβανόμενα κάθε χρόνο σε όλες τις εκδηλώσεις, διαδηλώσεις, μπλοκ κτλ. Να το πούμε έτσι, του πρωτογενή τομέα, έχουν καταστρέψει τον πρωτογενή τομέα. Οι ίδιοι τους, γιατί ξέρουν πολύ καλά το παιχνίδι που παίζεται από πίσω, διεκδικούν τα ψίχουλα για να είμαστε μονίμως επέτες. Είναι η χειραγώγηση όλου του κόσμου μέσα από αυτούς τους συνδικαλιστές. Και δεν μιλάω για όλους, γιατί κάποιοι μπορεί να μπαίνουν γιατί πραγματικά θέλουν να αγωνιστούν. Αλλά φεύγουνε. Φεύγουνε γιατί όταν βλέπουν αυτό το τείχος, αυτούς τους παλιούς, να το πω, συνδικαλιστές που μεθοδευμένα λειτουργούν ως ανάγχωμα της κάθε κυβέρνησης, τότε δυστυχώς δεν μιλάμε για συνδικαλισμό. Μιλάμε για κάτι άλλο. Και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι το μεγαλύτερο φταίξιμο το φέρουν οι συνδικαλιστές.
0: Ωραία, και εγώ σας λέω τώρα κάτι. Υπάρχει για παράδειγμα ένας ακροατής ο οποίος έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: καλησπέρα Γρηγόρη, εγώ λέει στέλνω μήνυμα από την περιοχή της Πέλλας. Έχει 1000 δίκαια η κυρία Δήμητρα Τρεμπελή. Ότι το κράτος λέει δεν κάνει τίποτα για τους αγρότες. Καλλιεργούμε λέει βιομηχανικά ροδάκινα, μας τα παίρνουν 30 λεπτά το κιλό και αν πας λέει στο σούπερ μάρκετ θα το δεις 7 ευρώ. Και σε ομιλία λέει που επισκέφτηκε το χωριό μας, είπα λέει γιατί δεν πιέζεται τις βιομηχανίες να μας δώσουν παραπάνω χρήματα και μου απάντησε δεν μπορούμε να τα βάλουμε μαζί τους. Και ρωτάω εγώ εσάς κυρία Τρεμπελή, είναι δυνατόν να αναγκάζουν, γιατί το ζω εγώ και με άλλα προϊόντα και με άλλα φρούτα, λαχανικά και πάει λέγοντας, και με τη λαχαναγορά, το πόσο πουλάνε οι άνθρωποι τα προϊόντα τους και πόσο τα βρίσκει ο Έλληνας καταναλωτής στο ράφι. Είναι αυτό που λέμε, το ξέρετε, από το χωράφι στο ράφι, πόσο μεγάλη διαφορά έχει τιμή. Τι ακριβώς έχετε να πείτε γι' αυτό?
2: Δυστυχώς αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο, καταλαβαίνω απόλυτα, γιατί είχαμε και εμείς καλλιεργούσαμε κοντά στα 100 στρέμματα βιομηχανικό ροδάκινο. Φυσικά δεν θα μπω πλέον στη διαδικασία κάθε χρονιά να σκέφτομαι γιατί να τα δίνω 30 λεπτά, 26 και να κάνουμε παζάρια δηλαδή πάνω στο κιλό, ενώ στην ουσία στο ράφι έχει την δεκαπλάσια τιμή και πάει πάρα πολύ καλά η βιομηχανία και η κομποστοποίηση και είμαστε εξαγωγής η πρώτη παγκόσμια κλπ. Όλα αυτά φαντάζονται τραγικά για έναν παραγωγό και πραγματικά εδώ θέλουμε τη βοήθεια όλων των αγροτών, όλων των παραγωγών, ιδιαίτερα στο βιομηχανικό Ροδάκινο. Οι μελέτες λένε ότι στα επόμενα 5 χρόνια, με 10 τουλάχιστον, το πολύ σας λέω εγώ, θα έχουμε το 1/3 της παραγωγής του βιομηχανικού Ροδακίνου. Τι σημαίνει αυτό? Ή θα μπούμε στη διαδικασία να παίρνουμε απ' έξω από μια άλλη χώρα, μπορεί να είναι και τρίτη χώρα. Μπορεί να είναι και από τη Μερκοσούρ, κύριε Σερέντ, μπορεί να είναι και από την Ινδία, μπορεί να είναι από την Κίνα. Γιατί θα μου πείτε, γίνεται κάποιος έλεγχος αυτή τη στιγμή στα προϊόντα που μπαίνουν μέσα σε αυτή τη χώρα?
0: Όχι, φυσικά.
2: Τα εισαγόμενα.
0: 1% ελέγχουν.
2: Όταν δεν απαιτεί, καταρχήν ο αγροτικός σύλλογος νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να παίρνει θέση σε αυτά τα σοβαρά ζητήματα για να εξασφαλίζει, να κάνει δηλαδή διασπορά κινδύνου της παραγωγής του. Τι σημαίνει αυτό? Μέσα από συλλογικότητες μπορούν να κάνουν τις παρεμβάσεις, μπορούν να κάνουν τις καταγγελίες κτλ. Μεμονωμένα δεν ακούγεται κανένας. Το έχω εξηγήσει σε πάρα πολλούς προέδρους αγροτικών συλλόγων ότι πρέπει να ελέγξουν πού παραδίδουν με βάση τα τιμολόγια τους, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς είναι τόσο μεθοδευμένα και τόσο καλωστημένα όλα αυτά τα σενάρια που δυστυχώς θα έχουμε πάλι τις ίδιες εξελίξεις. Θα μου πείτε, και μόνο αυτό μπορεί να συνεχίσει να κρατάει την παραγωγή του ο παραγωγός? Όχι βέβαια. Δεν θα ψήνομαι εγώ η μέρα στο χωράφι και να βάζω παραπάνω, να κάνω έξτρα δουλειές, εργασίες για να μπορώ να συντηρήσω αυτή την παραγωγή και ο άλλος να έχει ελικόπτερο και να κάνει βόλτες ο βιομήχανος. Και πρέπει να πάρει σοβαρή τοποθέτηση και πρέπει να αυξήσει την τιμή. Αν δεν μπορεί να το κάνει, τότε μπορεί να απευθυνθεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και φυσικά τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον εκάστοτε Πρωθυπουργό, και να ζητήσει χρήματα να δοθούν στους παραγωγούς για ενίσχυση να μπορέσει να συντηρηθεί αυτή η καλλιέργεια. Να συντηρηθεί. Γιατί μην ξεχνάτε, έχουμε παραμορφωμένα στο νομό Πέλλας, έχουμε όχι μόνο εκεί, και στο νομό Εμαθίας και σε όλες τις περιοχές. Έχουμε ξέρες βέργες, έχουμε όλα αυτά είναι από την εγκατάλειψη, γιατί όταν εγώ εγκαταλείπω το χωράφι μου, θα πάει, θα διαχυμάσω οποιοδήποτε εντομάκι το οποίο θα καταστρέψει όχι μόνο τη δική μου καλλιέργεια που την έχω ήδη καταστραμμένη, αλλά και όλων των υπόλοιπων γειτόνων. Είναι αιστεία. Είναι μια αιστεία μόλυνσης και για τις γύρω περιοχές. Πρώτον. Δεύτερον, η μείωση των δραστικών ουσιών. Ποιος έχει 200 ευρώ να ραντίσει και να ψεκάσει, να κάνει οποιαδήποτε εργασία και να πληρώσει ένα κάρο λεφτά που δεν του φτάνουν πλέον? Δεν δίνουν πίστοση όλοι οι φαρμακάδες, να το πούμε έτσι, τα αγροεφόδια κτλ. Δεν μπορούν ούτε και ο ίδιος ο συνεταιρισμός, γιατί το 80% είναι μεμονωμένοι αγρότες. Δεν ανήκουν σε κάποιο συνεταιρισμό. Ακόμα και στο συνεταιρισμό είναι απογοητευμένοι περισσότεροι. Εδώ οι περισσότεροι συνεταιρισμοί έχουν ιδιωτικοποιηθεί. Είναι ένα μεγάλο σενάριο το οποίο πραγματικά είναι πολύ δέδαλο και όποιος πιάσει να ασχοληθεί με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δυστυχώς βρίσκει τείχος. Γι' αυτό έχουμε και όλες αυτές τις εναλλαγές σε αυτό το Υπουργείο. Και ποιος έχει λογοδοτήσει και ποιος βγήκε μπροστά να πει ότι τέλος τραβάμε ένα χ και ξαναρχίζουμε πάλι από την αρχή? Ποιος μπήκε στη διαδικασία λοιπόν να λογοδοτήσει για όλους αυτούς και να πει ότι ναι, έχουμε ένα στρατηγικό σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα? Κανένας. Μόνο ένας.
0: Απλά ξέρετε τι αναγνωρίζω. Αναγνωρίζω το ότι στην ουσία το κράτος επιλέγει να καταστρέφει τον πρωτογενή τομέα. Τον διαλύει, και αυτό το γνωρίζουν φυσικά και οι γεωπόνοι και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι και όλοι. Απλά, κυρία Τρεμπελή, για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, επειδή βλέπω και τα μηνύματα των ακροατών, έχουν γίνει και πάρα πολλά λάθη από την πλευρά των αγροτών και από την πλευρά των ανθρώπων του πρωτογενή τομέα, οι οποίοι δέχθηκαν κάποια χρήματα παλαιότερα και δεν τα εκμεταλλεύτηκαν όπως θα έπρεπε. Και πάλι πρέπει να πω όμως ότι θα ήταν, το λογικό θα ήταν να υπάρχει κάποιος έλεγχος. Γιατί το κράτος δίνει, ας πούμε, λεφτά σε έναν αγρότη να φτιάξει το στάβλο του. Εντάξει, σε έναν κτηνοτρόφο. Δίνει σε έναν κτηνοτρόφο λεφτά να φτιάξει το στάβλο του. Και δεν τον ελέγχει που τα βάζει αυτά τα λεφτά. Και πάει ο κτηνοτρόφος και με παίρνει κάμπριο. Ε, ποιος φταίει? Δεν φταίει πάλι το κράτος που δεν τους ελέγχει?
2: Δεν φταίει ο παραγωγός, αλλά παραπλανήθηκε από το μελετητή, το ΚΙΒ, και τώρα έρχεται σε δύσκολη θέση. Παραπλανήθηκε γιατί για 5.000 ευρώ παραπάνω, για 2.000, για 3, δεν μιλάμε για ποσά 500 και όλα αυτά που ακούμε, εκατομμύρια κλπ. Παραπλανήθηκε, σκοπίμως παραπλανήθηκε για να είναι ελεγχόμενος. Γι' αυτό τι έχουμε να πούμε γι' αυτό? Γιατί υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι άθελά τους μπήκαν σε μία ή τους βάλαν σε αυτή τη διαδικασία για να τους έχουν στο χέρι.
0: Εντάξει, και αυτοί όμως που κάνανε ό,τι κάνανε θα μπορούσαν. Εγώ έχω γνωστό ο οποίος εκμεταλλεύτηκε σωστά την όλη επιδότηση, ας το πούμε, και τα έβαλε στο στάβλο τα λεφτά και σήμερα ακόμα επιβιώνει. Και είναι μια χαρά, να σου το πω έτσι. Μια χαρά δεν είναι, αλλά ακόμα μπορεί και το τρέχει και μπορεί να ταΐσει την οικογένειά του. Κυρία Τρεμπελή, πρέπει να τα λέω και αυτά. Τι να κάνω.
2: Είναι πολύ λίγοι αυτοί που αξιοποίησαν πραγματικά αυτά τα χρήματα. Αν και περισσότερο από αυτούς θέλουν να καλύψουν παλαιότερα χρέη τα οποία είχαν παντού, είτε σε μηχανήματα κλπ. Είτε για να σώσουν το σπίτι τους ή κάποια από τα χωράφια τους. Και φυσικά μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι άνθρωποι, όλοι οι αγρότες, έχουν παιδιά τα οποία θέλουν να σπουδάσουν, θέλουν να εξελιχθούν. Από ποιο μισθό, από ποιο επάγγελμα θα μπορούσαν οι γονείς αυτοί να συντηρήσουν αυτά τα παιδιά? Τώρα θα μου πείτε, αυτές οι επιδοτήσεις δίνονται για συγκεκριμένο λόγο και καλά κάνουν. Αλλά μην ξεχνάμε ότι όλες αυτές οι επιδοτήσεις που θα έπρεπε να είναι κρατικές, η Ευρωπαϊκή Ένωση τις δίνει στην ουσία για να καταστρέψει τον παραγωγό. Όχι για να ορθοποδήσει ο παραγωγός να στήσει υποδομές κτλ. Πώς γίνεται εγώ να κάνω μια κάθετη μονάδα να παράγω τη δική μου κομπόστα? Γιατί δεν μπορώ, μπορώ. Έτσι δεν είναι, κύριε Θερέτη, να πάρω κι εγώ χρήματα μέσω της αναπτυξιακής, μέσω προγραμμάτων κλπ. Κλπ. Να κάνω μια μικρή βιομηχανία. Πώς θα ανταγωνιστώ εγώ λοιπόν τις μεγάλες αυτές εταιρείες όταν δεν έχει δρομολογήσει, δεν έχει βάλει στο πρόγραμμά της το ίδιο το Υπουργείο, έτσι, το να μπορέσουμε να προωθήσουμε τα προϊόντα μας στις ξένες αγορές? Και βλέπουμε συνεχώς αυτές τις μεγάλες εταιρείες να στείνονται, που δεν αφορά τις μεγάλες εταιρείες αλλά αφορά αυτές τις μικρές επιχειρήσεις. Πού πήγατε, σε ποια έκθεση προϊόντων ανά τον κόσμο να δείτε ενός μικρού παραγωγού? Θα δείτε όλα αυτά τα μεγάλα ονόματα που ξέρουν πολύ καλά όλοι οι βιομηχανοί ποιοι είναι. Αυτοί προωθούνται, όχι ο μικρός παραγωγός. Γιατί μικροί είναι πάρα πολύ.
0: Ναι, εδώ πέρα ένα λεπτό όμως, εδώ πρέπει να αναφέρω κάτι. Εδώ που φτάσαμε γιατί οι αγρότες ψηφίζανε Νέα Δημοκρατία. Όταν δηλαδή με τον ΟΠΕΚΕΠΕ γινόταν η ρεμούλα, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ πηγαίνανε, δηλώνανε ότι έχουν να πούμε 100.000 πρόβατα και κάνανε τα κόλπα τους με τα ταμπελάκια και με τα χωράφια και με ό,τι κάνανε. Τα ξέρετε, κυρία Τρεμπελή, αυτά τώρα που κάνανε τα ξέρετε. Τότε ήταν καλά. Τότε οι αγρότες ψηφίζανε Νέα Δημοκρατία. Τώρα που ήρθε το αυγό να μην πω πού, τώρα επανάσταση. Γιατί εγώ τόσα χρόνια, 12 χρόνια τώρα φωνάζω και τσιρίζω και ήταν αμετανόητη. Αμετανόητη.
2: Υπάρχουν ακόμα αμετανόητοι συνέλληνες μας. Δεν ξέρω πώς να τους χαρακτηρίσω. Εγώ θέλω να απευθυνθώ και απευθύνομαι στο ευρύ κοινό, στους Έλληνες, στις Ελληνίδες μητέρες που πραγματικά... να δώσουμε έτσι τα έξιμα σε όλες τις Ελληνίδες αγρότησες, κτηνοτρόφισσες που είναι ανά την Ελλάδα και βιώνουν, όχι βιώνουν, επιβιώνουν, κύριε Σερέτ, αυτή τη στιγμή, να τις πω να συνεχίσουν τον αγώνα και να σκεφτούν ξεκάθαρα να μπουν στη διαδικασία της ψήφου. Να πάει ο κόσμος να ψηφίσει. Γιατί αυτό το ποσοστό που αναφέρουμε, που υπάρχουν όντως, κύριε Σερέτη, των αγροτών, παραγωγών, οι οποίοι εσκεμμένα και εις γνώσεις του κάνανε ό,τι κάνανε, μπορεί να είναι συγκεκριμένοι. Λίγοι είναι. Εμείς μιλάμε και απευθυνόμαστε στον περισσότερο κόσμο που είχε αποχή από την εκλογική διαδικασία και επιτέλους να καταλάβει ότι δεν μπορούμε να τρώμε πλέον επεξεργασμένα σκουπίδια. είτε είναι αγρότης είτε είναι καταναλωτής, θα πρέπει να το αντιληφθεί ξεκάθαρα και να μπει στη διαδικασία να ψηφίσει. Και μάλιστα τι να ψηφίσει, θα μου πείτε και τι να ψηφίσουμε, τι γίνεται. Κύριε Σερέτη, χαμός. Πετάγονται κόμματα, υποκομματίδια. Έχουμε τρελαθεί. Δηλαδή, αντί να συζητάμε τα πραγματικά προβλήματα, κάνουμε viral και συζητάμε τώρα την κάθε κάρη, την κάθε χάρη και τον κάθε παράλογο, ας πούμε, που προσπαθεί να αλλάξει.
0: Τώρα τελειώσαμε, τώρα πάει, τώρα τι, τώρα έγραψε game over η οθόνη. Τι τώρα, κυρία Τρεμπελή, τώρα το θυμηθήκαμε. Τώρα, καληνύχτα τώρα, τώρα υπέγραψαν τη συμφωνία Μερκοσούρ, θα έρχονται οι εισαγωγές, θα τρώει τη χάλια ποιότητα ο Έλληνας γιατί ελέγχουν το 1% από τις εισαγωγές τροφίμων και θα λέει και πού είναι οι κότες και πού είναι ο Μπαξές. Ξαναεπιστρέφουμε σε εκείνα τα φτωχά χρόνια και έρχονται δύσκολοι χειμώνες. Να το ξέρετε, εγώ το λέω και στους ακροατές, δύσκολοι χειμώνες έρχονται. Ο Έλληνας θα πεινάσει.
2: Κύριε Σερέτη, ένας πολιτικός αρχηγός έβγαλε πρόγραμμα και για τον πρωτογενή τομέα. Ένας πολιτικός και μοναδικός ο οποίος παίρνει θέση σε καθημερινά ζητήματα.
0: Εμένα δεν με αφορά αυτό το πράγμα. Εμένα ξέρετε τι με αφορά, κυρία Τρεμπελή. Δεν με αφορά εμένα αυτό. Εγώ ξέρετε τι θέλω να σας πω. Ότι αυτή τη στιγμή οι αγρότες έχουν μια τελευταία ευκαιρία. Αυτή τη στιγμή οι αγρότες που μου πάνε στον Προμαχώνα και μου κλείνουν να πούμε το τελωνείο για 2 ώρες και για 3 ώρες πιστεύουν ότι κάνουν κάτι. Γιατί αυτοί οι αγρότες πλέον που καταλάβανε, συνειδητοποίησαν ότι φτάσαμε στο σημείο και δεν υπάρχει ανατροπή, δεν κάνουν την τελευταία τους κίνηση. Τι περιμένουν δηλαδή? Αποδέχθηκαν το ότι τους τελείωσαν και περιμένουν με ανοιχτή παλάμη ένα τελευταίο ψίχουλο να τους πετάξουν πριν τις εκλογές για να το πάρουν και να πούνε ευχαριστώ. Και σας ρωτάω ευθέως, γιατί έχουμε και λίγα λεπτά, είναι και 55. Θα τους ρίξουν προεκλογικά το ψίχουλο. Τι πιστεύετε, θα το πάρουν και θα πάνε να ξαναψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, ναι ή όχι?
2: Δύσκολη ερώτηση με βάζετε, κύριε Σερέτη.
0: Θα ξαναδείξουν το λάθος πρόσωπό τους.
2: Πιστεύω ότι θα κάνουν την αλλαγή. Θέλω να είμαι και είμαι αισιόδοξη, είμαι θετικός άνθρωπος, κύριε Σερέτη, και πιστεύω ότι έστω και την ίστατη στιγμή, την τελευταία στιγμή, θα τους κοπεί το χέρι.
0: Τι δηλαδή, ότι δεν θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, αν η Νέα Δημοκρατία τώρα βγει και τους δώσει τα λεφτά για τα πρόβατα, για παράδειγμα, που τους φάξανε από την Ευλογιά και για όλο αυτό που έγινε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Γι' αυτό δεν τους τα δίνουν, κυρία Τρεμπελή, να τα ακούν και οι αγρότες. Τα κρατάνε να τους τα δώσουν προεκλογικά για να τους πούν και ευχαριστώ για τα λεφτά που έπρεπε να έχουν πάρει.
2: Συμφωνώ. Αυτή είναι η πολιτική. Αυτή είναι η μεθόδευση. Αυτή είναι η μεθόδευση που έχουν κάνει, να δώσουν πάλι ψίχουλα. Και πάλι του χρόνου τι θα γίνει, κύριε Σερέτη? Πάλι θα βγαίνουμε στους δρόμους, πάλι θα ξανακάνουμε την ίδια διαδικασία?
0: Κανονικά, ακούστε να δείτε, εγώ προσωπικά το είπα και στα μπλόκα στους ανθρώπους και βγαίνανε οι συνδικαλιστές εκεί και τους λέγανε όχι, μιλάμε με τον υπουργό, μιλάμε με τον ένα. Ακούστε να δείτε. Θέλετε να κάνετε κάτι σωστό? Θέλετε να κλείσετε έναν δρόμο? Το δρόμο όταν τον κλείνεις, τον κλείνεις για να δείξεις ότι δεν περνάει τίποτα. Θα τελεπορηθεί ο Έλληνας και θα τελεπορηθεί η Ελληνίδα και θα υπάρξει αντίδραση. Μα αντίδραση θέλουμε να υπάρξει στην ουσία. Οι αγρότες αυτό λέγανε. Θέλουμε αντίδραση. Ποια ήταν η αντίδραση? Με την αστυνομία συνεννόηση 2 ώρες να κλείσουμε το δρόμο και μετά τι? Και μετά τι, που πήγανε κάτω στο Υπουργείο, κάτω στο Μαξίμου και συζητήσανε με τον Υπουργό?
2: Μα δεν είχε χρόνο ο Υπουργός.
0: Και τι έκανε? Πήγανε τελικά με σχήμα της κυβέρνησης και συζητήσανε, δεν πήγανε?
2: Πήγανε, συζητήσανε για 5 λεπτά, γιατί ήταν κουρασμένος ο κύριος Σχοινάς και δεν είχε χρόνο να τους δει.
0: Εντάξει, τότε...
2: Κάνανε 500 χιλιόμετρα, ήρθαν από άκρη σ' άκρη μια ομάδα ανθρώπων παραγωγών να ζητήσουν εξηγήσεις και τους έδιωξε.
0: Και οι αλληλείς, αφήνουμε τους αλληλείς απ' έξω και οι αλληλείς. Λοιπόν, ακούστε να δείτε, γιατί έχουμε ένα λεπτό και μια τελευταία ερώτηση σας έχω. Αλληλείς, κτηνοτρόφοι, αγρότες, γεωργοί, όλοι αυτοί του πρωτογενή τομέα, όλοι, όταν λέω όλοι, όλοι, στηρίζανε Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, ακούστε με τώρα εδώ τι θα γίνει. Η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση με τους επικοινωνιολόγους ξέρουν πολύ καλά πώς λειτουργεί το πράγμα. Δεν δίνουν τα λεφτά στον Κοσμάκη για να τους τα δώσουν προεκλογικά και να τους πούν και ευχαριστώ όλοι αυτοί. έχουν την νοημοσύνη και την αντίληψη να καταλάβουν ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα, ώστε την επόμενη φορά όταν θα πάνε στις κάλπες να μην πούνε μπράβο, να μην κάνουν ήρωα τον Άδωνη όπως την Άουσα και να μην κάνουν ήρωα ξανά το Μητσοτάκη. Αν έχουν την αντίληψη και τη συνείδηση, καλώς. Αν δεν την έχουν, έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Σοβαρό πρόβλημα, κυρία Τρεμπελή.
2: Έχουμε σοβαρό πρόβλημα, κύριε Σερέτη, εγώ συμφωνώ και έχω και εγώ την ίδια ερώτηση προς όλο το ακροατήριο. Και μήπως θα πρέπει, κύριε Σερέτη, ο καθένας πλέον να αναλάβει τις ευθύνες ως ενεργός πολίτης αυτή τη χώρα.
0: Βέβαια, συμφωνώ μαζί σας. Πρέπει ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του.
2: Εγώ να πω μεγάλο κουράγιο έτσι σε όλους τους παραγωγούς. Κρατάτε γερά, αλλάξτε σελίδα όσοι κάναμε το λάθος. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα, όχι ότι έχω ψηφίσει Νέα Δημοκρατία και Ρεσέρα, λίμωνο. Αλλά όταν συνυπάρχουμε και με ανθρώπους που ψηφίζουν έτσι όλους αυτούς τους εγκληματίες, γιατί πρόκειται περί εγκληματικές οργανώσεις όλο αυτό. Καταστρέφονται οικογένειες κάθε μέρα, κόσμος αυτοκτονεί. Μην ξεχνάμε αυτοκτονίες, μην ξεχνάμε τους πήραν τα σπίτια, τα παιδιά τους φύγουν στο εξωτερικό. Όλο αυτό είναι μεθοδευμένο για την εξόντωση του ελληνικού έθνους. Εδώ έχουμε μια σύγχρονη γενοκτονία, μιας που είχαμε και τις ημέρες για τη γενοκτονία. Και κλείνοντας να ευχηθώ σε όλα τα Ελληνόπουλα, σε όλους τους νέους μας που δίνουν και ξεκινάνε αύριο πανελλαδικές εξετάσεις, δεν ξεκινάνε ένα άλλο μεγάλο ταξίδι, αλλά και για αυτούς που δεν δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις, που παραμένουν στον τόπο τους, που έχουμε παιδιά εδώ που θέλουν να ακολουθήσουν και το επάγγελμα του πατέρα τους, των γονέων τους, που θέλουν να κάνουν κάτι διαφορετικό στη ζωή τους.
0: Ολοκληρώστε, γιατί δεν έχουμε χρόνο, κυρία Τρεμπελή.
2: Τίποτα δεν τελειώνει. Καλό κουράγιο, δύναμη, καθόλου άγχος.
0: Και τα καλύτερα έρχονται.
2: Έτσι.
0: Υγεία και ευλογία. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τρεμπελή. Καλό μεσημέρι.
3: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Έντονο κυκλοφοριακό κομφούζιο καταγράφεται αυτή την ώρα σε συγκεκριμένους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με τους οδηγούς να συναντούν σημαντικές καθυστερήσεις. Το κόκκινο εντοπίζεται στην παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος του Αλίμου, στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος της Μεταμόρφωσης, στην λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Χαϊδάρη, καθώς και στην έξοδο της Αττική Οδού προς τη Μεταμόρφωση. Επιβαρημένη είναι η κυκλοφορία επίσης στην λεωφόρο Κηφισίας προς Μαρούση, την λεωφόρο Συγκρού προς Αθήνα, σε κεντρικούς δρόμους του Ζωγράφου και του Πύρωνα, καθώς και περιμετρικά του Μανιού του Πειραιά. Σε τροχιά σύγκρουσης με την εκπαιδευτική κοινότητα βρίσκεται η κυβέρνηση, καθώς τα επίσημα στοιχεία καταρρύπτουν πλήρως το αφήγημα του Υπουργείου Παιδείας περί δίθεν υπερστελέχωσης και πλεονάσματος εκπαιδευτικών στα δημόσια σχολεία. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έρχονται στο φως από το Voice News, η σχολική χρονιά σημαδεύτηκε από το πρωτοφανές νούμερο των 56.505 λειτουργικών κενών, αποδεικνύοντας ότι οι κυβερνητικοί ισχυρισμοί για την αναλογία δασκάλων και μαθητών αποτελούν απλώς ένα λογιστικό τέχνασμα που απέχει πλήρως από την πραγματικότητα των συγχωνευμένων τμήματων. Η πολιτική ηγεσία κατηγορείται πλέον ανοιχτά ότι χρησιμοποιεί επιλεκτικά την στατιστική για να καλύψει την χρόνια υποστελέχωση και υποχρηματοδότηση, την ώρα που χιλιάδες διδακτικές ώρες χάνονται από το δημόσιο σχολείο και αφήνεται να λειτουργεί στα όρια των αντοχών του και με τεράστιες ελλείψεις προσωπικού. Λουτρό αίματος σημειώθηκε στην βορειοδυτική Νιγηρία όταν ένοπλοι τζιχαντιστές που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτες εισέβαλαν σε χωράφια της πολιτείας Ζάμφαρα και εκτέλεσαν εμψυχρό 17 αγρότες, τραυματίζοντας ακόμη 5. Η φωνική αυτή επίθεση έρχεται να προστεθεί στο κλίμα τρομοκρατίας που επιβάλλουν τζιχαντιστικές οργανώσεις και συμμορίες στην περιοχή, οι οποίες εκβιάζουν συστηματικά τους καλλιεργητές για λίτρα, έχοντας μάλιστα απαγάγει την περασμένη Κυριακή 39 ηλικιωμένους που επιχειρούσαν να διαπραγματευτούν μια ειρηνευτική συμφωνία. Η ραγδαία κλιμάκωση της βίας προκαλεί πλέον τη διεθνή ανησυχία, με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να προειδοποιεί ανοιχτά ότι η ανεξέλεγκτη δράση των συμμοριών απειλεί να βυθίσει την χώρα στην απόλυτη φτώχεια και την επισιτιστική ανασφάλεια. Και τώρα ο καιρός. Για σήμερα αναμένονται παροδικές τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα και αμεμονωμένες καταιγίδες στα ανατολικά, οι οποίες θα περιοριστούν μέχρι τις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 με 5 μποφόρ, ενώ τοπικά στα ανατολικά θα φτάσουν έως και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, με τον υδράργυρο να κυμαίνεται από τους 20 έως τους 28 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8, συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
6: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
7: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Σ' είχε μπει και τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σκολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Δέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα. Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη.

0: συνεργατή που μας έρχεται από τα ψηλά. Θα μου πει στον καταγραφέα του Κουτσούλη τη Περιστέρη και σου λέει: νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο, το Άγιο Πνεύμα.
1: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα τη Αθήνα το χειμώνα του 1941. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ, ποτέ, ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
2: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα κύριε Λιβύη.
3: Καλησπέρα στη μάχη με δημοσιογραφία και στον κύριο Σερέτη από τη Θεσσαλονίκη. Την καλησπέρα στους ακροατές.
2: Κύριε Λιβύη, θέλω να συζητήσουμε για αρχή, γιατί έχουμε πολλά να πούμε, για τη συμφωνία Mercosur. Διότι είχα εδώ πέρα έναν καθηγητή γεωλογίας, ο οποίος μου εξήγησε το ότι ελέγχεται το 1% από τις εισαγωγές. Μου εξήγησε το ότι θα έρχονται προϊόντα, όπως είναι αυτά τα κοτόπουλα που βρήκανε με σαλμονέλα, τα οποία όταν θα φτάνουν στις εταιρείες που θα τα προμηθεύονται, πλέον θα χάνεται η μπάλα και δεν θα ξέρει ο Έλληνας τι τρώει και τι δεν τρώει.
3: Ακριβώς, έτσι ακριβώς. Ελέγχεται το 1%. Όμως ξέρουμε μέσω του GOG να ελέγχουμε όλα τα αυτοκίνητα με 5-6 περιπολικά στο δρόμο, 20-30 αυτοκίνητα, να δούμε αν έχουν ΦΥΜΕ. Τα ΦΥΜΕ είναι πιο σημαντικά από την υγεία μας, καταλάβατε?
2: Το καταλαβαίνω βέβαια.
3: Είναι σημαντικά τα θέματα όλα αυτά. Πώς να το δούμε? Ήταν αναμενόμενα όλα αυτά τα αποτελέσματα να μας τα φέρουν και ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα, γιατί τώρα υπογράψαμε τη Mercosur. Περιμένετε να δούμε τι θα πηγάσει από όλο αυτό το νομοσχέδιο, το ευρωπαϊκό, το οποίο μας φέρουν, και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις και τι ακόμα μας περιμένει. Ήδη τώρα ξεκίνησε, κοιτάξτε, πριν από λίγες μέρες πιάσανε, λέει, κοτόπουλα με σαλμονέλα, δεν ξέρω τι βρήκανε μέσα. Σκεφτείτε τι άλλο θα φέρουν. Τι μας περιμένει ακόμα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
2: Και γιατί έρχονται, συγγνώμη λίγο. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε για τη Mercosur. Τώρα εντάξει, είναι τραγικό το ότι θα χαθεί η ποιότητα των τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που καλώς ή κακώς έχει τόσες χώρες που μπορούν να παράγουν με διαφορετικό τρόπο και να προσφέρουν με διαφορετικό τρόπο. Αλλά βλέπουμε ότι και από την Τουρκία έρχονται προϊόντα τα οποία δεν θα έπρεπε να καταναλώνονται.
3: Όχι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με την Τουρκία. Με την Τουρκία όλα καλά, μας φέρνει και τα προϊόντα, μας έφερε και τις ζωνώσεις, αρρωστήσαν τα κοπάδια, τώρα θα τα σφάξουμε. Οι Τούρκοι είναι φίλοι μας πρωτίστως, οπότε πρέπει να τους στηρίζουμε οικονομικά, γιατί τα δικά μας τα προϊόντα δεν κάνουν. Ας πούμε το ελαιόλαδο της Ελλάδος δεν κάνει, οπότε πρέπει να το πουλήσουμε στον Ιταλό τσάμπα, να το πουλήσει ο Ιταλός μετά σε εμάς νοθευμένο και να λέμε ότι αυτό είναι ελαιόλαδο από κάποιες μεγάλες εταιρείες που κάνουν business με τους Ιταλούς. Να πάρουμε το όσπριο από την Τουρκία, και τα δικά μας τα όσπρια δεν είναι καλά αυτά της Μακεδονίας ή της υπόλοιπης Ελλάδας που βάζουν όσπρια, γιατί να τα φάμε. Να πάρουμε τα μοσχάρια από τις άλλες χώρες, γιατί τα ελληνικά μοσχάρια δεν ήταν καλά, οπότε να κλείσουν όλες οι φάρμες και να εισάγουμε το μοσχάρι, να το πληρώνουμε τώρα 30 ευρώ, που 30 ευρώ δεν κάνει ούτε το ψάρι να πάρεις από το νησί το φρέσκο. Πιο φθηνό είναι το ψάρι από το μοσχάρι το εισαγόμενο αυτή τη στιγμή, γιατί δεν υπάρχει ελληνικό.
2: Αλλά πού θα φτάσουμε, κύριε Χρήστο, έτσι όπως πάνε τα πράγματα?
3: Θα φτάσουμε σε μια κατάσταση, θα είμαστε μια φατριά δηλαδή ανθρώπων, μια υπερέτες αυτών των ξένων τοκογλύφων. Όπως πήγα εγώ στο εξωτερικό γαμήλιο ταξίδι, λέει η γυναίκα να πάμε ένα γαμήλιο ταξίδι, λέω να πάμε στο εξωτερικό μια φορά να δούμε εσύ γυναίκα τι γίνεται. Πήγαμε λοιπόν εκεί το γαμήλιο ταξίδι στην Αμερική, πήγαμε Καραϊβική. Βλέπουμε λοιπόν στην Καραϊβική πάνω στα νησιά όλα πλούτη και παλάτια, στα βουνά πάνω από τη θάλασσα λοιπόν πολυτελείς κατοικίες, και τους ανθρώπους κάτω υπαλλήλους των τουριστών, στα μαγαζιά φτωχοποιημένα, να μην έχουν να φάνε δηλαδή οι άνθρωποι, εγκληματικότητα και όλα αυτά. Αλλά από την άλλη κάποιοι επενδυτές είχαν πιάσει όλο το νησί, τα καλά κομμάτια του νησιού, και οι ντόπιοι την ηθαγενείς δηλαδή, οι υπερέτες. Έτσι θα γίνει και η Ελλάδα. Κάποιοι μεγάλοι θα ελέγχουν τα πράγματα και εμείς θα τους κοιτάζουμε. Και να πάμε και λίγο και στην Κρήτη, που είναι η δεύτερη πατρίδα μου, λόγω της γυναίκας μου, που βλέπω που πάει το

0: παιχνίδι, αλλά δεν ξέρω αν το βλέπουν και το σύνολο των συμπατριωτών και των παραγωγών και των κτηνοτρόφων και των αγροτών. Πού πάει το πράγμα, πού πάει να κλείσει. Είδατε, τώρα μας πετάξαν έξω, μας απεντάσουν από τη βιολογική, από τα βιολογικά προγράμματα που είχαν επενδύσει οι άνθρωποι. Αλλά έχουν σκοπό όμως μέσω του καλωδίου που συνδέσαν την Κρήτη με την υπόλοιπη Ελλάδα να βάλουν τις αναμογεννήτριες και να τροφοδοτεί τα εργοστάσια του Λαβρίου και όλα τα άλλα εργοστάσια που υπάρχουν αφού κλείσαν τα λιγνητικά μέσω των αναμογεννητριών που θα μας πάρουν τα βουνά. Και όλα αυτά ο κόσμος τα βλέπει κανονικά όταν βγαίνουμε στους δρόμους και κλείνουμε και διαμαρτυρόμαστε και κάνουμε και δείχνουμε, λένε δεν μπορώ να πάω στη δουλειά μου. Σε λίγο που δεν θα έχουν να φάνε, σε λίγο που θα είναι υπερέτες όλοι των μηδενός εξαιρουμένου, θα τους αρέσει τότε? Διαρωτώμαι, θα θέλουν και τότε να πάνε στη δουλειά τους? Ποια δουλειά τους, που θα τους περιμένουν με το τσεκ και με την κάρτα να χτυπήσουν και να τους πούνε τώρα θα σχολάσεις λιγάκι και θα πάρεις 800 ευρώ, θα τους αρέσει τότε? Διαρωτώμαι, ή θα τρώνε το εισαγόμενο?
1: Πώς μπορούμε να αντιδράσουμε σε αυτή την κατάσταση?
0: Κοιτάξτε να δείτε, και σχετικά με τις κοινωνικοποιήσεις όλης Ελλάδος και με τις Κρήτης και με τις πάνω Ελλάδος, εγώ θεωρώ καταρχήν ότι επειδή ήμουν και εγώ μέσα πράγματα και κατηγορήθηκα, έπεσα πολύ λάσπη, καλό είναι πριν πούμε το οτιδήποτε να ξέρουμε και να είμαστε μέσα πράγματα, γιατί πολλοί απ' έξω μας κατηγόρησαν. Γίνηκα λάθη και κάτω γίνηκα λάθη, γιατί είμαστε καλόπιστοι άνθρωποι, έτσι, και πολύ τότε με αποφιλότιμο και λέμε κάτσε να σταματήσουμε να δούμε, να δώσουμε λίγο χρόνο που δεν έπρεπε. Και πάνω έγινε το εξής λάθος σε πάνω κινητοποίησης, δηλαδή στο σταδικό κάπου και κάτω νίκη και όλα αυτά, ότι τους δώσαμε, κάναμε πάρα πολύ υπομονή και καθίσαμε και τους ανεχθήκαμε πάρα πολλές σημαίες. Δηλαδή πηγαίναμε από εβδομάδα σε εβδομάδα, λίγο σαν τον Τραμπ το παίζαμε. Λέγαμε τώρα θα βομβαρδίσω το Ιράν, τώρα θα κλείσω, και τελικά δεν κάναμε τίποτα. Έπρεπε λοιπόν το πρώτο δεκαήμερο, θεωρώ εγώ, να πάγωνε η Ελλάδα, να παραλύανε τα πάντα. Γιατί ακούω πολλούς συναδέλφους και μίλαγα και με ένα αγωνιστή καλό της προάλλες, φίλο, που και αυτός είναι μπροστάρης και αγωνιστής Έλληνας, έλεγα να πάμε στο Σύνταγμα. Του λέω, ρε, εσύ, αν πάμε στο Σύνταγμα, θα μαζευτούμε 10, 20, 50, 1000, 5000, πώς είμαστε ο πρωτογενής τομέας της Ελλάδος, γιατί αυτοί είμαστε που βγαίνουμε μπροστά, οι 30, όσοι και να είμαστε, θα μας δίνουν, θα μας κάψουν, να μας κάνουν, σε 2 με ώρες, άντε να κρατήσει 2 μέρες αυτό το πράγμα, πόσο θα κρατήσει? Θα έχει λήξει ο αγώνας. Η μόνη λύση να είμαι σε νησί, να παραλύσει το νησί όπως πρέπει να γίνει με τη Μυτιλήνη, που δυστυχώς βλέπω και εκεί κάτι έγινε, κάποιοι μιλήσανε, κάποιοι τους διχάσανε και έσπασε ένα ωραίο κίνημα που είχε γίνει εκεί πέρα, πάλι τα ίδια, πάλι δαιμονιάζουμε σαν Έλληνες, πάλι κάποιοι μας ανακατώνουνε, και μετά στην υπόλοιπη Ελλάδα που έχει σύνορα και δρόμους να τα παραλύσουμε, να τα κλείσουμε όλα, να μην μείνει τίποτα και να μην σκεφτούμε ούτε δικογραφείως τίποτα, γιατί τώρα αυτοί οι συνάδελφοί μας όλοι βρίσκονται κατηγορούμενοι σήμερα και λένε τι κάναμε, να την πληρώσουμε 10-20 νομάτι. Έτσι. Και οι υπόλοιποι, δεν πετύχαμε. Ναι, δεν πετύχαμε, αλλά αυτοί θα τρέχουν στα δικαστήρια. Πρέπει λοιπόν όλοι μαζί να βγούμε έξω. Μπορούμε μια φορά να βγούμε έξω. Και, και οι πολίτες, οι υπόλοιποι που δεν είναι πρωτογενείς τομές, που δεν είναι κτηνοτρόφοι, που δεν είναι αγρότες. Ο καθένας για το πρόβλημά του, γιατί όλοι έχουμε προβλήματα, αλλά μέχρι να τα δούμε τα προβλήματά μας, ζούμε εφήμερα. Δηλαδή πολλές φορές τους λέω παραδείγματι, κοίτα, δεν έχουμε λεωφορείο να πάμε στο χωριό μας. Το ακούνε, εντάξει μου λέει. Όταν όμως το παιδί του την ίδια μέρα πληρώνει ταξί για να πάει και να έρθει από τη δουλειά του, ρε εσύ τι θα γίνει αυτή η κατάσταση? Δηλαδή αν δεν μας πονέσει να το ζήσουμε, δεν ξέρω, σαν λαός είμαστε, δηλαδή πρέπει να το βιώσουμε. Δεν μπορώ να το καταλάβω αν το βλέπουμε ή αν το ακούμε.
1: Θεωρώ ότι έχει κατανοήσει ο περισσότερος λαός το τι ακριβώς συμβαίνει. Απλά αν δεν πάρθουν οι ανάλογες αποφάσεις από τους αρμόδιους, δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά. Είδαμε και τις κινητοποιήσεις των αγροτών, οι οποίοι όντως δώσανε μια μάχη μέσα στο κρύο.
0: Πολύ μεγάλη μάχη.
1: Εγώ το αναγνωρίζω, γιατί πολλοί το μηδενίζουν. Εγώ το αναγνωρίζω ότι δύο, σχεδόν τρεις μήνες μέσα στο κρύο, με εγκαταστάσεις, με σκοπιές, με αγώνα πραγματικό, δεν έγιναν πολλά πράγματα.
0: Ακριβώς. Θεωρώ λοιπόν ότι ο αγώνας δεν έπρεπε να διαρκέσει τόσο και για να φέρει και αποτελέσματα. Εγώ θεωρώ ότι από την ταπεινή μου κρίση, ότι έπρεπε να βγούμε, βγαίνουμε έξω. Σας δίνουμε μία εβδομάδα περιθώριο να ικανοποιήσετε τα αιτήματά μας, τα οποία δεν χρειάζεται να τα επαναλάβουμε. Τα γνωρίζετε, τα έχουμε πει ιστοδυνεκές, τα λέμε χρόνια τώρα. Είναι γνωστά πράγματα, γνωρίζουν οι επιστημονικές ομάδες των εκάστοτε υπουργείων που πρέπει να έχουν, τι πρέπει να κάνουν, και δεν είναι ανάγκη να υπάρχουν ούτε συλλόγοι ούτε τίποτα κατ' εμέ. Γιατί οι συλλόγοι τι είναι, για να παίρνουν τα παιχνίδια κάποιων ονεί, προσπαθούν να παίξουν τα παιχνίδια κάποιων ονεί, χωρίς να θέλω να μειώσω τους συλλόγους, αυτούς που βγήκανε μπροστά και ήταν πραγματικοί συλλόγοι. Γιατί δυστυχώς βλέπουμε και πολλούς συλλόγους φαντομάδες. Λοιπόν, έπρεπε λοιπόν μία εβδομάδα. Μία εβδομάδα δεν τα έχετε κάνει. Στο δεκαήμερο παραλίγουν τα πάντα και δεν κουβεντιάζουμε ξανά τίποτα, ούτε δεχόμαστε από τα 20 που πρέπει να γίνουν, τα οποία είναι για να επιβιώσουμε, όχι για προνόμια, για την επιβίωση του πρωτογενή τομέα, να δεχτούμε ότι θα μας κάνετε τα 2 και θα έρθουμε να κουβεντιάσουμε για τα υπόλοιπα να δούμε τι θα κάνετε. Κάνουμε τα 20, τα φτιάχνετε αυτά σε ένα μήνα, έτσι, τα έχετε υλοποιήσει όλα, αλλιώς ξανά έξω πάλι. Αυτό έπρεπε να γίνει. Κουράσαμε, θεωρώ, τον κόσμο.
1: Θεωρώ απλά το ότι υπήρχε μια συζήτηση και πηγαίνατε με τα νερά της κυβέρνησης και στο τέλος, καλώς ή κακώς, κουράστηκαν και οι άνθρωποι που ήταν στα μπλόκα πήγανε να συζητήσουν μία, πήγανε να συζητήσουν δύο και υπερισχύει όπως κάθε φορά ο συνδικαλισμός, κύριε Ελίτη.
0: Δυστυχώς ο συνδικαλισμός πρέπει να είναι... να υπάρχει, αλλά να είναι υγιής. Γι' αυτό λέω δυστυχώς, γιατί πολλές φορές δεν είναι υγιής. Και δεν έχουμε ανάγκη και κανέναν μπροστινό, να σας το πω και έτσι αλαός, όχι μόνο στον πρωτογενή τομέα, στο να βγούμε μπροστά. Δηλαδή δεν ανάγκη να έχουμε επικεφαλής. Μπορούμε να κάνουμε ομάδες ανεξάρτητες, να μην ακούμε κανέναν. Και προσέξτε τι θέλω να πω με αυτό. Ότι δεν πρέπει να επηρεαζόμαστε πολλές φορές και από, και από τον εγωισμό μας, αν θέλετε, ότι επειδή κάποιοι μας πρόδωσαν ή δεν φέρθηκαν καλά, ότι κι ο άλλος θα είναι έτσι και να λέω νευρίασα, δεν πάω πουθενά. Εντάξει, γίνανε κάποιες βλακίες, θα πω εγώ έτσι, ό,τι έγινε. Προσπαθούμε ξανά, δεν το βάζουμε κάτω. Δεν πρέπει να το βάλουμε κάτω, γιατί αυτοί έχουν το σκοπό τους. Πρέπει και εμείς να έχουμε τον ίδιο σκοπό, πρέπει με το ίδιο νόμισμα να παίζουμε κι εμείς. Με όπως παίζει ο Λιράρης, πρέπει εμείς να χορεύουμε. Δεν μπορούν αυτοί να παίζουν με τον καλύτερο τρόπο, με την καλύτερη επικοινωνία, να έχουν τέτοιο τερατούργημα μαζί τους, τέτοιο σύστημα μαζί τους. Και εμείς να καθόμαστε θεατές, να βγήκαμε μια φορά 10 μέρες, 20 μέρες, ένα μήνα, ναι, θυσιαστήκαμε, δεν λέω. Αλλά αν δεν είδαμε αποτέλεσμα να εγκαταλείπουμε τη μάχη. Πρέπει ξανά να συνεχίσουμε και δεν πρέπει να πτωηθούν όσοι ήμασταν μπροστινοί, δεν πρέπει να πτωηθεί κανένας επειδή γίνανε λάθη. Δηλαδή και σε μια εκκλησία που ο παπάς δεν είναι καλός, δεν πας σε εκείνη την εκκλησία. Πας σε μια άλλη εκκλησία που σ' αρέσει ο παπάς. Έτσι πρέπει να γίνει και τώρα. Δεν είναι δικαιολογία αυτό που ακούω πολλούς. Το σύστημα, το ένα. Πάνω απ' όλα υπάρχουν οι άνθρωποι. Ωραία, θα βγούμε με καινούργιους ανθρώπους. Ξανά μπροστά. Θα ξαναεπιχειρήσουμε, θα ξανασυνεχίσουμε τον αγώνα. Δεν πρέπει να χαθεί αυτό το πράγμα. Εγώ το βλέπω και το βιώνω και το ζω καθημερινά, γιατί είμαι από ένα νησί το οποίο είχαμε ένα μικρό πρωτογενή τομέα, δηλαδή της φύσης, του ο καθένας επιβίωνε. Ο καθένας είχε τα ζώα, το καθένας είχε τον παξί, δεν είχε μεγάλη σκαλή, γιατί φολέγαμε έτσι, να μου και που κατάγομαι. Το είδα λοιπόν που πήγε το πράγμα με το 1980 και μετά, εξαρτοποιηθήκαμε στον τουρισμό, μπορέσαμε και κρατήσαμε και ένα μικρό κομμάτι παράδοσης να έχουμε να δείχνουμε. Αν λοιπόν δεν είχαμε αυτό το κομμάτι της παράδοσης, τι θα ήταν σήμερα το νησί, για ποιο λόγο να έρθει ο τουρίστας, ο Έλληνας ή ο ξένος να δει να κάνει τι. Η παράδοση είναι αυτή που στηρίζει τον τόπο. Όταν λοιπόν μας φέρνουν αυτές οι μεγάλες επενδύσεις, και οι ίδιοι αυτοί οι μεγαλοεπενδυτές που επενδύουν σε ανεμογεννήτριες, σε ανανεώσιμες πηγές, σε μεγάλους κολοσσούς, θα πέσουν στην παγίδα τους. Αλλά δεν τους νοιάζει. Αυτοί κάνουν business. Δεν το πονάνε τον τόπο.
1: Δηλαδή θεωρείτε ότι όλα γίνονται για τη μίζα, ότι λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο.
0: Αλίμονο. Εξυπακούεται αυτό. Νομίζω υπάρχει κανείς που το αμφισβητεί. Και βλέπω και κάποιους κυβερνήτες και μιλάνε για τοξικότητα. Έβλεπα τον κύριο Καλιάνο χτες, ο οποίος συμπαθής βουλευτής, έτσι μετεωρολόγος, θα λέμε στην τηλεόραση, δεν λέω. Αλλά μίλησε για τοξικότητα. Για ποια τοξικότητα να μιλήσουμε. Όταν ζήσαμε παραδείγματι σε ένα νησί των Κυκλάδων και για 22 ολόκληρα χρόνια δεν έχεις αγροτικό ειδικότητας και βλέπεις το παιδί σου να είναι ασθενής και να μην μπορεί να τον κατρέψει. Βλέπεις τον πατέρα σου ηλικιωμένο, τη μητέρα σου ηλικιωμένη να μην μπορούν να της παρέχουν τις πρώτες βοήθειες και να πρέπει να καλέσεις αεροδιακομιδή ή πλωτό. Το οποίο πλωτό πρέπει να ευχερίσει, να έχει χρόνο ή το ελικόπτερο πρέπει να είναι διαθέσιμο και ο θάλαμος επιχειρήσεων να το βρει που θα είναι στο Βόρειο Αιγαίο το ένα και μοναδικό ελικόπτερο που είναι για τις διακομιδές και πεθαίνει ο άνθρωπός σου. Δεν θα βγεις έξω από τα ρούχα σου. Τι θα κάνεις. Ο κύριος Καλιάνος, να πούμε γιατί δεν μιλάμε για τον άνθρωπο αυτό εδώ, που είναι και μετρολόγος και βουλευτής, πέρσι πέθανε ο πατέρας του και κατηγόρησε στο σύστημα υγείας. Ήταν τοξικός μήπως ο ίδιος για αυτά που είπε πέρυσι.
1: Και μετά ζήτησε συγγνώμη εφόσον τον πιέσανε πολιτικά.
0: Φυσικά υπάρχουν οι ικανοί.
1: Ήτανε αυτό, συγγνώμη, πολύ σωστό αυτό, yeah. Κύριε Λιδί, το είχα ξεχάσει. Ήταν αυτός ο άνθρωπος που βγήκε πρώτος και έλεγε και έκλαιγε και έκανε και έρανε ότι δεν υπήρχε ανάλογη ανταπόκριση και.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και μας υπόσχονται, μας βγάζουν θέσεις, βγάζουν διαγωνισμούς, εξαγγέλνουν. Αφού όλα αυτά ποτέ δεν υλοποιούνται. Θα σας πω και κάτι άλλο τώρα, το οποίο θέλω να το βάλουμε και σαν τίτλο και προμετωπίδα το θέμα αυτό, πέραν τα υπόλοιπα που είπαμε. Εμείς ζούμε σε νησιά τα οποία είναι απομακρυσμένα. Ζούμε με επιδοτήσεις τα διαδρομολόγια εκτελούνται της ακτοπλοείας για τα νησιά, αυτά τα μικρά. Δηλαδή και μιλάω για τα νησιά Σύκνο, Φολέγαδρο, Ανάφη, μικρές Κυκλάδες, Κινούσα, Δονούσα. Αυτά τα νησιά όλα τα επιδοτεί κανονικά το κράτος και έχει την υποχρέωση να τα συνδέει με το κεντρικό κάστρο νερό και με το λιμάνι του Πειραιά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η ενδοκυκλαδική συγκοινωνία των Κυκλάδων έπρεπε να έχει 13 δρομολόγια την εβδομάδα και ξέρετε πόσα έχει αυτή τη στιγμή.
1: Πόσα.
0: Εδώ και 2 χρόνια έχουμε 6 δρομολόγια την εβδομάδα. Για να καλύψουμε όλο τον νομό Κυκλάδων, δηλαδή να συνεχίσουμε.
1: Ένα λεπτό, για να το καταλάβω, κύριε Λιδί.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή δηλαδή υπάρχουν 6 δρομολόγια την εβδομάδα για όλο τον Νότιο Αιγαίο.
0: Για όλο τον νομό Κυκλάδων, όχι για όλο τον Νότιο Αιγαίο, γιατί εμείς είμαστε με πρωτεύουσα την
1: Ελλάδα. Για όλες τις Κυκλάδες.
0: 6 δρομολόγια και μένει η γραμμή ακάλυπτη εδώ και 2 περίπου χρόνια από τον Αύγουστο του 24, μένει η γραμμή ακάλυπτη.
1: Ναι.
0: Το Υπουργείο απαντάει με το εμείς βγάζουμε σε διαγωνισμό τη γραμμή, δηλαδή με σύμβαση δημόσιας υπηρεσίας όπως ονομάζεται, αλλά δεν βρίσκεται κάποιος ανάδοχος. Μάλιστα μας λένε ότι αυξήσανε το μίστομα, το πήγαν σε ένα άλλο ποσό, ούτως ώστε να δελεάσουν κάποια ναυτιλιακή ακτοπλοϊκή εταιρεία να αναλάβει τη γραμμή, να την πάρει με ανάθεση προσωρινά, δηλαδή με απευθείας ανάθεση, το ορίζει η νομοθεσία με έκτατη ανάθεση, είτε μετά στο διαγωνισμό για τετραετία μάλλον που θα βγάλουν τώρα, την οποία τετραετία να δούμε πότε θα ολοκληρωθεί και πότε θα τελειώσει αυτός ο διαγωνισμός, άλλο που δεν Ευαγγέλιο, θα το πούμε και παρακάτω στη συνέχεια της συζήτησης. Και 2 χρόνια λοιπόν είναι η γραμμή ακάλυπτη. Και μας, ρε παιδιά, λέμε στο Υπουργείο, πλέον δεν μου σηκώνει μεν τα τηλέφωνα, έτσι, δεν μου σηκώνει ούτε ο Γενικός Γραμματέας, ούτε ο Υπουργός, ούτε ο Υπουργός, βαρεθήκαν να μου λένε ψέματα. Και έχουν βάλει λοιπόν κάποιον, μιλάω, έχουν βάλει λοιπόν κάποιον, μέσα στο θαλασσίων συγκοινωνιών, τον τελευταίο, να το πούμε, το τροχό της αμάξης, ένα παιδί το οποίο είναι αξιωματικός του λιμενικού, γιατί ο Διεύθυνσης Θαλασσίων Συγκοινωνιών που ελέγχει την ακτοπλοεία είναι το λιμενικό μέσα, στελεχώνεται με το λιμενικό. Λοιπόν, έχουν βάλει λοιπόν ένα αξιωματικό του λιμενικού και μου απαντάει το παιδί, δεν ξέρω, θα ρωτήσω, θα μάθω. Δηλαδή εδώ και 2 χρόνια μας λένε αυτό το πράγμα, ότι βγάζουν τη γραμμή σε δημοπρασία, δεν ξέρω, θα μάθω, και τα νησιά είναι αποκομμένα. Έπρεπε να έχουμε 3 δρομολόγια την εβδομάδα εμείς σαν νησί με τη Σύρο και έχουμε 1 και 1,5. Και για να μην φαίνεται το χάος που επικρατεί στα νησιά αυτή τη στιγμή, ξέρετε τι έχουν κάνει. Μεσοβέζικη λύση. Έχουν πάρει το ένα πλοίο το οποίο είναι κανονικά υπόχρεο να εξυπηρετεί τις δυτικές Κυκλάδες. Έχουν φέρει το ένα δρομολόγιο και το έχουν κάνει μισό για τις ανατολικές, κατά παράβαση τη σύμβαση την οποία υπογράφει το ίδιο το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Δηλαδή, ανά πάση στιγμή μπορώ να πάω σαν πολίτης ή σαν εταιρεία, μάλλον που έχω διάνομο συμφέρον, και να καταγγείλω την εκάστοτε ναυτιλιακή εταιρεία που εκτελεί αυτό το δρομολόγιο, να μιλάμε και ονόματα και εκθέτουν, καταλαβαίνουν για ποιο πλοίο μιλάμε, και αυτή η γραμμή να σταματήσει να υφίσταται. Να δούμε τι θα βγει ο υπουργός να πει μετά. Ότι εγώ με εντολή μου γίνεται αυτό αβαβά, για να μην μιλάει κανένας. Τι υποφέρουμε. Και λέω, μου λέει, δεν μπορούμε να το φτιάξουμε. Λέω, πώς δεν μπορείτε. Το Υπουργείο μπορεί ακόμα και το ίδιο να. Μου λέει, δεν υπάρχουν πλοία. Η αλήθεια είναι ποια είναι. Εγώ μιλήσει με τα πλοία και με τους πλειοκτήτες. Έχω επικοινωνήσει εγώ ίδιος, σαν ιδρυτής του Συλλόγου των Επιχειρήσεων του νησιού. Και έχω πει, παιδιά, πηγαίνετε, πάρτε τη γραμμή να μας εξυπηρετήσετε. Όλες τις ακτοπλοϊκές που υπάρχουν. Και μου λένε, κύριε Λίδη, αυτά τα λεφτά που δίδει το Υπουργείο για τη γραμμή αυτή είναι για ελεημοσύνη. Δεν είναι για να πάμε να πάρουμε εμείς γραμμή. Το Υπουργείο από τη μεριά του βγαίνει και λέει ότι εμείς δίνουμε πολλά χρήματα. Και διερωτώ με εγώ τώρα, σαν ηλίθιος να το πω και έτσι, όχι σαν ο ήμουν άνθρωπος, σαν είναι τελευταίος, δεν ξέρω τα γράμματα, είμαι το δημοτικό, ας το πούμε. Αν υπήρχε έστω και ένα ευρώ κέρδος από αυτή τη γραμμή, με την επιδότηση που δίνουν, γιατί είναι μια γραμμή επιζήμιο, χειμώνα και τα ρημόσα τα νησιά, έτσι μην γελιόμαστε. Τίποτα, κάνει ταξιδεύει, λέγονται μένει στην Αθήνα και τα έχουν ρημοποιήσει τα αρνά και τα νησιά. Λοιπόν, αν λοιπόν έστω και ένα ευρώ έβγαζε αυτή η εταιρεία που θα έπαιρνε τη γραμμή με διαγωνισμό, δεν θα κατέβαινε, θα προτιμούσε να έχει το πλοίο της δεμένο στο λιμάνι, παρά να κατέβει να πάρει τη γραμμή έστω και με ένα μικρό κέρδος. Τι ρωτώ εγώ τώρα.
1: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Αυτό το δρομολόγιο. Σε ποια νησιά πηγαίνει, στη Μήλο, στη Σαντορίνη, στη Μύκονο, στην Πάρο.
0: Αυτό το δρομολόγιο, για να καταλάβουν και οι ακροατές που μας ακούνε και που είναι και από τη Βόρεια Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Αυτό το δρομολόγιο είναι 2 δρομολόγια, είναι 2 πλοία που είναι από το 1999 και έπειτα. 2 πλοία, 2 γραμμές υπάρχουν αυτή τη στιγμή. 2 πλοία μάλλον, με περίπου 13 δρομολόγια την εβδομάδα. Είναι που συνδέουν τη Σύρο, το ένα πλοίο συνδέει τη Σύρο με τις δυτικές Κυκλάδες και το άλλο πλοίο συνδέει τη Σύρο με τις ανατολικές Κυκλάδες. Δηλαδή, ανατολικές Κυκλάδες εννοούμε Παροναξία, αμοργό, μικρές Κυκλάδες, Σύκνο, Ήο, Φολέγανδρο, Ανάφη. Και δυτικές Κυκλάδες εννοούμε, είναι 24 νησιά, να μην τα πούμε όλα. Δυτικές Κυκλάδες εννοούμε Κύθνο, Σέριφο, Σύφνο, Μήλο, Κύμολο. Αυτά εννοούμε δυτικές Κυκλάδες.
1: Και η Σαντορίνη.
0: Και η Σαντορίνη πάει στις Ανατολικές Κυκλάδες.
1: Ωραία, και η Μύκονος η Σαντορίνη είναι μέσα όμως.
0: Και η Μύκονος η Σαντορίνη είναι βόρειες.
1: Σε αυτά τα δρομολόγια εννοώ.
0: Ναι, ναι, ναι, είναι σε αυτά τα
1: δρομολόγια. Ωραία, και να σας ρωτήσω κάτι. Δηλαδή το καλοκαίρι που έρχονται τουρίστες, δεν μπορούν να πάνε με το καραβάκι της γραμμής, ας πούμε, από την Αθήνα.
0: Εσύ μου δίνετε μισό λεπτάκι.
1: Ναι, σας δίνω μισό λεπτάκι.
0: Παπά!
1: Θέλει μισό λεπτάκι ο κύριος Λίδης. Γιατί όχι. Εννοείται. Εννοείται ότι θα δώσουμε χρόνο. Πλάκα κάνετε. Πρέπει να το ρωτήσουμε αυτό, γιατί εδώ πέρα από ό,τι μας φαίνεται, από ό,τι φαίνεται.
0: Σας ακούω, σας ακούω. Σας ακούω, συγγνώμη.
1: Συγγνώμη, από Αθήνα. Μ' ακούτε?
0: Αφού σας ακούω, σας ακούω. Συγγνώμη.
1: Ωραία. Από Αθήνα, λοιπόν, η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, που θέλει 70 χιλιάρικα για να κάνει φωτογραφίσεις. Τι έχει να πει που από Αθήνα, όταν έρχεται ο τουρίστας, δεν μπορεί να πάρει το πλοίο της γραμμής κάθε μέρα για να πάει στη Σαντορίνη, στη Μύκονο, στην Πάρο, σε όλα αυτά τα υπέροχα νησιά.
0: Ακούστε να δείτε. Η κάλυψη αυτή τη στιγμή υπάρχει το καλοκαίρι με πλοία ταχύπλοα. Τα πλοία τα ταχύπλοα όμως που πολύ ωραία υπάρχουν, μια γνωστή εκτενοαθλητική εταιρεία μεγάλη, και καλά και υπάρχουν και ευχαριστούμε που υπάρχουν, δεν είναι όμως πλοία τα οποία απευθύνονται σε όλους τους επιβάτες για αυτή την οικονομική δυνατότητα. Γιατί το πλοίο το οποίο εκτελεί η Σύμβαση Δημόσιας Υπηρεσίας υπογράφει ένα συγκεκριμένο ναυλολόγιο και πρέπει να έχει συγκεκριμένο τιμοκατάλογο για τα νησιά, δηλαδή ενδεικτικά είναι 10-12 ευρώ το κόστος μιας μεταφοράς επιβάτη είτε ντόπιου είτε τουρίστα από τη Σύρο, όπως λέγατε παραδείγματι. Έτσι. Και την ίδια στιγμή το πλοίο το ταχύπλο που δρομολογείται εποχικά, γνωστής εταιρείας πάλι ξαναλέω, θα κάνει, γιατί είναι στην ελεύθερη αγορά και μπορεί ο καθένας να το βάζει όσο θέλει, καλά το κάνει ο άνθρωπος, θα κάνει 60-70-100 ευρώ. Ερωτώ λοιπόν, ο τουρίστας θα τα πληρώσει αφού θέλει να έρθει να πάει διακοπές. Ο ντόπιος, ο μόνιμος κάτοικος που θέλει να πάει στη Σύρο, στην Ερμούπολη, για να κάνει τις δουλειές του, τις δουλειές που έχει για να κάνει σε ένα μητροπολιτικό κέντρο, στην πρωτεύουσα του νομού του δηλαδή, θα πρέπει να πληρώσει και αυτό σε 70 ευρώ που θα έχει να κάνει δύο δρομολόγια, τρία, γιατί το νησί δεν έχει τίποτα πάνω. Δεν έχει ούτε γιατρούς, ούτε τράπεζες, είναι νησιά. Ρημάδια να το πούμε έτσι, δηλαδή με την καλή έννοια του
1: όλου. Παρατημένα θα έλεγα.
0: Παρατημένα λοιπόν. Και πρέπει να πάει στα μεγάλα νησιά, το οποίο ξαφνικά από την Άξο θα πάρουμε πατάτες, θα πάρουμε κυπευτικά από την Άξο που παράγει την Άξο. Στη Σύρο θα κάνουμε θα πάμε στις δημόσιες υπηρεσίες, θα πάμε στον γιατρό να μας εξετάσει, θα στείλουμε ένα αυτοκίνητο σε μια αντιπροσωπεία να μας το επισκευάσει. Θα πρέπει λοιπόν να πληρώσουμε 80% εάν υπάρχει και δρομολόγιο. Γιατί να υπάρχει δρομολόγιο πρέπει να υπάρχει και ζήτηση στην ελεύθερη αγορά, έτσι. Πολλέ φορέ μπορεί να μην υπάρχει στην ελεύθερη αγορά δρομολόγιο για τη Σύρο, παράδειγμα. Μπορεί να υπάρχει μόνο για την Άξο. Λέει θα μας κατευθύνουν αυτοί αναλόγως τα συμφέροντα που, που έχουν, ας πούμε, και όχι η πολιτεία να μας προστατεύσει. Έτσι θα είμαστε. Γιατί δεν γίνεται λοιπόν το κράτος το ίδιο, το Υπουργείο Ναυτιλίας, γιατί δεν γίνεται το ίδιο πλειοκτήτης, αφού λοιπόν λέει ότι δεν υπάρχει κάποιος να λάβει τη γραμμή, ότι είναι λίγα τα χρήματα, που λένε οι ίδιοι, και ότι το Υπουργείο λέει ότι δίνει πολλά, αλλά δεν πάνε. Αφού λοιπόν δεν πάνε και δίνει πολλά. Πρώτη φορά τα ακούω αυτό το πράγμα, έτσι. Δηλαδή, σα δίνω μια δουλειά, εσάς είστε εργολάβος και θα έλεγες, δεν πάω μωρέ, γιατί δεν κάνω το χατήρι του Υπουργείου, ας πούμε. Προτιμώ να τα χάσω τα λεφτά παρά κάνω το χατήρι του Υπουργείου. Δηλαδή, από εγωισμό τώρα οι εταιρείες, δεν το κάνουν τώρα. Έχουν προσωπικά με το Υπουργείο, αυτό μας λένε τώρα, λοιπόν, δεν πάνε. Γιατί λοιπόν, αφού δεν πάνε, το ίδιο το Υπουργείο έχει το δικαίωμα, ο Υπουργός Ναυτιλίας, να κάνει μια εταιρεία, έτσι, να γίνει πλειοκτήτης του Υπουργείου το ίδιο και να πάρει τη γραμμή, να την εκτελέσει. Για ποιο λόγο σημαίνουν αυτά? Για ποιο λόγο δεν έχουμε 22 χρόνια γιατρό στη Φολέγανδρο? 22 και παραπάνω, μπορώ να λέω λίγα, δεν έχουμε γιατρό ειδικότητας. Έχουμε μόνο αγροτικούς ιατρούς. Και αυτή η κατάσταση που σας λέω εγώ είναι από τα 24 νησιά των Κυκλάδων, σε παραπάνω από 10 αυτή τη στιγμή τη βγάζουμε με αγροτικούς ιατρούς. Και δεν μιλάμε για το χειμώνα που είναι 500.000 που είμαι πιο πολύ άνθρωπος του χειμώνα και λέω να στηριχθούν τα νησιά να ζουν το χειμώνα, γιατί τα νησιά τα απολαμβάνουμε 2 μήνες το καλοκαίρι πιο πολύ, αλλά κάτοικοι ζουν 12 μήνες, έτσι πώς παρατάμε. Αλλά λέω και το άλλο, το καλοκαίρι. Ο πληθυσμός αυξάνεται από 5-10 χιλιάδες, μπορεί να έχει ένα νησί, 2, μπορεί να φτάσει στις 50. Υπάρχουν νησιά που έχουν 2.000 το χειμώνα και το καλοκαίρι την ίδια μέρα που μιλάμε μπορεί να φτάνει πάνω ο πληθυσμός πάνω από 40.000. Τα αφήνουμε λοιπόν αυτόν τον τουρισμό σε χέρια δύο ανειδίκευτων ιατρών αγροτικών. Και μετά μας λένε, βγαίνουν και λένε ότι υπάρχει Ελλάδα, λέει, 2.0, η Ελλάδα της προόδου. Αυτή είναι η Ελλάδα της προόδου που ονειρεύονται. Και όσο για την κυρία Κεφαλογιάννη, ήρθε πέρσι, υποσχέθηκε, έβγαλε κάποιες φωτογραφίες σε ένα κεντρικό σημείο του νησιού. Πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες, εκεί με τη Δημοτική Αρχή, ναι, τρομερές. Και μόνο τίποτα περισσότερο. δεν την ενδιαφέρει κάτι.
1: Συγγνώμη, ένα λεπτό. Εδώ πέρα, εντάξει, πέρα από την ορεινή Αρκαδία που είναι παρατημένη, πέρα από διάφορες άλλες περιοχές σε όλη την Ελλάδα που είναι παρατημένες, πέρα από τα νησιά τώρα που ακούμε ότι είναι παρατημένα. Δηλαδή, άμα κάποιος πάθει τώρα εκεί στο νησί αυτό εδώ το παρατημένο κάτι, κύριε Λίδη, θέλω να σας ρωτήσω πραγματικά γιατί αναρωτιέμαι. Τι θα κάνει, παθαίνει, έχουμε δει κάποιες εικόνες που μεταφέρουν, ας πούμε, κάποιες μεγάλες σε ηλικία γυναίκες σε καρότσες να τις φτάσουν κάτω στο λιμάνι. Γιατί ασθενοφόρα δεν υπάρχουν για να μπορούν να πάρουν ένα πλοίο, να μπας και προλάβουν. Αυτή είναι η κατάσταση. Αν πάθει κάτι κάποιος, πρέπει να τρέξει ο γείτονας, ο γνωστός, ο ένας, ο άλλος, μπας και μπορούμε να τη μεταφέρουμε.
0: Ακριβώς. Ναι. Και σκεφτείτε, επειδή εγώ την χάναμε και καπετάνιο σε μικρά σκάφη, με δηλαδή κυβερνήτη με σκάφη μέχρι 20-30 μέτρα, ας πούμε, πολλές φορές από καλή πίστη, εμείς καλούμαστε σαν καπετάνιοι ή σαν πλοιοκτήτες να κάνουμε την εξυπηρέτηση, άμα ένα καλό καιρό επιτρέποντος, να μεταβούμε σε ένα άλλο νησί, να κάνουμε εμείς το ΕΚΑΒ δηλαδή. Τώρα ποιος έχει την ευθύνη, είναι χτύπα ξύλο, με συμβεί κάτι.
1: Δηλαδή τώρα, αυτό είναι το πιο απίστευτο από όλα. Εννοείται ότι και όλα τα άλλα είναι πολύ σημαντικά, αλλά εδώ μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Δηλαδή, όταν θα πάθει κάποιος κάτι στη Φολέγανδρο, θα πάρουν τηλέφωνο τον κύριο Χρήστο. Κύριε Χρήστο! Φέρνουμε μεταγροτικό τη γιαγιά, για παράδειγμα, χτύπα ξύλο, κάτω στο λιμάνι. Μπορείς να τη μεταφέρεις στο κοντινότερο μεγάλο νησί για να την πάμε στο νοσοκομείο.
0: Ναι, αυτή είναι η κατάσταση. Καλή πίστη, αν θέλω εγώ λοιπόν από φιλότιμο, επειδή λέω άνθρωπος είναι, ξένος συντόπιος, θα προσφερθώ αμέσως, θα παραπείσω και τη δουλειά που κάνω. Αν έχω κόσμο, θα πρέπει να τον πάρω τον κόσμο την παραλία, ας πούμε, να το μαζέψω και να του πω: έκτακτη περίπτωση, πρέπει να φύγουμε. Έχουν συμβεί αυτά που σας λέω. Πρέπει να φύγουμε τώρα αμέσως για Σαντορίνη, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος να διακομιστεί ένας ασθενής ή ένας άνθρωπος ο οποίος χτύπα ξύλο από ένα τροχείο. Γιατί ξέρετε και οι δρόμοι στα νησιά, όχι μόνο φορά, αυτό, και δεν είναι δυσφήμιση, γιατί έχουν πολύ δυσφήμιση κάνει. Αυτή η κατάσταση
1: με δική σας ευθύνη, με δικά σας έξοδα.
0: Με δικά μου έξοδα, λίμωνο.
1: Έλα, Χριστέ και κύριε, να τρελαθούμε τελείως. Λοιπόν, για να το ξανακαταλάβω, γιατί δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό που λέτε. Στην ουσία αυτή τη στιγμή, στη Φολέγανδρο. Α, και σε άλλα μικρά νησιά, στις Κυκλάδες. Βέβαια. Αν πάθει κάτι κάποιος, αν πάθει ένα. Κύριε Χρήστο, ένα λεπτό να το ξανακάνουμε, μια ανακεφαλαίωση. Δηλαδή, για να το ακούσουν και οι ακροατές. Στα μικρά νησιά, στις Κυκλάδες. Και γενικά θεωρώ σε όλο το Αιγαίο στα μικρά νησιά.
0: Σε όλο το Αιγαίο
1: στα μικρά νησιά, αν πάθει κάτι κάποιος, πρέπει να τον πάρουν οι άνθρωποι του νησιού, οι γείτονες, οι συμπολίτες του, με κάποιο μέσο. Να τον φτάσουν στο λιμάνι, να πάρουν τηλέφωνο ένα καπετάνιο όπως είστε εσείς, κύριε Χρήστο, και να τον πούνε αν μπορεί να περάσει αυτόν τον άνθρωπο στο κοντινότερο μεγάλο νησί για να πάει στο νοσοκομείο. Με δικά σας έξοδα και άμα εσείς θέλετε και μπορείτε εκείνη την ώρα.
0: Με δικά μου έξοδα ή η οικογένεια μπορεί να προσφερθεί και να μου πει πάρε αυτά, ας πούμε, αν θέλει. Γιατί το πρωτόκολλο τι λέει, ο γιατρός αγροτικός χρονομοδοτεί και λέει καλύτερο θάλαμα επιχειρήσεων. Το πρωτόκολλο αυτό είναι. Καλύτερο θάλαμα, αν τα λέω σωστά, να με διορθώσει κάποιος που είναι πιο ειδικός. Καλύτερο θάλαμα. Ο θάλαμος λοιπόν βρίσκει το πρώτο πρόσφορο μέσο, το οποίο θα είναι είτε το πλωτό ενός ιδιώτη που έχει την ανάθεση για όλες τις διακομιδές στις Κυκλάδες, αν το πλωτό ευκαιρεί να έρθει. Διαφορετικά θα ψάξουμε ένα αέριο τρόπο, τον οποίο είναι ακόμα δυσκολότερο στον αέριο τρόπο. Δηλαδή μπορεί να είναι ένα ελικόπτερο διαθέσιμο, να έχει πτυρική ικανότητα και να μιλάμε ένα ελικόπτερο για όλο το Αιγαίο. Γιατί είναι μία βάση στη Χίο, μία βάση στη Σύρο. Όλες αυτές οι βάσεις δεν ξέρουμε αν είναι και βάση. Υπολειτουργούν.
1: Δηλαδή αν πάθουν τρεις άνθρωποι συγχρόνως κάτι, τι θα κάνουμε. Δεν μπορούν να τα απεξέλθουν.
0: Όχι, έχουν συμβεί περιστατικά τα οποία. Τι να σας πω, υπάρχει και ένα τρένο ασθενών. Δεν ξέρω αν το έχετε ξανακούσει. Υπάρχει ένα 130 ή συνούγκο, δεν δούμε τι ακριβώς είναι, μεγάλο ελικοφόρο αεροσκάφος, το οποίο μπορεί να προσγειωθεί μόνο σε μεγάλα νησιά, με αεροδρόμιο, δηλαδή με ελικοδρόμιο, δεν μπορεί να προσγειωθεί όσο λέγαμε αυτό το πράγμα, έτσι. Είναι, αν δεν κάνω, 130 νομίζω είναι, το οποίο αυτό κάνει το λεωφορείο του Αιγαίου, δηλαδή μαζεύει ασθενείς από όλα τα νησιά, είτε είναι επίγον είτε δεν είναι, γιατί είναι επίγον, για να πάει να μεταφράσει.
1: Είναι αυτή η αντιμετώπιση δηλαδή τώρα.
0: Δεν τους αφορά.
1: Δηλαδή θέλουμε να κατοικήσουμε σε ένα νησί, θα πεθάνουμε, ακόμα και οι τουρίστες που έρχονται θα πεθάνουμε εκεί πέρα, γιατί δεν υπάρχει μέσο μεταφοράς να μας πάει σε ένα νοσοκομείο ή γιατί δεν υπάρχει νοσοκομείο σε αυτά τα νησιά.
0: Δεν τους αφορά.
1: Ή κάποιο ιατρείο δεν έχει ένα γιατρό αυτό το νησί.
0: Υπάρχει ένα ιατρείο σύγχρονο το οποίο έχει φροντίσει ο Δήμος, φιλοξενεί ο Δήμος, δίνει έξτρα επιδόματα ο Δήμος για να είναι ιδέλερο ο γιατρός να έρθει. Κάνουν οι δημοτικές αρχές, κάνουν ό,τι μπορούν. Πολλές φορές και οι ίδιοι δημάρχοι γίνονται γιατροί ή μεταφορείς, τραυματιοφορείς, σε όλα τα νησιά παρατηρείται αυτό που σας λέω. Και αν λοιπόν η πολιτεία, η ίδια το κράτος και το ΕΣΥ δεν μπορούν να τα απεξέλθουν, που αυτό συμβαίνει κατά κόρον, είτε καλοκαίρι, ειδικά που ήταν περιστατικά χιλιάδες, είτε μπαίνει σε ένα ταχύπλο της γραμμής ο ασθενής μόνος του, είτε καλείται και ένα ιδιώτης, δεν είναι κατά κανόνας αυτός, αλλά είναι πολλές φορές συμβαίνει ένας ιδιώτης με ένα σκάφος που γνωρίζει τα πράγματα των νησιών και φεύγει και πάει και τον επέρει μετά ένα ασθενοφόρο. Έχουν συμβεί και υποτίθεται πρέπει να συνοδεύσει γιατρός. Ποιος είναι ο γιατρός, ποια είναι η καταλληλότητα του σκάφους αυτού που θα μεταφέρει, ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη, ποιος. Βγήκε ο υπουργός της προάλλης, ο Γεωργιάδης, μια κοπέλα βγήκε από την Άξο για τα κατήγγυλα όλα αυτά, που είναι και δημοτική σύμβουλος κοπελιά αυτή, και την διέψευσε με αισχρά ψέματα και δεν ήξερε το ίδιος πού είναι η βάση των κομιδών. Καλά, ούτε εμείς δεν ξέρουμε. Ο ίδιος ο Φύλλα ξέρει όμως. Είπε στην Πάρο που στην Πάρο δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει, προσγειώνεται ένα αεροσκάφος ιδρύματος νομικού από
1: την Ελλάδα. Συγγνώμη, λίγο ένα λεπτό για να καταλάβουμε. Ναι. Γιατί εσείς τα γνωρίζετε, αλλά εμείς δεν τα γνωρίζουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Βγήκε ένας δημοτικός σύμβουλος της Φολέγανδρου.
0: Όχι, της Νάξου.
1: Βγήκε ένας δημοτικός σύμβουλος της Νάξου και ρώτησε τον Άδωνη Γεωργιάδη πώς ακριβώς μπορούν να αντιμετωπίσουν περιστατικά όπως αυτά που αναφέραμε, που κάποιος παθαίνει κάτι και πρέπει οι συμπολίτες να τον πάρουν, να τον πάρουν στο λιμάνι και να αναλάβει κάποιος καπετάνιος, αν θέλει και αν μπορεί, με τα δικά του έξοδα να το μεταφέρει σε ένα μεγάλο νησί. Τι απάντησε ο Άδωνης σε αυτό?
0: Λοιπόν, ο Άδωνης πετάχτηκε, δεν κλείθηκε να δώσει απαντήσεις. Έβλεπε την εκπομπή του κύριου γνωστού παρουσιαστή σε μεγάλο κανάλι των Αθηνών.
1: Ναι.
0: Και πετάχτηκε λοιπόν και να διαψεύσει την κοπέλα και λέει συγγνώμη, γιατί κατέγγειλε η κοπέλα λοιπόν αυτή, που είναι και δημοτική σύμβουλος, κατέγγειλε κάποια πράγματα, δεν υπάρχουν
1: εδώ. Απάντησε
0: ότι πώς δεν υπάρχουν, δεν λένε όλα σαν ψέματα, την έβαλε δηλαδή ότι είναι συκοφαντή, ότι είναι τρελή, δεν ξέρω ότι την έβαλε την κυρία Αθήν. Και απάντησε μάλιστα ότι υπάρχει, λέει, βάση αεροδικομιδών που πρώτη φορά τα ακούσαμε εμείς οι νησιώτες, στην Πάρο. Στην Πάρο υπάρχει ένα αεροδρόμιο, το οποίο είναι και διεθνές αν δεν κάνω λάθος, ναι, αλλά εκεί πέρα μπορεί να προσγειωθεί ένα αεροσκάφος, το οποίο είναι αεροπλάνο, όχι ελικόπτερο. Δεν μπορεί λοιπόν να είναι. Προφανώς και υπάρχει και χώρο για τα ελικόπτερα, αλλά η κύρια βάση αυτή τη στιγμή, χαρακτηρισμένη επισήμως, όπως ξέρουμε όλοι μας, είναι αυτή της Ήρου. Της βάσης της Ερμόπολης. Η οποία βάση έγινε επί δημαρχίας, της προηγούμενης δημαρχίας της Δημοτικής της Ήρου και επί προηγούμενης κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ Καμένου, με τον τότε υπουργό, ξέρετε, Γεωργιάδη. Σαν βουλευτή βέβαια τότε, μη εκλεγμένο, εκλεγμένο σαν βουλευτής εκλεγμένος τον Γεωργιάδης, ο οποίος τότε τηλεφώνησε στη δημοτική αρχή, να τα πούμε και θα τα μάθει ο κόσμος, θα με διαψεύουμε για να πούνε το πολύ ψέματα βέβαια, έτσι. Τηλεφώνησε στη δημοτική αρχή και είπε ότι φέρετε τον Καμένο και τον Τζίπρα στο νησί να κάνετε βάση και να συκοφαντήσετε εμάς ότι δεν τα κάναμε τόσα χρόνια, τους κάνετε ήρωες. Δηλαδή ο υπουργός Γεωργιάδης του κακοφάνηκε η βάση και ίσως γι' αυτό και σήμερα δεν την αποδέχεται αυτή τη βάση. Και να πούμε ακόμα και κάποια πράγματα, ότι τεράστια ευθύνη για όσα συμβαίνουν στο νότιο Αιγαίο, στο νομό Κυκλάδων και στο νομό Δωδεκανήσου, δηλαδή παλιές νομαρχίες, παλιά νομαρχία Κυκλάδων και παλιός νομαρχία Δωδεκανήσου, σημερινό περιφέρεια νότιο Αιγαίο με περιφερειάρχη τον Γιώργο Χατζημάρκο, τη μεγαλύτερη ευθύνη για όσα συμβαίνουν και αυτόν τον περίγυλο και με τους βουλευτές που βλέπουν να κάνουν σοου τους περισσότερους της κυβερνήσεως, την έχει ο ίδιος ο περιφερειάρχης και η περιφέρεια. Γιατί συνεχώς εξυμνούν και λένε το αφήγημα της κυβέρνησης. Πάει καλό τουρισμός, ορίστε τα έσοδα, ορίστε τα νούμερα και όταν πάμε λοιπόν και τους απευθύνουμε τα προβλήματα και στο χωρικό αντιπεριφερειάρχη των Κυκλάδων και στον κύριο Χαζημάρκο τον περιφερειάρχη και στους υπόλοιπους αντιπεριφερειάρχες, ο καθένας σε χωριστά, αυτοί μας λένε λοιπόν ότι εμείς δεν είμαστε υπουργοί να το λύσουμε το ακτοπλοϊκό άσχημα στον Υπουργό Ναυτιλίας πηγαίνετε. Πάμε στον Υπουργό Υγείας, εμείς δεν είμαστε Υπουργείο Υγείας να λύσουμε το θέμα της υγείας. Πηγαίνετε στο Υπουργείο. Σιωπή. Όταν όμως γίνει ένα έργο, είναι πρώτοι που έρχονται και σπέβδουν με τις κάμερες τους, με τα κανάλια τους. Μάλιστα, προάλλες κάμανε ένα γήπεδο σαν περιφέρεια εδώ μαζί με τη Δημοτική Αρχή και αντέδρασαν γιατί ήθελε η Δημοτική Αρχή να το εγκαινιάσει. Και λένε κάτσε τα λεφτά αυτά με χρήματα της περιφέρειας. Όχι χρήματα της περιφέρειας, χρήματα της Ευρώπης. Πάτε να κάνετε, λέει, εγκαίνια μόνοι σας. Θα περιμένετε να έρθει κάποιος εκπρόσωπος, εγώ φαντάζομαι, ο αντιπεριφερειάρχης που είναι γνωστός στις Κυκλάδες για αυτά τα πράγματα, του αρέσουν οι φωτογραφίες και τα σοου, να το εγκαινιάσουμε το γήπεδο μαζί. Δεν το κάνετε μόνοι σας. Δηλαδή, θέλω λίγο από τη δόξα. Ομοίως και το ίδιο γίνεται όταν δρομολογείται ένα πλοίο, είτε ελεύθερη δρομολόγηση, είτε το Υπουργείο το δρομολογήσει με άγονη γραμμή, επιδοτούμενο, σπέβδουν οι ίδιοι λοιπόν και λένε, νάτα, φτιάξαμε, φέραμε πλοίο, λύσαμε το πρόβλημα. Αλλά δηλώνουν οι ίδιοι ότι δεν είναι αναρμόδιοι, δηλώνουν όταν είναι να επιλύσουν ένα θέμα. Είναι πουθενά. Η περιφέρειά μας είναι άφαντη. Μάλιστα χθες είχα ένα διαπληκτισμό σε επίπεδο συζητήσεως, όχι διαπληκτισμό, επάνω στο διαδίκτυο, στο social media, και βγήκε ο άνθρωποι του οποίου τους γνωρίζω εγώ προσωπικά, έτσι, και τον κύριο Περιφερειάρχη και τον αντιπεριφερειάρχη, γιατί είχα να ασχολιέμαι και με τα δημοτικά, κατέβαινα και υποψήφιος δήμαρχος, ασχολιέμαι και με την αυτοδιοίκηση. Λοιπόν, και με έχουν διαγράψει να πω περί το και οι δυο τους, και αντιπεριφερειάρχες και περιφερειάρχες, γιατί δεν δέχονται την κριτική που τους κάνουν στα social media. Οπότε διαγράφουν και τα σχόλιά μου και εμένα έχουν διαγράψει από τα προφίλ τους. Και χθες λοιπόν είχα μια συζήτηση, μια παρέμβαση μάλλον έκανα στον αντιπεριφερειάρχη πρωτογενή τομέα, για τις ανεμογεννήτριες. Και λέει λοιπόν, αφού αντιδρούν λέει οι κάτοικοι των Κυκλάδων και δεν θέλουν ανεμογεννήτριες και τους δωδεκανήσου, γιατί θα καταστρέψει το τουριστικό προϊόν η ανεμογεννήτρια, θα τις βάλουμε λέει θαλάσσια πάρκα, θα γεμίσουμε λέει τη θάλασσα με ανεμογεννήτριες και θα τις τοποθετήσουν και σε βραχονισίδες. Οι βραχονισίδες αυτές είναι τοπία εξαιρέτου τάλους, είναι νατούρα, είναι καταφύγια, είναι άγρια ζωή, είναι βραχονισίδες που κοίτανται εκατομμύρια χρόνια. Και ποιοι είναι αυτοί που θα χρηματοδοτήσουν στην κάθε ΑΠΕ να πάνε εκεί να κάνει επένδυση. Υπάρχει ένα νησάκι, το Σαν Τζόρτζι, για εμάς τους Κυκλαδίτες επί των πλήστων, που ταξιδεύουμε στον Πειραιά, το οποίο αν έχετε ταξιδέψει τελευταία, έχει γεμίσει 35 κομμάτια ανεπατώμενες ανεμογεννήτριες. Αρέσει σε κανέναν αυτό το θέαμα? Αν αρέσει, να τα κάνουν όλα τα νησιά έτσι.
1: Ναι, αλλά τώρα εδώ έρχεται μια ερώτηση πάνω σε όλα αυτά που σχολιάζετε. Για ποιο λόγο τότε όλα αυτά τα νησιά σε μεγαλύτερο ποσοστό ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, εφόσον δεν είναι ευχαριστημένοι?
0: Ξέρετε γιατί? Γιατί όλοι κοιτάζουμε στο εγώ μας. Κοιτάζουμε τον βουλευτή που μας πήρε τηλέφωνο και μας ευχήθηκε στη γιορτή μας. Εμένα με παίρνει πιο πολύ από τους βουλευτές του νομού. Κάθε φορά, κάθε τρεις και λίγο, μόλις έχω επικοινωνία, μόλις μιλάω, αλλά είναι... δεν θέλω να χαρακτηρίσω αυτά που κάνουν, τι είναι. Όταν τους λες το πρόβλημα, σε ακούνε, ναι, θα το πούμε, μεταφέρουν το πρόβλημα στον υπουργό, ο υπουργός δεν κάνει τίποτα ή δεν απολογούνται όμως να πούνε, ρε παιδιά, δεν μπορούμε. Τέσσερις βουλευτές βγάζει ο νομός στην κλάδο. Τι κάνουνε? Λοιπόν, και τους ψηφίζουν για αυτούς τους λόγους οι πολίτες. Γιατί τους έκανε μια εξυπηρέτηση, γιατί τους βοήθησαν κάπου το παιδί τους που ήταν στρατιώτης, γιατί βοήθησαν κάποιον άλλον να βγάλει ένα δίπλωμα που είναι μακριά, ας πούμε, περιφέρεια και μίλησαν και είπαν απλοποίησε λίγο τις διαδικασίες. Για αυτούς τους λόγους ψηφίζει ο κόσμος. Μετά βγαίνουν και φωνάζουν βέβαια. Είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Τώρα βγαίνουν και ποιο να ψηφίσω λέει. Δηλαδή, τους ανθρώπους που μας καταστρέφουν διαχρονικά, θέλουν πάλι τους και να ψηφίσουν. 7 χρόνια στην κυβέρνηση η Δημοκρατία. Τι έχει κάνει? Τίποτα απολύτως. Τίποτα. Μια κατάσταση διαλυμένη. Έρημα όλα. Και για να ολοκληρώσω και τη συζήτηση με τις ανεμογεννήτριες, σχολίασε λοιπόν κάπου το post του κ. Αντιπεριφερειάρχη πρωτογενή τομέα, με τον ίδιο νόμο απαντάει στα ερωτήματα που του έθεσα, ότι έπρεπε να κλείσουμε τα λιγνητικά εργοστάσια γιατί έχουμε λέει, καθαρή ατμόσφαιρα. Θα τις βάλουμε λέει τις γεννήτριες στη θάλασσα και πάνω στις βραχονισίδες. Ναι. Και επίσης μου είπε για λόγους εθνικής κυριαρχίας. Δηλαδή αυτοί οι ντενεκέδες θα τοποθετηθούν στα σύνορα προφανώς του Ανατολικού Αιγαίου. Έτσι. Για να λέει η Ελλάδα να είναι δικών μας επενδυτών, Ελλήνων επενδυτών αυτές οι γεννήτριες. Δεν μπορείτε Τούρκοι να περάσετε. Βάλαμε τη γεννήτρια πάνω. Αμέσως πιστεύω οι τουρκικές κορβέτες και φρεγάτες θα κάνουν πίσω, δεν περνάει κανένας. Μόνο που βλέπουν τις γεννήτριες πιστεύω αυτό μόνο του είναι άμυνα. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά, τώρα διαρωτώ με. Και όταν του ξαναέκανα την ερώτηση, με διέγραψε και ο ίδιος. Με διέγραψε. Ούτε έβρισα, ούτε τον έθιξα, ούτε τον πρόσβαλα. Έτσι. Είμαι πολίτης, έχω το δικαίωμα να ασκήσω κριτική.
1: Έχετε το δικαίωμα, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Η απάντηση που μου δώσατε ότι γιατί πηγαίνουν με βάση την πάρτη τους ή για τον εγωισμό τους, δεν έχει νόημα, γιατί στην ουσία και αυτοί αύριο μεθαύριο, αν πάθουν κάτι, με καρότσα θα τους πάνε στο πιο κοντινό καπετάνιο για να τους πάει απέναντι στο νοσοκομείο. Δηλαδή, τι θέλετε να πείτε, ότι ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι αυτά τα προβλήματα γεννιούνται διότι υπάρχουν κάποιοι ανίκανοι στις θέσεις εξουσίας?
0: Σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει που βρισκόμαστε. Μόνο, όπως σας είπα και στην αρχή, αν ο ίδιος πάθει κάτι, η οικογένειά του, το νιώσει δηλαδή στο πετσί του, τότε συνειδητοποιεί που βρισκόμαστε. Και με πολλούς αιρετούς και φίλους που μιλάω και δημάρχους και πολλές φορές και ανωτέρως από δημάρχους και σε β' βαθμό να σας υπάρχουν και κάποιοι περιφερειάρχοι στην Ελλάδα, οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι και είναι και ακομμάτιστοι. Δεν είναι όλες οι περιφέρειες φερέφωνα του Μαξίμου, έτσι. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι που αντιστέκονται. Και οι ίδιοι έχουν παραδεχθεί ότι έχουμε μία μαύρη μαφία που κυβερνάει την Ελλάδα. Αυτό είναι. Κι όμως αυτή τη μαφία την ψηφίζουν και την αποδέχονται για αυτούς τους λόγους που σας είπα. Το βλέπετε καθημερινά νομίζω. Μόνο να πάθουν κάτι οι ίδιοι, τότε το συνειδητοποιούν. Κοίτα να δεις λέει. Και σε πώς λέει, τα λέω κάθε μέρα σε φίλους εδώ πέρα που μιλάω, στο νησί και έξω από το νησί. Και κάποια στιγμή όταν με πιάνουν και που έχεις δίκιο τότε που το πες. Έχεις δίκιο. Τώρα αργά του λέω. Τώρα ξαναβγήκαν αυτοί. Φάτε τους, ορίστε. Δηλαδή η αλαζονία τους, το που έχει φτάσει, δεν έχει προηγούμενο.
1: Πιστεύετε ότι σε αυτές τις εκλογές που έρχονται τώρα τον Οκτώβριο, κατά πάσα πιθανότητα, τα ελληνικά νησιά θα γυρίσουν την πλάτη στη Νέα Δημοκρατία?
0: Θέλω να πιστεύω πως θα γίνει αυτό. Αν δεν
1: γιατί,
0: γίνει
1: γιατί,
0: αυτό...
1: γιατί λέτε το θέλω να πιστεύω?
0: Έχω πολλές αμφιβολίες.
1: Για ποιο λόγο, θέλω να συζητήσουμε αυτές τις αμφιβολίες.
0: Θα βρεθούν μπροστά από το δίλημα και ποιο να ψηφίσω. Δεν τους κάνει και κανένας, δεν τους αρέσει και κανένας.
1: Δηλαδή μου λέτε ότι μπροστά στο δίλημα ποιο να ψηφίσω, θα ξαναψηφίσουν αυτούς που τους έχουν παρατήσει?
0: Είναι ικανός πολλής κόσμος να πάει να ψηφίσει αυτούς γιατί αυτοί φοράνε ένα ρούχο κουστούμι, ας
1: και
0: πούμε.
1: Και τι σχέση έχει, άλλοι φοράνε κουστούμι. Δηλαδή θα πάνε να ψηφίσουν αυτούς που τους έχουν παρατήσει γιατί δεν θέλουν να ψηφίσουν κάποιο άλλο νέο πρόσωπο.
0: Τους αρέσει η εικόνα, και να πω και κάτι, προσφέρω τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν τεράστια ευθύνη, όλα τα κόμματα μηδενός εξαιρουμένου, γι' αυτό το κατάντημα της πατρίδας μας, διότι, λυπάμαι που το λέω, τα περισσότερα από αυτά τα κόμματα είναι ανεπαρκείς να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση.
1: Μα πού το δω, ένα λεπτό. Εγώ δεν υποστηρίζω κάποιο κόμμα, αλλά θέλω να σας ρωτήσω για όλα αυτά τα κόμματα που λέτε. Κόμματα τα οποία δεν έχουν περάσει από την εξουσία, πώς μπορείτε και τα κατακρίνετε?
0: Εγώ δεν κατακρίνω τα κόμματα.
1: Λέτε ότι είναι ανεπαρκείς αυτά τα κόμματα. Εφόσον δεν έχουν κυβερνήσει ποτέ, πώς το γνωρίζετε αυτό? Δηλαδή, να μου πείτε ότι η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ, που έχουν περάσει από την εξουσία και είδαμε τι κάνανε, είναι ακατάλληλα να κυβερνήσουν, να τα ακούσω. Για αυτούς που δεν έχουν κυβερνήσει, πώς λέτε ότι δεν μπορούν να το κάνουν?
0: Αν με ρωτάτε εμένα, υπάρχουν κόμματα που πιστεύω ότι μπορούν να κυβερνήσουν.
1: Άρα μου λέτε ότι υπάρχει και άλλη επιλογή.
0: Αν ρωτήσετε τον κόσμο όμως, ο κόσμος δυστυχώς έχει γίνει ταυτότητα της εικόνας. Δηλαδή, αν
1: έχει δεχθεί την προπαγάνδα, εννοείται.
0: Έχει γίνει πλήρη εγκεφάλου. Δηλαδή αν του φέρεις μια ντομάτα και του πεις ότι αυτή η ντομάτα είναι βιολογική, είναι από το χωράφι, είναι καθαρή, αλλά αυτή μπορεί να έχει δύο στίγματα η ντομάτα πάνω, να καταλάβετε. Από εκεί είναι μια αντιπροσωπευτικό δείγμα της κοινωνίας, το που λέω. Θα προτιμήσει λοιπόν να πάρει την ντομάτα την οποία αναμφιβόλω ποιότητας, αλλά είναι πανέμορφη εξωτερικά, παρά την ντομάτα εκείνη που έχει στίγματα, αλλά είναι καθαρή. Αυτό είναι ο κόσμος. Η εικόνα. Τα social media έχουν διαμορφώσει την κοινή γνώμη, τα social media, η τηλεόραση παλιότερα και η εικόνα που βλέπει προς τα έξω. Το φαίνεται.
1: Ένα λεπτό όμως, γιατί το παράδειγμα σας είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή προτιμάει ο Έλληνας μια όμορφη ντομάτα που από μέσα όμως είναι σάπια και ανθυγινή, από μια ντομάτα η οποία δεν έχει τόσο όμορφη όψη, αλλά μέσα έχει πολύ ζουμί και είναι καλό για αυτόν τον τόπο και για την υγεία τους. Αυτό μου λέτε, γιατί εγώ ξέρω ότι παραγωγός είστε, σωστά?
0: Παραγωγός, βεβαίως.
1: Τα λαχανικά, τα οποία είναι πιο υγιεινά, δεν είναι τόσο όμορφα. Αυτό πρέπει να το πούμε.
0: Προφανώς,
1: έτσι, το σταφύλι, η σουλτανίνα, η μεγάλη κυτραγανή, έχει ραντιστεί 5 φορές. Αν πας στη σουλτανίνα να την παράγεις χωρίς φυτοφάρμακα και χωρίς λιπάσματα, μπορεί να μην είναι τόσο όμορφη, αλλά είναι πιο υγιεινή, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ακριβώς, έτσι, απόλυτα σωστά μιλάτε.
1: Αυτά πρέπει να τα ξέρει ο ελληνικός λαός όμως, για να μην εντυπωσιάζεται μόνο από την ομορφιά και από τα ψεύτικα τα λόγια, και για να ξέρει το ότι μπορεί οι άλλοι να μην είναι τόσο όμορφοι και να μην έχουν τόσο, ας πούμε, μεγάλη παρουσίαση στα κανάλια, γιατί και τα εξαγορασμένα είναι και τα κανάλια, μπορούν όμως να κυβερνήσουν.
0: Και αν μου επιτρέπετε, ότι είναι και η πρώτη φορά που βλέπουμε το σύνολο των καραλιών, το παραδεχτήκαν και οι ίδιοι αυτοί οι κυβερνήτες οι μεγάλοι, ότι σε ένα μεγάλο βαθμό δεν είναι με την κυβέρνηση. Δεν ξέρω εγώ αν κάνω λάθος, παλιότερα ήταν όλα τα κανάλια κυβερνητικά. Αυτή τη φορά δεν τα βλέπουμε και τόσο κυβερνητικά. Παρ' όλα αυτά, εκτός κάποιες εξαιρέσεις, κάποια κανάλια που
1: τα περισσότερα φιλοκυβερνητικά είναι.
0: Δεν θα το έλεγα τόσο σήμερα.
1: Τα περισσότερα, μόνο το Μέγκα έτσι λίγο που δεν είναι φιλοκυβερνητικό αυτή τη στιγμή. Γιατί ο Μαρινάκης τάσπασε με τον Μητσοτάκη.
0: Εντάξει, και τον Α δεν το λες αυτή τη στιγμή ότι είναι φερέφωνο της κυβέρνησης. Να το πούμε και έτσι, αφού λέμε ονόματα.
1: Όλοι αυτοί είναι συστημικοί. Ας το πούμε έτσι. Είναι συστημικοί. Κάρχα συστημικοί πιέζουν καταστάσεις, πιθανότατα για να κερδίσουν κάτι.
0: Ναι, εγώ έχω αυτή την εντύπωση. Δεν είναι τόσο πολύ μαζί τους. Αλλά έχουν βρει μια μαγιά πολύ καλύτερη. Έχουν μυριστεί τι ήθελε να ακούσει ο κόσμος. Έχουν τρομερούς επικοινωνιολόγους δίπλα τους. Και δεν ανοίγει μύτη. Βλέπετε τίποτα να αντιδράει κανείς, βλέπετε κανείς. Και μετά.
1: Μα όλοι αυτοί που μου λέτε είναι πρώην συνεργάτες και νυν συνεργάτες της κυβέρνησης. Νυν συνεργάτες της κυβέρνησης είναι.
0: Για τα κανάλια προφανώς. Εμείς μιλάμε και για το λαό. Βλέπετε κανένα.
1: Ο λαός είναι άλλο πράγμα από τα κανάλια. Άμα δείτε τη λίστα Πέτσα και όλους αυτούς τους ομίλους τι λεφτά έχουν πάρει, θα καταλάβετε αν είναι ή δεν είναι με την κυβέρνηση.
0: Το δέχομαι αυτό που λέτε. Αυτό που λέτε το δέχομαι. Απλά λέω πώς ακούγεται προς τα έξω παλιότερα.
1: Το τι παρουσιάζουν προς τα έξω έχει διαφορά. Γιατί άλλο να λες λίγα πραγματάκια και να κάνεις λίγο αντιπολίτευση, αλλά να είσαι στη λίστα πέτσα και να παίρνεις τα χιλιάρικα. Και άλλο να μην παίρνεις φράγκο και να είσαι κόντρα και απέναντι.
0: Ναι, το δέχομαι αυτό που λέτε και, και συμφωνώ.
1: Ένα τελευταίο μήνυμα, γιατί δεν έχουμε πολλά λεπτά. Για τους νέους παραγωγούς έχουν μέλλον στην Ελλάδα.
0: Μας έχουν καταδικάσει. Να σκεφτείτε, εγώ μπήκα νέος αγρότης από το πρόγραμμα του 25. Έχουμε κάνει το φάκελο από το 24. Περιμένουμε να πάρουμε τα χρήματα των νέων αγροτών. Τώρα το προηγούμενο φθινόπωρο περιμέναμε. Από το προηγούμενο φθινόπωρο μας πάνε τώρα στην επόμενη άνοιξη, δηλαδή τώρα. Έχει πάει Μάιος μήνας και ακόμα δεν έχουμε πάρει την πρώτη δόση. Τα περισσότερα παιδιά έχουν φύγει από τις δουλειές τους. Δεν μπορούν να εργαστούν, έτσι. Εγώ τυχάνει και εργάζομαι περισσότερο δύο μήνες και έχω και κάποια άλλα εισοδήματα και πουτσά στραβά τη βγάζω. Πάει πολύ που έχει καταλήψει τη δουλειά του, γιατί το πρόβλημα του νέου αγρότη δεν σε αφήνει να δουλέψει αλλού. Σου λέει θα σου δώσω κάποια χρήματα, αλλά θα δουλέψει μόνο στον αγροτικό τομέα. Και ακόμα δεν έχουμε πάρει φράγκο. Οι επιδοτήσεις οι οποίες μας υποσχέθηκαν ότι θα είναι στην ώρα τους. Βλέπετε πώς την ώρα τους είναι, δεν έχουμε πάρει τίποτα σχεδόν. Ελάχιστα έχουμε πάρει και περιμένουμε ακόμα πόσα. Βγαίνουν τώρα, απεντάσσουν τα βιολογικά. Βγαίνουν μετά και λένε μέχρι 1η του Οκτωβρίου θα πρέπει να έχετε κάνει υλοκομικό μητρό. Και βγαίνουν βέβαια και οι αντίστοιχοι άνθρωποι που είναι στές αυτές τις ΔΑΟΚ δηλαδή. Και λένε για ποιο υλοκομικό μητρό μας μιλάει το Υπουργείο. Ένας άνθρωπος, να δώσω τα δείγματα γραφή να καταλάβετε, είναι για όλο το νομό Λασιθίου, είναι υπεύθυνος ένας άνθρωπος να κάνει το υλοκομικό μητρό. Αυτή είναι η Ελλάδα. Αυτό είναι αυτό το χάλι που ζούμε. Η κάθε υπηρεσία ανάθεμα να έχει στελέχωση πάνω από ένα-δυο άτομα.
1: Άρα δεν έχει μέλλον.
0: Δεν υπάρχει κανένα μέλλον, όχι, λυπάμαι. Εμείς από πίστη και τρέλα είμαστε σε αυτό το επάγγελμα, γιατί μεγαλώσαμε σε αυτά τα πράγματα και πονάμε τη Γεωργία για την κτηνοτροφία. Αλλά δεν υπάρχει κανένα μέλλον, κανένα σχέδιο, όχι, τίποτα. Τίποτα. Μας έχουν τελείως πεταμένους, τελείως παρατημένους. Μόνο λόγια και φωτογραφίες, τίποτα άλλο. Έχουμε βαρεθεί αυτά τα πράγματα να τα λέμε. Έχουμε βαρεθεί. Ας δούμε τι θα κάνουμε από εδώ και ύστερα. Τι μπορούμε να γίνει, τι μπορούμε να μονιάσουμε. Πώς μπορούμε να κατεβούμε όλοι μαζί αυτή τη φορά, όχι πάνω Ελλάδα, κάτω Ελλάδα, νησιά, το ένα, το... όλοι μαζί. Γιατί αν δεν είμαστε όλοι μαζί, αυτό είναι το κακό του Έλληνα. Και ανάθεμα, θα μαλλιέσει όταν το λέω. Δεν μονιάζουμε. Αν εμονιάζαμε μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Δεν μονιάζουμε. Αυτοί είναι ενωμένοι. Βλέπεις, ο ένας κατηγορεί τον άλλον, είναι όλοι μαζί όμως στη μάσα και στο σύστημα. Κανείς δεν κάνει να ξεπορτήσει. Εμείς με την πρώτη που θα γίνει, τσαβλάκι σαν αγράμματι, κατευθείαν εγωισμός, κόντρες, μαχαιρώματα.
1: Κάποιοι συμβάλλουν σε αυτό. Κάποιοι συμβάλλουν σε αυτό. Υπάρχουν κάποια πιόνια του συστήματος, να τα λέμε όλα, κύριε Λίγο. Οι οποίοι πέφτουν στο παιχνίδι, τους ρίχνουν στη σκακέρα για να φέρουν διάσπαση στον ελληνικό λαό.
0: Συμφωνώ. Όμως εμείς είμαστε τόσο βλάκες, δεν τους βλέπουμε να τους παραμερίσουμε. Δεν μπορούν να το αντιληφθούν.
1: Να σας το πω, μα είμαστε τόσο βλάκες.
0: Πάνε και πέρα ένα αυτοκίνητο και του κάνουν 10 ελέγχους γιατί δεν εμπιστεύονται αυτό που το πουλάει. Αλλά την ίδια στιγμή εμπιστεύεσαι αυτόν τον πολιτικό που σου λέει ότι θα πάρει λεφτά.
1: Πέφτουμε στην παγίδα, σας το λέω, μα! Πέφτουμε με στην παγίδα!
0: Και εξαγγέλνουν προγράμματα και βγάζουνε. Λυπάμαι.
1: Και εγώ λυπάμαι πάρα πολύ για την κατάσταση, για την αντίληψη του ελληνικού λαού. Η αντίληψη του ελληνικού λαού είναι το παν. Αν μπορέσουν να καταλάβουν το τι παιχνίδι παίζει το σύστημα και πώς μας έχουν εγκλωβίσει σε μια κατάσταση να πιστεύουμε ότι θα μας σώσουν συγκεκριμένοι άνθρωποι, ενώ αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να μας σώσουν, ε!
0: Οι άνθρωποι που μας καταθρέψανε, και κάτι τελευταίο για να κλείσουμε, βέβαια, είναι το ίδιο το σύστημα ένοχο, κύριε Σερέτη. Πρέπει λοιπόν το σύστημα αυτό να αλλάξει εν τη γενέση. Το σύστημα αποδείχθηκε λοιπόν ότι η κοινοβουλευτική δημοκρατία για την Ελλάδα δεν είναι το πολίτευμα που αρμόζει, είναι το πολίτευμα που τρώει. Πρέπει να δούμε λοιπόν πώς θα γίνει η πραγματική αναθεώρηση του συντάγματος, πώς θα γίνει ο πραγματικός διαχωρισμός εκτελεστικής, δικαστικής και νομοθετικής εξουσίας, όχι στα λόγια, γιατί όλα είναι ένας άνθρωπος και το ξέρουμε πολύ καλά. Πρέπει να δούμε αυτά τα πράγματα σαν λαός και να δούνε και τα κόμματα πώς θα το προβάλλουν και να μην συνεχίζουν να λένε και αυτοί τα ίδια, θα έρθουμε εμείς και θα αλλάξουμε. Πρέπει να φέρουμε στην κουβέντα της επικαιρότητας πλέον ότι πρέπει να αλλάξει το πολίτευμα με μια άλλου είδους δημοκρατία,
1: το σύνταγμα, το σύνταγμα.
0: Όχι το κοινοβούλιο που είναι ένα μαγαζί, παραμάγαζο και σπατάλης και εργολαβιών και βρωμοδουλειών.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Λίδη. Δεν έχω άλλο χρόνο. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή
1: υγεία συνέχεια, και ευλογία να έχετε.
0: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στο Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στο Μάχη FM 99,8.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Τράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριο Αλαφούζο, ο οποίο αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο τη Ελλάδο. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλου εναντίον του Έλληνο Πρωθυπουργού. Εναντίον τη οικογένεια.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνατε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου. Αυτό το κατάντημα δεν το περίμενα ποτέ. Όμως η κατάληξη της κατηφόρας είναι ο πάτος. Αυτή είναι η κατάληξη. Τον πιάνετε σήμερα. Όμως, κύριε Μητσοτάκη, αφού το επιθυμείτε, θα μιλήσουμε ανοιχτά για όλα. Ξέρετε, είμαι 11 χρόνια στην πολιτική ζωή του τόπου. 11 χρόνια αρχηγός κόμματος,

καλό σας μεσημέρι. Καλό απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα. Για όσους ακούνε, τους ζωντανούς ραδιομακελάριδες από το στούντιο του Μάχη FM στο κέντρο της Αθήνας. Η Αθήνα που πνίγεται από αυτοκίνητα. Μια Αθήνα, κυρίες και κύριοι, που έχει καταντήσει η μεγαλύτερη χαβούζα, όχι των Βαλκανίων, η μεγαλύτερη χαβούζα της Μεσογείου και όλης της Ευρώπης. Καλώς ήρθατε στη μεγάλη πύρινη χαβούζα των ευρωπαϊκών πρωτευουσών όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλό μεσημέρι, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Θέλω από αυτή τη ραδιοσυχνότητα να δώσω τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς σε όλη την νεολαία που αυτές τις ώρες χρειάζεται μια ιδιαίτερη ψυχική στήριξη. Λόγω του γεγονότος της μεγάλης δοκιμασίας των Πανελλήνιων ή αλλιώς πανελλαδικών εξετάσεων.

ερχόμενος από τον Κηφισό. Τον Κηφισό του διαβόλου, του σατανά. Όπως έχει καταντήσει αυτός ο δρόμος, με 5 συγκρούσεις οχημάτων, και για όσους ακούν ζωντανά την εκπομπή με την εκδρομή του Αγίου Πνεύματος και της Πεντηκοστής, 30 του μήνα είναι Πεντηκοστή, 31 του μήνα είναι Πεντηκοστή και 1η του μήνα είναι του Αγίου Πνεύματος. Θέλω να πω ότι αυτή η χώρα με πρωταγωνίστρια το Λεκανοπέδιο, πρωταγωνιστή το Λεκανοπέδιο των Αθηνών και της Αττικής, του Κλινού Νάστεως, έχει καταντήσει, κυρίες και κύριοι, η μεγαλύτερη δοκιμασία για τους Έλληνες πολίτες. Και επειδή σήμερα θα θέσουμε 3 ερωτήματα για την προδοσία, την αχαριστία και τη βουλημία, καλό θα είναι να σκεφτούν οι Έλληνες προδότες, αχάριστοι και βουλημικοί πολιτικοί, πώς θα κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Και επειδή δεν υπάρχει φως στο βάθος του τούνελ, αυτό που έχω να πω ότι το μόνο που μπορεί να σώσει τη χώρα είναι μια ευρείας έκτασης κοινωνική επανάσταση. Πρώτοι από όλους, τα παιδιά που δίνουν τώρα πανελλαδικές εξετάσεις. Σε ένα άδικο, βελιρό, βρώμικο και απάνθρωπο εκπαιδευτικό σύστημα που σκέφτεται ακόμα η κυρία Ζαχαράκη αν πρέπει να το αλλάξει. Όχι, είναι άδικο. Είναι άδικο μέσα σε 3 ώρες να προσπαθείς να βαθμολογήσεις τον εαυτό σου. Είναι άδικο μέσα σε 3 ώρες

Και σε καμιά περίπτωση, σε καμία των περιπτώσεων, δεν έχω καμία σχέση με το λαϊκιστή, αυτό τον αχάριστο, το βουλημικό, τον προδότη κύριο Τσίπρα, που έκραξε στη Βουλή τον κύριο Μητσοτάκη επειδή έγινε ο Στέφανος Χίος της πολιτικής και για το κατάτημά του. Κύριε Τσίπρα, τα μάθατε τα νέα? Από το foreign office σας γυρεύουν. Από το foreign office. Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Πολλά να πούμε για την ντόπια και ξένη μαφία. Πολλά να πούμε για την ερώτηση βουλευτών στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για τους φερόμενους ως εκαμίτες. Φερόμενους, προσέξτε. Και ερώτημα στη Βουλή. Επίσημο ερώτημα προς απάντηση από τον κύριο Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσογοΐδη. Είναι εκαμίτες αυτοί οι οποίοι φρουρούν επί 24ωρου βάσεως το παιδί της εβδομάδος, το παιδί του μήνα, το παιδί της χρονιάς, τον ήρωα, τον πρωθυπουργικό ανιψιό Γρηγόρη Δημητριάδη? Είναι εκαμίτες αυτοί? Έδεσε ένα ερώτημα το Ελληνικό Κοινοβούλιο στον κύριο Χρυσογοΐδη. Θα απαντήσετε, κύριε Υπουργέ? Όταν απαντήσετε, θα μας πείτε πότε θα απαντήσετε, για να έχουμε έτοιμη την επόμενη σελίδα στην εφημερίδα μας. Θα μας απαντήσετε λοιπόν αυτό που ρωτούν βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Πού τους βρίσκει τους εκαμίτες? Προσέξτε, είναι ερώτημα του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Επίσημο ερώτημα. Πού τους βρίσκει τους εκαμίτες ο μόνον πρωθυπουργικός ανιψιός? Με καμία πολιτική ιδιότητα ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης. Ο κύριος Δημητριάδης είναι πολιτικολόγος. Έχει γραφεία σε πολλά μέρη και της Ελλάδας και του εξωτερικού. Είναι υποχρεωμένος λοιπόν σαν ιδιώτης, από τη στιγμή που ιδιωτεύει και κάνει ένα ελεύθερο επάγγελμα, όταν έχει δίπλα του αστυνομικούς, λέω όταν και αν αποδειχτεί ότι έχει δίπλα του αστυνομικούς, θα πρέπει να τους πληρώνει από την τσέπη του. Αν έχει κάνει κάποια ειδική συμφωνία με τον νέο νόμο που είχε φέρει, προσέξτε, είναι πολύ περίεργο το ζήτημα. Είχε φέρει ένα νέο νόμο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ο κύριος Σογοίδης, ότι οι ιδιώτες μπορούν να χρησιμοποιούν υπομορφήν χρονομίσθωσης και περιπολικά της αστυνομίας και αστυνομικούς, αλλά τους πληρώνουν από την τσέπη τους. Δεν ξέρω αν εφαρμόστηκε αυτή. Εγώ ξέρω καλά τι λέω. Δεν ξέρω αν εφαρμόστηκε αυτή η διάταξη. Και δεν ξέρω αν υπάγεται η υπόθεση του κυρίου Δημητριάδη, του μεγάλου πρωταγωνιστή της προηγούμενης εβδομάδος, ανήμερα της απονομής του πρωταθλήματος Ευρώπης στον Ολυμπιακό, μπροστά στα μάτια των ιδιοκτητών του Ολυμπιακού, των κυρίων Αγγελόπουλων, οι οποίοι εθίγησαν από δημοσιεύματα δικά μας, τα οποία δεν έκαναν τίποτε άλλο παρά να αναδιατυπώνουν και να αναδημοσιεύουν ιστορικά αρχεία ενός από τους πιο τεκμηριωμένους, έγκυρους και αξιόπιστους ιστορικούς στην Ελλάδα. Ενώπιον λοιπόν των ματιών της ιδιοκτησίας έγινε αυτό το επεισόδιο. Φαίνεται ότι αυτή η ιστορία συνεχίζεται στο παρασκήνιο. Ρωτάει λοιπόν ομάδα κοινοβουλευτική του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Ο κύριος Δημητριάδης, ο πρωθυπουργικός ανιψιός, που μας έχει κάνει 8 μηνύσεις και 8 αγωγές, θα τα λύσουμε στα δικαστήρια.
Κάποιες από αυτές τις αγωγές είναι αυτό που λέμε slap. Δηλαδή αγωγές για τρομοκράτες. Αγωγές για διασπορά φοβίας. Αγωγές για δημοσιογραφική συστολή. Για να μαζευτούμε πίσω δηλαδή. Εγώ υπογράφω με τη δική μου υπογραφή ότι καμία εφημερίδα που λέγεται Μακελιό μέχρι να είναι ζωντανή, όρθια και να κυκλοφορεί στα περίπτερα δεν πρόκειται να κάνει ούτε ένα βήμα πίσω από την κριτική που ασκεί σε κάθε μορφής εξουσία στην Ελλάδα. Και το υπογράφω με τη δική μου υπογραφή. Εγώ δεν είμαι στα ακροατήρια. Εδώ οι άλλοι που θα είναι. Γιατί ξέρετε, υπάρχει ένας νόμος της φύσης. Ένας νόμος της βιολογίας. Που λέει ότι ουδής άφθαρτος. Ότι όλοι έχουμε το σημείο τύξης στον οργανισμό μας. Σαν την κατσαρόλα, η οποία βράζει και αποσυνθέτει οτιδήποτε πέσει μέσα της. Αυτό να το έχει υπόψη το κύριος Δημητριάδης. Ουδής άφθαρτος και ουδής αιώνιος σε αυτή τη ζωή. Συμβαίνουν πολλά. Προβλήματα υγείας, ευνίδια γεγονότα και πάρα πολλά άλλα που δεν τα υπολογίζεις. Αλλιώς τα υπολογίζεις και αλλιώς τα φέρνει η τάνα η ζωή. Αυτά ας τα έχουν υπόψη τους όλοι όσοι έχουν καβαλήσει το καλάμι και θεωρούν ότι ασκούν μορφές εξουσίας στον τόπο. Σε αυτό τον τόπο, τον αγιασμένο τόπο από τους μεγάλους εθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες. Ουδής άφθαρτος και ουδής υπεράνω της αλήθειας και του κοινωνικού συνόλου. Σας παραπέμπω στο σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μας. Θα αναφερθούμε στη συνέχεια. Επί του παρόντος όμως να πω ότι είναι άδικο για τους Έλληνες πολίτες έχουν τα παιδιά τους αυτή την ώρα σε ένα επέσχυντο και ανθρωποκτόνο, μια κρεατομηχανή ενός εκπαιδευτικού συστήματος που δεν σέβεται πρώτα απ' όλα τον εαυτό του. Άκουσα με μεγάλη προσοχή και ενδιαφέρον την κυρία Ζαχαράκη, την Υπουργό Παιδείας, η οποία είπε πριν από λίγες ώρες ότι επανεξετάζω το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας. Μα αυτό είναι που δεν ενδιαφέρει αυτές τις μέρες τους Έλληνες πολίτες, τους Έλληνες οικογενειάρχες. Να μπουν οπωσδήποτε τα παιδιά τους σε ένα πανεπιστήμιο. Όχι, να μην μπουν οπωσδήποτε. Να μπουν εάν μπορέσουν να μπουν στο πανεπιστήμιο. Τα παιδιά δίνουν μια υπερπροσπάθεια και δεν είναι παιδιά πια. Είναι έφηβοι και πάνε στην ηλικία της ενηλικιώσης. Ενηλικιώνονται. Δεν είναι τα μικρά παιδάκια που ξέρατε. Τα παιδιά μεγαλώνουν και μεγαλώνουμε κι εμείς. Και θα πρέπει να αφουγκραζόμαστε, να ακούμε τον πόνο τους. Κάτι το οποίο κάνουν μερικοί γονείς, αλλά άλλους τους καβαλάει η φιλοδοξία, γιατί θέλουν τα παιδιά τους να γίνουν κατ' εικόνα και καθομοίωση όπως ήταν αυτοί. Αν ήταν ο γονιός πετυχημένος, πρέπει οπωσδήποτε να γίνει και το παιδί πετυχημένο. Θα σας πω μια ιστορία, ένα συμβάν που μου έτυχε τώρα, που κατέβαινα τον Κυφισό. Στην αριστερή πλευρά του δρόμου, στο φανάρι, σε ένα μπορντό αυτοκίνητο ήταν δύο παιδάκια. 8-19 χρονών. Ψινόντουσαν μέσα στη ζέστη, χωρίς air condition. Κάναμε χαβαλέ, μου κόρναραν. Λέω, τι γίνεται ρε μάγκες? Γιατί μιλάω με πολύ κόσμο κάθε μέρα. Εμένα το παράθυρό μου στο αυτοκίνητο είναι ανοιχτό. Για να βλέπω. Για να μιλάω με τον κόσμο. Δεν το φοβάμαι τον κόσμο. Τι γίνεται ρε μάγκες, λέω. Λέει, κύριε Χίο, τι κάνετε, λέω, καλά? Πού πάτε ρε, λέω? Για μπάνιο? Όχι, μου λέει, κύριε Χίο, πάμε για δουλειά. Πού δουλεύετε? Στην επιχείρηση του πατέρα μας, μου λέει ο ένας από αυτούς. Τι δουλειά κάνει ο πατέρας σας? Χονδρεμπόριο κρασιών. Και είμαστε από πάνω. Βοηθάμε και δουλεύουμε. Και πιάσαμε μια άλλη ζήτηση μετά για την προοδευτική, για τον Κορυδαλό και την Νίκη, από όπου είναι τα παιδιά, και τους ρώτησα ποιος είναι ο πρόεδρος της προοδευτικής.
Και μου λένε ο Σπάδας. Ποιος Σπάδας, λέω. Αυτός ο γνωστός Σπάδας. Ναι, λέει. Γάμα εθνική παίζουμε. Θέλω να πω, υπάρχουν και άλλες διαφυγές για τους νέους ανθρώπους. Δεν είναι μόνο το πανεπιστήμιο. Εάν μπεις, μπήκες. Εάν δεν μπεις, κάνεις τη δουλειά που σε ευχαριστεί. Δεν μπορεί να γεμίσει η Ελλάδα από επιστήμονες. Εγώ είχα προτείνει, για να το κλείσω αυτό σε παρένθεση, περισσότερο εμψυχωτικά λειτουργώντας για τα παιδιά που δίνουν τώρα πανελλαδικές, έχω να τους πω το εξής. Παιδιά, κι εγώ έδωσα στο πανεπιστήμιο. Κι εγώ μπήκα στη νομική σχολή, με τη δεύτερη. Δεν ακολούθησα το επάγγελμα της νομικής, που βγάζει δικηγόρους, δικαστές, συμβουλιογράφους, εισαγγελείς και νομικούς συμβούλους σε μεγάλες εταιρείες. Ακολούθησα αυτό που ήθελα. Θα πρέπει λοιπόν πρώτα απ' όλα να ψάξετε αυτό που θέλετε. Που θέλετε να κάνετε στη ζωή σας. Που θέλετε να πραγματοποιήσετε στη ζωή σας. Κοιτάζουμε δύο πράγματα στην πραγματοποίηση του στόχου. Το πρώτο, να μπορούμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Να μπορούμε να ανεχτούμε αυτή τη δουλειά στο πετσί μας. Γιατί δεν χάθηκε ο κόσμος. Μπορεί να είναι μια δουλειά, μπορεί να είναι δύο, μπορεί να είναι πέντε. Δεν βαθμολογήσεις αυτή τη δουλειά. Βασίζεσαι μόνο στις δικές σου δυνάμεις. Και δεν μπορείς μέσα σε τρεις ώρες να βαθμολογηθείς για όλη τη ζωή. Η δουλειά κάνει τους άντρες. Η δουλειά και τις γυναίκες. Θα πρέπει να είμαστε δουλευταράδες. Εάν κατανικήσουμε την τεμπελιά και τη ραστόνη και είμαστε δουλευταράδες, δεν υπάρχει άνθρωπος έξυπνος και δουλευταράς που δεν πέτυχε στη ζωή του. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που ο στόχος είναι να σας αρέσει αυτή η δουλειά και να βγάζετε και κάποια χρήματα για να ζήσετε το μήνα, τότε να κάνετε αυτό που θέλετε. Θα κάνετε απλά έναν υπολογισμό. Με πόσα μπορώ το μήνα να ζω άνετα. Και με πόσα μπορώ το μήνα να ζω στριμωγμένος. Αποφύγετε το στριμωγμα, γιατί είναι δύσκολο αυτή την εποχή, και ακολουθήστε έναν επαγγελματικό προσανατολισμό, εάν δεν πετύχετε στο πανεπιστήμιο, μακριά από τα καθηγητικά και τα πανεπιστημιακά έδρανα. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Η ζωή είναι μπροστά σας. Έχετε δεκάδες ευκαιρίες να την εκμεταλλευτείτε. Δεκάδες. Και επειδή θέλω να σας φτιάξω λίγο τη διάθεση, πάμε στο πρώτο τραγούδι. Ένα τραγούδια που σήμερα έχω επιλέξει για να σας φτιάξω λίγο τη διάθεση, η οποία για κάποιους είναι φαρμακωμένη. Όχι, δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει λόγος η αποτυχία τριών ωρών να γίνει η αποτυχία μιας ζωής. Είναι λάθος. Είναι έγκλημα. Είναι έγκλημα. Ελπίζω να γίνει σαφής. Ντέμις Ρούσος. Drinky, drinky, drinky, μάνα μου. Τραγούδι της δεκαετίας του 60 που ακούγαμε εμείς οι πιο παλιοί. Καιρό να το μάθουν, καιρός να το μάθουν και οι πιο νέοι. Ντέμις Ρούσος, ρε. Το θυμάστε με την Κελεμπία.

ανεξαρτησία, αχαριστία και βουλημία. Τα τρία πιο σοβαρά ελαττώματα που διέπουν τους πολιτικούς αυτού του τόπου. Αυτές τις ώρες, γιατί θα πρέπει να γνωρίζετε όλοι εσείς που μας ακούτε, αυτό το δεδαλώδες παρασκήνιο που υπάρχει στην πολιτική ζωή του τόπου. Αυτό που εμείς κάνουμε εδώ δεν είναι να διαβάζουμε απλώς τις ειδήσεις. Είναι να προσπαθούμε να πηγαίνουμε πίσω από τις ειδήσεις. Να ανοίγουμε την κουρτίνα των ειδήσεων και να μπορούμε να μυριζόμαστε στο παρασκήνιο. Ένα μεγάλο ολιγαρχικό μπλοκ που αποτελείται από συγκεκριμένους επιχειρηματίες. Από τη μία είναι ο κύριος Περιστέρης. Τα είπαμε και χτες, Γεκτέρνα. Ο κύριος Περιστέρης σε απόλυτη συντάκτηση με τον κύριο Εξάρχου, τον Λαθρομπακοκαϊμενάκηδον, αυτοί που μου στείλανε το παλικάρι εκεί στην πλατεία Μαβίλη να μου δώσει 200 χιλιάρικα. Ε, δεν το διαψεύσατε ποτέ, ε, πού να το διαψεύσετε. Που είναι δικός σας άνθρωπος. Αυτός ο Μπίχλας. Ο Μπίχλας, ο Ιδρωτήλας, που ήρθε εκεί πέρα να μου δώσει 200 χιλιάρικα. Πάλι καλά που δεν του φέρα καμιά καρέκλα στο κεφάλι. Πάλι καλά που ήμουν ψύχρεμος. Αυτοί οι δύο λοιπόν, αυτός ο πόλος των επιχειρηματιών, θέλουν πάλι πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη. Πολύ απλά. Ο Μητσοτάκης σου κάνει όλα τα χαρτίρια. Σε αυτή την ομάδα ενσωματώνεται μερικός. Προσέξτε, μερικός. Όχι ολικός. Και ο κύριος Ευάγγελος Μυτιληναίος της ΜΕΤΚΑ. Και οι τρεις κονομάνε. Έχουν πέσει στη μαρμίτα που λέμε. Το χωριό μου. Τι κονομάνε. Μεγάλες εργολαβίες εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Δισεκατομμύρια στην τσέπη τους. Διάβασα για τον τρόπο που θα αποπληρωθεί. Γιατί εκτίμησή μου είναι από αυτά που έμαθα ότι αυτή την αλούμινο κατασκευή, λες και ήταν καμιά παράκα του Καραγκιόζη, λες κατασκεύαζε κανένα υποστατικό στο χωράφι. Και ο Μυτιληναίος μας πέρασε για αρκουδιάριδες. Μας πέρασε για ηθαγενείς, για Ινδιάνους. Οι Ινδιάνοι έχουν μεγαλύτερη γνώση από τους Έλληνες πολίτες. Οι αυτόχθονες, όσοι απέμειναν στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν τους ξεπάστρεψαν οι σερίφηδες. Ο κύριος Μυτιληναίος της ΜΕΤΚΑ, του Μεγάλου Ομίλου, ο οποίος έχει εξαπλωθεί και στα οπλικά συστήματα, ξέρει τι κάνει αυτός. Ξέρει τι κάνει καλά αυτός, γιατί έχει καλούς ανθρώπους. Έχει ανθρώπους παντού, οι οποίοι επηρεάζουν το πολιτικό σύστημα. Αυτοί οι τρεις λοιπόν επιθυμούν να ξαναβγεί ο Μητσοτάκης. Οι δημοσκοπήσεις που είναι όλες ψεύτικες, όλες, όλες. Δεν υπάρχει δημοσκόπηση που να αποτυπώνει την αλήθεια. Καταρχήν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Αυτοί όμως που βιάστηκαν να κάνουν πολιτικά κόμματα, όπως ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού, θεωρώ ότι την πάτησαν. Και την πάτησαν γιατί αν ο Μητσοτάκης κάνει εκλογές το 2027, έστω το Φλεβάρι, έστω το Μάρτι, έστω το Γενάρη, την έχουν κάνει από κούπες. Και να σου πω γιατί. Αυτοί θεώρησαν, και χωρίς να βεβαίως να... χωρίς να αποκλείουμε τίποτα. Αυτός είναι τόσο βλάκας που αν του πούν οι Εβραίοι κάνει εκλογές στο Σεπτέμβριο, θα κάνει εκλογές στο Σεπτέμβριο. Η εκτίμησή μου είναι ότι στο Ισραήλ, γιατί από το Ισραήλ εξαρτιέται και η εσωτερική και η εξωτερική πολιτική της Ελλάδος, αυτό που σας λέω, από το Ισραήλ. Το Ισραήλ αυτή τη στιγμή είναι ο πρώτος, η πρώτη οικονομική δύναμη, ο πρώτος οικονομικός παράγοντας που ελέγχει τα πολιτικά πράγματα της χώρας. Δεν τα λέω αυθαίρετα. Τα λέω γιατί ακούω, μαθαίνω, διαβάζω. Συνομιλώ με ανθρώπους που γνωρίζουν. Τον Οκτώβριο στη Ιερουσαλήμ, στο Τελ Αβίβ και σε όλο το Ισραήλ έχει εκλογές. Σε αυτές τις εκλογές κατεβαίνει πάλι ο διεφθαρμένος Νετανιάχου.
Η κοινή γνώμη στο Ισραήλ λέει ότι δεν θέλει τον Νετανιάχου. Θα το δούμε αυτό. Ο Νετανιάχου έχει πολλούς τρόπους για να ξανακερδίσει τις εκλογές. Και ένας από αυτούς τους τρόπους είναι η ενωθεία. Έχει όλα τα τεχνολογικά και ηλεκτρονικά συστήματα για να μπορέσει να ξανακερδίσει τις εκλογές. Καταλαβαίνετε καλά τι νέο. Να μπει σε ένα καθεστώς φαυλότητας. Σε ένα καθεστώς νοθείας. Όπως έκανε και ο κύριος Μητσοτάκης με τη Space Ελλάς και τη Singular. Αφήστε, δεν ξέρω. Ξέρω για να το λέω. Εφάρμοσε την επιστολική ψήφο υπό την όθα της μορφή. Ξεγέλασε τους Έλληνες πολίτες με τρόλς και με διαφόρους άλλους τρόπους για να τους εμπέξει και να τους προσανατολίσει. Οι εκλογές του 23 δεν ήταν καθαρές εκλογές. Και όλοι μπορούμε να το διαπιστώσουμε. Ο Νετανιάχου θα επιχειρήσει τον Οκτώβριο να κάνει ένα κονσόρτσιουμ με ό,τι δύναμη υπάρχει για να τον υποστηρίξει υπό τη μορφή συγκυβέρνησης. Γιατί μόνος του δεν αποκτά αυτοδυναμία. Είναι μια σοβαρότατη γεωπολιτική εξέλιξη η οποία θα καθορίσει και τον πόλεμο. Τη συνέχεια του πολέμου ή την παύση του πολέμου που γίνεται αυτές τις ώρες η προσπάθεια να συμμαχίσει ο Τραμπ με τους Ιρανούς. Ακόμα όμως ο Τραμπ παίζει τον παπά σε αυτή την ιστορία. Δεν απαντάει στους Ιρανούς. Το κάνει επίτηδες για να κερδίσει χρόνο. Και επίσης το Ισραήλ δεν τον αφήνει ήσυχο. Το Ισραήλ δεν αφήνει τον Τραμπ να τελειώσει τον πόλεμο. Έχουμε να κάνουμε μια πολυπλοκότητα γεωπολιτικής φύσεως και γεωπολιτικών ισορροπιών. Δεν αφήνει το Ισραήλ τον Τραμπ να τελειώσει τον πόλεμο. Ενώ ο Τραμπ επιδιώκει και προσπαθεί να συνομολογήσει ένα μνημόνιο με τους Ιρανούς, οι οποίοι και αυτοί είναι ακάμπτοι, ότι πιθανότατα έχουν εξελιχθεί, ειδικά τους τελευταίους μήνες, παίρνοντας ανάσα από τις μεγάλες πληγές που τους άνοιξαν οι Αμερικανοί και οι Εβραίοι στον τόπο τους. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει με το μνημόνιο το οποίο υπογράφεται ή δεν υπογράφεται μεταξύ των Αμερικανών και των Περσών. Ο Τραμπ θέλει να τελειώσει αυτή η ιστορία γιατί έχει μπει πολλά εκατοντάδες, τρισεκατομμύρια μέσα, είτε λόγω του συγκεκριμένου οπλοστασίου των Αμερικανών, το οποίο λιγοστεύει, ή παρά το γεγονός ότι οι πολεμικές βιομηχανίες εξακολουθούν να παράγουν όπλα στην Αμερική, αλλά αυτά τα όπλα πληρώνονται. Και πληρώνονται από τον κρατικό αμερικανικό προϋπολογισμό, ο οποίος είναι σε τρισάθια χάλια. Μιλάμε για ένα κρατικό χρέος, ένα δημόσιο χρέος εκατοντάδων τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Επίσης ο Τραμπ έχει τη μουρμούρα και των επιτελών του και του κόσμου, οι οποίοι εκφράζουν δυσαρέσκεια για τη συγκεκριμένη πολιτική την οποία ασκεί. Η δημοτικότητά του έχει πέσει στον ναδύρ. Από την άλλη έχει τους Εβραίους που τον εκβιάζουν για πολλούς λόγους. Δεν είναι μόνο η λίστα Επστάιν. Είναι πολλοί λόγοι. Οι Εβραίοι κρατούν με το Predator και την εξελιγμένη μορφή του Predator τον κόσμο στα χέρια τους. Πήραμε και εμείς μια γεύση για το τι έγινε από τις υποκλοπές στην Ελλάδα. Ο Νετανιάχου λοιπόν έχει εκλογές τον Οκτώβριο. Αν χάσει τις εκλογές, χάθηκε και ο Μητσοτάκης. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ο Μητσοτάκης δεν θα έκανε ποτέ εκλογές στην Ελλάδα πριν από τον Νοέμβριο. Θα περιμένει να δει. Ακούστε και μην ακούτε τους μυαλοπόλιδες. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Κάνουμε εκλογές, λέει, το Σεπτέμβριο. Τιμαστείτε. Τσίπησαν τα βλακόμουτρα, τσίπησαν τα ψάρια, τα χάπατα. Εύχομαι να βγω ψεύτης και να έχουμε εκλογές. Γιατί θέλουμε να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Να ξεβρωμίσει ο τόπος. Ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι εκλογές ο Μητσοτάκουλας δεν κάνει το Σεπτεμβρίο. Θα περιμένει να δει λοιπόν το εκλογικό αποτέλεσμα των Εβραίων. Εάν ο Νετανιάχου κερδίσει τις εκλογές, είναι ένα μεγάλο προβάδισμα και για τον Μητσοτάκη, ο οποίος θα ετοιμάσει τα σχέδιά του.
εάν τη χάσει μαύρο φίδι που τον έφαγε. Θα πρέπει να αλλάξει εντελώς την πολιτική του. Ποντάρει επίσης ο κύριος Μητσοτάκης στο να έρθει ο Τραμπ στην Αθήνα. Όμως εκεί υπάρχει μια άλλη δαμόκλειος πάθη. Κυρίες και κύριοι, δεν είναι απλά τα ζητήματα της γεωπολιτικής. Εγώ δεν τα λέω γιατί τα ξέρω, ούτε την έχω σπουδάσει. Τα λέω για αυτά που, από αυτά που διαβάζω από έγκυρους ξένους και Έλληνες αναλυτές. Οι Έλληνες είναι πολύ λίγοι. Αλλά όταν διαβάζεις το Πολίτικο, τους Financial Times, τους Sunday Times και κάποιες άλλες γερμανικές πηγές και εφημερίδες, θα μπορέσεις να καταλάβεις την οικονομετρία της πολιτικής. Η πολιτική στηρίζεται πάνω στην οικονομία. Και η οικονομία πάνω στην πολιτική. Γι' αυτό έχουν φτιάξει και περιχαρακώσει και τα ελληνικά στρατεύματα της ολιγαρχίας. Οι τρεις θέλουν, γιατί κάνουν πολύ απλό business με τους Εβραίους και τους Αμερικανούς. Είναι ο Αμερικανικός και ο Εβραϊκός παράγοντας τον οποίο στηρίζονται. Ο κύριος Εξάρχου έχει μπει στην ιστορία με το LNG και την κυρία Kimberly Gilvoil, που δεν του χαλάει τα χατήρια. Μαζί με τον κύριο Παπασταύρου. Μεγάλη φάτσα ο Παπασταύρου. Ο Υπουργός Ενέργειας είναι μεγάλη φάτσα. Δεν είναι τυχαίος τύπος ο Παπασταύρου. Ο Παπασταύρου είναι Αμερικανοτραφής. Και γι' αυτό λέει η Kimberly Guilfoyle ότι μιλάω μαζί της στο τηλέφωνο 10 φορές την ημέρα. Είναι πυθύνιο όργανο των Αμερικανών ο Παπασταύρου. Ως πολιτικός. Εάν λοιπόν κερδίσει ο Νετανιάχου τον Οκτώβριο, αλλάζουν τα πράγματα. Ή συνεχίζονται με τον ίδιο τρόπο. Εάν όμως χάσει τις εκλογές, τότε κυρίες και κύριοι θα πρέπει η κυβέρνηση Μητσοτάκη να βρει άλλα ερίσματα. Δεν ξέρουμε ποιοι θα είναι οι νέοι διάδοχοι του Νετανιάχου στο Ισραήλ. Και να ξέρετε ένα πράγμα. Εάν ο Νετανιάχου χάσει τις εκλογές, μαύρο φίδι που τον έφαγε. Διότι η πολιτική του αντίπαλη θα τον βάλει φυλακή. Επειδή λοιπόν ο Μητσοτάκης αντιμετωπίζει και ο ίδιος ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Η πολιτική του αντίπαλη να τον βάλουν φυλακή, όσο και σας φαίνεται παράξενο, ή να περάσει από ένα ειδικό δικαστήριο για τα ανομήματα που έχει διαπράξει, τότε αλλάζουν τα πράγματα. Και πάμε στις εκλογές με άλλες κιτάλες. Θεωρώ λοιπόν ότι η μεγάλη χαμένη από αυτή την ιστορία είναι τα δύο κόμματα τα οποία έτρεξαν να προλάβουν τις πολιτικές εξελίξεις. Ήταν μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Δίκο μου μαχαίρι. Εάν άφηναν να μην ανακηρύξουν τα νέα κόμματα τώρα, πιθανότατα να τους έκανε ο Μητσοτάκης ένα μεγάλο χουνέρι τον Οκτώβριο και να έκανε εκλογές. Και να μην ήταν έτοιμοι να τα απεξέλθουν. Άνοιξαν λοιπόν τα μαγαζάκια τους το Μάιο για να κοιμούνται ήσυχοι μέχρι το φθινόπωρο. Εάν όμως οι εκλογές πάνε το Μάρτιο, τον Απρίλιο ή το Μάιο, η φθορά τους θα είναι τεράστια. Μην κοιτάτε τώρα τις ψευτοκαλποναδευτικές δημοσκοπήσεις. Είναι όλες ψεύτικες. Δεύτερος ο Τσίπρας, τρίτη η Τάδε, τέταρτος ο Τάδε. Είναι παραμυθαντζίδες όλοι αυτοί. Αν αντέξουν, το θέμα είναι στη φθορά του χρόνου. Διότι αν εκλογές γίνουν του χρόνου, αντιλαμβάνεστε ότι θα περάσουν 8, 10, 12 μήνες. Σε 12 μήνες θα εξαϊλωθούν τα φαινομενικά και πλαστεπίγραφα ποσοστά που τους δίνουν οι δημοσκόποι. Ελπίζω να αντιλαμβάνεστε το παιχνίδι που παίζεται στην ελληνική πολιτική σκηνή. Σαν τη γάτα με το ποντίκι. Σαν τη γάτα με το ποντίκι. Πάμε σε ένα δεύτερο τραγούδι και θα επανέλθουμε με 8-9 βίντεο που έχουμε να παίξουμε για να ξετυλίξουμε την πολιτική ζωή από την αρχή. Από το παρελθόν μέχρι και σήμερα.

Το θυμάστε αυτό? Γιώργος Κινούσης. Να ξαναγινόμαστε πάλι πιτσιρίκια. Το αφιερώνω στα παιδιά που δίνουν παραδείγματα εξετάσεις. Όταν τα ακούγαμε εμείς. Συνέλθετε νέοι. Δεν ήρθε η τέλεια του κόσμου.

τηλεφωνικές γραμμές θα δεχτώ σήμερα μόνον από τους ανθρώπους που είναι στο δρόμο και ταξιδεύουν. Μόνο από αυτούς. Επαναλαμβάνω, τηλεφωνικές γραμμές θα δεχτώ μόνον από τους ανθρώπους που είναι στο δρόμο και ταξιδεύουν ή βρίσκονται στην επαρχία μετά από ταξίδι. Μόνο από αυτούς.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, τη σημερινή περιήγηση όπως κάνουμε με την ιστορική αναδίφηση πολιτικών ζητημάτων και γεγονότων. Τον Ιούλιο του 1965, και μιλάω για τους ανθρώπους που γνωρίζουν εκείνη την εποχή, ξεκίνησε το μεγάλο καρκίνωμα της πολιτικής ζωής του τόπου. Από τότε ρίζωσε στην πολιτική ζωή ο καρκίνος. Ο πολιτικός καρκίνος του τόπου ξεκίνησε από το 1965. Ο πρωταγωνιστής εκείνης της εποχής, για όσους τα έζησαν. Οι νέοι που δεν τα έζησαν μπορούν να ακούσουν την εκπομπή και να ακούσουν και να βγάλουν τα πολύτιμα συμπεράσματά τους για το ποιοι φύτρωσαν τον καρκίνο στην πολιτική ζωή του τόπου. Ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι μόλυναν τη δημοκρατία. Ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι σκαρφίστηκαν 1002 συνωμοσίες για να μολέψουν τη δημοκρατία με τα βρώμικα πολιτικά του σαρκία. Είσαι εξ αυτών ένας που μας τον προέβαλαν ως πολιτικό ήρωα της εποχής του. Ως πολιτικό ηγέτη. Και ως πολιτικό που θυσιάστηκε για την πατρίδα του. Ήταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Ο γόνος των σημερινών πολιτικών που απαρτίζουν την κυβέρνηση της υποτιθέμενης μολεμένης Νέας Δημοκρατίας. Κυρία Μπακογιάννη και ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης είναι οι δύο απόγονοι του μεγαλύτερου πολιτικού καρκινώματος που γνώρισε ποτέ η χώρα. Και ακούει το όνομα Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Θέλησαν κάποιοι να τον εκραναστήσουν τις τελευταίες ημέρες με πρώτο τον άσχετο δελφίνο της Νέας Δημοκρατίας που τον υποστηρίζει το ολιγαρχικό τοπίο των νοτίων προαστίων. Ξέρω πολύ καλά τι λέω. Των νοτίων προαστίων. Υπάρχει, ξέρετε, ένα αναπτυσσόμενο ολιγαρχικό συγκρότημα των νοτίων προαστίων. Είναι η ολιγαρχία του πλούτου. Της Βουλιαγμένης, της Βούλας, της Βάρκιζας, του Πειραιώ, του Πειραιά, οι οποίοι θέλουν την εκρανάσταση όλων αυτών των πολιτικών καρκινωμάτων. Τη συνέχιση δεν θα τους το επιτρέψουμε δημοσιογραφικά. Θα ανασκολοπίζουμε το παρελθόν ύπως μπορέσουν και καταλάβουν και κατανοήσουν τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό που ονομάζουμε πολιτική από το 1965. Ένα πύρινο ορόσημο στη δημοκρατία μέχρι σήμερα. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο σημερινός γιος του κυρίου Πρωθυπουργού, του τότε Πρωθυπουργού, είναι περήφανος για τον παπά του. Γιατί ήταν την κυρία Μπακογιάννη πολύ περήφανη για τον παπά της. Ο Μητσοτάκης την περίοδο του 92-93 σε ερώτηση δημοσιογράφου είχε μιλήσει απ' έξω δηλητηριασμένος για το γεγονός ότι τον έριξε ο Σαμαράς και είχε απαντήσει την ερώτηση μιας δημοσιογράφου με πικρόχολα και πολύ στενάχωρα. Για ακούστε το διάλογο, ο οποίος λίγες φορές έχει ακουστεί στο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Η κυρία Κολέτσι και στη συνέχεια ο κύριος Λασκαρέλιας από το New Channel.
2: Αν και έχετε πει πολλές φορές ότι στην προκειμένη περίπτωση για το θέμα των Σκοπίων, ότι ο χρόνος βοηθάει να ξεχνούμε γεγονότα, σήμερα με την έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα και με την πτώση που έγινε, με την πτώση της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας από τον κύριο Σαμαρά, έχετε πλέον και λέτε συνέχεια και επαναλαμβάνετε ότι πρόκειται περί προδοσίας. Πιστεύετε ότι στη μνήμη των ψηφοφόρων, του εκλογικού σώματος, θα υπάρξει ανάμνηση από το παρελθόν, θα ξανάρθει τα γεγονότα του 65 και θα γίνει κάποια σύγκριση με το πρόσωπό σας που είσαστε τότε αναμειγμένο σε μια άλλη κατάσταση?
3: Εγώ για το 1965, κυρία Κολέτση, έχω απαντήσει, έχω απολογηθεί και αν θέλετε έχω πληρώσει. Κατά συνέπεια, αν το 1965 δεν έχω καμία δυσκολία οψίποτε θέλει ο κύριος Παπανδρέου και τον προκαλώ ακόμα και σήμερα, ήταν ο πόθος μιας ζωής, φοβούμαι θα φύγουμε και οι δύο από αυτόν τον μάταιον κόσμο χωρίς να έχει γίνει, τον προκαλώ τον κύριο Παπανδρέου να έρθει και τώρα να κουβεντιάσουμε για το 65, αν θέλετε. Αλλά το πρόβλημά μας είναι το 65, κυρία Κολέτση. Το πρόβλημά μας είναι τι γίνεται σήμερα. Και ότι είναι προδοσία αυτό το οποίο έγινε της τελευταίας ώρας, μάλιστα προετοιμασμένη, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Δεν θέλω να μιλήσω και δεν πρόκειται να μιλήσω κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας πλέον για όλα αυτά τα πράγματα. Και μάλιστα σήμερα που μιλούσα με τους προέδρους των Ομαρχιακών Επιτροπών Βορείου Ελλάδος της Νέας Δημοκρατίας, τους είπα: τους προδότες αφήστε τους στην περιφρόνηση του λαού, ο λαός θα τους πληρώσει. Εμείς βαδίζουμε μπροστά το δρόμο μας, αυτοί δεν αποτελούν υπολογίσιμη πολιτική δύναμη. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουν καν να παρουσιαστούν με συνδυασμούς ανά την Ελλάδα. Εμείς θα θέσουμε τα θέματα τα μεγάλα του τόπου προς συζήτηση και αυτό επιχειρώ. Αλλά ότι υπήρχε προδοσία της τελευταίας ώρας, ποιος το αρνείται? Άλλωστε εσείς ήδη τα ζήσατε, εσείς ήδη τα γράψετε.
0: Όχι. Όχι, κύριε. Και επειδή είναι νεκρός δεν μπορώ να το λέω κύριο. Δεν το απάντησε κανένας τότε. Δεν ξεχάστηκε τίποτα. Αείμνηστε, Μητσοτάκη. Τίποτα. Ο ελληνικός λαός έχει ζήσει στο πετσί του την προδοσία, την αχαριστία και τη βουλημία που χαρακτηρίζει τον πολιτικό κόσμο της χώρας. Ήσασταν. Είσαστε. Και θα είσαστε προδότες, αχάριστοι και βουλημικοί. Δεν εξαιρείται κανένας από αυτή την ιστορία. Ο Μακαρίτης Ανδρέας Παπανδρέου είχε απαντήσει στο Μητσοτάκη μέσα στο κοινοβούλιο. Απάντησε με τον γνωστό του τρόπο. Την επίκληση δαιμόνων. Την επίκληση εφιαλτών. Την επίκληση ιστορικών γεγονότων. Αλλά είχε και αυτός λερωμένη τη φωλιά του. Για ακούστε το.
4: Θα προσπαθήσω να είμαι βραχής, αλλά έχει πραγματικά θέσει πολλά ενδιαφέροντα θέματα ο κύριος Μητσοτάκης. Και αυτές οι πόνοιες για πρακτορηδίκια δεν θα έπρεπε να έρχονται από εσάς, κύριε Μητσοτάκη. Με το unfair εσείς έχετε τα ανάκτορα, τα τέως ανάκτορα να υπηρετήσετε. Και το 1965 δεν είχατε τους Αμερικανούς και τα ανάκτορα που βοήθησαν το έργο σας. Εσείς, παρακαλώ, εσείς μπορείτε να μιλάτε
5: περί προδοσίες
4: και
5: παρακαλώ. Θα απαντήσω, κύριε Μητσοτάκη.
4: Ύστερα.
5: Καλώ.
4: Ύστερα.
5: Παρακαλώ.
4: Ελάτε. Ελάτε.
5: Παρακαλώ. Κύριε, παρακαλώ, κύριε συνάδελφε. Παρακαλώ. Δεν έχετε αρχηγό να απαντήσει. Νομίζω ότι είναι επαρκής. Παρακαλώ.
4: Θα μου επιτρέψετε, εγώ δεν ούτε μία στιγμή δεν σταμάτησα τον κύριο Μητσοτάκη. Για όνομα του
5: Θεού. Παρακαλώ. Παρακαλώ, γιατί, κύριε πρόεδρε. Συνεχίστε. Παρακαλώ.
4: Συνεχίζω. Το μόνο τεχνικό θέμα που θα αναφέρω εδώ τώρα, θα δώσω απάντηση δηλαδή, είναι για τη συμφωνία της Βέρνης.
0: Αυτά έλεγε τότε ο Μακαρίτης Ανδρέας Παπανδρέου, όταν τον αποκαλούσανε πράκτορα της CIA μες στο ελληνικό κοινοβούλιο. Θα μου πείτε, τι σχέση έχουν τα τότε με τα σημερινά? Βεβαίως και έχουν. Ένας ο οποίος θέλει να συνεχίσει την πολιτική ιστορία του Ανδρέα Παπανδρέου είναι ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Παρακαλώ. Τον είδατε πως εμφανίστηκε στο Οδυσσείο? Πείτε μου τη γνώμη σας για τον κύριο Τσίπρα. Πως εμφανίστηκε στο Οδυσσείο? Φρεσκαδούρα ο τύπος. Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του. Ποτέ. Αν αυτός ο άνθρωπος έχει ξυπνήσει ποτέ στη ζωή του, πριν από τις 10 το πρωί, εγώ θα πρέπει να πάω
4: διατηρούν τις αντιστοίχους
0: θέσεις. Επικύπτοντας και να περάσω όλη τη Βασιλή Σοφία μπουζουλώντας.
4: Τα δύο μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση.
0: Το ερώτημα είναι ο κύριος Τσίπρας, όπως τον είδατε προχτές στο Δυσίο. Θεωρείτε ότι έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του? Εγώ είδα έναν τύπο. Μπουμπούκι. Φρεσκαδούρα. Έχει παχύνει. Έχει στρουμπουλέψει. Έχει φτιάξει επιδερμιδούλα του. Είναι φρέσκος και απευθύνεται στον κόσμο ξεκούραστος. Με ένα ηλίθιο χαμόγελο και με ένα ηλίθιο βλέμμα. Δεν ξέρω αν εκεί στο Θησίο επηρεάστηκε από τη μυρωδιά, την Τάγκλα, που έφευγε στον ουρανό. Γιατί ξέρετε, εκεί μαζεύονται και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποια έτσι ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Έχουν κάποια ιδιαίτερα κουσούρια. Τους αρέσει να καπνίζουν. Όχι νικοτίνη, μπάφο. Έχει μία ιστορία ο ΣΥΡΙΖΑ με τον μπάφο. Δεν θυμάστε τι είχαν πει σε διάφορα απομνημονεύματα για το τι επικρατούσε μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου? Όταν είχαν μπει κάποιοι ξένοι παρατηρητές και λέει, ρε παιδιά, μπήκαμε μέσα και βρωμοκόπαγε ο τόπος. Λες είχαν ανάψει καμινάδα. Ξέρετε, αυτοί οι αριστεροί, κυρίες και κύριοι, έχουν μια ιδιαίτερη, έτσι, ας το πω, ασυνέπεια όσον αφορά τη μυρωδιά τους. Οι μισοί από αυτούς δεν μπλένονται, είναι άπλητοι δηλαδή. Ελάτε τώρα που είναι πηγημένοι τώρα οι αριστεροί, άπλητοι είναι. Άπλητοι είναι. Και δεξιοί είναι άπλητοι. Αλλά οι αριστεροί έχουν μια ιδιαίτερη τάση να μην μπλένονται. Ούτε τους. Ούτε τους. Τίποτα. Κάποιος έπρεπε να τους μιλήσει για τον Εξώνα αυτούς. Πιθανότατα ο Νίκος Αναστόπουλος. Και έχουν και ένα δεύτερο ελάττωμα. Ξέρετε, αυτοί το στρίβουνε το τσιγαράκι. Βέβαια μπορεί να βάζουνε μέσα βιολογικό καπνό. Αλλά έχουνε πάρει κάποιες κακές συνήθειες από τον κύριο Καρανίκα. Και πιθανότατα να ρέπουν σε άλλες ημιφυσιολογικές καπνιστικές τάσεις. Της νικοτίνης ή του χασίς. Κύριε Καρανίκα, εσείς το ξέρετε το χασίς. Το καλλιεργείτε, εννοώ επαγγελματικά. Εσείς κάνετε επιχειρήσεις, αν δεν κάνω λάθος, χημικής κάναβης. Με άλλους σπουδαίους συνεταίρους σας, αυτούς που φοβόταν ο κύριος Δημητριάδης, ο ανιψιός του Πρωθυπουργού, Μην τα ξεχνάμε αυτά. Κύριος Τσίπρας λοιπόν πήγε περιχαρής προχτές στον Αριοπάγο. Πήγες να κάνεις τι στον Αριοπάγο, ρε Τσίπρα? Να κατοχυρώσεις το όνομα Ελλάς? Εδώ τίθεται ένα μεγάλο θέμα. Και είναι το θέμα της επωνυμίας, της ονομασίας του ΣΥΡΙΖΑ. Του παλιού ΣΥΡΙΖΑ. Το οποίο υποτίθεται συσπυρώνει όλες τις αριστερές. Ποιες αριστερές? Ο Τσίπρας, σαν τον Ποντικό, σαν τον Αρουραίο, προσπαθεί να καταφάει το μισό πολιτικό ακροατήριο του κυρίου Ανδρουλάκιου. Ο Ανδρουλάκης τα έχει κάνει πάνω του. Ο Ανδρουλάκης τα έχει κάνει πάνω του. Ο Τσίπρας παλεύει να περιορίσει την εκλογική δύναμη του Ανδρουλάκη. Ο Ανδρουλάκης φοβάται και φοβάται ο Γιάννης το Θεριό και το Θεριό το Γιάννη. Μετά το διαφημιστικό, θέλω να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Τσίπρας, που τον έχουν πολυπενεμένο οι νταβατζίδες των συστημικών καναλιών. Ποιο τη χάρη σας. Τώρα θα πάρετε και 62 εκατομμύρια. 62 εκατομμύρια θα πάρουν και θα μοιραστούν μέχρι το 2029 τα συστημικά κανάλια και τα συστημικά ραδιοφωνά, τα συστημικά και οι συστημικές ευμερίδες, ως θείο δώρο για να βοηθήσουν το Μητσοτάκη στις εκλογές. Για να τους δίνει λεφτά και να λένε μπαμπά. Για να τους δίνει φράγκα και να λένε θείο. Δώσε και σε εμάς θείο. Δώσε και σε εμάς θείο κανένα φράγκο. Να βγάλουμε το μήνα. Πού να βγουν οι εφημερίδες με τις μηδαμινές πωλήσεις που κάνουν? Πού να βγουν? Άρα χρειάζονται το θείο κούλι. Το θείο κούλι, τη θεία κούλα, τη θεία ντόρα και όλους τους υπόλοιπους μπαρμπάδες του Μητσοτακέικου. Εδώ υπάρχει μια υπόμνηση. Ο Άριος Πάγος, ο οποίος έβγαλε μια περίεργη απόφαση τις τελευταίες ημέρες για τους ανθρώπους στο Μάτι, για τους συγγενείς των ανθρώπων που κάηκαν στο Μάτι, παρά το γεγονός ότι επικάλυψε νομικά την απόφαση η οποία ήταν η απόφαση του εφετείου να παραμείνουν κάποια χρόνια φυλακής σε 4 άτομα από το πυροσβεστικό σώμα και την ελληνική αστυνομία, οι οποίοι είναι φυλακοί αυτή τη στιγμή. Ο Μαθεόπουλος, ο Καπάκης και 2 ακόμα. Άφησε ένα ανοιχτό παράθυρο, το οποίο είναι πολύ βρώμικο παράθυρο. Δίνει τη δυνατότητα να επαναληφθεί η δίκη, άσκησε δηλαδή ανέρεση στην εφετειακή απόφαση, ούτως ώστε να πάει πάλι η δίκη στο εφετείο για να αναγνωριστούν ελαφρυντικά αποφυλάκησης στους ήδη εκτίοντες στη φυλακή στον Κορυδαλό. Τι κάνουν δηλαδή? Αφήνουν παράθυρο για να τους βγάλουν έξω. Ήταν μια πολύ βρώμικη απόφαση. Θα σας πω μετά το break τι έπρεπε να κάνει ο Άριος Πάγος για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και τι δεν έπραξε. Είναι πολλά που δεν έχει πράξει ο Άριος Πάγος. Διαφημίσεις, κύριε Αργούλη.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length...

δύο μακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Ζωντανά εδώ, στο στούντιο. Εμείς δεν έχουμε αργές και σχόλες. Παρατήρησα κάποιους παραγωγούς του Mike FM που γράψαν εκπομπές. Γιατί γράφετε εκπομπές, ρε? Γιατί γράφετε εκπομπές, ρε? Εδώ να έρθετε να κάνετε ζωντανά. Ο κόσμος σας χρειάζεται. Τώρα πρέπει να συστρατευτούμε όλοι στον κοινό αγώνα. Ο κοινός αγώνας δεν είναι μόνο η πτώση των Μητσοτάκηδων. Ο κοινός αγώνας είναι να βοηθήσουμε τα παιδιά των πανελλαδικών εξετάσεων να τα απεξέλθουν σε αυτή τη μεγάλη δοκιμασία. Δεν άκουσα κανέναν από εσάς, κύριοι παραγωγοί του Mike FM, να κάνετε μια ειδική εκπομπή για τα παιδιά των πανελλαδικών εξετάσεων. Δεν άκουσα κανέναν από εσάς. Γιατί? Δεν περάσατε εσείς από τα θρανία, δεν περάσατε από τα σχολεία. Ναι, παρατήρηση κάνω. Σως αρέσει. Σως δεν αρέσει τη βόλτα σας. Είστε υποχρεωμένοι να κάνετε εκπομπές για τα παιδιά των πανελλαδικών. Χρειάζονται ψύχωση. Χρειάζονται δημοσιογραφικό αλτρουισμό. Δίνουν μια μεγάλη μάχη που τη δώσαμε κι εμείς.

0: Είναι ένα επαναστατικό τραγούδι των Pink Floyd για την εποχή τους. Όχι στην κακή εκπαίδευση. Όχι στη βία στα σχολεία. Από τους εκπαιδευτικούς. Κάτω τα χέρια σας. Κάτω τα χέρια σας από τα παιδιά. Αν τους δώσατε εφόδια, τους προετοιμάσατε για να παναγράψουν. Εάν δεν τους δώσατε εφόδια, πρέπει να έχετε τύψεις για την αποτυχία τους. Σεις, οι εκπαιδευτικοί, που οι περισσότεροι από εσάς είστε ανεπαρκείς σε αυτό που κάνετε. Γιατί βαριέστε για τη ζωή σας. Τα έχουν και μαζί σας τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές. Γιατί δεν φροντίσατε. Εγώ δεν κάνω τον εισαγγελέα, ούτε τον Κίνσορα. Προσπαθώ να καταλάβω τι έχουν στο μυαλό τους. Μπήκατε ποτέ στο μυαλό των παιδιών? Άκουσα με θλίψη, με στενοχώρια, με μελαγχολία αυτό τον εκπαιδευτικό που γύρισε και είπε, και δεν θέλω να ξανανοίγω πληγές για τις δύο κοπέλες που σφιχτά αγκαλιάστηκαν και έπεσαν από τον 7ο. Δεν είχαμε καταλάβει τίποτα. Τι λες μωρέ? Δεν κάνεις για εκπαιδευτικό εσύ που το είπες αυτό. Κάνεις για άλλη δουλειά. Είσαι γουρνοβοσκός. Για να προσβάλλω και τους γουρνοβοσκούς, τον Μπάκο, τον Ολιγάρχη, που σφάζει τα γουρούνια, σκολίνες, το αφεντικό του κύριου Εξάρχου. Δεν κάνετε για αυτή τη δουλειά. Να πάτε στον Μπάκο. Να φύγετε. Να πάτε αλλού.
1: Να φύγετε!
0: Να πάτε αλλού! Δεν κάνετε κάτι τη δουλειά! Είστε άχρηστοι! Και η αγαπητή Σοφία μου λέει, οι τρεις υποβολείς δεν βοήθησαν καθόλου τον κύριο Τσίπρα που ήταν από πίσω του. Α, είχε και υποβολείς. Ε, βέβαια, αυτό το βλακώδες χαμόγελο τι μπορούσε να έχει? Δεν τον είδατε που γυάλιζαν τα μάτια του? Κυρίες και κύριοι, λες και είχε καπνίσει, 18 κιλά μαύρη ήταν. Είσαι καπνίσει ρε? Ε, είχες πιει? Είχες πιει? Τον είδατε πως ήτανε? Το απόλυτο χάος, το απόλυτο κενό στα μάτια της Αγελάδας. Κοιτούσε σαν χαζός της προβολής. Ρίξε αλλού πάτα ή αλλού βρισκόταν. Η Μπαζιάνα που είναι ρε? Η Μπαζιάνα που είναι ρε? Η καθηγήτρια πανεπιστημίου ρε, που την έκανες μέσα σε 3 χρόνια. Από μια απλή νοικιαγωγό. Μια απλή, τι ήτανε? Πού είναι ρε η Μπαζιάνα? Γιατί δεν την εμφανίζεις? Έχει πάλι αξίριστα τα πόδια της. Άντε να γαδείτε από εκεί. Σαπίλες, αριστεροί.
2: Έλα, μας προσβάλλει.
0: Έλα τώρα, αριστεροί. Αριστεράτζες. Είχε κάνει μπάνιο, βέβαια. Είχε κάνει μπάνιο, είχε μπανιαριστεί. Οι άλλοι δεν είχαν κάνει μπάνιο από κάτω. Βρωμοκόπαγε ο τόπος. Πήγανε άνθρωποι στο Δυσίο και βρίξανε. Από τη βρώμα, την πίχλα, τη δυσοδεία. Αυτούς θα ψηφίσετε, ρε. Και μου λέει η αγαπητή Σοφία, η ξύλινη γλώσσα και η αμηχανία στις εκφράσεις και στις κινήσεις του κύριου Τσίπρα δεν κρύβονται πίσω από τις υποβολείς. Κύριε Τσίπρα, χειρότερο από θέατρο το κάνεις, επιθεώρηση. Πάμε όμως να ακούσουμε τον αυριανό σωτήρα του τόπου που τον ενισχύει με μετασχηματιστές. Τον ενισχύει με συμπυκνωτές ήχου. Με πολλαπλασιαστές ήχου. Τον ενισχύει η διαπλοκή. Δεν μου λέτε κάτι ρε και στο Μέγκα του κυρίου Μαρινάκη? Κύριε Πρόεδρε, δεν τους βλέπεις? Αυτό έχουν πάρει σκηνή κορδόνι και υποστηρίζουν τον Τσίπρα το πρωί μέχρι το βράδυ. Θεωρώ ότι δεν είναι της αρεσκίας ο Τσίπρας. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Το πατώσατε το δελτίο. Στο 11 το φτάσατε χτες. Στο 11. Η κυρία Παναγωπούλου, η φίλη της κυρίας Γκραμπόφσκη, έτσι πήρε στη θέση στο δελτίο ειδήσεων, κουνάμενη και λιγάμενη. Και, ναι, έχω δικαίωμα να τους κρίνω.

0: Δάρας, φόρεσε λευκό σακάκι. Πού πας ρε με το λευκό σακάκι?
1: Το κάλεσμά μας για...
0: Το πήγες στο καθαριστήριο?
1: Για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία και μια ζωή με αξιοπρέπεια έχουν ανταποκριθεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες από όλη την Ελλάδα.
0: Εκατομμύρια έχουν ανταποκριθεί.
1: Και Έλληνες από το εξωτερικό, Έλληνες στη διασπορά.
0: Αμέτρητοι.
1: Είναι πολύ συγκινητικό ότι από τις πρώτες κιόλας ώρες έσπευσαν να υπογράψουν τη διακήρυξή μας στο διαδικτυακό τόπο My Ελλάς, όπου ακόμα χιλιάδες πολίτες σπέβδουν να υπογράψουν. Σήμερα, όπως ορίζει ο νόμος, καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές.
0: Σαν τις Λατινοπούλου! Είναι υπογραφές και με πεθαμένους, πεθαμενατζίδες, που τους βγάλανε από τις κάσες για να υπογράψουν, κύριε Τσίπρα.
1: Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και αισιόδοξοι. Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία, στο λαό και στην πατρίδα μας. Και είμαστε χαρούμενοι, όπως είπα, διότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Το ταξίδι μας και οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο. Να είστε καλά. Αυτό που καταλαβαίνετε ότι σηματοδοτεί και αυτό το οποίο είπα, ότι η δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη εκφυλίζεται. Και πρέπει να δώσουμε όλοι και όλες αγώνα με σημαία μας τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη.
2: Να είστε καλά. Καλή αρχή φαντάζεσαι όσους επιτρέπουν το όνομα που επιλέξατε. Αυτές λοιπόν ήταν οι πρώτες δηλώσεις του κύριου Τσίπρα μετά την ιδρυτική διακήρυξη του νέου του κόμματος.
0: Για να σταθούμε κάπου. Πρώτον, δεν μου λέτε κάτι ρε παλουκάρια εκεί στον Άριο Πάγο και παλικάρισες. Το όνομα του κόμματος λέγεται Ελλάς. Επιτρέπεται να χρησιμοποιεί εθνικό το όνομα της χώρας μας, πατρίδος μας, ο κύριος Τσίπρας, το Ελλάς. Ελλάς. Δεν έχει σημασία αν είναι με ένα λάμδα. Ακουστικά ο άλλος που τα ακούει είναι παραπλανητικό. Επιτρέπεται λοιπόν, μα είναι μέσα στους όρους, είναι μέσα στο νομοθέτημα, στο εκλογικό νομοθέτημα, ότι απαγορεύεται να χρησιμοποιείς σύμβολα όπως η ελληνική σημαία για να φτιάξεις ένα κόμμα, απαγορεύεται να χρησιμοποιείς επωνυμία που έχει σχέση με εθνικά σύμβολα για να φτιάξεις ένα κόμμα και απαγορεύεται να χρησιμοποιείς εθνικούς χαρακτήρες για να φτιάξεις ένα κόμμα. Είναι ή δεν είναι έτσι? Ο Άριος Πάγος έπρεπε να απαγορεύσει το κόμμα. Βεβαίως ο κύριος Τσίπρας έχει σκεφτεί κάτι άλλο που είναι πολύ πιο βρώμικο από αυτό που νομίζετε. Επιδιώκει, και γι' αυτό το έκανε, επιδιώκει να συγκεράσει εκείνη την εποχή του συμμοριτισμού. Προσέξτε, το Ελλάς για τους παλιούς ψηφοφόρους, αυτούς τους τα σάψαλα, μιλάμε για σάψαλα τώρα, προσπαθούν να συγκεράσουν τους αριστερούς 80-ριδες, 90-ριδες που έχουν κάποιες θύμησες από τους φάχτες του ΕΑΜΕΛΑΣ, για να δείτε πόσο πρόστιχοι είναι οι αριστεροί. Οι αριστεροί γείτονες αυτού του κομμάτου είναι πρόστιχοι. Προσπαθούν να συγκεράσουν το ΕΑΜΕΛΑΣ, τους φάχτες των μεγάλων αγώνων των εθνικιστικών παρατάξεων της κατοχής με το σημερινό Ελλάς. Κύριε Τσίπρα, δεν μπορούμε να στο επιτρέψουμε αυτό. Αυτοί ήταν προδότες, ήταν άνθρωποι που θέλουν να μας στείλουν στο σοβιετικό παραπέτασμα και ήταν δολοφόνοι. Έβαλαν την υπογραφή τους στις μεγαλύτερες σφαγές που έχει γνωρίσει ο τόπος. Εγώ δεν είμαι πολιτικός, ούτε διχαστικός. Θα ξαναφέρω όμως την ιστορία μπροστά. Και επίσης προσπαθούν να συνδυάσουν κάποιους χαμερπείς αριστερούς που ζουν ακόμα. Όσοι ζουν ακόμα από εκείνη την εποχή του Αμελάς. Δεν είναι πολλοί. Την εποχή του Βαφιώδη, του Ζαχαριάδη, του Μπελογιάννη, του Βελουχιώτη. Για να μπορούν να μας δώσουν ιδεολογική όθηση και συγκερασμό για την καινούργια ονομασία. Πρέπει να αποκλειστεί από τον Άριο Πάγο η ονοματοδοσία Ελλάς. Είναι παράνομη. Αλλά ποιος θα τα ακούσει? Ο κύριος Κωνσταντίνος Τζαβέλας ή κυρία πρόεδρος του Άριου Πάγου, που κοιτάζουν να πάρουν την παχυλή του σύνταξη για να την κοπανίσουν? Ουκαιώ με καθεύδιν το του Ιταλού εισαγγελέα τρόπεων, κύριε Τζαβέλα. Στην Ιταλία οι εισαγγελείς κυνηγάνε την Κόζα Νόστρα και εσύ εδώ κυνηγάς μύγες. Χαφταλεύρι! Χαφταλεύρι! Προσβάλλεις το δικαστικό σώμα, κύριε Τζαβέλα. Τι νόμισες? Ας σου ευχαριστούμε επειδή έρχεται του Αγίου Πνεύματος? Εμείς τον κάνουμε το σταυρό μας στο Άγιο Πνεύμα και στην Πεντηκοστή. Αλλά ο κύριος Τσίπρας δεν τον κάνει το σταυρό του. Και δεν έχει κανένα δικαίωμα να κατεβαίνει με την ονοματοδοσία Ελλάς. Απαγορεύεται διανοπάλου. Και αν υπήρχε Άριος Πάγος, θα έπρεπε να έχει αποκλείσει το δικαίωμα. Και εμένω σε αυτή τη θέση. Και εμένω με αποδεικτικά μέσα. Δεν το λέω τυχαία. Έχουν αποκλειστεί κομματικοί μηχανισμοί που αποπειράθηκαν να χρησιμοποιήσουν τέτοια εθνικά σύμβολα, έστω και με το όνομα του κόμματος, και απεκλείστησαν.

Μοντέκη μου λέει, αγαπητέ, αυτό που κάνεις σήμερα το καταλαβαίνω. Μπορείς να λες ό,τι θες για τον γύμνο Σάλιαγκα. Προφανώς εννοεί τον κύριο Τσίπρα, η κυρία μου. Ή απόλυτο δίκιο βεβαίως. Όπως έλεγε η γιαγιά μου, κάτι το οποίο συχαινόταν και δεν εκτιμούσε, αλλά είναι ανάγκη να τον ακούμε κι εμείς, να ακούμε αυτό το έντομο. Ναι, κυρία μου, έχεις δίκιο. Ήταν μια μικρή παρένθεση. Πιστέψτε με, δεν θα τον ξαναπαίξω. Μου προκαλεί μόνο και μόνο που τον ακούω αηδία. Αηδία! Δεν μπορώ να διανοηθώ και δεν έχω κάτι προσωπικό με τον κύριο Τσίπρα. Τον κύριο Τσίπρα είναι να κάτσεις να φας πασατέμπο, να πιεις γκαζόζα, να σε φιλοξενήσεις στο νοικιάρικο του Σουνίου για να κάνεις κανένα μπανάκι εκεί στα βράχια. Έχει μια μικρή παραλία εκεί. Το έχει φτιάξει κιόλας από ό,τι μαθαίνω. Το έχει ανακατασκευάσει. Αν και απαγορεύεται από τον αρχαιολογικό νόμο. Πήρες άδεια, ρε, από το... την αρχαιολογική υπηρεσία. Από τη φίλη σου τη Μενδώνη. Πήρες άδεια. Πρέπει να πάρεις άδεια στην περιοχή. Θεωρείται αρχαιολογική ζώνη μεγίστου βάσεως στο Σούνιο για να μπορέσεις να κάνεις ανακατασκευές. Πήρες άδεια από τη Μενδώνη για να κάνεις ανακατασκευή. Στο νοικιάρικο του Σουνίου. Είναι νοικιάρικο αυτό. 500 ευρώ το μήνα δίνει. Ο φτωχοπατήρης του Ελλάς. Ήθελα να ξέρω, υπάρχουν ψηφοφόροι σήμερα που έχουν μυαλό στο κεφάλι τους οι οποίοι θα ψηφίζουν τον Τσίπρα? Ρωτάω, ρε, πείτε μου. Πείτε μου και θα τρελαθώ. Τι να ψηφίσετε από αυτόν? Δεν κάνω επίθεση εγώ στον κύριο Τσίπρα σήμερα. Του το φιλάω μανιάτικο βεβαίως, γιατί με συσχέτισε στη Βουλή με τον κύριο Μητσοτάκη. Άκου, λέει, ο Στέφανος Χίος πολιτικής, ο Μητσοτάκης. Καταρχήν προσβάλλει το όνομά μου. Προσβάλλει το όνομά μου. Να με αποκαλεί Στέφανο Χίος, να αποκαλεί το Μητσοτάκη Στέφανο Χίος της πολιτικής. Προσβάλλει το όνομά μου, το ονοματεπώνυμό μου. Το δικό μου το ονοματεπώνυμο είναι ιστορικό, κύριε Τσίπρα. Εγώ κατάγομαι από τυχείο, αν την έχετε ακουστά. Όχι τη Λέσβο και τη Μυτιλίνη, τυχείο. Μην τα μπερδεύετε τα νησιά. Είναι ηχείος η Λέσβος και για σας είναι και η Μυτιλίνη. Είναι τρία νησιά. Τρία σε ένα που λέμε. Προσβάλλετε την καταγωγή μου, κύριε Τσίπρα. Εγώ είμαι περήφανος για την καταγωγή μου. Οι πρόγονοι μου έφυγαν μετά τη σφαγή της Χίου. Και με καράβια, βάρκες και ό,τι βρήκαν, προσπάθησαν να βρουν μια περιοχή που θα είχε νερό για να μεταναστεύσουν. Γιατί εκεί πήγαιναν οι μεταναστές. Οι πρόσφυγες. Σε περιοχές που είχε νερό. Και πήγαν στους πρόποδες στα Αιγαίτου. Προσβάλλατε λοιπόν την καταγωγή μου και σας απαγορεύω. Αν και πρέπει να σας στείλω μια ανθοδέσμη ουσιαστικά στα νέα σας γραφεία. Αλήθεια, κύριε Τσίπρα, πόσο κόστησε η εκδήλωση? Ποιος την πλήρωσε? Κάτι σας ρώτησε ο κύριος Βελόπουλος προχτές. Ότι θα πρέπει να πούμε ότι κάνει και κάποιες εύστοχες ερωτήσεις ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης. Ρώτησε κάτι ο άνθρωπος. Χριστιανός είναι και αυτός, ορθόδοξος. Ρώτησε. Ποιος την πλήρωσε τη φιέστα? Ποιος την πλήρωσε τη φιέστα? Ποιος την έκανε την εκδήλωση? Πόσο κόστησε η εκδήλωση? Τα φώτα, ξέρετε πόσο κοστίζουνε? Πού τα βρήκε τα λεφτά? Τα βγάλε από την τσέπη του? Τα αποταμίευε τόσο καιρό? Ε? Ποιος χρηματοδοτεί το Ίδρυμα Τσίπρα? Όχι! Πρέπει να υποθούν αυτά. Μου φαίνεται ότι κολυμπάτε όλοι στο μαύρο χρήμα. Για πες μας, κύριε Τσίπρα, ποιοι είναι χρηματοδότες σου? Ε? Στον Πειραιά κάτω? Κάτω στον Πειραιά στα παπόρια? Ξέρεις καλά τι σου λέω. Κουτοπώνηρε. Πας από εκεί, από τις Αντλίες. Ε? Τα πετρέλαια? Στους πετρελαιάδες? Εκεί έχεις ρίξει αγκυροβόλη. Εκεί? Πας και Αντλίες, από τη Μάνικα? Ξέρει καλά ο κόσμος τι λέω. Είμαι χαζός. Πας εκεί? Ε, απόξω. Άρε μπαγάσα. Άρε μπαγάσιδες. Αφού δεν υπάρχει οικονομικός εισαγγελέας, ας σας πάει όλους δεμένους. Μου λέει ο Γιάννης,
αυτός ο αγράμματος, ο αμόρφωτος, ο άθεος, ο τροτσκιστής, όσον έδωσε την κυριαρχία της χώρας για 99 χρόνια, ποια χώρα θέλει να κυβερνήσει? Να τον ρωτήσουν οι ψηφοφόροι του. Εγώ δεν εκφράζω εδώ σήμερα στήρο αντικομουνισμό. Καταρχήν ο Τσίπρας δεν είναι κομμουνιστής. Ο Τσίπρας είναι όπου φυσάει ο άνεμος. Ένας σκληρός ιταμός τυχοδιώκτης που το μόνο που επιθυμεί είναι να ξαναπάρει στα χέρια του τη διακυβέρνηση. Όχι κύριε! Όχι! Δεν θα στο επιτρέψουμε! Δεν θα στο επιτρέψουμε! Ειδικά εμείς οι πατριώτες. Τραγούδι κύριε Αλκούλη! Τραγούδι!

0: Επαναλαμβάνω, γραμμές τηλεφωνικές θα βγάλω σήμερα μόνο από τους ανθρώπους που οδηγούν ή είναι στο δρόμο. Καμία άλλη. Με κουράσατε όλοι σας. Με τα ζήτω, με τις περίεργες αμπελοφιλοσοφίες σας που μου τρώτε το χρόνο. Κανένας μέχρι σήμερα δεν μου έχει πει εδώ κάτι ουσιαστικό. Κανένας. Πρώτα απ' όλα είστε τζαμπατζίδες. Να πάτε πρώτα στο περίπτωμα να αγοράσετε την εφημερίδα και μετά να πάρετε τηλέφωνο να βγείτε στη γραμμή. Η γραμμούλες τέλος. Τέλος. Τουλάχιστον εδώ. Δεν ξέρω τι κάνετε με τις άλλες εκπομπές. Αν πάρα πολύ σκληρός με τον κόσμο. Πολύ σκληρός. Τζαμπατζιλίκι. Τζαμπατζιλίκι. Να πάνε αγοράς την εφημερίδα. Ένα 20 κάνει. Να στηρίξτε την πατριωτική προσπάθεια.
1: Να πέφτω κόπο στο κοβάλι. Στην Κατερίνα του Τζαγκάρι.
0: Και επειδή ακούμε τον Νίκο Ξυλούρη σε ένα ιστορικό τραγούδι, να πω ότι αύριο το βράδυ στην εκπομπή με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα, με δημοσιογραφική παρουσίαση από τον Ομιλούντα και σε μουσική επιμέλεια από τον Αντώνη Αρκουλή, θα ακούσουμε μια πολύ καλή εκπομπή. Αφιέρωμα στον πολύ μεγάλο Έλληνα δημιουργό του λαϊκού τραγουδιού, έναν άνθρωπο που πολύ λίγα ξέρουμε για αυτόν, τον Απόστολο Καλδάρα. Πάρα τραγούδι του Καλδάρα, ρε Αρκουλή. Πάρα τραγούδι Καλδάρα. Πάρα, ρε.

0: πάμε σε έναν άλλον ξερόλα της πολιτικής. Ας και εδώ σήμερα κάνουμε μια σύνοψη των γεγονότων της εβδομάδος με το δικό μας περιεκτικό και μπορεί να κατηγορηθούμε και για σκληροπυρηνισμό. Μπορεί. Μου έχουν πει στα σου. Εγώ διαβάζω καταρχήν, να ξέρετε, επειδή έχω μεράκι, μου αρέσει η δουλειά μου. Μπαίνω τρεις φορές την ημέρα στο mahifm.gr. Να μπαίνετε στο site. Έχει καλές ειδήσεις. Επιλεκτικές ειδήσεις. Όταν το σκέφτονται βεβαίως οι συντάκτες. Όταν τους πιάνει η ραστόνη και γλαρώνουν μετά το φαγητό, γράφουν μπούρδες. Αλλά όταν τους πιάνει το φιλότιμο, γράφουν και καμιά καλή είδηση. Εκεί είναι αναρτημένες όλες οι εκπομπές μας. Όλες οι εκπομπές μας. Και οι εκπομπές των Ράδιο Μακελάριδων και η εκπομπή που κάνουμε την Κυριακή το βράδυ 10 με 1 με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Όλες οι εκπομπές. Έχουμε κάνει νομίζω 35-40 αφιερώματα. Πολύ σημαντικός αριθμός. Προσπαθούμε να βάζουμε καλή λαϊκή ελληνική μουσική όπως βλέπετε. Δεν μας αρέσουν τα σκυλάδικα εδώ. Εμένα τουλάχιστον. Θέλω να βάζω καλά λαϊκά τραγούδια. Από το 50 και μετά. Γιατί το ρεμπέτικο δεν μ' αρέσει ως είδος τραγούδιο. Όχι γιατί εξεφράζει τους χασικλίδες ή το περιθώριο, απλώς δεν μ' αρέσει ως τραγούδι. Ο ρυθμός του ρεμπέτικου δεν μ' αρέσει. Θέλω να πάμε σε έναν άλλο ξερόλα της πολιτικής ζωής του τόπου, ο οποίος βγαίνει στα κανάλια 38 φορές τη βδομάδα. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, τον οποίο τον ξέρω 35 χρόνια, είπε κάτι πολύ πονηρό και ύποπτο προχτές. Και έδειξε ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ τον κόσμο. Από ό,τι βλέπω και από τις απαντήσεις σας και από ό,τι βλέπω και από τις αντιδράσεις σας. Είναι, κυρίες και κύριοι, το μεγάλο χρέος που υπάρχει στα δύο μεγάλα κόμματα της χώρας, στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία. Οι δύο αυτοί τύποι των πολιτικών κομμάτων οφείλουν στο ελληνικό δημόσιο πάνω από 1.200.000 ευρώ. Είναι μεγάλο το ποσό. Ο κύριος Γεωργιάδης προσπάθησε να εγκαινιάσει προχτές μια νέα λογική, γιατί αυτός είναι τετραπέρατος, ειδικά στο λόγο και στην παρουσία των καναλιών. Τα ξέρει τα κανάλια. Έκανε παλιά τις εκπομπές των τηλεπολίσεων. Είναι γάτα. Στο θέμα της αντιμετώπισης των δημοσιογράφων είναι γάτα και δεν του κουνιέται κανένας. Δεν βρέθηκε ένας να του πει: εσύ, τι να τα που λες. Όχι, δεν τον αφήνει. Τον επικαλύπτει. Έχει μια καλή στρατηγική ο Γεωργιάδης και επικοινωνιακή. Και δεν σας κρύβω ότι τουλάχιστον ένας γινόταν αυτός πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Για να έχουμε να γελάμε. Να διασκεδάζουμε. Είναι καλός ψυχαγωγός. Θα διεκδικήσει ο Γεωργιάδης. Θα διεκδικήσει τη θέση του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας. Είπε λοιπόν κάτι το οποίο είναι πολύ ύποπτο και επικίνδυνο. Προσπαθεί να καθιερώσει τη λογική του «δεν πληρώνω», όπως κάναμε παλιά στα διόδια των πολιτικών κομμάτων. Δηλαδή τα πολιτικά κόμματα δεν έχουν να πληρώσουν. Ακούστε τη λογική του. Είναι μια ύποπτη, ύπουλη και πολύ πονηρή και επικίνδυνη λογική αδημοκρατία. Μπράβο κύριε Γεωργιάδη. Βρήκες νέο επιχείρημα. Σας είπα, είναι τετραπέρατος. Δύσκολο το να αντιμετωπίσει τα τηλεπαράθυρα. Αρκεί να ξέρεις τα κουμπιά του. Αρκεί να ξέρεις τα κουμπιά του. Για πάμε να τον ακούσουμε.
1: Πώς ξοδεύει από εδώ και από εκεί.
2: Δεν είναι ρυθμισμένα.
1: Είναι
2: ρυθμισμένα κατά τον τρόπο που μπορεί να ρυθμιστεί κάτι τέτοιο. Να εξηγήσει λίγο το χρέος και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Πώς θα έχει προέλθει να καταλάβει. Εγώ το ακούω συνέχεια και με ενοχλεί.
1: Ωραία, διευκρινίστε το, είναι πολύ σημαντικό.
2: Η Νέα Δημοκρατία μέχρι τη χρεοκοπία της χώρας το 10 έπαιρνε ως κόμμα με την τότε νομοθεσία περίπου 35 εκατομμύρια το μήνα το χρόνο εκλογική επιχορήγηση. Το ΠΑΣΟΚ ως πρώτο κόμμα το είχε παίξει 38. Η ανάποδα ανάγκωψε ένα πρώτο τότε. Τα κόμματα αυτά τα δύο μεγάλα παίρναν από 30 με 35-38 εκατομμύρια το χρόνο. Όταν χρεοκόπησε η Ελλάδα το 10, ψήφισε τότε η τότε κυβέρνηση Παπανδρέου στο πρώτο μνημόνιο. Εγώ θα πω καλό ψήφισε. Και έκοψε την εκλογική επιχορήγηση και πήγε της Νέας Δημοκρατίας από 33-4. Είναι ποτέ δυνατόν ένας οργανισμός που ήταν σχεδιασμένο να ξοδεύει 33 να επιβιώσει οικονομικά και να μην καταστραφεί αν ξαφνικά τα συντονίζουν 4.
1: Το έκανε η ίδια η χώρα, έπρεπε να το κάνει.
2: Ναι, το έκανε. Δεν λέω δεν έκανε.
1: Και τα κόμματα ακολούθησαν.
2: Ναι, και πολύ καλά κάναμε τα κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία μηδένισε τα έξοδά τη. Τα δάνεια όμως είχαν το χρόνο. Όταν πήγα εγώ αντιπρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία και έλαβα τα οικονομικά του κόμματο στην πρώτη φάση τη αντιπροεδρία μου. Η τόκη των δανείων, όχι τα τοκοχρεωλήσια, η τόκη ήταν 9 εκατομμύρια. Η εκλογική επιχρήση ήταν 4. Υπάρχει προσπαθήσεις να βγει αυτό?
1: Όχι. Και τι κάνατε?
2: Για τους πολίτες είχαμε ψηφίσει επί Γιώργου Παπανδρέου το νόμο Κατσέλη. Και ο πολίτης μπορούσε να πάει στο δικαστήριο και να πει: επειδή μεταβλήθη απότομα η οικονομική μου κατάσταση, όχι από δική μου ευθύνη, θέλω να μου το διαγράψετε. Και πολλών διαγράφει. Για τα κόμματα δεν δρολεύτηκε μόνο που γίνεται με τον νόμο Κατσέλη, γιατί θεωρήθηκε ότι θα προκαλέσουμε τον κόσμο. Στην πραγματικότητα τα χρέη του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Μόνο θα αυξάνονται. Γιατί? Διότι η Νέα Δημοκρατία παίρνει 4 εκατομμύρια εκλογική επιχορήγηση το χρόνο και τα τοκοχρεωλήσια τη είναι 20 εκατομμύρια. Μπορεί μετά να πληρωθεί αυτό?
1: Όχι, βέβαια.
2: Ακούστε όμως τα πραγματικά νούμερα για να τα ξέρει
1: και
2: ο κόσμος.
1: Για το Πασόκ αντίστοιχα.
2: Αντίστοιχα. Για να τα ξέρει ο κόσμος.
3: Λιγότερα...
2: Η Νέα Δημοκρατία δανείστηκε από τις τράπεζες 150 εκατομμύρια σε πραγματικά λεφτά. Έχει πληρώσει μέχρι σήμερα στις τράπεζες 200. Εμείς ως Νέα Δημοκρατία έχουμε πληρώσει όλα μας τα χρέη στις τράπεζες και 50 εκατομμύρια τόκους.
1: Όπως έχω κάνει εγώ για το σπίτι μου.
2: Πολύ ωραία.
1: Και εξακολουθώ να χρωστάω.
2: Και εγώ το ίδιο στο δικό μου σπίτι. Πάμε λοιπόν. Δεν είναι ότι έχουμε φάει τα λεφτά. Πήραμε 150 και έχουμε πληρώσει 200. Φυσικά έχουν μπει τοκοχρεωλήσια. Στην πραγματικότητα αυτή είναι η βασική μου πολιτική.
1: Και ωραία, τόσα έχετε κάνει για τις τράπεζες. Γιατί δεν μπορείτε να κάνετε μια ρύθμιση
2: τράπεζες,
1: να, συμπεριλάβει,
2: τράπεζες,
1: να συμπεριλάβει και τα δικά μας δάνεια.
2: Τα χρέη των κομμάτων έχουν μπει στις προβλέψεις των κεφαλαιοποιήσεων τραπεζών εδώ και 15 χρόνια. Για τις τράπεζες δεν πιάζει μια αυτά τα δάνεια. Τα έχουν εξοφλήσει από την ακεφαλαιοποίηση.
1: Ναι, ναι.
2: Ξέρετε ποιος είναι ο λόγος που δεν διαγράφονται?
1: Τα οποία τα
2: γιατί όλοι φοβούνται τον λαϊκισμό. Αυτός είναι ο λόγος.

Κύριε σε κύριε, ακούσατε τη λογική του κύριου Γεωργιάδη? Δεν πληρώνω, λέει. Δεν έχουμε. Το μνημόνιο. Η ανάγκη. Ποια ανάγκη, ρε? Ποια ανάγκη, ρε? Μήπως έχετε ακούσει τα χαμπάρια και τα νέα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το Ταμείο Ανάκαμψης? Χτες διάβαζα ένα αντικυβερνητικό site, το in.gr, του κυρίου Μαρινάκη. Κύριε Μητσοτάκη, για πες αλεύρι, ο Βαγγέλης Μαρινάκης σε γυρεύει. Σε αυτό το site, λοιπόν, διάβασα κάτι το οποίο είχαμε γράψει και δεν μας πίστεψε κανένας, όπως πάντα. Πρώτα δεν σε πιστεύουν, σε αγνοούν δηλαδή, μετά σε αμφισβητούν, μετά σε καθυβρίζουν και στο τέλος τους νικάς. Έτσι γίνεται πάντα. Εμείς τουλάχιστον αυτούς τους ρυθμούς ακολουθούμε. Είμαστε πάρα πολύ υπομονετικοί. Το καλοκαίρι που πέρασε, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, κύριος Κυριάκος Πιερακάκης, αποδίθηκε σε μία δικαστική αντιπαράθεση με την εφημερίδα μας και σε μία τοξική επιθετικότητα. Με λίγα λόγια, προσπάθησε να φημώσει την εφημερίδα μας και να επιβάλλει καθεστώς λογοκρισίας. Όμως, ο κύριος Πιερακάκης, αυτό το πολυπενεμένο παιδί, εμένα μου είναι καταρχήν πάρα πολύ συμπαθής ως φυσιογνωμία. Είναι στρουμπουλός. Εγώ, ξέρετε, κάτι παθαίνω με τους στρουμπουλούς. Παιδί μου, όχι να τους ρίξω ως φαλιάρες, ας πούμε. Ή να τους χαϊδέψω τα μαγουλάκια, να του τσιμπήσω τα μαγουλάκια. Και αφού τους τσιμπήσω τα μαγουλάκια, να τους ρίξω και μια σφαλιάρα. Όπως έριξε, ας πούμε, ο κ. Μαρινάκης προχτές στον κ. Μητριάδη. Του λέει, σου πω. Και λέει, τον έφτισε ο άλλος. Τον έφτισε, λέει, τάχα. Τάχα, λέει, τον έφτισε ο άλλος. Και ο άλλος, τσακ, του ρίξε τη σφαλιάρα και έφαγε και τη μπουνιά. Αν και νομίζω η μπουνιά στον νόμο τον πήρε. Λίγο ξόβαλτσα και σαν την κότα με τα κοτόπουλα, του στήκε τη φανελά. Όπως και να έχει, κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Πιερακάκης αποδίθηκε σε μια τεράστια τοξικότητα απέναντι, όπως ξέρετε, είναι της φουρνιάς η λέξη τοξικότητα. Είναι τοξικός, η τοξική, το τοξικό. Και προσπάθησε να φημώσει την εφημερίδα μας. Γιατί βγάζαμε συνέχεια θέματα για το Ταμείο Ανάκαμψης. Ουσιαστικά, τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης διασπαθίστηκαν. Όταν μόνο τα συμπεθέρια του Μητσοτάκη πήρανε 20, 30, 50 εκατομμύρια ευρώ. 100 εκατομμύρια ευρώ. Και δανείστηκαν 35 από τις τράπεζες. Ποτίστηκε να κάνουν την επιχειρηματικότητα, για να τονίσουν την επιχειρηματικότητα και για να τονώσουν την επιχειρηματικότητα. Αντιλαμβάνεστε ότι είχαν κάθε λόγο να μας επιτεθούν. Έβαλα λοιπόν το στρουμπουλό, αυτό το καλό παιδί του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, μας κάνει αγωγές και μηνύσεις και μετά μας κάνει ασφαλιστικά μέτρα. Να μην γράφουμε τίποτα για αυτόν. Έλα όμως που ήρθε το καθεστωτικό site του κύριου Μαρινάκη, το οποίο αναφέρει πολύ περίεργα πράγματα για το Ταμείο Ανάκαμψης. Και ουσιαστικά αυτά τα οποία λέει συμπυκνωμένα είναι ότι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης επί Κυριάκου Πιερακάκη, αυτό καταλαβαίνω εγώ, χρηματοδότησε και το Predator. Και ουσιαστικά μιλάει για ένα μεγάλο άνοιγμα της τάξης του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για 1.500 εργολαβίες. Αυτό το άρθρο, κύριε Πιερακάκη, το διαβάσατε? Ούτε λίγο ούτε πολύ. Οι δημοσιογράφοι του ομίλου του κυρίου Μαρινάκη σας ψέγουν και σας κατηγορούν ότι το Υπουργείο Ψηφιακής, διαβάστε το, κύριε,
Αν δεν έχετε διαβάσει το άρθρο, διαβάστε το. Σας ψέγουν και σας κατηγορούν μάλλον παραβάλλοντας τις δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα. Είμαι πολύ προσεκτικός αυτά που λέω. Εσείς κάνατε κάποιες δηλώσεις και καλά τις κάνατε. Κατά του κυρίου Τσίπρα για τις μπούρδες και τις ανοησίες που λέει περί οικονομικής πολιτικής. Και βέβαια, ούτε πρόγραμμα έχει ο τύπος, ούτε συγκεκριμένο αγώνα πλεύσης. Ιρού πλεύσης. Είναι με ένα καράβι ακυβέρνητο στη μέση της Ιδάκης. Επειδή λοιπόν εσείς κριτικάρατε και σωστά τον κύριο Τσίπρα για τις ανοησίες που λέει, ο κύριος Τσίπρας στην επίθεση που έκανε μίλησε για την ψηφιοποίηση του Predator. Τι εννοούσε ο κύριος Τσίπρας όταν έλεγε περί ψηφιοποίησης του Predator, κύριε Πυρακάκη? Ξέρετε να μας πείτε? Με λίγα λόγια, ο κύριος Τσίπρας συσχέτισε την θητεία σας στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με την υπόθεση του κύριου Ταλ Ντίλιαν. Θέλετε μήπως να ακούσετε? Οι υποκλοπές με Predator στον ψηφιακό μετασχηματισμό εντάχθηκαν. Καρφί για απευθείας αναθέσεις άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Κύριος Τσίπρας τα πει. Ο κουλός. Ο μουγκός. Είπε συγκεκριμένα ο κύριος Τσίπρας. Δεν ξέρω, θα πρέπει να το απαντήσετε. Δεν άκουσα να το απαντήσετε. Είναι σοβαρό το θέμα. Ρωτάει λοιπόν ο κύριος Τσίπρας εσάς, αν είναι η δέσμευση της Ελλάς για ψηφιακή κυριαρχία ρητορική του προχθές, όπως δηλώσατε, και σας κάλεσε να δείτε μαζί το αληθινό σενάριο. Ο κύριος Τσίπρας, και εδώ οφείλω να το αναγνωρίσω, είπε κάτι που δεν το αποκαλούν, δεν το αποκαλύπτουν οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί. Γιατί πρέπει να λέμε και του στραβού το δίκιο. Δεν μπορούμε να την κατηγορούμε για όλα. Πού και πού λέει και καμιά ξυπνάδα. Έχει διάφορες εκκλάμψεις. Όταν είναι καθαρός, λέει και καμιά ξυπνάδα. Ο κύριος Τσίπρας μίλησε για ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία με εθνικές τεχνολογικές υποδομές και ρήτρες κυριαρχίας. Και αφού επισήμανε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους αλλάζει τη ζωή μας, προειδοποίησε πως υπάρχουν πραγματικοί κίνδυνοι εξαιτίας των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση επιμένει να λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα, θεσμοθετώντας κανόνες. Ενώ αντίθετα ο κύριος Πιερακάκης και η κυβέρνηση του Μητσοτάκη προώθησαν την τεχνολογική εξάρτηση από συγκεκριμένες εταιρείες και παρέδωσαν τα προσωπικά δεδομένα 1,5 εκατομμυρίων μαθητών σε πολυεθνική εταιρεία. Επίσης, σε μία άλλη αποστροφή, είπε ο κύριος Τσίπρας ότι από τον Οκτώβριο του 19 ως τον Απρίλιο του 22 προκηρύχθηκαν 1.551 διαγωνισμοί άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ με 943 έργα ως 60.000 ευρώ, δηλαδή μέσα στο όριο που ο υπουργός κάνει απευθείας αναθέσεις. Και οι υποκλοπές μέσω του Predator στον ψηφιακό μετασχηματισμό εντάχθηκαν από τον κύριο Πιερακάκη, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας. Και συνέχισε, και εδώ είναι το πιο ενδιαφέρον, απαντήστε του κύριε Πιερακάκη, δεν το απαντάτε. Το ΚΕΤΙΑΚ, αυτή η μάντρα, ο μαντρότυχος στην Αγία Παρασκευή, εκεί που κάνανε σουλάτσο, εκεί που κάνανε σουλάτσο οι πράκτορες, ξένοι και οι μεδαποί, η παρεΐπ, το μαντρωμένο αυτό της Αγίας Παρασκευής δίπλα από το κολέγιο, εκεί που ήταν τα τόλ τα παλιά,
που είχαν βάλει μέσα τους Πακιστανούς και τους βασανίζανε. Ε, από το 2006-2007 με τους τότε μεγάλους του κυρίου, αν θυμάμαι καλά, τότε ήταν δύο κουφάλες στην ΑΕΠ που είχαν μαντρώσει τους Πακιστανούς μέσα. Επί της εποχής των Ολυμπιακών Αγώνων μιλάω, τα θυμάστε, εγώ θα σας τα πω. Ε, ο ένας ήταν ο κύριος Τσιτσιμπής. Ο κύριος Τσιτσιμπής. Το θυμάστε τον κύριο Τσιτσιμπή? Α, δεν το θυμάστε, ε. Το είχε βγάλει πρωτοσέλιδο το θέμα του κυρίου Αναστασιάδη. Και τους πήγανε κατηγορούμενους. Επειδή βγάλαν τα ονόματά τους και αθώθηκαν. Αυτά που πάνε να κάνουν τώρα και στο Μακελιό. Βγάλαμε, λέει, και αποκαλύψαμε τα ονόματα, λέει, των πρακτόρων. Και θα μας πάνε από δίκη. Σιγάρε. Σιγάρε, ουρείτε και λίγο. Λέει λοιπόν ο κύριος Τσίπρας, το ΚΕΤΙΑΚ, η παραΕΥΠ, που έτρεχε το παράνομο κατασκοπευτικό λογισμικό, χρηματοδοτήθηκε, κύριε Πιερακάκη, από τον ψηφιακό πυλώνα του Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου σας, όταν είσαστε υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, με 40 εκατομμύρια ευρώ, με αναθέτουσα αρχή την ΕΥΠ, που είχε προϊστάμενο στο Μαξίμου τον ανιψιό του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Πιερακάκη σημαίνει τεχνικά και τελικά τεχνολογική και οικονομική εξάρτηση της χώρας, διασπάθηση δημοσίων και ευρωπαϊκών πόρων, απειλές για προσωπικά δεδομένα, τη δημοκρατία και την εθνική ασφάλεια. Σε αυτά, κύριε Πιερακάκη, απαντήσατε στον κύριο Τσίπρα, που είπα, ανάμεσα στις βλακίες που λέει, έχει και μερικές αναλαμπές. Ή, εν πάση περιπτώσει, έχει κάποιους ανθρώπους δίπλα του, οι οποίοι ευτυχώς τον συμβουλεύουν για να μιλήσει συνέχεια νοησίες. Απαντήστε σε αυτά, κύριε Πιερακάκη. Σας είχαμε ρωτήσει και εμείς το καλοκαίρι. Και το μόνο που βρεθήκατε να κάνετε ήταν να στέλνετε ασφαλιστικά μέτρα. Να μην μιλάμε για σας. Να μην μιλάμε για σας. Αλλά πέσατε σε τοίχο, σε ντουβάρι. Θα μιλάμε για σας. Και θα μιλάμε όποτε κάνουμε κέφι και όποτε γουστάρουμε.

0: Κυρίες και κύριοι, έχουμε και έναν άλλον κομπάρσο της πολιτικής. Είναι ο Αντωνάκης ο Σαμαράς. Υποδεχτείτε τον με ένα βίντεο, το οποίο είναι από το Lumen TV. Είναι καλά βίντεο το Lumen TV. Για ακούστε τον Αντωνάκη, να τον χαρούμε λίγο.
1: Το λόγο έχει ο πρώην Πρωθυπουργός, κύριος Αντώνης Σαμαράς.
2: Πρόεδρε, για σένα λέω! Αντώνης Σαμαράς!
3: Θα επικαλεστώ μια πρόσφατη αναφορά του κυρίου Μητσοτάκη. Διερωτήθηκε ρητορικά. Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα του Μαξίμου.
4: Γιατί κάποιος να μας ξαναψηφίσει, ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο τυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
5: Oh my god!
3: Για την ακρίβεια, το ξέρετε, αντέγραψε μια παλιά διαφήμιση της Κλίντον.
5: Το βίντεο!
6: It's 3 a.m. and your children are safe and asleep. But there's a phone in the White House and it's ringing. Who do you want answering the phone?
5: Είναι σλοπή!
3: Εννοούσε δηλαδή ότι ο μόνος ικανός πρωθυπουργός στην Ελλάδα είναι αυτός και δεν συγκρίνεται κανένας με εκείνον.
7: Μην τίποτε άλλον!
3: Και αναρωτιέμαι.
8: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
3: Χτύπησε το τηλέφωνό του για να του πούν ότι κάποιοι παρακολουθούσαν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο. Του πρώην Πρωθυπουργό της Ελλάδας, δηλαδή εμένα. Και όταν του το είπαν 3 το πρωί, τι έκανε?
9: Τίποτα.
3: Αποδεικνύεται ότι τζάμπα χτύπησε το τηλέφωνο στις 3 το πρωί.
10: Τέτοια ώρα είναι το δεύτερο σεξ.
3: Απλά διάκοψαν τον ύπνο του.
11: Τι μέρα είναι?
3: Εκτός και αν δεν υπήρχε καμία ανάγκη να χτυπήσει το τηλέφωνο.
12: Το πιάσατε το υπονοούμενο.
13: Τα γνώριζα όλα.
4: Επειδή είπατε ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο. Ελπίζω.
14: Πρόσεξε, θα πεις.
4: Δεν θα το σηκώνει κάποιος που δεν σέβεται τον νόμο.
15: Αν το τριψήφιο τυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει?
16: Ναι, ποιος είναι?
17: Μαραθομουνί.
16: Μαραθομουνί.
18: Είναι ντροπή.
3: Η Ελλάδα υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει και μετά από εσάς, κύριε Μητσοτάκη.
18: Ντροπή είναι. Έλληνες δεν του φεκάνε Έλληνες.
0: Ο Αντώνης ο Σαμαράς. Τώρα άκουσα κάτι άλλο καινούριο. Δεν κάνει κόμμα, λέει τώρα. Θα κάνει το Σεπτέμβριο. Όχι, Αντώνη, να κάνεις τον Αύγουστο, ρε φίλε. Που είναι παχές οι μύγες. Τώρα κάνετε τον Αύγουστο. Που είναι παχές οι μύγες και ειδικά εκεί στην Καλαμάτα. Βάλτε ένα τραγούδι, κύριε Αρκουλή. Ο κόσμος είναι στο δρόμο. Ο κόσμος πάει να απολαύσει την εορτή του Αγίου Πνεύματος. Οι Έλληνες δεν έχουν λεφτά. Το τι μποτιλιάρισμα επικρατούσε στην Καβάλας δεν λέγεται. Και αυτοί οι αχροί, αυτοί όλοι οι παλιοχαρακτήρες της πολιτικής ζωής του τόπου, δεν μπορούν να απεγκλωβίσουν την Αθήνα από το κυκλοφοριακό ζήτημα. Και υπάρχουν πολιτικοί σαν τον κύριο Κυρανάκη, οι οποίοι θέλουν να λέγονται πολιτικοί άνδρες του τόπου. Δεν έχουν κάνει ούτε μία σοβαρή ενέργεια για το κυκλοφοριακό ζήτημα του λεκανοπεδίου. Είναι όλοι τους άχρηστοι, ανίκανοι, μιζαδόροι, μιζολύπτες και πιαστράκηδες. Δεν φροντίσανε ποτέ τον τελευταίο μισό αιώνα να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής του Έλληνα πολίτη. Εδώ και μισό αιώνα δεν έχει περάσει Έλληνας πολιτικός να φροντίσει για τη βελτίωση της ποιότητας του Έλληνα πολίτη που χάνει τη μισή μέρα του στο δρόμο και την άλλη μισή από την κρίνια της γυναίκας του. Σήμερα είδα μια φοβερή είδηση στην Αμερική, αν δεν κάνω λάθος, στη Μινεζότα. Ένας άντρας, εγώ δεν είμαι μισογύνης, απλώς αναφέρω την είδηση. Πήγε ο φουκαράς στο ξημέρωμα σπίτι. Είχε πάει σε ένα μπαρ και μπεκρόπινε με τους φίλους του. Γιατί? Δεν έχει δικαίωμα. Έχει δικαίωμα. Πήγε λοιπόν φτιαγμένο σπίτι. Τον άρχισε η άλλη στην μουρμούρα. Και γιατί άργησες, και τι ώρα είναι αυτή, και τι ώρα ήρθες, και τα παιδιά. Αφού της έριξε κάτι γαλλικά ο τύπος, ήταν φτιαγμένος, η άλλη λέει άρχισε του πέταγε κάτι κατσαρολικά. Τι έκανε λοιπόν ο κύριος αυτός? Πήγε δίπλα σε μια μάντρα. Δεν το λέω για να το μιμηθείτε, για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Πήγε σε μια μάντρα, νίκιασε έναν εσκαφέα, πήγε στο σπίτι και άρχισε να γκρεμίζει το σπίτι. Και γκρέμισε το μισό σπίτι. Για να την εκδικηθεί. Γιατί το σπίτι ήταν στο όνομά της. Τραγούδι. Τραγούδι. Απόστολος Καλδάρας. Θα τον απολαύσουμε αύριο το βράδυ 10 με 1. Μάλλον 10 με 2. Είναι τετράωρη η εκπομπή. Αυτά τραγούδια μεγάλωσα. Ένας πολύ μεγάλος δημιουργός του ελληνικού λαϊκού τραγουδίου.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: ζωή μου δεν άφησα ποτέ η γυναίκα να ανακατευθεί στη δουλειά μου. Ήταν μεγάλο σφάλμα που άκουσα τη Χριστίνα και σε έβαλα στα ναυπηγεία. Σε έκανα προϊστάμενο της νυχτερινής βάρδιας. Και αντί ευχαριστώ, έρχεσαι τώρα να μου μιλήσεις για αυτούς που ουρλιάζουν. Ορίστε, σε ακούω.
1: Πρώτα-πρώτα κάνετε ένα λάθος, κύριε Ρίχτερ. Δεν ήρθα να μιλήσω για αυτούς.
0: Αλλά
1: ήρθα να μιλήσω για μένα. Για τον Άγγελο Καρεούζη.
0: Τι θέλεις να πεις?
1: Δεν είμαι με αυτούς που φωνάζουν, είμαι με το μέρος σας.
0: Γιατί ζήτησες να γίνω ανακρίσεις?
1: Γιατί θα γινόταν, είτε το ζητούσα είτε όχι.
0: Είπες να επισκευάζω τους γερανούς.
1: Είπα πως πρέπει να επισκευαστούν κάποτε.
0: Και να βάλω κάγκελα στις σκάλες.
1: Κάποτε.
0: Και να αντικαταστήσω όλα τα οξυγόνα.
1: Και αυτά κάποτε. Και το επίδομα κάποτε. Όλα κάποτε. Το κάποτε είναι πολύ κοντά στο ποτέ.
0: Δεν σε καταλαβαίνω να με κοροϊδεύεις. Εκεί κάτω είπες πως υπάρχουν κάποιοι που φταίνε.
1: Είπα αν φταίνε κάποιοι και όχι η τύχη και η κακιά ώρα. Η ανάκριση θα θεωρήσει υπεύθυνη την κακιά ώρα.
0: Πού το ξέρεις αυτό?
1: Το ξέρω γιατί πήρα τα μέτρα μου.
0: Ποια μέτρα?
1: Αυτά.
0: Τι είναι αυτά?
1: Τα ρολόγια από το οξυγόνο που έσκασε. Εδώ και ένα μήνα τώρα ζητάω να μου στείλουν κεφαλές και ρολόγια για τα οξυγόνα που είχαν διαρροές, αλλά μερικά παχύδαρμα διαφορούσαν. Μετά την έκρηξη ξαναγύρισα στη δεξαμενή, έβγαλα από την μπουκάλα που έσκασε όλη την κεφαλή και έβαλα μια καινούρια. Αφού έσπασε φυσικά τα ρολόγια.
0: Για όλα αυτά που έκανες θα ζητάς φυσικά κάποιο αντάλλαγμα.
1: Κύριε Ρίχτερ, το σημερινό επεισόδιο πρέπει να σας έπεισε ότι στις μεγάλες καρέκλες της εταιρείας σας κάθονται μερικοί ηλίθιοι. Σήμερα με τη βλακεία τους σας δημιούργησαν ένα μικρό πονοκέφαλο. Αύριο μπορούν να σας βάλουν καμιά φωτιά. Εγώ ξέρω καλά τη δουλειά. Αυτοί εκεί έξω μου έχουν εμπιστοσύνη. Αν τους πω να πέσουν στη θάλασσα θα πάνε να πέσουν. Καταλαβαίνετε. Μπορώ να σας προφυλάξω από πολλά δυσάρεστα.
0: Πόσο μεγάλη καρέκλα μου ζητάς, Κρεούζη? Τη διεύθυνση των ναυπηγείων?
1: Λίγο πιο πάνω.
0: Πόσο πιο πάνω?
1: Τη διεύθυνση της εταιρείας. Μια καρέκλα κάτω από τη δική σας. Αν το κάνετε αυτό, όλος ο κόσμος θα φωνάξει μπράβο, θα σας πει μεγαλόψυχο. Και το κυριότερο, 6.000 άνθρωποι που δουλεύουν για εσάς θα τα κρίσουν από συγκίνηση. Βλέπετε, είμαι ένας από αυτούς.
0: Και εξακολουθείς να είσαι?
2: Αυτοί έτσι νομίζουν!

0: γνωστή έτσι νομίζω.
1: Κυρίες και κύριοι, είναι ένα-δύο μακελάριδες. Είστε ντόρια φωνή της αλήθειας. Όσοι ακούτε την εκπομπή ζωντανά, είμαστε εδώ στο στούντιο του Mike FM, δίνοντας ένα μεγάλο δημοσιογραφικό πατριωτικό αγώνα, ο οποίος αρχίζει να μπαίνει στα εντόστια του συστήματος. Δεν έχουν καταλάβει κάποιοι ότι αυτός εδώ, ο νεοπαγής, ο νεοσύστατος, ο νεόμορφος πατριωτικός όμιλος, που αποτελείται από 10 συγκεκριμένα πατριωτικά μέσα, δεν γεννήθηκε για να πεθάνει εύκολα. Είμαστε πολύ σκληροί για να πεθάνουμε. Αυτό δεν το έχουν καταλάβει. Και ειδικά αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στην εξουσία του τόπου. Κυρίες και κύριοι, φίλοι πατριώτες και πατριώτισσες, η εκπομπή μας αναμεταδίδεται κάθε Κυριακή 2 με 5 σε επανάληψη και κάθε Δευτέρα βράδυ 1 με 4 το πρωί. Μετά την εκπομπή, την πολύ καλή εκπομπή, την πολύ καλή ψυχαγωγική εκπομπή του φίλου από την Αμαλιάδα. Είσαι κάπου ένα μέρος, ρε μπαγάσα. Μαλιάδα. Ναι, Αμαλιάδα δεν είναι ο... κυρίου Οικονομόπουλου. Κοίτα τη Δευτέρα το βράδυ να είσαι στο πόστο. Γιατί αν δεν είσαι θα δώσει την Αμαλιάδα. Κύριε Οικονομόπουλε. Παραμαζέψεις πάλι ελιές. Δεν είναι εποχή, τους πέσανε. Μπαγάσες. Μπαγάσιδες. Με έχετε ρέψει το ψέμα. Με έχετε ρέψει το ψέμα. Με βρήκατε καλό και με εκμεταλλεύεστε. Κυρίες κύριοι, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σας πούμε μια φοβερή ιστορία. Μια ιστορία που δείχνει αυτό που σας είπα στην αρχή της εκπομπής. Προδοσία, αχαριστία και βουλημία. Ποιους άλλους μπορεί να αφορά αυτό το τρίπτυχο? Ποιους άλλους παρά μόνο την οικογένεια.

το παρόν και το μέλλον του εαυτού του και της οικογένειάς του. Ο Στίβεν Λάλας είναι πρωτοσέλιδος σήμερα στο περιοδικό MAC TV του Σαββατοκύριακου της εφημερίδος μας. Γεννήθηκε και θα σας πω μερικές κουβέντες, γιατί άλλο να τα λέω και άλλο να τα διαβάζει στο χαρτί. Στίβεν Λάλας γεννήθηκε το 1953 στο Ντόβερ του Νιου Χαμψάιρ. Ήταν Έλληνας από την Κωνσταντινούπολη και πολέμησε στο Βιετνάμ. Έχει παντρευτεί την κυρία Μαρία Μαϊδανού Λάλα και έχει αποκτήσει δύο παιδιά. Η γυναίκα του ζει στη Χρυσούπολη της Καβάλας. Ο Λάλας, κυρίες και κύριοι, μια μεγάλη μορφή της ελληνικής κατασκοπίας, υπηρετούσε στο τμήμα επικοινωνιών και παρέδωσε συνολικά 50 απόρριτα έγγραφα αλλά και ονόματα Αμερικανών πρακτόρων στο τμήμα επικοινωνιών της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα. Μιλάμε για μια μεγάλη μορφή. Ακούστε λίγο αυτή τη φοβερή ιστορία. Την περίοδο 84-85 είχε υπηρετήσει στο Βελιγράδι. Ο Λάλας ήταν μια μεγάλη ψυχάρα. Ένας μεγάλος πατριώτης. Είναι μεγάλος πατριώτης. Αυτό όμως που του φτιάξε, αυτό που του σκηνοθέτησε η οικογένεια Μητσοτάκη, εκτός από ανέντιμο, ήταν και άτιμο. Και δεν είναι μοναδική ατιμία που έχει κάνει η οικογένεια Μητσοτάκη και συγκεκριμένα ο Γερομητσοτάκης. Τον εκθίαζαν στις τελευταίες ημέρες ο κύριος Δένδιας, κύριε Μπακογιάννη. «Αχ και να σου είναι εδώ», έλεγε, «η τεθλιμμένη θυγατέρα. Να τον κάνουμε τι εδώ». Ο άνθρωπος που συνδύασε το όνομά του με την προδοσία, την αποστασία, την αχαριστία, τη βουλημία, την προδοσία. Ο Λάλας, ζωή να έχει ο άνθρωπος, ήταν ένας υπηρέτης της πατρίδος. Δούλευε στις Αμερικανικές Μυστικές Υπηρεσίες. Και την περίοδο 84-85 υπηρέτησε στο Βελιγράδι και από εκεί στην Κωνσταντινούπολη, όπου έμεινε μέχρι το 1989. Θεωρήθηκε ο μεγαλύτερος Έλληνας κατάσκοπος και το κύριο κλειδί της ελληνικής μυστικής διπλωματίας. Όλα αυτά έγιναν την εποχή που ο Μητσοτάκης, ο γέρος, ήταν πρωθυπουργός της Ελλάδος. Ο Λάλας έδινε συνεχώς απόρριτα στοιχεία στις ελληνικές αρχές, ούτως ώστε ο Έλληνας πρωθυπουργός να γνωρίζει και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τις κινήσεις των Τούρκων και επίσης να γνωρίζουν τι σκέφτονται οι Αμερικανοί για την ελληνική εξωτερική πολιτική. Εκείνη την περίοδο ο σύνδεσμος του Λάλα, και από εδώ αρχίζει το σκοτεινό μέρος της ιστορίας, ο σύνδεσμος του Λάλα με την ΕΕΠ ήταν ένας αντισυνταγματάρχης, ο οποίος συναντούσε τον ελληνοαμερικανό κατάσκοπο στην περιοχή της Καβάλας. Ο Λάλας ήταν διπλός πράκτορας. Ήταν επισήμως πράκτορας των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών και ήταν και ο πράκτορας της ψυχής του. Ήταν ο πράκτορας της Ελλάδος, ο οποίος κατέδιδε στους Έλληνες τα μυστικά των ΗΠΑ, της CIA και των Τούρκων, οι οποίοι οι Τούρκοι τα είχαν τάτσι μητσικότσι με τους Αμερικανούς την περίοδο εκείνη και μας δημιουργούσαν σοβαρά προβλήματα στο Αιγαίο. Ήταν ένα καλό κονέ που έγινε μέσα από την ΕΕΠ. Αλλά αυτό το κονέ ήταν κυριολεκτικά ο τάφος του Λάλα. Ο Λάλας, ο Σταύρος Λάλας, ταξίδευε συχνά από την Κωνσταντινούπολη στην Καβάλα για να βλέπει την οικογένειά του, μεταφέροντας παράλληλα στον αξιωματικό της ΕΕΠ απόρριτα στοιχεία. Ο χειριστής του Λάλα μετατέθηκε αργότερα στο Πολεμικό Μουσείο. Το 89 ο Λάλας μετατέθηκε στην Ταϊβάν και το Δεκέμβριο του 90 τοποθετήθηκε στη μονάδα επικοινωνία.

στη ΜΕΠ της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Ο Λάλας με το κονέ που είχε με την ΕΙΠ, την τότε ΚΙΠ, άρχισε να παραδίδει σε ελληνικές αρχές απόρριτα σήματα μεταξύ της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών και των Αμερικανικών υπηρεσιών, κυρίως του State Department στην Ουάσιγκτον. Ο σύνδεσμος του Λάλα με την ΕΙΠ ορίστηκε τότε ο ταγματάρχης Αναξαγόρας Σπιτάς. Πολύ γνωστό όνομα στις μυστικές υπηρεσίες. Δεν ζει σήμερα. Ο Σπιτάς, που ήταν το πρόσωπο κλειδί, ο σύνδεσμος δηλαδή, ο χειριστής, όπως το λένε στις μυστικές υπηρεσίες, αυτοί ξέρουν καλύτερα. Ο Αναξαγόρας Σπιτάς, ο οποίος υπηρετούσε στη διεύθυνση κατασκοπίας, ήταν ο κύριος χειριστής του Λάλας εκ μέρους ελληνικής κυβέρνησης. Και ο άνθρωπος που έχει χρεωθεί παρασκηνιακά την αναφερόμενη προδοσία και τη σύλληψη του Λάλα από τους Αμερικανούς. Η ιστορία που ακολουθεί είναι απίστευτη. Ο ταγματάρχης που καταγόταν από το Ρέθυμνο διατηρούσε, σύμφωνα με πρώην συναδέρφους του, στενές σχέσεις με το περιβάλλον του τότε πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτέκη. Θεωρούταν έμπειρος αξιωματικός και διορίστηκε προϊστάμενος της πρώτης διεύθυνσης κατασκοπίας και συλλογής πληροφοριών της ΕΙΠ. Κυρία αποστολή του, η χειραγώγηση του υπερπολίτιμου, του διαμαντιού της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, Σταύρου Λάλα. Ο Σπιτάς, και μιλάμε για μια υπόθεση που μοιάζει με ταινίες του Βόσκολου. Μια φοβερή ιστορία. Που μοιάζει, κυρίες και κύριοι, αυτή τη φοβερή ιστορία, το σενάριο που έγραψε ο Βόσκολος, με πρωταγωνιστές τον Μάνο Κατράκη, την Τζέννη Καρέζη και τον Κώστα Καζάκο. Φοβερή ταινία. Για τον άγνωστο πόλεμο. Ο Σπιτάς ήταν ο μυστηριώδης ταγματάρχης, τον οποίο αξιωματικοί του FBI μνημόνευαν ως σύνδεσμο με τον Λάλα, χωρίς όμως ποτέ να αποκαλύπτουν το όνομά του. Ο Λάλα συναντούσε το Σπιτά, το μυστηριώδη ταγματάρχη, σε ένα διαμέρισμα σε κεντρική λεωφόρο του Ζωγράφου. Εγώ ξέρω που ήταν το σπίτι. Ξέρω γιατί έμενα εκεί, εκείνη την περίοδο. Το οποίο είχε νοικιαστεί από την ΕΙΠ. Ο Λάλας έπαιρνε όλα τα μέτρα προφύλαξης όταν έφευγε από την Πρεσβεία και άλλαζε συνέχεια δρομολόγια. Μερικές φορές τον Λάλα συναντούσαν και δύο άλλοι αξιωματικοί της ΕΙΠ, υφιστάμενοι του Σπιτά, στην πρώτη διεύθυνση. Ο ένας από αυτούς υπηρετούσε μέχρι το τελευταίο διάστημα στις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες. Όπως προέκυψε από την έρευνα των Αμερικανών, τη διετία 91-93, ο Σταύρος Λάλας έδωσε συνολικά 240 απόρριτα έγγραφα στην ελληνική πλευρά. Η μοιραία στιγμή για τη δράση του έρχεται στις 26 Φεβρουαρίου του 1993. Η τότε και σήμερα μακαρίτισσα Βιργινία Τσουδερού, ακούστε τι έκανε. Η γριά αυτή. Δεν ξέρω αν έγινε σκοπίμως. Αυτό θα μας το πει η οικογένεια του κυρίου Μητσοτάκη. Αλλά που να ξέρει ο σημερινός πρωθυπουργός τι γινόταν τότε. Με την ΕΙΠ που την κατάτησε ρημάδι μαζί με τον ανιψιό του. Ο φυσικός προϊστάμενος των υποκλοπών, ο κύριος Μητσοτάκης. Πού να ξέρει τι του γίνεται. Η τότε υφυπουργός Βιργινία Τσουδερού ενημέρωσε στις 26 Φεβρουαρίου του 1993 τον τότε πρέσβη μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον γνωστό διπλωμάτη Χρήστο Ζαχαράκη, για μια άγνωστη πτυχή του θέματος των Σκοπίων, την οποία γνώριζαν μόνο οι Αμερικανοί.
είχαν συντάξει μάλιστα σχετικό υπεραπόρητο έγγραφο που είχε σταλεί από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα και στην Ουάσιγκτον. Τότε ο Αμερικανός αξιωματούχος λεγόμενος David Ransom άρχισε να αντιλαμβάνεται, μεγάλη γάτα ήταν αυτός, ότι κάτι συμβαίνει στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα και ανέδεσε σε ένα μοιραίο άνθρωπο, τον Τζον Κουατρόκι. Τζον Γιάννης Κουατρόκι. Αξιωματικό του FBI να διερευνήσει την υπόθεση. Ο Κουατρόκι έρχεται στην Ελλάδα στις 23 Μαρτίου του 1993 και εστιάζει αμέσως το ενδιαφέρον του σε 7 υπαλλήλους της πρεσβείας οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα εισόδου στη μονάδα επικοινωνίας προγραμμάτων και πρόσβαση στα απόρριτα έγγραφα. Σε αυτό το χώρο τοποθετήθηκαν από το FBI οι κάμερες που έπιασαν τελικά και συνέλαβαν τις κινήσεις του Λάλα και τεκμηρίωσαν την κλοπή των στοιχείων. Οι Αμερικανοί εντόπισαν στη συνέχεια και τις συναντήσεις του Λάλα στο ζωγράφου με τον μυστηριώδη ταγματάρχη της ΕΙΠ. Στις 28 Απριλίου του 1993 ο Λάλας καλείται σε μια ύποπτη κλίση από τους Αμερικανούς προϊσταμένους του να ταξιδέψει στη Βιρτζίνια για να ενημερωθεί για ένα σημαντικό θέμα που σχετίζεται με τρομοκρατικές οργάνωσεις. Μόλις κατεβαίνει από το αεροπλάνο συλλαμβάνεται. Του περνάνε χειροπέδες από το FBI και τη CIA. Στις ελληνικές υπηρεσίες και στην κυβέρνηση ξεκινά ένας παρασκηνιακός πόλεμος για την αποκάλυψη του ρόλου του Λάλα και κυρίως για το πώς καρφώθηκε η δράση του στην αμερικανική πλευρά. Άρχισαν να κατηγορούν τον Αναξαγόρο Σπιτά με υπονοούμενα για προδοσία. Κυρίες και κύριοι, με λίγα λόγια, αυτά τα οποία έδινε ο Λάλας στις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες είχαν βγει Φέι Βολάν. Και επικεφαλής αυτής της μεγάλης προδοσίας ήταν η στενή συνεργάτηδα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, Βιργινία Τσουδερού, μαζί με τον ίδιο τον τότε Πρωθυπουργό της Ελλάδος. Και εγώ ρωτώ, προδοσία, αχαριστία, βουλημία. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε ξεπουληθεί για μια φορά ακόμα στις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες και στην αμερικανική κυβέρνηση για να δώσει τη μεγαλύτερη πατριωτική ψυχάρα του τόπου στη φυλακή. Ο Λάλας έμεινε στη φυλακή 12 με 14 χρόνια και ήρθε πριν από λίγα χρόνια για να τελειώσει αυτή τη μεγάλη και συγκλονιστική διαδρομή υπηρεσίας προς την πατρίδα, προδομένος, άφραγκος και ταπεινωμένος. Η ιστορία του μοιάζει πάρα πολύ με την ιστορία του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδος, του Ιάννη Καποδίστρια, ο οποίος θυσιάστηκε για την πατρίδα. Ο Στίβεν Λάλας ήταν ο Καποδίστριας των ελληνικών μυστικών υπηρεσιών και προδόθηκε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος. Και εγώ ρωτώ, ποιο άλλο σόι πολιτικό στην Ελλάδα είναι τόσο μπαμπέσικο από αυτούς που τώρα κυβερνούν τη χώρα? Και μου λέτε εμένα, γιατί κάνω αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη και γιατί βγάζω τα πλητά του στη φόρα? Όπως μου είχε πει κάποτε ένας συνταξιούχος, σήμερα αστυνομικός, αυτοί οι άνθρωποι που κυβερνούν την Ελλάδα σήμερα και πρέπει οπωσδήποτε να απομακρυνθούν από την εξουσία και να πάνε φυλακή είναι οι Μητσοτάκηδες. Είναι η πιο επικίνδυνη οικογένεια του τόπου. Οι πιο απάτριδες. Οι πιο τουρκόφιλοι. Οι πιο ανθέληνες.
οι πιο μισάνθρωποι πολιτικά που έχει βγάλει ποτέ αυτός ο χώρος. Μη μου μιλάτε λοιπόν εμένα για τους Μητσοτάκηδες. Γιατί τους έχω νιώσει στο πετσί μου. Ξέρω ποιοι είναι. Ξέρω τις κινήσεις τους. Ξέρω τι επιβουλεύονται. Και η διασπορά των γόνων τους βλέπετε τι προβλήματα δημιουργεί στον τόπο. Τσιμουδιά λοιπόν. Όταν μιλάω εγώ για τους Μητσοτάκηδες, τσιμουδιά. Γιατί ξέρω πολύ καλά και ποιους σκότωσαν και ποιους έριξαν στα γαντάκια και ποιους πυροβόλησαν και ποιους άφησαν ανάπηρους. Και ποιους άφησαν ανάπηρους. Επειδή στενό μέλος τους διατηρούσε ερωτική σχέση με αστυνομικούς τους. Και τον άφησαν ανάπηρο με 14 σφαίρες έξω από το Υγεία. Μη μου μιλάτε εμένα για τους Μητσοτάκηδες. Και επειδή με ρώτησε ένας φίλος όταν βγάλω το βιβλίο, το απαντήσω σύντομα στις προθήκες. Αλλά δεν γνωρίζουν. Δεν γνωρίζουν τι τους ετοιμάζω. Θεωρούν ότι θα πάω πού? Στις εκδόσεις Πατάκη, στον Ελευθερουδάκη που έκλεισε ή στην Εστία για να το βγάλω. Κακομύριδες, κακομύριδες. Διαθέτουμε και εμείς εκδοτικούς ομίλους, ρε κοροϊδά. Βλαχοτσούτσουνι, βλαχοτσούτσουνι. Ράβασε κανένα τραγούδι, αρκουλί. Ράβασε κανένα τραγούδι να μερακλώσουμε. Θα μου πούνε εμένα για τους Μητσοτάκηδες. Δυο σφαίρες έφαγα από το σπίτι μου. Από αυτούς. Από αυτούς. Μέχρι να πεθάνω θα τους κυνηγάω. Μέχρι να πεθάνω. Δώσε μου αριστελάρα. Δώσε αρρώστια μου αριστελάρα. Να μας πάρεις τους πόνους. Τους καημούς. Ο μόνος ήσουν, ρε. Ο μόνος. Μετά από σένα το χάος. Το χάος. Γι' αυτό και σε μίσαν οι Εβραίοι. Γι' αυτό. Άντε επιτέλους. Άντε επιτέλους.

0: σας κύριε ραδιομακελάριδες. Είστε τώρα η φωνή της αλήθειας. Μας ακούτε ζωντανά από το στούντιο του Mike FM. Θέλω να μπαίνετε και στο mikefm.gr. Όποτε το θυμούνται εκεί ανανεώνουν τις ειδήσεις. Α, θα είμαι καυστικός. Εγώ τα λέω τσεκουράτα. Και προς την ιδιοκτησία, προς όλους. Όποιος του αρέσει ή δεν μου αρέσει ή δεν τους αρέσω, να με διώξουνε. Να με διώξουνε. Δεν θα είναι η πρώτη φορά. Δεν σας αρέσω. Απολύστε με. Δώστε μου την αποζημίωση να φύγω. Δώστε μου την αποζημίωση να φύγω. Δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους. Αλλά άμα θέλετε, σας αδειάζω τη γωνιά. Καλοκαίρι είναι. Θα πάω να κάνω και εγώ τις διακοπές μου. Θα πάω κάτω εκεί στη Μάνη. Θα κρυφτώ σε μια τρούπα και να γυρίσω το Σεπτέμβριο. Δεν θέλω πιέσεις και απόπειρες λογοκρισίας. Και θα σας βγάλω στον τάκο. Ξεκάθαρα πράγματα. Πάμε λίγο στα πιο σκληρά τώρα. Το τελευταίο μισάωρο είναι σε ένα σκληρό επιδόρπιο. Τώρα ακούσω πρώτα ένα βίντεο. Στις 9 Δεκεμβρίου, λέει η κυρία Σοφία, μισό λεπτό γιατί έχει ενδιαφέρον, αν δεν κάνω λάθος, λέει, ο Πάριος κάνει τη δεύτερη φωνή στο αμάρτημα του Κωνσταντζίδη. Πολύ σωστά, κυρία Σοφία. Θα περάσετε την επόμενη εβδομάδα από εδώ και θα παραβάλλετε ένα ωραίο βιβλίο. Θα σου το αφήσω εγώ στην είσοδο, το άλλο Σάββατο. Ζωή να έχουμε, γιατί ξέρετε, η ζωή τα φέρνει και περίεργα. Βγαίνεις από την πόρτα, τρως μια ρήπη από Καλάσνικοφ, πάρ' το κάτω. Είναι περίεργη η καιρή. Γι' αυτό και έχουμε φορέσει τσίγκινα εμείς. Να μην μας πειράσει η οικογένεια Μητσοτάκη. Μας πειράξει. Τα λάβατε. Λοιπόν, πάμε λίγο στα σκληρά τώρα. Σήμερα η εφημερίδα Μακελιό έχει ένα πρωτοσέλιδο. Θα το διαβάσετε στα περίπτερα. Θα πάτε να το αγοράσετε, σαν καλά παιδάκια που είσαστε, και να το διαβάσετε στα περίπτερα. Όσα περίπτερα έχει αφήσει ανοιχτά ο κ. Μαρινάκης. Α, όλα και όλα, κύριε Ευάγγελε, είχες δίκιο στο ΆΚΑ, αλλά με το Άργος έχεις κάνει λάθη. Δεξιά επάνω, μόλις μπει στο μακελιό.gr, θα διαβάσεις τι λάθη έχεις κάνει. Γιατί εμείς δεν χαριζόμαστε ούτε στη μάνα μας. Ζωή να έχει. Επίσης, με ρωτούν φίλοι πώς μπορώ να διαβάσω την εφημερίδα μας όταν είναι στο εξωτερικό. Πολύ απλά. Μπαίνετε στο μακελιό.gr και γράφεστε συνδρομητές. Συνδρομητές. Ηλεκτρονικοί συνδρομητές. Μπείτε και δείτε και γραφτείτε. Πανεύκολο είναι. Και αφήστε τις δικαιολογίες. Ναι, θα στηρίξω από αυτή τη συχνότητα μία εφημερίδα που την έχω αγαπήσει, που την έχω πονέσει. Γιατί αυτή την εφημερίδα που την έφτιαξαν οι ίδιοι δημοσιογράφοι της και έχει συγκεκριμένη ιδιοκτησία, στέκεται στα πόδια της με τη βοήθεια ολίγων συνεργατών και φίλων. Ολίγων. Δεν βοηθάει ο κόσμος. Εμείς από την κυβέρνηση λεφτά δεν παίρνουμε. Η κρατική επιχορήγηση δεν υπάρχει σε μας. Άρα τη συντηρούμε με ίδιους πόρους. Και τη βοήθεια φίλων, συνεργατών και να είναι καλά που βάζουν πλάτη. Και τους ευχαριστώ θερμώς και δημόσια. Πάμε λοιπόν στα πιο δύσκολα τώρα. Στις 9 Δεκεμβρίου του 2020, και έχει σημασία αυτό που θα πω, ήταν η γιορτή της Αγίας Άνης. 9 Δεκεμβρίου 2020. Λίγους μήνες πριν, στην περιοχή των Βρυλισσίων και τρεις δρόμους από κάτω, δολοφονείται ένας από τα αφεντικά της ελληνικής μαφίας, ο Δημήτρης Καπές Καπετανάκης. Το σπίτι του Καπετανάκη είναι τρία στενά κάτω από το παλιό μου σπίτι. Εκεί που ήρθαν να με τελειώσουν. Δεν είναι τυχαίο. Σας το λέω ευθύς εξ αρχής. Ένας εκ των ανθρώπων που από προσωπική έρευνα έψαξα μετά από πληροφορίες που μου έδωσαν συγκεκριμένα πρόσωπα που τα έχω καταχωρημένα και σύμφωνα με την κατάθεση που είχα δώσει και στη Γαδά, ο Καπετανάκης, ένα από τα πιο σκληρά πρόσωπα της ελληνικής μαφίας, τα πιο σκληρά πρόσωπα, ήτανε ληστής, ένοπλος ληστής τραπεζών, από εκεί ξεκίνησε. Έκανε την πρώτη ένοπλη ληστεία στην Ελλάδα σε μια μεγάλη γάλακτο βιομηχανία και συνέχισε να ασχολείται με το trafficking και με την παράνομη πορνεία. Ταυτόχρονα με την διείσδυσή του στα κυκλώματα της Μυκόνου μπήκε και στην εμπορία ναρκωτικών και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Την ίδια στιγμή που προέβαινε σε παρανομίες, διατηρούσε εξαιρετικές σχέσεις με το δολοφονηθέντα δημοσιογράφο Γιώργο Καραϊβάς. Ναι, ο μαφιόζος ήταν φίλος με τον δημοσιογράφο Γιώργο Καραϊβάς. Ο οποίος Καραϊβάς, ο Μακαρίτης ο Καραϊβάς, έναν εξυχνία στο έγκλημα, σας είπα, θα πούμε στα σκληρά τώρα. Στο σκληρό και άφιλτρο. Στο σκληρό και άφιλτρο. Ο Καραϊβάς διατηρούσε σχέσεις μαζί του και μάλιστα είχε δώσει και μια κατάθεση, όχι μόνο μία, στην αστυνομία, υπέρ του μαφιόζου. Το γιατί το πήρε μαζί του. Ή το έγραψε στο site του, αλλά εγώ δεν το πίστεψα. Ο Καπές Καπετανάκης δολοφονείται με 18 σφαίρες στην οδό Ημιτού, δίπλα από τα McDonald's στα Βρυλίσια. Τρεις δρόμους κάτω από το σπίτι μου. Την ώρα που πήγαινε κάθε πρωί για να πάρει το παιδί του, μάλλον για να πάει το παιδί του στο σχολικό, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι καραδοκούσαν και τον παρακολουθούσαν. Είμαι σε θέση να το γνωρίζω. Σας είπα, το σπίτι του μαφιόζου ήταν τρία στενά κάτω από το δικό μου. Εγώ είμαι ένα παπασπηλίου και ο δολοφονημένος ημιτού. Δείτε χάρτη στα Βρυλίσια και θα καταλάβετε τι σας λέω. Θεωρώ ότι η μηχανή που ήρθε εκείνη τη νύχτα για μένα κρύφτηκε στο σπίτι. Αλλά αυτά το τμήμα ανθρωποκτονιών κοίταξε να τα παραποιήσει και να τα κάψει. Κύριε Χασιώτη, θα έρθει και η στιγμή που θα μιλήσουμε και για σας. Και για σας και για το αδερφάκι σας. Θα τα πούμε κάποια στιγμή για να βγάλουμε μερικά πραγματάκια στον αέρα και για σας. Ο Καπές τρώει 18 σφαίρες από ένα BMW X1 το οποίο ανοίγει το πίσω παράθυρο, βγαίνει ένα καλάζνικοφ και του ρίχνει μια δεσμίδα πάνω του. Αυτός που το σκότωσε βγαίνει και του ρίχνει και τη χαριστική βολή. Το αυτοκίνητο βρίσκεται μετά από μια ώρα καμένο στο πάτημα Χαλανδρίου. Εκεί όπου βρέθηκε ένα παρόμοιο αυτοκίνητο στη δολοφονία Μοσχούρη έξω από το ιατρικό κέντρο Χαλανδρίων στην οδό, Χαλανδρίου στην οδό Παπανικολή, όταν έπεσαν μπροστά στον κόσμο σφαίρες και φεύγαν τα περιστέρια να μην σκοτώσουν τα περιστέρια. Βαράγανε στο γάμο του Καραγκιόζη. Αλλά βεβαίως βαρέσανε και σκοτώσανε και τον γνωστό θαμνάκια της μαφίας. Για τον Καπέ έχουν γραφτεί πολλά. Μία πληροφορία η οποία διασταυρώθηκε και προβλήθηκε και από εφημερίδες και από μέσα μαζικής ενημέρωσης και από την τηλεόραση και από site ήταν ότι ο δολοφονημένος μαφιόζος του σκληρού υποκόσμου, μιλάμε για εμπορία ναρκωτικών, μιλάμε για εμπορία γυναικών, μιλάμε για συμβόλαια θανάτου, ενώ παράλληλα διατηρούσε σχέσεις ρουφιανιάς με το ίδιο το τμήμα ανθρωποκτονιών της ασφαλής Αττικής. Δηλαδή τους έδινε πληροφορίες. και κάθε φορά πήγαινε στο δικαστήριο για κατηγορίες, έπεφτε στα μαλακά. Γιατί οι δικογραφίες που του έφτιαχνε το τότε τμήμα ανθρωποκτονιών ήταν ψεύτικες, παραχαραγμένες. Χρησιμοποιούσαν τον Ρουφιάνο. Το κάνει συχνά η αστυνομία. Έχει κι άλλους στις τάξεις της. Όμως εκείνη η μοιραία μέρα, το μοιραίο μεσημέρι της 9ης Δεκεμβρίου της Αγίας Άνης, ήταν σημαδιακό, γιατί την ίδια μέρα γιόρταζε και η γυναίκα του δολοφονημένου. Άρα δεν ήταν μία άσχετη ενέργεια. Και θα σας πω μία ακόμα σύμπτωση η οποία με συντάραξε. Είχα κληθεί την ίδια μέρα, και δεν είναι σύμπτωση, από το τμήμα ανθρωποκτονιών της ασφάλειας Αττικής, την ίδια ώρα και την ίδια μέρα. Ήταν η πρώτη φορά που με έπαιρναν τηλέφωνο να πάω στο τμήμα ανθρωποκτονιών και να μου κάνουν προφορική ενημέρωση για το που βρίσκεται η υπόθεσή μου. Προσέξτε τι σας λέω. Προσέξτε τι σας λέω. Την ημέρα που με κάλεσε το τμήμα ανθρωποκτονιών να πάω στην ασφάλεια για να με ενημερώσουν που βρίσκεται η υπόθεσή μου, την ίδια στιγμή σκοτώνουν 3 στενά κάτω από το σπίτι μου το μεγαλύτερο μαφιόζο τύπο κόσμο όσον αφορά το τράφικινγκ και την εμπορία ναρκωτικών. Πείτε μου εσείς τι διαβολικές συμπτώσεις είναι αυτές. Εγώ δεν πιστεύω στις συμπτώσεις. Όπως και να έχει, μέσα μαζικής ενημέρωσης συνδυάζουν την πρώτερη ζωή του μαφιόζου που σκοτώθηκε στα Βρυλίσια, που τον σκότωσαν στα Βρυλίσια, με το πρωθυπουργικό περιβάλλον. Δηλαδή, συνεχή δημοσιεύματα, όχι μόνο της εφημερίδας μας, αναφέρουν ότι ο ελόγω μαφιόζος μπαινόβγαινε στο Μαξίμου, είχε σχέσεις με το ίδιο το πρωθυπουργικό περιβάλλον και ουσιαστικά τελούσε άτυπα ως φρούραρχος στο Μαξίμου για να προστατεύει ανθρώπους του κ. Μητσοτάκη, γιατί φοβόντουσαν μήπως σκοτώσει το οργανωμένο έγκλημα. Αυτό το οργανωμένο έγκλημα που αργότερα ενεπλάκει στη δολοφονία του γνωστού δικηγόρου και γνωστού μου, πολύ γνωστού μου και συμφοιτητή μου στο Πανεπιστήμιο, του Μιχάλη Ζαβυρόπουλου, τον οποίο σκότωσαν στο γραφείο του στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Αυτοί οι οποίοι εκβίαζαν το Μακαρίτη Τσοβόλα και ο οποίος κατέφυγε στην Στρατοδημοκρατική και τους συνέλαβαν. Αυτοί οι οποίοι αποπειράθηκαν να σκοτώσουν τον δικηγόρο Αντωνόπουλο στην Πεντέλη. Σας μιλάω για μια φοβερή ιστορία. Ακούστε το βίντεο και θα καταλάβετε.
1: Νεκρός έπεσε ένας από τους θεωρούμενους ως σκληρός της νύχτας, ο Δημήτρης Καπές Καπετανάκης, στα Βρυλίσια, περίπου στις 3:20 το μεσημέρι, όταν και ενώ εκείνη το πεζό στην οδό Ημιτού, τον πλησίασε ένα αυτοκίνητο μέσα από το οποίο τον πυροβόλησαν οι δράστες. Η εκτέλεσή του φαίνεται να συνδέεται με το θάνατο του πρώην Εκαμίτη Σπύρου Παπαχρήστου, ενώ υπάρχει και ένας άλλος φόνος στην περιοχή του Πειραιά, έξω από τα γραφεία Πετρελαϊκής Εταιρείας, που διερευνάται κατά πόσον συνδέεται με τον δολοφονημένο. Ο 58χρονος πρώην αστυνομικός των ΕΚΑΜ Σπύρος Παπαχρήστου δολοφονήθηκε τον Μάιο του 2018 έξω από τα Βέλνα της Παλίνης. Οι δράστες γάζωσαν τον Δημήτρη Καπέ μέσα από μια BMW, την οποία στη συνέχεια έκαψαν στο πάτημα Χαλανδρίου και από εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, διέφυγαν με ένα Mini Cooper. Ο Δημήτρης Καπές συνδεόταν και συνεργαζόταν με γνωστή εταιρεία security της Μυκόνου, η οποία επίσης έχει απασχολήσει στο παρελθόν με διάφορες καταστάσεις στις αρχές. Το θύμα ήταν ηλικίας 56 ετών και κάτοικος Βρυλισσίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε εμπλακεί τη δεκαετία του 90 στο μεγάλο συνδικάτο του εγκλήματος με τις δολοφονίες νονών της νύχτας. Επίσης, πρόσφατα το όνομά του αναφερόταν στη δικογραφία έρευνας της ΕΕΠ για επιόρκους αστυνομικούς. Θεωρείται μάλιστα ότι στο παρελθόν ήταν στενός συνεργάτης τραπεζίτη της νύχτας που δολοφονήθηκε το 2019 στο Χαϊδάρι. Πρώτη φορά είχε συλληφθεί την δεκαετία του 80 στη Σουηδία με διεθνές ένταλμα σύλληψης των ελληνικών διοκτικών αρχών. Ο Καπετανάκης είχε συλληφθεί για τη ληστεία που είχε γίνει στις 10 Ιουνίου του 2001 στη γνωστή γαλακτοβιομηχανία Δέλτα με λία 169 εκατομμύρια δραχμές. Ο ίδιος μαζί με άλλα δύο άτομα κατάφεραν να μπουν στην εταιρεία χωρίς να γίνουν αντιληπτοί και στη συνέχεια, φορώντας κουκούλες, έδεσαν το λογιστή με χειροπέδες σε σώμα καλωριφέρ και από το ανοιχτό χρηματοκιβώτιο πήραν τα χρήματα και κατάφεραν να διαφύγουν.
0: Κυρίες, κύριοι, δεν είναι ακριβώς όπως τα λέει το βίντεο. Είναι λίγο διαφορετικά το πράγμα. Εγώ αυτή την ιστορία την είχα παρακολουθήσει. Και θα σας πω γιατί την είχα παρακολουθήσει. Διότι οι πληροφορίες μου, οι οποίες δεν επιδέχονται την παραμικρή αμφισβήτηση, αλλά φαίνουν τα εξής. Μετά τη δολοφονία Καπετανάκη, συναντήθηκα σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας με έναν από τους πιο στενούς συμβούλους του ίδιου Πρωθυπουργού της χώρας, κ. Μητσοτάκη. Ο ελόγω κύριος ανέφερε απίστευτα πράγματα. Μου ανέφερε ότι είχαν μαζέψει το συγκεκριμένο παραβατικό στο Μαξίμου και τον χρησιμοποιούσαν ως φρούραρχο του Μαξίμου. Αντί να καλέσουν την αστυνομία, γιατί είχαν σοβαρά προβλήματα κάποιοι μέσα από το Μαξίμου με ανθρώπους του υποκόσμου, το τι προβλήματα είχαν, θα τα πει ο κύριος Πρωθυπουργός. Τι σχέση είχε ο κύριος Πρωθυπουργός με τον κόσμο της νύχτας? Τι σχέση είχε ο κύριος Πρωθυπουργός με τον κόσμο της παρανομίας? Τι σχέση είχε ο κύριος Μητσοτάκης με τον κόσμο των ναρκωτικών, της παιδεραστίας, του τράφικινγκ, των οίκων ανοχής, της προστασίας των οίκων ανοχής? Τι σχέση είχε ο κύριος Πρωθυπουργός και το περιβάλλον του? Ερωτάμε. Ερωτάμε. Και θέλουμε απαντήσεις. Ορίστε, κύριε Μητσοτάκη, μπορείτε να μας πείτε τι δουλειά είχε στο Πρωθυπουργικό Γραφείο ένας από τους πιο σκληρούς νονούς του ελληνικού υποκόσμου? Τι δουλειά είχε στα πόδια σας? Έκανε παρέα στη γυναίκα σας? Δεν νομίζω. Έκανε παρέα σε συμβούλους σας? Νομίζω. Έναν εξ αυτών τον έπιασα έξω από το Μαξίμου και τον ρώτησα: τι δουλειά έχεις με τον Καπέ? Το μαφιόζο, το δολοφόνο. Μιλάμε για αρχιδολοφόνο. Δεν με ενδιαφέρει καμία μνήμη του. Τη μνήμη τη δική μου τη σεβάστηκε κανένας. Την υπόλοιψή μου τη σεβάστηκε κανένας. Ο Καπές που σκότωσαν 3 τετράγωνα κάτω από το σπίτι μου, θεωρείται και από τις διοκτικές αρχές ότι ήταν ο ηθικός αυτούργος της εναντίον μου απόπειρας. Αλλά δεν έχει καμία σημασία αυτό. Σημασία έχει άλλο. Πώς κάποιος που θεωρείται ηθικός αυτούργος της εναντίον μου απόπειρας συναγελάζεται με ανθρώπους του Πρωθυπουργού? Αυτό να μας εξηγήσει ο κύριος Μητσοτάκης. Ακούστε, κύριε, ακούστε, κύριε, τυχιάρπαστε, τυχέ αυτής της χώρας. Θα πρέπει να δώσετε εξηγήσεις, να λογοδοτήσετε. Αλλά ακόμα δεν ήρθε η ώρα, γιατί είστε πρωθυπουργός. Ουέ και αλλή μονό σας όμως, όταν εκπέσετε του αξιώματος. Τότε, κύριε, θα έρθουμε και θα σας τραβήξουμε από τα αυτή. Και θα σας πάμε στον εισαγγελέα. Τι σχέσεις μπορεί να έχει το ίδιο το πρωθυπουργικό περιβάλλον με ανθρώπους του υποκόσμου, με ανθρώπους που βουλάγανε ναρκωτικά και κοκαίνη στη Μύκονο, με ανθρώπους που είχαν σχέση με το ταμείο της μαφίας? Είναι κοινό μυστικό ότι στην τότε σκληρή περίοδο. Θεωρείτε ότι δεν μιλάω, γιατί δεν ξέρω. Ας τους νεκρούς στα μνήματα. Εμείς πιάνουμε μόνο τους ζωντανούς. Αλλά να ξέρετε ένα πράγμα, όλοι σας, ότι και οι νεκροί μιλάνε από το μνήμα. Μιλάνε από το μνήμα. Θα λογοδοτήστε. Και αν όχι σε εμάς, στο Θεό. Και από εκεί δεν ξέφυγε κανένας. Ουδής άφθαρτος. Ουδής. Κανένας δεν γνωρίζει τι θα του συμβεί όταν βγει έξω από την πόρτα. Κανένας. Μόνον ο Θεός. Μόνον ο Θεός. Η μοίρα εκείνη την εποχή επεφύλαξε δυσάρεστες εκπλήξεις. Σε έναν κόσμο περιθωρίου βίας, δολοφονιών, αγοραπολισίας ναρκωτικών, σκληρών ναρκωτικών και πάνω απ' όλα τράφικινγκ. Μία ομάδα γνωστή στην αστυνομία που κάνανε τους κοκοβιούς και τους ψόφιους κοριούς. Η ίδια αστυνομική, επίορκη αστυνομική που πουλάγαν εκδούλευση σε αυτά τα κυκλώματα και έπαιρναν χρήματα από τους μαφιόζους του υποκόσμου. Χρήματα! Μην ξεχνάτε τη μεγάλη δικογραφία της ΕΥΠ. Αθωώθηκαν όλοι. Όλοι αθώθηκαν. Γιατί η ίδια η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών δεν είχε κατορθώσει να φτιάξει μια δικογραφία της προκοπής και πήγε δικογραφία στον εισαγγελέα και στον πρόεδρο του δικαστηρίου όταν κάθισαν 30 άτομα στο σκαμνί, επίορκοι αστυνομικοί, και γελάγανε στο δικαστήριο για μια διάτριτη δικογραφία. Εκείνη την εποχή λοιπόν, κουμάντο στην ελληνική μαφία έκανε ο γνωστός επίορκος αστυνομικός Σπύρος Παπαχρήστος. Όχι Παπαχρήστος που τον λένε. Παπαχρήστος ήταν εκπαιδευμένος στο Ισραήλ. Ήτανε απότακτος αστυνομικός γιατί είχε μπλέξει με κυκλώματα της παρανομίας. Ήταν όμως ένας πολύ εκπαιδευμένος αστυνομικός και υπηρετούσε για πολλά χρόνια στα ΕΚΑΜ. Στα ΕΚΑΜ. Στα ΕΚΑΜ. Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ, οι ΕΚΑΜΙΤΕΣ, το ΆΚΑ, ο Μαρινάκης, που συνδυάζονται όλα, Επίσης, ο Σπύρος Παπαχρήστος, ικανός αστυνομικός, υπηρετούσε για πολλά χρόνια στη δίωξη ναρκωτικών. Όταν αποτάχθηκε από την αστυνομία και πριν, ήταν μπλεγμένος στα άγρια κυκλώματα της μαφίας και ουσιαστικά ήταν ένας κάποτε κάποι. Το μεγάλο αφεντικό της μαφίας ήταν αυτός στην Ελλάδα. Αυτός. Ο Σπύρος Παπαχρήστος. Ο οποίος έκανε συχνά ταξίδια στο Ισραήλ. Και γνώριζε και για το Predator. Τα πάντα γνώριζε. Και ουσιαστικά ήταν ο άνθρωπος που προσπαθούσε να συγκεράσει όλες τις φατρίες και τις μαφιόζικες οικογένειες στην Ελλάδα, δημιουργώντας. Γιατί είχε μια φιλοδοξία. Να φτιάξει στην Ελλάδα το μεγαλύτερο ελληνικό πλοκάμι της Κόζα Νόστρα. Δηλαδή, οι φατρίες μεταξύ τους να μην σκοτώνονται, να μην αλληλοσκοτώνονται. Και είχε κατορθώσει να επιβάλλει μια ισορροπιστική κατάσταση ανάμεσα στις μεγάλες φυλές και στις φατρίες μαφίας στη χώρα, διανέμοντας ισόποσα τα κέρδη σε όλες τις οικογένειες της μαφίας. Όπως γινόταν στην Ιταλία, με την Κόζα Νόστρα. Όταν όμως δολοφονήθηκε την 1η Μαΐου του 18 σε μια ταβέρνα στην Παλίνη, στην οποία σύχναζε, ακούστε εδώ, συμπτώσεις, ο Μπάμπης ο Αναγνωστόπουλος, που σκότωσε την Καρολάιν, ο οποίος τον ήξερε. Τα είπε και ο πατέρας της Καρολάιν, πρώην πράκτορας των Βρετανικών Μυστικών Υπηρεσιών. Τα είπε, δημόσια. ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας βρέθηκε αυτοκτονημένος στον Ημιτό με δύο σφαίρες. Μία στην καρδιά και μία στο κεφάλι. Έχετε ακούσει κανένα να αυτοκτονεί με δύο σφαίρες? Σας τα λέω μπερδεμένα, ε. Δεν είναι καθόλου μπερδεμένα. Μπερδεμένα στο μυαλό σας. Όταν δολοφονήθηκε ο Παχρίστος, το σκέλος της λειτουργικής μαφίας, του εκτελεστικού βραχίωνα και του ταμείου της μαφίας, 1,5 εκατομμύριο εισπράξεις το μήνα. 1,5 εκατομμύριο εισπράξεις το μήνα. Πέρασε στα χέρια ενός επισήμως ιδιοκτήτη εταιρείας καφέ στην Ελλάδα, αλλά ουσιαστικά του ταμείου της μαφίας, στο γνωστό Μάλαμα, ο οποίος δολοφονήθηκε έξω από την εταιρεία του στο Εγάλαιο. Στη συνέχεια μεσολάβησε η δολοφονία του Βασίλη Στεφανάκου, ο οποίος ήταν πρώτος στη τάξη εκτελεστικός βραχίωνας στην Ελλάδα και διατηρούσε πολύ καλές σχέσεις με φυλακισμένους και αντιεξουσιαστικούς πυρήνες. Μετά την δολοφονία και των τριών παρέμεινε μόνον ο Καπές, ο οποίος δολοφονήθηκε το 2020 στα Βρυλίσια. Η αστυνομία έριξε τις δολοφονίες αυτές σε παραβατικούς από το ελληνορωσικό στοιχείο των ποντίων. Έχει κατονομάσει ως εγκέφαλο όλης αυτής της δολοφονίας, των συνεχών δολοφονιών, ένα άνθρωπο που αυτή την ώρα ζει στο Ντουμπάι. Πιστέψτε με, δεν θεωρώ ότι θα έπρεπε όλα να του τα φορτώσουν. Επίσης, την ίδια εποχή δολοφονείται ένας ακόμα παραβατικός στο λαθρεμπόριο καυσίμων, ο γνωστός Βασίλης Ρουμπέτης. Ο Ρουμπέτης ήταν ένας από τους ανθρώπους που είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για τη δολοφονία του Μιχάλη Φιλόπουλου, του οπαδού του Παναθηναϊκού, στην Παιανία. Και είχε ισχυρές σχέσεις με τη Θηρά 7. Ο Ρουμπέτης με είχε επισκεφτεί στο γραφείο μου και ήταν ο άνθρωπος που με είχε καλέσει στη Μάνη να συζητήσουμε περί ανέμων και υδάτων, γιατί έχω την εκτίμηση ότι ήταν αυτός που ήρθε πάνω από το τζάμι του αυτοκινήτου και προσπάθησε να καταλάβει στη Μάνη πόσα ήξερα ή αν γνώριζα για την απόπειρα εναντίον. Αυτά, κυρίες και κύριοι, έπρεπε να υποθούν σήμερα. Εγώ υπόσχομαι σε όλους στο μαξί μου ένα πολύ θερμό καλοκαίρι. Δεν τελειώσαμε, κύριοι, μαζί σας. Έχουμε πολλά ακόμα. Είστε ευθέως ανακατεμένοι στην ελληνική Κόζα Νόστρα. Είστε μέλη της. Είστε κατονομαζόμενοι ως μαφιόζοι της πολιτικής ζωής του τόπου. Θα λάβετε τα επίχειρα αυτών που δώσατε και θα τα λάβετε πίσω. Δεν θα τελειώσουμε έτσι εύκολα. Δεν θα ησυχάσει κανένας Έλληνας πατριώτης αν δεν πάτε φυλακή. Και όπως μου λέει ο Γιάννης, ο πρώτος που αυτοκτόνησε με δύο σφαίρες στην καρδιά ήταν ο τότε πρωθυπουργός Κοριζής. Πολύ σωστό. Εγώ δεν ξέρω κανέναν να αυτοκτονεί με δύο σφαίρες, μία στην καρδιά και μία στο κεφάλι. Δηλαδή, τι είπε ο αυτοκτονημένος ο αυτόχειρας? Κάτσε να τη ρίξω στην καρδιά και άμα δεν πιάσει, να ρίξω και στο κεφάλι. Μα είμαστε σοβαροί? Ξέρετε κανένα αυτοκτονεί με δύο σφαίρες? Έναν ξέρω μόνο. Έναν. Τον Κοριζή, αυτόν που σκοτώσανε στον Ημιτό, τον ιδιοκτήτη της ταβέρνας και τον σωματοφύλακα στρατηγό σε γνωστή μεγάλη οικογένεια ολιγαρχών του τόπου στην Εκάλη. Περισσότερα θα πούμε τη Δευτέρα. Σας χαιρετώ. Έχετε ένα καλό βράδυ και να προσέχετε, να προσέχετε μερικοί στο μαξί μου όταν βγαίνετε από την πόρτα του σπιτιού σας. Να κοιτάτε μία δεξιά και μία αριστερά. Μία δεξιά και μία αριστερά. Γιατί σας βλέπουμε. Σας βλέπουμε. Σας έχουμε. Σας έχουμε. Καλό ξημέρωμα. Αν είναι καλό το ξημέρωμα για σας. Και όνειρα γλυκά.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 6 με 8 η εκπομπή πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Φέρνουμε την ενημέρωση στο ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Άλλο ένα Σάββατο παρέα με τον Παύλο χωρίς φίλτρο. Σήμερα θα πούμε διάφορα πράγματα, θα δούμε και θα αναλύσουμε ενδιαφέροντα θέματα από την επικαιρότητα, με πρόσωπα που απασχολούν και ιστορίες που συζητιούνται. Εύχομαι να περάσουμε όμορφα μαζί και να χαλαρώσουμε παρέα, να τα πούμε απλά και ανθρώπινα και να το ευχαριστούμε εννοείται. Στην παρέα μου είναι ο Παύλος Τερζόπουλος.
1: Γεια σου Παύλο.
0: Για όσους δεν γνωρίζουν, είναι ένα εξαιρετικό μοντέλο και ένας φοβερός γυμναστής.
1: Ας δώσω τα λεφτά μόλις τελειώσουμε.
0: Εντάξει. Ωραία, έχουμε σήμερα το Σάββατο, βαραδό μας είναι πολύ ωραίο δροσερό, φυσά, έχει αεράκι. Πριν ξεκινήσουμε θέλω να πω ότι την περασμένη εβδομάδα, λίγο πριν κλείσουμε, είχαμε μια γραμμή από έναν κύριο που ήταν πολύ αγενής, μας πήρε, τον καλοδεχτήκαμε, δεν συστήθηκε και μίλησε και άσχημα στον άνθρωπο που είχαμε στον ήχο, άσχημα, αγενέστατα. Θέλω να πω ότι όποιος, σε όποιον δεν αρέσουν αυτά που λέμε ή οι συζητήσεις που κάνουμε, καλό είναι να μην παίρνει τηλέφωνο. Και αν θέλει να πάρει τηλέφωνο, να μιλήσει και να πει αυτό που πραγματικά σκέφτεται με επιχειρήματα και όχι απλά να παίρνει και να μην ξέρει τι να πει. Ήταν λίγο άσχημο και για τον ίδιο τον άνθρωπο. Καλό είναι να σεβόμαστε όπως σας σεβόμαστε εμείς, καλό είναι να σέβεστε κι εσείς τη δουλειά μας και αυτό που κάνουμε. Και αν θέλετε να πείτε κάτι, να επιχειρηματολογείτε, παρακαλώ. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω.
1: Και ωραία, ήταν, ωραία το είπες, ωραία.
0: Ωραία. Να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τα θέματα μας, Παύλο μου, να πάρουμε μπροστά. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον Γιώργο Χρυσοστόμου. Έκανε μια δήλωση και είπε μια πολύ περίεργη δήλωση για άντρα και είπε μια κουβέντα που εγώ ας πούμε δεν την έχω ξανακούσει από αντρική συνέντευξη. Ο ηθοποιός μιλά για την ανιδονία, δηλαδή τη δυσκολία να νιώσει ευχαρίστηση. Περιγράφει ότι προσπαθεί να μένει στο παρόν καθώς συχνά εγκλωβίζεται στο παρελθόν. Αναφέρει πως παλιότερα απέδιδε ευθύνες στους άλλους, ενώ πλέον έχει περάσει σε φάση προσωπικής ευθύνης και εσωτερικής δουλειάς. Τονίζει ότι η διαδικασία είναι δύσκολη αλλά ουσιαστική. Ωραίο αυτό που έχει πει και το έθεσε όλο ωραία γενικά. Και για το ότι μ' άρεσε βασικά η ειλικρίνειά του, το ότι δυσκολεύεται να νιώσει ευχαρίστηση πρώτα απ' όλα. Και μ' άρεσε το πώς κλείνει, διότι κοιτάει στην αυτοβελτίωση. Το γνωρίζεις ως γνωστόν, εγώ γράφω και βιβλία αυτοβελτίωσης, όπως η τέχνη της απλότητας, το men's brain, η αποκάλυψη και ακόμα ένα που έρχεται. Αλλά θέλω να πω ότι η αυτοβελτίωση γενικά είναι μια πολύ μεγάλη εσωτερική πηγή δύναμης.
1: Είναι πολύ σημαντικό που μίλησε για ένα θέμα το οποίο μπορεί να παρακινήσει κόσμο να ασχοληθεί και εκείνος με τον εαυτό του και με πράγματα τα οποία μπορεί να παρατηρεί πάνω του, τα οποία ή να μην έχει παρατηρήσει. Γιατί πολλοί, ξέρεις, δεν το παραδέχονται κιόλας. Γιατί κάποιος που δεν θέλει να δουλέψει, είναι πολλές φορές δεν έχει καταλάβει ότι χρειάζεται δουλειά.
0: Ναι, γιατί είναι πολύ εγωιστές συνήθως αυτοί που το κάνουν αυτό. Δεν θέλουν να δουν το λάθος πάνω τους.
1: Όλοι μας είμαστε λίγο,
0: ναι,
1: πολύ εγωιστές.
0: Αλλά κάποιος που είναι λίγο παραπάνω.
1: Ναι, λίγο, ναι. Είναι μια κατάσταση την οποία τη γνωρίζω γενικότερα. Υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που δεν νιώθουν.
0: Συγνωρίζεις πολλούς ανθρώπους που έχουν.
1: Ξέρω, πολλοί, αλλά
0: την ανιδονία, ας πούμε.
1: Υπάρχει αυτό, ναι. Και, αλλά το κακό είναι τη σκέψη πόσο άσχημο είναι να μην μπορείς να ευχαριστηθείς τίποτα. Δηλαδή ότι καλό σου συμβεί, να μην χαίρεσαι. Εντάξει, ψυχολόγος δεν είμαι προφανώς, από ό,τι έχω ακούσει. Τώρα το ότι απέδιδε τις ευθύνες στους άλλους, αυτό είναι νομίζω τελείως διαφορετικό κομμάτι με την ανιδονία.
0: Κοίτα, ο άνθρωπος, επειδή είδα, παρακολούθησα και λίγο τη συνέντευξή του, γενικά δουλεύει με ψυχολόγο και παίρνει πολύ βοήθεια από ψυχολόγο, ας πούμε, συγκεκριμένος, γιατί τον έχει βοηθήσει να δει λίγο τα πράγματα πιο καθαρά.
1: Καταρχήν είναι πολύ καλός ηθοποιός.
0: Είναι πολύ καλός. Έχει παίξει σε πολλές σειρές.
1: Έχει παίξει σε πάρα πολλές σειρές. Τον έχω πετύχει και στο γυμναστήριο κάποιες φορές. Και είναι και πολύ κοινωνικός άνθρωπος. Δηλαδή, πολύ ανοιχτός, θα μιλήσει, είναι πάρα πολύ καλός.
0: Να σου τονίσω λίγο τη λέξη κλειδί που έχει εδώ μέσα σε αυτό το απόσπασμα που σου διάβασα.
1: Ναι, για πες.
0: Η λέξη κλειδί εδώ είναι ότι πλέον έχει περάσει σε φάση προσωπικής ευθύνης. Είναι πολύ καλό και σημαντικό να ρίχνουμε τις ευθύνες και στους εαυτούς μας καμιά φορά.
1: Μόνο έτσι γίνεται δουλειά.
0: Α, μπράβο. Αυτό πρέπει να κρατήσουμε. Ότι όταν μάθουμε να μην τα ρίχνουμε στους άλλους και να παίρνουμε την ευθύνη πάνω μας. Εκεί είναι και το πρώτο βήμα που λέμε ότι καταλαβαίνουμε το λάθος μας και ξεκινάμε προς την αυτοβελτίωση.
1: Το πιο εύκολο πράγμα που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος είναι να ρίξει τις ευθύνες στους άλλους.
0: Αυτό που έκανε εδώ ο κύριος.
1: Γενικότερα, δηλαδή, αυτό που βλέπω και εγώ συναντάω πάρα πολύ συχνά είναι ανθρώπους που λένε ότι για όλα φταίει μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων άλλη και ή κάποιος άλλος άνθρωπος στη ζωή του ευθύνεται και οι ίδιοι δεν κοιτάνε τον καθρέφτη, δεν κοιτάνε τον ίδιο τους τον εαυτό.
0: Έτσι.
1: Όταν το αναγνωρίσουμε ότι και εμείς έχουμε την ευθύνη, τότε αρχίζουμε και δουλεύουμε και βλέπουμε ότι πραγματικά αρχίζει η ζωή μας να κινείται διαφορετικά.
0: Εγώ θα πω και το εξής. Πολλοί κόσμος τελευταία τίνει προς τα βιβλία. ειδικότερα αυτοβελτίωσης. Ο κόσμος το ψάχνει αυτό γενικά. Το βλέπω και από τους εκδοτικούς οίκους που συνεργάζομαι. Γενικά, ο κόσμος θέλει να γίνει καλύτερος, γιατί βλέπει τη μαυρίλα του κόσμου που ζούμε τώρα, έτσι, και κοιτάνε να βρουν το αδιέξοδο.
1: Προσπαθούν να βρουν αδιέξοδο μέσα σε αυτή τη μαυρίλα που ζούμε. Το θέμα είναι να ξέρουμε το ότι αυτό το οποίο κάνουμε για τον εαυτό μας, να γνωρίζουμε τι έχουμε πραγματικά πρόβλημα. Θα σου πω, όταν εγώ ξεκίνησα και έκανα ψυχοθεραπεία, πήγα για άλλο θέμα και τελικά ανακάλυψα ότι μόνο το θέμα που πήγα δεν έπρεπε να κοιτάξω. Βγήκαν άλλα 10 διαφορετικά θέματα που αυτά με οδηγούσαν σε άλλα πράγματα. Οπότε το κομμάτι, εννοείται πως τα βιβλία αυτοβελτίωσης είναι πάρα πολύ
0: μεγάλο χρήσιμα.
1: Βοήθημα. Πάρα πολύ χρήσιμα. Ναι. Και είναι καλό ο κόσμος να μπαίνει σε αυτό το κομμάτι να διαβάζει. Και είναι και καλό επίσης να, αν νιώθει, που εγώ πιστεύω ότι όλοι έχουμε την ανάγκη, να πηγαίνει να δουλέψει και με ένα ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή.
0: Και θα συμπληρώσει να κάνει και την προσευχή του λίγο περισσότερο και να τη βάλει μέσα στη ζωή του.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό για όσους πιστεύουν, το ξέρουμε. Δηλαδή ότι αν το κάνουμε σωστά. Είναι...
0: Εδώ στο πατριωτικό μας κανάλι περισσότεροι πιστεύουν, θέλω να πιστεύω. Οπότε να το υπενθυμίζουμε. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θεματάκι. Δημήτρης Φιλιππίδης, τον είχαμε αναφέρει και τις προηγούμενες μέρες, αν θυμάσαι. Mm-hmm. Είναι ο γιος του Πέτρου Φιλιππίδη. Τελευταία δίνει αρκετές συνεντεύξεις και μιλάει για πολλά πράγματα. Ανοίγεται πολύ. Και θεωρώ πως με αυτό που κάνει, κάνει καλό και στον ίδιο τον εαυτό, γιατί τα βγάζει από μέσα του, αλλά και κάνει και καλό στον πατέρα του. Λοιπόν, αυτό που έχει πει αυτή τη φορά, η δήλωσή του λέει: ο Δημήτρης Φιλιππίδης περιγράφει τη στιγμή που βρέθηκε στη Γαδά για την υπόθεση του πατέρα του, λέγοντας ότι εκεί άλλαξε η εικόνα που είχε για αυτόν. Δηλαδή λέει ότι αν πήγε στη Γαδά εκεί άλλαξε η εικόνα που είχε τον πατέρα του, έτσι. Yeah. Και μίλησε και αναφέρθηκε και σε μια έντονη προσωπική εμπειρία που τον σημάδεψε και επηρέασε βαθιά την οπτική του. Που γι' αυτό που μιλάει είναι τα ναρκωτικά, γιατί έχει δήλωσε για πρώτη φορά ότι ήταν χρήση ναρκωτικών από μικρή ηλικία. Και τώρα έχει έρθει σε ένα στάδιο που τα έχει κόψει, ας πούμε, και κοιτάει τη δουλειά του, γιατί και αυτός ασχολείται με το θέατρο και την υποκριτική.
1: Είναι πολύ καλό που κάποιοι άνθρωποι που έχουν ένα βήμα να μπορούν να μιλάνε για το ότι ξεπεράσανε κάποιους εθισμούς. Το κομμάτι των εθισμών είναι πάρα πολύ μεγάλο και πάρα πολλοί κόσμοι είναι εθισμένοι σε ουσίες. Και δεν μιλάμε τώρα μόνο για το κομμάτι των ναρκωτικών, αλλά μιλάμε και για το αλκοόλ σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Πράγματα τα οποία μπορούν να σου κάνουν πολύ κακό και να κάνουν κακό και στον περίγυρό σου, δεν κάνουν κακό μόνο σε σένα. Έχουν βγει αρκετοί και μιλάνε γι' αυτό και δείχνουν ότι το έχουν ξεπεράσει και έχουν παλέψει για να το ξεπεράσουν. Και νομίζω ότι με αυτό δίνουν κίνητρο και σε άλλους ανθρώπους.
0: Από αυτό που κατάλαβα εγώ, Παύλο, είναι ότι το παιδί αυτό μεγάλωσε σε μια οικογένεια που και ο πατέρας του, όπως έχουμε ξαναπεί, είναι πολύ επιτυχημένος άνθρωπος σε αυτό που έκανε. Και ουσιαστικά το παιδί δεν είχε τόσο τη φροντίδα που το αναλογούσε, ας πούμε. Και ξέρεις, όταν έχεις και τόσα στη ζωή σου, ένα ωραίο σπίτι, μια άνετη, πολλά λεφτά μέσα στο σπίτι κτλ. Και δεν σου δίνουν και προσοχή οι γονείς σου. Σίγουρα πολλές φορές οι παρέες, ίσως και να θες να ξεφύγεις, να θες να δεις τον κόσμο λίγο διαφορετικά, μπαίνεις σε αυτά τα μονοπάτια και τα σκοτεινά που καλό είναι κανένα παιδί να μην μπει, ας πούμε, έτσι.
1: Όπως είπες, δεν έπαιρνε την απαραίτητη προσοχή. Mm-hmm. Οπότε δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με το κομμάτι της επιτυχίας, γιατί ξέρω και οι γονείς οι οποίοι δεν είναι τελείως στο άλλο άκρο και πάλι τα παιδιά έχουν

0: γελματίας ποδοσφαιριστής που έχει παίξει σε κορυφαίο επίπεδο, Α εθνική, Β εθνική πολλά χρόνια, συνελήφθη μετά από πολύμηνη έρευνα των αδιάφθορων της Ελλάς ως εγκέφαλος κυκλώματος ναρκωτικών στην Αθήνα. Μαζί του συνελήφθηκε η κοπέλα του, που ήταν αυτή που συσκεύαζε τα ναρκωτικά, 28χρονη, και άλλοι τέσσερις, που μέσα στους τέσσερις ήδη ήταν αστυνομικοί. Είναι αστυνομικοί. Ναι. Και καλά, και γίνεται μια έρευνα για ακόμα 26 άτομα. Και σκέψω, όλο αυτό τώρα έχει γίνει με τον ίδιο. Τα δύο πρόσωπα που τον προμήθευαν ήταν από την οικογένειά του, από ό,τι γράφουν και λένε. Και μέσα στο κόλπο και η αστυνομική. Το παιδί αυτό δούλευε, σταμάτησε το ποδόσφαιρο, δούλευε νύχτα και εκεί πέρα μέσα ξεδιπλανόταν όλο το έργο.
1: Ναι. Θέμα δεν είναι ότι τους συλλάβανε, το θέμα είναι ότι θα τους κρατήσουν. Ναι. Γιατί εγώ πάντα βλέπω συλλήψεις και μετά από λίγο καιρό τους βλέπω έξω. Όχι μόνο για τέτοια θέματα, γενικότερα για διάφορα θέματα. Δεν ξέρω ακριβώς πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη.
0: Στην Ελλάδα δυστυχώς η δικαιοσύνη με 50 χιλιάρικα σε βγάζουν έξω με αναστολή, πάει λέγοντας, ας πούμε.
1: Εδώ βλέπεις ότι ο άλλος ήταν ένας από το Σουδάν που είδα, που άκουσα τις προάλλες, που έκανε απόπειρα σέλγια σε μια κοπέλα. Από το 2020 είχε κάνει άλλες δύο απόπειρες. Τον βγάλανε μέσα στην ίδια ημέρα. Τον εφήλανε, τον βγάλανε έξω. Και πραγματικά περιμένουν πότε θα γίνει ο βιασμός, πραγματικά. Που και πάλι.
0: Αυτό περιμένουν να γίνει πρώτα πράξη και μετά να ξυπνήσουν. Τέλος πάντων.
1: Αυτή είναι η δικαιοσύνη.
0: Εδώ η ουσία είναι αυτό που θέλω να σου αναφέρω. Κοίτα να δεις πως ένας άνθρωπος που έχει βγάλει τόσα λεφτά από το
1: κόσμο. Να βγάλει και άλλα με άλλο τρόπο.
0: Ναι, γιατί ρε παιδί μου. Δηλαδή.
1: Μένω ρωτάς. Δεν το σκεφτόμουν ποτέ κάτι τέτοιο στη ζωή μου.
0: Δηλαδή έχει καταφέρει τόσα πράγματα, έχει ένα όνομα. Δεν καταλαβαίνω κάποιους ανθρώπους που δεν σκέφτονται το μετά πολλές φορές.
1: Και πώς έχει στηθεί όλο το κομμάτι της σχέσης και όλες τις οικογένειες. Μου είπες ότι τον προμήθευαν άνθρωποι της οικογένειας.
0: Κάποιοι ξεκινείς. Ναι, κάπως έτσι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Και να βάλεις τώρα και την κοπέλα σου μέσα στο κόλπο. Δηλαδή και αυτές δεν έχουν λίγο μυαλό. Τι να πω, ρε παιδί μου, δεν ξέρω.
1: Γλυκένονται με το. Ξέρω.
0: Κοίτα το. Αυτό που μπορώ να πω είναι όμως ότι τους πιάνουν. Δηλαδή δουλεύει και η αστυνομία. Κάνει τη δουλειά.
1: Η αστυνομία την κάνει. Μετά το θέμα είναι τη δικαιοσύνη που του αφήνει. Άμπρα. Η αστυνομία καλά κάνει τη δουλειά τη.
0: Προσπαθούν, την κάνουν τη δουλειά του. Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, τι να πω. Και μη χειρότερα. Πάμε σε έναν άνθρωπο που τον έχουμε πιάσει πολλές φορές εδώ στο στόμα μας, αλλά και αυτός δεν μας αφήνει στην ησυχία μας. Όπως και αυτός, έτσι και η πρώην του, όπως η πρώην του. Βασικά έτσι και αυτός είναι ο πρώην της Ιωάννας της Τούνη, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, όπου τώρα έχει συνάψει σχέση με την Ρία Ελληνίδου και έχει βγάλει η κοπέλα ένα τραγούδι, μια επιτυχία τώρα που έχει βγει η καινούργια της, και του παίρνουν συνέντευξη του Αλεξάνδρου και του λένε: «Σ' αρέσει το τραγούδι?» Και λέει: «Δεν είναι το στυλ μου. Πρέπει να ακολουθήσει», λέει, «το ρεύμα της εποχής». Δηλαδή σε κάτι τέτοια λες, άμα έχεις τέτοιους φίλους, τι να τους κάνεις εχθρούς.
1: Κοιτάξτε, θα σου πω κάτι. Επειδή τη Ρία, έχω δουλέψει με τη Ρία την Ελληνίδου, έχω παίξει το βίντεο κλιπ και είναι ένας άνθρωπος που έχει πάρα πολύ χιούμορ. Και νομίζω ότι και επειδή και η ίδια μόλις το άκουσε, θα γέλασε.
0: Κάτσε, ρε φίλε, περίμενε. Δηλαδή, συγγνώμη, ρε Παύλο. Βγάζει η κοπέλα σου ένα τραγούδι. Δηλαδή, πες ότι κάνει αυτός μαγαζί τώρα που έχει μπει σε ένα μαγαζί, έχει πάρει ποσοστά σε ένα νιχάδικο ή το έχει αγοράσει, δεν ξέρω τι έχει κάνει. Θα έρθει η Ρία και θα του πει: «Α, δεν είναι και του στυλ μου, το ήθελα λίγο διαφορετικό».
1: Εντάξει.
0: Ρε φίλε, περίμενε λίγο, είναι δουλειά τη. Δηλαδή, εσύ
1: άμα τα βρίσκουν αυτοί.
0: Κάτσε, αλλά δεν τελείωσα. Και γράψανε πολύ ότι θα πέσει, ότι σε μια άλλη δήλωση μετά από αυτήν, λέει, το ξανακάνανε ερώτηση για τη viral δήλωση που έχει κάνει και λέει: «Δεν είπα ότι δεν μου αρέσει».
1: Και το άλλαξε.
0: Και λένε όλοι παντόφλα. Έφτασε παντόφλα, λέει.
1: Είναι εντάξει. Μπορεί να. Το επιμίλησε με ειλικρίνεια στην αρχή και να έπαιξε κάτι, δεν μου αρέσει. Αλλά μετά να το σκέφτηκε καλύτερα όταν βρεθήκαν οι δυο τους.
0: Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Κατά κάποιο τρόπο και με την Τούνη πολλές φορές που ήταν, έκανε κάτι τέτοια. Είναι και στον άνθρωπο, εγώ θεωρώ.
1: Μπορεί, δεν ξέρω. Μπορεί να έχει.
0: Όχι, πες το.
1: Όχι, μπορεί.
0: Όχι, πες το. Εδώ τα λέμε χωρίς φίλτρο. Τι θα το πεις.
1: Να σου πω, μπορεί να, σε όλες τις σχέσεις του να νιώθει τόσο άνετα που ακόμα και στις δηλώσεις του να βγαίνει αυτό προς τα έξω.
0: Να ρίχνει λίγο τις καπέλες.
1: Δεν το θεωρώ. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τώρα. Να σου πω κάτι.
0: Λοιπόν, δεν θα χαλαρώσει. Ας πάμε να ακούσουμε
1: λίγο. Να σου πω, περίμενε. Όχι, περίμενε. Δεν θέλω μουσική.
0: Εντάξει, ολοκλήρωση.
1: Τώρα η Τούνη, ας πούμε, ήταν πολύ πιο. Στο κομμάτι ήταν social media, πολύ πιο πάνω από το Δημήτρη. Ο Δημήτρης ήταν, εντάξει, πάντα.
0: Συγγνώμη, όχι απλά πολύ πιο πάνω. Εγώ επειδή τον Δημήτρη τον ξέρω, είχε ένα social media με 150-170.000 ακολούθους.
1: Έφτασε
0: 600 με την Τούνη και έχει κάνει 150 συνεργασίες. Δηλαδή, πρέπει να, κατά κάποιο τρόπο πρέπει να σε ανάβει λαμπάδα κάθε εβδομάδα. Έτσι, για να λέμε και του στραβού το δίκιο. Να τα λέμε. Όπως έχουν τα πράγματα. Και τώρα με τη Ρία, εντάξει, πολύ καλή κοπέλα, έκανε μια επιτυχία. Πες εκεί έξω.
1: Είναι καλή και έχει και χιούμορ πάρα πολύ.
0: Πες εκεί έξω, φοβερό τραγούδι, τα σπάει, τη στηρίζω απόλυτα και τελείως.
1: Άμα δεν του αρέσει όμως, τι θα κάνει, να πει με το ζόρι.
0: Να κάνει το αστράτα, κάνει το. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να θυμίσω λίγο, γιατί δεν τα αναφέραμε, τα τηλέφωνα της εκπομπής.

είτε όποιος θέλει εννοείται συμμετέχει στην παρέα μας. Το σταθερό μας είναι 210-71-08-000 και το Viber για να στέλνετε μηνύματα είναι 6943-63-54-51. Είμαι ο Παύλος Παπαδόπουλος, ακούτε την εκπομπή με τον Παύλο Χωρίς Φίλτρο. Δίπλα μου έχουμε τον μόνιμο και ανιδιοτελής καλεσμένο μας Παύλο Τερζόπουλο. Εδώ θα μείνεις για πάντα, δεν θα φύγεις ποτέ. Και πάμε να ακούσουμε λίγο τραγουδάκια, γιατί είναι Σάββατο βράδο. Κάποιοι θα ετοιμάζεστε να βγείτε. Πάμε να μπούμε λίγο στο κλίμα.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι, φίλες και φίλοι. Εδώ στο 99,8, Μάχη FM, με τον Παύλο χωρίς φίλτρο. Είμαι ο Παύλος Παπαδόπουλος, στην παρέα μου ο Παύλος Τερζόπουλος. Παυλάρα, συνεχίζουμε τα θεματάκια μας.
1: Πάμε λίγο,
0: πάμε στο δεύτερο γύρο, έτσι. Κατερίνα Γερονικολού. Τη σχολιάσαμε την περασμένη εβδομάδα, αν θυμάσαι. Για τα καθήκοντα που έχουμε στο γάμο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, απάντησε και η κοπέλα μετά από αυτά που είχε πει ότι τους φέρουν το φαγητό στο catering, με το catering μάλλον. Απάντησε και λέει στην κριτική που δέχεται για την προσωπική της ζωή, τονίζοντας ότι χρειάζεται χώρος και ελευθερία για να ζήσει χωρίς συνεχή δημόσιο σχολιασμό. Η αλήθεια είναι αυτή. Στέκεται στην ανάγκη σεβασμού, της ιδιωτικότητας και της προσωπικής ηρεμίας. Πάλι καλά που τα λέει και ένας άνθρωπος.
1: Ναι, γιατί όλοι νομίζουν ότι επειδή γνωρίζουν κάποιον έχουν το δικαίωμα να
0: σχολιάζουν για
1: τη ζωή του.
0: Έτσι.
1: Γιατί είναι γνωστός. Σώπας. Δηλαδή, έτσι πάει. Με την ίδια λογική. Και εσύ είσαι γνωστός στη γειτονιά σου. Πρέπει η γειτονιά σου να σε σχολιάζει, ας πούμε, επειδή είσαι γνωστός.
0: Εσύ νομίζεις, το σχολιάζει.
1: Τον σχολιάζει, αλλά αυτοί που το λένε ακριβώς την ίδια.
0: Οι καλύτερες κάμερες που τοποθετούνται είναι γειτονιές. Εκεί οι άνθρωποι που βγαίνουν στα μπαλκόνια και κρυφοκοιτάνε. Αυτά ξέρουν όλα. Έτσι, αυτό.
1: Καλά, και δεν είναι μόνο κυρίες, είναι και κύριοι.
0: Και κύριοι, και
1: πόλητες.
0: Εννοείται. Πλέον έχουν γίνει χειρότερα από τις γυναίκες.
1: Και αυτό που είχε πει για το catering την προηγούμενη εβδομάδα, που ήταν κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σωστό, ρε φίλε, γιατί είναι δύο άνθρωποι όπως είναι, που δουλεύουν και οι δύο τόσο πολύ, ότι πρέπει να βρουν λύσεις για το πώς θα φάνε, πώς θα συντηρηθούν. Εντάξει, δηλαδή.
0: Μα και η δουλειά αυτή δεν σου δίνει το χώρο και τον χρόνο για να ασχοληθείς.
1: Ακριβώς. Να παρατήσεις τη δουλειά της, να κάνεις σπίτι, να μαγειρεύεις, επειδή αυτό θέλουν να περάσουν.
0: Έχεις κάνει γυρίσματα, έχω κάνει γυρίσματα. Καμιά φορά μπαίνεις στο πλατό και βγαίνεις μετά από 15 ώρες. Και πού κουράγιο να πας να κάνεις δουλειά στο σπίτι, τέλος πάντων.
1: Λεφτά να έχουν οι άνθρωποι να μαζεύουν με τη δουλειά και να έχουν κάποιον άνθρωπο να τους βοηθάει και να παίρνουν και catering. Γιατί μια χαρά να είναι.
0: Και να λένε και ένα μπράβο στις γυναίκες σαν την Κατερίνα που τολμάει και λέει τον τρόπο που ζει και δεν τρέπεται να το πει. Κατάλαβες, θα μπορούσε να πει και ψέματα. Μαγειρεύω, κάνω και ήταν όλα από πάντζα. Δεν το κάνει όμως.
1: Ναι, γιατί δεν υπάρχει και λόγος.
0: Εννοείται. Μπράβο, Κατερίνα, συνέχισε έτσι και μη μασάς καθόλου. Πάμε στην Άννα Μαρία Ντέλη Γιώργη, η οποία Άννα Μαρία αναφέρει ότι δεν την ενοχλεί να τη βιντεοσκοπούν όταν. Βασικά, όχι αναφέρει. Βασικά αναφέρει ότι δεν την ενοχλεί να τη βιντεοσκοπούν όταν τραγουδά, αλλά θεωρεί ότι έτσι χάνεται η στιγμή. Επισημαίνει πως η υπερβολική καταγραφή εμποδίζει τους ανθρώπους να ζήσουν πραγματικά το παρόν. Καλά, δεν το συζητάμε, αλλά πού να έβλεπε η Άννα Μαρία και κάτι Κινέζους που έχω δει εγώ σε ένα νησί, γιατί έχει τύχει να είμαι σε ένα νησί, σε διακοπές. Και είχε πολλούς Κινέζους σε εκείνο το νησί. Πάρα πολλούς. Φίλε, δεν περπατάνε ευθεία χωρίς να έχουν ένα κινητό ή μια κάμερα μπροστά τους.
1: Παλιά τις κρεμάγανε εδώ, που δεν υπήρχαν τα κινητά τόσο μεγάλα.
0: Τώρα έχουν και το κινητό αναμένο, έχουν και μια κάμερα στο κεφάλι και μια στο χέρι, ένα στίκ.
1: Παλιά τις είχαν κρεμασμένο στο λαιμό, λες και ήταν τέτοιο. Ξέρεις, αυτές τις παλιές που είχες εδώ και κυκλοφορούσαν παντού με αυτοί.
0: Δεν έχουν αλλάξει δηλαδή αυτά.
1: Δεν αλλάζουν, είναι έτσι. Οι Κινέζοι είναι έτσι. Τώρα δεν ξέρουμε αν είναι όντως Κινέζοι, γιατί.
0: Εγώ για Κινέζους Κινέζους σου λέω πάντως, σίγουρα.
1: Οι Κινέζοι, οι Κορεάτες, τώρα τα χαρακτηριστικά τους είναι παρόμοια. Όμως τώρα αυτή η συγκεκριμένη κοπέλα τραγουδάει και σου λέει ότι βγαίνεις να διασκεδάσεις. Και την ώρα που αντί να κάτσεις να ακούς
0: το τραγούδι, να το
1: τραγουδάω και μ' αρέσει που το κάνω, εσύ τι κάνεις? Παίρνεις το κινητό και γράφεις βίντεο. Και όλο αυτό που έχω πει δεν το έχεις δει. Απλά το έχεις γράψει για να το δει ο κόσμος. Χάνεις τη στιγμή και δεν διασκεδάζεις πραγματικά.
0: Η αλήθεια είναι αυτή, δεν το λέει λάθος.
1: Καλά τα λέει. Όλοι μας το κάνουμε, έτσι.
0: Ναι, αλλά πλέον ο κόσμος ζει για το story, για το βίντεο, για τη στιγμή που θα καταγράψει. Ξέρεις, πόσες στιγμές έχουν καταγράψει σε μπουζούκια και στα λοιπά που γίνονται πράγματα και μετά γίνονται viral.
1: Και όχι. Α, ναι, σίγουρα.
0: Μα το περιμένουν οι περισσότεροι πλέον, να ξέρεις. Σε περιμένουν στη γωνία, όχι απλά επειδή τραγουδάς. Για κάτι παραπάνω που θα πεις, για μια στιγμή που θα γίνει. Πιο πολύ γι' αυτό γράφουν οι περισσότεροι. Έχουν γίνει πολύ viral από κάτι τέτοια βίντεο.
1: Δεν θα μπορούσα ποτέ να σκεφτώ.
0: Πολλοί το σκέφτονται όμως.
1: Δεν θα μπορούσα ποτέ.
0: Εγώ δεν έχω ανεβάσει. Ανεβάζω, ας πούμε, ένα ωραίο τραγούδι που μου αρέσει, αλλά θέλω να πω. Στις 2-3 ώρες που θα είμαι στα μπουζούκια θα ανεβάσω ένα-2 τραγούδια που θα είναι αυτά που μου αρέσουν πολύ. Αλλά ναι, κάποιοι είναι συνέχεια με το κινητό στο χέρι. Τους αρέσει.
1: Εντάξει.
0: Είναι μια άποψη ενός καλλιτέχνη τώρα αυτή, που σου λέει: απόλαυσέ με από το να με βιντεοσκοπείς. Να σου μείνει η ανάμνηση.
1: Εντάξει, είναι ωραίο αυτό που είπε και γενικότερα είναι καλό να μας μένει και στη ζωή μας γενικότερα όπου και να πάμε. Και ένα ταξίδι να πάμε. Εντάξει, θα τραβήξεις 2-3 φωτογραφίες, θα τραβήξεις κάποιο, αλλά καλό είναι να ζεις και τη στιγμή.
0: Ναι, γιατί να σου πω κάτι στην πραγματικότητα. Αυτό που μένει πραγματικά είναι η ανάμνηση. Όταν θα γίνεις 99 χρονών, 80, 70, πόσο θα είσαι, δεν θα ανοίξεις το κινητό, το iPhone το παλιό, ή θα ανοίξεις τη memory card να δεις τι είχε μέσα.
1: Ναι.
0: Θα είσαι εξαπλωμένος και θα θυμάσαι.
1: Ισχύει αυτό.
0: Τότε έζησε αυτό. Αν όμως δεν το ζήσεις πραγματικά, θα το θυμηθείς ποτέ κιόλας.
1: Θα θυμάσαι ότι κράταγες το κινητό όμως.
0: Ήταν iPhone 17.
1: Για την εποχή τότε ήταν.
0: Έτσι, έτσι. Γιατί κάπου σε 30 χρόνια δεν ξέρω τι θα έχουν για κινητό. Μπορεί να έχουν την παλάμη του για κινητό.
1: Έλατε.
0: Δεν ξέρω αν θα είμαστε εδώ να το δούμε εμείς, αλλά τέλος πάντων. Πάμε στην Ματίνα Νικολάου. Τη γνωρίζεις, έτσι.
1: Ναι.
0: Μιλάει για το διαζύγιο της ως μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής της. Δηλώνει πως αυτή την περίοδο δεν την ενδιαφέρει το φλερτ και δίνει προτεραιότητα στην προσωπική της ισορροπία και καθημερινότητα.
1: Πολύ λογικό.
0: Ναι, είχε πάρα πολλά, ήταν πάρα πολλά χρόνια παντρεμένη. Εντάξει, να σου πω κάτι. Μια γυναίκα που ήταν και είναι πολύ μέσα στα πράγματα, δεν έδινε πολλά πατήματα για να την σχολιάζουν και να τη συζητούν.
1: Ναι.
0: Χαμηλό προφίλ, τη δουλειά της, κυρία. Εντάξει, και λογικό ήταν χωρίζεις. Για μένα. Το σωστό είναι όταν χωρίσει ένας άνθρωπος, πραγματικά ξέρεις, επειδή δεν ταιριάζανε, και όχι επειδή απλά χωρίσαν από καπρίτσια, θες χρόνο να ηρεμήσεις, να σκεφτείς, να τα βρεις με τον εαυτό σου και να προχωρήσεις. Γιατί πολλές φορές κάποιοι χωρίζουν.
1: Και παίρνουν κατευθείαν σε επόμενη
0: την επόμενη εβδομάδα έχουν ήδη την επόμενη σχέση. Αυτό όμως, Παύλο, δεν συμβαίνει επειδή χώρισε και τον βρήκε κατευθείαν. Σημαίνει πως όσο ήσουν στο γάμο σου ή στη σχέση σου, ήδη προετοίμαζες το έδαφος για το επόμενο.
1: Θα σου πω κάτι. Τις περισσότερες φορές είναι ότι πολλές φορές μέσα του ένας άνθρωπος, αυτός που ανακοινώνει το χωρισμό, το έχει δουλέψει μήνες, μπορεί και πολλούς μήνες πριν. Οπότε μπορεί σε τον άλλον, στον έναν από τους δύο να του έρχεται απίστευτο κεραυνό στο κεφάλι ότι πώς έγινε αυτό, αλλά ο άλλος άνθρωπος προφανώς για κάποιους λόγους μπορεί να το εξέφραζε και να μην το έβλεπε κι ο άλλος. Πολλά μπορούν να συμβούν, δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Αλλά το θέμα είναι ότι σε αυτό που θα σταθώ στο συγκεκριμένο θέμα είναι ότι βλέπουμε ότι κάνει μια σωστή για μένα κίνηση το ότι όταν βγαίνουμε από κάτι, από μια σχέση, από έναν γάμο ή από οτιδήποτε, είναι καλό να δώσουμε προτεραιότητα πρώτα σε εμάς, στο να γίνουμε εμείς να επουλώσουμε ό,τι πληγές έχουμε.
0: Ακριβώς. Να σβήσει όπως είπε, να σβήσει όλο αυτό που υπήρχε και μετά να κάνεις το επόμενο βήμα.
1: Ακριβώς.
0: Σιγά.
1: Και μετά να βρεις, όπως είπε, ισορροπία και να περάσεις πρώτα Θεός όταν το είναι.
0: Σε ό,τι άλλο είναι να σου έρθει στη ζωή σου. Λοιπόν, πάμε στη Ζέτα Δούκα. Η ηθοποιός, τη Ζέτα Δούκα, φοβερή ηθοποιός, πολύ όμορφη γυναίκα, έτσι να το πούμε και αυτό. Η ηθοποιός μιλάει για τις σχέσεις της με το σώμα της και τις διατροφικές διαταραχές που έχει περάσει. Αναφέρεται στη πορεία αποδοχής μετά τη μητρότητα και στις αλλαγές που φέρνει η ηλικία, στέκεται στην ανάγκη συμφιλίωσης με τον εαυτό και την εικόνα του σώματος. Είναι μια γυναίκα, ήταν πάντα όμορφη και τώρα ακόμα είναι όμορφη και πέρασε πολλά ρε παιδί μου και έκανε μια ανάρτηση στα social media, μια φωτογραφία με μαγιό. Και μίλησε για όλα αυτά που έχει περάσει, ναι. Για τη συμφιλίωση με τον εαυτό της, με την εικόνα της κτλ.
1: Είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που είπε και πάρα πολύ ωραίο αυτό που έκανε, γιατί πάρα πολλοίς κόσμος δεν μπορεί να βάζει πάντα τον εαυτό του σε σύγκριση με άλλους ανθρώπους που βλέπει στα social media. Και αυτό που σου περνάει το μήνυμα είναι ότι ξέρεις κάτι, κάποια στιγμή η φθορά θα έρθει. Δεν μπορείς να είσαι το ίδιο στα 50, όπως είσαι
0: στα
1: 20, όπως είσαι στα 30. Οπότε, αυτό που πρέπει να κάνεις, πρέπει να είσαι καλά με τον εαυτό σου. Και για εμένα, αν με ρωτάς, σαν γυμναστής, ας πούμε.
0: Γιατί βάζω και μια παρένθεση, συγγνώμη, Παύλο, γιατί ήταν και. Μιλάει και για μετά τη μητρότητα. Γιατί έκανε και παιδιά, κατάλαβε.
1: Εννοείται, οι γυναίκες έχουν και αυτό, ναι, το κομμάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Για πες τώρα, σαν γυμναστής, γι' αυτό το.
1: Θα σου πω ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να συμβιβαστούμε με την ιδέα ότι κάποια στιγμή δεν θα είμαστε όπως είμαστε στα νιάτα μας. Και η λύση δεν είναι στο ούτε να πέσουμε σε κατάθλιψη, ούτε να βάζουμε AI στις φωτογραφίες μας και να μην μας αναγνωρίζουν.
0: Πολύ AI, ρε παιδί μου. Πολύ κόψε το AI. Δεν αντέχω άλλο με το AI.
1: Πρέπει να αναγνωρίζουμε τους ανθρώπους. Βλέπεις, σου λέει εγώ είμαι και λες αποκλείεται να είσαι εσύ. Δε, εγώ άλλον άνθρωπο βλέπω. Ούτε να μπούμε σε φάρμακο διέγερση και να μπορέσουμε να είμαστε όπως ήμασταν στα 20 μας. Άσχετα αν χρειαστεί για λόγους υγείας να το κάνουμε με κάποια χρήση ορμονών. Όμως, αυτό πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να γυμναζόμαστε, παράδειγμα, για την υγεία μας. Και να κρατάμε τον εαυτό μας σε μια κατάσταση καλή για την ηλικία μας. Αυτά.
0: Παύλο, τα είπες πάρα πολύ ωραία. Δεν έχω να συμπληρώσω κάτι, γιατί είσαι και ειδικός σε αυτό το θέμα της διατροφής και της γυμναστικής και γενικά όλο αυτό με το σώμα. Είναι καλό να αγαπάμε τον εαυτό μας, να κοιτάμε, να είμαστε καλά με το μέσα μας και πολύ καλά έκανε
1: η Ζέτα. Αυτό είναι το κομμάτι που είπες, είναι πολύ σημαντικό, να αγαπάμε τον εαυτό μας. Αυτό έχει να κάνει με το κομμάτι της ψυχολογίας. Αν αγαπάς τον εαυτό σου, θα τον αγαπάς όπως και να είναι, γιατί θα σταματήσεις να τον συγκρίνεις με τους άλλους, με όλους τους άλλους ανθρώπους. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, να πάμε λίγο στις εξελίξεις στην lifestyle ζωή της showbiz μας, έτσι. Στα ευχάριστα. Και θα ευχηθώ πριν να ξεκινήσω τα θέματα τα καλύτερα στο Σάκη Κατσούλη και τη Μαριαλένα Ρουμελιώτη. Έγιναν γονείς και μοιράζονται στιγμές με τον νεογέννητο γιο τους.
1: Να του ζήσει το παιδάκι.
0: Να του ζήσει, να είναι γερό και ευλογημένο. Όμως, Γονείς γίνανε και ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα. Απέκτησαν και κόρη, μια πανέμορφη κόρη, και δημοσίευσαν και αυτή η φωτογραφία μαζί με το παιδάκι τους. Να του ζήσει και αυτού η κορούλα του. Και εδώ πέρα μιλάει η Νικολέτα Ράλι. Αναφέρεται σε ένα ενδεχόμενο δεύτερο παιδιού που η κόρη της λέει πως θέλει ένα αδερφάκι, αλλά η ίδια η Νικολέτα δεν θέλει. Κάποιοι θέλουν τώρα να κάνουν παιδιά, ναι. Κάποιοι έχουν κάνει και σου λέει εντάξει, φτάνει.
1: Εντάξει, είναι και το πως νιώθουν και οι άνθρωποι.
0: Εννοείται. Εννοείται,
1: ναι. Το παιδί είναι λογικό τώρα, άμα είναι να ζητά. Η κόρη της δεν ξέρω πόσο χρονών είναι. Αλλά εντάξει.
0: Εντάξει, είναι ωραίο. Ένα παιδί πάντα θέλει ένα αδερφάκι.
1: Εντάξει, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στη σοβαρή επικαιρότητα που έχουμε. Γιατί από αυτά δεν γλιτώνουμε. Ξεκινήσαμε με τα ωραία, ξέρεις. Ναι. Τα πάμε. Τώρα πάμε στα άλλα. Σε αυτά που δεν θέλουμε να γίνονται και είναι στενάχωρα πολύ. Αλλά δυστυχώς θα τα συζητήσουμε και αυτά. Έτσι, στο Αίγιο αποκαλύφθηκε διπλή δολοφονία με θύμα μια 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της, οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί μέσα σε λίμνη αίματος. Για την υπόθεση έχει προσαχθεί ο 65χρονος Ιταλός, σύντροφος της γυναίκας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή και ανακρίνεται αυτή τη στιγμή. Σήμερα έγινε η κηδεία,
1: ναι,
0: της μητέρας και του γιου. Όλα τώρα εδώ, επειδή το παρακολουθώ το θέμα, γίνανε, ή από ό,τι φαίνεται ότι γίνανε έτσι, γιατί είχε δώσει κάποια λεφτά αυτός για κάποια χωράφια, είχαν κάποιες διαφορές οικονομικές. Ήρθε το παιδί, γιατί η μητέρα του κάπως δεν αισθανόταν καλά, το παιδί έμενε στη Γερμανία. Και σε ένα σπίτι 54 τετραγωνικών μέτρων έγινε ένας φόνος. Το παιδί δέχτηκε, αν δεν κάνω λάθος, κάποιες σφαίρες στο κεφάλι, κάποιες μαχαιριές, και η μητέρα 27 μαχαιριές. Και από μια κάμερα σε μια διπλανή πόλη, σε ένα διπλανό σπίτι, δεν φάνηκε ότι κάποιος μπήκε ή παραβίασε στο σπίτι τους. Ο άνθρωπος αυτός, ο Ιταλός, σηκώθηκε, δεν πήρε τηλέφωνο την αστυνομία, πήρε έναν χωριάτη εκεί πέρα γνωστό του, τον έφερε στο σπίτι, δεν ξέρω τι στήσαν ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, δεν βρέθηκε το μαχαίρι, τίποτα δεν βρέθηκε, το πιστόλι και όλα αυτά. Το σπίτι μύριζε ενόπνευμα. Και ο Ιταλός τα αρνείται όλα αυτή τη στιγμή, έτσι.
1: Ναι.
0: Και σου λέει, προσπαθεί να το παρουσιάσει ότι αλληλοσκοτώθηκαν. Και εγώ σου λέω, όλοι λένε εντάξει, οκ, αλληλοσκοτώθηκαν. Πού είναι αυτά, πού είναι το μαχαίρι, το πιστόλι. Ναι, πρώτον. Δεύτερον, γιατί μυρίζει το σπίτι ενόπνευμα. Τρίτον, καλά, γίνεται να φάει άλλο δύο σφαίρες ή να μαχαιρωθεί και μετά ο επόμενος να μαχαιρώσει τον αυτό το 27 φορές, ας πούμε. Δεν γίνονται, ναι, αυτά
1: πάρα
0: πράγματα.
1: Πολλά...
0: Είναι πολλά που δεν ταιριάζουν. Τώρα είναι αυτό που λέγαμε πριν και είχες αναφέρει η δικαιοσύνη. Εδώ πρέπει να δούμε τι θα κάνει η δικαιοσύνη τώρα. Αν και αυτή τη φορά θα φερθεί σωστά.
1: Αυτό δεν το ξέρω. Κοίτα, πιστεύω ότι εδώ μπορεί να γίνει αυτό. Γιατί μιλάμε τώρα για φόνο. Οπότε αν αποδειχθεί ότι ο άνθρωπος αυτός είναι αυτός που έχει κάνει τη δολοφονία, τις δολοφονίες βασικά, γιατί είναι δύο από ό,τι φαίνεται, εκεί νομίζω ότι αναγκαστικά δεν υπάρχει περίπτωση να μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Εντάξει, εκεί πέρα αναγκαστικά θα φάει ποινή σοβαρή.
0: Δεν ξέρουμε τι άνθρωποι ζουν δίπλα μας, η δίπλα πόρτα, φίλε. Πραγματικά είναι πράγματα που συγκλονίζουν πολύ πλέον. Ο κόσμος έχει βυθιστεί στο χρήμα και στο να πάρει. Κανείς δεν θέλει να δώσει, κανείς δεν θέλει να ρίξει νερό στο κρασί του. Όλοι πλέον. Κακώς θα το πω, δεν με αρέσει να το πω, αλλά είναι η αλήθεια. Ο κόσμος που ζούμε, ο πλανήτης μας, έχει σκοτεινιάσει πάρα πολύ. Έχει σκοτεινιάσει πάρα πολύ.
1: Τα χρόνια πάμε το κακό στο χειρότερο, αυτό το έχουμε ξαναπεί.
0: Ναι.
1: Γιατί όλοι βάζουν το εγώ μπροστά και το πώς θα γίνουμε πιο πλούσιοι, πώς θα γίνουμε πιο. Okay.
0: Συλληπιτήρια, εύχομαι να πραγματικά να δέσουν όλη την υπόθεση και να.
1: Σίγουρα θα το βρουν, αφού φαίνεται ότι μπάζει από παντού. Οπότε
0: μπάζει,
1: νομίζω
0: έτσι,
1: να μην τη βρουν τη λύση.
0: Πάμε, Παύλο, στην Καλαμάτα. Για την γυναικοκτονία, μα θυμάσαι που έχει γίνει,
1: ναι,
0: πριν λίγες μέρες. Λοιπόν, το ευχάριστο είναι πως μετά την γυναικοκτονία της 39χρονης, τα δύο ανήλικα παιδιά της βρίσκονται πλέον σε ασφαλές οικογενειακό περιβάλλον, υπό τη φροντίδα της θείας. Τελικά η θεία πήρε την ευθύνη για τα παιδιά. Ναι. Λογικά θα τη βοηθήσουν, και γιατί είχε εκφράσει πως ήταν δυσκολευόταν με τα οικονομικά. Λογικά κάπως θα τα βρήκαν και θα πήρε κάποια βοήθεια. Πάνω στο κομμάτι που συζητούσαμε πριν, άκου να δεις τώρα τι συμβαίνει στον κόσμο. Δεν γίνονται μόνο στην Ελλάδα. Αλλού γίνονται και ακόμα χειρότερα πράγματα. Στη Γαλλία καταγράφεται υπόθεση σοκ με γυναίκα που κατέθεσε ότι εξαναγκαζόταν επί χρόνια σε κακοποίηση και απειλές από τον σύντροφό της. Η γυναίκα τώρα αυτή λέει: έχασα το μέτρημα στους 476 άντρες. Και έχει ξαναγίνει μια παρόμοια υπόθεση στη Γαλλία, άμα θυμάσαι, μια άλλη κυρία που ήταν μεγαλύτερης ηλικίας. Και ήταν ο σύζυγός της που την έκανε να μπαίνει σε αυτό το κομμάτι. την έκανε να πηγαίνει με άλλους άντρες. Έβρισκε άντρες από το διαδίκτυο κτλ. Μέχρι που και αυτή είχε οικογένεια δηλαδή, έτσι. Και είχε βρει και πολύ θάρρος για να μιλήσει. Την παρότερη είναι η προηγούμενη κυρία που το είχε περάσει.
1: Είναι φοβερό. Είναι βασικά ταινία για μένα στο μυαλό μου όλο αυτό. Και βλέπουμε ότι δεν είμαστε μόνο εδώ. Όπως είπες, γίνονται και χειρότερα στο εξωτερικό. Και έχουν αρχίσει τώρα και βλέπεις ότι να γίνουν τέτοια περιστατικά από άντρες. Και ως ένα σημείο καταλαβαίνεις ότι κάποιες γυναίκες που λένε ότι φοβόμαστε δεν έχουν και άδικο.
0: Φυσικά και δεν έχουν άδικο. Καταρχήν, όπως και να το κάνουμε, μια γυναίκα είναι πιο αδύναμη από ένα άντρα. Αυτό δεν αλλάζει. Έτσι είναι η φύση μας. Δεν αλλάζει αυτό. Δυστυχώς και οι άντρες πλέον το έχουν χάσει λίγο. Να τα λέμε όπως έχουν τα πράγματα. Κάπου φταίνε και οι γυναίκες, αλλά κάπου φταίνε και οι άντρες.
1: Κάπου φταίμε όλοι.
0: Κάπου φταίμε όλοι εγώ και φταίει και η κοινωνία. Φταίει και η πολιτεία, φταίνε όλα. Εγώ όμως είμαι της άποψης πως πάντα το έλεγα. Όσο και να σε εξοργήσει μια γυναίκα, αν τυχόν φτάνει σε σημείο να σε εξοργίζει, ρε, εσύ έχεις πάντα το δικαίωμα και την επιλογή του να χωρίσεις και να φύγεις. Δεν είσαι αναγκασμένος ούτε να την ανοιχτείς, ούτε να υπομένεις όλα αυτά που γίνονται, ούτε τίποτα. Μπορείς απλά να πάρεις την αξιοπρέπειά σου και να φύγεις.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Αυτό. Άκου τώρα ένα άλλο, πάμε στην Ελλάδα, πίσω στην Ελλάδα. Ένας άντρας στο Ήλιον, σε ένα φανάρι, συνελήφθηκε για ξυλοδαρμό γυναίκας μπροστά στο παιδί της. Με τις αρχές να εξετάζουν και ψυχιατρικό εγκλεισμό. Βασικά είχε οδηγηθεί αυτός ο άντρας στο ψυχιατρίο. Πήγε να στρίψει μια γυναίκα από ένα φανάρι και ο άλλος πήγαινε ευθεία. Μπορούσε και αυτή να κάνει δύο μέτρα πίσω για να τον αφήσει να περάσει. Δεν έγινε αυτό. Φωνάζαν ο ένας τον άλλον. Φύγει από το αμάξι ο άλλος ολόκληρος μαντράχολος, πήγε της έδωσε μια μπουνιά και το παιδί της μέσα στο σπίτι. Ναι. Και μπήκε στο αμάξι, έκανε όπισθεν και έφυγε. Δηλαδή, πριν της δώσεις την μπουνιά, δεν μπορούσε να κάνεις όπισθεν και να φύγεις.
1: Έχουμε γεμίσει ανθρώπους που έχουν πάρα πολύ μίσος μέσα τους. Και τώρα θα σου πω, μιλάμε τώρα για ένα περιστατικό που ένας άνθρωπος πάει και βγαίνει από το αυτοκίνητο και του σχώνει μπουνίδα.
0: Μέρα μεσημέρι.
1: Ναι.
0: Και σου λέει ψυχιατρικό εγκλεισμό αυτό τώρα θα κάνει τον τρελό. Θα πάει στο ψυχιατρίο, θα κάτσει 7 μήνες, θα κάνει διακοπές και θα βγει έξω. Κύριος, ξανά.
1: Σιγά μην κάτσει τόσο πολύ. Εγώ νομίζω πιο λίγο θα κάτσει. Αλλά το θέμα είναι ότι και από τις δύο πλευρές. Καλά, σε καμία περίπτωση δεν επικροτούμε τη βία έτσι και αυτό το πράγμα που έκανε.
0: Ούτε καν.
1: Αλλά πρέπει όταν βγαίνουμε έξω στον δρόμο να είμαστε λίγο πολιτισμένοι και να μην βρίζουμε.
0: Για μένα πρέπει όλοι, εγώ, εσύ, όλοι μας, να έχουμε και μια υπόνοια ότι ο κόσμος πλέον.
1: Δεν πάει καλά.
0: Δεν πάει καλά. Κουβαλάει πολλά στο κεφάλι του και έχει άπειρα προβλήματα. Δηλαδή, πρέπει να ξέρεις ότι μία κουβέντα παραπάνω μπορεί να σου δημιουργήσει πρόβλημα.
1: Φυσικά
0: δεν είναι καλό να φοβόμαστε, αλλά δυστυχώς στη χώρα που ζούμε και η πολιτεία που έχουμε αυτή τη στιγμή και η κυβέρνηση μας κυβερνάει, μας έχει κάνει όλα να είναι ανεξέλεγκτα.
1: Καταρχήν, δεν ξέρεις ο άλλος τι κουβαλάει πάνω του. Βγαίνεις και αρχίζεις και βρίζεις έναν άλλον άνθρωπο που.
0: Δεν ξέρεις αν είναι μαστουρωμένος, αν είναι πιωμένος, αν είναι καλά, αν δεν είναι καλά. Εννοείται, δεν το συζητάμε.
1: Οπότε πρέπει λίγο να ρίξουμε τους τόνους. Και η συγκεκριμένη κοπέλα, από ό,τι έμαθα, ήταν λάθος εκεί πέρα που μπήκε.
0: Στο κώδικα.
1: Αλλά δεν σημαίνει αυτό.
0: Παρένθεση, Παύλο. Sorry που σε διακόπτω. Χθες είμαι σε ένα φανάρι, φεύγω από Γλυφάδα, ήθελα να περάσω τη λεωφόρο Ποσειδώνος. Εγώ ήθελα να περάσω απέναντι. Έτσι, ήμουν κάτω από την παραλία. Από την παραλία. Η άλλη πήγαινε ευθεία στην Ποσειδώνος, έπρεπε να συνεχίσει ευθεία π.χ. για Βούλα. Και είχε μια στροφή αριστερά για να κατεβεί αυτή στην παραλία. Και κάνει λάθος. Ήθελε να πάει ευθεία, αλλά έστριψε. Φίλε, ξέρεις τι έκανε. Είχε ένα Mini Cooper Jeep μεγάλο, θηριώδες αυτοκίνητο. Με το που έστριψε δεξιά, καταλαβαίνει ότι έχει κάνει λάθος, σταματάει πάνω στη στροφή και προσπαθεί να μπει στο δικό μας το φανάρι. Δηλαδή, μιλάμε για ακραία επικίνδυνη κατάσταση.
1: Ναι.
0: Και της κάνω με τα χέρια μου, τι κάνεις, κυρία μου. Ξέρεις τι μου είπε. Δεν θέλω να πω τώρα τη λέξη εδώ πέρα. Άντε και κατάλαβες.
1: Αγχώθηκε τώρα κι αυτή κιόλα.
0: Δεν αγχώθηκε καθόλου.
1: Α, δεν είχε άγχος.
0: Να σου πω κάτι, άμα λες τι κάνεις, κάποιος κάνει λάθος, σου κάνει ένα νόημα με το χέρι.
1: Ναι,
0: τίποτα, αδερφέ. Ύφος, βρίσιμο και. Καταλαβαίνεις.
1: Αλλά δεν πήγες να τη δείρεις κιόλας.
0: Όχι αυτό. Δηλαδή, εγώ τη σταύρωσα, λέω θέλω να φώτισε.
1: Ναι, δεν θα νομίζω ότι. Είναι κάποια.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Πρέπει λίγο να συνειδητοποιήσουμε ότι. Αν πρέπει να προσέχουμε και ίδια και τον εαυτό μας και η γλώσσα μας, καμιά φορά μπορεί να μας βάλει σε μπελάδες, έτσι. Πάμε να ακούσουμε μουσική. Να χαλαρώσουμε λίγο και να επανέλθουμε με θεματάκια και μετά μπούμε στα 5 τα tips μας, τα fun facts μας για να χαλαρώσουμε γενικά πριν κλείσουμε.
1: Ωραία.

0: Καλησπέρα και πάλι, φίλες και φίλοι. Εδώ ακούτε την εκπομπή με τον Παύλο Χωρίς Φίλτρο. Είμαι ο Παύλος Παπαδόπουλος, στην παρέα μου έχω τον Παύλο Τερζόπουλο. Πέρασε και αυτή και αυτό το Σάββατο, Παύλο. Περνάει πολύ γρήγορα αυτή η ώρα παρέα.
1: Περνάει.
0: Περνάει ο χρόνος. Περνάει ο χρόνος, ναι. Τα θέματα δεν τελειώνουν βέβαια, αλλά εμείς ό,τι προλαβαίνουμε, έτσι. Πάμε τώρα σε έναν ακούραστο εργάτη. Μπορείς να φανταστείς ποιος μπορεί να είναι?
1: Όχι, δεν φαντάζομαι. Ξέρω πάρα πολύ.
0: Ξέρεις πάρα πολλούς. Έναν τέτοιο ακούραστο εργάτη δεν το ξέρεις. Λέγεται Kimberly Guilfoyle. Τη γνωρίζεις?
1: Ναι.
0: Είναι η Αμερικανίδα πρέσβης μας.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, έχει έρθει εδώ να δουλέψει, να αναβαθμίσει την Ελλάδα, να κάνει τα δικά της, να βοηθήσει τη χώρα μας. Αλλά οι δουλειές που κάνει λοιπόν και οι συναντήσεις που έχει κάνει τον τελευταίο καιρό, άμα ανοίξεις το Google και κάνεις Google Search για την Kimberly, θα δεις. Εμφάνιση σε εγγένεια McDonald's. Πριβέ πάρτι με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Συνάντηση με πρωταγωνιστή του Emily in Paris στη Μύκονο. Επίσκεψη σε γνωστή πλαστική χειρούργο στο Χαλάνδρι. Συνεργασίες και επαφές με τη Σίλια Κρυθαριώτη. Παρουσία σε lifestyle και κοινωνικά event στην Ελλάδα. Γενικά είναι αυτό το άθλημα που κάνει.
1: Γιατί δεν αφήνεις τον κόσμο να περάσει καλά, μπορείς να μου εξηγήσεις? Δηλαδή,
0: να σου πω κάτι,
1: στην Ελλάδα. Τι γίνεται να περάσει καλά?
0: Στην Ελλάδα, ποιος έρχεται, αυτό κάνει. Περνάει καλά, δουλειά δεν κάνουν όμως.
1: Δεν χρειάζεται. Εσύ, γιατί είμαστε χώρα για διασκέδαση εδώ πέρα. Δεν χρειάζεται να γίνει κάτι.
0: Να σου πω κάτι. Και μετά σου λέει, κλέβει η Ελλάδα. Και θα κάνουμε σαν τους 50-50. Θα λέμε, δεν κλέβουμε, δανειζόμαστε Ελλάδα.
1: Εδώ πέρα, εσύ, ερχόντουσαν κάτι ποδοσφαιριστές και ερχόντουσαν σε ομάδες φοβερή.
0: Εδώ ήρθε ο Ριβάλντο και καταστράφηκε. Εδώ ο Ροναλντίνιο ήταν νούμερο ένα στην Μπαρτσελόνα, ήρθε στην Ελλάδα διακοπές και αποσύρθηκε από το ποδόσφαιρο.
1: Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Τελείωσε η ζωή του μετά.
0: Φίλε, η δουλειά τη όμω είναι εδώ να κάνει πράγματα. Δεν κάνει τίποτα. Πηγαίνει στα McDonald's.
1: Εντάξει, αλλά.
0: Και χορεύει τσιφτατέλεια στην Μύκονο, έλεος.
1: Εντάξει, αφού τη ζητάει ο κόσμο. Τη ζητάνε εκεί πέρα.
0: Εντάξει, κάπου όπα.
1: Την καλούν. Τι φταίει και αυτή. Φταίει η καημένη.
0: Άστα να πάνε.
1: Τι θέλει να κάνει, αλλά δεν την αφήνουν. Υπορρέωση. Πες μου τώρα εσύ, πώς να προλάβει να τα κάνει αυτά που πρέπει.
0: Να μην πάει να δοκιμάσει το McDonald's τώρα το καινούριο το σάντουιτσα με το καλό, με το χάμπουργκερ καλό. Να έχει και η ζήνα να τρώει σε χάμπουργκερ τώρα που μεγάλωσε.
1: Εντάξει.
0: Τέλος πάντων, όλα καλά. Αλλά δυστυχώς αυτές τις επιλογές κάνουμε εδώ στην Ελλάδα. Γελάμε το, κάνουμε πλάκα, αλλά δεν είναι αστείο. Δεν είναι αστείο γιατί οι εκλογές πλησιάζουν. Η Νέα Δημοκρατία που μας έχει βυθίσει εδώ στο σκότο σαν να μην τρέχει τίποτα. Πέρα βρέχει, όλα καλά σου λέει, και ο μήνας έχει 9. Έχουμε εδώ και τον Τσίπρα, τώρα τον προπαγανδίζουν όλη μέρα. Τώρα, συγγνώμη, αλλά ένας άνθρωπος που έχει κάνει τόσο κακά σε μια χώρα, τι να έχει αλλάξει σε 3 χρόνια.
1: Έχουμε μνήμη χρυσόψαρο εδώ πέρα στην Ελλάδα.
0: Έχουμε
1: μνήμη χρυσόψαρο. Δεν θυμόμαστε. Θυμόμαστε μόνο ότι συμβαίνει σήμερα, αύριο, μετά τη μεθαύριο ξεχνάμε. Μέχρι
0: σου,
1: εκεί.
0: Σου παίζουν εκεί στην τηλεόραση σάλτσα που θέλουν, το ακούει ο άλλος, εντάξει, εδώ είμαστε. Κι όμως, εγώ πιστεύω πως αυτές οι εκλογές είναι οι πιο κρίσιμες εκλογές που έχουν γίνει ποτέ. Γιατί αν ξαναβγεί η Νέα Δημοκρατία, καταστραφήκαμε, τελειώσαμε όλοι μας. Αν βγει ο Τσίπρας, θα είναι το ίδιο πράγμα. Τώρα για τη Χαριστιανού δεν το συζητάμε καν, για μένα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Δεν ξέρει, πιστεύω δεν έχει καμία ιδέα από πολιτική και δεν έχει κανένα λόγο να. Αν κάποιος πάει και την ψηφίσει, τάχα μου, για να το ρίξει σε ένα κόμμα που τώρα έρχεται ανερχόμενο, θα κάνει μεγάλο λάθος.
1: Ναι.
0: Θα κάνει πολύ μεγάλο λάθος, γιατί το να ψηφίζεις ένα πολιτικό που δεν έχει ιδέα είναι πολύ μεγάλο λάθος. Πρέπει να ψηφίσεις ένα πολιτικό που αγαπάει τη χώρα του, έχει αξίες, έχει πιστεύω, έχει πρόγραμμα, πολιτικό πρόγραμμα και ξέρει το τι πόνο τραβάει ο μέσος άνθρωπος, έτσι.
1: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Μα εννοείται. Οπότε, καλό είναι όλοι να σκεφτούμε και να μην πάμε να πετάξουμε τις ψήφους μας φέτος σε μικρά κόμματα ή δεν ξέρω εγώ πού.
1: Καταρχήν να πάμε.
0: Να πάμε.
1: Πολύ σημαντικό. Ας ξεκινήσουμε αυτό, ναι. Τα βασικά. Πάμε να ψηφίσουμε. Και μετά, εννοείται ότι πρέπει να πάμε και με σωστή κρίση.
0: Ωραία. Σήμερα, ξέρεις τι μέρα είναι?
1: Όχι.
0: Σάββατο. Η περίφημη μέρα Gay Pride. Και έχει γεμίσει ο τόπος σήμερα. Τα site.
1: Έχεις μπει, έχεις δει τίποτα μέσα? Γιατί δεν έχω κοιτάξει, δεν έχω κολλάει.
0: Έχω μπει και ανεβάζουν, ξέρεις, αυτά που βάζουν, που βρίζανε. Δεν θέλουμε θρησκεία, δεν θέλουμε πατρίδα. Θέλουμε να ζούμε εμείς και κανένας άλλος. Κάποιοι βέβαια στηρίζουν. Εντάξει, να σου πω κάτι. Άμα θες να κάνεις μια διαδήλωση, να πάει την κάνεις σωστά, ήρεμα, όμορφα, χωρίς να προσβάλλεις. Οκ. Αλλά μια μέρα τώρα την έχουν κάνει. Γιατί μην ξεχνάμε και το Κασελάκι, είναι πολύ υπέρ σε αυτή την φάση όλη. Και από εκεί το είδα εγώ βασικά, είχε ανεβάσει σημαίες τέτοια, κακό, υποστηρικτής πολύ. Έτσι, παρόλα αυτά, επειδή Εγώ θέλω να. Δεν με πειράζει, ξαναλέω, το έχουμε πει πολλές φορές τι κάνει ο καθένας στο σπίτι του, στο κρεβάτι του, καλά να κάνει. Το να πας να κάνεις μια διαδήλωση, να την κάνεις ανθρώπινα, να μην προσβάλλεις, πιστεύω, θρησκείες και αξίες των άλλων ανθρώπων, okay, έτσι κι αλλιώς τους έχουμε αποδεχτεί. Δεν βλέπω πλέον ανθρώπους να κρίνουν, να βρίζουν, να κάνουν. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Θεωρώ, ρε φίλε, ότι πρέπει να κοιτάξουν και αυτοί οι άνθρωποι τις ζωές τους. Κάπου πρέπει να σταματήσει κιόλας.
1: Πρέπει ό,τι γίνεται να γίνεται με σεβασμό από τους άλλους
0: ανθρώπους. Αλλά και ποια δικαιώματα, ρε Παύλο, τα έχουν πάρει όλα τα δικαιώματα. Ο Μητσοτάκης έχει υπογράψει ακόμα και τους γάμους έχει νομιμοποιήσει. Τι άλλα δικαιώματα δηλαδή θες?
1: Σου πατάνε ότι φοβούνται ότι μπορεί να τους σκοτώσει κάποιος στον δρόμο.
0: Εδώ σκοτώνουν ένα στον άλλο.
1: Όλοι φοβόμαστε.
0: Μα ναι.
1: Δεν είναι θέμα, είναι θέμα εγκληματικότητας.
0: Είναι θέμα εγκληματικότητας.
1: Απλά αυτός που θα εγκληματίσει ψάχνει να βρει δικαιολογία. Και λέει, α, η δικαιολογία είναι το ότι το μαλλί σου το έχει βάψει μόφ και το έχει κάνει το τσουλόφι σου πάνω. Θα σε σκοτώσω.
0: Γι' αυτό ανέφερα και το Κασελάκη, γιατί είναι και αυτός ένας που ψάχνει και πολύ να μπει στη Βουλή. Εγώ θέλω να πω ότι. Ξανά θέλω να μείνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί πραγματικά με έχει πιάσει. Φίλε, παιδί μεγαλώνω. Και πολλοί κόσμοι μεγαλώνουν. Δεν σκέφτομαι τόσο πολύ τον εαυτό μου. Σκέφτομαι τα παιδιά που μεγαλώνουν και συνεχίζουν να μεγαλώνουν και που έρχονται στον κόσμο. Πρέπει λίγο να μπει αυτή η χώρα σε μια πραγματική σειρά. Η Ελλάδα είναι, υποτίθεται, μια ιστορική χώρα και έχει χάσει τη σοβαρότητά της εντελώς.
1: Δύσκολα τα πράγματα.
0: Δύσκολα δεν είναι. Είναι πολύ δύσκολα, φυσικά. Και όταν βλέπεις. Να στείνεται, γιατί φαίνεται ότι στείνεται ήδη ένα έργο. Είναι έργο τώρα να έχει μπει ο Τσίπρας, να ξαναπαίζουν μπάλα μόνο με το Τσίπρα και το Μητσοτάκη. Είναι ένα έργο, κατάλαβες.
1: Είναι, όπως είπα πριν, μνήμη χρυσό ψαρό, γιατί ο κόσμος πάει και του το στείνουν τόσο ωραία όλο αυτό και το παίρνει και το αγοράζει, ρε φίλε.
0: Το αγοράζει, αυτό είναι. Ότι δεν μαθαίνει ο κόσμος από τα λάθη.
1: Δεν μαθαίνει. Επαναλαμβάνει και ξέρεις ότι δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να επαναλαμβάνεις τα ίδια λάθη σου και να μην μαθαίνεις από αυτά.
0: Όταν κάνεις ένα λάθος και επαναλαμβάνεται και εσύ το ξανακάνεις, σημαίνει πως
1: είσαι άξιος της μοίρας.
0: Είσαι άξιος της μοίρας σου, ακριβώς. Αχ, Θεέ μου, τι να πω. Εύχομαι ο κόσμος να ξυπνήσει, ο κόσμος να δει καθαρά. Για μένα, εγώ δεν θα παροτρύνω κανένα να ψηφίσει κάποιο συγκεκριμένο κόμμα. Αλλά υπάρχουν κόμματα και άνθρωποι που είναι σωστοί άνθρωποι, με αξίες, πιστεύω, ήθη και έθιμα και ξέρουν τι είναι η Ελλάδα και ξέρουν πού πρέπει να πάει η Ελλάδα και τι πρέπει να κάνει. Πρέπει να δει καθαρά και να φέτος ή του χρόνου να πάει να βάλει το δικό του λιθαράκι. Μπας και δούμε όλοι ένα καλύτερο αύριο. Εγώ αυτό θα πω. Σε αυτό το σημείο θα πούμε μια τελευταία έτσι. Ένα τελευταίο, μια επίσημη μας να κάνουμε σε μια συνήθεια που επιβραδύνει τη γύρανση. Να αλλάξουμε τελείως θέμα πριν κλείσουμε, γιατί έχουμε και τον Παύλο εδώ που μπορεί να μας το απαντήσει σε δύο λεπτάκια. Ένα tip, ρε παιδί μου, είναι για όλους σας, όποιος θέλει να το βάλει στην καθημερινότητά του, για να ζήσει περισσότερα χρόνια. Να δούμε την Ελλάδα να ξαναπαίρνει την Κωνσταντινούπολη. Η συστηματική άσκηση, λέει, βοηθά την πρόληψη της γύρανσης και στη διατήρηση καλής υγείας. Ακόμη και μέτρια άσκηση, λίγες φορές τη βδομάδα, ενισχύει καρδιά, εγκέφαλο, μεταβολισμό και ψυχική ισορροπία. Ο στόχος δεν είναι μόνο η μακροζωία, αλλά και η ποιότητα ζωής και η ανεξαρτησία στο πέρασμα των χρόνων.
1: Γιατί το θέμα δεν είναι μόνο να ζήσουμε πολλά χρόνια, το θέμα είναι να ζήσουμε καλά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να ποιοτικά χρόνια, ώστε να μπορούμε να κάνουμε να είμαστε λειτουργικοί και να μπορούμε να στηριζόμαστε μόνοι μας στις δικές μας δυνάμεις. Δεν χρειάζεται να κάνεις υπερβολικά πάρα πολλές προπονήσεις όλη την εβδομάδα, κάθε μέρα. Με μία μέτρια προπόνηση, όπως είπες, μία μέτρια άσκηση, λίγες φορές την εβδομάδα.
0: Ακόμα και δύο-τρεις φορές, ναι.
1: Ναι, μπορεί να σε βοηθήσει πάρα πολύ. Και αρκεί να κρατήσει συνέπεια.
0: Πρόσφατα είδα, να συμπληρώσω και πριν κλείσουμε, είδα έναν άνθρωπο που παίρνει συνεντεύξεις στα γήπεδα και ήταν ένας κύριος 90 χρονών περίπου και έμοιαζε 65 και του λέει το παιδί που έπαιρνε συνέντευξη, κύριε, πόσο χρόνο είστε? Του λέει 90. Και λέει, δεν το πιστεύω. Τι κάνετε? Γυμνάζομαι, λέει, ακόμα και σήμερα.
1: Ναι,
0: εδώ είναι η απόδειξη.
1: Είναι γενετική, γυμναστική και διατροφή.
0: Κρατήστε το, μην κουράζεστε, μην βαριέστε. Βγείτε ένα περπάτημα, κάντε διατάσεις, κάντε ζέσταμα, κάντε κάτι, ό,τι και αν είναι. Απλά σηκωθείτε από το καναπέ.
1: Γενικά κίνηση.
0: Έτσι, κίνηση και θα δείτε διαφορά. Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου για ένα ακόμα Σάββατο που περάσαμε παρέα. Παύλο, ευχαριστώ και εσένα πάρα πολύ. Είχα δίπλα μου τον Παύλο Τερζόπουλο. Είμαι ο Παύλος Παπαδόπουλος. Ακούσατε την εκπομπή με τον Παύλο Χωρίς Φίλτρο. Θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο, πρώτα ο Θεός. Έρχεται ο Κώστας Παλαιολόγος για την αθλητική εκπομπή. Τελειώνει και το μάτσο του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Πρέπει να έχει γίνει θρίλερ. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατόβραδο και μια όμορφη Κυριακή αύριο. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: μονάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

Φίλες και φίλοι του Post Game, καλησπέρα σας. Σάββατο 13 Ιουνίου 2026, δεύτερο Σάββατο. Για τον μήνα Ιούνιο, έχουμε πει στο καλοκαίρι, έχουμε πει σε ρυθμούς Μουντιάλ. Είχαμε και μους ρυθμούς στοίχημα GPL. Για όλα αυτά θα πούμε εδώ, σε αυτό το δίωρο, μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Μάχη FM και στην εκπομπή Γκολ από τα Αποδυτήρια.

Για αυτό το δύο ώρα κοντά σας, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Στάγια, στο μικρόφωνο ο Κώστας Παλαιολόγος, να αναλύσουμε την αθλητική επικαιρότητα στην Ελλάδα και στον κόσμο. Άλλωστε στον κόσμο, τι να πει για το κανείς, η γιορτή του Μουντιάλ έχει ξεκινήσει από προχθές το βράδυ. Ένα Μουντιάλ τελείως διαφορετικό από τα άλλα. Ένα Μουντιάλ το οποίο γίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία με 48 ομάδες και εν μέσω πολεμικών αναταραχών μεταξύ της χώρας, μίας εκ των χωρών που το διοργανώνει, που είναι οι ΗΠΑ, και μία εκ των χωρών που βρίσκεται στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου, του 23ου στην ιστορία παγκοσμίου κυπέλου, και φυσικά για να αναφερόμαστε και στο Ιράν.

Φυσικά, επειδή εσείς είστε και αυτοί που διαμορφώνετε το ύφος, το περιεχόμενο αυτής εδώ της εκπομπής, μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 210-71-08000, 210-71-08000 για όποιες απορίες, όποιες επισημάνσεις, όποια ερωτήματα έχετε εσείς για οτιδήποτε, για οποιοδήποτε άθλημα, για οτιδήποτε εδώ είμαστε εμείς, ή να στείλετε κάποιο μήνυμα στο Messenger στο 6943-635451, επαναλαμβάνω, 6943-635451, που μπορείτε να στείλετε τα όποια μηνύματα και απορίες σας.

Να ξεκινήσουμε όμως με αυτά που συμβαίνουν εντός των τυχών. Και βέβαια έχουμε πάρα πολύ να πούμε για πάρα πολλά πράγματα που συμβαίνουν στο Μουντιάλ. Να ξεκινήσουμε με τον μπάσκετ, το οποίο πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε ο συγκλονιστικότερος τελικός των τελευταίων ετών. Ο πέμπτος τελικός του Ειρήνης και Φιλίας. Ολυμπιακός ήταν αυτός που κατέκτησε το φετινό πρωτάθλημα, το 16ο στην ιστορία του, σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Οι Ερυθρόλευκοι, οι πρωταθλητές της Ευρώπης πλέον, νίξαν τον Παναθηναϊκό, ένα πολύ μαχητικό Παναθηναϊκό κοντά στα πολλά προβλήματα που είχε να παρουσιάσει η ομάδα του Εργκίνα Ταμάν, με 89-85, έχοντας για ακόμη μια φορά κορυφαίους τους Εβάν Φουρνιέ, Σάσα Βεζένκοφ και Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο Εβάν Φουρνιέ πήγε 22 πόντους, μοίρασε 7 assist, 19 πόντους μέτρησε ο Σάσα Βεζένκοφ, ενώ 14 πόντους, 7 rebound και ορισμένες πολύ σημαντικές ανέσω επιθέσεων και δύο μεγαλοπρεπέστατα στάπες, η μία μάλιστα απέναντι στον Λεσόρ, 2 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα το τέλος του τελικού. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ήταν συγκινητική. X-Factor για τους νικητές, με 7 πόντους, 4 rebound και 4 assist, ο Κόρι Τζόσεφ για τους πρωταθλητές Ευρώπης. Από τον Παναθηναϊκό που ήταν συγκινητικός, συγκλονιστικός, μαχητικός μέχρι τέλους. Παναθηναϊκός ο οποίος, να πούμε, πολύ σημαντική συνθήκη στο match ήταν η φάση του 27ου λεπτού όταν ο Ταρικ Τζόουνς με τον Κέντρικ Ναν λογομάχησαν. Ο Αμερικανός του Ολυμπιακού, που φημίζεται και για τον εκρηκτικό του χαρακτήρα, κινήθηκε απειλητικά αντίον του Κέντρικ Ναν. Αντίστοιχα και ο Κέντρικ Ναν πήγε να το κάνει κεφαλιά. Η διαιτητής Τσαρούχα μαζί με τον Τιγάνη και τον Καρπάνο που συγκροτούσαν το διαιτητικό τρίο της αναμέτρησης, και αφού εξέτασαν πάρα πολύ προσεκτικά το βίντεο του αγώνα, αποφάσισαν πολύ σωστά να αποβάλουν και τους δύο παίκτες. Μάλιστα για τον Κέντρικ Ναν ούτως ή άλλως ήταν το 5ο φάουλ, καθότι ο Αμερικανός point guard του Παναθηναϊκού είχε ήδη συμπληρώσει τα 4, ενώ για τον Αμερικανό του Ολυμπιακού ήταν δισκαλυφιέ για τους παλαιότερους, στέλνοντας στην Αύγουστα των αποδυτηρίων πολύ νωρίς τον πρώην άσο της Παρτίζαν. Για τον Παναθηναϊκό εκπληκτικός ήταν ο Βασίλης Τολιόπουλος, που πέτυχε 21 πόντους ερχόμενος από τον πάγκο, με τη συνθήκη να αντικαταστήσει το τεράστιο κενό του Κέντρικ Ναν. Και όχι μόνο πέτυχε 21 πόντους, ήταν αυτός που κράτησε μόνο τον Παναθηναϊκό, ειδικά στο τελευταίο κρίσιμο δίλεπτο, όταν ο Ολυμπιακός βρέθηκε να προηγείται και με διαφορά 9 πόντων, 83-74, με 5 συνεχόμενους πόντους, ένα πολύ ωραίο καλάθι και ένα τρίποντο, 1 λεπτό και 7 τρίποντο στο αγώνα, έφερε το σκορ στο επίπεδο το 83-79 και βέβαια είχαμε γκλάγκι όλο στο φινάλε. Εκεί όμως ο Ολυμπιακός πολύ πιο ψύχρεμος και με καλύτερη ψυχολογία και βέβαια και με την άβρα του κόσμου που γέμισε ακόμη μια φορά τον Ειρήνης και Φιλίας, πήρε τον νίκη και το 16ο πρωτάθλημα, το 4ο πρωτάθλημα για τον Ολυμπιακό του Γιώργου Μπαρτζόκα στα τελευταία 5 χρόνια. Απέναντι σε Παναθηναϊκό που κόντρα στα πολλά του προβλήματα, να θυμίσουμε ότι ο Παναθηναϊκός πριν το ξεκίνημα του αγώνα δεν αγωνίστηκαν καθόλου Κώστας Λούκας από τραυματισμό, βέβαια ο Νίκος Ολοκαβόπουλος που έπαθε το πολύ σημαντικό πρόβλημα στο πόδι στον διάρκεια του, λίγο πριν το ημίχρονο του τρίτου τελικού, αλλά με συγκινητικούς του Σόσμαν, τον κυρίως τον Τολιόπουλο και πάρα πολύ καθοριστικό και τον Λεσόρ σε κάποιες στιγμές και τον Χέις Ντέιβις, ο Παναθηναϊκός παρότι βρέθηκε στο μείον 20, Ολυμπιακός έχοντας τη φούρια της έδρας και από τα πρώτα λεπτά παίρνοντας πάρα πολλά rebound και έχοντας κυριαρχήσει στον τομέα του rebound. Θυμίζουμε στο πρώτο μήχρονο Ολυμπιακός προηγήθηκε 47-35 έχοντας 22 rebound έναντι 12 των πρασίνων. Ήταν μια πολύ σημαντική συνθήκη αυτή ώστε ο Ολυμπιακός να είναι ο νικητής, καθότι στο πρώτο μήχρονο Ολυμπιακός είχε μόλις 20% στους 3 πόντων, 3 στα 15 τρίποντα, την ώρα που ο Παναθηναϊκός είχε μόλις 17% στην πλευρά του, 2 στα 12, πολλά χαμένα τρίποντα ελεύθερα και από τους δύο αιώνιους, ενδεικτικό της πίεσης και της κρισιμότητας του αγώνα. Σε κάθε περίπτωση όμως ο Ολυμπιακός ήταν η ομάδα που κυριαρχούσε κυρίως στον τομέα των rebound, των κλεψιμάτων, με πολλές συνεργασίες και πολλά κλεψίματα πάνω στους επιθετικούς, στους playmaker του Παναθηναϊκού και κυρίως στον Κέντρικ Ναν και στον και στο Grant. Ο Ολυμπιακός έφτασε να προηγείται ακόμη και με 20 στο 25ο λεπτό με τρίποντο του Βαν Φουρνιέ, προηγήθηκε 59-39 και δείχνει να είναι το απόλυτο αφεντικό. Όμως ο Παναθηναϊκός είχε αντίθετη άποψη, με τον Μίτογλου να μπαίνει στην εξίσωση, να πετυχαίνει κάποια σημαντικά τρίποντα και τον κυρίως τον Βασίλη Τολιόπουλο που πήρε την, μπήκε στα παπούτσια του Κέντρικ Ναν, 21 πόντους. Παναθηναϊκός το έκανε τέρμι στο τέλος. Αλλά ο Ολυμπιακός, έχοντας το χαρακτήρα του νικητή και
Μην ξεχνάμε ότι είναι η ομάδα που κατέκτησε φέτος και την Ευρωλίγκα, παίζοντας το καλύτερο μπάσκετ, το πιο κυριαρχικό μπάσκετ από κάθε αντίπαλο. Στα σημεία ανοίξε καλύτερο, ήταν καλύτερος ο Ολυμπιακός και κατέκτησε δίκαια αυτό το 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας του.

Να θυμίσουμε ότι από πλευράς Ολυμπιακού δεν αγωνίστηκε καθόλου ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, καθώς δεν ξεπέρασε σε καμία περίπτωση την τενοντίτιδα που αντιμετώπιζε από τον πρώτο ημιτελικό της σειράς με την ΑΕΚ. Μια τενοντίτιδα στο γόνατο. Θυμίζουμε ότι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ αγωνίστηκε για λίγο στον τέταρτο τελικό της Τετάρτης, αλλά φάνηκε ότι ήταν πολύ μακριά από τον γνωστό Τάιλερ Ντόρσεϊ που είχαμε θαυμάσει φέτος, και έτσι δεν μπόρεσε να βοηθήσει τους πρωταθλητές Ελλάδας και Ευρώπης. Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός δεν είχε τον Κώστας Λούκα, δεν είχε τον Νίκο Ρογκαβόπουλο και φυσικά τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, καθότι την τελευταία στιγμή επιλέχτηκε ο Οσμάν, που ξεπέρασε έστω και την τελευταία στιγμή το πρόβλημα τραυματισμού του, και έτσι ο Εργίνα Ταμάν που είχε να επιλέξει ανάμεσα στον Τούρκο και τον Ισπανό για το ποιος θα ήταν ο έκτος ξένος παίκτης του τριφυλιού για τις ανάγκες του αποψινού πέμπτου τελικού.

Βέβαια, να πούμε ότι στο πλαίσιο της σημερινής ημέρας είχαμε και κάποιες αποφάσεις από τον αθλητικό δικαστή, οι οποίες αφορούσαν τον φιναλίστ Παναθηναϊκό, καθότι είχαν προηγηθεί αρκετά ευτράπελα στον τέταρτο τελικό της περασμένης Τετάρτης, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός είχε επικρατήσει μετά από δύο παρατάσεις του Ολυμπιακού με 93-86 και είχε παραμείνει όλο ζωντανός στο κυνήγι του φετινού πρωταθλήματος. Έτσι λοιπόν σήμερα, λίγες ώρες πριν από την έναρξη του απόψινού πέμπτου κομβικού τελικού του Ειρήνης και Φιλίας, ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ τιμώρησε παραδειγματικά με αποκλεισμό ενός έτους της φύλαθλης ιδιότητας στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε για δυσφημιστικές για το άθλημα δηλώσεις του στο τέταρτο παιχνίδι και του βουλήθηκε η παραπάνω ποινή για όλα τα γήπεδα για αποκλεισμό ενός έτους. Συμπληρωματικά, επιβλήθηκε στο διοικητικό ηγέτη Τριφυλιού πρόστιμο 50.000 ευρώ και άλλα τόσα στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός ως άμεσα θυγόμενη ΚΑΕ. Από εκεί και πέρα, ο αθλητικός δικαστής επέβαλε ακόμα ποινή δύο επιπλέον αγωνιστικών. Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός χρωστάει ποινή μίας αγωνιστικής για τα όσα έγιναν κατά τη διάρκεια του δεύτερου τελικού στο ΆΚΑ την περασμένη Παρασκευή. Και ο Παναθηναϊκός που ήταν υπότροπος και μετά τα όσα συνέβησαν στο παιχνίδι της περασμένης Τετάρτης με αποκορύφωμα την κίνηση, την καθόλου σοβαρή κίνηση, έτσι δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, της συζύγου του Κέντρικ Ναν που έτρεξε στον Διτή Παπαπέτρου και του έσκησε το σακάκι, μια κίνηση η οποία σίγουρα απέσυρε αυτή την ποινή δύο αγωνιστικών στον Παναθηναϊκό. Συγκεκριμένα, οι πράσινοι τιμωρήθηκαν με δύο αγωνιστικές και κλεισμένων των θυρών για τα συμβάντα που έλαβαν χώρα και 40.000 ευρώ πρόστιμο ως άμεσα θυγόμενοι. Επίσης, απαλλάχθηκε ο Μιχάλης Γεωργαντής, υπεύθυνος ασφαλείας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, για το πειθαρχικό παράπτωμα της μη τήρησης της υποχρέωσης συνεργασίας με τις αρχές που διαπράχθηκε κατά τη διάρκεια του παραπάνω αγώνα.

0: Μάλιστα, είχαμε και αντίδραση από την ΚΑΕ Παναθηναϊκό και συγκεκριμένα τον διοκτήτη της Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο οποίος τοποθετήθηκε δημόσια για τον ορισμό των διαιτητών της αναμέτρησης. Ο ισχυρός άνδρας πράσινης ΚΑΕ μέσω ανάρτησης στο προσωπικό λογαριασμό στο Instagram εξέφρασε τις σκέψεις του σχετικά με τις επιλογές, επισημαίνοντας την ένταση που είχε δημιουργηθεί γύρω από τη σειρά των τελικών, ενώ παράλληλα τόνισε πως η δυτική τριάδα είχε πλέον την δυνατότητα να αποδείξει εντός παρκέ την αξία και την αντικειμενικότητά της. Δεν θα πάρω θέση ούτε τίποτα. Το μόνο που έχω να πω είναι όταν, ρε παιδάκι μου, μια ομάδα έχει τόσα πολλά έντονα παράπονα, έχει φτάσει μια τόσο ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα, θεωρητικά σέβεσαι και τις δύο πλευρές και δεν πας να ανατινάξεις κάτι. Αυτό θα κάνει κάποιος που τίθεται θέλει το καλό του μπάσκετ. Βέβαια, για να είμαι δίκαιος, πάντα υπάρχει ένα σενάριο να επέλεξε και να σου λέει για εμένα είναι καλύτερη. Αν έκανε κάποια λάθη, αν δεν έκανε, δεν ξέρω. Εδώ είναι η ευκαιρία, ορίστε, να ξαναδείτε ότι όντως είναι η καλύτερη, να παίξει και να σφυρίξει απόλυτα δίκαια. Μακάρι να είναι αυτή η περίπτωση. Εγώ αυτό πιστεύω. Πάντως, πεναλυτικά, ο διοικητικός του Τριφυλλίου, λίγη ώρα πριν την έναρξη του πέμπτου τελικού, με αφορμή τον ορισμό της Βασιλικής Τσαρούχα ως πρώτη διαιτητή, θυμίζουμε, ο Παναθηναϊκός είχε τρομερά παράπονα από τη συγκεκριμένη ρεφερή στον πρώτο τελικό. Τον play-off ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει δύσκολα τον Παναθηναϊκό με 82-76, με αποκορύφωμα την επίμαχη φάση που κέρδισε το φάουλ ο Ιβάν Φουρνιέ από τον Κέντρικ Ναν περίπου ένα λεπτό πριν το τέλος του παιχνιδιού και με το σκορ στα πολύ ρευστά επίπεδα του 75-73. Σίγουρα Παναθηναϊκός είχε κάνει σημαία τη διαιτησία όλο αυτό το διάστημα, ειδικά στα παιχνίδια στο Ρίσκη Φιλίας, όμως για να είμαστε απόλυτα σωστοί και ο Ολυμπιακός από την πλευρά του είχε παράπονα από τη διαιτησία στα παιχνίδια που έγιναν στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, κυρίως για τον τρόπο που αντιμετωπίστηκαν οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζόκα από την επιθετική άμυνα των παιχτών του Γκέρκιν Ανταμάν, από τον τρόπο με τον οποίο σφύριζαν εκεί οι διαιτητές. Σε κάθε περίπτωση, πάντα σε ντέρμπι Ιωνίων υπάρχει αυτή η ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα, θα έλεγα εγώ, ο ψυχολογικός εξαναγκασμός των προέδρων προς τις αρχές, είτε είναι ο ΕΣΑΚΕ, είτε είναι οι διαιτητές, είτε είναι αυτοί που κρίνουν τα παιχνίδια, ώστε να έχουν υπέρ τους αποφάσεις. Τηλεφωνώ. Πάμε να περάσουμε και στο πρώτο μας φίλο για απόψε.
1: Ναι, καλησπέρα Κώστα.
0: Καλησπέρα Αντώνη.
1: Είμαι καθενθουσιασμένος, έχουμε πάρει το πρωτάθλημα. Κερδίσαμε τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός τώρα πλέον έδειξε για άλλη μια φορά την αξία του, έτσι, και μετά το Ευρωπαϊκό πήραμε και κερδίσαμε και τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω αν είπες, γιατί τώρα και εγώ ήμουν στο μήνες για το παιχνίδι, ποια η γνώμη σου, πώς το είδες το μάτι?
0: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός για δεύτερη φορά που κατακτά έναν τίτλο φέτος κάνει τον κόσμο του να πιει χάπια ηρεμιστικά στα τελευταία λεπτά. Όταν ο Ολυμπιακός, δεν σου λέω, και προηγήθηκε 20 πόντους στο 59-39 και έλεγε πλήρως το παιχνίδι με το τρίποντο του Ιβάν Φουρνιέ και έδειχνε πραγματικά να καθαρίζει τον τελικό, έδωσε δικαιώματα και έδωσε την αντώση του Παναθηναϊκού να μειώσει στους 10 πόντους, και εκεί που ήταν η διαφορά στους 10 πόντους ήρθε αυτό το επεισόδιο του Tyreek Jones με τον Kendrick Nunn. Πάντα στον αθλητισμό, όταν γίνονται επεισόδια, την πληρώνει εντός ή εκτός αγωγικών η ομάδα που έχει τον έλεγχο του αγώνα εκείνη τη στιγμή. Έτσι. Χαλάει το σκεπτικό, χαλάει το μυαλό. Ο Ολυμπιακός μέχρι το 30 ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος, και ειδικά στο κομμάτι του rebound, και ήταν η βασική αιτία που ο Ολυμπιακός είχε το προβάδισμα σκορ. Και αυτό γιατί τόσο ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είχαν ποσοστό κάτω του 20% στα σουτ τριών κοντών. Πολύ σημαντικό αυτή η παράμετρος. Όμως ο Ολυμπιακός με τα πολλά επιθετικά rebound που πήραν οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζόκα, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο, με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να είναι απόλυτος κυρίαρχος και τον Σάσα Βεζέκοφ να ακολουθεί, ανανέωνε πολλές επιθέσεις, και έχοντας σε πολύ μεγάλη μέρα και τον Εβάν Φουρνιέ αλλά και τον Κόρι Τζόσεφ να βοηθάει στην οργάνωση μαζί με τον Τόμας Γκόκαπ, ήλεξε πλήρως το παιχνίδι και αυτό ήταν προηγείται ακόμη και με διαφορά 20 πόντων στο 26-59-39 με τρίποντα από τη γωνία. Corner 3 από τον Εβάν Φουρνιέ. Όμως ο Παναθηναϊκός, όσο κυλούσε ο χρόνος και παρά τις πολύ σημαντικές απουσίες του Σλούκα, κυρίως όσο του Ρογκαβόπουλου, αλλά και του Χουάντσο Ερναγκόμεθ, τρεις πάρα πολύ σημαντικοί παίχτες, και με τον Βασίλη Τολιόπουλο να είναι ο X-Factor για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, μπήκε στο παιχνίδι και μάλιστα εκμεταλλεύτηκε την ιδιαίτερη, θα λέγαμε, τη λεπτή ισορροπία που έφερε ο τσακωμός του Ταϊρίκ Τζόουνς με τον Κέντρικ Νάν. Ναι, μεν ο Παναθηναϊκός έχασε, νομίζω, το νούμερο ένα κίνδυνο για την άμυνα του Ολυμπιακού, τον Κέντρικ Νάν. Όμως ο Ολυμπιακός έμεινε με έναν σέντερ. Έμεινε ουσιαστικά με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έχει ξεπεράσει τα 30 λεπτά σήμερα σε χρόνο αγωνιζόμενος. Και είναι λογικό. Ξαναφορτώθηκαν πολλά λεπτά τόσο ο Φουρνιέ όσο και ο Βεζένκοφ και ο Ολυμπιακός τα τελευταία λεπτά δεν είχε τη φρεσκάδα που είχε ο Παναθηναϊκός.
1: Και ο Νάν του βγήκε, αν είδες μετά, ουσιαστικά έκανε καλό στον Παναθηναϊκό.
0: Δεν ξέρω,
1: πήρε τα πάνω του Παναθηναϊκού.
0: Μα το μπήκε το Λιόπουλος, έβαλε 21 πόντους στο Λιόπουλος. Ο Όσμαν εκτόξευσε τα ποσοστά ευστοχίας. Ήταν πολύ καλός και ο Χέινς Ντέιβις σε κάποιες στιγμές. Ο Λεσόρ βοήθησε. Γενικά όσοι μπήκαν, ο Μίτογλου έβαλε δύο καθοριστικά τρίποντα. Γενικά όσοι παίκτες του Παναθηναϊκού μπήκαν στο δεύτερο ημίχρονο μετά το 25, έδωσαν κάτι.
1: Ήταν εις βάρος μας. Αυτό ήταν, είναι αλήθεια. Βγήκε έξω.
0: Δηλαδή, και πραγματικά, πολλά συγχαρητήρια, πολλά συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για τον τρόπο που προσέγγισε όλα τα παιχνίδια και τα πέντε παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, παρά τα προβλήματα που είχε. Έδειξε ότι είναι πολύ μεγάλη ομάδα. Έδειξε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη ομάδα. Όσο πολύ μεγάλη ομάδα, έδειξε ότι είναι και ο Ολυμπιακός. Γιατί ο Ολυμπιακός με τα τόσα προβλήματα που είχε, γιατί και η απουσία του Ντόρσεϊ ήταν πάρα πολύ σημαντική. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει μάθει φέτος να παίζει πολύ με τον Ντόρσεϊ. Είναι ο παίκτης που πετυχαίνει τα γρήγορα καλάθια, ανοίγει το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Υπάρχουν πιο πολλές συνεργασίες. Γίνεται πολύ πιο απρόβλεπτη ομάδα. Αυτός ο παράγοντας έλειψε και σήμερα. Όμως στα παπούτσια του Τάιλερ Ντόρσεϊ μπήκε για ακόμη μια φορά και ο Εβάν Φουρνιέ και ο Σάσα Βεζένκοφ και πολύ περισσότερο η διάθεση που έδειξαν οι Ερυθρόλευκοι να κλέψουν μπάλες, κυρίως με τον Τάισον Γουόρτ που έκλεψε αρκετές μπάλες και με τον Γουόκαπ και να παίρνει και η αιμονή στα επιθετικά rebound. Μιλουτίνοφ έχει κάνει εκπληκτικό παιχνίδι σήμερα. Νομίζω για μένα είναι ο κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού.
1: Ναι, βέβαια. Πιστεύω πως όλοι οι παίκτες σήμερα κάνουν το καλύτερο του παιχνίδι. Και αποδόθηκε δικαιοσύνη. Γιατί και ο Ολυμπιακός όντως δεν είναι καλός σε όλα τα μάτς στη σειρά.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά όπως καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, έτσι και
0: δεν
1: είναι. Σήμερα όμως και ο Βεζένκοφ έπαιξε καλά και ο Φουρνιέ, αλλά και κρίσιμα σου του Βεζένκοφ και τα τρίποντα και του Φουρνιέ κτλ. Και ο, πώς το λένε, και ο Walkup, έτσι, και ο άλλος. Συνδέσεις του Walkup.
0: Και ο Τζόσεφ. Και ο Τζόσεφ βοήθησε πάρα, πάρα πολύ. Πάρα έτσι, πολύ. Πάρα
1: και,
0: πολύ.
1: Και το τρίποντο καθοριστικό.
0: Και ειδικά και το τρίποντο που έβαλε στα τελευταία λεπτά. Τα τελευταία λεπτά πήρε πολύ σημαντικούς πόντους και από τον Τζόσεφ και από τον Φουρνιέ Ολυμπιακός.
1: Ναι, και ο Γουόρτ.
0: Και ο Γουόρτ
1: έκανε από κάτω. Κάνω το καλάθι, έβαζε και έβαζε. Δηλαδή το πήρε η καλύτερη ομάδα. Αλλά να είμαστε δίκαιοι, όντως ήταν πολύ καλό παιχνίδι. Όλα τα παιχνίδια ήταν και δύο
0: παιχνίδια. Και ο Παναθηναϊκός κατέδεσε, ειδικά σήμερα στα τελευταία 10-12 λεπτά, κατέδεσε ψυχή και είναι και αυτή η άξιση συγχαρητηρίων.
1: Είναι άξια, έτσι, είναι το σωστό να λέγεται, η αλήθεια είναι αυτή. Και χωρίς τον Αν και τα λοιπά, όλοι, και με απουσίες και όλα. Και μου άρεσε γιατί σε ένα διάστημα χάθηκε η μπάλα, δηλαδή αλλάζαν την μπάλα πάλι, παίζανε το μπαρτζόκας μπολ.
0: Ακριβώς, ακριβώς, αυτό έγινε.
1: Δεν μπορούσαν να κάνουν φάουλ, δηλαδή πετάχνουν την μπάλα ο ένας στον άλλον και δεν μπορούσαν ούτε φάουλ να κάνουν. Έφευγε η μπάλα από το ένα παίκτη στον άλλον.
0: Μα όταν ο Ολυμπιακός ήταν φρέσκος, ειδικά στα πρώτα 30 λεπτά, είδαμε ότι ήταν πολύ συχνό φαινόμενο αυτές τις συνεργασίες. Μάλιστα δύο-τρεις φορές χάθηκε η μπάλα και σε ένα συνδυασμό του Παπα-Νικολάου, σε ένα άλλο συνδυασμό με τον Βεζέκοφ, σε άλλον έναν με τον Μιλουτίνοφ. Και ακόμη και ο Φουρνιέ δύο-τρεις φορές που τον ψάχνανε να τον βρούνε. Εντάξει, λογικό είναι. Έχει αυτή η ομάδα το κάτι παραπάνω. Έχει τη φαντασία της και πολύ περισσότερο τις πολύ ωραίες συνεργασίες. Προϊόν της εξαιρετικής δουλειάς του Γιώργου Μπαρτζόκα όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί αυτούς τους συνδυασμούς μπορεί να αλλάζουν οι παίχτες. Μπορεί ο Φουρνιέ να ήρθε πριν δύο χρόνια στον Ολυμπιακό. Μπορεί να έφυγε για ένα χρόνο ο Βεζένκοφ και να επέστρεψε. Μπορεί να μπει και τώρα, λέμε τώρα, ο Τάισον Γουόρτ και ο Τζόσεφ στην εξίωση μαζί με τον Τζόουνς και τον Χολ. Όμως ο Ολυμπιακός αυτές τις συνεργασίες βγάζει από το 21. Είναι η ομάδα που μαζί με τον Φαλ, μαζί με τον Λαρετζάκη και τα άλλα τα παιδιά είχαν ξεκινήσει αυτή την μυθική πορεία του Ολυμπιακού τα τελευταία 5 χρόνια. Ένας Ολυμπιακός που έκανε ένα ακόμα ρεκόρ, πανηγύρισε το 4ο πρωτάθλημα τα 5 τελευταία χρόνια. Είναι η καλύτερη, επίδοση του Ολυμπιακού στη χιλιετία που βρισκόμαστε. Και παρά ένα πρωτάθλημα χειρότερη από την εκπληκτική πορεία των 5 συνεχόμενων πρωταθλημάτων της πενταετίας 93-97 με Γιάννη Ιωαννίδη που κατέληξε με τον Ντούσαν Ιβκοβιτς το εκπληκτικό Triple Crown το 1997, πρωτάθλημα Κύπελλο και Ευρωπαϊκό στη Ρώμη, τα 5 συνεχόμενα πρωταθλήματα. Τώρα Ολυμπιακός από τα 22 μέχρι το 26 έχει 4 πρωταθλήματα και ένα χαμένο το 24 από 2-0.
1: 4 στα 5 τελευταία χρόνια έχει πάρει 4 πρωταθλήματα.
0: Ακριβώς, είναι απίστευτο.
1: Είναι απίστευτο. Αυτό είναι μια δυναστεία. Στην Ελλάδα πλέον είναι μια δυναστεία του
0: Παντεμπισόλου. Αυτό που είπε. Και το ευρωπαϊκό. Και το ευρωπαϊκό. Δεκαετία του 90, ναι. 5 πρωταθλήματα και ευρωπαϊκό. Και 2 κύπελα.
1: Ναι, άρα του χρόνου, αν το πάρει και του χρόνου, το φτάνει. Είναι,
0: πάει 5 στα 6. 5 στα 6, ναι, ναι. 5 στα 6.
1: Ναι, ναι. Μιλάμε για γυναίκα. Και με προοπτική πλέον η ομάδα, όχι, δεν είναι στα, είναι στα φόρτε τη. Οι παίκτες δεν είναι γερασμένοι, δεν είναι τίποτα.
0: Εννοείται.
1: Και πάει έτσι. Και το γήπεδο φτιάχνει πάλι.
0: Και με τις επικοινωνίες. Βεβαίως ήταν να πούμε. Πολύ καλά, πολύ καλή πάσα μου δίνεις, Αντώνη.
1: Ναι,
0: ήταν το τελευταίο παιχνίδι του Ολυμπιακού πριν από την έναρξη των έργων στο Ειρήνης και Φιλίας για το νέο γήπεδο που θα φτιαχτεί με την έλευση, με την, ναι, θα μεγαλώσει κατά τουλάχιστον 5.000 κόσμο, θα χωράει 17.000 το νέο Ειρήνης και Φιλίας, όπως έχουν ανακοινώσει και οι αδερφοί Αγγελόπουλοι. Θα γίνει μια πάρα πολύ προσεκτική δουλειά και βέβαια θα είναι ακόμη μεγαλύτερη έδρα. Δηλαδή η αισθητική του και η ακουστική του θα είναι ακόμη μεγαλύτερη. Και θα δίνει ακόμη μεγαλύτερη πίεση στον αντίπαλο. Έτσι. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ναι, άλλο γήπεδο. Θα είναι με αριστούργημα. Μιλάμε τώρα εδώ. Δεν το έπρεπε να γίνει αυτό, βέβαια. Και έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο το τελευταίο παιχνίδι, όπως έπρεπε.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, τώρα θα είμαστε καλό καλοκαίρι να ευχηθούμε. Η ομάδα θα.
0: Πάντως, Ολυμπιακός πανήγυρε σε 2 ευρωπαϊκά. Να πούμε για τα κορίτσια, γιατί με πρόλαβε τώρα. Ήθελα να το πω, αλλά εντάξει, επειδή μετά θα ασχοληθώ πολύ με το Μουντιάλ και βέβαια να πούμε και στους φίλους ακροατές σε κάποια ώρα, σε περίπου κάτι λιγότερο από μια ώρα, μισή ώρα, θα έχουμε και τον Κώστα Στουρνάρα που ήταν στο Ειρήνης και Φιλίας να μας μεταφέρει και αυτό στη δική του οπτική για αυτό που έζησε στον συγκλονιστικό πεμπτοτελικό και βεβαίως την ώρα αυτή που γίνεται και η απονομή του πρωταθλήματος στους προαλλητές Ελλάδος και Ευρώπης του Ολυμπιακού, θα μας δώσει μια ατμόσφαιρα, μια γενικότερα για το τι επικρατεί στο Ειρήνης και Φιλίας, μια πανηγυρική ατμόσφαιρα και το πώς έζησε και ο ίδιος αυτό το παιχνίδι. Θα μας μεταφέρει και ο ίδιος τη δική του άποψη για το τι είδε σε αυτά τα 40 συναρπαστικά λεπτά. Νομίζω ένα από τα πιο συναρπαστικά ντέρμπι. Αν αφαιρέσουμε το 81-82 με τον Βασίλη Σπανούλη πριν από 10 χρόνια στο αντίο του Δημήτρη Διαμαντίδη, νομίζω ήταν ο πιο συγκλονιστικός τελικός. Συγκλονιστικός τελικός που κρίνει πρωτάθλημα, έτσι. Όχι γενικά σε μια σειρά. Είναι ο τελικός που κρίνει πρωτάθλημα.
1: Ναι, βέβαια. Είναι
0: πούμε...
1: και μια δικαίωση και για τον Μπαρτσόκα να πω.
0: Απόλυτη δικαίωση, απόλυτη δικαίωση.
1: Ο άνθρωπος είχε ακούσει τόσα και τόσα και από τον Παναθηναϊκό, στους οπαδούς Παναθηναϊκού και από τους δικούς μας μερικούς αφιζητίες έτσι κατά τη διάρκεια της σεζόν.
0: Και είναι η πρώτη χρονιά, Αντώνη. Και είναι η πρώτη χρονιά, Αντώνη, στην ιστορία που ο Γιώργος Μπαρτζόκας πανηγυρίζει πρωτάθλημα και ευρωπαϊκό. Γιατί το 2013, στην πρώτη του θητεία στον Ολυμπιακό, στην πορεία προς την back-to-back κατάκτηση της Ευρωλίγκας, ο Μπαρτζόκας είχε πανηγυρίσει το δεύτερο συνεχόμενο ευρωπαϊκό, όμως το πρωτάθλημα το πήρε ο Παναθηναϊκός.
1: Δεν είχε ξαναπάρει.
0: Δεν είχε πάρει πρωτάθλημα. Ναι, πρωτάθλημα και ευρωπαϊκό είναι η πρώτη φορά. Αυτό το είχε κάνει μόνο ο Ιβκοβιτς. Τη μία, το 97 που είχε κάνει το Triple Crown, πρωτάθλημα κύπελλο και ευρωπαϊκό, και το 2012 στην επιστροφή του Ολυμπιακού προς την κορυφή της Ελλάδος και Ευρώπης, με τον Ντούσαν Ιβκοβιτς έγινε πολύ μεγάλη ανατροπή από το μείον 19 στον τελικό της Κωνσταντινούπολης. Ο Ολυμπιακός από το 53-34 βρέθηκε στο 61-62 με το πεταχτάρι του Γιώργου Πρίντεζη και στη συνέχεια στους τελικούς νίκησε το Παναθηναϊκό με 3-2 νίκες, όπως τώρα.
1: Ναι, όντως. Εντάξει, η ομάδα τώρα αυτά έδειξε. Μεγάλη νύχτα σήμερα βέβαια. Θα έχουμε πανηγυρισμού και στο Πασαλιμάνι θα γίνει
0: λογικό.
1: Θα κατέβουν τώρα, θα γίνει χαμός.
0: Για τα κορίτσια στο πόλο, στα κορίτσια στο πόλο δεν είναι.
1: Για το πόλο. Για το πόλο μεγάλη νίκη χτες, μεγάλη θριαμβευτική, τέταρτο Champions League και ένα 21ο για την ομάδα, για το σύλλογο του Ολυμπιακού, 21ο ευρωπαϊκό, τεράστια επιτυχία. Και θα μπορούσαν και άντρες, έτσι, αλλά ήταν πιο άτυχη, ήταν και δύσκολη ομάδα της σύνταξης καλύτερα την Προρέκο.
0: Η Προρέκο με την Μπαρτσελόνα αυτή τη στιγμή είναι κορυφαίες ομάδες στην Ευρώπη. Έτσι. Μιλάμε για τη Ρεάλ και την Μπαρτσελόνα της Ευρώπης. Και βεβαίως, Αντώνη, να πούμε ότι είναι τεράστιο το κατόρθωμα για τα κορίτσια του Ολυμπιακού, που είναι το πιο επιτυχημένο τμήμα σου ότι έχει να κάνει τη συλλογή ευρωπαϊκών τροπέων.
1: Τεράστια, 4 Champions League.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό, έχει κατακτήσει 8 ευρωπαϊκά τροπέα τα 12 τελευταία χρόνια. Το πρώτο κατέκτησε απέναντι στη Φιρέντσε στην Ιταλία το Λεν Τρόφι το 2014 με στη Φιλορεντία. Και έχει δηλαδή κατακτήσει 4 Ευρωλίγκες, 3 ευρωπαϊκά Super Cup και το Λεν Τρόφι σε 12 χρόνια. Ένα τμήμα που μέχρι το 2008-2009 είχε πανηγυρίσει μόλις 2-3 πρωταθλήματα Ελλάδος. Από εκεί μετά ξεκίνησε η δυναστεία.
1: δυναστεία τα τελευταία 12 χρόνια. Είναι φοβερό. Είναι, η επιτυχία είναι ασύλληπτη. Δηλαδή και που λένε αυτό, α, και κάτι άλλο, πάνε να μειώσουν, προσπαθούν να μειώσουν τον πόλο κτλ.
0: Και το πόλο.
1: Εγώ είδα ότι.
0: Το πόλο, το εθνικό μας. Που αν το μπάσκετ δεν είχε αυτή την προβολή. Δικαίως την έχει, έτσι.
1: Όχι, έτσι πέστε.
0: Που αν το μπάσκετ δεν είχε αυτή την προβολή.
1: Έτσι.
0: Νομίζω. Το πόλο είναι το νούμερο ένα άθλημα του Έλληνα. Γιατί δεν έχει δώσει ραντεβού σε όλα τα μεγάλα ραντεβού, είτε είναι παγκόσμια πρωταθλήματα, είτε είναι Ολυμπιάδες, με κατακτήσεις ευρωπαϊκών και παγκοσμίων τροπέων. Να θυμίσουμε ότι η εθνική ομάδα πόλο γυναικών είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Δικαιότατα. Τα κορίτσια του Χάρη Παυλίδη είναι πρωταθλήτριες Ευρώπης. Μια Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων. Έχει βάλει τα γυαλιά σε υπερδυνάμεις όπως η Αμερική, όπως η Ουγγαρία, όπως η Σερβία, όπως η Κροατία, όπως η Ιταλία, όπως η Ισπανία. Πολύ σημαντικές δυνάμεις, παγκόσμιες δυνάμεις στο πόλο. Και βέβαια ο Ολυμπιακός έχει πολύ σημαντική συνδρομή σε αυτό, έτσι.
1: Και έγινε, και θα πω ότι γι' αυτό μειώνουν και ρίχνουν 1 εκατομμύριο λόγια για τον Παθένκο, του οπαδού και τη δική.
0: Και να σου θυμίσω.
1: Για να φτιάξουν την ομάδα του στο πόλο.
0: Και να σου θυμίσω. Και να σου θυμίσω, Αντώνη, ότι ο ομοσπονδιακός προπονητής στο πόλο γυναικών, ο Χάρης Παυλίδης, έχει κατακτήσει από τα 8 τα 5 ευρωπαϊκά τρόπαια. Έχει κατακτήσει 2 Ευρωλίγκες, 2 Super Cup και το FINA Cup. Με τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Και ο ομοσπονδιακός τεχνικός στο πόλο, ο Θοδωρής ο Βλάχος, ήταν για 12 χρόνια προπονητής στο Ολυμπιακό, στους άντρες. Έτσι.
1: Τι να συζητάμε τώρα. Μιλάμε τεράστιο και συνεχίζεται η πιστοί. Δεν είναι. Στο πόλο είμαστε. Βέβαια, το στήριγμα του ελληνικού πόλου, Ολυμπιακός. Τι λες τώρα, σε άντρες και σε γυναίκες.
0: Τεράστια επιτυχία, τεράστια. Τεράστια.
1: Βέβαια. Εντάξει, Κώστα μου, θα δούμε. Για το Μουντιάλ θα τα πεις μετά.
0: Έτσι, ναι, θα πω τώρα θα ξεκινήσω αργού για το Μουντιάλ.
1: Βλέπεις κάποια φαβορή, έτσι, να δώσεις μια πινελιά.
0: Μια πινελιά, λοιπόν, αν θες πολύ καλή ερώτηση που κάνεις. Λοιπόν, πιστεύω ότι θα πάμε ψηλά. Εντάξει, δεν μπορώ να πω για κατάκτηση. Θα πάει ψηλά η Βραζιλία με τον Κάρλο Αντσελότη, γιατί. Ο Κάρλο Αντσελότη όπου πηγαίνει πετυχαίνει. Είναι ο μοναδικός προπονητής που σε επίπεδο προσυλλόγων έχει κατακτήσει τρόπαιο και με τη Μίλαν και με την Παρί και με την Μπάγκερ Μονάχου και με την και με την Τσέλσι και με τη Ρεάλ. Καλά, δεν λέμε τα ευρωπαϊκά που έχει σηκώσει. Δεν λέμε για τα ευρωπαϊκά που έχει σηκώσει με τη Ρεάλ. Έχει σηκώσει 3 Champions League με τη Μίλαν άλλο ένα. Δεν το συζητάμε. Ο άνθρωπος είναι γητευτής των τροπέων. Και το σημαντικότερο για τον Κάρλο Αντσελότη είναι ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται τις λεγόμενες βεντέτες. Είναι ο προπονητής ο οποίος κατάφερε να γαλουχίσει αυτή τη Ρεάλ των τόσων αστέρων και να την οδηγήσει σε συνεχόμενα Champions League, σχεδόν συνεχόμενα Champions League σε αυτή την τελευταία του θητεία, πριν φύγει για λογαριασμό της εθνικής ομάδας της Βραζιλίας. Και μάλιστα η απουσία του Κάρλο Αντσελότη είναι ακόμη πιο έντονη φέτος, σε μια χρονιά που ήταν καταστροφική για τη Ρεάλ Μαδρίτης, που δεν πήρε τίποτα. Ούτε πρωτάθλημα, ούτε κύπελλο στην Ισπανία. Δεν ότι δεν πήρε το Champions League, δεν απέτυχε κάθε χρόνο το Champions League, όμως δεν πήρε τίποτα στην Ισπανία.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και αυτό ήταν και ο λόγος που οδήγησε τη δίκη του Φλωρεντίνο Πέρεθ στην απόφαση να επαναφέρει τον Ζωζέ Μουρίνιο στην άκρη του πάγκου. Έτσι.
1: Και μια και είπε αυτό και μια που είπε για τον Αντσελότη, θεωρώ πως αυτό και με τις βεντέτες και μπορεί και να μεταδώσει και λίγο το ευρωπαϊκό στυλ ποδόσφαιρο. Οι Βραζιλιάνοι πάντα είναι καλοί παίκτες, αλλά είναι λίγο άναρχοι στο ποδόσφαιρο.
0: Επειδή υπάρχει το ιταλικό μοντέλο, υπάρχει αυτή, αυτή η νοοτροπία, αυτή η κουλτούρα που μεταφέρει ο Κάρλο Αντσελότη, θεωρώ ότι θα πάει καλά η Βραζιλία. Η Βραζιλία, η οποία σήμερα κάνει πρεμιέρα στη μία τα ξημερώματα απέναντι στο Μαρόκο του Αγίου Πελκαμπή. Σε όσους φίλους μας ακούνε, είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να δουν και τη νέα Βραζιλία του Κάρλο Αντσελότη. Σε ένα μάτσο απουσιάσει ο Νεϊμάρ λόγω τραυματισμού, δεν είναι έτοιμος. Αλλά όπως αναφέρει το ρεπορτάζ από την ομάδα της Βραζιλίας, ο πρώην άσος της Μπαρτσελόνα και της Παρί θα είναι έτοιμος για το παιχνίδι το επόμενο κόντρα στην Αϊτή.
1: Ο Ελκαμπή, ξέρουμε, θα είναι.
0: Ο Ελκαμπή είναι στην αποστολή, από εκεί πέρα είναι θέμα προπονητή. Εντάξει. Το θα το χρησιμοποιήσει.
1: Εντάξει, Κώστα μου. Ευχαριστούμε, θα τα πούμε.
0: Να σε καλά. Σε ευχαριστούμε, Αντώνη μου. Να σε καλά. Καλώς βράδυ.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 4 με 5 η εκπομπή «Πρώτα η οικονομία» με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη. Βρες λύση στην οικονομική κρίση.

Υποσχεθήκαμε παγκόσμιο κύπελο. Παγκόσμιο κύπελο θα έχουμε εδώ και πέρα. Γι' αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής κυρίως. Ένα παγκόσμιο κύπελο το οποίο είπαμε είναι διαφορετικό από τα προηγούμενα. Μεγαλύτερο σε διάρκεια από κάθε άλλο. 48 μέρες θα διαρκέσει. Ξεκίνησε την περασμένη 5η 11 Ιουνίου. Θα ολοκληρωθεί στις 19 Ιουλίου με την διεξαγωγή του μεγάλου τελικού. Θα μάθουμε την ομάδα η οποία θα είναι η επόμενη προαλήτρια κόσμου μετά την Αργεντινή του Λιόνελ Μέση ή αν η παρέα του Αργεντίνου παιχταρά του MLS του Μαϊάμι θα κάνει το back to back, θα γίνει μια από τις ομάδες που θα πετύχουν αυτό το τεράστιο επίτευγμα. Θυμίζουμε ότι έχει πετύχει η Βραζιλία του Πελέ.

Πάμε να πούμε τα τετριμένα, το τι έχουμε δει μέχρι στιγμής. Δεν έχουμε δει και πάρα πολλά πράγματα. Κυρίως τα παιχνίδια που έχουν γίνει στις 10 το βράδυ. Αρχίζουν μέσα από εμάς τη περασμένη Πέμπτη στην πρεμιέρα. Εκεί όπου είχαμε την πρώτη του Μεξικό, νίξε πολύ άνετα 2-0 την ομάδα της Νότιου Αφρικής. Σε κανένα σημείο του αγώνα η ομάδα του Μεξικό, η μία εκ των δύο οργανωτών, θυμίζουμε, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς και Μεξικό, οι τρεις χώρες που διοργανώνουν αυτή την γιορτή του Παγκοσμίου Κυπέλλου με 48 ομάδες για πρώτη φορά στην ιστορία, 2-0 άνετη νικία το Μεξικό, που δεν είχε κανένα πρόβλημα στην αναμέτρηση. Στο παιχνίδι το οποίο ακολούθησε στα ξημερώματα της Παρασκευής, η Νότιος Κορέα με μεγάλο πρωταγωνιστή και σκόρε τον Χουάνγκ, τον άλλο τιάσο του Ολυμπιακού τη σεζόν 22-23 και νυν παίκτη της Φέγενορντ, υπέταξε με 2-1 την Τσεχία. Η Τσεχία είχε προηγηθεί στο 59, ο Χουάνγκ ξοφάρισε στο 67 και πήθε το δεύτερο γκολ για τους Νότιο-Κορεάτες προς το τέλος του αγώνα με τον Ιού. Μεγάλη νίκη για την ομάδα της Νότιου Κορέας, μια Νότια Κορέα η οποία έχει ως κορυφαία ανάμνηση την παρουσία της στο μακρινό 2002, όταν ήταν συνδιοργανώτρια με την Ιαπωνία και είχε κατακτήσει την τέταρτη θέση, η Νότιος Κορέα, που είχε προπονητή τον Ολλανδό Γκους Χίντινγκ. Γυρνάμε τώρα 24 χρόνια πίσω σε ένα μουντιάλ που το είχαν αγαπήσει πολύ οι γυναίκες, από ό,τι θυμόμαστε. Είχαν κάψει αρκετά φαγητά γιατί θέλανε να παρακολουθήσουν από κοντά τη Βραζιλία του Ροναλντίνιο, του Ρονάλντο, του Ριβάλντο και όχι μόνο, η οποία κατέκτησε και το μουντιάλ, το τελευταίο μουντιάλ που είχε κατακτήσει σε Λεσάο. Αλλά ήταν πολλά παιχνίδια που διεξάγονταν μεσημέρι λόγω της διαφοράς της ώρας και πολλές κοπέλες που άρχισαν να μαθαίνουν την μπάλα αλλιώς, ήθελαν να δουν κάτι παραπάνω και έκανε φαγητά που θυμόμαστε, έτσι για να είμαστε και λίγο καυστικοί με το ωραίο φίλο. Εντάξει, πλάκα κάνω. Αλλά θυμάμαι πράγματι, εγώ προσωπικά που δούλευα και σε εφημερίδα τότε, το θυμάμαι πάρα πολύ έντονα. Και είχαμε κάποια κορίτσια που έκανα τα πρώτα βήματα στην δημοσιογραφία. Ρωτούσαν συνεχώς τις λεπτομέρειες, γενικότερα για το πόσο θα διεξαχθεί το Μουντιάλ. Και βέβαια το αποκορύφωμα ήταν μετά από 2 χρόνια αυτό που ζήσαμε, το όνειρο που ζήσαμε με την κατάκτηση του Euro από την εθνική μας ομάδα, που πραγματικά οι γυναίκες αγάπησαν ξαφνικά το ποδόσφαιρο και γίνανε και πιο φανατικές και από εμάς, ορισμένες από αυτές. Λοιπόν, καλά, βλέπω να παίρνουν γυναίκες τώρα να μας κατακλείζουν τις γραμμές. Μας κατακλείζουν τις γραμμές και να λένε τι λέτε τώρα εσείς, Εντάξει, σεξιστικό αυτό που λέω, αλλά εντάξει. Η ουσία είναι αυτή, ότι πραγματικά το 2002. Πολλά φαγητά είχαν καεί, γιατί πραγματικά ήταν το πρώτο μουντιάλ που οι γυναίκες το είδαν. Κάθισαν και ένα ποδόσφαιρο. Γιατί τις άλλες χρονιές, από ό,τι θυμάμαι εγώ από μικρό παιδί, δεν κρύβω την ηλικία μου, το πρώτο μουντιάλ που θυμάμαι εγώ προσωπικά ήταν το μακρινό 1982 στην Ισπανία, που το είχε κατακτήσει η Ιταλία με πολύ καλές ομάδες. Πολύ καλή Βραζιλία που είχε αποκλειστεί από την Ιταλία με τα 3 γκολ του Ρώση. Πολύ καλή Δυτική Γερμανία που είχε φτάσει μέχρι τον τελικό κόντρα στην Ιταλία. Πάρα πολύ ποιοτική Γαλλία με Πλατινίζερες και όλα αυτά τα ταλέντα. Πολύ μεγάλοι ποδοσφαιριστές, κλάσεις. Εντάξει, ήταν ένα από τα μεγαλύτερα μουντιάλ. Βέβαια, το αγαπημένο μου είναι το 1986. Στα 12 μου τότε, λέω και την ηλικία μου, δεν την κρύβω, με τον Diego Armando Maradona, που είχε διεξαχθεί στο Μεξικό, μία από τις χώρες που διοργανώνουν το φετινό μουντιάλ, που είχε κάνει τα μαγικά του. Ο κατά πολλούς κορυφαίος παίχτης του πλανήτη, με αποκορύφωμα εκείνο το εντυπωσιακό σλάλομ κόντρα στην Αγγλία, λίγα λεπτά μετά τον γκολ που είχε πετύχει ο ίδιος με το χέρι του Θεού απέναντι στον Πίτερ Σίλτον σε ένα 2-1, σε ένα Αργεντινή-Αγγλία που είχε πολλές πολιτικές και πολεμικές προεκτάσεις. Θυμίζουμε 4 χρόνια μετά την ιστορία με τα Φόκλαντ και τον πόλεμο που είχε προηγηθεί και το έντονο κλίμα που είχε καλλιεργηθεί η Αργεντινή του Diego Armando Maradona, του Βαλντάνο, του Μπουρουσάγα και των άλλων παιδιών, του Μπράουν, είχε φτάσει πολύ μάγκικα, πολύ πάλι καλή σκεφαλικά εγώ, στην κατάκτηση εκείνου του Μουντιάλ, του δεύτερου στην ιστορία για λογαριασμό της Αργεντινής.

Καλή ιστορία, πρέπει να μαθαίνουμε την ιστορία, γιατί πραγματικά από αυτή κρατάς πράγματα και προσεγγίζεις καταστάσεις όπως πρέπει, με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε χθες. Χθες λοιπόν, στη δεύτερη μέρα του Μουντιάλ, ο έτερος, οι έτεροι οικοδεσπότες, ο Καναδάς και η ΗΠΑ ήταν η σειρά τους να αγωνιστούν. Ο Καναδάς ήρθε ισοπαλός 1-1 με την Βοσνία Αρζεγοβίνη. Η Βοσνία, η οποία προηγήθηκε στο 21 με τον Λούκιτς, ο Καναδάς ανέλαβε την πλήρη πρωτοβουλία των κινήσεων στη συνέχεια και έφτασε στην ισοφάριση στο 28ο λεπτό. Ενώ στο παιχνίδι που έγινε νωρίς τα ξημερώματα, 4 το πρωί, η έτερη οικοδέσποινα, οι ΗΠΑ, συνέτριψε με 4-1 την Παραγουάη.

να δούμε και τι επιφυλάσσει το πρόγραμμα για σήμερα. Σε περίπου 50 λεπτά το Κατάρ αντιμετωπίζει την Ελβετία για την πρώτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου του Μουντιάλ 2026, με τις δύο ομάδες να ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους μετά την ισοπαλία 1-1 του εκ των δύο οργανωτών Καναδά απέναντι στη Βοσνία. Η Ελβετία του Μουράτ Γιακίν θέλει να επιβιώσει τον τίτλο του φαβορή και να μπει με το δεξί στη διοργάνωση, είναι το Κατάρ του Ζουλιέν Λοπετέγγι, πρώην προπονητή τόσο της Ρεάλ Μαδρίτης όσο και της Πόρτο. Αναζητεί ένα αποτέλεσμα που θα του δώσει το σημαντικό προβάδισμα για τη μάχη που προκριστιμίζουμε. Το Κατάρ προέρχεται από τη δική του παρουσία το χειμώνα του 22, που ήταν διοργανωτής στο πολύ ωραίο Μουντιάλ που είχαμε δει, σε μια χρονιά που δεν είχε καταφέρει να πάρει ούτε έναν πόντο στη διοργάνωση τότε. Το Κατάρ αναζητεί τους πρώτους βαθμούς. Να δούμε και τις ενδεκάδες αμέτρησης. Το τυπικά γηπεδούχο Κατάρ ξεκινά με τους Αμπντουνάντ Κα από τα δοκάρια. Ουί Μιγγέλ Λαγέ Αλαμίν συνθέτουν την τετράδα της άμυνας. Αμπντουσαλάμ Κουκί Μαντιμπό την τριάδα της μεσαίας γραμμής. Ζούνιορ Αφίφ στα δύο άκρα και Αμπντουλαζάκ στην κορυφή της επίθεσης. Από πλευράς Ελβετίας, κάπου τα δοκάρια είναι ο Κόμπελ. Ζακάρια Ελβέντι, Ακάντζι, Ροντρίγκε συνθέτουν την τετράδα της άμυνας. Εντόι Φρόιλερ είναι οι δύο αμυντικοί χαφ. Τζάκα Έσμπιερ Βάργκας σε ρόλο επιτελικό μέσο. Ένα καθαρό 4-2-3-1 από πλευράς Ελβετών με τον Εμπολό στην κορυφή της επίθεσης. Λοιπόν, το πρόγραμμα συνεχίζεται στη μία η ώρα, όπως είπαμε και πιο πριν, ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Η Βραζιλία με τον Κάρλο Αντσελότη κάνει πρεμιέρα σε αυτό το Μουντιάλ απέναντι στο Μαρόκο του δικού μας Αγίου Μπελκαμπή, του Αγίου Μπελκαμπή του Ολυμπιακού. Είναι στη μία τα ξημερώματα. Να πούμε ότι, όπως είπα και στο προηγούμενο στο τηλέφωνο, ότι νοκάουτ από πλευράς της LSA έχει τεθεί ο Νεϊμάρ, Παύλο Νεϊμάρ, ο οποίος έχει αποκομίσει πρόβλημα τραυματισμού και όπως όλα δείχνουν θα προλάβει το επόμενο παιχνίδι κόντρα στην IT. Ο μέσος Έντερσον κλήθηκε στο παραπέντε για να καλύψει το κενό του Wesley. Είναι τρίτο ραντεβού με των δύο ομάδων και μόλις δεύτερο επίσημο στη φάση των ομίλων του Μουντιάλ 1998 η Βραζιλία είχε νικήσει με 3-0 ενώ επικράτησε 2-0 σε φιλικό το μακρινό 1997. Το 2023 το Μαρόκο είχε επικρατήσει 2-1 σε φιλική αναμέτρηση.

από 24 ολόκληρα χρόνια, συγκεκριμένα το Μουντιάλ που είχε διεξαχθεί στην Ιαπωνία και στην Νότια Κορέα, τότε που η Τουρκία είχε φτάσει μέχρι και την τρίτη θέση, έχοντας πάρα πολλούς πρωταγωνιστές, οι γείτονες, η καλύτερη της πορεία ως τώρα. Από και πέρα, ταλέντα, όχι ταλέντα, καλύτεροι παίκτες θα λέγαμε για την Τουρκία είναι ο Αρντά Γκιουλέρ, ο Κένάν Γιλντίζ και ο Χακάν Τσαρχάριον, ο άσος της Ίντερ, που τελούν τα πολύ μεγάλα όπλα στα χέρια του Βιντσέντζο Μοντέλα, του Ιταλού τεχνικού, που βρίσκεται εδώ και μια διετία στην άκρη του πάγκου της τουρκικής ομάδας. Στην ιδιαίτερη προσοχή θέλει και ο Μπόμπερ της Άιντραχτ, Τσας Ούζουν.

Πάμε να περάσουμε στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Ένας Παναθηναϊκός που έχει μια τρομερή σύνεση στο κομμάτι των μεταγραφών φέτος. Πραγματικά η ομάδα του Τριφυλιού, η οποία θα είναι και η πρώτη χρονικά που θα ξεκινήσει καλοκαιρινή προετοιμασία, καθότι ως τέταρτη.

θα συμμετάσχει σε τρεις προκριματικούς γύρους του Conference League τη νέα χρονιά με νέο προπονητή τον Νίστρουπ, από τον γνωστό 38χρονο προπονητή από την Κοπενχάγη. Ο Παναθηναϊκός ήδη εξετάζει επιλογές στο μεταγραφικό επίπεδο. Μάλιστα, αυτή η έντονη κινητικότητα φέρνει όλο και νέα πρόσωπα ως υποψήφιοι μεταγραφικοί στόχοι του Τριφυλιού. Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα και τον δημοσιογράφο Σαλίμ Μανάβ, οι πράσινοι έχουν προσεγγίσει τη Samsunspor για τον Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, έναν παίκτη ο οποίος είχε αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός πέρσι για την φάση για το Europa League. Ο 27χρονος Ολλανδός τόπερ αγωνίζεται στο τουρκικό σύλλογο εδώ και μια τριετία, ενώ έχει συμβόλαιο για 2 ακόμα χρόνια. Αξίζει να τον σημειωθεί ότι έχει ξεκινήσει το ποδοσφαιρικό του βήματα από τις ακαδημίες της Σπάρτα Ρότερνταμ. Αγωνίστηκε στην αδερφική ομάδα, να ακολούθησαν η Μάλιν, η Χάνσα Ροστόφ, η Ουνιόν Βερολίνου πριν μετακομίσει στην Σαμψούντα. Έχει υπάρξει μάλιστα διεθνείς και με τις μικρές εθνικές ομάδες της Εθνικής Ομάδας Ολλανδίας. Η ελληνική ομάδα Παναθηναϊκός υπέβαλε επίσημη πρόταση στην Σαμψούσπορ για τον Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος δημοσιογράφος. Και να πούμε ότι ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός μετράει 112 συμμετοχές με 8 γκολ και 3 ασίστ στην τριετία που διανύει στην τουρκική ομάδα.

Παναθηναϊκός, όπως σταματάει εκεί, εξετάζει, είναι φέρεται ένα σήμα με το ρεπορτάζ που προέρχεται από το Βέλγιο τις τελευταίες ημέρες. Έχει δουλέψει πάρα πολύ καλά την υπόθεση και του Ετιένα Καμαρά, του 24χρονου κεντρικού χαφ από την ομάδα της Αλερουά. Η μεταγραφή βρίσκεται στο τελικό στάδιο, με τον Παναθηναϊκό να περιμένει τη θετική απάντηση του παίχτη ώστε να ολοκληρωθεί η συμφωνία. Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός εξετάζει και την περίπτωση του Τσάπρα. Δεν και αρκετό καιρό οι πράσινοι έχουν πολύ ψηλά στο μεταγραφικό του σχεδιασμό τον δεξιοπόδαρο back half του Λεβαδιακού. Από τις φετινές αποκαλύψεις του πρωταθλήματος μαζί με τον Βίχο ήταν οι δύο ακραίοι back της ομάδας του Νίκου Παπαδόπουλου, που πραγματικά τουλάχιστον για τα τρία τέταρτα του φετινού πρωταθλήματος αποτέλεσε τη φετινή έκπληξη, το σημείο να διεκδικεί ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο η ομάδα της Βιωτίας. Δεν τα κατάφερε. Ακόμα δεν έχουν κορυφωθεί οι επαφές με το Λεβαδιακό, κάτι το οποίο αναμένεται να γίνει τις επόμενες ημέρες, την ώρα που και ο Ολυμπιακός παρακολουθεί την υπόθεση του Τσάπρα. Βεβαίως, στην περίπτωση του Ολυμπιακού, από ό,τι αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες, εμπόδιο για την ώρα στέκονται και οι οικονομικές αξιώσεις του Γιάννη Κομπότη, του διοικητικού ηγέτη του Λεβαδιακού, αλλά και το γεγονός ότι το αφεντικό της ομάδας Βιωτίας φέρεται να ζητά επιτακτικά το 50% ενδεχόμενης μεταπόλησης του ποδοσφαιριστή.

Πάμε με τη δήλωση ο Γιώργος Μπαρτζόκας λίγες στιγμές μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τον Ολυμπιακό. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο οποίος έγραψε ιστορία κατακτώντας το 14ο τίτλο του με τα Ερυθρόλευκα, και φέτος ήταν η πρώτη χρονιά που συνδύασε αυτό με κατάκτηση του πρωταθλήματος με την κατάκτηση και της Ευρωλίγκας. Είναι η πρώτη φορά που το έχει πετύχει ο Έλληνας τεχνικός, κατά ανάλογο μόνο ο Ντούσαν Ιβκοβιτς είχε πετύχει στον Ολυμπιάκο. Ο έμπειρος τεχνικός στάθηκε στην απαιτητική σεζόν που ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, εξήρε την προσπάθεια όλων των παικτών του, υπογράμμισε τη σημασία της κατάκτησης του ελληνικού τίτλου και αφιέρωσε την επιτυχία στον κόσμο της ομάδας, ο οποίος βρέθηκε στο πλευρό του Ολυμπιακού καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Παράλληλα, αναγνώρισε τη δυσκολία της σειράς απέναντι στον Παναθηναϊκό, επισημαίνοντας ότι η ομάδα του έδειξε χαρακτήρα και βρήκε τον τρόπο να φτάσει μέχρι το τέλος στην κορυφή. Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο προπονητής των πρωταθλητών Ελλάδος και Ευρώπης, ο Ολυμπιακός είναι φτιαγμένος για να κατακτά τίτλους, να κυριαρχεί και να προσπαθεί πάντα για το καλύτερο. Ήταν και μια πολύ απαιτητική χρονιά για την ομάδα και πάρα πολύ σημαντική. Πήραμε την EuroLeague που ήταν ο μεγάλος μας στόχος, αλλά και το πρωτάθλημα απέναντι στον Παναθηναϊκό που ήταν αντίπαλος μας όλη τη σεζόν. Το πετύχαμε με όντα σαλίτη. Οι παίκτες έχουν δώσει πάρα πολλά παιχνίδια και αξίζουν συγχαρητήρια. Αφιερώνουμε αυτό το τίτλο στους φιλάθλους μας, γιατί αξίζουν να δούμε τα καλύτερα για αυτούς. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές περιπτώσεις παιχτών που ίσως θεωρούν το ελληνικό πρωτάθλημα λιγότερο σημαντικό από την κατάκτηση μιας Ευρωλίγκας. Όμως πάσαμε αυτή την οτροπία. Ο τρόπος που εξελίχθηκαν τα πράγματα έκανε το κίνητρο ακόμη μεγαλύτερο για τους αντιπάλους μας. Ο Παναθηναϊκός έκανε μια πάρα πολύ καλή σειρά. Στο τελευταίο παιχνίδι, εκεί χάσαμε στη δεύτερη παράταση, έχοντας πάρει πολλές λανθασμένες αποφάσεις. Μπορεί το κίνητρο να ήταν η Ευρωλίγκα και να ήταν ο μεγάλος μας στόχος, όμως το πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιον παίχτη, όλοι συνέβαλαν. Αγαπώ όλους τους παίκτες μου και θα μείνω στην ιστορία, γιατί χάρισα στην ομάδα μας μια καταπληκτική σεζόν. Αυτή τη στιγμή πρέπει να χαρούμε την επιτυχία μας. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που οφείλει πάντα να κερδίζει και σήμερα έπρεπε να είναι νικητής. Ήταν τα λόγια του Γιώργου Μπαρτζόκα.

περάσουμε και σε μια είδηση η οποία μπορεί να είναι διεθνής είδηση, ωστόσο αφορά και τη χώρα μας, καθότι έχει να κάνει με το Γιάγια Τουρέ, να παίχτε ο πισωγόνης και στον Ολυμπιακό τότε τη σεζόν 2005-2006, συστήθηκε στο ελληνικό κοινό προερχόμενος από την Ουκρανία. Στη συνέχεια όμως άνοιξε τα φτερά του, αρχικά αγώνες και στη Μονακό και συνεχεία το 6-7 πήρε το δρόμο. Για την, το 7-8 μάλλον πήρε το δρόμο για την Μπαρτσελόνα, του Μέση και των άλλων αστέρων. Κάτσε εκεί μέχρι το 2011, κατακτώντας δύο Champions League. Συνέχεια είχε τη μαγική πταετία στην Manchester City, που ήταν το νούμερο ένα παίκτης, ορχήστρα της Manchester City, η οποία κατέκτησε πρωταθλήματα, κατέκτησε και ουσιαστικά πήρε την πρωτοκαθεδρία από την αντίπαλο του εις πόλης, τη Manchester United. Γιάγια Τουρέ, ο οποίος κάνει ένα ξεκίνημα στην προπονητική του διαδρομή, ως 3χρονος Ιβοριανός θρύλος της Manchester City, του Ολυμπιακού και της Μπαρτσελόνα. Είδε συμφωνία με τη Σλόβαν Μπράτισλάβας ώστε να αναλάβει τις τύχες της ομάδας ως πρώτος προπονητής στην παρθενική του απόπειρα ως head coach. Να πούμε ότι από το 2021 μέχρι σήμερα ο Γιάγια Τουρέ έχει διατελέσει βοηθός κατά σειρά στις Ολυμπίκ Ντόνετσκ, Ακμα Τότεναμ, Σταντάρ Λιέγκης και Σαουδική Αραβία, παίρνοντας την απόφαση να αναλάβει μια ομάδα ως το απόλυτο αφεντικό.

Πάμε να περάσουμε και στην πρωταθλήτρια του ποδοσφαίρου ΑΕΚ, η οποία έχει ξεκινήσει τον σχεδιασμό της για την επόμενη χρονιά, αρχικά μετά την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Μάρκο Νίκολιτς, τον άνθρωπο που οδήγησε την Ένωση στην επιστροφή της στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο Σέρβος τεχνικός υπέγραψε την περασμένη τρίτη συμβόλαιο συνεργασίας με την ΑΕΚ για 3 ακόμα χρόνια μέχρι το 2029, κλειστό τρίτη συμβόλαιο, ενδεικτικό και της εμπιστοσύνης που την χάνει από τον διοικητικό ηγέτη τον Μάριο Ηλιόπουλο και τους στενούς του συνεργάτες σε πάρα πολύ καλό κλίμα. Αυτή η ανανέωση ουσιαστικά σηματοδότησε και την έναρξη τους όποιων κινήσεων έχουν να κάνουν με κάποιες επεκτάσεις συμβολέων, για παράδειγμα όπως είναι του Πύλου, για τον οποίο είναι πολύ προχωρημένες οι συζητήσεις ώστε ο αριστερός μπακ της ΑΕΚ να μείνει κάτοικος Νέας Φιλαδέλφειας τουλάχιστον για τα 4 επόμενα χρόνια. Επίσης η υπόθεση του Λούκα Γιώβιτς, του Σέρβου, του διεθνού Σέρβου Φορ που ήρθε στη χώρα μας, συστήθηκε στη χώρα μας το περασμένο καλοκαίρι προερχόμενος από ομάδες όπως η Μίλαν και η Ρεάλ και έκανε το ξεπέταγμα του και βοήθησε πάρα πολύ την ΑΕΚ. Είναι σε πολύ καθοριστικό σημείο οι συζητήσεις των δύο πλευρών. Όλα δείχνουν ότι θα υπάρχει και επέκταση συνεργασίας με τον Λούκα Γιώβιτς τουλάχιστον μέχρι το 2029. Και από εκεί και πέρα, ο οργανισμός της ΑΕΚ έχει στραμμένο τα βλέμματά του στην περίπτωση του Ορμπελίν Πινέδα, του Μεξικανού διεθνούς μέσου, ο οποίος συμμετέχει με την εθνική ομάδα του Μεξικού στο Μουντιάλ, το οποίο έχει μπει στη ζωή μας εδώ και 2 ημέρες. Μάλιστα, ήταν βασικός στη νίκη των Μεξικάνων με 2-0. Κόντρα στη Νότιο Αφρική. Υπάρχει ενδιαφέρον από τη Μοντερέι. Να πούμε ότι συνδεσμεύεται με συμβόλαιο με την ΑΕΚ Πινέδα για 2 ακόμα χρόνια. Προσπάθεια των άνθρωπων της Ένωσης να του δώσει ένα ακόμα καλύτερο συμβόλαιο. Γενικότερα όλα αυτά θα απασχολήσουν τον οργανισμό των Κιτρινόμαυρων για τις επόμενες ημέρες και σίγουρα θα είναι πάρα πολύ κρίσιμο το επόμενο διάστημα.

υπάρχει και μια αντίδραση από πλευράς ΚΑΕ Παναθηναϊκός και συγκεκριμένα το διοικητικό του ηγέτη, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, με αφορμή τα μεθεόρτια του απόψινου τελικού. Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να κάνει την ανατροπή στα τελευταία λεπτά και είδε τον Ολυμπιακό να κατακτά το τέταρτο πρωτάθλημα. Λίγη ώρα μετά το τέλος του πέμπτου συγκλονιστικού τελικού, ο ισχυρός άδρας ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος, με προστάρισμά του τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, τοποθετήθηκε για την έκβαση της σεζόν με αιχμές. Ενώ τόνισε ότι τόσο για τον ίδιο όσο και για τους περισσότερους φίλους του μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός είναι ο πρωταθλητής. Αναλυτικά τα όσα γράφει. Η μισή ομάδα είναι τραυματίες, όσοι έχουν μείνει είναι με χαλασμένο μυαλό και αυτό που ζουν και αντί να είναι πρωταθλητές, είναι οι ίδιοι διακοπές, πάει να αγωνιστούν σε έναν άνισο αγώνα. Καταφέραμε τελικά, ακόμα και έτσι, να είναι η εικόνα των τελικών αυτή που ήταν για να δουν πλέον και οι τυφλοί. Εγώ πάντως θεωρώ και το μεγαλύτερο ποσοστό του μπασκετικού κοινού πιστεύουμε ότι αξίζαμε να είστε εσείς οι πρωταθλητές. Μπράβο. Ήταν το μήνυμα του διοικητικού ηγέτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Πάμε ξαναπεράσουμε στον Παναθηναϊκό, το προσφαιρικό, εκεί όπου όπως όλα δείχνουν ο Σβιντεύσκι μέσα από τις ημέρες θα αποτελέσει παρελθόν για τον Τριφύλλη, καθότι φαίνεται να πλησιάζει τη Βίτσεβ Λότζ. Όπως αναφέρουν πηγές από την Πολωνία, ο Παναθηναϊκός και η Βίτσεβ Λότζ είναι πολύ κοντά συμφωνία για την παραχώρηση του 29χρονου Πολωνού επιθετικού. Απομένουν οι λεπτομέρειες για την πλήρη συμφωνία, επισημαίνεται από έγκυρο ρεπόρτερ, ο οποίος αναφέρει ότι οι μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις έχουν ολοκληρωθεί και έχει συμφωνηθεί μια ελκυστική τιμή ενός εκατομμυρίου ευρώ. Οι λεπτομέρειες δεν έχουν οριστικοποιηθεί, αναφέρει ο κύριος Βλονταρτσικ, ο ρεπόρτερ. Ο Πολωνός που γράφει για το συγκεκριμένο συμβάν, για την πολύ δεδομένη ουσιαστικά συμφωνία του Παναθηναϊκού με τη Βίτσεβ Λότζ, σημειώνοντας ότι ο Σβιντεύσκι έχει συμφωνήσει στους όρους, ήθελε να έρθει από το χειμώνα, προσθέτει ο Πολωνός ρεπόρτερ, για τον Σβιντεύσκι, ο οποίος στη φετινή σεζόν μέτρησε 46 συμμετοχές με το Τριφύλλη, 9 γκολ και 4 assists.

0: Καλησπέρα, έχουμε και ένα. Έχουμε φιλό. Α, νομίζω ότι. Λοιπόν, είπαμε για τον Σβιντέρσκι.
1: Τι έγινε?

πάμε να περάσουμε και στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Ένας ΠΑΟΚ που όλος ο οργανισμός άγεται και φέρεται γύρω από το τι θα γίνει με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Όπως όλα δείχνουν, οδεύουμε σε διαζύγιο του δικεφάλου με τον Ρουμάνο προπονητή, τον άνθρωπο ο οποίος ουσιαστικά είναι ο αμορφωτής του ΠΑΟΚ τα τελευταία 10 χρόνια. Το 2017 που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ, το διάστημα που αποχώρησε και επέστρεψε μετά, ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει ήδη τα 2 πρωταθλήματα και 4 κύπελα Ελλάδος με τον Ρουμάνο στην άκρη του πάγκου του. Όλο αυτό το διάστημα υπάρχει μια έντονη φημολογία για το αν και εφόσον θα συνεχίσει η συνεργασία με τον Ρουμάνο προπονητή. Ήδη υπάρχουν δημοσιεύματα από την Σαουδική Αραβία που θέλουν την Al Sadd να κινείται πάρα πολύ έντονα για την τελική συμφωνία με τον Ρουμάνο προπονητή. Την ίδια στιγμή ο ΠΑΟΚ φέρεται να έχει προχωρήσει ο σχεδιασμός της νέας αγωνιστικής περίοδου και θυμίζουμε ο Λέο Μάτος θα είναι το νούμερο ένα σε ό,τι έχει να κάνει το μεταγραφικό σχεδιασμό, ο άλλοτε άσος του ΠΑΟΚ, ο οποίος επιστρέφει στην οικογένεια του δικεφάλου του Βορρά μετά την παρουσία του την διοικητική στην Βάσκο ντε Γκάμα μαζί με τον Αντελίνο Βιερίνια. Ο δικεφάλος λοιπόν, ο οποίος θα μεταβεί στην Ολλανδία για το βασικό κομμάτι της προετοιμασίας του με την αποστολή να παραμένει στο Zaltbommel από τις 29 Ιουνίου έως και τις 12 Ιουλίου. Εκεί θα πραγματοποιηθεί το κύριο μέρος της δουλειάς ενώπιση νέας σεζόν με καθημερινές προπονήσεις και σειρά φιλικών αναμετρήσεων. Επίσης, μέχρι στιγμής έχουν σκοπηθεί και δύο φιλικά. Στις 4 Ιουλίου ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη Βέστερλο και σε 7 Ιουλίου την ΑΕΚ Λάρνακας, ενώ οι άνθρωποι του δικεφάλου συνεχίζουν τις επαφές για την ολοκλήρωση του προγράμματος με 2 ακόμη αγώνες προετοιμασίας. Παράλληλα, το βασικό θέμα που εξακολουθεί να βρίσκεται είναι του προπονητή, όπως έχουμε πει. Στην Τούμπα αναγνωρίζουν ότι ο χρόνος πιέζει, καθώς η πρώτη συγκέντρωση της ομάδας έχει προγραμματιστεί για τις 22 Ιουνίου. Την ίδια στιγμή δεν έχει υπάρξει ακόμα η οριστική απόφαση αν θα συνεχίσει ο Ρουμάνος τεχνικός. Αναφέραμε πιο πριν ότι όλα δείχνουν διαζύγιο. Οι πληροφορίες αναφέρουν πάντως ότι το θέμα μπορεί να ξεκαθαρίσει μέσα και από απευθείας επικοινωνία ανάμεσα στον Ιβάν Σαββίδη και τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Μέχρι τότε όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά.

πάμε να περάσουμε και στον Μπασκετικό Άρη, ο οποίος την ερχόμενη Δευτέρα θα ανακοινώσει, θα παρουσιάσει τον Βασίλη Σπανούλη. Ξεκινάει μια νέα εποχή για τον άλλοτε αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ, την ομάδα η οποία είχε δημιουργήσει ένα νέο καθεστώς τότε τη δεκαετία του 1980 με τον Γκάλι, τον Γιαννάκη, τον Φιλίππο και τα άλλα τα παιδιά. Ένας Άρης ο οποίος πέρασε πάρα πολλές περιπέτειες διοικητικές, ωστόσο τώρα με τον διοικητικό ηγέτη τον Ρίτσαρντ Σιάο να βγαίνει μπροστά, προσπαθεί να επιστρέψει στο προσκήνιο. Έτσι προημερών ολοκληρώθηκε πολύ μεγάλη συμφωνία με τον Βασίλη Σπανούλη, τον ομοσπονδιακό προπονητή, τον 44χρονο προπονητή, τον άνθρωπο ο οποίος άλλαξε την πορεία το ρουν της ιστορίας του ελληνικού μπάσκετ στην χιλιετία που βρισκόμαστε, τον αλτιάς του Παναθηναϊκού και συνεχεία επί σειρά ετών άσο του Ολυμπιακού, αρχηγό του Ολυμπιακού, που ολοκλήρωσε την μπασκετική του διαδρομή το 2021. Από εκεί πέρα ανέλαβε το Περιστέρι. Στη συνέχεια, μέχρι πριν από λίγους μήνες, βρίσκεται στην άκρη του πάγκου της Μονακό. Και βέβαια, πέρσι, ως κορυφαία στιγμή για τον ίδιο στη μέχρι τώρα σύντομη προπονητική του διαδρομή, ήταν η κατάληψη της τρίτης θέσης από τεχνική ομάδα του μπάσκετ στο Ευρωμπάσκετ που έγινε το περασμένο καλοκαίρι. Πρώτο μετάλλιο για την επίσημη αγαπημένη μετά από διάστημα 16 ολόκληρων ετών. Ο Kill Bill είχε τη δική του συνδρομή σε αυτό. Σε μια εθνική ομάδα που είχε πάρα πολλά προβλήματα, κατάφερε να κουλαντρήσει τους έμπειρους με τους αρκετά νεότερους άσους που είχε στο μανίκι του και να παρουσιάσει μια πάρα πολύ καλή και ποιοτική εθνική ομάδα, η οποία έφτασε μέχρι και την τρίτη θέση. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, ο ισχυρός άνδρας στο Κετινόμαυρο θα δώσει το παρόν σε μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για το σύλλογο, καθώς υπήρξε πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας στην ολοκλήρωση συμφωνίας με τον Βασίλη Σπανούλη. Η στήριξή του στο πλάνο της δείξης και η έκκλησή του σκηνής που έγιναν από τον Νίκο Ζήση άνοιξαν τον δρόμο για τη συνεργασία με τον άλλοτε αρχηγό της εθνικής ομάδας. Η ΚΑΕ Άρης γνωστοποίησε ότι ο ΣΥΑΟ θα υποδεχθεί προσωπικά τον νέο προπονητή της ομάδας, καλωσορίζοντάς τους επίσημα στην οικογένεια του συλλόγου κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης την ερχόμενη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 12 στο Αλεξάνδριο. Αξίζει να σημειωθεί ότι το παρόν στην παρουσίαση θα δώσει και ο γνωστός σερβος μάνατζερ και βέβαια ατζέντης του Βασίλη Σπανούλη όλα αυτά τα χρόνια, ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς, ο οποίος εκπροσωπεί τον Kill Bill. Παράλληλα, μια μέρα νωρίτερα, την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα, φίλοι του Άρη αναμένεται να βρεθούν στο αεροδρόμιο του Μακεδονία για να υποδεχθούν τον νέο προπονητή της ομάδας.

Να περάσουμε και σε κάποιες δηλώσεις του Κώστα Παπανικολάου στο πλαίσιο της απόψινης στέψης του προαλτή Ελλάδος στον Ολυμπιακό. Επισηρά τον αρχηγό των Ερυθρόλευκων, στάθηκε στη συλλογική προσπάθεια που οδήγησε την ομάδα στην κορυφή. Ενώ ξέρει την ποιότητα του Παναθηναϊκού και τη δυσκολία της σειράς των τελικών, αναφερόμενος και στην ιδιαίτερη κίνηση που έκανε κατά τη διάρκεια της απονομής. Παράλληλα, αφιέρωσε τον τίτλο στην οικογένειά του, ενώ άφησε ανοιχτό το θέμα παραμονής στον Ολυμπιακό για την επόμενη χρονιά, ξεκαθαρίζοντας πάντως ότι η επιθυμία του είναι να συνεχίσει την αφορά τη φανέλα της Ερυθρόλευκης ομάδας. Αναλυτικά, όσα δήλωσε, ήταν μια εξαιρετική χρονιά, πάρα πολύ μεγάλη, με πολλά σκαμπανεβάσματα. Είχαμε όλα τα μεγάλα πράγματα που χρειάζεται μια ομάδα για να κρατήσει τίτλους. Βγήκαν διαφορετικά παιδιά μπροστά σε κατάλληλες στιγμές. Ο Παναθηναϊκός είναι μια εξαιρετική ομάδα και η δύναμή του δείχνει πόσο μεγάλο είναι το κατόρθωμα. Γίνανε τρομερά παιχνίδια με μεγάλη ένταση. Είχαμε σε κέρια στιγμές το καθαρό μυαλό. Παίξαμε καλές άμυνες. Βρήκαμε μεγάλα σουτ από πολλούς παίκτες. Και όλα τα πράγματα που γέρουν η ζυγαριά από την πλευρά μας. Φώναξε 4 παιδιά στην απονομή γιατί είναι σημείο αναφοράς. Έκαναν εξαιρετική σεζόν και το άξιζαν 100%. Αφιερώνω το πρωτάθλημα στα κοριτσάκια μου, στην οικογένειά μου, στους γονείς μου, στον αδελφό μου, στη γιαγιά μου και στο χωριό, σε όλους αυτούς. Ερωτήσεις για το συμβόλαιό του, τόνισε συγκεκριμένα, δεν είναι μόνο δική μου αρμοδιότητα. Πρέπει να μιλήσουμε με τους προέδρους. Δεν υπάρχει συμβόλαιο. Εγώ θέλω να συνεχίσω κανονικά. Ήταν τα λόγια του Κώστα Παπανικολάου.

Και εδώ βρισκόμαστε 3 λεπτά πριν ο δείκτης των ρολόγιων δείξει 10 το βράδυ. Μία ακόμα εκπομπή γκολ από τα αποδυτήρια έφτασε στο τέλος της. Για αυτές τις 2 ώρες κοντά σας εδώ στο Μάχη FM 99,8 ήταν στήριξη του ήχου Μάνο Στάγια, στο μικρόφωνο Κώστας Παλαιολόγος. Εμείς θα ανανεώσουμε το αθλητικό ραντεβού μαζί σας για την πλούσια ειδησιογραφία όλης αυτής της περίοδου, κυρίως με Μουντιάλ πλέον. Από εδώ και πέρα τελείωσαν και το μπάσκετ, τελείωσαν και η τελική του μπάσκετ. Άρα έχουμε πολύ Μουντιάλ από εδώ και πέρα να πούμε. Την επόμενο Σάββατο 20 Ιουνίου θα είμαστε κοντά σας, πάλι λίγα λεπτά μετά τις 8, για 2 ώρες κοντά σας. Να περάσετε όμορφα, να έχετε ένα ευχάριστο Σαββατόβραδο και να προσέχετε πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, Ράδιο Μακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, Ράδιο Μακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: και τράπεζες. Σας γίνανε βεντούζα. Ξυπνάτε τώρα Έλληνες. Σας παίρνουνε με σούζα. Σήκω φίλε κι αντιστάσου. Τέτοια πόρνη Ευρώπη στάσου. Θέλουν να σε...
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι.

Ελληνοφρένια. Μπες και πες, ετοιμαστείτε. Μάχηροι αδερφές και φόρνες. Αργήσαμε λίγο απόψε. Στο μικρόφωνο ο Ηλίας Κακλαμάνης και στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Μάνος Στάγιας.

0: 2-17-18.000, ετοιμαστείτε λοιπόν να κουβεντιάσουμε και σήμερα. Κουβεντούλα, όπως ξέρουμε, τα διάφορα εσείς λέτε, εγώ ακούω, εγώ συμπληρώνω, εγώ λέω διάφορα. Μπορεί να μην είναι και σε αυτά τα πιστεύω σας, σε πολλά πράγματα δεν μου λέει τίποτα. Του καθενός συγγνώμη, έχει μια θέση εδώ σε αυτή την εκπομπή που χαρακτηρίζεται για την ελευθερία της, αφού είναι σε ένα ραδιόφωνο πραγματικά ελεύθερο, και το τι λέει ο καθένας στον αέρα, όχι εσείς περισσότερο, καθένας που έχει εκπομπή, είναι ανάλογα πόσο του δίνεται ευκαιρία να έχει την ελευθερία του. Και αυτό το πρωτοφωνάζα τις πρώτες μέρες. Μπράβο στους υπεύθυνους αυτού του ραδιοφώνου. Το ξέρω πως το νου σας το έχετε και λίγο σε αγώνες και τέτοια απόψε. Λογικό είναι, θα μας ενημερώνετε κάθε τόσο, αλλά θα κάνουμε όμως και την παράλληλη εδώ κουβέντα με εσάς, όσο και αν οι άντρες μπορεί να έχετε το νου σας και λίγο στα μπάσκετ. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας.
0: Καλώς το να.
1: Ο Γιώργος η Μιλία, καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Γεια σου Γιώργο, καλή εβδομάδα.
1: Ναι, εγώ θα ήθελα να μιλήσω για το σεισμό άμα γίνεται.
0: Ό,τι
1: και
0: θες.
1: Λίγο για το κόμμα του Αλέξη.
0: Ό,τι θέλεις.
1: Ναι, θα ήθελα να πω ότι ασχολούμαι πάρα πολύ καιρό, δηλαδή από μικρό παιδί, με τα κοινά, με την πολιτική, έτσι. Τέτοιο πράγμα στη ζωή μου δεν το έχω δει. Και τι θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Ένας πρόεδρος κόμματος, έτσι, και τα στελέχη με διάφορα προβλήματα, ανακατατάξεις, έφυγε ο ένας, ήρθε ο άλλος, παράτησε το κόμμα και τα στελέχη και πήγε σε ένα άλλο κόμμα καινούριο, έτσι, με πρώην πρωθυπουργό, με πρώην στελέχη, και πήγε εκεί. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα στη ζωή μου. Δηλαδή παράτησε το κόμμα του και τα στελέχη του κόμματος και πήγανε με τον Αλέξη το Τσίπρα. Είναι φοβερό αυτό. Δεν το έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου. Δηλαδή,
0: θες να πεις αυτός που τους άφησε,
1: ναι,
0: να πηγαίνουν τώρα. Κοίταξε, δεν μπορώ να το κρίνω εγώ. Είναι θέμα τι πιστεύουν κομματικά, πολιτικά.
1: Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Εγώ έτσι κι αλλιώς είμαι αλλού. Δεν ανήκω στο... στην ιδεολογία.
0: Ναι, καταλαβαίνω πώς θα πει. Απλώς σου κάνει εντύπωση.
1: Αλλά μου κάνει εντύπωση, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα.
0: Γιώργη,
1: δεν το έχω ξαναγγίσει.
0: Γιώργο, μη σου κάνει εντύπωση τίποτα αυτούς τους καιρούς, φίλε.
1: Είναι φοβερό, έτσι. Αν και εγώ ποτέ μου δεν τον πίστεψα τον Αλέξη, δεν τον έχω πιστέψει ποτέ. Ένα κολοτούμπα ήταν, είναι, και θα πάρει την απάντηση στην κάλπη. Και αυτός και η δική του. Ή τέλος πάντων αυτοί που είναι μαζί.
0: Θα νομίζει κανείς ότι σε έβαλα τίποτε βαλτό τηλέφωνο, που εγώ δεν κάνω τέτοια πράγματα.
1: Όχι, ποτέ, τι Γιώργο. Το πλάκα μου κάνεις. Τι βαλτό.
0: Εγώ εύχομαι σε κάθε
1: άλλο,
0: κόμμα.
1: Εγώ κάτι άλλο θέλω να πω.
0: Έλα, πες μου.
1: Κάτι άλλο θέλω να πω. Ναι. Θέλω να πω και για το χτεσινό το σεισμό.
0: Ναι.
1: Ειδικά εμείς εδώ πάνω που είμαστε, υπάρχει το ρήγμα. Υπάρχει, θυμάσαι το 99, ήμουνα 11.30 και κουνήθηκε καλά. Και δόξα τω Θεώ δεν είχαμε, αλλά ήταν ένα φαινόμενο που, τι να πω, δηλαδή είχαμε και ζημιές και με τη Ρικομέξ,
0: ναι,
1: που χαθήκαν ανθρώποι, ήμουνα και στο γυμνάσιο εκεί. Θέλω να πω ότι δεν βλέπω την πολιτεία να έρχεται να δει, ρε παιδί μου, το ρήγμα, γιατί είναι επικίνδυνο αυτό το ρήγμα και άμα κουνηθεί χάθηκε όλη η Αττική. Έτσι ο Θεός να μας φυλάει με αυτά που γίνονται και οι μετασεισμοί και όλα αυτά. Εγώ το φοβάμαι πάρα πολύ, αλλά δεν βλέπω από την πολιτεία, από το κράτος, να κοιτάξει τι γίνεται εδώ στην Αττική. Γιατί φοβόμαστε και είναι αυτό το ρήγμα που έκανε το 99 τη μεγάλη καταστροφή.
0: Να σου πω, ρε Γιώργο, επειδή ένα βράδυ ήμουν αδιάβαστος και με είχες διορθώσει, πώς είναι Κρήταν τότε?
1: Τώρα τι να σου πω, το έχω ξεχάσει κι εγώ.
0: Ναι,
1: αλλά
0: γιατί...
1: πρέπει να ήταν γύρω στους 140.
0: Ναι, είχα πει λίγους εγώ, γι' αυτό θυμάμαι ότι είχα πει καμιά δεκαπενταριά και με διόρθωσες, μάλλον εσύ.
1: Όχι, καμία σχέση. Γύρω στους 140 πρέπει να ήταν.
0: Θα μας πει και κανένας άλλος.
1: Ναι, ήταν γύρω Το 1/3 ήταν στη Ρικομέξ.
0: Ναι, σωστά.
1: Το 1/3.
0: Ωραία.
1: Γιατί, ναι, ναι.
0: Γιώργη,
1: ναι.
0: Σε ευχαριστώ αυτό. Γιώργο, επειδή περιμένει καλές γραμμές.
1: Και εγώ, καλή συνέχεια στην εκπομπή.
0: Καλό βράδυ, να είσαι καλά Γιώργο. Παιδιά μου, ό,τι λέτε για πολιτικά, κομματικά, δεν έχω βάλει ποτέ, δεν το έκανα ποτέ στο παρελθόν στη ζωή μου. Και επειδή κάνω αυτή την κοινωνική εκπομπή, γιατί έτσι πιάνεται αυτή η εκπομπή, λέμε του καθενός το πρόβλημα, το δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ εγώ να πάρω έναν άνθρωπο να του πω πάρε και πέσει εναντίον του Τάδη, υπέρ του Τάδη, εναντίον του Μητσοτάκη, υπέρ του Τάδη, εναντίον του Τσίπρα του ανθρώπου. Άλλο τις θέσεις που παίρνω εγώ εδώ, που φέρνω ευθύνη εγώ για τον εαυτό μου στα μάτια τα δικά σας, αλλά δεν βάζω ποτέ πάρε και πέσει υπέρ ή εναντίον κάποιου. Εντάξει, μην κανένας άνθρωπος από το κόμμα τώρα του ΣΥΡΙΖΑ να νομίζει πως είμαστε εμείς εδώ πέρα και υπάρχει λόγο. Τίποτα. Ποτέ. Ποτέ. Γιατί δεν θέλουμε να κάνουμε τους καλούς ανθρώπους. Είναι ο δρόμος μας τέτοιος. Έτσι έχω κινηθεί σε όλη μου τη ζωή. Τα αυθόρμητα να πω κάτι και να έχετε κόντρα σε κάτι που λέω εγώ. Ακόμη και λέγοντας κάτι για ένα κόμμα, αυτό το σέβομαι και το έχω κάνει και θα το κάνω. Όχι όμως πάρτε να κάνουμε κατευθυνόμενα να πάρτα μου πείτε εναντίον του Τάδη. Λοιπόν, τα μεσημέρια 12:01, πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Οβελόπουλος. Το λέω πολλές φορές εγώ, υπενθυμίζω πάντοτε και τον Στέφανο Τοχείο το απόγευμα 5 με 6, τα μεσημέρια ο Βελόπουλος και μετά ο Γρηγόρης ο Σερέτης. Λοιπόν, πάμε στο φίλο μας το Μάνο. Ευγενέστατος εκεί πάντα και με το χαμόγελο στα κύλη, το έχω πει από τις πρώτες μέρες. Δεν ξέρω ποιες μέρες, από σήμερα. Λοιπόν, πάμε παρακαλώ.
2: Ναι, ναι, γεια σας, γεια σας.
0: Καλησπέρα.
2: Λοιπόν, τίποτα από αυτά, όλα ο σεισμός ο μεγάλος είναι εδώ που μένουμε εμείς. Πρώτη φορά σας παίρνω, Αναστασία με λένε.
0: Να είσαι καλά κύριε Αναστασία.
2: Μένω και είσαι καταπληκτικός. Δεν είχα ραδιόφωνο. Και όταν ξεκίνησα το Άλτερ να λέει ότι θα ξεκινήσει ο ραδιόφωνο, τότε το αγόρασα.
0: Ναι.
2: Έκλεισα τη τηλεόραση εντελώς και έχω σταμπάρει εκεί. Μέρα νύχτα το ραδιόφωνο και αυτός που σας έβαλε εκεί είναι ευλογημένος.
0: Να
2: σας ακούω όλο τον καιρό, πρώτη φορά παίρνω και με ένα γύρο μελετίου.
0: Να σε καλά κύριε
2: Αναστασία.
0: Να σου πω κάτι κύριε Αναστασία. Πού είσαι κύριε Αναστασία, περίμενα να σου πω κάτι.
2: Ναι.
0: Πού είπες αυτό που σχετικά με το σεισμό που λες, δηλαδή πού εννοείς?
2: Λέω ο σεισμός αυτός που έγινε δεν ήταν τόσο σοβαρός. Ο σεισμός η καθημερινότητα που έχουμε.
0: Α, εμείς, σωστά, σωστά.
2: Στο κέντρο μας έχουν χωρίσει.
0: Σωστό.
2: Αγίου Μελετίου είναι στο Μπαγκλαντές. Απάνω από μια χαρνόνη.

0: εμένα που με βλέπετε.
1: Έτσι, ε.
0: Κάθε μέρα, όσο για το, για το ψήφο, αλλήμονό μας, αν μπορούν να ψηφίσουν αυτό το αδρίκελο εδώ, το δίπλα. Μόνο ο Βελόπουλος είναι αυτή τη στιγμή η ελπίδα μας. Όπως και εσείς είστε ελπίδα για μας.
1: Να σε καλά, κύριε Αναστασία μου. Να σου
0: και
1: πω.
0: Να και κάτι άλλο.
1: Έλα.
0: Βλέπετε τις ειδήσεις στο Αδέρμπα, τον Παπακυριακόπουλο.
1: Τον Αντρέα τον Παπακυριακόπουλο. Ναι.
0: Έχω και εσάς. Το χαμηλό με την τηλεόραση. Ναι, γιατί είναι, κάπου με χαλαρώνετε. Κάπου έχετε μια ευλογημένη άβρα.
1: Να σε γιατί... καλά, σε ευχαριστώ για αυτή την κουβέντα σου, γιατί είναι ιδιαίτερη.
0: Δεν ξέρω πως ακούγομαι πρώτη φορά, πολλά έχω να σας πω, είμαι στο κέντρο, ούτε κέντρο από κέντρο δηλαδή.
1: Παίρνω να σου...
0: δεν υπάρχει ψυχή έξω.
1: Να σου πω τώρα, δεν θα μου πεις που ακριβώς είσαι, αλλά κατάλαβα κάτι είπες για Αγίου Μελετίου, ε.
0: Αγίου Μελετίου και λεωφόρο Ιωνίας, εδώ, πιο κάτω από το Αχαρνόν.
1: Ναι, ναι, ναι, ξέρω.
0: Από πάνω κάποιος κύριος παίρνει, Γιώργος, μένει και αυτός κάπου προς την πλατεία... Αμερικής, εκεί είναι Αφρικανή εκεί,
1: Να σου πω, εκεί στην λαϊκή της Αγίου Μελετίου καταλαβαίνεις τι γίνεται.
0: Α, εκεί δεν υπάρχει, μόνο το, να μην, το ισόρροχο που δεν μας βγάζουνε. Έτσι, κλέπουνε, αρπάζουνε. Δεν είναι πόλεμος, εμείς έχουμε πόλεμο καθημερινό.
1: Καλά,
0: εδώ στο κέντρο.
1: Καλά λέει, καλά λέει.
0: Καταλάβατε. Και βγαίνει τώρα ποιος ο δήμαρχος. Ούτε τα πεζοδρόμια να φτιάξει. Όλοι κουτσί είναι εδώ. Αν αρχίσετε και δείτε, εδώ όλοι είναι κουτσί. Δεν είναι, με μπαστούνε κυκλοφορούμε όλοι. Σπόδια σπασμένα, χέρια. Γιατί οι πιο με έχουν φύγει από εδώ. Και μένουν μεσήλικες. Και υπερήλικες, να το πω.
1: Ναι, σωστά, σωστά.
0: Καταλάβατε. Αλλά ευτυχώς που βγήκατε και έχω τουλάχιστον αυτή την παρέα. Ναι. Όπως και η κουνιάδα μου που είναι από κάτω.
1: Ναι.
0: Είμαστε εδώ γέννημα θρέμα. Και λέει πως ζούμε, δεν ξέρω λέω, μην μιλάς καθόλου, θα πάμε ξύλο. Αλλά έχω κι εγώ, έχω μια νασιλιάρη, έξω από πίσω την πόρτα και μόλις με βλέπουνε, τρέχουνε, φεύγουνε. Αυτή τη δουλειά γίνεται, πολεμάμε κάθε μέρα, αγόρι μου γλυκό.
1: Να σε
0: καλά. Κάθε μέρα. Μέσα από την ψυχή μου, να έχετε όλα τα καλά και όλη την αγάπη του κόσμου.
1: Εγώ σε ευχαριστώ και να σας ξανακούσουμε, να πάρεις κι άλλη βραδιά, να σε καλά. Καλό σου βράδυ, κυρία. Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ. Αυθόρμητη γυναίκα, μίλαγε πώς φαίνεται ο άνθρωπος αυθόρμητος, ούτε σαν προετοιμασμένη τίποτα. Έτσι όπως βγαίνει ο Έλληνας ή η ελληνική ψυχή, παιδιά. Πάντα εγώ, μ' αρέσουν οι άνθρωποι που είναι, πώς να το πω, δεν είναι επιτιδευμένοι, δεν προετοιμάζονται σε τίποτα. Το έχω αυτό και εγώ αυτό το χαρακτηριστικό πάντα με ακολουθούσε σε όλες τις. Στην πορεία μου πάντα, γι' αυτό τα πήγαινα καλά και με τον κόσμο, το ξαναλέω. Λοιπόν, 2-17-18.000 λοιπόν, ετοιμαστείτε παιδιά να πούμε. Τι να πρωτοπούμε παιδιά, τι διάλογο να πούμε. Όχι, ένα ωραίο, έχουμε ένα πολύ ένα συγκλονιστικό πράγμα πρέπει να το κάνω κορνίζα. Έχω ένα γράμμα γραμμένο, αλλά δεν θα το κάνω σήμερα. 6 Αυγούστου, Μάνο, άκου και κράτη να πρωίσω, 1845. Ένα συγγενής του Κολοκοτρώνη. Και γράφει το Κολοκοτρώνη. Και το κράταγα όταν έγραφε το Κολοκοτρώνη χρόνια πριν. Στοιχεία που κράταγα για να γράψω την απολογία του Κολοκοτρώνη. Και το είδα χθες εκεί πέρα και λέω ρε παιδί μου, με ένα σταυρό παράξενο μακάρι να το μπορώ να το κάνω τότε. Την ημέρα θα γίνεται γύρισμα και για το alert να δείξω αυτό το γράμμα. Τα γράμματα μου θυμίζει πώς γράφουμε στο χωριό. Πω. Κοτρονησιτικό Αυγούστου 6. Παύλα 845, ένα καταπληκτικό πράγμα. Άστο. Ας το φέρω κουβέντα σήμερα και ας το κάνω μεθαύριο. Θα το κάνω κάποια άλλη βραδιά που θα είναι και γύρισμα να το δείτε και στην τηλεόραση του Alert. Λοιπόν, πάλι παιδιά σκοτωμούς, πάλι ατυχίες, πάλι αυτοκίνητα, πάλι μηχανές, αλλά να φέρουμε κουβέντα πριν πάω σε αυτά, τον άτιμο το σεισμό στις Φιλιππίνες. Δεν ξέρω αν είδατε τις σκηνές αυτές. Κρύο πράγμα. Δεν παίζεται ο σεισμός. Και ο πιο ισχυρός και ο πιο δυνατός και ο φρουρούμενος γύρω του να τον βοηθάνε και να τον... οποιοδήποτε άνθρωπος δυνατός στη γη είναι ανυπεράσπιστος μπροστά σε αυτό το άτιμο, το κρύο πράγμα σαν φίδι τον σεισμό. Είδαμε κάτι σκηνές εκεί, πέρα από αυτό που έχει συνέβη σε εμάς, που ευτυχώς δεν είχαμε στην Εύβοια. Μπορεί ο στρατής, αν μας ακούει, να μας πάρει, οφείλουμε ο στρατή να μας πει την ψυχολογία εκεί των, των γύρω χωριών και τέτοια εκεί από την Εύβοια, αυτό που έγινε προθέσει το 5, πόσο ήταν. Και κάτω στις Φιλιππίνες που έγινε 7,8-9, τα παιδάκια που έχουν ξεχωριστεί, πόσους νεκρούς έχουνε, και από τα παιδάκια εκεί σε ένα σχολείο τα είδατε πως κάνανε τρομαγμένα και κακομήρα η δασκάλα εκεί να προσπαθεί να τους καλύψει, έτσι ό,τι μπορούσε έτρεξε κοντά τους. Τι άτιμο πράγμα ο σεισμός, παιδιά. Αυτό ότι το ξεκινήσαμε έτσι, καλύτερα να πούμε για το σεισμό πρώτον. Το ξέρω πως δεν πρέπει να ακούμε, αλλά ας είμαστε και με το πάντοτε διαβασμένοι και προετοιμασμένοι. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
2: Ηλία μου, καλησπέρα.
1: Τώρα, στρατή, τώρα σε αναζήτησα εγώ, στρατή.
2: Τι λες, μωρέ.
1: Μόλις είπα ο στρατής από την Εύβοια να μας πάρει τηλέφωνο.
2: Ξανά μου έκανε συνεπάθεια.
1: Έλα ρε στρατή, μπράβο ρε στρατή, γιατί εσύ ο μόνος που μπορεί να μας πει, σε σκεφτόμουν και προθέσω όταν γινόταν, έλεγα τι να γίνει το στρατή, μην ξεχάσω τον Δευτέρα να πω να βγει στον αέρα. Τι γίνεται.
2: Να είσαι γερός, είναι και αυτός ο κύριος που μιλάει στο τηλεφωνικό κέντρο τώρα που δεν τον, δύο φορές τον έχω ξανά.
1: Πολύ ευγενικό παιδί. Πολύ ευγενικός, και ας πω και ένα...
2: Είναι το κάτι άλλο.
1: Άμα το δεις με το χαμόγελο που έχει θετικά κύματα, πρώτη μέρα μου έκανε εντύπωση εμένα. Και λέω αυτό είναι καλό παιδί.
2: Είναι τόσο ευγενέστατο, τόσο χαρισματικός άνθρωπος. Μιλάμε για το κάτι άλλο.
1: Βεβαίως.
2: Κάτι άλλο. Και τα άλλα παιδιά, και ο Αντώνης και ο
1: Θεοδωρής. Όλοι είναι, όλοι. Αλλά όταν όμως είναι κάποιος πιο νέος, είναι σημαντικό να λες και είναι καιρό εδώ.
2: Ξεχωρίζει αυτό το παλικάρι. Είναι το κάτι άλλο, να είναι γερός πάντα. Έτσι, καλό.
1: Ναι, θα μας πει και το ζωδιότητα να τον αναλύσεις.
2: Ήταν ο σεισμός. Ο σεισμός.
1: Πες μου.
2: Η σύζυγος τον άκουσε πολύ, κοιμότανε και την ξύπνησε. Εμείς δεν είμαστε πολύ κοντά με το επίκεντρο εκεί πάνω. Είμαστε στο κάτω άκρο της Ευβοίας. Αλλά τον άκουσε, και εγώ τον άκουσα, αλλά όχι τόσο πολύ. Ναι. Η σύζυγος πετάκια πάνω. Ετάκι απάνω το μαξί, πήρα τηλέφωνο εκεί πάνω, γιατί έχω συναδέλφους πρώην που ήταν στην κοινωνία. Mm-hmm. Στο Μαντούδι εκεί και στα Ψαχνά και στα αυτά, έγινε στη Βόρειο Εύβοια προς την Κεντρική είναι το Μαντούδι, είναι τον Άγιο Γιάννη το Ρώσο. Το μεταξύ την ώρα αυτή του σεισμού μία ήταν μέσα στον Άγιο Γιάννη το Ρώσο γεμάτο κόσμος, πιστοί. Είχαν βάπτιση και δεν έπαθε τίποτε εκκλησία. Ένα μικρό κυσάκι που γινόταν μια βάπτιση. Κάτι έπαθε αυτό, πέσανε κάτι αυτά, αλλά δεν πάλι κάτι τους φύλαξε. Δεν
1: ευτυχώς
2: έπαθε τίποτε κανένας.
1: Και γενικά γύρω στον κόσμο δεν έπαθε ρε στρατή μου.
2: Δεν πάθανε τίποτε. Πέσανε κάτι παλιά σπίτια, κάτι πετρόχτιστα, κάτι αυτά έτσι. Ναι. Πού είναι από την αρχαιότητα αυτά.
1: Ναι, σωστά, ναι.
2: Αλλά είναι στη βάση του όρου Σκανδύλι, λέγεται εκεί πάνω.
1: Εκεί που σου είπα πως ένα βράδυ... Σου είπα τι έπαθα και μου εξήγησε κάπου. Όταν πρωτομίλησαν πριν κάνα χρόνο εδώ μαζί, πήγα στην Εδιψώ και έπαιξα. Χάσαμε το καραβάκι το βράδυ, γιατί ο επιχειρηματίας ήταν ένας ηλίθιος. Τον χάσαμε, είχε πάρει και τα λεφτά και έφυγε. Και όταν μας ήρθε, είχε φύγει το καραβάκι για την, πώς λέγεται, απέναντι από την Εδιψώ. Και κάναμε το γύρο της Εύβοιας. Δεν μου είχε ξανασυμβεί. Έκανα 6 ώρες στρατή να φτάσω στη Χαλκίδα. Από πού διάλογο πήγα.
2: Ήρθατε από Χαλκίδα. Αυτό περνάει από την Διψώ, περνάει στην... Δεν το θυμάμαι και εγώ τώρα.
1: Στην Αμίτσα. Κάπως λέγεται στην Αμίτσα. Ναι. Το καραβάκι. Το χάσαμε το καραβάκι.
2: Και ήρθατε από Χαλκίδα.
1: Και μου λένε μες τη νύχτα δεν θέλω να καθίσουμε τα παιδιά. Και γυρίσαμε και τι βουνά κατέβαινα, τι παιδιάδες κατέβαινα. Έφτασε στην Χαλκίδα στις 6 το πρωί.
2: Ο δρόμος αυτός από εκεί πάνω για να έρθει προς τη Χαλκίδα είναι ένα κομμάτι που είναι κόλαση, όλο στροφές και επικίνδυνος.
1: Όπως το λες και τι. Τώρα μιλάμε, όχι τώρα στρατή που μπορεί να γίνει κανένα δρόμο φοβερή. Ξέρω πότε μιλάω εγώ τώρα.
2: Στην Αρκίτσα περνάς.
1: Αρκίτσα περνάς, καλά λες.
2: Αρκίτσα, ναι.
1: Γι' αυτό είπα κάτι σε Ίτσα, δεν θυμόμουν.
2: Έτσι. Σώσα και αυτή η κυρία που πρόλαβα και άκουσα τώρα, εκείνο αυτή άνοιξε το ραδιόφωνο. Είναι σαν αυτή που παίρνει από την Πελοπόννησο που σου μιλάει μια κυρία που έχει το
1: ραδιόφωνο. Α, που είναι αυθόρμητα μιλάει η κυρία Άννα.
2: Η κυρία Άννα είναι ίδιες αυτές, είναι χαρισματικές, έχουν αυθόρμητη.
1: Ναι.
2: Είναι η Λία μου να είσαι γερός και
1: να σε καλά, στρατή μου, σε ευχαριστώ.
2: Να δώσεις ευχές και το παλικάρι που είναι τώρα εκεί.
1: Ναι, το παιδί, ναι. Ωραία.
2: Χαρισματικός.
1: Ο Μάνος, να είσαι καλά, Στρατή. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά με τις δικούς σου.
2: Είμαι χαρούμενος να είσαι.
1: Καλό σου βράδυ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ.
1: Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, παιδιά, ναι, εκείνο εκεί χρόνια όμως τώρα. Μιλάμε 1987, παιδιά. Που τώρα μπορεί να έχουν γίνει δρόμοι φοβεροί. Εγώ τώρα μιλάμε τότε. Είμαι συγκεκριμένο, μην ακούσει κανεί υπηρεσί. Μα τώρα μου κοπεί τα βουνά. Δεν ξέρω τι σημαίνει στην Εύβοια. Θυμάμαι ένα δρόμο, όπως λέει ο Στρατής. Βουνό, παιδιά. Βουνό, δέντρα. Βουνό. Τέτοιο πράγμα φοβερό. Έφτασα σε 6 το πρωί. Και μόλις έφτασα, παιδιά, βλέπουμε έναν τύπο πίσω μας να έρχεται σε εκείνο το κεντρικό δρόμο που βγαίνουμε μέσα στην Χαλκίδα. Τώρα πού είναι τα θυμάμαι, πού τα θυμάστε, εσείς που τα ξέρετε. Και λέω, όχι ρε, πώς τρέχει έτσι, κάνει ένα μπαμ μπροστά μας και χτυπάει σε μια κολόνα και βλέπουμε τα μυαλά κάτω. Κατεβαίνουν κάτι ηθοποιείο, μην πλησιάστε, και φτάνω πρώτος εγώ και βλέπω ανοιγμένο το κεφάλι του παιδιού από μια μηχανή. Δεν πρέπει να είσαι. 6:30 το πρωί μόλις γινόταν χάραμα στη Χαλκίδα. Μου έχει μείνει αυτό. Το ατύχημα του ανθρώπου, του παιδιού αυτού. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
3: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Γιώργο με λένε.
1: Ναι, Γιώργο.
3: Θα ήθελα να σας πω για τα υποβρύχια.
1: Ναι.
3: Που είχαμε πάρει επί Σιμίτη.
1: Ναι.
3: Λοιπόν,
1: όχι εκείνα που γέρνανε.
3: Αυτά, για αυτά θα σου πω. Για αυτά, για αυτά θα σου πω.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, κλείνει καναφυγεία ο Σιμίτης,
1: ναι,
3: και βγαίνει αυτή, ας πούμε, για τα έκλεισε καναφυγεία και βγαίνει διαγωνισμός και για να τα πάρουν καναφυγεία απ' έξω. Ένας από αυτούς ήταν οπερατικός.
1: Ναι.
3: Οπερατικός είναι μεγάλη ναυτιλιακή αυτή.
1: Βέβαια.
3: Λοιπόν, κατεβαίνουν κάτω και τρώνε τον περατικό στη Σκουζέ και Φιλελλήνων, ενδιάμεσα στο αυτό. Το 17 Νοέμβρη.
1: Το σκοτώσαν τότε, ναι.
3: Ναι, σκοτώνουν τον περατικό. Λοιπόν, παραλαμβάνουν τα ναυτιλία, τα παίρνουν μετά, τα δίνει ο Σιμίτης, αφού φάγανε τον περατικό, τα δίνει, τα παίρνουν οι Γερμανοί.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, οι Γερμανοί τα ανοίξανε για 2 χρόνια, πήρανε 800 άτομα πήρανε μέσα, και μετά τα κλείσανε. Δεν προχωρήσανε.
1: Ναι.
3: Συγχρόνως έχει παραγγείλει τα υποβρύχια, τα οποία φτιάχτηκαν για πρώτη φορά, τα φτιάξαν οι Γερμανοί για πρώτη φορά, και τα δώσαμε τα λεφτά προκαταβολή. Δεν ξέρω πόσα δις, δεν ξέρω για το αυτό, πάντως πολλά δις.
1: Ο κύριος Σιμίτης,
3: ναι,
1: ναι,
3: τα φτιάχνουν αυτοί απάνω, τα κατεβάζουν κάτω. Τα φέρνουν και τα βάζουν στο Σκαραμαγκά. Ο Σκαραμαγκάς έχει τη δεξαμενή τη 250. Ήταν η πιο μεγάλη, η δεξαμενή του Σκαραμαγκά είναι η πιο μεγάλη των Βαλκανίων.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, και τα βάλανε εκεί, τα είχαν 5 χρόνια. Μόλις τα φέρανε κάτω, βγάλανε το πρώτο που βγάλανε έξω, μόλις πέρασε την Ψιτάλια. Την Ψιτάλια μόλις πέρασε, είχε λίγο κύμα, μπατάρανε, τα τραβήξανε πίσω με τον Βουρκό, τέλος πάντων, και κάνανε πατέντα. Κάνανε πατέντα, τα φτιάξανε εδώ. Μετά, η πατέντα που κάνανε, επειδή ρώτησα εγώ είμαι του ναυτικός, τέλος πάντων.
1: Ναι.
3: Δεν σου λέω γι' αυτό. Λοιπόν, τα κάνανε μια πατέντα, βάλανε στα μπιλάριζα, και γίνανε κανονικά δηλαδή δουλεύουν κανονικά. Αυτά είναι αόρατα τελείως. Τώρα που βγαίνανε με τα καλώδια που λένε κάτω και τέτοια, αυτά είναι από κάτω, δεν βρίσκει κανένας. Τέλος πάντων, το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι δεν έβαλε ρήτρα ο Σιμίτης για τα υποβρύχια τα οποία τα προπληρώσαμε. Μας τα στείλαν άχρηστα κάτω και τώρα τα έχουν φτιάξει οι Τούρκοι. Και τα δίνουν εκεί. Δηλαδή μιλάμε για βίση. Αυτός ήταν αυτός. Αυτά κάνουν και όλα αυτά τα παιχνίδια που κάνουν. Αυτός ήταν και τα παιδιά που τα φώναξε πριν πεθάνει ο Σιμίτης, τους φώναξε όλους μαζί εκεί.
1: Ναι.
3: Και τους χαιρέτησε.
1: Μα για αυτές προσφορές του κάναμε 3 μέρες αργία, πώς το λέγαμε εκεί, για το θάνατό του.
3: Ναι, αλλά οι 17 Νοέμβρη από πού έφερε να το λες και πήγε και φέρε το περατικό. Δύσκολο,
1: Δύσκολο τώρα αυτό που κάνει το ντοκιματέρ. Πρόσφατα μπορούσαν να ρωτήσουν εκεί πέρα του, στο όσο το λέγανε εκεί.
3: Που, βέβαια, που, ποιο, από πού πήρε το ελληνικό πήγε ο Κουφοντίνας κάτω, ποιος πήγε και φύγανε κυριλαία από εκεί, όταν το φάγανε το περατικό, από κάτω είναι το κεντρικό ημεραρχείο και από πάνω είναι η ασφάλεια. Ανεβήκανε τη Φιλενίνου, εγώ πήγα την άλλη μέρα κάτω.
1: Μιλάμε Φιλενίνου Πειραιά, ε?
3: Ναι, Φιλενίνου και Σκουζέ.
1: Ναι.
3: Δηλαδή στα δικαστήρια δίπλα εκεί είχε ένα σινεμά και το πάρκινγκ, εκεί τον φάγανε, ήταν η πρώτη μέρα. Και φεύγοντας αυτοί, φεύγοντας, ανεβήκανε γιατί εγώ την άλλη μέρα ήμουν κάτω και μου το έπανε τα παιδιά κάτω. Φεύγοντας ανεβήκανε πάνω, κυριλά τα ανεβήκανε και φύγανε και με τα κουμπούρια στο χέρι κάτω. Χωρίς να τρέξουν τον εφάγανε και φύγανε κυριλά. Από πού πήραν το λιάστη και τον φάγανε. Δύσκολα, ε.
1: Τι να πω, Γιώργο.
3: Εγώ δεν το έχω λύσει ακόμα. Αυτό ήθελα να σου πω.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο, σε ευχαριστώ.
3: Να είσαι καλά.
1: Σε ευχαριστώ. Μερικές φορές ερωτήματα πραγματικά που εδώ δώσανε άλλοι απαντήσεις και θα δώσουμε εμείς, θα δώσω εγώ. Λοιπόν, για να έρθουμε 2-10-7-18.000 παιδιά, υπενθυμίζω πάλι 2-10-7-18.000. Μεθαύριο ξεκινάει το Μουντιάλ. Εκεί που θα μπορούσαν αυτοί οι παίχτες μας που κάνουν τους μεγάλους παίχτες. Έχουμε καλούς παίχτες, αλλά δεν μου λέει τίποτα ουσία τι είναι. Κάνει τις παιχταράδες έξω, παίζουν αλλού, αλλά για τη φανέλα δεν τις σέβονται. Θυμάστε πως αποκλειστήκαμε. Κάτι βλακίες χάνουν στην αρχή, έρχονται κάτι σοπαλίες με κάτι γελίες ομάδες και μετά χάνουν από την κάποια που μπορεί να είναι μια καλή ομάδα σαν τη Δανία, λέμε τώρα, ή οποιοδήποτε άλλη. Κάτι φορές εκεί που αναθαυμάσεις παίχτες, αναρωτιέσαι αν πρέπει να θαυμάσεις. Όπως χθες παίζανε με την Ιταλία, χάσανε. Κάνουν τους μεγάλους παίχτες αλλού, αλλά τελικά έχουν μεγάλους παίχτες ή όχι. Ή το κάνουν επίτηδες να μην προκρίνεται η εθνική μας. Δεν εξηγείται αλλιώς, γιατί έχω δει 2-3 φορές τα τελευταία σε προσπάθειες της εθνικής μας, σαν να το κάνανε επίτηδες να μην προκριθούμε. Δηλαδή παίζαμε με κολοπετινίτσες. Τώρα τι να σας πω, τώρα μην σας θυμίσω ιστορικά. Μάλτα, ξέρω εγώ, ψήφουν 5 γκολ όλοι. Εμείς στο παλιά. Γιβραλτάρ παίζουν εκεί πέρα κάτι εκεί στα βράχια, είναι κάτι οι παίχτες. Πάνε για ψάρεμα και κάτι άλλο και μετά παίζουν και λίγο ποδόσφαιρο. Και χάναμε από αυτού. Λέμε τους ανθρώπους Γιβραλτάρ. Δηλαδή, σαν να λένε πρέπει να μείνουμε έξω εμείς σαν εθνική. Και μετά κάνουν πως σκίζουν την τελευταία αγώνα και λέει παίζουμε μπαράζ με την τάδε. Βέβαια, όταν χάνεις την Κολοπετινίτσα και μετά παίζεις με την, ξέρω εγώ, μια δυνατή ομάδα, είναι σαν να το κάνουν επίτηδες να μείνουν έξω, παιδιά. Αυτό μου θύμισε και χθες λίγο αγώνας, έστω και φιλικός, με την Ιταλία. Κάνουν πως παίζουν, αλλά ουσίας. Λοιπόν, 2-17-18.000, και να έρθουμε λίγο τώρα σε αυτό που είπατε αυτές τις μέρες και είχατε δίκιο και που λέμε καλές κουβέντες για κάποια ράσα, αλλά και κάποιες κουβέντες που πραγματικά είναι να πεις μόνο κακές κουβέντες. Τώρα η κυβέρνηση τα δίνει και ο άλλος τα δέχεται, οπότε βολεμένοι είναι. 5.000 λέει του Μητροπολίτου μισθός, καμιά 800 βλέπεις γιατρούς, δασκάλους, εκπαιδευτικούς, διάφορους, η Παναγία Σταθρανία, 800, 700 και μετά θέλει να σκίζεται ο κακομίσης ο γιατρός στα νοσοκομεία, 1.000, και οι άλλοι παίρνουν, τους κάναν αύξηση, όπως σωστά λέγατε πριν λίγες μέρες εδώ, Μητροπολίτες και μετά κάποιοι άλλοι. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
4: Ναι.
1: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα κύριε Κακαμάνη, τι κάνετε?
1: Χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο.
4: Ναι. Μα ακούτε τώρα?
1: Σ' ακούω, αλλά χαμήλωσε λίγο ακόμη, σου παρακαλώ.
4: Το χαμήλωσα τελείως.
1: Μπράβο.
4: Κάτω, δεν πήρα πιο καλά.
1: Πάμε τώρα στο όνομα.
4: Ναι, λοιπόν. Εσύ καλά είναι?
1: Εντάξει, ακούγεστε καλά. Πάμε στο όνομα, το όνομα.
4: Δρύβα λέγομαι.
1: Α, έλα κυρία Δρύβα, έλα.
4: Λοιπόν, εγώ επειδή γιορτάζω σήμερα, λέγομαι, είναι της Αγίας Καλλιόπης.
1: Α.
4: Εύχομαι σε όλες τις Καλλιόπες χρόνια πολλά.
1: Οχ, Χρόνια σου πολλά και σένα και
4: σου. Για πάρτι μου ένα τραγούδι και επειδή η κυρία Σοφία δεν σου αφιέρωσε τραγούδι,
1: ναι.
4: Εγώ θα σου κάνω αφιέρωση απόψε στο Μιχάλη.
1: Θα το κάνεις τον εαυτό
4: δεν
1: σου και θα.
4: Δεν το τραγούδι, θα πω Μιχάλη, για μένα που γιορτάζω και για τον κύριο Ηλία Κακλαμάνη θα αφιέρωσε το τάδε τραγούδι.
1: Σωστό.
4: Λοιπόν, θα το μάθεις.
1: Και αν θα πει όχι, πες μου να το τιμωρήσω από εδώ. Πλάκα κάνω.
4: Όχι, γιατί έχω προσκεφτεί να συναντηθούμε. Θα συναντηθούμε κάποια στιγμή για να πάρω γλυκά από εκεί που δουλεύει η κόρη μου να τα δώσω στο Δημοτικό Θέατρο.
1: Να μην πάρεις τίποτα, να είσαι καλά πάρα πολύ. Καλή σου πρόθεση.
4: Ναι, έχω επικοινωνία με τον Μιχάλη πάρα πολύ καλή και θα συναντηθούμε τέλος του μηνός, σου έχω πει.
1: Ωραία, χρόνια σου πολλά, να είσαι καλά.
4: Λοιπόν, θα αφιερώσω ένα τραγούδι, δεν στο λέω ποιο.
1: Ναι.
4: Τι να το πω.
1: Όχι, μην το πει να το πει. Μπορεί να μην το ακούσω, πες μου.
4: Επειδή η κυρία Σοφία δεν σ' αφιέρωσε, γιατί εγώ την ακούω όλη την εκπομπή. Μην κοιτάς που δεν παίρνω συχνά.
1: Ωραία.
4: Η κυρία Σοφία που έλεγε αφιερώσει ένα τραγούδι.
1: Ναι.
4: Θα σ' αφιερώσει. Γιατί δεν ήξερε η γυναίκα ότι είχα αφιερώνει τα τραγούδια εκεί. Είναι άλλος αφημός βέβαια του Μιχάλη. Εγώ θα αφιερώσω ένα τραγούδι για μένα και για σένα απόψε.
1: Ναι.
4: Οι χωρισμένοι δεν γιορτάζουν ποτέ. Δεν είναι ωραίο.
1: Καλό.
4: Είναι πολύ καλό, αυτό θα αφιερώσω απόψε.
1: Αλλά εμείς ακόμη και χωρισμένοι γιορτάζουμε.
4: Όχι, εγώ αυτό θα γράψω.
1: Βάλ' το πως θέλεις.
4: Εντάξει, μα χάρηκα πάρα
1: σε
4: πολύ.
1: Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά.
4: Καλή
1: χρόνια σου πολλά. Πάλι χρόνια σου πολλά, κυρία Πόπη.
4: Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλή. Σε να... όλες τις καλλιόπες, σε όλες τις καλλιόπες.
1: Ναι, σε όλες, σε όλες.
4: Ότι είμαστε και τουαλέτες του στρατού, αλλά δεν είμαστε.
1: Δεν το κατάλαβα.
4: Τέλος πάντων,
1: να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Χρόνια σου πολλά. Δεν το ξέρω, παιδιά, ότι σήμερα είναι. Ναι, γιατί τώρα κάθε μέρα έχει και κάποιο κάτι όνομα εδώ που τα λέμε. Χρόνια πολλά στην κυρία Πόπη και χρόνια πολλά σε όλες όσες γιορτάζουν σήμερα. Αφού μου το έφερε κουβέντα η κυρία Καλλιόπη, που όπως είναι το σωστό. Ωραία. Και για τους άντρες Καλλιόπη, μου είπε αφού αυτό υπονοούμενο, είπε κάτι τέτοιο, το Καλλιόπη. Ξέρετε, παιδιά, το Καλλιόπη. Να σε ενημερώσουμε το Καλλιόπη, όσοι έχετε πάει στρατιώτες, είναι από τις αντιπαθητικές γνώμες μου. Ποια έννοια? Λέει Καλλιόπη και βάζουν κάποιος, τιμωρείται λέει να πάει να σκουπίσει, πάει στην Καλλιόπη λέει το στέλνω. Δηλαδή να σκουπίσει τουαλέτες, να ξέρετε. Έτσι. Αυτό για τους άντρες. Οι γυναίκες μπορεί να έχουν πει, το έχουν ακούσει αυτό από άντρες ή από τα παιδιά τους. Εντάξει, είναι γνωστό, είναι ένα σύνθημα που λένε. Που σε έβαλε λέει τιμωρία, να με έβαλε ένα γερμανικό νούμερο 2 με 4 στη νύχτα, το πιο άσχημο, στη Σκοπιά, 2 με 4, στη μέση της νύχτας. Γιατί δεν μπορεί να κοιμηθείς ούτε νωρίς για να σκοτήσεις για 2, ούτε μετά στις 4 να κοιμηθείς πολύ. Είναι το χειρότερο, αν πας 6 καλύτερα είναι, πας το πρωί ξέρω. Αν πας 10, 11, 12, γυρίζεις μετά κοιμάσαι. 2 με 4 είναι το πιο άτιμο νούμερο. Γι' αυτό το λένε γερμανικό, το σκληρό δηλαδή. Και το Καλλιόπη υποτίθεται τουαλέτες που όταν μπαίνει κανείς σε υπηρεσία τουαλέτες είναι σπαστικό είναι. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή. Α, όχι, ωραία. Λοιπόν, παιδιά, 2-10-7-10-8-000 λοιπόν. 2-10-7-10-8-000 θα περάσουμε και θα μιλήσουμε. Πάμε στην επόμενη γραμμή, ναι.
5: Ναι.
1: Καλησπέρα.
5: Εγώ μιλάω.
1: Βεβαίως.
5: Έλα Ηλία μου.
1: Έλα.
5: Η Σοφία είμαι.
1: Να σου πω, η Σοφία Έλα. Που μου είπε η κυρία Καλλιόπη τώρα ότι δεν μου αφιέρωσες.
5: Ναι.
1: Ωραία Σοφία, μας καρφώσαν στον αέρα.
5: δεν ήξερα ποιο τραγούδι να σε αφιερώσω. Δεν ήξερα, δεν βάλε ένα τραγούδι.
1: Μη σε νοιάζει. Έρπα πεις βάλε την Ιτιά ό,τι θες.
5: Να του πω, σήμερα θα του πω βάλε την Ιτιά του Ηλία.
1: Πώς είσαι?
5: Πώς να είμαι καλά. Ήμουνα στα Μέγαρα. Και τον επίδα λέω είμαι η Σοφία από τα Μέγαρα. Μου λέει πρώτη φορά μιλάμε. Λέω ναι. Τι κάνεις Ηλία μου?
1: Καλά για σου μου. Εδώ πέρα έτσι μαζί την κουβεντούλα μας.
5: Πώς πέρασες Σαββατοκύριακο?
1: Τίποτε ιδιαίτερο. Διάβαζα η Λίου τη μικρή που δίνει αύριο βιολογία.
5: Πόσο χρόνο είναι τα παιδιά σου?
1: Το μικρό μικρό. Το μικρό μικρό είναι 12 και 5 μηνών, πάει πρώτη γυμνασίου.
5: Το μεγάλο.
1: Το άλλο είναι 13,5 χρόνο, πάει Δευτέρα Γυμνασίου.
5: Ναι, ναι.
1: Και το μεγάλο, μεγάλο είναι 35.
5: Τρία έχεις.
1: Το αγόρι το μεγάλο, ναι.
5: Να τα χαίρεσαι, Ηλία μου, να τα δεις όπως επιθυμείς.
1: Σε ευχαριστώ, ευχαριστώ και εσύ.
5: Να είσαι καλά. Όσο για το σεισμό που λένε που έγινε, που έγινε, Ηλία μου, γιατί τα μπερδεύω.
1: Στην Εύβοια, στην Εύβοια.
5: Στην Εύβοια και μετά έγινε...
1: Το μεγάλο στο εξωτερικό.
5: Ναι, ναι, ναι.
1: Φιλιππίνες.
5: Φιλιππίνες, μπράβο. Εγώ το 99 που έκανε το σεισμό,
1: ναι,
5: ήμουνα στα Λιώσα. Από εκεί πέρασε ο σεισμός, τρελαθήκαμε, κόντεψε να πέσει στο σπίτι, δεν έπεσε, όλες οι κολόνες σε γίναν κουρέλι.
1: Ναι.
5: Και κατεβαίναμε να πάρουμε τα πράγματα από πάνω για να φύγουμε, και έκανε η σκάλα.
1: Ναι.
5: Βγήκαμε στο δρόμο να πέφτουν τα πράγματα κάτω και όταν ακούω σεισμό με πιάνει τρέλα.
1: Είναι σπαστικό πράγμα,
5: κρύο πράγμα. Με πιάνει τρέλα, Ηλία μου.
1: Πα, ναι.
5: Τι να σου πω. Τι άλλο να σου πω τώρα, όσοι για το Τσίπρα και γι' αυτά, ο Τσίπρας μας έκοψε το ΕΚΑΣ, ο άλλος ο Σαμαράς μας έκοψε τα δώρα. Τι να σου πω. Δεν ξέρω, ρε παιδί, να αλλάξει λίγο, να δούμε μια άσπρη μέρα.
1: Ναι. Όλο και όποιος ερχόταν, δηλαδή σας έκανε και κανένα δώρο,
5: ναι.
1: Καταλαβαίνεις τι λέω, δώρο, ηρωνικά.
5: Τώρα βγήκε, ναι, καταλαβαίνω. Τώρα είναι αυτός ο απάνω, να μην τον πω, να μην πω καμιά κακιά κουβέντα. Και μας έχει πρίξει τα ούμπαλα. Τι να κάνουμε, ίδια. Πήγα σήμερα και πήρα 2-3 πραγματάκια και έδωσα 70 ευρώ.
1: Τίποτα, που κάποτε με 70 θα βάζει ένα καρότσι γεμάτο.
5: Άκουσε,
1: Ηλία, από οποιοδήποτε σούπερ μάρκετ.
5: Ναι, παλιά με ένα 500-άρικο, 500 ευρώ,
1: δραχμές
5: τότε,
1: δραχμές.
5: Περνούσαμε 2 μήνες, καταλαβαίνεις. Και τώρα δίνεις 80, κάτω από 80 ευρώ δεν πας, δηλαδή. Κάτω από 80, 70, 100. Γιατί παίρνεις τίποτα, μπορείς και να μην φας.
1: Πολύ, πολύ ακρίβεια.
5: Μπορείς και να μην φας.
1: Πολύ ακρίβεια, πολύ ακρίβεια.
5: Είναι δράμα η κατάσταση, δράμα. Έχουν έρθει όλοι οι ξένοι, δεν βλέπεις τίποτα, βλέπεις όπως την κυρία που πήρε τηλέφωνο. Βλέπεις...
1: Ναι, η κυρία Αναστασία μας πήρε για πρώτη φορά και μας είπε, γυναίκα.
5: Οι Πακιστανοί, έχει γεμίσει ο τόπος, φοβάσαι να περπατήσεις. Κλειδωρομπαρόμαστε μέσα με αυτή τη ζέστη μέσα στο σπίτι. Να μην μπορείς να βγεις έξω, να χαρείς. Να φοβάσαι, να μην σε χτυπήσουν, να μην σε κλέψουν. Αυτό είναι το κάτι άλλο.
1: Ναι.
5: Ηλία μου, να μην σε καθυστερώ.
1: Σε ευχαριστώ, Σοφία μου.
5: Να είσαι καλά, Ηλία μου.
1: Σε ευχαριστώ.
5: Να είσαι καλά από τα βάθη της καρδιάς μου.
1: Καλό σου βράδυ και εγώ σου αντεύχομαι ό,τι καλό. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, ωραία. Για να έρθουμε. Άλλη γραμμή. Όχι. Λοιπόν, 2-17-18.000, έτσι, παιδιά. Ακόμη και κάποιες στιγμές σας λέω 4 μαζί, 5 γραμμές μαζί, γιατί χαμός. Τώρα σήμερα είμαστε χαλάρα. Μία-μία γραμμή. Και αυτή τραβάμε το τσιγκέλι. Πρέπει να τα ρίξει τώρα ένα άλλο τσιγκέλι. Θα τραβήξουμε καμιά άλλη. 2-17-18.000, ξέρω, δεν με αφήνετε εσείς. Απάρτε, αλλά πέρα από αυτό να κάνω και κανένα σχολιάκι. Μπράβο στους Αλβανούς. Και όχι ηρωνικά, Αλβανούς, στο αλβανικό λαό. Βλέπει κάτι στραβό εκεί πέρα στην πατρίδα, ότι εμείς κοιμόμαστε σε όλα. Εγώ θα το πω τον μπράβο, γιατί ο λαός που αγωνίζεται, κατεβαίνει στους δρόμους ή σε κάτι που του γίνεται αδικία ή κάτι που πιστεύω ότι γίνεται. Έτσι είδατε αυτές τις μέρες. Τα κάνουν λίμπα εκεί στον κύριο Ράμα. Λοιπόν, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι κέρδος του λαού, εννοώ εκείνα τα μέρη τάχα θα δούνε ή θα δούμε κι εμείς. Όπως είδαμε πρόοδο με τα παραμύθια εκεί πέρα με τον κύριο Σιμίτη, μας έδινε το 50 ευρώ και έλεγε πω μπαίνουμε στον παράδεισο και πού να ξέραμε πώς μας έβαζε στην κόλαση ο κύριος Σιμίτης. Θυμάστε τότε. Έτσι μου θυμίζει λοιπόν όταν κάποιοι, γιατί η αγαπημένη μας Ευρώπη Δεν τη βλέπω να αγαπάει πολύ του λαού της και τις χώρες της Ευρώπης. Εγώ είμαι αυτής της άποψης, επειδή πίστευα πάντα στην Ευρώπη των λαών, της κοινωνικής Ευρώπης, αυτό που οραματίστηκαν τότε αυτοί οι Ευρωπαίοι μεγάλοι ηγέτες. Από που ξεκίνησε De Gaulle, μετά Mitterrand, Schmidt, όλοι αυτοί οι άνθρωποι και άλλοι που τώρα δεν μπορώ να τους πω, να τους θυμάμαι κιόλους. Δεστέν και ο Γέρο Καραμαλής, τι πίστευε, νομίζω ο Καραμαλής εκείνος ότι θα γίνει κάποια στιγμή η τράπεζα των γδαρτών και των τραπεζιτών. Νόμιζε, σου λέει, θα είναι δεις το εμπόριό σου, μεταξύ μεγαλώνει η αγορά. Πού να ξέρεις πώς θα μεγαλώσει η αγορά της αγοροπολισίας των πολιτών του και των σπιτιών και τα παίρνει τράπεζες της Ευρώπης. Δεν μπορεί να τα ξέρεις αυτά, παιδιά. Αλλά εκείνο που έβγαλε την επισφράγη, αφού έχει δει πια τι είναι η Ευρώπη, ο κύριος Σιμίτης ήξερε την Ευρώπη και έκανε ό,τι μπορούσε γρήγορα, τουλάχιστον οι παλιοί ξεγελαστήκανε. Εγώ αυτό πιστεύω. Ο κάθε κύριος Σιμίτης όμως έκανε και πιο γρήγορα και με ψεύτικα στοιχεία να μας ρίξει εκεί περισσότερο και γρηγορότερα μέσα. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Χαμηλώστε ραδιόφωνο.
6: Το χαμήλωσα, το κλείσα.
1: Μπράβο σου.
6: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
6: Γεωργία είμαι από το Περιστέρι.
1: Γεια σου κυρία Γεωργία.
6: Δεν φαντάζεσαι πόσο καιρό θέλω να σε πιάσω, Ηλία μου, και δεν μπορούσα.
1: Να σε καλά. Μιλάμε για πρώτη φορά.
6: Για πρώτη φορά.
1: Ω, να σε καλά, καλό μας ήρθες και εσύ.
6: Πήρα να σας συγχαρώ όλο το προσωπικό από το πρωί που ανοίγει ο σταθμός. Είστε όλοι υπέροχοι και κλείνω το τηλέφωνο όταν τελειώνεις εσύ.
1: Έλα μωρό, να σε καλά.
6: Λοιπόν, Ηλία, καταρχήν θέλω να σε συγχαρώ για τον καλό σου χαρακτήρα και ένα άλλο που έχω διαπιστώσει, ότι είσαι και πολύ ηθικός.
1: Να σε καλά.
6: Και καλός οικογενειάρχης. Προχτές άκουσα για το κοριτσάκι σου που σπάσανε τα γυαλιά.
1: Ναι.
6: Δεν φαντάζεσαι πως στεναχωρέθηκα, αλλά δεν μπορούσα να πιάσω. Λοιπόν,
1: να σε καλά.
6: Θέλω να σου αφήσω το τηλεφωνό μου.
1: Ναι.
6: Μέσα στα παιδιά.
1: Ναι.
6: Θα μου πεις πως. Θέλω να σου χαρίσω κάτι για την υπόλοιπη ζωή σου, για σένα ναι, και για τα παιδιά σου. Εγώ είμαι μεγάλη μάνα σου.
1: Άκουσέ με κάτι, κυρία Γεωργία μου. Με συγκινείς γιατί μου είπες κάτι για χαρακτήρα και εγώ σε αυτά.
6: Δεν σ' ακούω.
1: Με ακούς τώρα? Με ακούς?
6: Λίγο.
1: Τώρα?
6: Για λέγε τώρα.
1: Έλα τώρα, με ακούς? Δεν φταίμε εμείς.
6: Λοιπόν, να κλείσω και να πάρω τα παιδιά μέσα να δώσω το τηλέφωνο.
1: Ναι, αλλά θέλω να σου πω κάτι, σου λέω. Να το κάνεις αυτό, αλλά θέλω να ακούσεις και τι θα σου πω. Να με ξαναπάρεις να ακούσω καλά.
6: Ναι.
1: Πάρε με τηλέφωνο πάλι, πάρε ξανά.
6: Να το κλείσω και να σε ξαναπάρω.
1: Ναι, πάρε, πάρε και θα σου πω. Θα σου πω. Άκου τι θέλω μόνο από τη γυναίκα. Πρώτα, κράτησε τη στο τηλέφωνο. Δεν με νοιάζει για δώρα και τέτοια. Αν την πάρω, να τη μιλήσω αυτή τη γυναίκα. Πρώτον αυτό. Τη κρατά, αλλά την βγάζει και στον αέρα. Και πιστεύω πως θα έχουμε καθαρή γραμμή να της πω αυτό που θέλω. Μόλις σε πάρει τώρα. Κάνε μου τη χάρη, κυρία Γεωργία, μου θυμίζει. Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα σε κανένα άλλο σχόλιο. Να έρθουμε σε... Είδα ρε παιδιά, που έχουμε φτάσει ρε παιδιά. Είδα κάτι παιδιά, μια συνέντευξη. Και ρωτάνε ένα παιδί, πότε έγινε ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος? Και απαντά ένας. Πρώτον μια κοπέλα πριν. Λέει, ούτε γνωρίζω, λέει. Ούτε μπορώ να σας πω. Άκου, πότε έγινε, λέει, ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Ακούστε ερώτηση, παιδιά. Ακούστε ερώτηση, παιδιά, φοβερό. Πώς η νεολαία μας είναι, που έχω παιδιά. Το λέω με πίκρα για όλα τα παιδιά. Δεν κατηγορώ τα παιδιά, γιατί μέσα σε αυτά πιάνονται και τα δικά μου. Μην νομίζω ότι κατηγορώ το Κοσμάκη τα παιδιά, όταν λέω πώς έχουμε κάνει τα παιδιά μας και πώς είναι φυτά τα περισσότερα. Κατηγορώ όλα τα παιδιά. Μην έχετε εντύπωση που κατηγορώ τίποτε δικά σας παιδιά και δεν βάζω και τα δικά μου μέσα. Λοιπόν, πότε λέγει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος και απαντάει αυτή. Ούτε γνωρίζω, λέει. ούτε μπορώ να σας πω. Πάμε σε γραμμή την κυρία Γεωργία. Κυρία Γεωργία.
7: Ακούω.
1: Άκουσε με κάτι. Ναι. Να σε ευχαριστήσω γιατί με συγκίνησες για αυτές τις κουβέντες που λες, τον καλό χαρακτήρα και τέτοια. Δεν κάνω το καλό παιδί, έτσι βγαίνω προς τον κόσμο. Λοιπόν, πρώτον. Δεύτερον, δεν με νοιάζει, όχι δώρο δεν θέλω. Θα σε πάρω τηλέφωνο και μόνο να σου μιλήσω.
7: Δεν κρατήσα... είναι δώρο. Αυτό το πράγμα θα σε συνοδεύει σε όλη τη ζωή και εσένα και τα παιδιά σου.
1: Τίποτα.
7: Θα το χαρείς όταν θα σου το πω.
1: Δεν
7: όταν θα με πάρεις τηλέφωνο.
1: Όχι, θα σε πάρω τηλέφωνο γιατί μου θυμίζεις τόσο άγνο άνθρωπο και τόσο καλή. Μου θυμίζεις.
7: Ορίστε.
1: Μου θυμίζεις τόσο καλό άνθρωπο και στυλ τις ρίζες μας που είμαστε όλοι, τα σόγια και τέτοια, που είσαι καλοπροαίρετος άνθρωπος. Ας τα δώρα, δεν θέλω τίποτε. Θα σου πάρω τηλέφωνο όμως.
7: Πάρε με τηλέφωνο, θα έχεις ένα στυλό και ένα. Ένα χαρτί. Όταν με πάρεις τηλέφωνο.
1: Ωραία.
7: Και θα δεις πόσο θα χαρείς τη ζωή σου.
1: Λοιπόν, έληξε. Να είσαι καλά. Κάτι άλλο να μου πεις. Θες κάτι άλλο.
7: Θέλω το βιβλίο να βρω, αλλά δεν μπορώ να το βρω. Δεν μπορώ να βγω εγώ έξω. Για να το βρω. Το βιβλίο σου.
1: Το βιβλίο μου,
7: Πού θα το βρω.
1: Θα δω τι θα κάνω. Άσε με. Θα τα πούμε.
7: Εντάξει, θα τα πούμε στο τηλέφωνο.
1: Να σε καλά, κύριε Γεωργία.
7: Ευχαριστώ
1: να
7: σε... πάρα πολύ και σου εύχομαι να χαίρεσαι.
1: Σε ευχαριστώ
7: τα παιδιά
1: πάρα πολύ.
7: Σου
1: σε ευχαριστώ.
7: Και να έχεις υγεία και θα σου πω και ένα τραγούδι μετά όταν
1: Ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις, έτσι.
7: Λοιπόν, εντάξει, Γεωργία.
1: Καλό σου βράδυ, κύριε Γεωργία.
7: Πάρα πολύ. Πρωινή ώρα θα με πάρεις πότε.
1: Θα σε πάρω μετά τις 2 το μεσημέρι.
7: Ορίστε.
1: Ποτέ πρωί, μετά το μεσημέρι.
7: Εντάξει.
1: Ή απόγευμα.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Τώρα μου θύμισε η κυρία Γεωργία, λες και είναι βαλτί ο κόσμος, παιδί μου. Είχα πιάσει το χέρι μου το βιβλίο να το δείξω. Και το δείχνω τώρα και κάνω και σχόλιο. Να ευλογήσουμε τα γένια μας, παιδιά. Τέλειωσε η πρώτη έκδοση. Πουλήθηκε. Δεν παίρνω προς. Δεν ξέρω τίποτα, ούτε η εκδοτική, και μην πάρει κανείς και με βρίσει. Εντάξει, σε αυτό που θα πω, οι συγγραφείς τους βγαίνει η Παναγία. Ούτε ξέρουν τι πουλάνε, ούτε παίρνουμε ποσοστά, τίποτα. Αλλά εγώ πρέπει να διαφημίσω και να πω το βιβλίο μου. Α, θέλουμε μετά. Να πάμε, Μάνο, πάμε να είσαι τυπικός και θα επιστρέψω εδώ πέρα. Πάμε να πούμε εκεί. Δευτερόλεπτα χανόμαστε και επιστρέφουμε εδώ για δεύτερη ώρα. Πάμε.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Γιώργος Γαριφάλου στον Μάχη FM 99,8 με την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 10 το πρωί.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ακριβώς έτσι πλάθεται η αγάπη μεγάλη η αληθινή. Έτσι πλάθεται η αγάπη, σιγά σιγά. Την καλησπέρα την αγάπη μου σε όλες και σε όλους. Να έχουμε μία όμορφη βραδιά, Πέμπτη σήμερα. Πέμπτη μας. Άλλες χορδές εδώ στο Μάχη 99,8. Ναι, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο, μουσική, ψυχαγωγία, ψυχολογία, η ώρα της χαλάρωσης. Είναι η ώρα της χαλάρωσης, να χαλαρώσουμε από την καθημερινότητά μας. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Σκυτάλι πήραμε από τον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνη, όπως κάνουμε πάντα τις καθημερινές. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο φίλος μας ο Μάνος ο Στάγιας. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000 παραμένει το ίδιο. 210-710-8000 επαναλαμβάνεται και καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μας. Ανάσα που λένε, το έχουμε ξεχάσει, το ανάσα. Ναι, ανάσα, με κεφαλαία γι' αυτό. Τέλος πάντων, θέλει ρεστράτ. 693-84-00-856. Αυτό είναι για μηνυματάκια, το ξανατονίζω. Για μηνυματάκια είτε στο Viber είτε απλό το μηνυματάκι. Το SMS, το σουμουσού. Πάμε τώρα στα καλά, στα καλύτερα, στα πρώτα, στα βραβευμένα, γιατί είναι τιμή μας σε καμάρι μας. Τα μοναδικά, τα εξαιρετικά. More Than Tax, το πρώτο φορολογικό φοροτεχνικό γραφείο. Το λέμε για τον πολίτη πάντα, έτσι, για εξυπηρέτηση των πολιτών. Να είστε πάντα στα καλύτερα με πείρα και εμπειρία. More Than Tax. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο του νομού Αττικής. Το βραβευμένο με την χρυσή πλακέτα Καλυψούς 110 με τη Μαρία Μασιλιαράκου και τους συνεργάτες της. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-95-99-381. Όλα για τον πολίτη, τα πάντα για τον πολίτη. Μαζί μας η πιτσαρία του Ζεάκη. Κρατάμε μόνο αυτό που λέμε, πιτσαρία Ζεάκη, σύνδερη κεφαλίδα. Γιατί θα βρείτε πολλά περισσότερα. Και με delivery πιτσαρία του Ζεάκη Εθνικής Αντιστάσεως 63 είναι στο κέντρο του Μενιδίου. Τώρα έχει χορό, έχει τραγούδι, τα πάντα όλα. Εδώ να περάσουμε μια όμορφη βραδιά. Παρέα με τον Μιχάλη, με τραγουδάκια. Παρέα με τον Μιχάλη.

Για σένα λέει, μονάχα για σένα. Πάμε τις καλησπέρες τώρα που έχουν έρθει τα δικά στα μηνυματάκια από την Φιλαδέλφια. Η φίλη μας η Σταματία. Καλό βράδυ Πέμπτης, καλή ακρόαση και σε σένα. Χαλάρωση, χαλάρωση με θετική ενέργεια. Στον φίλο μου τον Βασίλη τον Παπαγιάννη, Λεβεντάκο μου από την Ηλιούπολη. Καλησπέρες όμορφες. Να έχετε καλή βάρδια, εύχομαι, είναι τα παιδιά και με τα αυτοκινητάκια που μας βοηθάνε στην Αττική Οδό, είναι όλο το fan club της Αττική Οδού. Στη Μαρία μας, την ξεχνάμε τη Μαρία μας εδώ, με τον Γιώργο της εκπαιδευτική κύρη. Θα τα ακούσουμε το λαβουδάκι, η Μαρία μου με τον Γιώργο σου, πλατεία Αμερικής. Καλησπέρα στο φίλο μου το Βασίλη. Ο Βασίλης από το νέο κόσμο. Βασιλάκο μου, πάντα είμαι ο Ροξάτος. Πάντα με καλή διάθεση, Λεβεντάκο μου, γιατί. Αλήθεια. Τι ακούς, πώς ακούς, για πες μου. Αν είναι κάτι το λέτε να το διορθώσουμε κιόλας, έτσι. Όταν κοιτάζει το δικό σου το καπνιστάκι.

0: καιρός περνάει, τόσο πρέπει να ερωτευόμαστε ακόμα περισσότερο το άλλο μας μισό. Το ένα με κεφαλαία πάλι συμπληρώνω, πάλι τα συμπληρώνω εδώ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τίποτα. Στη φίλη μας τη Μίνα, πάνω ψηλά στον Καρέα το 305 με δροσούλα. Και εμείς εδώ κάτω έχουμε δροσιά. 26 βαθμούς είναι η θερμοκρασία, εντάξει, μπορούμε να πούμε ήπια. Λίγες νεφώσεις αραιές έχει, λίγο με τον καιρό έπεσαν έξω, ερχόντουσαν τα καιρικά φαινόμενα, φεύγανε. Ποιος πάντα τα βάλει τέτοιο καιρό με τον. Τέτοιο καιρό, με τον καιρό. Γίνονται αυτά. 2-10-718-000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Μάχη 99,8, γιατί λέει έρωτας είσαι.
1: Κι ως αγώσεις.
0: Μωρίς τι κάνεις, φιλαράκι μου. Μόρτης, έτσι.
1: Στα δυο σου μάτια.
0: Και τον φίλο μου τον Φιλιπάκο. Φιλιπάκο μου, καλησπέρα. Καλησπέρες όμορφες, δροσερές. Λοιπόν, σε όλα τα παιδιά που είναι στην Αττική Οδό, εκεί στα αυτοκινητάκια. Και τον φίλο μου τον Βασίλη τον Παπαγιάννη.
1: Αν σε κρατάω.
0: Για να δούμε και στο More Than Touch.

0: Έτσι το θέλουμε. Έτσι θέλουμε. Ένα κόσμο δικό μας, έτσι. Να έχουμε τον κόσμο αυτόν που αγαπάμε. Που δίνουμε την καρδούλα μας, να αφήνουμε τα κλειδάκια. Το θέλουμε δικό μας. 693-84-00-856 Viber. Και απλό μηνυματάκι στον φίλο μου τον Μάριο από την Νίκαια. Μάριε, καλησπέρα Λεβέντακο μου. Σε σένα, να είμαστε καλά. Πάμε τώρα στην Καλλιθέα και στο φίλο μου τον Κωστάκη. Φάνε εδώ ο Κώστας, έτσι, για να ακούσουμε και Πλούταρχο. Κωστάκη μου, καλή χαλάρωση να έχουμε. Χαλαρώστε και ακούστε. Χαλαρώνουμε και ακούμε. Τώρα, ό,τι φτώχεια έχει ο καθένας. Εγώ αναφέρθηκα λίγο σε καπνιστάκια, αλλά εντάξει, δεν είναι για βαριά βαριά, τα βαριά βαριά τώρα. Όπα, όπα. Λοιπόν, το φιλαράκι μου από τα Καλάβρητα, κάτι διαβάζω ρε φίλε μου τώρα, καλέ μου φίλε, συγγνώμη για το, ρε, τον Οδοντοτό. Τι γίνεται εκεί με τον Οδοντοτό στα Καλάβρητα μεριά, στα Καλάβρητα City, το καταργούν εντελώς.
1: Ήρθες από το πουθένα.
0: Αυτό είναι με τα γρανάζια, με τα ρουλεμάν. Να δω και το καπό αύριο.

Νοσηλεύτρια μας εδώ, το δικό μας το κορίτσι, νοσηλεύτρια η Δήμητρα. Λοιπόν, όντως σήμερα είναι γιορτούλα, είναι μεγάλη, έτσι, η μεγάλη γιορτή. Πολλοί που δεν τα ξέρουν, δεν τα γνωρίζουν, Βαρθολομαίου Βαρνάβα και του Λουκά του Ιατρού. Τότε άλλα μου τα εξηγούσε και λίγο η Δήμητρα τώρα, εδώ η Καλαμάτια 9. Τα ξέρει απ' έξω και ακατοτά. Και καλό είναι να τα ξέρουμε όλοι. Και για τον Άγιο Λουκά που ήταν γιατρός, μετά γίνε Μητροπολίτης και τα λοιπά και τα λοιπά. Και εγώ λέω, αφού σε βρήκα, δεν σε αφήνω. Είναι αυτό που λέμε έμπλεξες απλά και λαϊκά. Δεν λαϊκίζουμε, λέμε απλά έμπλεξες. Μαρία, σε ευχαριστώ παλικάρι μου να καλησπερίσω τον φίλο μου τον Πέτρο. Πέτρος από τον Κολονό. Όλοι μαζί θα δώσουμε τη μάχη, Λεβέντη μου, για το οτιδήποτε. Όλοι μαζί θα δώσουμε τη μάχη.

Αυτό που λέμε, αυτό που λέμε, θα το ξαναλέω πάλι, να το επεδώσουμε πάρα πολύ καλά. Κωστάκη μου, Καλλιθεώτη μου, να σε πάντα καλά, καμαρί μου. Όλοι, όλος ο κόσμος θα είμαστε καλά, να μας βοηθάει, όντως θαυματουργά. Τα θαύματα του λένε ήταν πάρα πολλά. Και γι' αυτό άγιασε ο άνθρωπος και εμείς σήμερα τον τιμούμε. Να καλησπέρισω την φίλη μας την Χαρούλα από την Κυψέλη. Χαρούλα μου, καλησπέρες όμορφες. Καλησπέρα στο φίλο μου το Φώτη από το Κολωνάκι. Φωτάκο μου, καλησπέρα και καλή βραδιά. Σε βλέπω να πηγαίνεις πάλι στην Αργεντίνα πάλι, ε.

Εμείς εδώ να ζούμε στιγμές μεγάλες και μοναδικές. Δημήτρη μου στο Περιστέρι, καλησπέρα. Καλησπέρα, μεγάλος δήμος εκεί του Περιστερίου. Από τους μεγαλύτερους. Βέβαια την έχουν σπάσει όλη αυτή την περιφέρεια τώρα, ε. Τι κάνεις, ρε παιδί μου, όλα καλά και όλα ανθυρά. Καλησπέρα στην Πινελόπη μας από το Εγάλεο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Όλες οι μέρες δεν είναι όλες ίδιες, έτσι, Πινελόπη μου. Δεν είναι. Ο καθένας έχει τα δικά του. Κάτι έχουμε, όλοι κάτι έχουμε. Το τραγουδάκι που έχει ζητήσει τώρα η Μαρία με τον Γιώργο από την πλατεία Αμερικής, θα τα ακούσουμε, ένα λαϊκό γνήσιο, λαϊκό τραγούδι, και το αφιερώνουν και στην Χαρούλα από την Κυψέλη. Εγώ με το τοξοτάκι σε ευχαριστούμε πάρα πάρα.

Λοιπόν, και επειδή το έχω πει πολλές φορές, εμείς τα ψαράκια εδώ, έτσι, και αναφέρουμε σε ένα μήνυμα έτσι λίγο μεγάλο τώρα, έτσι, που ταράξαμε τα νερά. Ταράχτηκαν τα νερά. Όταν ταράζεις τα νερά, μπαίνει σε κάποια νερά, ξέρεις που βουτάμε. Ξέρουμε, εδώ, κοιτάμε την πισίνα, λέμε την περνάμε, δεν την περνάμε, και έχω έτσι, με τη θάλασσα, όχι πολλές εμπειρίες, παρόλο που έχω διατελέσει το πολεμικό ναυτικό. Σαν απλός ναύτης, έτσι. Σαν ψαράκι και μας διακατεχόμεθα από μία ευαισθησία τώρα και δεν θέλω. Θα τα συζητήσουμε πολύ πιο μετά. Γιατί δεν ταράζεται μόνο ένα νερό. Όταν σηκώνεται τζουνάμι, γιατί εγώ έτσι το χαρακτήρισα και είναι αμοιβαίο, γιατί πέρασες είδες, οξομολογήθηκα. Τέλος πάντων, πάμε στην φίλη μας, στην Δήμητρα την νοσηλεύτρια που θέλει να ακούσει το τραγουδάκι με τον Γιάννη τον Πάριο. Το δικό σου λέει το αμάρτημα. Ρε να μου, θα ακούσουμε και το δικό σου Σαρονίδα. Δεν θα αφήσουμε τραγουδάκι παιδάκια που να μην ακουστεί. Ειλικρινά το λέω, έχουμε χρόνο μπροστά μας. Να πω καλησπέρα στην φίλη μας την Σοφία. Απλά σκέτο Σοφία που αφιερώνει για τον Ηλία μας τον Κακλαμάνη. Θα το κοιτάξω το τραγουδάκι.

Να πούμε καλησπέρες όμορφες στο Βύρονα. Στο Βύρονα στην φίλη μας την Ακριβή. Ακριβή μου, δεν θα θυμίσω τη διεύθυνση, δεν τη θυμάμαι καν ήδη, έτσι. Αλλά μ' αρέσει ότι γύρισες ανανεωμένη μετά από χορό. Δεν ξέρω το έχετε Βυρωνιώτης εκεί, έτσι. Μετά από χορό, λέει, στην πλατεία Φατσέα, λέει, γινόταν χαμός. Σε ένα μαγαζί απέναντι πήρε και το σουβλακάκι της, πήρε και την κοκακολίτσα της, μια απόλαυση. Και εμείς εδώ τώρα να τραγουδάμε να λαλάμε. Τέλος πάντων, καλή όρεξη στη φίλη μας την Ακριβή. Σε σαλώνουνε. Πάμε τώρα να ακούσει τραγουδάκι, φίλη μας η Ρένα, το Ρενάκι. Το Ρενάκι μας από την Σαρονίδα. Να πούμε καλησπέρες όμορφες στην Κωνσταντίνα. Στην Κωνσταντίνα μας από Χαϊδάρι, περιοχή του Χαϊδαρίου. 943, Κωνσταντίνα μου. Όμορφες καλησπέρες, πάντα δύναμη και θετική ενέργεια. Ακούγουνε παιδάκι μου στην πλατεία Φατσία, γινόταν λέει ο χαμός, χορέψαμε. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι τώρα, Ιρένα. Ολαλά, ολαλά.

0: 6-9-3-84-0-0-8-56, Viber, είπαμε το Viber και το απλό το μηνυματάκι. Λοιπόν, πολύ συγκινητικά. Πάρα πολύ συγκινητικά. Θανάση μου, τι κάνεις, ρε παιδί μου. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Να έχουμε λίγο δύναμη παραπάνω να αντιμετωπίσει ο καθένας τα προβλήματα που έχουμε. Να καλησπερίσω και τον φίλο, γιατί δεν υπάρχει, Θανάση μου, άνθρωπος που να μην έχει προβληματάκια. Δεν υπάρχει, Λεβέντη μου. Στα ματιά μου δεν ξέρω για το τραγουδάκι αυτό. Δεν ξέρω για το τραγουδάκι αυτό. Ειλικρινά στο λέω, θα το κοιτάξω. Φιλαδέλφια, μετά από εκκλησία τώρα αυτό το τραγουδάκι και όταν πας και στα Προκοπιέσαι δεν πάει, δεν ταιριάζει. Αλήθεια, αλήθεια. Το φίλο μου το Δημήτρη, το ταξιτζί, από τον Άγιο το Δημήτριο. Εκεί με το Mercedes. Φώτη μου Κολωνάκη, δεν σε έχω ξεχάσει, Λεβέντη μου.
1: Κι πιο δύσκολοι χειμώνες.
0: Γιατί συγκινούμε κι εγώ, έτσι, σαν παιδί, σαν άνθρωπος πάνω απ' όλα τώρα το παιδί, παιδά, για το λέω έτσι πάντα καλοπροαίρετα.
1: Μες την αγκαλιά σου λιώνω, το κορμί μου απογειώνω.
0: Λοιπόν, μες την αγκαλιά σου, Σταμάτης Γονίδης.
1: Χρόνο,
0: γεια σου Κώστα μου, στην Καλλιθέα, με την όμορφη τη θέα.

Πάντως και το καφέ, Σοφία μου Μέγαρα, το καφέ που είπα Σοφία Σκέτο, έτσι, να το συμπληρώσει, καλά έκανε. Σοφία από Μέγαρα, καλά έκανες και το συμπλήρωσες, έτσι. Καλά έκανες και το συμπλήρωσες. Γιάννη μου, Σιγελιά μου, τι κάνετε, ε? Είδες, μιλάω και το πληθυντικό και την καθαρεύουσα. Τώρα με το εγγλέζικο το μπερδεύω ακόμα, αλλά εντάξει, θα μπεις, φτάσαμε τώρα. Δεν μακιά, Γιαννίουμε σχεδόν. Είναι ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού και έχει φτάσει 11 ο μήνας. Αύριο είναι 12. Ο φίλος μου ο Φώτης από το Κολωνάκι, ο γείτονας εκεί. Φαντάσου τώρα να φωνάξει ο Φώτης εκεί στο Κολωνάκι, γείτονας του Κούλη εισαγγελέας, ε. Τι έχει.

είπα Δημήτρη, είπα στον Άγιο Δημήτρη. Γιώργο, είπα στον Άγιο Δημήτριο. Εντάξει τώρα, και να έχω κάνει ένα λαφάκι, συγχώραμε. Όλοι λαλά, συγχώραμε, βερεφέ με το ταξί. Γεια σου Γιώργο μου, αστέρι. Γιώργο, να σου στείλω κάτι λίγο να δεις. Πω πω στο μυαλό μου.

Εντάξει, είναι τόσο πολύ θερμοκρασία. Τόσο 19 μισό παιδάκια σε αυτή τη στιγμή. Έχω πάρει μηνυματάκια από ένα εξοχικό. Δεν λέμε πού και πώς. Εδώ είναι ο Μαϊτάρος. Γερατέα είναι. 19 μισό. Λοιπόν, τον φίλο μου τον Γιώργο τον Λουκάκη. Γιώργο μου, καλησπέρα. Να περνάς όμορφα. Τώρα 19 μισό, μια χαρά είσαι, έτσι. Θα βάλεις σε μια κουβερτούλα φλίτ. Φλίτ, πώς τη λένε και όλο την μπερδεύω. Έχω μάθει από απλώματα εγώ. Έχω μάθει από απλώματα και το καπαπλωματάκι μας. Δεν τα αλλάζω με τίποτα. Θα πεις χειμώνα καλοκαίρι. Το συγκεκριμένο είναι χειμώνα καλοκαίρι. Χειμώνα καλοκαίρι. Πάμε να πούμε καλησπέρες όμορφες στην φίλη μας την Μαρία από το Χαϊδάρι. Η Μαρία από το Χαϊδάρι το 524, Μαρία μου. Καλησπέρα, εύχομαι καλή βραδιά. Λοιπόν, φίλε μου Γιώργο, είμαι το ταξί. Για κοίτα αυτό και να μου πεις εάν είναι το γνήσιο αυτό που μου έλεγες, που λέγαμε το γλυκό που κουνιέται και μου το έχεις στείλει φωτογραφία. Αμέ, Χριστέ μου! Λοιπόν, έτσι για να ανεβάζουν λίγο τα πνεύματα. Να τα ανεβάζουμε και να ανεβαίνουν και τα πνεύματα, έτσι. Λοιπόν, το τραγουδάκι Σοφία από Μέγαρα για τον κύριο Κακλαμάνι αφιερωμένο. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Δεν αντιπροσωπεύω τον Κακλαμάνι, απλά το λέω από ευγένεια το ευχαριστούμε. Λοιπόν, 24, 26, 24, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26,

0: η καρδιά μου.
1: Και εμένα, και έδωσε το κλειδί. Και εμένα και δώσαμε το κλειδί. Τέλος. Λοιπόν, Κώστα μου, Καλυθέα, Παντελής Παντελίδης, για σένα, γιατί είναι και το τηλέφωνο. Δεν το πρόλαβα. Καλυθεώτη,

0: λοιπόν, όταν προσφέρεις ένα λουλούδι, όταν προσφέρεις ένα λουλούδι, λουλούδια που λέμε, και κρατάνε τόσο καιρό. Τώρα μια δικαιολογία, ξέρεις, αυτά κρατάνε πολύ καιρό, δεν χαλάνε, αλλά τέλος πάντων τώρα, το δίνεις με την καρδιά σου. Όταν το βλέπεις ότι το λουλούδι δεν μαραίνεται, είναι πραγματικά με πάρα πολύ αγάπη, με πάρα πολύ αγάπη και... Το και θα το πω άλλο. Και μετά, είπα και το ανέκδοτο και με τον παπαγάλο, έτσι. Παιδάκια, λίγο με το τηλέφωνο. Στην φίλη μας, την Δέσποινα. Καλησπέρα, Μιχάλη, λέει, σας ακούω, λέει, συνέχεια. Χαιρετισμού σε όλη την παρέα, να σε καλά, λέει, και να μας διασκεδάζει η Δέσποινα από το Παγκράτη. Δεσποινάκι μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Αρχοντόπουλο, είναι το επόμενο μηνυματάκι που έχει έρθει. Δεν είμαι Αρχοντόπουλο. Δάσκαλε, από το κάτω εγάλεο, Βαγγέλη μου, καλησπέρα. Δεν είμαι Αρχοντόπουλο. Καλησπέρα στην Ελευσίνα, στην Εύη μας. Παιδάκια, ξεφόρτωσε το καράβι. Ξεφόρτωσε το καράβι. Ολαλά.
1: Από μικρό.
0: Καζάν Λιμπή. Έτσι μου το είπαν. Τώρα να το λέω καλά ή δεν το λέω. Παλικάρι μου, άστο. Γιώργο.
1: Πόσο με θυμάμαι από μικρό παιδί.
0: Δεν ήξερα να το κόψω κιόλας, Γιώργο, έτσι. Γιατί έκαιγε το κεσεδάκι από κάτω.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 6 με 8 η εκπομπή πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Φέρνουμε την ενημέρωση στο ραδιόφωνο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: χάρτα.
1: Λοιπόν, η κυρία Σταματία μας από την Φιλαδέλφεια. Δεν έχω θεματάκι με κανένα τραγουδάκι. Να υπάρχει, αρκεί να υπάρχει, να ακούγεται βέβαια, έτσι. Γλυκά με τα ελληνικά. Το συγκεκριμένο όμως, τώρα αυτό που μου λες για την αφιέρωση, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Όταν βάνεις χ κάπου, όταν κάπου βάζεις χ, πρέπει να το υποστηρίζεις κιόλας. Αν πεις εδώ δεν λύνουμε κλάσματα τώρα.
0: Κοίτανα,
1: έτσι δεν είναι. Εκεί όχι. Λοιπόν, Γιώργο μου, θα ακούσουμε και το δικό σου τραγουδάκι, τον φίλο μου, τον Γιώργο, που περνάει άψογα, άψογα να το πω έτσι, και είναι φανταστικά να περνάει κάποιος όμορφα και καλά, εκεί στην Κερατέα. Λοιπόν, το Καζάν Τιμπί, το θυμάσαι ποιο ήτανε, όπως το κοιτάζουμε τη φωτογραφία, λεβεντάκο μου, ναι, το αριστερό, το έμαθα κι εγώ.
0: Όταν
1: λοιπόν, όντως, έτσι ακριβώς, ναι, το πήρα το, και από το Γάλλιο, Καζάν Τιμπί, έτσι λέγεται παιδάκι ακριβώς. Λοιπόν, μετά από τα χρόνια και σαμάνια, είχα την τιμή να δοκιμάσω σήμερα, έτσι. Ένα κορίτσι που έχει πάρα πολύ μυαλό και το θυμήθηκε. Βέβαια, εσύ δεν έχεις μυαλό, όχι, όταν το έχει πάρει. Ωραίο, ωραίο.
0: Σε γιατί οδηγείς λίγο από...
1: Πού να το βρω, πού να το βρω. Και με τέτοια ζέστη σιγά σιγά που αρχίζει η ζέστη.

εκεί με την κλειδαριά. Στην καρδιά με την κλειδαριά. Θέμη Σαλαμαντίδης, φανταστικό. Μαρίε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ όμως. Στην Κατερίνα μας θα πούμε μια όμορφη καλημέρα. Κατερίνα μου, θα τα προλάβουμε όλα, μη μου αγχώνεστε. Και η Σταματία θα ακούσει το τραγουδάκι και η Ακριβή από το Βύρονα που ήταν στην πλατεία Φατσέα. Κάτσε να χωνέψει πρώτα το σουβλάκι. Ακριβή μου, να χωνέψει πρώτα το σουβλάκι σου και θα το ακούσει το τραγουδάκι. Μη μου αγχώνεσαι. Τώρα θα ακούσει ο φίλος μου που είναι στην Κερατέα και έχει δροσούλα. Έτσι, ούτε ζέστη λέει, ούτε και κρύο. Κάπου το έχω ακούσει, μερικά που μου το έχουν πει αυτό. Ούτε ζέστη, ούτε κρύο. Το είχαν απαγγείλει. Δεν το θυμάμαι καλά. Στην Ελευσίνα είπαμε, στην φίλη μας στην Εύη εκεί, στο μπαλκόνι. Μπαλκονάτο, ωραία, αεράκι, δροσούλα. 24-25 βαθμούς δείχνει στο κέντρο των Αθηνών. Κοιτάξτε λίγο το θερμόμετρο σήμερα. Ανέβασε μάλλον το καζάν τυμπή που είπα. Με το καζάν τυμπή που είπα, μάλλον ανεβήκαν οι θερμοκρασίες. Η Άννα μας από το Εγάλεο, το 315. Καλημέρα, Άννα μου. Πολλές καλημέρες, καλή βραδιά. Ρε βαλικάρια, ρε παιδιά σήμερα, ειλικρινά σου λέω. Παρακολουθούσα λίγο το διαδίκτυο, το σηκώσω το τηλεφωνάκι, λίγο έτσι. Θα το σηκώσω. Άκουγα κάτι παρετήσει σήμερα, Γενικός Γραμματέας από εδώ και σήμερα και προχθές, οι οποίοι είναι τοποθετημένοι. Οι Γενικοί Γραμματείς των Υπουργείων είναι τοποθετημένοι και έχουν και κάποια προνόμια. Αρκετά προνόμια, έτσι. Μετά το βουλευτιλίκι και δωρεάν αυτοκίνητο, τους παρέχεται και με τα γραφεία. Μετά και λίγο υπομονή με την κλίση, θα το σηκώσω το τηλέφωνο. Προνόμια. Παραιτηθήκανε λέει λόγω του σκανδάλου. Μα το γράφουνε κιόλας. Λόγω του σκανδάλου λέει με τις πολεοδομίες. Κάθε εβδομάδα έχει ένα σκάνδαλο. Κάθε πέτρα που θα σηκώσουμε κάτι θα βρούμε, κάτι θα μας πούνε. Οι οποίοι είχαν την τιμή να παραιτηθούνε. Μπράβο τους. Συγγένιο ήταν η οικογενειοκρατία. Το συγγένιο ήταν. Ο αδερφός του αδελφού του ξαδέλφου. Ω πρωτοξάδελφε. Τι γίνεται. Τι γίνεται, ειλικρινά, κάθε εβδομάδα έρχεται ένα μεγάλο, ένα τεράστιο σκάνδαλο. Και έρχεσαι τώρα εσύ να διαβάσεις, καημένε μου, τις εφημερίδες εκεί στο περίπτερο, να διαβάσεις δημοσκοπήσεις ή και στο διαδίκτυο και με τις δημοσκοπήσεις ακόμα, έτσι. Ας, τι να πω. 26 λέει έξω από το τοξοτάκι. Αλήθεια! Ο 26 βαθμούς. Ζέστη. Ζέστη. Για το τοξοτάκι ζέστη. Αλήθεια. Βαγγέλη μου, τι κάνεις. Καλημερίζω τον φίλο μας τον Βαγγέλη τον ταξιτζή. Βαγγέλη μου, καλησπέρα, ρε παιδί μου. Και καλησπέρα και καλημέρα. Το έφτιαξες το όχημα. Ούτε ζέστη, ούτε κρύο. Πάμε.

Δεν ξέρουμε ποια ζεσταίνονται όμως, Γιώργο μου, τα κορίτσια. Δεν ξέρουμε ποια κορίτσια ζεσταίνονται. Εγώ κοινά που ξέρω το λέω. Εγώ αυτά που ξέρω λέω και ονοματεπώνυμα. Δεν έχω θεματάκι. Ούτε καν. Βαγγέλη μου, το είπα σήμερα με τον Παπαγάλο, έτσι. Το είπα σήμερα με τον Παπαγάλο. Καλό, καλό, καλό. Τέλεια, τέλεια. Έλα να ανεβαίνουμε. Λίγο παραπονιάρη σημείο, τι θα τα κάνουμε. Λίγο παράπονο είμαι. Είμαι λίγο παράπονο, τι να κάνουμε.

0: Χριστίνα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, όμορφε και καλησπέρα και καλημέρα. Έχουν τα μηνυματάκια, παιδάκια, έρχονται ταυτόχρονα και τα τραγουδάκια που χρωστάω, είπαμε. Χρωστάω και να μην χρωστάω τις Μιχαλούς. Λόγω της συνέντευξης στο μηνυματάκι, καλησπέρα στο πάνελ, λέει, θα ήθελα, λέμε, αφορμή συνέντευξη Τραμπ, το τραγουδάκι με τον Νότι. Έλα να τα ακούσεις το τραγουδάκι με τον Νότι. Ουρανία μου, τι κάνεις? Όλα καλά και όλα ανθυρά. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί.
1: Και να ράξω.
0: Με τους ηλεκτρονικούς, τους ταχογράφους. Με τους ηλεκτρονικούς, τους ταχογράφους. Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Και να ράξω.
0: Λοιπόν, Νότι Σφακιανάκη, είχε ζητήσει και η φίλη μας η Μίνα το 305 από τον Καρέα. Είδες, είσαι τυχερή σήμερα, Μίνα. Πραγματικά.

δώσουμε θάρρος, έτσι. Να δώσουμε και λίγο θάρρος. Η ουρανία μας, να πούμε καλημέρα στην ουρανία. Ωραίο το τραγουδάκι. Έτσι ήταν επιλογή του φίλου μας του Βαγγέλη με το ταξί. Η ουρανία μου είπε για κάποια συνέντευξη. Δεν τα παρακολουθώ όλα. Δεν προλαβαίνω να τα παρακολουθώ κι εγώ όλα, έτσι. Εκείνα που παρακολουθώ τα λέω και τα σχολιάζουμε μαζί εδώ παρέτσα. Θα τα λέμε. Η ουρανία μας από τον Βύρονα ήταν. Πλέον λέει δεν είμαι ντροπαλή. Δεν είμαι ντροπαλή και καλά θα κάνεις να μην ξαναείσαι πάλι ντροπαλή. Και πάνω δεν είσαι ντροπαλές καθόλου, ούτε καν. Ούτε καν. Τραγουδάκι τώρα που έχει ζητήσει η ακριβή πάλι από το Βύρονα. Η φίλη μας η ακριβή από το Βύρονα που ήταν στην πλατεία Φατσαία και η κυρία Σταματία. Η κυρία Σταματία από την Φιλαδέλφια. Λοιπόν, να πω καλημέρα στο 129. Καλησπέρα, μεγάλε, λέει. Καλή βραδιά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Το κρατάω το μεγάλος, έτσι. Το κρατάω κάποια στιγμή, θα το μάθω το 129. Να το πω. Άντε μία με τα ένσημα, άντε μία με τα βαρέα, άντε μία με το ένα, μία με το άλλο. Wow.

0: Ναι.
1: Άκου μεγάλε, μεγάλε, θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι πάλι. Γιατί τώρα, Παναγία μου. Λαλά, και μπερδευτήκαμε σήμερα και λέω τι μεγαλώνω, μπα, αποκλείεται, ούτε καν. Ένα ψηλό μπερδεματάκι, τώρα μην τα λέμε όλα.

πράγματα. Δεν ξέρω για ποιο λες είναι επίκαιρο και είναι ωραίο θεϊκό κομμάτι. Μάλλον να αναφέρεσαι στο θεϊκό κομμάτι το γλυκό που είπα. Να αφήσουμε το τραγουδάκι. Όλα τα τραγουδάκια είναι με κάποιο νόημα. Όλα τα τραγούδια έχουν κάποιο νόημα. Χτυπάνε κάπου, ανταποκρίνονται κάπου. Όλα, Λεβεντάκο μου. Αναφέρομαι στο φίλο μου τον Βαγγέλη που μου λέει τώρα θεϊκό το κομμάτι. Μάλλον για το γλυκάκι που είπα το Gazan DB. Που είναι στην αριστερά με μεριά, με το ταξίδι του Mercedes. Παλικάρι μου, το μπερδέψω το όνομα, πάλι και έχω άλλα. Στον Νίκο, τον φίλο μας από την Άρτα, τον Αρτίνο, να του πω καλημέρα. Νικολάκη μου, καλημέρα. Εκτιμαζόμαστε, ετοιμάζονται σιγά σιγά τώρα. Ετοιμαζόμαστε να μην εκτεθώ τώρα τέτοια ώρα και εγώ να αρχίσω να λέω. Πάμε να ακούσουμε μία Πάουλα. Πάμε να ακούσουμε μία Πάουλα, μην εκτεθώ και εγώ. Δεν θέλω ακόμα προς το παρόν, γιατί Λεβέντη μου δεν έχω αποφασίσει. Ρωτάω, ξαναρώτησα πάλι αυτές τις μέρες. Δεν πήρα. Μόνος πρωτοβουλία δεν παίρνω. Μα να τα λέω αυτά. Αλλά συγγνώμη, πού αλλά. Αλλά. Πάμε στο φίλο μου το Χάρη. Λοιπόν, Λεβέντη μου, καλησπέρα. Κάνα καρπουζάκι, τίποτα. Κάνα καρπούζι τα παιδιά από τη Λαχαναγορά. Και καλημέρα και καλησπέρα. Καλή εργασία να μου έχετε. Φιλιά πολλά. Καλή εργασία και καλή βαρδιούλα. Βάρδια είναι αυτή. Αυτά είναι, παιδιά. Αυτά είναι που δεν βρίσκουν εργαζόμενους. Δεν εμπάνε, δεν βρίσκουν εργαζόμενους. Τι να το διαβάσω, ρε Λεβέντη μου. Τι να διαβάσω να πω. Χάρη μου, τι να διαβάσω να πω. Τα έχουμε πει και τα φωνάζουμε κάθε μέρα εδώ.

0: Ωραίο τραγουδάκι με την Πάουλα, έτσι. Ωραίο τραγουδάκι, Νίκο μου, Καλλιθεώτη. Να έχουμε δύναμη και θετική ενέργεια, Λεβεντάκο μου, και όλα τα υπόλοιπα. Και όλα τα υπόλοιπα τα αφήνουμε στο χέρι μας. Πάμε τώρα στη Σόνια να πούμε όμορφη. Καλησπέρες όμορφες. Δεν ξέρω αυτό ότι είναι φωτιά, φατσούλα, είναι αναμένη. Δεν ξέρω, Σόνια μου, τι είναι. Δηλαδή, ζυγώνει τώρα ο καιρός με τη ρίγανη, έτσι. Σιγά σιγά, τώρα είναι ο μήνας ο θεριστής αυτός. Όσοι δεν το ξέρετε, τέτοιο καιρό κάποτε θερίζανε και θερίζουνε ακόμα εκεί που έχει σιτάρι, να μην εισαγόμενο. Γιατί ξεκίνησε, αν θυμάστε καλά, τότε με τον πόλεμο με την Ρωσία, με την Ουκρανία, που εισάγουμε σιτάρι και θα πούμε, λέει, το ψωμί ψωμάκι. Όχι, υπάρχουν και εδώ. Έχουμε και εδώ. Άλλο αν δεν τα λένε. Αλλά τώρα όμως είναι η εποχή, σιγά σιγά ζυγώνουμε και με την ρίγανη. Και μια η κοπελιά μας εδώ, η Σόνια, έχει τα βαζάκια εκεί πέρα, Διανά, βέβαια δεν είναι γεμάτα με μέλι. Κάποτε πηγαίνανε τα μέλι πάνω κάτω. Λοιπόν, για να ανεβαίνουμε, έτσι, Σόνια μου, να τα λέμε και αυτά. Α, όλα και όλα. Λοιπόν, καλησπέρες όμορφες στο 4067. Το 067 είναι ο φίλος μου ο Θωμάς. Θωμά μου, τι κάνεις? Καλημέρα. Εγώ, Λεβεντάκο μου, προσπαθώ και το παλεύω πάντα. Εάν θα έρθει εκείνη η στιγμή, τώρα καλοπροαίρετα το λες, δεν έχω δεματάκι. Να, να, αν θα έρθει εκείνη η στιγμή. Υπάρχουν πολλοί τρόποι, Θωμάκο μου, πάρα πάρα πολλοί τρόποι. Άστο.
1: Ψέματα μου, νόματα. Κι εγώ στην κρίζα μου ζωή έψαχνα χρώμα.
0: Θα μου πεις για την ιστορική αυτή. Μου λέει τώρα ο φίλος μου Βαγγέλης, ζήτω, λέει, ο Βαγγέλης, ζήτω, λέει, ιστορική πλατεία, λέει, Φατσαία.

ιστορικός, για να το δω. Θέλω να το ξέρω, να έχω κι εγώ μία άποψη, μία ιδέα. Ζήτω ιστορική πλατεία Φατσέα, λέει. Και ο ιστορικός λέει με τα μπιμπλίκια. Γαβρίλος. Δεν το ξέρω, Λεβεντάκο μου, δεν το ξέρω. Ορίστε, είναι κάτι που έμαθα και έχω μάθει και για τον Παπαγάλο. Θα το πούμε λίγο πιο μετά. Και μετά και μετά. Και μετά και μετά. Όταν το τελείωσε το ανέκδοτο που σου παρήσε στην Ουάσιγκτον. Το θυμάσαι τέτοιο καιρό κάποτε, Αμερικάνα και μετά. Α, καλά. Μια ημερομηνία και αυτή μπορεί να είναι σκόπιμη.

Μαρία, είναι το επόμενο Χαϊδάρι, είναι το επόμενο. Μαρία μας από Χαϊδάρι, το 524, είναι το επόμενο. Λοιπόν, είναι το τραγουδάκι που θα ακούσουμε μετά για την φίλη μας την Μαρία. Πάμε τώρα στην Εφη, εκεί κοντά είναι και η Εφη. Λοιπόν, σε όλη την παρέα λέει και έφαγε πάρα πάρα πολύ κεμπάπ. Τώρα θα την πληρώσω εγώ. Πολύ κεμπάπ λέει. Καλημέρα σας λέει. Μιχάλη, σε σένα λέει και σε όλη την παρέα λέει. Χόρτασα. Τώρα λέει, θέλω λέει, γλέντι λέει να χορέψω. Να σου πω κάτι με το χορό, αν νομίζεις. Με αυτά που περιπροδρόμιασες που λένε. Χόρτα σε κυλίσσε, σου φούσκω σκυλιά σου. Και νομίζεις ότι με τα τραγούδια του Μιχάλη θα σου παίζουν τα κιλά. Ούτε καν. Ούτε καν. Είδες που σε προκλητική. Είδες που προκαλείς την τύχη σου πολλές φορές. Αφού ξέρεις ότι εγώ θα τα πω. Εγώ θα τα πω. Δεν μασάω τα λόγια μου. Λοιπόν, Θανάση μου, σε ευχαριστώ παλικάρι μου. Θανάση μου, κάναμε και κάνουμε πάντα μια αρχή δυνατή. Λοιπόν, να καλημερίσω την Μαρία μας από το Ήλιον. Μαράκι μου, καλημέρα. Να έχουμε την βραδιά μας την όμορφη όσο αυτή μας απομένει. Πάμε να ακούσουμε Αντίπα. 693-84-00-856. Νομίζω είναι αυτό που ήταν η Μαντινάδα. Μου το είχαν πει, τώρα έχουν δουλειά. Βγαίνε τα έψιλον. Νομίζω έτσι, νομίζω ήταν αυτό με τη Ματινάδα. Νομίζω. Ναι, χαμογέλαση. Να σου πηγαίνει το νηφικό μετά. Καλά, δεν την πληρώνω εγώ. Πυροσβέστη. Άρα δεν το κατάλαβα καλά, νομίζεις. Αν δεν το κατάλαβα καλά, Κωστάκι μου. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα, να πω καλημέρα στο φίλο τον Κώστα, τον πυροσβέστη από την ΕΜΟΔΕ.

Ο Μητσοτάκης, σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Γιατί αυτή η καρδιά πλέον έχει παραδοθεί. Έχει πλέον παραδοθεί. Thank you very much.

το ζωγράφισα. Πρώτος από σένα. Πρώτα από σένα. Λοιπόν, Αλέξη μου, καλημέρα. Αυτή τη συζήτηση είχα και αυτό το σχολιασμό κάνω με το τραγουδάκι με τον Αντίπα. Τέλειο, δεν το συζητάω. Λεβέντη μου, καλημέρα στον Πειραιά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αλέξη. Αυτή η συζήτηση γι' αυτό και είχαμε αυτό το θεματάκι, έτσι το συζητάμε. Να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο το 857. Καλημέρα Νίκο μου στον Κορυδαλό, από τον Κορυδαλό ο φίλος ο Νίκος. Και στον φίλο τον πυροσβέστη, τον Κώστα, που μας έχει τα καλοκαίρια εδώ ενημερώσει. Έχουμε πάρει μια ενημέρωση, είναι που μπορούμε να πάρουμε την ενημέρωση. Μας την έχει δώσει. Την έχουμε πάρει. Χρόνια πολλά κυρία Σταματία μου, να το χαίρεστε, να το χαίρεστε πραγματικά, να είναι υγιέστατο. Τιμή μας και καμάρι μας και πάλι, έτσι. Χρόνια του πολλά, να είναι υγιέστατο και να έχει τα καλύτερα στη ζωή του. Μπορώ να δώσω κάποια άλλη καλύτερη ευχή. Είναι όμορφο να διαβάζει τέτοια πράγματα, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα στην Βάσια και τον Άγγελο. Καλημέρα, καλημέρα στο 683. Καλημέρα στο ζευγάρι.

ωραία ματινάδα, αλλά πανέμορφο και αυτό με τον Οικονομόπουλο όμως. Έτσι, πάμε να τα ακούσουμε. Άλλον τον ακούτε, το έχω πει πολλές φορές. Μπορ, μπορ, μπορ, μπορ, μπορ, μπορ. Κλειστρίδα.

Πάντως σημαδιακό το νούμερο με το 13 λεπτά. 13 λεπτά ένα, για να ακουστεί ένα τραγουδάκι διαδρομή, να ακούσουμε ένα τραγούδι με τον Στέλιο Κατζηζίδη. Παλικάρι μου, να παρακάμψουμε λίγο. Κώστα μου, εσύ πυροσβέστη, έχεις λίγο χρόνο ακόμα. Έτσι, το κορίτσι το άλλο και μόνο που βλέπω. Το κορίτσι εδώ πέρα. Καινούριο εδώ στην παρελίτσα μας το 1523. Η Μαρ, όπως μας λέει. Και είναι και λίγο νευρικό. Εγώ τρόμαξα λίγο. Λοιπόν, το τραγουδάκι για τη Μαρ, όπως λέει, που έχει 13 λεπτά χρόνο. 13 λεπτά χρόνο πριν κατέβει, έτσι, γιατί είναι στο δρόμο. Εγώ τρόμαξα πάντως με τη φωτογραφία που βλέπω. Καλοπροαίρετα της λέω, γιατί δείχνει νευρικότητα. Όχι μόνο νευρικότητα, εσύ είσαι αμαζόνα, παιδάκι μου. Ωλαλά! Πάντως τυχερός ο Βαγγέλης, ε! Τυχερός ο Βαγγέλης! Το τρόμαξα, μην το πάρεις. Είναι καλοπροαίρετο, το τονίζω. Είναι καλοπροαίρετο. Με φοβίζει, με τρομάζει. Λοιπόν, καινούργια φίλη μας εδώ, η Μαρ. 15-23, έτσι λέει. Μαρ. Αν το μάθω το εγγλέζικο που θα μου πάει.

Βαγγέλη μου, πριν άκουσε το τραγουδάκι, γιατί έχει χρόνο, θα τα ακούσουν πάλι το τραγουδάκι, έτσι, ξέρω το διακόπτω. Το είπα καλοπροαίρετα με τη φωτογραφία, Βαγγελάκο. Καλοπροαίρετα το είπα, απλά δείχνει λίγο πολύ νευρικότητα. Όχι λίγο, αρκετή νευρικότητα.

0: θα το πω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το έχω πει πολλές φορές ότι εδώ καρφίτσα δεν πέφτει κάτι. Δεν πέφτει καρφίτσα κάτω. Σε κάθε σχολιασμό είναι βέβαια και καλοπροαίρετο. Έτσι σε κουβέντα να βρισκόμαστε. Αλλά θέλω να πω. Ξέχωρα από τη φωτογραφία που δεν θέλω να τα κατακρίνεις. Καλοπροαίρετο ήταν με την φωτογραφία. Ξέχωρα από αυτό που πήρα από το δίπλα εκεί που είναι το παλικάρι. Και καλά έκανε και το σχολίασε. Δεν μου ανοίγει τα μάτια. Τα μάτια τα δικά μου είναι ανοιχτά και βλέπω. Βλέπω και καταλαβαίνω. Μετά από τόσα χρόνια διαδρομή μπορώ να κρίνω, μπορώ να καταλάβω, έτσι. Ήθελα να καταλήξω πάνω στο τραγούδι. Να αγαπήσετε το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Να αγαπήσετε το παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Εκεί είναι η ψυχή μας. Εκεί ήθελα να καταλήξω, να τα παρακάμψουμε όλα τα άλλα, έτσι. Λοιπόν, Φιλιππάκο μου, να σε καλά, Λεβέντη μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Όταν θα φτιαχτεί ο οδοντοτός για Καλάβρητα, και είπε και για Τρίκαλα μεριά και για τετά και τα λοιπά, πω. Κλεισμένος μια ζωή. Άρα βέβαια τον παραδίδει στο κλειδί. Πάμε, είσαι το λουλούδι μου. Πάμε Πετρούπολη μεριά. Πάμε τώρα προς την Πετρούπολη. Τον φίλο μου τον Νίκο. Τον Νίκο και την Μαρία από την Πετρούπολη. Να πω όμορφες καλησπέρες. Νικολάκη μου, να χαίρεσαι την παρέα σου. Να χαίρεσαι την παρέτηση σου για να περνάτε τέλεια. Πετρούπολη ψηλά ρε Λεβέντη, ψηλά. Έχετε αέρα, έχετε άλλον αέρα. Να ρωτήσουμε και τις πολεοδομίες εκεί. Να ρωτήσουμε και τις πολεοδομίες. Τα πέτρα για να σηκώσεις ένα σκάνδαλο.
1: Είσαι η ζωή μου.
0: Αυτό το 1067 που δεν αποκαλύπτεται με τίποτα. Άσπρη λευτή λέει, σοκολάτα λέει. Επικάλυψη.
1: Είσαι το τραγούδι μου. Ο αέρας για να ζω.
0: Εχθές μου πες καλά Στέφανα με τη μικρή, με την πιτσερίκα. Σήμερα μου βάζεις ένα δίλημα με τη σοκολάτα, την άσπρη, με το περιτύλιγμα, με κτλ. Κτλ. Το 1067. Ασεύρω που θα πας. Ασεύρω. Ολαλά. Τα κουφέτα που προτείνω, ναι. Κοίτα, είναι μεγάλο το μηνυματάκι. Τα κουφέτα που προτείνω, λέει, για το γάμο με τη μικρούλα, με τη μικρή. Τι να κάνουμε τώρα. Να είναι περιτύλιγμα, λέει, με σοκολάτα. Θα τη ρωτήσω, ειλικρινά. Θα τη ρωτήσω μετά τις 2 που θα τελειώσει η εκπομπή, ειλικρινά στο λόγο της τιμής μου. Θα τη ρωτήσω. Μπέσα. Αλήθεια, αλήθεια. Να αν έχουν άσπρη λεπτή σοκολάτα. Επικάλυψη. Κάτι

Ωραίος, ωραίος πάντως ο σχολιασμός. Και μπράβο, πρέπει να έχεις ωραίο γούστο πάντως στα κουφέτα, έτσι. Δεν έχω κανένα θαματάκι. Αυτό που σχολιάζεται. Βαγγέλη μου, να σε καλά, λεβεντάκο μου. Κάτσε όμως εδώ να το δούμε, να το διαβάσουμε. Δεν θέλει να δούμε. Καλημέρα, Μάικλ. Και μαχόμενοι φίλοι. Λοιπόν, η Γεωργία μου, έχουμε θεματάκι. Καλημέρα. Καλημέρα στα Μέγαρα. Καλημέρα στην φίλη μας στην Γεωργία. Να δούμε τώρα με τα κουφέτα τι γίνεται όλο αυτό. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία τώρα με τα κουφέτα. Ντέρτε με γεσόνι. Λοιπόν, να είναι λέει μη και μη. Είναι κάποιος που ξέρει και κάποιος που γνωρίζει. Δεν υπάρχει θεματάκι. Γιατί να μην είναι. Γιατί να μην είναι. Λοιπόν, να μάθετε όμως αυτό. Ναι, είναι σοκολάτα. Είναι ένα από τα αγαπημένα. Που η σοκολάτα και. Εγώ όμως ταυτόχρονα θα βάλω και το τραγουδάκι αυτό τώρα με τις καμπάνες. Θα το βάλω το τραγουδάκι με τις καμπάνες. Θα ακούστε λίγο με προσοχή. Δεν έχω κανένα το 10-67. Αν και έχω ολόκληρο το νούμερο εδώ, έτσι. Δεν μπαίνω στη διαδικασία. Και με το μη συν μη και μη. Κανένα μα κανένα θεματάκι. Καθαρός ουρανός αστραπές. Καθαρός ουρανός αστραπές. Δεν φοβάται. Ό,τι έχω να πω το λέω πάντα εδώ στον αέρα. Η ελευθερία του λόγου πάντα υπάρχει και θα υπάρχει. Ωραίο, εμένα μ' αρέσει. Λοιπόν, και να σου πω κάτι, θα πάρεις μετά αυτά τα κουφέτα με τα σοκολατάκια. Θα μπεις αλλιώς η σοκολάτα που κάνεις στο μαξιλάρι. Παίρνοντας κουφέτα από γάμο, από μυστήριο, βάζοντας από κάτω στο μαξιλάρι, να δεις εσύ τι θα πάρεις. Ποιον θα πάρεις, τι θα πάρεις.

Λοιπόν, Κωστάκι μου, εμοδέ, έλα να στο χαρίσω και σένα το τραγουδάκι αυτό τώρα. Αφού χτυπάνε οι καμπάνες. Έλα τώρα, φίλε μου, Κώστα, τώρα με προσβάλλεις. Με προσβάλλεις, άκου, άκου τι καμπάνες. Κωστή. Τον πυροσβέστη.

τρέπεστε, πέρα σε μπουρνέλια σήμερα. Μπουρνέλες, μπουρνέλες. Μπουρνέλια θα τα λέμε. Πήρε και τα μπουρνέλια σου. Ο πυροσβέστης κάπου έχει πάρει.

Βαγγέλη μου, έφαγε και κάτι μπουρνέλες σήμερα, κάτι μπουρνέλια. Μπουρνέλια τα λέμε εμείς προς τα κάτω. Λεβεντάκο μου, έφαγε κάτι μπουρνέλες. Λοιπόν, στο φίλο ή τη φίλη την καλή. Όλα καλοπροαίρετα. Δεν έχουμε θεματάκι. Κανένα. Καθαρός είπα, ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Αυτό είναι, να έχουμε καλή διάθεση, όμορφη διάθεση. Ακούτε 1002 ειδήσεις. Ανοίγει την τηλεόραση, ακούτε 1002. Προσφέρουμε διάθεση, ψυχολογία. Ειλικρινά το λέω και το έχετε καταλάβει. Το έχετε καταλάβει. Ένα τραγούδι δείχνει άλλο τόνο. Όχι ότι δεν πρέπει να ενημερωνόμαστε. Τι ακούμε κάθε μέρα, τι βλέπουμε τα ματάκια στις ειδήσεις εκεί που μπαίνετε, παρακολουθείτε. Που τα περισσότερα δεν το τονίζω. Και ερχόμαστε να σας παρέχουμε κάτι. Αλλά ταυτόχρονα θα μιλάω και όπως μιλάω. Και όπως είπαμε τα κουφέτα πριν, τα σοκολατένια. Καλά στο μαξιλάρι, ναι. Μετά από γάμο, παίρνουν πόσο λένε κουφέτα κάτω από το τραπέζι, πέρα που γυρίζουν γύρω-γύρω μετά το χορό του Ισαΐα. Εμείς έτσι τα έχουμε, στα μέρη τα δικά μας. Τα βάζουν οι ελεύθεροι. Τώρα, οι ελεύθεροι, όποιοι ενδιαφέρονται, είναι σε ενδιαφέρον, κάτω από το μαξιλάρι να δούνε τι θα έχουν μετά, τι θα πάρουν. Τι θα πάρουνε. Άκη μου, τι κάνεις, Λεβέντη μου. Καλημέρα. Καλημέρα στον φίλο μου τον Άκη.

Πάλι με μπύρα θα την βγάλετε. Πάλι με μπύρα θα την βγάλετε. Τι βλέπω, τι κάγκελα είναι αυτά που βλέπω, ρε, που έχετε αράξει. Στο κρατητήριο σας έχουνε. Α, όλα, λα.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Βαγγέλη μου, για πες μου και τώρα για τη διαδρομή σου. Να αφιερώσουμε και στον ζευγαράκι τώρα που έχει πάρει τις μπυρίτσες και πίνουν και πέρα το κουτάκι. Είναι και εγώ αυτή την μπύρα, έτσι, Λεβέντη μου. Λιγνά το λέω, σας βλέπω και χαίρομαι. Πραγματικά το λέω, σας βλέπω και το χαίρομαι. Λοιπόν, η φίλη μου ήταν ένα μικρό καράβι, αλλά ήταν αταξίδευτο τώρα που θέλει να χορέψει. Γιατί έφαγε κανένα πεντέξι έτσι και μπαπ εκεί και θέλει τώρα εγώ να κάνω το διαιτολόγο. Αλλά να μου κρατήσεις και εμένα, λέει, κουφέτα με άσπρη σοκολάτα, λέει, γιατί μ' αρέσουν και να δω, λέει, τι θα πάρω. Δηλαδή θα το εξακολουθήσεις εσύ με τα κεμπάπ εκεί και τρως σουβλάκια και κεμπάπ, δεν θα πάρεις. Δεν θα πάρεις. Δεν θα σε πάρει μάλλον, εσύ θα θες να πάρεις. Αλλά δεν θα σε πάρει. Δεν θα σε πάρει καθόλου, Νικολάκη μου, επιχειρηματία. Λοιπόν, πάμε λίγο στο κερατσίνι, τώρα δεν έχει καράβια και κάτω. Τα αλλιευτικά έχουν προσαράξει τα αλλιευτικά. Καλημέρα Νίκο μου στο κερατσίνι.
1: Ήταν ένα μικρό καράβι που ήταν α,
0: Λοιπόν, καλό δρόμο Βαγγέλη.
1: Εκεί παίρνει το καράβι.
0: Άκου λέει, μου κρατήσει και εμένα, λέει. Μ' αρέσουν, λέει, με την άσπρη σοκολάτα. Αναλόγως ή θα παραγγείλει νύφη, ρε παιδιά. Πάμε να ακούσουμε τα λόγια. Αναλόγως ή θα παραγγείλει νύφη. Αυτά τα συζητάμε. Δημοκρατικό διάλογο κάνουμε. Τι σοκολάτα. Μπορεί να μην της αρέσει η άσπρη σοκολάτα. Εμένα δεν μ' αρέσει. Το έχω πει.

υπάρχει, δεν υπάρχει τώρα άνθρωπος, όχι, δεν υπάρχουν κουφέτα, κουφέτα υπάρχουν, έτσι. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην κάνει λάθη, έτσι. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει κάνει λάθος και να μην κάνει. Γιώργο μου, Γιωργάκο Ελευσινέ, τι κάνεις Λεβέντη μου? Νύχτα και δεν... Καλημέρα, καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο από Ελευσίνα. Καλημέρα στον Γιάννη, τον αστυνομικό μας. Από και κάτω. Από τον Ασπρόπυργο! Αστυνόμε! Πώς θα βλέπεις τα πράγματα, Λεβεντάκο μου? Θα έχουμε συλλήψεις. Γιαννάκο μου, καλημέρα. Δύναμη και θετική ενέργεια. Καλή σου βάρδια. Καλημέρα στον Βαγγέλη, τον φίλο μας, το 509 από το Χαϊδάρι, το Φορτηγατζή. Βαγγέλη μου, καλή ξεκούραση. Να απολαύσω κι εγώ, λέει, στο μπαλκόνι μου, λέει, ένα ουίσκι. Λεβέντη, ο καλύτερος είσαι μέχρι τώρα. Τι λες, Λεβεντάκο μου?

δεν υπάρχει και αυτό με την καλή την έννοια, η αρρώστια. Αν δεν, με την καλή την έννοια, η αρρώστια, άλλες αρρώστιες που χτυπάω ξύλο, τα ακούτε παιδάκια, έτσι μακριά από εμάς. Εάν δεν υπάρχει αυτό που λέμε η αρρώστια και το πάθος το μεγάλο, ξεχωρά από την αγάπη και τον έρωτα, γιατί αυτά πάνε πακέτο. Από εκεί και πέρα μετά είναι δώρον άδωρον. Κάτι χαλάει στη συνταγή. Πάμε εδώ και λέμε πάντα τις καλύτερες συνταγές. Το επόμενο τραγουδάκι υπάρχει ήδη να τα ακούσετε με τον Θοδωρή το Φέρι είναι. Αλλά πριν το ακούσουμε το τραγουδάκι, πριν το ακούσουμε έτσι, στον φίλο μου τον Παύλο, στον φίλο τον Παύλο και τον φίλο μου τον Γιάννη, τον Γιάννη το φύλακα το 029, από καλημέρα, καλή βραδιά. Καλή σας βάρδια, λεβέντες μου, να έχετε καλή βάρδια. Η Ελισάβετ, η Βάσια, η Στέλλα από Πετράλωνα. Θα ακούσουν το τραγουδάκι που έχουν ζητήσει. Πάλι τα ονόματα, γιατί δεν τα μπερδεύω. Εδώ, μισό λεπτάκι. Ελισάβετ, Βάσια, Στέλλα από Πετράλωνα. Λοιπόν, ένα μηνυματάκι δεν στοιχίζει, έτσι. Είναι και μηνύματα που είναι μέσα στα κινητά σας δωρεάν. Άνω ή κάτω Πετράλωνα. Άνω ή κάτω Πετράλωνα. Την περιέργεια. Μου λένε άνω Παναγιά, δόθε Παναγιά, κάτω Παναγιά. Ωραίο τραγουδάκι. Λοιπόν, στην παρέτησα μας εδώ του Μάχη 99,8. Στην παρέα μας εδώ τη μεγάλη του Μάχη 99,8. Ελισάβετ, Βάσια και Στέλλα από Πετράλωνα. Από άνω Πετράλωνα. Εκεί που έχει τις ταβέρνες, τα ουζερί, εκεί πάνω από την Τριών Ιεραρχών.

τα air condition που σπανίζουν βέβαια στην εποχή μας, δεν βρίσκεις μαστόρους. Λοιπόν, για τα Άνω Πετράλουνα. Για τα Άνω Πετράλουνα. Την Ελισάβε, την Βάσια, το άλλο το ονοματάκι, θα σηκώσω το τηλέφωνο το πω μετά.

τον φίλε, θα το ακούσουμε. Φίλε μου Στράτο, με συμπληρώνετε όμως, είναι ωραίο. Λοιπόν, καλημέρα στον Στράτο. Χαμογελάω. Στράτο, παλικάρι μου, καλημέρα. Το ξέχασα πάλι, ρε παιδάκι μου. Τι να κάνουμε, συγχώραμε. Αφού το μυαλό, το έχω πει, αφού το δηλώνω. Το έχω δηλώσει. Τον φίλο τον Στράτο τον ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Έχει στην πλατεία Αμερικής. Το ξέχασες πάλι Μιχάλη, το μεγάλο προαίρετα. Ναι, το ξέχασα. Σε ευχαριστώ καμάρι μου, να είσαι πάντα καλά. Είσαι λεβέντης. Είσαι λεβεντάκος, Στράτο.

Λοιπόν, για να δούμε και ο φίλος μου ο Πέτρος εδώ κάτι μου γράφει. Πέτρο μου, θα μου δώσεις λίγο χρόνο, παλικάρι μου, γιατί πνίγομαι πραγματικά, έτσι. Λοιπόν, μόνο δεν είναι τάξη. Φορολογικά, φοροτεχνικά. Βάζουμε πάντα σε τάξη, γιατί είμαστε έντιμοι πολίτες, τα φορολογικά μας και τα φοροτεχνικά μας. Για να μην υπάρχει λάθος και τρέχετε, προτείνουμε μόνο δεν είναι τάξη. Καλυψούς 110 είναι στο κέντρο της Καλυθέας. Κέντρο είναι, Καλυθέα. Με την όμορφη τη θέα, με την Μαρία Μασιλιαράκου και τους συνεργάτες τους. Τι είστε.

0: της.
1: Έτσι πάει.
0: Αλλά σημειώσει και μία διεύθυνση, έτσι. Πώς το είπα, Πάπυρος, εκεί για την πλατεία Φατσέα. Να έχει λίγο το νου. Πέτρο μου, θα το διαβάσω το μηνυματάκι. Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ μέσα την καρδιά μου. Το άλλο το παλικάρι με το είπα το Καζάν Ντιμπί. Με το που του είπα το Καζάν Ντιμπί, έπαθε την πλάκα του. Λοιπόν, φίλε μου Φώτη, με την παρέα σου καλημερίζουμε. Καλημέρα στα Μεσόγεια τον φίλο μου τον Φώτη. Γεια σου Βλάση μου. Καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βλάση. Καλημέρα στον Μπραχάμι.

Είδες που σε έπιασα λίγο αδιάβα. Όχι τρόλου, όχι τρόλου. Τμόλου. Είδες Γιώργο μου ταξί. Όχι τμόλου, όχι τρόλου. Τμόλου είναι η πλατεία Φατσέα. Χριστέ μου. Ένα να σε διορθώσω λίγο μία φορά. Να, όχι μία, δύο σήμερα και με το γλυκάκι που σου στείλα. Τμόλου, λεβέντη μου, τμόλου, όχι τρόλου. Χριστέ μου.

Λοιπόν, αγαπημένο μου φίλε καλέ, αγαπημένο μου φίλε καλέ, φίλε μου Πέτρο, καταρχήν δεν ανέφερα το ζωάκι αυτό, έτσι. Ξέρω ότι είναι ένα από τα πιο εργατικά υπόμονα, έχει υπομονή, έτσι. Όταν το φορτώνεις, άστα να πάνε. Το λίγο πολύ, το ξέρεις, έχεις πάει σε χωριό. Μόνο τα μπουρνέλια δεν ήξερε σήμερα, τις μπουρνέλες. Πέτρο μου, δεν αναφέρθηκα σε αυτό το ζωάκι, που είναι όντως έτσι ένα από τα πιο εργατικά. Δεν το ανέφερα. Δεν ξέρω πώς σου ήρθε στο μυαλό. Εγώ είπα με τα κουφέτα, με το ένα και το άλλο. Λοιπόν, ο Γάιδαρος είναι για το πείσμα του, την υπομονή, την εργατικότητά του ή κάποιο άλλο έντονο. Πολλοί που το βρίζουμε. Κάνουν μία αναφορά, ένα χαρακτηρισμό, μια μεταφορική έννοια βέβαια να σε πει έτσι. Αλλά δεν ξέρουν ότι όντως είναι ένα πεισματάρικο ζώο που έχει υπομονή, έχει εργατικότητα. Δεν αναφέρθηκα όμως σε κανένα Γάιδαρο, σε τίποτα. Άλλο αναφέρθηκα σε κουφέτα, τι θα πάρει ο καθένας, πώς θα το πάρει. Αυτό άλλο από αλλούνου παπά Ευαγγέλιο. Και είπα τα κουφέτα τα παίρνεις όταν διαβάζει ο παπάς το Ευαγγέλιο για να είναι έγκαιρα, όπως το λέει η παράδοση. Όπως το λέει η παράδοση. Τα παίρνεις όταν χορεύουνε το χορό του Ισαΐα και μετά. Δεν αναφέρθηκα σε γαϊδάρους. Μεγάλα τα μηνύματα, δεν ξέρω γιατί, Πέτρο μου. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον φίλο μας τον Ηλία. Καλημέρα, καλημέρα Ηλία μου, καλημέρα στο Περιστέρι, στο Πιτσούνι City. Δίνω κάθε διευκρίνηση. Δεν έπιασα στο στοματάκι μου τη λέξη αυτή με το ζωντανό. Σε φιλόζωος δεν. Αλλά, Πέτρο μου, δεν ξέρω πώς σου ήρθε και το έγραψε αυτό. Στον φίλο μας τον Ηλία από το Περιστέρι, τον αιώνιο πιστό. Ηλία μου, να σε καλά.

Πέτρο μου, Πετράκο μου, καλέ μου φίλε. Καλέ μου φίλε, είναι λίγο η νευρικότητα, λίγο η δουλειά, λίγο η πίεση, όλα μαζί. Μπορεί να ήταν μια μεταφορική έννοια, μια παρομοίωση. Μπορεί, μπορεί, συγκρατιόμαστε πάντα, να είμαστε συγκρατημένοι. Και εγώ πολλές φορές, έτσι, σε έξαρση. Και να παρακαλέσω τη φίλη μου την ακριβή, ακριβή μου στο Βύρωνα. Έφαγες το σουβλακάκι σου, έτσι, την πίτα σου, τη μεγάλη, μεγάλη. Και δεν είναι μόνο η δική σου, έχω πάρει και από αλλού. 6-7 και μπάποσα έφαγε η κοπελιά και από το Εγάλο και καλά έκανε. Και την κοκακόλα σας την πίνατε, εγώ τι, ένα καζάνι την πήκε πέρα και ένα ροδακινάκι. Και ένα ροδακινάκι, σεβασμό. Λίγο σεβασμό, νηστικό αρκούδι λέει δεν χορεύει. Λοιπόν, τον φίλο μου, τον Γιάννη, τον φύλακα, Γιάννη, είναι άλλο παιδάκι αυτό. Γιαννάκο μου, με την παρέα σου, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Το 029 είναι ο φύλακας ο Γιάννης. Βγάλτε με ροκάματο εσείς, 360.

σου να φαγωμένη, Έφη. Έφη μου, λέει Έφη, κάποτε που είχα βάλει, λέει, κάποτε που είχα βάλει κουφέτα, λέει, νομίζω ότι ήμουν πάνε, εντάξει. Άστο τώρα. Άστο, εγαλαιώτησα, άστο τώρα. Περνάμε και έχουμε περάσει ήδη στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Με τρέλα, θετική ενέργεια, την οποία τη μεταδίδετε εσείς. Μάχη 99,8. Η συνήθεια έγινε λατρεία.

Χίλια χρόνια θα ζήσει. Δεν πρόλαβα να πω για τον καναπέ. Δεν πρόλαβα να πω να ρωτήσω τον Πέτρο για τον καναπέ. Χίλια χρόνια. Χίλια χρόνια εδώ με τα κουφέτα, με την άσπρη σοκολάτα.

0: ένα ζευγαράκι, ένα ζευγαράκι, να μην πούμε ονοματάκια τώρα, έτσι. Με τις δύο μπυρίτσες που έχω πάρει φωτογραφία, τα δύο κουτάκια, την μπύρα. Το πράσινο το κουτάκι, την μπύρα, δεν είναι πράσινη, μπορεί να είναι και αλφα, είναι και Heineken είναι. Να μην πούμε ονοματάκια τώρα, εκθέτουμε πράγματα και καταστάσεις, να είναι πάντα καλά, έτσι όμορφα. Να περνάτε καλά, είπαμε, η ζωή είναι μικρή, παιδιά. Να το κατανοήσουμε λίγο. Πρέπει να τα κατανοήσουμε. Η ζωή είναι μικρή. Είμαστε περαστικοί όλοι. Τώρα το μίσος, η έχθρα, το οτιδήποτε, η ζήλια, το να ζηλεύουμε. Το είπα και χθες. Έκανα και χθες μια μικρή αναφορά και δεν θέλω να τα αποφεύγουμε. Όσα δεν φτάνει, λέει η Αλεπού, πολλές φορές θα κάνει κρεμαστάρια. Κρατήστε το αυτό, έτσι. Όσα δεν φτάνει η Αλεπού, τα κάνει κρεμαστάρια. Πάμε στα μέθανα λίγο. Τι είναι ωραίο τραγουδάκι αυτά να πούμε στον φίλο μου τον Δημήτρη το 10-10. Στα μέθανα μεριά. Τα μέθανα σύντα. Λεβέντη μου, καλημέρα. Καλημέρα. Δουλίτσα όλοι. Εγώ.
1: Λος με σένα.
0: Εγώ τι να πω. Εγώ δεν το είπα. Από το πρωί. Τυροπιτούλα. Ξέχασε την τυρόπιτα.
1: Λος με σένα.
0: Ναι, μωρέ. Ξέχατε την τυροπιτούλα. Τέλεια.
1: Με σένα. Και η μοναξιά μου.
0: Λοιπόν, να ευχηθούμε, όχι να πω αυτό, να μην βάλω και εσάς μέσα. Να ευχηθώ να βλέπεις πάντα τέτοια όνειρα σε αυτό το εργαλείο. Συχνά. Εγώ δεν αντιστέκομαι, ούτε αντιλέγω ότι αλήθεια σου λέω, λέει αληθινό. Υπάρχουν και όνειρα, παιδιά, που είναι όντως αληθινά. Εγώ να σου ευχηθώ τα καλύτερα.
1: Τρελός με σένα. Η μοναξιά μου.
0: Αυτό κατάλαβε ο φίλος μου ο Πέτρος που είπα πάνω στο, που είδε στο όνειρο. Εκεί ο φίλος ο Πέτρος. Αλλά δεν το κατάλαβε ο Πέτρος καλά.

0: Καλέ μου φίλε. Ανταποκρίνομαι και εγώ στο δικό σου το μηνυματάκι, το 751, στον φίλο μου τον Δημήτρη από Αγίους Αναργύρους. Δημήτρη μου, να σε ευχαριστήσω και εγώ για τη συμμετοχή εδώ, για το δικό σου το μηνυματάκι. Να είμαστε πάντα καλά. Δημήτρη, έχουμε τη δύναμη και τη θέληση. Φίλε μου Δημήτρη, έχουμε και τη δύναμη και τη θέληση και μπορούμε. Τώρα ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει και όπως θέλει και καλά κάνει. Η ελευθερία του λόγου πάντα θα υπάρχει. Σωστός ο φίλος μου ο Δημήτρης. Πάμε στο παλικάρι από τα άνοτα πετράλωνα με το γρήγορο το αυτοκίνητο. Χριστάκο μου, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου το Χρήστο από Άνω Πετράλωνα, το 125. 135, όπα. Χριστέ μου! Τώρα κακώς το αναφέρω αυτό με το γρήγορο το αυτοκίνητο, γιατί τρομάζω λίγο. Τρομάζω. Θανάση μου Φορτηγατζή, καλημέρα στο φίλο μου του Θανάση, το Μπέλο. Με το άσπρο το φορτηγό. Καλημέρα.
1: Ερώτα μου αγιάτρευτε και καημένη.
0: Γεια σου Θανάση Μπέλο.

Διάβασα σήμερα και το λέω αφορμή τον φίλο μου τον Κώστα, έτσι, ότι ψάχνουν για τις εγκαταστάσεις με τα air condition. Τώρα είναι η εποχή τους τώρα, έτσι, και με τους καθαρισμούς που γίνονται και με τις τοποθετήσεις, έτσι, και με τοποθετήσεις που κάνουν. Διάβασα ένα καλό, έτσι, στο Φουμπού. Να παρακολουθώ, TikTok δεν υπάρχει, έτσι. Με την αύξηση, είναι και η αύξηση που δόθηκε τώρα 95% στους παπάδες και μητροπολίτες, δεν ξέρω πως τους τα λένε, δεν ξέρω να ξεχωρίζω τα γαλόνια. Τους ξεχώριζα στο στρατό, τους ξεχωρίζω τώρα. Μικρός είμαι, ακόμα θα τα μάθω. Να παίρνε τριχίλιαρο, πεντοχίλιαρο, εξαχίλιαρο, έτσι. Και να αφήσουν τους νέους μας να φεύγουν να πηγαίνουν στο εξωτερικό. Αφορμή είναι. Ήταν ένα ωραίο σχόλιο. Και να ψάχνουν, επειδή είμαι, το ζω κι εγώ, έτσι, σε μια δουλίτσα εκεί, να μην υπάρχουν αυτά τα επαγγέλματα, να χάνονται από τη χώρα μας. Να μην βρίσκεις. Βέβαια, ξεσαλωμένοι κι εμείς λίγο, παιδάκια, έτσι. Ξεσαλωμένοι και λίγο. Έχουμε ξεσαλώσει λίγο. Σεζόν, σε νησιά, δεξιά-αριστερά, πέφτουν λίγο τα μπερμπουάρ. Και μετά ταμείο ανεργίας, πόσα δίνε, τι δίνε, δεν βγαίνει ζωή, έτσι. Δεν είναι χώρα αυτή, δεν λέγεται χώρα, εδώ είμαστε μπανανία. Συγγνώμη που το λέω και αναλαμβάνω την ευθύνη που το λέω. Θα μου πεις, θα κάτσω να πάρω 360. Κάνουν λογαριασμό τα παιδιά. Κάνουν λογαριασμό, έχουν και τα κουμπιουτεράκια, είναι και με τα κινητά. Σου λέω, ήταν να πάρω. Καθαρά δεν βγαίνει 900 ευρώ που λένε τώρα με το βασικό μισθό. Θα πάω εκεί, κάνουν λογαριασμό. Μετά μπω στο Ταμείο Ενεργείας και ζαμάν φουλ. Και άντε μετά να πούμε για αυτή τη χώρα που είμαστε κάποτε περήφανοι. Να πούμε κάτι για αυτή τη χώρα που κάποτε είμαστε περήφανοι. Πηγαίνουν σεζόν, μετά Ταμείο Ανεργίας και να συνεχίζεται, έτσι. Και να κάνουμε οικογένεια. Και μετά μιλάμε να θέλουμε να πούμε ότι υπάρχει υπογεννητικότητα. Υπάρχει υπογεννητικότητα στη χώρα μας. Βέβαια. Αυτά είναι όλα μία αλυσίδα. Και όταν ένας κρίκος από την αλυσίδα σπάσει, χαθεί, τέλος! Τέλος! Λοιπόν, από καρδιάς και από μένα. Και από μένα, Γεωργία μου, καλή αυριανή, αλλά να κάνω μια θερινή. Γεωργία μου, θα σου ξαναπώ πάλι, θα σου τονίσω. Μετά το τέλος της εκπομπής, για το συνηθίσεις, μην στείλεις μηνύματάκια. Να, το λέω και είναι θερμή παράκληση. Μετά το τέλος, το πέρας της εκπομπής, μην στέλνεις. Σε παρακαλώ.

Το έχω, Φορτηγατσί μου, το επόμενο το έχω, έτσι, φανταστικό τραγούδι. Θανάση μου το έχω και θα τα ακούσουμε. Μαζί μας και μαζί σας είπαμε, πάντα επιλέγουμε τα καλύτερα για σας που είστε καλύτεροι εδώ στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8. More than tax. Ό,τι έχει να κάνει με τα φορολογικά όντως είναι και φτιάχνουμε και τα φτιάχνετε. Επιλέγουμε και πρέπει να επιλέγετε πάντα τα καλύτερα. Γι' αυτό προτείνουμε More than tax. Το πρώτο περιφερειακό λογιστικό γραφείο του νομού Αττικής μαζί σας, εδώ στο Μάχη, με τη Μαρία Μασιλιαράκου και τους συνεργάτες. Καλό σου βράδυ, καλό βράδυ στο κορίτσι από το Ήλιον. Καλή ξεκούραση. Παραμένει η θερμοκρασία στους 24 με 25 βαθμούς, αλλά ο Γιώργος ο ΔΕΗ με το ταξί, κουβέντα. Γιώργο μου, δεν το βλέπω, λεβέντη μου.

ξέρω εγώ, λέει, δεν τα έχουμε να έχει πιάσει την κουβέντα πουθενά τίποτα, δεν έχουμε τίποτα παρά τράγουδα. Λέω κι εγώ, έτσι. Λέω κι εγώ τώρα. Μαζί μας και μαζί σας η πιτσαρία του Γιώργου του Ζεάκη, έτσι. Δεν είναι απλά μία πίτσα, είναι κάτι φανταστικό. Τι ήταν, τι έπιναν και τι έτρωγαν οι θεοί του Ολύμπου, νέκταρ και αμβροσία. Θα μου πεις, ναι, το χαρακτηρίζεις έτσι, νέκταρ και αμβροσία. Νέκταρ και αμβροσία. Πιτσαρία Ζεάκη σε Εθνικής Αντιστάσεως 63 στο κέντρο του Μενιδίου. Λοιπόν, ο καθένας κάνει πάντα τις επιλογές του, πάντα διαβάζουμε. Όταν μπορούμε τα μάτια. Γιατί έχω πει πολλές φορές, τα μάτια είναι ο καθρέφτης του εαυτού μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συμμετοχή, για τα μηνύματάκια, για την παρέα, γιατί είναι αμοιβαίο. Δεν είναι μόνο του Μιχάλη Οικονομόπουλου, ούτε του Μάχη. Είναι όλη η παρέα η μεγάλη εδώ. Καλό σου βράδυ, Χαρούλα μου, πάνω και ψέλη μεριά. Καλό βράδυ. Βαγγέλη μου, εσύ ακούς ακροατές και εγώ τους δικούς σου. Είδες που λέμε, είμαστε αμοιβαία. Λοιπόν, για τα κουφέτα που μου στείλανε ένα μηνυματάκι, έτσι, τα κουφέτα. Όπου πάνε για τη μικρούλα. Τα κουφέτα να είναι με λευκή σοκολάτα, το ανατάλλο δεν πήρα μηνυματάκι, δεν. Αν μου πεις τώρα, τα κουφέτα κάνουν τη διαφορά. Είναι η εποχή τώρα και με τους γάμου, γάμι, δώρα, όλα, λα. Λοιπόν, αυτή είναι η επιλογή μας.

Δημήτρη παλικάρι μου, και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ, πάντα σιγανός. Πάντα, δεν τον συζητάω. Ο φίλος μου ο Δημήτρης από την καλή πόλη του Πειραιά. Και εγώ σε ευχαριστώ, Λεβέντη μου. Να είμαστε πάντα καλά, να έχουμε υγεία. Καληνύχτα, Μιχαλά, και ευχαριστούμε, λέει, για μια ακόμη όμορφη, λέει, για ένα ακόμα όμορφο πρόγραμμα. Εγώ σε ευχαριστώ, Λεβέντη μου, να είσαι πάντα καλά. Λοιπόν, με την αλλαγή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ο κοκ που λένε τώρα, μέσα γιονάρες και τα ξόφτερνα, είτε τα άλλα, αλλά με χτυπάνε τώρα. Το να μπει να οδηγήσει είναι λίγο κάπως δύσκολο. Κάπως δύσκολο, έτσι, έχεις κλείσει. Θα πάρεις κλείσει. Θα σε γράψουμε. Κάνεις διαδρομή τώρα και φορείς αγιονάρες, σταματάνε. Δεν ξέρω, αυτούς περπατάνε το κάνουνε, τους γράφουνε. Λοιπόν, αύριο Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Πρώτα ο Θεός, εμείς θα τα πούμε κοντά τις 11 η ώρα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ όλους και όλες για τη συμμετοχή και τα μηνυματάκια και που μου ακούσατε. Η συνήθεια έγινε πάντα λατρεία και ακούει το όνομα Μάχη 99,8. Φιλιά πολλά. Να δω τώρα, καληνύχτα Έφη μου, να δω τώρα πως θα χωνέψει τα κεμπάπ. Να δω πραγματικά πως θα χωνέψει τα κεμπάπ. Ό,τι μπορούσα έκανα. Φιλιά πολλά, την αγάπη μου.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Γιάννης Σιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Μάχη FM κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και κάθε Κυριακή 12 με 2.
2: Energy Mix. Energy Mix. Και το πάρτι ξεκινάει. Συντονιστείτε.
3: Συντονιστείτε.
4: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
5: Disc jockey. Disc jockey. Jockey.

Θεσσαλονίκης, Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται

Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Είμαι ο Πάνος Μπλέτζας και ακούω τον άνθρωπο που κάθε εβδομάδα στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης μιξάρει δυνατά. Μα φυσικά Energy Mix με το φίλο μου Σάκη Μπουσδούνη στα DEX. Δυναμώστε εντάσεις.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Νίκης Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.